0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα άτομο από τον πρώτο όροφο του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστικοί και ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια για άλλους 5 αγνοούμενους. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα στο δεύτερο όροφο, καθώς και 4 Αμερικανούς τουριστές που διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο, ενώ στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πυροβολισμοί τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν προς την πρόσωψη καταστήματος στην οδό Αγορακρήτου 15. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο παίδον 10χρονο κοριτσάκι αλβανικής καταγωγής, τραυματισμένο ελαφρά στο πόδι. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αποτιμώντας σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τις επαφές του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στάθηκε στις τριμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, στις επαφές με χώρες του Παγκόσμιου Νότου και στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη στην ναυτιλία. Παράλληλα τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους στόχους της. Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο απορριμμάτων στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τη συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή στον προαστιακό σιδηρόδρομο. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και είπαν να άρουν τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Στο Stade de France, περίπου 80.000 καθολικοί από τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν να παρακολουθήσουν συναυλία με pop χριστιανική μουσική. 5 μετανάστες πνίγηκαν προσπαθώντας χθες να περάσουν ποταμό στα σύνορα της Κροατίας και της Σλοβενίας, ενώ άλλοι 5 διασώθηκαν, ανακοίνωσε η κροατική αστυνομία, χωρίς να ξεκαθαρίσει τις εθνικότητές τους. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κύθυρα, με έμφαση σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική για σήμερα αναμένονται διαστήματα βροχής. Θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από τον πρώτο όροφο του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστικοί και ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στο δεύτερο όροφο, καθώς και 3 Αμερικανούς τουριστές που βρίσκονταν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια της έκρηξης. Νωρίτερα στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ανέφερε ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την 5η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Αυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ιδρυτική Συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Παράλληλα σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μία περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων, κατά την οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο μεγάλες διεθνείς κρίσεις και η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για εκεχηρία 7 ημερών και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφερε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Νωρίτερα από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Τεχεράνη έχει διαβιβάσει στη ΣΥΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και πλέον εναπόκειται στη Ουάσιγκτον να αποφασίσει. Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος τόνισε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν θα κάνει παραχωρήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της, ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρότασή της για το άνοιγμα των στενών. Η πολιτική προστασία της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε πριν λίγο προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο στο Χαμίς Μουσάιτ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 12 παρα 10 χθες το βράδυ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα από 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Μπέδον 10χρονο κορίτσι τραυματισμένο στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον ασπρόπυργο. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο απορριμμάτων στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τη συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή στον Προαστιακό. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προέτρεψε χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας να επικεντρωθεί στον τερματισμό των συγκρούσεων και των κρίσεων, ώστε οι περισσότεροι από 117 εκατομμύρια άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους να επιστρέψουν και να μην περάσουν γενιές εκτοπισμένοι σε ξένη χώρα. Σεισμός 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα κοντά στο γαλλικό νησί της Νέας Καλλιδονίας, στον Ειρηνικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε μαζί με δύο άντρες και άλλη μία γυναίκα από τη ΣΥΠΑ στον πρώτο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστικοί και ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα, που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Νωρίτερα στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ανέφερε ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Αυτόπτης μαρτύρας ανέφερε ότι σε κάθε το δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσωψη κτηρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ιδρυτική Συνεδρίαση της Ομάδας Φύλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Παράλληλα σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων κατά την οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο μεγάλες διεθνείς κρίσεις και η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για εκεχηρία 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφερε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Γαλλία επεξεργάζεται ένα σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας που υποστηρίζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες διπλωμάτης του ΟΗΕ. Ο συνασπισμός της Ιεμένης υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη προς το Ριάντ και βαλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς το Χαμίς Μουσάιτ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες το βράδυ στις 12:10 σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα από 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στον Πέδον 10χρονο κορίτσι, τραυματισμένο στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο. Ο Πάπας Λέων θα τελέσει σήμερα υπαίθρια λειτουργία για περίπου 600.000 πιστούς στην Place de la Concorde του Παρισιού και στο γειτονικά Ηλίσια Παιδεία τη δεύτερη ημέρα της πρώτης επίσημης παπικής επίσκεψης στη Γαλλία εδώ και 18 χρόνια. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προέτρεψε χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας να επικεντρωθεί στον τερματισμό των συγκρούσεων και των κρίσεων, ώστε περισσότεροι από 117 εκατομμύρια εκτοπισμένοι να μην περάσουν γενιές σε ξένη χώρα. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι δεκάδες ιστοσελίδες παγκόσμιων οργανισμών ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από κατάλληλες ενέργειες μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης που με ακραία μέσα προσπάθησαν να λάβουν πληροφορίες από κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και άλλους θεσμούς. Ο καιρός. Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Δεν φαντάζομαι να ξεκουνάτε το αυτοκίνητο από τη θέση του, από το πάρκινγκ. Δεν θέλω τρέλες. Ακραία πράγματα, πρωί-πρωί. And now, the news. Μετρό, τραμ το τελευταίο που λέει και το τραγούδι, λεωφορείο, τρεχάτε ποδαράκια μου κτλ. Κτλ. Διότι βενζίνη, πετρέλαιο, απαγορευμένα ήδη, παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, αν υλοποιηθούν και όσα λέει ο Τραμπ για ενδεχόμενο απαγόρευσης ή περιορισμού των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ, τότε η τιμή του πετρελαίου δεν θέλω και δεν θέλετε, πιστέψτε με, να φανταστείτε πού θα πάει. Τώρα, όσον αφορά αυτή την τραγωδία με την έκρηξη που είχαμε στην πλάκα, όλοι το παρακολουθούμε με σφιγμένη ψυχή. Παγωμένη. Ανασύρθηκε μία ακόμη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της εκεί. Σε λίγο θα μας τα πει ο Κώστας ο Μπλουκαράκης. Θα μου πείτε με τα δύσκολα ξεκίνησες, πουρνό-πουρνό. Όχι μωρέ παιδιά, με αυτό που είναι στο πίσω μέρος του μυαλού όλων μας ξεκινώ και που είναι βασικά στην επικαιρότητα. Θα δούμε τις εξελίξεις σε πολύ λίγο για όλα τα θέματα. Πάμε με χαμόγελο, πάμε με αισιοδοξία για ένα ακόμα ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Να το επεδώσουμε και πάλι πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλώς σας βρίσκουμε. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα ξεκινά το ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Για τρεις ολόκληρες ώρες θα συνταξιδέψουμε, παρακαλώ. Με καλές και ουσιαστικές στάσεις στα θέματα της πυκνής επικαιρότητας. Στάσεις σε συναδέλφους που θα μας δώσουν ρεπορτάζ για όλες τις εξελίξεις. Στάσεις σε ενδιαφέροντες καλεσμένους, αλλά και στάσεις στη μουσική. Μουσική είπα. Οι θαυμαστές της Ανούλας το έχουν το, μια αγωνία. Την έχουν μια αγωνία, λέει. Σήμερα είναι η μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ. Έτσι όπως το λέει, φθινόπωρο. Λοιπόν, την έχουν την αγωνία τους για το τι καιρό θα τους κάνει απόψε. Άκουγα όμως την Νικολέτα Τζιακοπούλου χθες που έλεγε ότι εδώ στην Αθήνα δεν θα έχουμε θέμα. Κατά τα λοιπά, όπως το λέει η Ανούλα, φθινόπωρο και βροχούλες και έτσι θα πάει ο καιρός και σήμερα και αύριο, λέει. Λοιπόν, κύριε Σκεύη, όταν αποφασίζεις, βάζεις καιρό και Τζιακοπούλου, αλλά άσε να ακούσουμε λίγο Ανούλα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι ισχυρές καταιγίδες θα επεκταθούν το Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της χώρας. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε νεφώσεις αυξημένες με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, πιο ισχυρές σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς στα πολύ ανατολικά και τους 26. Στην Αττική περιμένουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Οι βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

στην είδηση. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

5:27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ξεκίνημα στο Air News Radio. Γιώργος Σκέβης στον ήχο. Παιδί από σπίτι, ηχολήπτης με περγαμηνές παρακαλώ. Διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή. Στο Viber επικοινωνούμε. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Εδώ μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα παράπονά σας, την κριτική σας, τις καλημέρες σας, απλές καλημέρες, έτσι όπως κάνουν στις παρέες, βρε παιδιά. Λοιπόν, πάτε στο Viber για όσους και όσες δεν μας έχετε. Στη μηχανή αναζήτησης γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες και αμέσως μετά ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Από απλές καλημέρες μέχρι παράπονα και σκληρή κριτική. Όλα τα αντέχουμε και τα θέλουμε. Λοιπόν, είμαστε στην 26η ημέρα του Σεπτέμβρη. Ανατολή θα έχουμε στις 7:16 πρώτα λεπτά. Για Δύση θα πάμε στις 7:17. Του Τέστην θα είμαστε στο φως για 12 ολόκληρες ώρες. Στη χώρα του φωτός είμαστε άλλωστε. Κάτσε να δούμε τι γίνεται από γιορτές που θα πούμε χρόνια πολλά. Η Εκκλησία λέει σήμερα τιμά τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και του τιμά επίσης είναι του Αγίου Δικαίου του Γεδεών. Σκέβη, ξέρεις κανέναν με όνομα Γεδεών? Τσούκου, δεν πρέπει να υπάρχει, όχι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Ο Γιάννης ο Θεολόγος νομίζω γιορτάζει και το Μάιο. Σήμερα είναι η μετάσταση, η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και για πάμε να δούμε ποιες άλλες επαιτίους έχουμε σήμερα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Διεθνής ημέρα λέει για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης. Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Τι δεν κατάλαβες από αυτά, Σκεύη? Όλα τα ξέρεις. Άμα σας λέω είναι παιδί με περγαμηνές. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα, ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουργιώτη επαναστατική Τριανδρία, την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Ατάντ. 1980, βόμβα εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας Oktoberfest στο Μόναχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Ένα από τα θύματα είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο 21χρονος φοιτητής Γκούντολφ Κέλλερ, γνωστός για το ακροδεξιό του παρελθόν. 1989, έτροπον κρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα ήταν λοιπόν, που στο Κολωνάκι δολοφονήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης. 1997 και περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

2.000 και το επιβατικό πλοίο Express Σαμίνα βυθίζεται στα νυχτά της Πάρου με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα. Ούτε να το θυμάμαι, δεν θέλω. Ούτε αυτό. Έχει αρκετές κλιβερά γεγονότα η σημερινή ημερομηνία. Και να, και στην πλάκα συμβαίνει και αυτό σήμερα. Σαν δεν μ' αρέσει αυτό. 1881 στις γεννήσεις Ernst Greffenberg, γερμανός γυναικολόγος, πρωτοποριακές μελέτες στη γενικεία σεξουαλικότητα. Στη μελέτη του, ο ρόλος της ουρίθρας στο γυναικείο οργασμό αναφέρει την ύπαρξη μιας ερωτογενούς ζώνης στο σημείο που η ουρίθρα, τι είναι αυτά που λέω πρωί-πρωί, που σας λέω πρωί-πρωί, προσεγγίζει τα τυχώματα του κόλπου για το σημείο G μας, μιλάει, αν δεν κατάλαβες κύριε Σκεύη, κάτι ξέρεις, εντάξει. Το 1888, σαν σήμερα, έχει γεννηθεί ο Τόμας Έλιοτ, Αμερικανός ποιητής, δοκιμογράφος, βραβευμένος με βραβείο Νόμπελ το 1948 για την έρημη χώρα. Το 1945, σαν σήμερα, έχει γεννηθεί ο Μπράιον Φέρι, Άγγλος ρόκερ, μέλος του συγκροτήματος Roxy Music.

πάμε και σε εκείνους που έχουν φύγει σαν σήμερα. 1902 έφευγε ο Λιβάι Στρος. Το Λιβάι, κάτι σας λέει έτσι, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός ράφτης, εφευρέτης και κατασκευαστής των ρούχων τζιν, ιδρυτής της βιομηχανίας των ρούχων Λιβάις. 1904, Λευκάδιο Χέρν, Λευκάδι της συγγραφέας, έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακαμούρ Χοϊζούμι και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Και σαν σήμερα το 2008 έφευγε ο Πολ Νιούμαν, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Το χρώμα του χρήματος». Καλημέρα, Άγγελε, από τα Γιάννενα με την συννεφιά, λέει. Έτσι, τώρα το ξημέρωμα. Καλημέρα και στο Θωμά. Οπ, έχει προηγηθεί ο Θωμάς. Καλημέρα, Θωμά. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μας λέει ο Θωμάς. Θα το έλεγα κι εγώ σε λίγο, Θωμά μου, και σε ευχαριστώ. Θα το πούμε πιο γρήγορα και θα το επαναλάβουμε πολλές φορές, γιατί είναι μια ωραία συγκυρία. Είναι οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς σήμερα και αύριο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, όπως μας θυμίζει λοιπόν ο Θωμάς, με ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Τίποτα καλύτερο από αυτό. Πάρτε τα παιδιά σας και να πάτε στα μουσεία μας, στους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι χωρίς είσοδο σήμερα λοιπόν.

0: Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τη βεντάλια, να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από αυτό που παρακολουθούμε. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, με σφιγμένη ψυχή, παγωμένη, όλο αυτό που εξελίσσεται από χθες το πρωί, λίγο μετά τις 7 στην Πλάκα, μετά την έκρηξη λοιπόν που σημειώθηκε εκεί. Οι έρευνες δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Ανασύρθηκε μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στη διάρκεια της νύχτας. Εκεί βρίσκεται και παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις ο συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος ο Βουλγαράκης. Πάμε λοιπόν για να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Ματίνα. Δυστυχώς έχουν περάσει 22 ολόκληρες ώρες από τη στιγμή που έγινε αυτή η μεγάλη έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα διόροφο κτίριο. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ. Ήταν 6 οι αγνοούμενοι, αυτή τη στιγμή παραμένουν 5 οι αγνοούμενοι, καθώς στις 2:20 τα ξημερώματα υπήρξε μια κινητικότητα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μπήκε προς το σημείο όπου ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται ήταν η μια Αμερικανίδα τουρίστρια. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να βρεθούν και οι υπόλοιποι 5. Είναι οι 3 λοιπόν Αμερικανοί τουρίστες και είναι και 2 ηλικιωμένοι οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, 78 και 77 ετών. Τώρα από ό,τι φαίνεται νωρίτερα είχε βρεθεί μια τσάντα της γυναίκας, όπου φαίνεται μέσα ότι υπήρχε το συμφωνητικό της βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου, όπως επίσης και 2 διαβατήρια. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στις 3:30 εχθές το μεσημέρι πρόκειτο να με την Delta Airlines για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο σημείο βρίσκονται και σκύλοι έρευνας για την διάσωση. Μάλιστα κατά διαστήματα μειώνεται ο θόρυβος. Έχουν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια και ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των
0: θερμικές, λεγόμενες θερμικές κάμερες, έτσι.
1: Ακριβώς. Μέχρι και αυτή τη στιγμή λοιπόν Ματίνα υπάρχουν εξκαφείς στο σημείο. Υπάρχει ένα φορτηγό το οποίο ανατακτά χρονικά διαστήματα παίρνει τα μπάζα προκειμένου να τα πετάξει. Δυστυχώς είναι μεγάλος ο όγκος που έχει συσσωρευτεί από τα χαλάσματα. Δύσκολα τα πράγματα. Αναμένεται να είναι δύσκολα τα πράγματα και θα περιμένουμε με πολλές ώρες και με μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η τραγική κατάσταση.
0: Νωρίτερα μετέβησαν εκεί και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, και ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν νωρίτερα εκεί βεβαίως. Τώρα όσον αφορά την στατικότητα των κτηρίων που είναι εκεί, φαντάζομαι ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι. Δεν ξέρω τώρα αν έγινε και τη νύχτα αυτό, αν έχουν οι άνθρωποι των γειτονικών κτηρίων, ξέρεις, έχουν μπει στα κτίρια.
1: Δεν υπάρχει κάποια επίσημη οδηγία για το αν έπρεπε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Πάντως με αυτό τις μάρτυρες που μίλησα μου είπαν ότι και μόνο που συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχουν μπει μέσα στα
0: σύνδελφα. Βέβαια φοβούνται. Προφανώς θα περιμένουν να ολοκληρωθούν οι έρευνες από τους εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας για να μπορέσουν να μπουν στα σπίτια τους. Φαντάζομαι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι το πιο λογικό.
1: Ακριβώς. Από πολύ νωρίς υπήρχε κλιμάκιο της πολεοδομίας, οι οποίοι έκαναν ελέγχους στα παρακείμενα κτίρια, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Μάλιστα, μου έλεγε κάποιος κύριος ότι σε κάθε το δρόμο της οδού Λυσικράτους, σχεδόν απέναντι δηλαδή από το συγκεκριμένο περιστατικό, μια εταιρεία με γραφικά, η πρόσωψη όλη, έχει έρθει όλη κάτω. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν έχουμε δυστυχώς εικόνα εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί είμαστε σε αρκετά μακρινό σημείο, όμως φαντάζομαι ότι όταν έχει αποκλειστεί η περιοχή από τη δημοτική αστυνομία, φαντάζομαι ότι όταν θα ανοίξει ο δρόμος κάποια στιγμή θα εκπλαγούμε με αυτά που θα δούμε.
0: Ναι, ήταν τέτοιο το αστικό κύμα που εν πάση περιπτώσει έχουν δημιουργηθεί πολύ πολύ μεγάλες ζημιές στα γειτονικά κτίρια και είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι ειδήσεις θα μας μεταφέρεις και εσύ και οι άλλοι συνάδελφοι που βρίσκεστε στην περιοχή. Τώρα, ωστόσο, υπάρχει άλλη μία είδηση από τον Άγιο Παντελεήμονα που έγινε αργά το βράδυ με ένα κοριτσάκι που είναι τραυματισμένο. Τι ακριβώς έγινε?
1: 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, Ματίνα, στην οδό Αγορά Κρήτου, στην περιοχή του Παντελεήμονα, του Αγίου Παντελεήμονα, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα άνοιξαν πυρ προς μία καφετέρια. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν θαμώνες μέσα. Δεν τραυματίστηκαν κάποιοι από αυτούς. Περνούσε από ό,τι φαίνεται ένα κοριτσάκι με τη μαμά του, ένα 10χρονο κοριτσάκι. Τραυματίστηκε στην αριστερή γάμπα από ό,τι μαθαίνουμε. Ευτυχώς ελαφρά. Έχει μεταφερθεί το κοριτσάκι στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, λίγη ώρα μετά βρέθηκε και καμένο στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την προανάκριση. Πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, Ματίνα.
0: Παράπλευρη απώλεια, ο τραυματισμός ενός παιδιού, ευτυχώς που δεν έγινε τίποτα χειρότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν, Κώστα. Θα ξανασυνδεθούμε βεβαίως με την πλάκα, είτε με σένα είτε με τους άλλους συναδέλφους. Προς ώρα σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: τώρα στο πολιτικό πεδίο είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προέταξε σε αυτή τη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε μάλιστα ότι η Ελλάδα διαθέτει το δημοσιονομικό χώρο για την στήριξη των πολιτών. Είχε επίσης κρίσιμες διπλωματικές επαφές με πολιτικούς και ευρωπαίους αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητο στέθηκαν οι ανάγκη για άμεση συνεργασία απέναντι σε επιπτώσεις στην κρίση στη Μέση Ανατολή, μέχρι την ασφάλεια, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έστειλε μήνυμα βεβαίως στην Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μελέτη, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, και να ξεκινήσουμε βεβαίως, νομίζω ότι ξεκινά ο Νίκος από τα σαφή μηνύματα και τη σαφή θέση που έχουμε για τα ελληνοτουρκικά. Για πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μελέτη που έχει συνολικό ρεπορτάζ.
1: Στα ελληνοτουρκικά, η Αθήνα μετά την ανταλλαγή αυτή των μηνυμάτων από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένει τώρα να δει αν αυτό το ήπιο κλίμα που διαπιστώσαμε

Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας και επίσης ότι αυτός ο διάλογος προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρχουν μονομερείς κινήσεις εκτός πλαισίου διεθνούς νομιμότητας, ούτε και βεβαίως απειλές χρήσης βίας για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έτσι θα δούμε το επόμενο διάστημα κατά πόσον αυτό σηματοδοτεί και μια αλλαγή στάση της Τουρκίας επί του πεδίου. Μεγάλο κομμάτι της επίσκεψης, αυτής της πενταήμερης επίσκεψης στις ΗΠΑ, ήταν στοχευμένο ακριβώς στην προβολή της εικόνας της χώρας ως αξιόπιστης δύναμης και ως πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας. Και το χαρτί που προέβαλε ο κύριος Μητσοτάκης σε όλες τις συναντήσεις και ομιλίες του ήταν δημοσιονομική σταθερότητα, βελτίωση της οικονομίας, επίσης το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται στη χώρα και η πολιτική σταθερότητα. Είναι θέματα και ζητήματα τα οποία ακούν με πολύ ενδιαφέρον οι επενδυτές. Συνάντησε πολλούς και στο Σαν Φρανσίσκο και εδώ στην Νέα Υόρκη. Αυτό που έλεγε συνέχεια ο Πρωθυπουργός ήταν ότι η Ελλάδα δεν φιλοδοξεί να γίνει μόνο μια μεγάλη τουριστική δύναμη, θέλει να προσελκύσει επενδύσεις και υπάρχει και ένα ευνοϊκό περιβάλλον στη χώρα μας. Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί το υψηλό επίπεδο δυναμικό που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο Πρωθυπουργός έλεγε διαρκώς ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να αφήσουν τη χώρα να επιστρέψει και να ξαναζήσει ξανά όσα έζησε την προηγούμενη δεκαετία. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν, και η υψηλή τεχνολογία είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι στο οποίο στράφηκε και στόχευσε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Θέλει η Ελλάδα προχωράει στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, θέλει όμως επενδύσεις από τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ήταν και στο επίπεδο και στο Σαν Φρανσίσκο των επαφών που είχε Silicon Valley ο Πρωθυπουργός. Είναι σημαντικό όμως στην επίσκεψη αυτή υπήρξε μια καλύτερη κατανόηση και του τι ακριβώς συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, η μεγάλη κοσμογονία η οποία συμβαίνει στις ημέρες μας. Και ο Πρωθυπουργός και από το βήμα του ΟΗΕ τάχθηκε στο πλευρό εκείνων που ζητούν να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν θα εμποδίζει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα, αλλά μην μείνει και ανεξέλεκτη.

Τώρα, επεισοδιακή ήταν η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποχώρησαν 77 διπλωματικές αποστολές με το που ανέβηκε στο βήμα. Όσοι αποχωρείτε, είπε, από την αίθουσα είστε ηθικά δειλοί. Και μάλιστα είπε ότι αν δεν είχαμε πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα ήμασταν όλοι νεκροί. Ο κύριος Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Τούρκου Προέδρου, υπογραμμίζοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Υπήρξαν επεισοδιακές διαδηλώσεις, να πούμε, στη Νέα Υόρκη για την παρουσία του κυρίου Νετανιάχου, και μάλιστα σε αυτές τις διαδηλώσεις συνελήφθη και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον. Είναι γνωστή ακτιβίστρια η Σούζαν Σάραντον. Τώρα, φαντάζομαι, είδατε τις εγκαρδιότητες, τα ξεχύλισε από αγάπη ο Τραμπ η Μελάνια για τον Κινέζο πρόεδρο και την επίσκεψη του Κινέζου πρόεδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρέθεσαν μάλιστα επίσημο δείπνο προς τιμή τους στο Λευκό Οίκο, περίσσεψαν οι διπλωματικές αυρότητες, οι δύο ισχυρότεροι πλανήτες του κόσμου, είναι έτσι. Δεν φαίνεται ωστόσο να έχουν εξομαλυνθεί οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, ιδιαίτερα στο μέτωπο της οικονομίας, ωστόσο προσπαθούν να στείλουν ένα μήνυμα ότι, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι σε ένα καλύτερο δρόμο σε σχέση με παλαιότερα. Πάντως υπήρξαν φιλοσοφίες.

0: φρονήσεις, συμβολικά δώρα. Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια χάρισαν στον Κινέζο πρόεδρο ένα λευκοκέφαλο αετό. Είναι έργο, λέει, που φιλοτεχνήθηκε με τη συμβολή του Προεδρικού Ζεύγους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λευκοκέφαλος αετός είναι το εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών και ενσαρκώνει, όπως είπαν, το ελεύθερο και ακμαίο πνεύμα της Αμερικής. Ο Κινέζος πρόεδρος ανταπέδωσε με δύο πάντα και ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Στα παραλυπόμενα να σας πω ότι το δείπνο εκεί ξεκίνησε με μια πρόποση με αμερικανικό κρασί. Το Stramberg Blanc de Noir είναι το ίδιο κρασί που είχε χρησιμοποιηθεί και στην ιστορική πρόποση για την ειρήνη του Ρίτσαρντ Νίξον με τον Κινέζο πρωθυπουργό το 1972 στο Πεκίνο, παρακαλώ. Τι είχε το μενού τώρα, τι είχε το μενού, προσπαθώ να τα δω εδώ πέρα. Το επιμελήθηκε, λέει, η ίδια η Μελάνια Τραμπ. Βελουτέ κίτρινη κολοκύθα, λαβράκι με κρούστα σουσαμιού και κρέμ βανίλια. Τι σα λέω, μωρέ. 5,5 ώρα και βάλε το πρωί. Α, φτάνουμε προ τι 6. Και παγωτό με μέλι του Λευκού Οίκου. Έχει μέλι δικό του ο Λευκό Οίκο. Τι λε, ρε παιδί μου. Η πρώτη κυρία τη Κίνα με κόκκινη τουαλέτα, την είδατε. Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε ένα εντυπωσιακό πουκάμισο Dior με φιόγκο, λέει, και διακριτικό μοτίβο παόνιας, σύμβολο του πλούτου και της ευημερίας, λέει, στην κινέζικη κουλτούρα. Βρε, τι λέμε, ρε, τι λέμε πρωί πρωί. Έχει ο κόσμος τα προβλήματά του, λέμε αν έφαγαν κολοκύθα εμείς. Λοιπόν, για να πάμε στο θέμα που απασχολεί τις τελευταίες μέρες, μετά το θάνατο και τις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Υπάρχουν εξελίξεις βεβαίως στην υπόθεση. Αποκαλυπτική, αποκαλυπτικότατη είναι η κατάθεση της νοσηλεύτριας στον ανακριτή. Την άλλαξε σε σχέση με όσα είχε πει στην αστυνομία. Μπαίνουν στο πρόσωπο των ερευνών και νέα πρόσωπα. Περιέγραψε εκεί τη στιγμή της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχει και ένα μήνυμα του τραγουδιστή προς την κατηγορούμενη γιατρό μια μέρα πριν από το θάνατό του. Γιώργο, αν είσαι έτοιμος να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις. Πάντως ο ανακριτής ζήτησε να γίνει και άρση του απορρίτου των επικοινωνιών πλέον των εμπλεκόμενων προσώπων. Να πούμε και αυτό. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Η κατάθεση στον ανακριτή της 56χρονης νοσηλεύτριας που αποκάλυψε ότι είχε δοθεί μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη τη ζητήθηκε αντίδοτο για να ξυπνήσει και έγινε δασκάλεμα στο προσωπικό του ιατρείου να πούν τα ίδια πράγματα στην αστυνομία και οι ακόμη περισσότερο την προφυλακισμένη γιατρό. Ενώπιον του ανακριτή, η 56χρονη νοσηλεύτρια άλλαξε όσα είχε πει στην αστυνομία για την ώρα που πήγε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζονάκης ήρθε στις 3:30 γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε γιατρός. Εγώ έφτασα στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι. Δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής. Ήταν μέσα ήδη όταν έφτασα.
1: Περιέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης του τραγουδιστή και μίλησε για αφόρτιστο απεινιδωτή.
2: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε πάρει τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
1: Ερωτήθηκε από τον ανακριτή και για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
2: Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι? Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα.
3: Η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
1: Μία ημέρα πριν το θάνατό του, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να είχε στείλει μήνυμα στην προφυλακισμένη γιατρό απορώντας για τα χρήματα που του ζητούσαν για τη θεραπεία.
4: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. 6-3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς. Αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
1: Την επικοινωνία αυτή φέρεται να επιβεβαιώνει και ο υπνοθεραπευτής.
5: Γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα λεφτά και στις θεραπείες. Σε μήνυμα προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί της έγραψα, θα τον στριμώξω αναφερόμενο στο δικό μου ραντεβού για την Τετάρτη το απόγευμα.
1: Όπως φέρεται να κατέθεσε, γνωστή μάνατζερ του ζήτησε επίμονα να αναλάβει τον τραγουδιστή.
5: Το πρώτο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ έγινε στις 27 Αυγούστου στις 11 και 2 πρώτα λεπτά το πρωί. Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζονάκη για να κάνει υπνοθεραπεία. Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο δρομοκαίτιο.
1: Η μάνατζερ όμως επέμενε, φέρεται να υποστήριξε ο υπνοθεραπευτής.
5: Στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στη 1 το μεσημέρι, η μάνατζερ μου τηλεφωνεί πάλι για ραντεβού με τον Μαζονάκη. Δέχομαι και κανονίζεται το ραντεβού για 3η 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και πάλι αλλάζει για Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα στο εστιατόριο στο ψυχικό.
1: Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News απεικονίζεται λεπτό προς λεπτό η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Στις 2 και 14 και 42 δευτερόλεπτα η ιατρική πράξη ξεκινάει. Από τις 2 και 25 και 32 δευτερόλεπτα έως και τις 2 και 26 και 32 δευτερόλεπτα καταγράφονται συναγερμοί. Η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο. Κάθε λειτουργία συναγερμού διαδέχεται μία λειτουργία επικύρωσης. Όπως αποτυπώνεται και στα διαγράμματα, η φλεβική πίεση λαμβάνει και ολοένα και υψηλότερες τιμές. Η πρώτη παύση της θεραπείας καταγράφεται στις 3 και 22 και 54 δευτερόλεπτα, ακολουθούν 3 συναγερμοί και στις 3 και 46 συνεχίζεται η πλασμαφαίρεση. Η φλεβική πίεση ολοένα και αυξάνεται, ενώ στις 14 και 28 και 17 δευτερόλεπτα καταγράφεται η επιστροφή του αίματος. Ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων.
6: Να έχουμε περιεχόμενο κλήσεων, το περιεχόμενο των συνομιλιών. Είναι σε θέση όμως οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να διαπιστώσουν γραπτές συνομιλίες και να τις ανακτήσουν σε περίπτωση που έχουν διαγραφεί από τα κινητά τηλέφωνα. Όπως επίσης μπορούν να διαπιστώσουν και αν αναζητήθηκε οποιαδήποτε βοήθεια μέσα από το διαδίκτυο, από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν θα προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, καθώς αναμένουν να προχωρήσει η ανάκριση με νέο αποδεικτικό υλικό.
0: Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε με όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις.
7: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλή σας μέρα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε μαζί με δύο άντρες και άλλη μία γυναίκα από τη ΣΥΠΑ στον πρώτο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστικοί και ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας Βρετανός και μία Ελληνίδα, που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Νωρίτερα στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ανέφερε ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθε το δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσωψη κτηρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην ελληνοϊνδική πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη στην Αυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Παράλληλα σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μία περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου γραμματέα του Γενικού του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για εκεχηρία 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφερε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Γαλλία επεξεργάζεται σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες διπλωμάτης του ΟΗΕ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη προς το Ριάντ και 2 βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνθηκαν προς το Χαμίς Μουσάιτ στα νοτιοδυτικά. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 12 παρα 10 χθες το βράδυ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα από 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στον Πέδον 10χρονο κορίτσι τραυματισμένο στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο. Ο Πάπας Λέων θα τελέσει σήμερα υπαίθρια λειτουργία για περίπου 600.000 πιστούς στη Blaise de la Concorde του Παρισιού και στα γειτονικά Ηλίσια Παιδεία τη δεύτερη ημέρα της πρώτης επίσημης παπικής επίσκεψης στη Γαλλία εδώ και 18 χρόνια. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προέτρεψε χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας να επικεντρωθεί στον τερματισμό των συγκρούσεων και των κρίσεων, ώστε οι περισσότεροι από 117 εκατομμύρια εκτοπισμένοι να μην περάσουν γενιές σε ξένη χώρα. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι δεκάδες ιστοσελίδες παγκόσμιων οργανισμών ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από ακατάλληλες ενέργειες μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης, που με ακραία μέσα προσπάθησαν να λάβουν πληροφορίες από κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και άλλους θεσμούς.
7: Ο καιρός.
8: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 5.
9: και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Φύγαμε 6 και 12 πρώτα λεπτά επιστροφή εδώ στο στούντιο στα της εκπομπής. Εδώ κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, αλλαγή σκυτάλης στην κονσόλα του ήχου. Καλώς την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ήρθε και η Δέσποινα η Σαρκύρη για την υποστήριξη της παραγωγής. Και πολλές και ωραίες καλημέρες από όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο, στην όμορφη Καβάλα. Καλημέρα στον Νικηφόρο. Καλημέρα στην Νικολέτα και στον Καραβόμηλο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία. 14 βαθμοί μας λέει τώρα και γλυκιά βροχή στην Νίκαια της Λάρισσας. Ωραίο φθινοπορεινό σκηνικό. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στη Νεάπολη της Λακωνίας 19 βαθμοί Κελσίου μας λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ωραία και καλά, 26 Σεπτέμβρη σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και τον Άγιο Γεδεών, όπως λέει εδώ. Λέω χρόνια πολλά, γιατί δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος με αυτό το όνομα, σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Λοιπόν, στα της επικαιρότητας παρακολουθούμε όλοι αυτό που συμβαίνει, όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής. Αυτό που παρακολουθούμε με σφιγμένη ψυχή και καρδιά από την έκρηξη της πλάκας που έγινε χθες λίγο μετά τις 7, σχεδόν 24 ώρες πλέον, στις 2 τα ξημερώματα, όπως μας έλεγε και ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ανασύρθηκε μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, οι έρευνες αδιάλειπτες, δεν έχουν φύγει λεπτό από εκεί τα σωστικά συνεργεία. Θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι με την περιοχή. Λοιπόν, αυτό εδώ από τα βασικά της επικαιρότητας στο πλαίσιο του της επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός, σας τις είπαμε. Βασικό θέμα επίσης της επικαιρότητας, το πού πάει η κατάσταση με τα καύσιμα, ενώ περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό θα γίνει στις 14 του Σεπτέμβρη, λίγο πριν ξεκινήσει η διανομή του. Τώρα στις 30 του μήνα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει για, για τα καύσιμα κίνησης, επί της ουσίας για το πετρέλαιο. Πάντως σε αυτή τη φάση είμαστε στην υψηλότερη τιμή πώλησης από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. 2,20 η βενζίνη, 2,20 και κάτι πλέον, όχι 2,20, από 20 έως 40% ακριβότερα σε σχέση με τον περσινό ο Σεπτέμβρη. Κλείνει ο Σεπτέμβρης με βάση τα στοιχεία. Αυτές είναι οι τιμές. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για εκεχηρία 7 ημερών για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, και σύμφωνα με τη Wall Street Journal είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν φαίνεται να κλείνει αυτή η πληγή. Δεν φαίνεται να κλείνει, δυστυχώς. Να σας πω επίσης ότι ο συνασπισμός της Ιεμένης υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι αναχέτησε 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη προς το Ριάντ, και βαλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Χαμής Μουσαΐτ. Τώρα, σε άλλες εξελίξεις, έχουμε μετά από 18 χρόνια, ο Πάπας βρίσκεται στην Γαλλία, βρίσκεται στο Παρίσι, χθες ήταν στην Νότρ Ντάμ, λοιπόν, με πάρα πολύ κόσμο να τον υποδέχεται εκεί. Σήμερα θα τελέσει η πέθρια λειτουργία, υπολογίζεται σε 600.000 πιστούς, στην Place de la Concorde του Παρισιού και στα γειτονικά ηλίσια πεδία.
δεύτερη μέρα της επίσημης παπικής επίσκεψης εκεί. Τετραήμερη θα είναι η επίσκεψη του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τον υποδέχτηκε εκεί ο πρόεδρος Μακρόν με τη σύζυγό του. Είχε συγκινητικές στιγμές όμως χθες από την Παναγία των Παρισίων. Νομίζω αυτά είναι τα πιο βασικά από τα θέματα που απασχολούν έτσι την επικαιρότητα, και θα πάμε να τα ανοίξουμε τώρα και να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και από τον ηλεκτρονικό τύπο αλλά και από τις εφημερίδες. Λίγο πολύ εγώ σας τα είπα και την προηγούμενη ώρα, για όσους μας ακούτε από την προηγούμενη ώρα που είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το earthnews.gr. Έκρηξη στην πλάκα. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα στο πρώτο μισό του δεύτερου ορόφου ο εξκαφέας. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε το κέντρο της Αθήνας. Η αποτίμηση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μήνυμα στην Άγκυρα, οι επενδύσεις και η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Ακούσαμε τον Νίκο το Μελέτη όσον αφορά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί στο πλαίσιο της Συνόδου του ΟΗΕ. Υπόθεση Μαζονάκη, οι αντιφάσεις, το δασκάλεμα και η κοινή γραμμή που ζήτησε η γιατρός. Το μήνυμα του προς τη γιατρό, το γραπτό μήνυμα που είχε στείλει ο τραγωδιστής μία μέρα πριν στη γιατρό. Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα, ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, τραυματίστηκε κοριτσάκι λοιπόν. Χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 12, είχαμε πυροβολισμούς, όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης νωρίτερα, ο Κώστας ο Βουλγαράκης, στον Άγιο Παντελεήμονα. Όλα δείχνουν ότι ήταν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι, ευτυχώς δεν υπάρχει, ένα 10χρονο παιδί, δεν υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τη ζωή του, έχει μεταφερθεί στον Πέδον. Ο Τραμπ σε άλλο θέμα απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα του Ορμούζ, αναχέτηση επίθεσης, πριν από λίγο σας το έλεγα, στο Ριάντα ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία. Ζεφύρι, η στιγμή που η αστυνομία κάνει έφοδο σε κρυσφύγετο κυκλώματος με τηλεφωνικές απάτες, 700.000 ευρώ ηλία, προσοχή, προσοχή, προσοχή και πολύ δασκάλεμα στους μεγάλους ανθρώπους. Έχει ξεφύγει η κατάσταση με τις τηλεφωνικές απάτες και μπορεί και τα έξυπνα πουλιά πιάνονται από τις μύτες, από τη μύτη που λέει. Θέλει προσοχή ακόμα και για τους νεότερους σε ηλικία, όχι τώρα τους πιο μεγάλους που μπορούν πιο εύκολα να τους εξαπατήσουν. Φωτιά στο Blue Carrier 2, συγκλονιστικές εικόνες από την πυρκαγιά, επιχείρηση για την ασφαλή ρημούλκηση του πλοίου πριν πάρει κλίση. Έγινε και σύσκεψη χθες στο Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί τώρα πλέον αυτό που τους απασχολεί είναι το θέμα της ρήπανσης στην ευρύτερη περιοχή και πώς θα περιοριστεί. Ηράκλειο, σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας στην κατοχή 40χρονου, συνελήφθη επειδή παρακολουθούσε 18χρονη. OpenAI, διερευνώνται δεκάδες περιπτώσεις ακατάλληλων μοντέλων που επηρέασαν παγκόσμιους οργανισμούς. Και Γαλλία, περίπου 80.000 νέοι υποδέχθηκαν τον Πάπα Λέοντα στο Stand de France. Δουβλίνο, οι U2 γιορτάζουν την 50η επέτειό τους στο σχολείο όπου ξεκίνησαν. Πάμε στο εφημερίδα. Εντοπίστηκε νεκρή και ανασύρθηκε γυναίκα από τα χαλάσματα του κτηρίου στην πλάκα. Συνεχίζεται η έρευνα για άλλους 5 αγνοούμενους. Νομίζαμε ότι ήταν σεισμός, τα τζάμια εκτοξεύτηκαν προς τα μέσα. Αμερικανοί τουρίστες από το διπλανό ξενοδοχείο περιγράφουν. Και βίντεο ντοκουμέντο, δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη, χάος και απόγνωση, σκηνικό βομβαρδισμού, άνθρωποι σε σοκ απορούν. Άγιος Παντελεήμονος, άγνωστοι γάζωσαν καφετέρια μέσα από αυτοκίνητο με υποπολιβόλο. Τραυματίστηκε ένα 10χρονο κορίτσι. Μέλη πείρας προσποιούνταν ακόμη και τους αστυνομικούς για να εξαπατούν θύματα τους. Βίντεο από την έφοδο της αστυνομίας στο Ζεφύρι. Διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη, τους αποκάλεσε ιστερικές κότες και αποχώρησε.
μετάνιωσα η συγκλονιστική εξομολόγηση του Charles Spencer για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Για ποιο πράγμα μετάνιωσε, αφού το έβγαλε το βιβλίο, λεφτά θα μπουν στην τσέπη του. Τι αποκάλυψε για το σπίτι που δεν της παραχώρησε. Ο σπουδαιότερος εν ζωή εξερευνητής με ρεκόρ Γκίνες, αγνοείται η σύζυγός του στο επίκεντρο του θρίλερ Έκκληση στον βασιλιά Χαρούλο. Το Bill Gates βλέπω εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε, λέει, να οδηγήσει στον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Εκτίμηση που τρομάζει από τον Bill Gates. Viral βίντεο από γήπεδο, γυναίκα παλεύει με μωρό και φαγητό και άντρας κάθεται ατάραχος. Απίθανα σχόλια των εκφωνητών. Γόνους πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναζητούν συνεργάτες του Σαμαρά για τα ψηφοδέλτια. Δείτε ονόματα, βλέπω και φωτογραφίες εδώ στο ρεπορτάζ αυτό του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ. Μαρίνα Μεμουσάη, πρώην παίκτρια του The Voice, δεν θέλω ούτε ευρώ από την περιουσία του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι η παίκτρια αυτή που είχε το κοριτσάκι, που έχει το κοριτσάκι που θα βάφτιζε ο τραγουδιστής. Έγδισαν 10 αυτοκίνητα μέσα σε μια νύχτα. Σε ποια περιοχή της Αθήνας έχει γίνει στόχος? Στη Μεταμόρφωση έγινε αυτό, αλλά σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας μπορεί να γίνει. Αλλάζει πρόσωπο μία από τις μεγαλύτερες γέφυρες της Ελλάδας. Ποιες εργασίες θα γίνουν? Και Μαρέβα Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι τα δύο μισά ενός ακροτηριασμένου ναού. Δεν μπορούν να συγκρίνονται με ένα δάνειο. Για να το ανοίξουμε αυτό. Λοιπόν, προχωρά στη σύγκριση της μεταφοράς της τάπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο. Με το θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι άρθρο που έθεσε στο άρθρο στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γράφει λοιπόν η κυρία Γραμπόφσκη Μητσοτάκη, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα μεμονωμένο δάνειο με έναν ακροτηριασμένο ναό. Η μεταφορά της τάπισερή του Παγιέ στο Βρετανικό Μουσείο είναι πράγματι μια νίκη της πολιτισμικής συνεργασίας, αλλά είναι ένα αυτοτελές εργοτέχνης, όχι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κομμένα στα δύο. Και τονίζει, τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός μόνο ναού. Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να έχει διαμελιστεί. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του Στον Γκάρντιαν επικαλέστηκε την ταπισερή της Μπαγιέ για να υποστηρίξει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Πολύ όμορφα το θέτει η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Πολύ όμορφα το θέτει και με μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, σε άλλο θέμα της... να σας πω ότι σήμερα και αύριο, επίσης με αφορμή αυτό το θέμα, είναι ελεύθερη είσοδος στα αρχαιολογικά μνημεία και στα μουσεία. 26 και 27 του Σεπτέμβρη είναι οι μέρες, μας το θύμισε και πολύ νωρίς το πρωί, που είναι οι μέρες λοιπόν που γιορτάζονται στην Ελλάδα και η Ευρώπη, οι Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και είναι ελεύθερη η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Λοιπόν, οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάρετε τα παιδιά σας από το χέρι και να μπείτε στα μουσεία μας. Ο αφόρηστος, σε άλλο θέμα του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ, ο αφόρτιστος άπινιδωτής, η μάνατζερ που έκλεισε το ραντεβού, η επιβεβαίωση για το μήνυμα θα τον στριμώξω, οι καταθέσεις υπαλλήλου και υπνοθεραπευτή, βεβαίως αναφέρεται στις εξελίξεις της υπόθεσης Μαζονάκη. Βίντεο ντοκουμέντο από την Πλάκα, δευτερόλεπτα μετά την άκρηξη, χάος και απόγνωση, σκηνικό βομβαρδισμού, άνθρωποι σε σοκ απορούν. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Πρώτο θέμα, βεβαίως, η έκρηξη στην Πλάκα. Ανασύρθηκε νεκρή από τον πρώτο όροφο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους. Συναγερμός στον Άγιο Παντελεούμενο, αγάζωσαν καφέ και τραυμάτισαν 10χρονο κορίτσι. Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών. Στον αέρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το SMS του υπνοθεραπευτή στη Γάκα για τον Μαζονάκη. Θα τον στριμώξω, το κόστος της θεραπείας.
της έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω 3.000 και 6.000. Καταλάβαινε ότι προφανώς τον εκμεταλλεύονται, ότι πάνε να τον εκμεταλλευτούν. Και της έλεγε τι θεραπεία είναι αυτή που θέλετε να μου κάνετε, δεν μπορώ να δώσω τέτοια ποσά. Αυτό της έγραφε. Η άνοδος και η πτώση των Μπρατζελίνα 10 χρόνια από τον χωρισμό που συγκλώνησε τον Χόλιγουτ. Να πούμε βεβαίως, μια και διαβάζω εδώ για τον Μπραντ Πιτ, ότι χθες είχε αποκλειστική συνέντευξη εδώ για την ΕΡΤ ο Ρωμανός Λιζάρδος. Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον έντυρά μας στη Νέα Υόρκη. Κλέφτη και εγκληματία τον αποκάλεσαν. Ιστερικές κότες τους χαρακτήρισαν. Έχει και βίντεο μάλιστα εδώ. Εφιαλτική πρόβλεψη από τον Bill Gates. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Πάμε στο News It. Θρίλερ με τους 4 τραυματίες στο κτίριο που έγινε η έκρηξη. Θα πετούσαν το μεσημέρι για Αμερική και δεν εμφανίστηκαν. Αγωνία και για τους 2 ηλικιωμένους. Για τους 3 τουρίστες πλέον, διότι η μία γυναίκα έχει ανασυρθεί στις 2 τα ξημερώματα, όπως είπαμε, χωρίς τις αισθήσεις της, νεκρή. Για να μην μασάμε τα λόγια μας. Ανοιχτά τη Στίνου, το πλοίο που πήρε φωτιά στη Μύκονο, ασταμάτητες οι προσπάθειες κατάσβεσης. Γιώργος Μαζωνάκης, ψάχνουν τα εκατομμύρια των γιατρών του Κολονακίου, αλλά δεν τα βρίσκουν. Πάπας Λέων με υποδοχή rockstar μπήκε στο Stand de France στο Παρίσι, το εντυπωσιακό υπερθέαμα. Απόδραση κρατουμένου από την Ευελπίδων, έρευνες της αστυνομίας. Και Ερντογάν, παρακολουθούμε στενά τυχόν βήματα της Ελλάδας ή του Ισραήλ που μπορεί να παραβιάζουν τα δικαιώματά μας. Σταμάτης Κραουνάκης για Γιώργο Μαζωνάκη, ήταν μεγάλο λάθος του που δεν πήγε να λύσει το όποιο θέμα είχε σε κάποια καλή κλινική. Λοιπόν, και 29 δείχνει το ρολόι, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα κάτω από τα συντρίμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε το κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έναν Βρετανό και μια Ελληνίδα που διαμέναν στο δεύτερο όροφο. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του χθες στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών κατά την 5η μέρα του Γενικού Συμβουλίου του ΙΕ. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερίσεις Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αναχέτησε επίθεση και στο Ριάντ, ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και των άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στέρεα και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολικά Αρκαδία και Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Εδώ είμαστε, 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Πολλές και ωραίες καλημέρες. Καλώς τη Γεωργία από την Σαντορίνη. Ωραία, έτσι. Πάει να πέσει, να έρθει η μέρα από τη φωτογραφία που μας στέλνεις. Καλημέρα στην Κατερίνη και στην Δεσποινούλα. Ψιλόβροχο λέει και στην περιοχή. Καλημέρα στον Πέτρο και στην Νέα Κύβο. 17 βαθμοί και άρωμα βροχής. Ευχές για όμορφη μέρα, καλή δύναμη σε όλους. Το μήνυμα του Μπίλη νομίζω το διάβασα νωρίτερα ή όχι. Καλό Σαββατοκύριακο, Καλαμάτα και 16 βαθμοί. Και βάλαμε και θέρμανση στο αυτοκίνητο. Έτσι όπως τα λες, Μπίλη, έτσι όπως τα λες. Αλλάζει πλέον από την ψήξη, το γυρίζει ο κλιματισμός στη θέρμανση σιγά σιγά. Φθινόπωρο, παιδιά, φθινοπόριασε. Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα στην έναρξη, έχουν την αγωνία τους και οι φαν της Ανασβήσης. Σήμερα είναι η μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ. Δεν έβρισκαν εισιτήρια. Τα εισιτήρια τις τελευταίες μέρες, λέει, έχουν εκτοξευθεί στο 500άρικο, από ό,τι άκουγα χθες. Δεν υπάρχουν πτήσεις, θέλουν πολλοί Κύπροι να έρθουν. Δεν βρίσκουν θέση για να έρθουν. Υπάρχει ένα ζήτημα, εν πάση περιπτώσει, αλλά όπως έλεγε η Νικολέτα Γιακοπούλου χθες που την ρώτησαν, δεν θα έχει βροχή αυτή την ώρα στην Αθήνα, οπότε θεωρητικά όλα θα πάνε καλά και για τη συναυλία της Ανασβήση, και το λέω για όλες και όλους όσοι έχετε αγοράσει εισιτήριο. Αλλά για σκέψου, θα τα δίνεις εσύ, κορίτσι, 500 ευρώ που λέω, όχι, μου λέει, για να πάω να ακούσει τη Βύση. Όχι. Εντάξει, οι φαν της Άννας όμως τα δίνουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, να ολοκληρώσουμε εδώ με τα site και να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στο News 247. Και εδώ βεβαίως πρώτο θέμα είναι η ολονύχτια μάχη για τους 6 αγνοούμενους. 5 πλέον οι αγνοούμενοι, διότι όπως είπαμε ανασύρθηκε ήδη μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Δεν πρόλαβαν να φύγουν οι 4 Αμερικανοί. Θάνατος Μαζονάκη, οι αντιφάσεις της νοσηλεύτριας, η γραμμή εντός εισαγωγικών της γιατρού και το μήνυμα πριν πεθάνει. Από τον ΣΥ μέχρι το Ιράν, οι κρίσεις που δοκιμάζουν την ισχύ του Τραμπ. Εφιαλτικό καμπανάκι από τον Bill Gates, το AI μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Blue Carrier 2, νέες συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο πλοίο, αγώνας δρόμου για την κατάσβεση και για να μην υπάρξει ρύπανση. Φεγγάρι της Συγκομιδής, έρχεται ένα σπάνιο αστρονομικό θέαμα. Έτσι λέγεται, φεγγάρι της Συγκομιδής, σήμερα, απόψε νομίζω είναι Παντσέλινος, έτσι, 26 του μήνα. Αν αβήσει στο ΟΑΚΑ, τι θα συμβεί σε περίπτωση βροχής. Τώρα εντάξει, το παρακάνουμε με το θέμα αν αβήσει. Λοιπόν, και εδώ το θέμα με τον Εντυράμα. Διαδηλωτές του πέταξαν αυγά στη Νέα Υόρκη, ιστερικές κότες, η απάντησή του. Τι επαφή η Ελένη, ρε παιδιά, εδώ Ελένη Μενεγάκη. Στο Λονδίνο η Ελένη λέει, ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει. Έχουμε άλλα ζητήματα στην υπόθεση Μαζονάκη. Γιώργος Μαζονάκης, μπορεί η Αρίθα να ταφεί κοντά του. Το νομικό κόλλημα, λέει. Διαβάζουμε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι απόφαση της οικογένειας να μεταφέρουν τα οστά από το σκυλάκι κοντά του, στον οικογενειακό τάφο. Υπάρχει όμως νομικό κόλλημα, όπως λέει εδώ το News 247. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορούμε αργότερα να τα ανοίξουμε και να τα δούμε και τα θέματα αυτά. Πάμε στο καθημερινή.gr. Ολονύχτια επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοωμένων από την έκρηξη στην Πλάκα. Η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα τους φοιτητές. Διαρροή φοιτητών παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά περιφερειακά πανεπιστήμια. Ενδεικτικά, ένα στους 10 φετινούς εισακταίους Πανεπιστημίου Πατρών δεν έκανε τελικά εγγραφή στο ίδρυμα. Από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στον Xi Jinping, η εβδομάδα που ανέδειξε τα όρια ισχύως του Τραμπ. Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Εντυράμα στη Νέα Υόρκη, και εδώ η προειδοποίηση του Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη
και ότι μπορεί να επιφέρει το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Ηράκλειο, πως η έρευνα για τις παρακολουθήσεις γυναικών οδήγησε σε αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Το Ηράκλειο της Κρήτης είναι αυτό. Μετρό, τραμ και η ΣΑΠ, τα ψυχομετρικά τεστ κόβουν εντός εισαγωγικών έναν στους δύο οδηγούς. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα είναι αυτό, έτσι. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg, δύσκολος χειμώνας αν δεν υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε και στο cnn.gr. Ολονύχτη επιχείρηση στην πλάκα για τον εντοπισμό των αγνωμένων, ψάχνουν τα αίτια της έκρηξης. Φθινοπορεινή εισβολή το Σαββατοκύριακο, βελτίωση από Δευτέρα. Σε λίγο θα μας τα πει live ο Γιώργος ο Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο στη Μύκονο, επιχείρηση ελεγχόμενης ψήξης στα εξωτερικά μεταλλικά μέρη. Αθήνα απέδρασε κρατούμενος κατά τη μεταγωγή του από την Ευελπίδων. Δίκη Βαλιράκη, που εστίασε η αγόρευση της Κωνσταντοπούλου, η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία. Με νέες συνέπειες απειλεί το Κίεβο Πούτιν μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε εκλογικά τμήματα στη Μόσχα. Και πρώτα δείγματα γραφής του AFD, τέλος στις αναμνηστικές πλάκες για τα θύματα των Ναζί στη Σαξονία. Νέο μήνυμα Ερντογάν προς την Αθήνα, να επικεντρωθούμε στη διπλωματία για να αποτρέψουμε πιθανή σύγκρουση. Άνεμος Τρόβυλος έπληξε χωριά της Ηπείρου προκαλώντας καταστροφές. Και ενίκιο σε ποιους πιστώθηκε μία επιστροφή αντί για δύο και γιατί. Τι να κάνουν όσοι δεν την έλαβαν. Υπόθεση Μαζονάκη, ανοίγουν τα τηλέφωνα. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Άρση απορρίτου, ζήτησε ο ανακριτής. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Πάμε με μικρή μουσική ανάσα στις εφημερίδες.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και με τις εφημερίδες μας απογευματινή. Επιχείρηση μεσαία εισοδήματα εκεραμέως ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Το πλάνο για αναδιάρθρωση της μισθολογικής πυραμίδας. Να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι δύσκολος χειμώνας, η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι χώρα ταραχοποιός. Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον ΟΗΕ. Έκρηξη σοκ και δέος στην πλάκα, αγωνιώδεις έρευνες της ΑΜΑΚ στα συντρίμια της οδού λύση κράτους για νεκρούς και αγνοωμένους, τι προκάλεσε την καταστροφή. Θάνατος Μαζονάκη, 12 φορές που στο ιατρείο της Καρνεάδου βιάστηκε η κοινή λογική. Λευκός οίκος, σοου Τραμπ Σι χωρίς σημαντική συμφωνία στα μεγάλα μέτωπα. Ελαιόλαδος, οδιά ρεκόρ φέτος και βαθιά ανάσα για τους καταναλωτές. Για τους παραγωγούς όμως δεν βγαίνει το πράγμα, παιδιά. Θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή με το θέμα αυτό. Εγώ που προέρχομαι από περιοχή που έχουν ελιές, παράπονα ακούω, πολλά παράπονα από τους παραγωγούς. Το ζήτημα είναι, θα αφήσουν τις ελιές πάνω στα δέντρα. Δεν συμφέρει να πάνε να τις μαζέψουν. Υπάρχει και αυτό, ξέρετε, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ναι μεν, να μην πληρώνει ο κόσμος το λάδι 15 ευρώ και 10 ευρώ όπως έφτασε να το πληρώνει, αλλά όχι να μην βγαίνει μεροκάματο και για τον κόσμο που παιδεύεται στα κτήματα. Λοιπόν, συναυλία ορόσημα, υπερπαραγωγή εκατομμυρίων για τη Βύση στο ΟΑΚΑ. Το κόστος του σόου θα ανέλθει στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα λεφτά η κατασκευή της σκηνής των 360 μοιρών. Πάμε στη Βραδίνη. Αυτές είναι οι θέσεις των στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια. Φώκια, Σμύρνη, Σόκε, ιδού η απειλή. Η απόδειξη ότι η αιμονή της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας είναι εκ του πονηρού. Βομβαρδισμένο τοπίο, 6 αγνοούμενοι από την έκρηξη λόγω διαρροής φυσικού αερίου που ισοπαίδωσε νεοκλασικό σπίτι στην πλάκα. Μαζονάκη στο μικροσκόπιο τα απαγορευμένα φάρμακα που του έδωσαν για μέθη. Καύσιμα μέτρα σε 2 δόσεις. Ασφαλιστικό, τα 7 βήματα για να πάρετε σύνταξη σε 42 ημέρες, γράφει εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ, η κυρία Φωτεινή Βρίνα. Φιλοξενή συνέντευξη του Υπουργού Υγείας εδώ. Δεν επιχείρησε κανείς να φωτίσει γκρίζα σημεία της αναγεννητικής ιατρικής, λέει. Νότια Κέρκυρα, πνίγεται στα σκουπίδια το μισό νησί, κίνδυνος για επιδημίες, πλήγμα στον τουρισμό. Να το δούμε το θέμα αυτό με τον Γιάννη Ανδριώτη, τι συμβαίνει πάλι στην Κέρκυρα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Θετική αναμένεται η εισήγηση από το ελεκτικό συνέδριο στη δίκη της 7ης Οκτωβρίου για αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις. Τι θα κερδίσουν οι συνταξιούχοι από την μείωση των κρατήσεων? Αποκλειστικό η αίτηση που στέλνουν οι σύλλογοι σε συνταξιούχους για να κατοχυρώσουν τα αναδρομικά. Πανελλαδική έρευνα, παραβατικότητα νέων γεννάει έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. Συναντιούνται τα άτομα μιας οικογένειας πλέον? Δεν είναι βέβαιο.

Στην πλάκα μαραθώνιες έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Αποφάσεις ΑΔΕ, φόρος και πρόστιμο 49,5% σε ρευτοποίηση κρυπτονομισμάτων. Πάμε στη Δημοκρατία. Διαιτητής συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πανικοβλημένος από τις συγκρούσεις και τις πολιτικές παρενέργειές τους, διαμηνύει ότι επιστρέφει ως ειρηνοποιός και για να μοιράσει ξανά την τράπουλα εν ώψη εκλογών. Δέσμη του αφηνιασμένου Γεωργιάδη το Μαξίμου. Θύελλα στο γαλάζιο στρατόπεδο και για τον Μαργαρίτη Σχοινά. Πανηγυρίζουν οι γείτονες σε κοφατική σιωπή από την Αθήνα στα νέα τουρκικά τελεσίγραφα μετά τη στημένη παράσταση στον ΟΗΕ. Τα γλυκόλογα του Σουλτάνου δεν άλλαξαν την πραγματικότητα. Έρευνα βόμβα της Ελστάτ, 1.820 ευρώ το μήνα για τα βασικά θέλη των νοικοκυριών. Ψάχνουν στην Καθημερινή Πάμε, ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της πλάκας, μάχη με το χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Η επιστολή των κατοίκων που έμεινε αναπάντητη, τι ισχύει με την εσωτερική εγκατάσταση αερίου. Βλέπουμε εδώ μια αεροφωτογραφία από τα συντρίμμια του κτηρίου της Οδού Λύση Κράτου στην Πλάτκα, στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 7. Η ισχύς ήταν τέτοια που προκάλεσε, λέει, την κατάρρευση του διόρροφου κτίσματος, ενώ από το οστικό κύμα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και στα διπλανά κτίρια. Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ, υπέρβαση 905 εκατομμύρια το οκτάμινο. Ο παραλογισμός της αύξησης ενός φόρου στη μεταβίβαση ακινήτων για πολίτες τρίτων χωρών. Νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Τα τρία στοιχήματα για το Μαξίμου, ο τερματισμός των ισοκομματικών εντάσεων, ο έλεγχος της ακρίβειας και η διαμόρφωση ισχυρών ψηφοδελτίων, οι τρεις προτεραιότητες για τον Πρωθυπουργό μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, έχει ανάλυση εδώ η Καθημερινή. Το παρασκήνιο του σκανδάλου στην Αλβανία, η σχέση Ράμα-Χισένη. Το κουβάρι του σκανδάλου που ξετυλίγεται, λέει, με τον Αλβανό Πρωθυπουργό και τον πρώην επικεφαλής των Αλβανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Ο κατηγορείται ότι διέρεε απόρριτες πληροφορίες στην Αλβανική Μαφία. Επίσκεψη Πάπα στο Παρίσι, στο επίκεντρο και η τεχνητή νοημοσύνη. Τον υποδέχθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν, βλέπουμε και τη φωτογραφία εδώ, σε θερμό κλίμα. Στην κόντρα. Το Μαξίμου σκανάρει τους υποψήφιους του Σαμαρά, ισχυρές πιέσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε όσους φλερτάρουν με το υποίδρυσιν κόμμα και έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Απόλυτη καταστροφή, συγκλονιστικές μαρτυρίες, αγωνιώδεις έρευνες στα ερείπια του κτηρίου στην Πλάκα. Και απογοήτευση στα νοικοκυριά, και εδώ το θέμα από τα στοιχεία της Ελστάτ, πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα για βασικές ανάγκες. Βασικές και στοιχειώδεις αξιοπρεπείς ανάγκες διαβίωσης. Το ποσό αυτό, λέει, είναι αυξημένο κατά 5,5% σε σύγκριση με πέρσι. Και συναγερμός στο Σούπερ Ελνίνιο απειλεί με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους τον παγκόσμιο νότο. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβολάριδες και κότες. Διχασμό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Πήρε ομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Έρχεται βροχή, έρχεται τρεις τελίτσες δώρα. Με αφορμή τη δήλωση που έκανε για τους αλαζόνες, προφανώς το αναφέρει αυτό το δημοσίευμα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια, όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Και το παράδοξο της αυτοδυναμίας και ο γόρδιος δεσμός των συνεργασιών. Και σε άλλο θέμα της εφημερίδας, από το νερό του Καματερού στην Κβαντική Ιατρική.

Στα νέα, το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία, τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού. Και βάστε επίσης, λέει, ποιο μήνυμα έστειλε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί η Τουρκία και Πακιστάν πηγαίνουν εσπευμένα στην Σαουδική Αραβία. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές, ποιες περιοχές μπήκαν στο μικροσκόπιο, που έχει ανοίξει η ψαλίδα με τις εμπορικές αξίες. Σπάνιο αρχείο στους δρόμους της Αθήνας του 19ου αιώνα. Και φάκελος ακροδεξιά, ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα. Και σε άλλο θέμα, και εδώ η τραγωδία της Πλάκας, στην Πλάκα, οι αιτίες που προκάλεσε την τραγωδία, λέει η εφημερίδα. Εφημερίδα των συντακτών, έρευνα κέντρο αριστερά, το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ, μόνο το 25% θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, γιατί είναι πλειοψηφικό ρεύμα για την κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κόμματα του χώρου. Δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη, προτελευταίοι σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας. Κυβέρνηση τώρα προκαλεί ταραχή στο Μαξίμου. Ελλάδα-Τουρκία, η νέα σκακέρα της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, και Κωστής Χατζηδάκης χάρισε δισεκατομμύρια στη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω της παραγραφής. Ριζοσπάστης με το ΚΚΕ μπροστά για τον σοσιαλισμό. Στρατηγέο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Κορυφώνονται σήμερα Σάββατο οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Στις 8.30 είναι η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση και θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Πανεργατικό αγωνιστικό με το πανεπιθύμητο σώμα Κελάρης Ρούμπιο να μην πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα. Και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, προγραμματισμός δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κομματικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Ναυτεμπορική, φόρος 49,5% στην ρευτοποίηση των κρυπτονομισμάτων. Προϋπολογισμός πάνω από τα έσοδα από τον ΦΠΑ κάτω από φόρους κατανάλωσης. Φυσικό αέριο, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ανασύρει η Κομισιόν. Πλάκα 6 αγνοούμενη στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε. Και εκτοπλοεία φωτιά στο Blue Carrier 2, σόι 29 επιβαίνοντες. Πάμε να δούμε και το πρώτο σέλιδο των παραπολιτικών. Φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά. Αντώνη Σαμαράς, να κάνω, λέει, ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Και πολλά άλλα ρεπορτάζ. Σκορπιός, λέει, 13 χρόνια μετά, ο παράδεισος που μένει στα μπετά. Γιατί εμφανίζει καθυστερήσεις παρότι σημειώθηκαν κεφαλαιακές κινήσεις της εταιρείας και ξεκίνησε η μερική τουριστική αξιοποίηση του στο Σκορπιό, του Ωνάση, όπως αναφέρεται, έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες μας. Το ρολόι είναι 3 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε με μουσική, να μην καλέσουμε συναδέλφους τώρα και τους κόψουμε έτσι μπαμ γρήγορα. Θα έρθουμε εδώ και με το μετρολόγο μας να δούμε τι γίνεται από βροχές. Να μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας μέσω Viber. Βλέπω εδώ τις καλημέρες. Από τις περισσότερες περιοχές είναι βροχέρι. Η καλημέρα, παιδιά, φθινοποριάζει. Την είχαμε ανάγκη και αυτή την αλλαγή. Να μην δούμε δύσκολα πράγματα όμως, γιατί νομίζω σε κάποιες περιοχές υπήρχε και προειδοποίηση, πορτοκαλί προειδοποίηση. Και τι σημαίνει η πορτοκαλί προειδοποίηση, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, πάμε με μουσική λοιπόν, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ και με τους συναδέλφους και με τον μετεωρολόγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι αρχές προκειμένου να εντοπίσουν εγκαίρως τους 5 αγνοούμενους μετά την έκρηξη και μετέπειτα την κατάρρευση του διόρροφου κτηρίου επί της οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Τα ξημερώματα σωστικά συνεργεία ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε μαζί με δύο άντρες και άλλη μια γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πρώτο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Πυροσβεστικοί και ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Νωρίτερα στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ανέφερε ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθε το δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσωψη κτίριου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών κατά την 5η μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του παγκόσμιου ΝΑΤΟ, ενώ αναφέρθηκε στην ελληνοϊνδική πρωτοβουλία για την τεχνική νοημοσύνη, στη ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρία της Ομάδας Φίλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για κεχηρία 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπως ανέφερε χθες η Wall Street Journal επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Γαλλία επεξεργάζεται σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες διπλωμάτης του ΟΗΕ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκερή στην υποστήριξη της παραγωγής και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Πολλές καλημέρες έρχονται. Καλημέρες εδώ από πολλά μέρη της Ελλάδας. Ψιλόβροχο βλέπω. Βέβαια η μετεωρολογική έχει εκδώσει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έκτακτο δελτίο χθες βράδυ. Πορτοκαλί συναγερμός. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Τώρα εδώ είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος Εμμανουήλ. Θα μας τα πει αναλυτικά. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φθινοπόριασε για τα καλά. Πήραμε και μπουφανάκι, πήραμε και ζακετούλα.
1: Και ομπρελίτσα.
0: Και ομπρελίτσα, για να δούμε λοιπόν. Τι σημαίνει, γιατί έκτακτο θα είναι σε κάποιες περιοχές, θα έχουμε...
1: Έντονα φαινόμενα, ακριβώς έτσι είναι. Ξεκίνησε ήδη από χτες το απόγευμα, έτσι στη διάρκεια της νύχτας είχαμε τις πολλές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Τώρα το σύστημα επηρεάζει με βροχές στη Μακεδονία, Θεσσαλία, κεντρική ανατολική στερεά Ελλάδα και Εύβοια και την Πελοπόννησο, και βαθμία θα επηρεάσει και Κυκλάδες και Κρήτη. Mm-hmm. Τις επόμενες ώρες τα έντονα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο.
0: Να, βλέπω εδώ μήνυμα που έρχεται από τον Κοσμά, από τη Φθιώτιδα. Στοπ το κυνήγι, λέει, βροχή.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς ήταν παρέα που είχε πάει σε κυνήγι και μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τις επόμενες ώρες λοιπόν τα έντονα φαινόμενα θα είναι στο νότιο κυρίως Ιόνιο, στη νότια Πελοπόννησο, Μεσσηνία, Λακωνία και στα Κύθυρα. Και βαθμιά θα μετατοπιστούν και προς την πλευρά της Κρήτης, ενώ τη νύχτα σήμερα, Σάββατο προς Κυριακή πρωί, θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε ανατολική στερεά Ελλάδα, Εύβοια, δυτικές Κυκλάδες και σε όλη την Κρήτη και πάλι. Άρα κινείται ελαφρώς ανατολικά το σύστημα. Από εκεί και πέρα οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές για την εποχή. Μιλάμε για θερμοκρασίες που θα φτάσουν το μεσημέρι τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου και μόνο στο Αιγαίο θα έχουμε στα νότια μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ και οι βοριάδες σιγά σιγά θα ενισχυθούν στο βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ σήμερα, ενώ αύριο θα έχουμε και 8 μποφόρ, σιελώδεις βοριάδες δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Εδώ η Αθήνα έχει βροχή σήμερα?
1: Αθήνα έχει βροχές και βέβαια έχει βροχές. Ήδη έχουμε τις πρώτες ψυχάλες έξω. Mm-hmm. Και στα δυτικά του νομού, αλλά και εδώ στην Αγία Παρασκευή νωρίτερα είχαμε κάποιες ψυχάλες. Αναμένονται οι βροχές να ξεκινήσουν ουσιαστικά από το μεσημέρι, να έχουμε μια μικρή κάμψη νωρίς το βράδυ, για να έχουμε νέο κύκλο βροχών.
0: Γιατί έχουμε και αγωνία για τη συναυλία. Είπε τη συναυλία της Βύσης σήμερα. Το έχουμε κάνει.
1: Έτσι, έτσι είναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν θα βρέχει, αλλά και όχι ότι θα βρέχει καταρακτοδός.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Άρα με μια τέτοια ελαφριά βροχή νομίζω ότι τη συναυλία μια χαρά περνάς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα τυχεροί όσοι έχουν πάρει, έχουν προμηθευτεί εισιτήρια.
1: Έτσι και μετά μέσα στη νύχτα.
0: Θα έχουμε βροχή στην Αθήνα.
1: Το μεσημέρι, mm-hmm, θα έχουμε βροχές πιο δυνατές στην Αθήνα. Όχι κάτι ακραίο, αλλά δυνατές βροχές.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πώς πάει από εβδομάδα μετά το μεσημέρι, δηλαδή σταματάει?
1: Σχεδόν σταματάει στην Αθήνα. Δεν σταματάνε γενικά οι βροχές. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, τη Δευτέρα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός με τοπικές μόνο βροχές και κατά κανόνα ασθενούς έντασης. Mm-hmm. Και κάπως έτσι με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια κυρίως, θα κυλήσει όλη η εβδομάδα. Δεν θα βρέχει συνέχεια, θα έχουμε διαστήματα βελτίωσης μεγάλα, θα έχουμε συννεφιές κατά διαστήματα, θα έχουμε και κάποιες βροχές, αλλά θα έχουμε εναλλαγές του καιρού μέχρι και την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Απλώς μας ήρθε λίγο απότομο από το πολύ καλοκαίρι.
1: Και όχι συνηθισμένο για τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, καθώς ο Σεπτέμβριος συνήθως είναι καλοκαιρινός μήνα την τελευταία, την από δεκαετία. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Μάλιστα, θέλει λίγο προσοχή στις περιοχές που μας είπες, για τις οποίες έχει εκδοθεί και ο πορτοκαλί συναγερμός. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Φθινόπωρο είναι.
1: Για τη συναυλία.
0: Ναι, λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και για να φύγουμε να δούμε, βρέχει πάνω Θεσσαλονίκη, τι γίνεται. Για πάμε στον Τίμο. Τίμος Φακαλής στην άλλη άκρη της γραμμής. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Τίμο. Τι γίνεται?
2: Εδώ φθινοπόριασε. Έχουμε ψηλό βροχό και έχουμε πτώση θερμοκρασίας. Είναι στους 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Και έχει εδώ και αρκετή ώρα που μας τα έχει κάνει μουσκεμα ο καιρός. Βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει από τους βραδινούς, είχε πάρα πολύ κόσμο το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Δεν τους πτώησε ο κακός καιρός.
0: Μάλιστα. Ειδήσεις, τι νέα μας φέρνεις?
2: Ειδήσεις, σε ό,τι αφορά την τουρκική μαφία, να πούμε ότι χθες το βράδυ παραδόθηκε.
0: Θυμάμαι, ρε Σιτή μου, που έλεγες από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι είχε κάνει εντύπωση σε όλους το γεγονός ότι είχαν αφαιθεί ελεύθεροι. Τι έχουμε?
2: Είχαμε
0: λοιπόν
2: παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών και με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ζητήθηκε να προφυλακιστούν και οι δύο. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος σε σπίτι ομοεθνή του στην Καβάλα όπου κρύβονταν. Και ο δεύτερος καταζητούμενος, ένας 30χρονος, παρουσιάστηκε μόνος του χθες το απόγευμα στην αστυνομία. Σήμερα θα περάσει την πόρτα του ανακριτή και στη συνέχεια, για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές. Ήταν μια περίπτωση που είχε κάνει αίσθηση στη Θεσσαλονίκη με την απόφαση της ανακρίτριας να τους αφήσει ελεύθερους με την παρουσία τους δύο φορές το μήνα.
0: Με περιοριστικούς όρους,
2: όρους ακριβώς. Mm-hmm. Παρουσία τους δύο φορές το μήνα σε κοντινά αστυνομικά τμήματα. Βέβαια είχαμε την παρέμβαση του εισαγγελέα και αυτό άλλαξε. Εξάλλου οι ίδιοι είχαν παραδεχθεί ότι τα όπλα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή τους προορίζονταν για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου της τουρκικής μαφίας.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι άλλες ειδήσεις μας φέρνεις?
2: Από εκεί και πέρα έχουμε μια ιστορία χθεσινή στη Θεσσαλονίκη που τρόμαξε γονείς στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν τρία παιδιά ανήλικα έπαιζαν στη Σταυρούπολη σε ένα ρέμα, μπήκαν μέσα σε έναν αγωγό και δεν μπορούσαν να βγουν από εκεί, παγιδεύτηκαν. Όσο περνούσε η ώρα και τους έψαχναν οι γονείς τους, κορυφωνόταν η αγωνία, τελικά...
0: Πάλι καλά τα πήραν χαμπάρι. Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, ναι, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και νέα πυροσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσουν τα παιδιά από τον αγωγό.
0: Τι, δηλαδή, τι μπορεί να σκαρφιστεί το μυαλό τώρα των παιδιών?
2: Πράγματι.
0: Πήγαν μέσα στον αγωγό.
2: Πράγματι. Σήμερα να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη από τις 12 η ώρα και μετά σε 15 διαφορετικά σημεία θα έχουμε μουσικές από μουσικούς του δρόμου, μπάντες, 15 διαφορετικές μπάντες. Είναι τα προεόρτια των Δημητρίων που ξεκινούν 1η Οκτωβρίου. Θα έχει αρκετό τζέρτζελο στη Θεσσαλονίκη. 12 ώρα δεν θα βρέχει από ό,τι είδε τον καιρό.
0: Καλά, εσείς ψάχνετε αφορμή για τζέρτζελο. Χαλαρά και ωραία.
2: Ακριβώς. Θα έχει πολλά διαφορετικά είδη μουσικών. Και γενικά 15 διαφορετικά σημεία στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή όπου και αν κινηθεί κάποιος στο κέντρο, σε κάποια μπάντα θα πέσει.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα, Τίμω. Άντε, ετοιμαστείτε για το βράδυ. Ετοιμαστείτε για το βράδυ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Τίμω.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο συνάδελφος, ο Ηλίας Κούκος. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις εκεί από την Πλάκα, όπου συνεχίζονται αδιαλείπτως οι έρευνες για τους αγνοούμενους. Για πάμε να μας μεταφέρει λοιπόν το ρεπορτάζ. Ηλία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας από την οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας. Τα σωστικά συνεργεία βεβαίως συνεχίζουν να επιχειρούν Ματίνα για να εντοπίσουν αγνοούμενους μέσα στην οικία, στο σπίτι το οποίο, στο κτίσμα το οποίο κατέρευσε. Νωρίτερα περί τις 2 εντοπίστηκε η σωρός μιας γυναίκας που καταστήθηκε. Αυτή τη στιγμή βρέχει εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και δημιουργεί αυτό θέμα, Ηλία, λογικό είναι, θα μου πεις.
1: Δυσκολεύει βεβαίως την επιχείρηση, βέβαια η επιχείρηση δεν σταματάει, απλά καταλαβαίνεις ότι τη δυσκολεύει. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες σωστικών συνεργείων, αυτό είναι το κυρίαρχο.
0: Η γυναίκα που ανασύρθηκε θεωρείται ότι είναι η μία από τις Αμερικανίδες, έτσι.
1: Από την οικογένεια που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα,
0: ναι, το Airbnb
1: του πρώτου ορόφου, εσείς βράχει χρόνιες μίσθωσης. Να σου πω ότι σε δεύτερο επίπεδο έχει γίνει μια πρώτη εκτίμηση, μια πρώτη αυτοψία στα παρακείμενα, στα όμορα κτίρια, να ελεγχθεί στατικότητα, γιατί Ματίνα, όποιος δεν έχει δει εικόνες από την έκρηξη, δηλαδή από τα αποτελέσματα της έκρηξης.
0: Βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Ναι, αντιλαμβάνεται. Ναι, μιλάμε τώρα κυριολεκτικά, χωρίς αυτό τώρα ίχνος υπερβολής, είναι σαν να έχει βομβαρδιστεί το σημείο. Πολύ ισχυρή η έκρηξη και το οστικό κύμα, δηλαδή η έκρηξη τόσο ισχυρή που κατέρευσε το κτίριο, ένα διόροφο κτίριο, ισόγειο πρώτος, δεύτερος, κατέρευσε τελείως. Και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος στην εκτόνωσή της
0: δημιούργησε πολλά προβλήματα και στα γύρω κτίρια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μου λες, συνεχίζονται οι έλεγχοι εκεί από τους εμπειρογνώμονες για τη στατικότητα των κτιρίων προφανώς και την ασφάλεια.
1: Ναι. Έχει γίνει, σου είπα, μια πρώτη αυτοψία και θα συνεχιστεί από ό,τι έχουμε μάθει. Απλά έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία για να ξέρουν και οι άνθρωποι εδώ τι γίνεται.
0: Ναι, αν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους.
1: Βέβαια,
0: ο κόσμος προφανώς έχει φοβηθεί. Μου έλεγε νωρίτερα, πολύ νωρίς το πρωί, όταν βγήκαμε στον αέρα γύρω στις 5, ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ότι πολλοί από τους γείτονες εκεί φοβήθηκαν να μπουν και είναι λογικό στα σπίτια πριν πάρουν ουσιαστική και οριστική απάντηση από τους εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας. Για το αν υπάρχει θέμα ή όχι.
1: Λογικό είναι. Παραλαμβάνω ότι έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος. Τώρα φυσικά σε τρίτο επίπεδο συνεχίζονται και οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία που προκάλεσαν την έκρηξη.
0: Ναι.
1: Το κυρίαρχο σενάριο παραμένει η διαρροή αερίου.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς, μια και μου δίνεις πάσα, Ηλία, δεν ξέρω αν μπορείς να παραμείνεις ή αν θα πρέπει να δώσεις ρεπορτάζ και στην τηλεόραση. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και να πάμε εμείς στον κύριο Γιώργο Καλύβα. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων. Να τον ρωτήσουμε τον άνθρωπο. Είπε και ο Ηλίας, και το διαβάζουμε και παντού, ότι επικρατέστερο σενάριο λοιπόν είναι αυτό της διαρροής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ακούμε λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι έτσι και τι θα είχε να μας επισημάνει σχετικά με το θέμα αυτό. Κύριε Καλύβα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και εσάς.
0: Τι καταλαβαίνετε, τι από όλα όσα ακούτε από χθες το πρωί που έχει συμβεί αυτό το γεγονός?
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Μπορεί να είναι έτσι όπως λένε, να είναι το επικρατέστερο σενάριο.
2: Φυσικά και μπορεί να είναι έτσι. Αυτά είναι θεωρία που κάνουμε, έτσι. Δεν έχει βγει κάτι το σίγουρο για να μπορούμε να πατήσουμε πάνω για να δούμε τι έγινε. Αλλά η συσσόρευση για να γίνει τέτοια έκρηξη, όντως που ήταν τεράστια και γκρέμισε ένα τριώροφο κτίριο, η συσσόρευση του αερίου θα πρέπει να ήταν τέτοια, το οποίο να μην είχε αέρα εγώ, δηλαδή για να γίνει μια έκρηξη, επειδή το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα, και με ένα σωστό αερισμό θα είχε διακριθεί στην ατμόσφαιρα, δεν θα είχαμε ποτέ έκρηξη. Για να γίνει έκρηξη του φυσικού αερίου, θα πρέπει να έχει συσσωρευτεί σε ένα κλειστό χώρο, το οποίο δεν αερίζεται. Μόνο σε αυτή την περίπτωση γίνεται τέτοια έκρηξη. Που αυτή δεν την έχουμε ξαναδεί, έτσι. Αυτή δηλαδή στα χρονικά, εγώ με 30 χρόνια δασκαλία, δεν έχω ξαναδεί ένα τέτοιο πράγμα από φυσικό αέριο. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ελεγχθεί αν όντως έγινε έτσι και αν δηλαδή είχε ελεγχθεί όλη η εγκατάσταση. Τα προβλήματα ξεκινάνε όταν βάζουν εγκαταστάσεις και δεν ελέγχονται. Γιατί αν είχε ελεγχθεί, αν είχε γίνει τετραετής έλεγχος που λέει ορίζει ο νόμος και έτσι είναι το σωστό για την ασφάλεια.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Τι ορίζει λοιπόν ο νόμος, τι πρέπει να γίνεται.
2: Ο νόμος ορίζει ετήσιος έλεγχος της συσκευής που έχει εγκατασταθεί. Φυσικά η συσκευή θα είναι με ΣΥΕ, θα είναι νόμιμη στην αγορά. Και κατά δεύτερον, κάθε 4 χρόνια τετραετής έλεγχος στη γραμμή του αερίου από το μετρητή μέχρι τη συσκευή που έχουμε εγκαταστήσει. Από εκεί και πέρα λοιπόν, οι διατάξεις της ασφάλειας είναι τέτοιες που και εγώ σας λέω από χθες που το άκουσα, έχω πέσει από τα σύννεφα. Τέτοια έκρηξη δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν διατάξεις ασφαλείας. Δηλαδή, όταν εγκαταστούμε μια συσκευή αερίου, υπάρχει ανιχνευτής αερίου, υπάρχει βαλβίδα έξω, υπάρχουν κάποια θέματα ασφαλείας τα οποία δεν μπορεί να γίνει τέτοια έκρηξη.
0: Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, μόνο αν καταρχάς για να βγει μια εγκατάσταση γίνεται μελέτη μηχανολόγου. Η μελέτη μηχανολόγου θα κατατεθεί στην ΕΔΑ, στην ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, η οποία θα στείλει και δικό της εμπειρογνώμονα για να ελέγξει την εγκατάσταση, αν τηρούνται όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Και φυσικά μετά, αν υπάρχει ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής και ο τετραετής έλεγχος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτό το που είδαμε που έγινε. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι παίξαν πολλοί παράγοντες ρόλο για να γίνει μια τέτοια έκρηξη.
0: Όπως, τι εννοείται ακριβώς για να καταλάβουμε.
2: Ασυντήρητη συσκευή. Έλεγχος της εγκατάστασης δεν θα είχε γίνει ποτέ. Θεωρία κάνουμε πάντα έτσι. Και δεν είχε προϋποθέσεις ασφαλείας. Δεν μπορεί όλα αυτά να υπήρχαν σε μια εγκατάσταση και να πέσαν όλα έξω και να έγινε αυτή η έκρηξη. Δεν γίνεται. Δηλαδή σας λέω και εγώ μιλάω με τους αδέλφους από χθες, έχουμε τρελαθεί, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα σε φυσικό αέριο.
0: Και θα μπορούσε
2: και
0: να είναι...
2: Η κατάσταση υγραερίου όπως έγινε στην Γιολάντα, που είχε διαρροή χρόνια, το ξέρανε, δεν το κάνανε από ό,τι ακούμε κι εμείς, μπορεί να γίνει στις ώρες. Και εκεί στις ώρες υγραερίου έγινε. Και έγινε η έκρηξη και πήρε φωτιά το εργοστάσιο. Μόνο έτσι γίνεται.
0: Μάλιστα. Τι να πω, με βάση όσα ακούτε και εσείς, τώρα δεν έχετε βρεθεί, είναι εμπειρογνώμενες στο σημείο. Προέχει βέβαια να δούμε τι γίνεται με τις ανθρώπινες ζωές.
2: Αυτό άκουσα και εγώ σήμερα, δεν το ήξερα. Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
0: Ήδη έχει αναστηθεί μια γυναίκα.
2: Θα βγάλουμε κι εμείς, ναι. Θα πάμε κι εμείς εκεί για να βγάλουμε κι εμείς τη δικιά μας πραγματογνωμοσύνη, για να δούμε τι έχει γίνει, γιατί μας ενδιαφέρει. Χθες μίλησα και με τον διευθυντή της ΕΝΑΟΝ, ο οποίος μου είπε θα περιβεστεί για αυτό το χώρο για να δούμε τι γίνεται, αλλά κρατάω κάποιες επιφυλάξεις ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τέτοια έκρηξη δεν μου κάνει για φυσικό αέριο, κρατάω κάποιες επιφυλάξεις.
0: Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα τα πράγματα ως προς το αποτέλεσμα, λέτε.
2: Πιστεύω ότι είναι το μέγιστο αποτέλεσμα αυτό και δεν μπορούσε να είναι πιο χειρότερο από αυτό που έγινε.
0: Τι άλλο να γίνει, θα μου πείτε.
2: Γραμμίζει και ένα κρύο τριών ορόφων. Δεν μπορεί. Το πρόβλημα, να μην το θέσω έτσι.
0: Να ακούγαμε τον συνάδελφο και λέει βομβαρδισμένο, το οποίο είναι γενικά και γύρω-γύρω. Η περιοχή και τα γύρω-γύρω κτίρια. Πληροφορίες.
2: Πληροφορίες λένε ότι δύο τετράγωνα από εκεί, από πελάτες που μιλάμε, με πελάτες, γιατί έχουμε πελάτες όλοι εκεί. Λοιπόν, σπάσανε τζάμια δύο τετράγωνα μετά. Τόσο ήταν το αστικό κύμα, ήταν πολύ μεγάλη έκρηξη.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Καλυβά, υπάρχει πρόβλημα για τους γείτονες που έχουν επίσης εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιοχή, υπάρχει θέμα, θεωρείτε?
2: Όχι, δεν πρέπει να περάσουμε τέτοιο μήνυμα.
0: Γι' αυτό σας το ρωτώ, να το κάνουμε ξεκάθαρο, κύριε Καλυβά.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του αερίου, σας το ξαναλέω, από τη στιγμή που τηρούν τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, για να γίνει μια τέτοια έκρηξη, πήγαν πολλά άσχημα πράγματα. Δηλαδή, υπήρχαν πολλοί παράγοντες για να γίνει μια τέτοια έκρηξη. Και σας το ξαναλέω ότι η έκρηξη μεγάλη για να γίνει, αν όντως είναι από φυσικό αέριο, αυτό συσσωρευτήκαν μεγάλες ποσότητες σε κλειστό χώρο, μη αεριζόμενο, και έγινε αυτό που έγινε. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και μπορεί να διαχειριστεί την ατμόσφαιρα. Αν δηλαδή η εγκατάσταση και η κατεσκημένη που ήταν, αν η σωληνογραμμή είχε ελεγχθεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είχε αποφευχθεί αυτό το πράγμα. Καταλαβατε. Δηλαδή σας λέω, ψάχνουμε από θέσεις και εμείς και δεν μπορούμε να δούμε άκρη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρία πάντα έτσι, γιατί πρέπει να δούμε οι προγνώμες τι θα πούνε και να παρευρεθούμε και εμείς στο χώρο κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα για να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε. Είναι σαφή και ξεκάθαρα όσα μας λέτε, κύριε Καλύβα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τεχνικών Εγκαταστάσεων, ο κύριος Γιώργος Καλύβας. Λοιπόν, θα φύγουμε με πολύ μικρή μουσική ανάσα για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Για να στείλω και την καλημέρα μας όμως εδώ και στο Αγκίστρι που βρέχει καταρακτοδός στην Τίνα. Τι λέει ο μετρολόγος, βροχούλες, αυτό είπε ο μετρολόγος. Λοιπόν, καλημέρα και από το φίλο σας Παπαγιώργη, λέει, από την Φαμίλα Ορεινής Ναυπακτίας. Τι μας κάνετε τώρα, ορεινή ναυπακτία, συννεφιά και 15 βαθμοί Κελσίου, λέει. Την καλημέρα μας και στο Ιωνίο Σιβ και στην Ξένη που μας ακούνε στην Κερατέα με πολύ αγάπη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη. Καλώς τους και τους καινούργιους που μπαίνουν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στην Νικολέτα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο οροφοκτήριο που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μια Ελληνίδα που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αναχέτησε επίθεση και στο Ριάντ, ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνή, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή στο στούντιο, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι, κάνουμε ξεκίνημα εδώ από τις 5 το πρωί, ακάθεκτη, με καλή διάθεση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή δύναμη. Δεν μας πει η βροχούλα. Συννεφιασμένες καλημέρες έρχονται πολλές. Βροχή σχεδόν παντού από όπου μας στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Ασπρόπυργο. Γλιστράει στον δρόμο, προσοχή λέει. Προφανώς είναι στον δρόμο ο Πέτρος. Διονύσης από τη Φλόρινα. Το πετρέλαιο λέει είναι απαγορευτικό. Στα ξύλα ανεβαίνει η τιμή και σε εμάς έχει βάλει κρύο πολύ νωρίτερα από ό,τι σε εσάς. Δίκιο, πολύ δίκιο. Για να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Θα είναι όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης 14 του μήνα. Παρ' όλα αυτά το ζήτημα παραμένει και με το πετρέλαιο και με τα καύσιμα κίνησης. Ξέφρενη η κούρσα των τιμών, είναι στο μεγαλύτερο επίπεδο από τη στιγμή που είχαμε το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, 20 έως 40% ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι είναι οι τιμές των καυσίμων σε σχέση με πέρσι τον Σεπτέμβρη. Και το ζήτημα βεβαίως δεν είναι μόνο στις μετακινήσεις και στο πετρέλαιο της θέρμανσης, αλλά και στο τι αντίκτυπος υπάρχει γενικότερα και στις υπόλοιπες τιμές των προϊόντων και πώς μετακυλίεται όλη αυτή η ιστορία στην τροφοδοτική μας αλυσίδα. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να συζητήσουμε το θέμα ο κύριος Γιάννης Σιδέρης, έμπορος όπορο κυπευτικών στην Κεντρική Λάχανα στην Αθήνα, και ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων στο νέο ΙΝΚΑ. Μονίμως είναι με μολύβι και χαρτί στο χέρι και βλέπουμε τις διακυμάνσεις των τιμών, πόσο γρήγορα το καταλαβαίνουμε ακόμα και εμείς οι καταναλωτές. Να σας καλημερίσω και τους δυο.
1: Καλημέρα κύριε Γιωράνη.
0: Θέλω να ξεκινήσω. Έβλεπα εδώ τα στοιχεία κιόλας που έχουν δοθεί από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλίας, που καταγράφουν μέσα σε μια εβδομάδα τις αλλαγές στις τιμές των οπωροκυπευτικών. Η κολοκυθάκια λέει ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου στο 1,90, ήταν στο 1,85, στις 16 Σεπτεμβρίου μετρήθηκε 1,90 συν 2,7%. Στις μελιτζάνες ήταν 2,45, πήγε 2,95 συν 20,4% στις τιμές. Πατάτες Κύπρου 1,25 πήγαν 1,38 συν 10%. Στις ντομάτες συν 5,4%. Στα ντοματίνια, καλά δεν θα πεθάνουμε αν δεν φάμε ντοματίνια, 22,9%. Στα μπαρμπούνια 3,30 ήταν η τιμή, 3,90 τώρα. 18,2 η αύξηση της 100. Γιατί τόσο γρήγορα, κύριε Σιδέρη, αύξηση μέσα σε μία εβδομάδα? Πότε προλαβαίνουμε, δηλαδή με το που κάνει ένα τσάφτο πετρέλαιο αμέσως έχουμε μετακύληση στις τιμές? Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Σε μία μέρα, όχι σε μία εβδομάδα.
0: Σε μία μέρα, τόσο γρήγορα.
2: Αλλά όλα έχουν την εξήγηση.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να μας πείτε εσείς που είστε τόσα χρόνια στην αγορά.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: για πέστε μας, πού το αποδίδετε?
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που διαμορφώνουν τις τιμές. Πάρα πολλοί. Η μία βασική αυτή τη στιγμή, την εποχή, είναι ότι η Κρήτη, η οποία είναι η μεγαλύτερη περιοχή στη χώρα παραγωγής κυπευτικών προϊόντων, είναι σε αδράνεια αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί, αφού κάτω έχει, κυρίως είναι θερμοκήπια.
2: Είναι θερμοκήπια. Τα θερμοκήπια αυτά λοιπόν...
0: Δεν είναι παντός καιρού τα θερμοκήπια?
2: Τα θερμοκήπια είναι για το χειμώνα. Mm. Ακριβώς είναι θερμοκήπια, τα λέμε γιατί είναι για το χειμώνα. Mm-hmm. Το καλοκαίρι η προμήθεια γίνεται από τη στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Εύβοια, Μακεδονία. Αυτούς τους τρεις μήνες λοιπόν όλα τα προϊόντα αυτά είναι υπαίθρια. Με την πρώτη βροχή λοιπόν, με τον πρώτο ήλιο, με την πρώτη κακοκαιρία, αυτομάτως παθαίνουν ζημιά. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο μετέχμιο. Η μεν μια περιοχή δεν έχει αρχίσει να παράγει, η δε υπόλοιπη περιοχή είναι στο τελείωμά της. Με αποτέλεσμα, από τη μια στιγμή στην άλλη να εξαφανίζονται τα προϊόντα.
0: Τότε αυτό θα συνέβαινε κάθε χρόνο, κύριε Σιδέρη.
2: Δεν είπα, για μένα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Δηλαδή, εγώ που το αντιμετωπίζω, που είναι η δουλειά μου,
0: ναι.
2: Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Δεν είναι και αναμενόμενο. Και αναμενόμενο. Το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ότι ακριβένουν οι τιμές, είναι ότι δεν έχουμε καλή ποιότητα.
0: Και δηλαδή, τα δύο είναι θέμα, κύριε Σιδέρη, με συγχωρείτε.
2: Είναι βέβαια και δεν έχουμε και επάρκεια. Όπως γνωρίζετε, είναι η περίοδος του καλοκαιριού, γιατί όλος ο κόσμος λέει: μα καλά, καλοκαίρι δεν έχει τον Πάτες. Φέρνουμε από την Πολωνία, φέρνουμε από το Βέλγιο, φέρνουμε από την Αλβανία, φέρνουμε από την Τουρκία.
0: Mm-hmm.
2: Είναι δυνατόν. Κι όμως, το καλοκαίρι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το χειμώνα δεν αντιμετωπίζουμε ποτέ πρόβλημα, γιατί τα θερμοκήπια να είναι καλά, δουλεύουν συνεχώς και αδιαλείπτως.
0: Άρα θεωρείτε ότι είμαστε σε μια εποχή μεταβατική και ότι δεν έχει να κάνει, ότι δεν έχει να κάνει με το πετρέλαιο.
2: Απλά χρειάζεται το
0: και
2: πετρέλαιο.
0: Και τις τιμές της αύξησης στη μετακίνηση, αυτό εννοώ.
2: Προσέξτε, το πετρέλαιο και η κίνηση είναι ένας βασικός παράγων που αφορά την παραγωγή των προϊόντων. Δηλαδή, είναι όσον αφορά το κόστος παραγωγής, το οποίο διαρκώς μεγαλώνει και αυξάνεται για τους παραγωγούς.
0: Το ζήτημα είναι ότι οι παραγωγοί φωνάζουν, ενώ το κόστος μεγαλώνει, στις δικές τους τσέπες δεν μπαίνει κάτι. Μπαίνει στις τσέπες των μεσαζόντων. Αυτό λένε οι παραγωγοί. Και το έχετε ακούσει κι εσείς, το ξέρετε.
2: Το ξέρω, αλλά δεν συμφωνώ, εννοείται.
0: Γιατί είστε από την άλλη πλευρά.
2: Όταν λέμε, όχι, δεν είναι αυτό.
0: Για εξηγήστε μου.
2: Υπάρχει μια παρανόηση. Πολλές φορές ακούω ακόμα και πολιτικούς οι οποίοι λένε από το χωράφι στο ράφι. Για πέστε μου, για εξηγήστε μου πώς είναι δυνατόν δηλαδή από το χωράφι της Πέλλας να έρθει στο ράφι του Αθηναίου. Πέστε μου έναν τρόπο. Εάν δεν μεσολαβήσει το εμπόριο.
0: Αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι μεγάλη η ψαλίδα. Και μπορεί να φύγει 30 λεπτά ένα προϊόν και να έρθουμε και να το αγοράσουμε στην Αθήνα στα 1,80. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς που το παρακολουθείτε, για να βάλουμε, κύριε Σιδέρη, μια ανωτελεία εσείς, να βάλουμε και τον κύριο Γεωργιάδη στην κουβέντα. Το παρακολουθεί το έργο χρόνια τώρα ο κύριος Γεωργιάδης. Τι έχετε να πείτε για αυτά? Δικαιολογείτε έτσι μέσα σε μια εβδομάδα τέτοια απόκληση τιμών, τέτοια μεγάλη αύξηση? Ο κύριος Σιδέρης το απέδωσε, τον ακούσατε. Σε ποιο γεγονός? Εσείς τι λέτε?
3: Ναι. Η διαμόρφωση των τιμών, ειδικά στα νοπά προϊόντα, εξαρτάται από τρεις κυρίους παράγοντες. Πρώτον είναι το κόστος παραγωγής. Δεύτερον είναι η ζήτηση. Τρίτον είναι οι καιρικές συνθήκες. Πώς αναλύονται αυτά τα τρία? Όταν έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της αυξήσης των καυσίμων, ο αγρότης θα πληρώσει πιο ακριβά φυτοφάρμακα, θα πληρώσει ακριβότερη την τιμή στο πετρέλαιο που θα χρησιμοποιήσει, τα αγροτικά μηχανήματα στο τρακτέρ του, θα πληρώσει ενδεχομένως και ψηλότερο μεροκάματο ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις τοπικές κοινωνίες. Άρα ένας παράγοντας είναι αυτός. Όσο ακριβένει κυρίως το καύσιμο, ακριβένει το κόστος παραγωγής. Δεύτερον είναι οι καιρικές συνθήκες. Ανάλογα αν θα έχουμε καλές συνθήκες, έχουμε μεγάλη παραγωγή, άρα συμπιέζεται προς τα κάτω η τελική τιμή του προϊόντος. Τρίτον, έχουμε τη ζήτηση. Έχει δίκιο αυτό που λέει ο κύριος, αυτό που λέει ο κύριος Σιδέρης, γιατί το καλοκαίρι προστίθεται εκτός από την εγχώρια αγορά, όσοι είμαστε 11 εκατομμύρια.
0: Οι τουρίστες μας, ναι, βέβαια.
3: 40 εκατομμύρια τουριστών. Όλοι αυτοί έχουν ζήτηση κυρίως για προϊόντα νοπά, είναι η μεσογειακή διατροφή, είναι η ελληνική, η Greek σαλάτα που ζητάνε όλοι. Άρα όλο αυτό αυξάνει τις τιμές.
0: Mm-hmm.
3: Δυστυχώς όμως υπάρχει ένας τέταρτος παράγοντας. Σε συνθήκες ανομαλίας, όταν έχουμε αυξήσεις στις διεθνείς τιμές στα κάψιμα ή ακόμη και όταν έχουμε ψηλή ζήτηση, όπως είναι το καλοκαίρι που προείπα, έχουμε και την πρακτική των προληπτικών ανατιμήσεων. Δηλαδή όλοι οι παράγοντες, όλοι οι ενδιάμεσοι της υποδιαστικής αλυσίδας, όταν έχουν μια αναστάτωση, επειδή βλέπουν ότι τις επόμενες εβδομάδες ή ακόμη και μέρες...
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Γεωργιάδη? Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι γίνεται άμεσα. Δηλαδή με το που ανεβαίνει το πετρέλαιο...
3: Ακριβώς. Αυτό λέω. Η προληπτική ανατίμηση είναι όταν βλέπουν μια διεθνή αναταραχή, μια διεθνή είδηση, όλοι οι παράγοντες αγοράς προληπτικά ανεβάζουν τις τιμές. Γιατί ξέρουν ότι θα χρειαστεί να προμηθευτούν προϊόντα σε ακριβότερη τιμή.
0: Ναι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα όμως. Προληπτικά δεν κατεβάζουν τις τιμές μετά. Βεβαίως, κύριε Σιδέρη. Βεβαίως.
3: Σας διαβεβαιώ.
2: Το πετρέλαιο 80 λεπτά να έχει το λίτρο αυτή τη στιγμή. Τα κολοκυθάκια θα πάνε αύριο 3,5 ευρώ, 4. 80 λεπτά να έχει. Και θα πάνε τόσο γιατί βρέχει αυτή τη στιγμή, βρέχει αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα. Η παραγωγή, γιατί εμείς μιλάμε καθημερινά.
0: Ναι.
2: Εννοείται ότι δεν ισχύει, εννοείται ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε 30 λεπτά. Ελάτε να σας δείξω τα τιμολόγια μου, αν υπάρχει τρόπος, όποτε θέλετε, που είναι απευθείας από τον παραγωγό, που αγόρασα εχθές κολοκύθια 3 ευρώ. Mm-hmm. Και τον παρακάλεσα να μου αφήσει 50 τελάρα και μου άφησε 15.
0: Δεν το αμφισβητώ αυτό που λέτε. 3,80 είχαν χθες τα κολοκυθάκια σε σούπερ μάρκετ που αγόρασα εγώ.
2: Αυτή τη στιγμή στο μαγαζί μου, 11 η ώρα δεν θα έχω ένα κιλό κολοκυθάκια να δώσω.
0: Είμαι βέβαιη γι' αυτό που λέτε. Το αντιλήφθηκα χθες που ήμουν στο σούπερ μάρκετ.
2: Λοιπόν, είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία είναι, επιτρέψτε μου τη φράση, ότι η πείρα μας είναι τόσο μεγάλη.
0: Σας ρωτώ και τους δυο, πώς μπορεί να οχυρωθεί ο καταναλωτής.
2: Δεν υπάρχει φάρμακο. Δεν υπάρχει φάρμακο.
0: Η αγορά είναι προσφορά, ζήτηση.
2: Έχει τον τρόπο σε μια ελεύθερη αγορά. Εγώ έχω ζήσει και δικτατορία ακόμα. Στο ξεκίνημά μου ήταν η δικτατορία. Ξέρετε τι έκανε η δικτατορία όταν ανέβαινε ένα προϊόν?
0: Τι έκανε?
2: Έλεγε οι ντομάτες θα πωλούνται μέχρι 100 δραχμές.
0: Δελτίο.
2: Τι γινότανε? Αυτομάτως με την ντομάτα που είχε 100 δραχμές ακριβένανε όλα τα άλλα προϊόντα, γιατί υπήρχαν οι συναγορές. Και έλεγα εγώ λοιπόν, εγώ ο κάθε έμπορος, για να πάρεις ντομάτες τις οποίες έχω χρυσοπληρώσει, θα πάρεις και λεμόνια που δεν πουλά, θα πάρεις και λεμόνια, θα πάρεις και κολοκύθια, θα πάρεις και πατάτες. Με αποτέλεσμα οι τιμές να ανεβαίνανε σε όλα τα προϊόντα για να καθυλωθούν οι ντομάτες για να πάνε στα 100 δραχμές.
0: Μάλιστα.
2: Τι λέω λοιπόν και τι προτείνω και τι λέω. Ένα πράγμα, ένα προϊόν που ακριβένει κάποια στιγμή, επειδή είναι τελείως περιστασιακή η αύξηση, πιστέψτε να σε μια εβδομάδα θα έρθει, όταν αν μπορούμε να ξαναεπικοινωνήσουμε, τα κολοκυθάκια θα έχουν 1,5 ευρώ. Με απόλυτη
0: είναι
2: βέβαια.
0: Πρόσκαιρο λέτε. Κύριε Γεωργιάδη.
3: Κύριε Καραμίτσο, άλλο η ελεύθερη αγορά, άλλο η ασύνδετη αγορά. Γιατί αν πάμε σε ιστορική αναδρομή και στους μαυραγωρίτες στην κατοχή, υπήρχε ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης με αυτή τη λογική. Ότι τόσο αυτές τις τιμές έχουμε, αυτές τις τιμές δίνουμε. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι.
2: Εσείς τι προτείνετε, κύριε
3: Γεωργιάδη? Δεν λειτουργεί προς όπλος καταναλωτών. Θα σας πω τι προτείνω.
2: Προτείνετε λοιπόν, για πέστε με έναν τρόπο.
3: Ο τρόπος ο αποτελεσματικός για να μπορέσει να δούμε αποκλιμάκωση των τιμών είναι ο συνασπισμός των παραγωγών, είτε σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, είτε σε μεγάλες ομάδες παραγωγών, και η θεσμοθέτηση των δημοπρατήριων τιμών, έτσι ώστε μεγάλες ομάδες παραγωγών μιας τοπικής περιοχής να διαπραγματεύονται απευθείας τις τιμές με το σούπερ μάρκετ, είτε με την, να ολοκληρώσω κύριε Σιδέρη, είτε απευθείας με τις κεντρικές αγορές, έτσι ώστε να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο που οι παραγωγοί, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται, ότι δέχονται πιέσεις από χονδρεμπόρους.
0: Αλήθεια είναι.
3: Θα το αγοράσω σε αυτή την τιμή.
0: Βεβαίως.
3: Και
0: βεβαίως.
3: Ενώ πουλάνε αυτοί φτηνά και σε μερικές φορές ακόμη και κάτω από το κόστος παραγωγής, για να μην μείνουν τα προϊόντα τους αδιάθετα, γιατί τα νοπά προϊόντα είναι ευαίσθητα. Δεν μπορούν να, αν μείνουν εκτεθειμένα, θα σαπίσουν.
0: Βέβαια.
3: Άρα υποχρεωτικά πρέπει να συντηρηθούν. Επειδή

0: Καταλήγοντας, για πέστε μου κι εσείς.
1: Να μην έχουν αυτές τις προληπτικές ανατιμήσεις.
2: Επειδή ο κύριο Γεωργιάδης, από ό,τι ακούω, φαίνεται ότι πράγματι ασχολείται και ενδιαφέρεται.
0: Αυτή είναι η δουλειά του, δεν το συζητάμε.
2: Να ρωτήσω λοιπόν, μήπως ξέρετε πώς γίνεται η διακίνηση των προϊόντων από την Κρήτη? Γιατί μίλησε για δημοπρατήρια.
1: Μήπως
2: ξέρετε πώς γίνεται? Ξέρετε πώς γίνεται?
1: Το λειτουργικό κόστος είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να περάσει με πλοίο, ότι θα χρειαστεί να γίνει μεταφορά με φορτηγά κρυφή όταν αυξάνει τη βενζίνη.
2: Τα προϊόντα αυξάνε από την Κρήτη, κύριε Γεωργιάδη, επιστρέφεται.
1: Την ερώτηση δεν κατάλαβα. Πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο προς την ερώτηση.
2: Έχετε υπόψη σας λοιπόν ότι το εμπόριο στην Κρήτη γίνεται στα δημοπρατήρια?
1: Δεν ισχύει ο δεσμός των δημοπρατηρίων σε όλη την Ελλάδα. Ούτε όλη η Ελλάδα τροφοδοτείται από την Κρήτη. Ούτε παντού υπάρχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί. Παράδειγμα, υπάρχει ο αγροτικός συνεταιρισμός της αγοράς, οι οποίοι έχουν και δυνατότητα αποθήκευσης και συντήρησης
2: των προϊόντων. Είπατε τώρα τη μαγική λέξη. Επειδή λοιπόν εγώ είμαι στον συνεταιρισμό της αγοράς, ακούστε με. Επειδή λοιπόν εγώ συνεργάζομαι με τον συνεταιρισμό της αγοράς 40 χρόνια και είναι από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς στην Ευρώπη, θα έλεγα, όχι στην Ελλάδα. Ξέρετε πώς γίνεται το εμπόριο της αγοράς?
1: Εμείς κάνετε ρητορικά ερωτήματα.
0: Πάμε, κύριε Σιδέρη, πάμε για να καταλήξουμε.
2: Τις τιμές λοιπόν του συνεταιρισμού της αγοράς τις καθορίζει ο ίδιος. Εμείς τις τιμές τις βλέπουμε όταν παραλαμβάνουμε το προϊόν και βλέπουμε το τιμολόγιο. Ούτε καν ρωτάμε πόσο. Τις τιμές καθορίζει απόλυτα ο συνεταιρισμός, απόλυτα. Διαχειρίζεται τα προϊόντα του ανάλογα με τις ποιότητες. Έχει μήλα μικρά, έχει μεγαλύτερα, έχει πιο μεγάλα, έχει πιο γυαλιστερά, έχει μήλα άχρωμα, έχει μήλα χτυπημένα, χαλαζοχτυπημένα. Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι αυθεντά και πιστεύσε μου.
1: Είναι μέσα τα μήλα, είναι σε λογικά επίπεδα.
0: Άρα καθορίζει, καθορίζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί με έναν τρόπο.
2: Γιατί είναι σε λογικά επίπεδα οι τιμές των μήλων, ξέρετε? Γιατί τα μήλα θα γίνουν.
1: Γιατί πραγματεύονται τέτοιοι συνεταιρισμοί και να πιέζουν τις τιμές.
2: Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί γίνεται η συγκομιδή τώρα ανάλογα με τις ποσότητες που έχει ο κάθε συνεταιρισμός. Καθορίζει την τιμή πώλησης. Τα μήλα μπαίνουν στα ψυγεία και από εκεί και πέρα μετά δεν τα επηρεάζει κανένας παράγων, κανένα χιόνι, καμία ζέστη, καμία.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε.
2: Ένα λεπτό. Και επειδή ρωτάμε πάντα τι πουλάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα προλαχανικά, έχετε πάει ποτέ στο κλείσιμο ενός μανάβικου να δείτε τι πετάει? Έχετε πάει ποτέ?
1: Τώρα
2: αυτό το παράγοντα τον έχετε, αν δεν πουληθεί το μαρούλι, την άλλη μέρα είναι για τον κάλαθο.
1: Έχετε αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν οι καταναλωτές να το βγάλουν πέρα με αυτές τις τιμές? Αν πάμε σε μια τέτοια λογική ρητορικών ερωτημάτων, όταν
0: λοιπόν
1: ακολουθούν τη διακύμανση, λες και είναι χρηματιστήριο, δεν μπορεί να είναι τα βασικά καταναλωτικά είδη κατανάλωσης της άμεσης ανάγκης ενός νοικοκυριού είδος χρηματιστηρίου σαν ανεμετοχή και να είναι από δύο μάνα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τελεία και, τελεία και για τους δύο. Μέσα στις άκρες όλοι έχουμε καταλάβει, είναι μια τέρμονη κουβέντα, την κάνουμε χρόνια.
2: Μια τελευταία και κλείνω. Πριν από ένα μήνα, το πιο ακριβό προϊόν που πούλαγα στο μαγαζί μου ήταν ένα 80-90. Δεν ασχολήθηκε.
0: Ποιο ήταν αυτό το προϊόν?
2: Όλα.
0: Ναι.
2: Μελιτζάνες.
0: Ναι, όλα ήταν ένα 80. Και
2: όχι, κάτω από ένα 80.
0: Ναι, και.
2: Και δεν ασχολήθηκε κανείς. Όταν φτηνέρουνε, δεν ασχολείται κανείς. Γιατί εκεί πάμε στην άλλη κατηγορία. Στην κατηγορία, σας άκουσα όταν ερχόμουν, που λέγατε για τις ελιές. Που λέγατε για το λάδι.
0: Ναι.
2: Και λέτε ότι οι καταναλωτές, για τους καταναλωτές είναι καλό γιατί θα είναι φτηνές τιμές, αλλά η παραγωγή, και πολύ σωστά αναρωτηθήκατε. Υπάρχει λοιπόν το κάθε νόμισμα, έχει δύο. Όταν ένα προϊόν είναι φτηνό, ωφελούνται οι καταναλωτές. Όταν όμως είναι φτηνό, οι παραγωγοί δεν βγάζουν ούτε το κόστος παραγωγής. Είναι, γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα. Δεν λύνεται έτσι με κορώνες και με λόγια.
0: Δεν λέμε με κορώνες, δεν λέμε με κορώνες, κύριε Σιδέρη. Το ζήτημα είναι Όχι, όχι, να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί το πράγμα.
2: Των καταναλωτών,

0: που η δουλειά τους είναι αυτή, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, δεν ξέρω γιατί.
1: Εγώ δικηγόρος είμαι. Κάποιο λάθος
0: κάνετε.
2: Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, τελεία. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στους δύο. Όχι κοκορομαχία στον αέρα, για το Θεό. Λοιπόν, που καταλήγω, εγώ ακούγοντας και τους δύο, η δουλειά του κυρίου Γεωργιάδη βεβαίως αυτή είναι, δικηγόρος είναι ο άνθρωπος, είναι σε ένωση καταναλωτών, αυτό είναι η δουλειά του, να καταγράφει. Και να μας λέει τι παραταγεί από αυτές τις καταγραφές. Ο κύριος Σιδέρης βεβαίως είναι άνθρωπος της αγοράς, μας λέει τη δική του, με βάση τη δική του εμπειρία. Και εγώ που εκπροσωπώ τους καταναλωτές εδώ, σας λέω ότι δεν πειράζει αν δεν φάω ντοματίνια που έχουν 6 και 7 ευρώ το κιλό. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με πειράζει να μην πάρω κολοκυθάκια που φτάνουν τα 4 ευρώ αυτό το διάστημα. Θα φάω σαλάτα από μαρούλι. Κάπως έτσι πρέπει να αντιδρούμε. Αυτό νομίζω εγώ. Ευχαριστώ και συγγνώμη που το έκοψα από τον αέρα, αλλά είμαστε ήδη 5 λεπτά πριν να κλείσει η εκπομπή και περιμένει κι άλλος καλεσμένος. Για πάμε με γρήγορη μουσική ανάσα να τον συναντήσουμε. Ενώ θα πω καλημέρα βεβαίως και στο Γιώργο, ο αγρότης ποτέ δεν πουλάει λέει, τούτο αγοράζουν και αυτό έχει διαφορά. Θα καλημερίσω και τον Πέτρο στην Αράχοβα, μόλις έφτασα μας λέει, 13 βαθμοί Κελσίου και συννεφιά, τέλεια, τέλεια, τέλεια και είσαι τυχερός πολύ Πέτρο. Θέλετε να πάμε νότια όμως, να δούμε τι γίνεται νότια, τι γίνεται ας πούμε, πόσο νότια να πάμε, πολύ νότια θα πάμε. Θα φτάσουμε στη Χάλκη, θα φτάσει η χάρη μας στη Χάλκη και θα συναντήσουμε το δήμαρχο της Χάλκης, τον κύριο Ευάγγελο Φραγκάκη. Καλή σας μέρα κύριε Φραγκάκη, πέστε μας τώρα ότι εσείς έχετε ήλιο εκεί, που όλη η Ελλάδα έρχονται βροχερές και συννεφιασμένες καλημέρες.
0: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όντως έχουμε ηλιοφάνεια και όντως ακόμα είμαστε στη θάλασσα. Όντως ακόμα κολυμπάμε.
2: Όχου, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Εκεί ακόμη καλοκαίρι. Λοιπόν, θα έρθει και σε εσάς το φθινόπωρο, γιατί από ό,τι κατάλαβα από τον μετεωρολόγο, σταδιακά θα φτάνει το φθινόπωρο και στις νότιες περιοχές μας. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες σας κάλεσα και ζήτησα να μιλήσουμε, κύριε Φραγκάκη, σήμερα, γιατί διάβαζα ότι πριν λίγες μέρες κόψατε κορδέλα στο σπίτι του γιατρού. Στην όμορφη, στην πανέμορφη Χάλκη.
0: Ναι, όντως να πω ότι ωραίο είναι και το φθινόπωρό μας, μια χαρά είναι. Ίσως έτσι μας φαίνει και μια ηρεμία από τον πανικό του καλοκαιριού.
2: Πώς ήταν το καλοκαίρι, κύριε Δημαρχέ, είχε κόσμο?
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και
2: τον αντέχει το πολύ κόσμο το νησί?
0: Κοιτάξτε, το νησί αυτό προσδιορίζεται λόγω συγκεκριμένων κλινών. Mm-hmm. Οπότε έχουμε μια ισορροπία σε όλα τα επίπεδα και νομίζω είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η τοπική μας οικονομία εξαρτάται από τον τουρισμό, οπότε και τα επαγγέλματα δηλαδή των ανθρώπων του τόπου. Οπότε είμαστε μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά. Έχει ακόμα τουρισμό, να ξέρετε. Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο αριθμό, κυρίως θαλάσσιο τουρισμό. Ξέρετε, το Σεπτέμβρη είναι συνήθως ένα πολύ ωραίο σπίτι.
2: Πώς να μην έχετε όταν αργεί να έρθει ο χειμώνας σας? Πώς να μην έχετε? Μια ομορφιά. Μια ομορφιά. Λοιπόν, για πέστε μου, κόψατε κορδέλα στο σπίτι του γιατρού. Τι είναι το σπίτι του γιατρού και γιατί, τι επιδιώξατε και γιατί το κάνατε αυτό?
0: Κοιτάξτε, λόγω αυτής της συζήτησης που είχαμε πριν, όσον αφορά τον τουρισμό, το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας, γενικώς όλη την Ευρώπη και ειδικά τις περιοχές, τις τουριστικές περιοχές. Και πιέζονται πάρα πολύ επαγγέλματα όπως είναι οι καθηγητές μας, αστυνομικοί, λιμενικοί, ακόμα και η ιατρική υπηρεσία, να μπορέσουν να έχουν μια κατοικία και για να μπορέσουν να διαμένουν. Mm-hmm. Εμείς, ας σας πω, είχαμε προβλέψει στο παρελθόν ένα από τα σπίτια που είχαμε εδώ στο νησί να είναι για τον εκάστοτε γιατρό, τον οποίο φιλοξενούμε εδώ για να, έτσι, να υποστηρίξει τις υπηρεσίες, τις υγειονομικές υπηρεσίες, όπως σας είπα πριν. Βέβαια, οι ανάγκες πλέον είναι περισσότερες, έρχονται και δεύτερος γιατρός, έρχονται νοσηλευτές και δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν. Οπότε στη συζήτηση με την ομάδα Αιγαίου, με την πρόεδρο, την κυρία Αντενή Τσιμή, που πραγματικά τη συγχαίρω από την εκπομπή σας, μπήκαμε στη διαδικασία να αποφασίσουμε από κοινού και με συνεργασία της ΔΥΠ, της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας και του κ. Ροϊλού, να κατασκευαστεί από τα θεμέλια ένα νέο σπίτι, προκειμένου να δοθεί άμεσα στον αγροτικό γιατρό, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να ξεκουράζεται να...
2: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζει η ώρα για να κλείσουμε, τα λέω εγώ συνοπτικά, κύριε Φραγκάκη, κάνατε μια μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου, λοιπόν, παραδίδετε ένα κόσμημα που θα μπορέσει, που θα μπορέσουν ένα κόσμο, ένα πολύ όμορφο σπίτι, έτσι τουλάχιστον όπως το είδα στις φωτογραφίες και στα βίντεο, όπου θα μπορεί να είναι ο γιατρός του νησιού, να στεγάζεται ο γιατρός του νησιού ή οι γιατροί του νησιού. Δεν ξέρω, προφανώς με τους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει θέμα στη Χάλκη, από ό,τι έχω αντιληφθεί και από όσα μου είπατε χθες.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, και αυτή η προσπάθεια που έγινε σε εσάς, ελπίζω να μπορεί να γίνει και σε άλλα νησιά μας, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν να στεγαστούν τέτοιες ειδικότητες και να υπάρχουν γιατροί και εκπαιδευτικοί στα νησιά μας.
0: Είναι ένα κίνητρο για να βρίσκονται εδώ, γιατί δυσκολεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι ένα εξαιρετικό σπίτι από την αρχή, φτιάχτηκε από τα θεμέλια. Είναι δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρό. Ο γιατρός είναι ήδη μέσα, κοιμάται ήδη δηλαδή εκεί τώρα.
2: Πολύ, οπότε, πολύ, πολύ ωραία. Ναι, 170.000 ευρώ στοίχησε αυτό.
0: Περίπου τόσο από ό,τι μας είπαν τα ομάδα.
2: Κόσμημα είναι.
0: Ένα τεράστιο, ένα πολύ σημαντικό.
2: Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, δεσμεύομαι ότι θα επιστρέψω και θα μιλήσουμε για πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν στο νησί, στην όμορφη Χάλκη. Σας στέλνω βιαστική καλημέρα από την Αθήνα. Έτσι όπως πήγε σήμερα, γιατί υπήρχε και το θέμα με την πλάκα και έπρεπε να συνδεθούμε αρκετές φορές. Λοιπόν, σας στέλνω βιαστική καλημέρα, όμορφη καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά εκεί. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, από τη Ματίνα Καραμίντζο που ήταν στο μικρόφωνο, την Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στο μικρόφωνο και την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα εξαιτίας έκρηξη χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνωμένων. Πρόκειται για τους τρεις τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Διασώστες όλο το βράδυ επιχειρούσαν αδιάκοπα στα συντρίμμια του κτηρίου, πραγματοποιώντας με ιδιαίτερη προσοχή έρευνες για τον εντοπισμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε σχεδόν ολοκληρωτικά το τριώροφο κτίριο στην πλάκα. Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτηρίου και στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ανέφερε ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Αυτόπτης Μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθε το δρόμο της οδού Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσωψη κτηρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός θες σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτη στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για κεχηρή 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζου Ντόναλντ Τραμπ και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Γαλλία επεξεργάζεται σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλού Ασφαλείας για την Ελευθερία της Ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες διπλωμάτης του ΟΗΕ.
3: Ο καιρός.
4: Ισχυρές βροχές καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνή Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του Ερνιούς Ρέντιο 105,8.

και για την επικοινωνία σας μαζί μας στο Viber Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνω, στο Viber Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και πριν πάμε στα πολύ βαθιά της επικαιρότητας, κρατάω το weekend πρόσωπα από το ένθετο από τα νέα του Σαββατοκυριακού με μια πραγματικά εξαιρετική συνέντευξη του διάσημου φωτογράφου του Πλάτων Αντωνίου για την ακρίβεια, ελληνικής καταγωγής. Έχει φωτογραφίσει τα πλέον διάσημα πρόσωπα στα πολλά τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων τον Μπάρακ Ομπάμα, τον Τζορτζ Κλούνεϊ, την Αντέλ και άλλα, και σε μια εξαιρετική συνέντευξη που έχει δώσει στη συνάδελφό μας τη δημοσιογράφο τη Μέρη Αδαμοπούλου με αφορμή την έκθεσή του την αναδρομική του έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, ανάμεσα σε άλλα, ο Πλάτων Αντωνίου υπογραμμίζει ότι η φωτογραφία έχει να κάνει με τον σεβασμό προς την ανθρωπότητα, με το να φέρει στο βαρύ φορτίο της προσπάθειας να καταγράψει την ύπαρξη των ανθρώπων με σεβασμό και να πυροδοτήσεις μια συζήτηση στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όπως επίσης είναι προφανώς πολύ ενδιαφέρουσα και η έκθεση του μεγάλου αυτού φωτογράφου του ελληνικής καταγωγής από την Πάρο, από ένα χωριό της Πάρου αν θυμάμαι καλά είναι. Λοιπόν, και μένω επίσης στις νησίδες, στο ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, σε μια εξαιρετική συνέντευξη του Γιον Φώσε. Ο Γιον Φώσε είναι κορυφαίος εν ζωή δραματουργός και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2023. Μια συνέντευξη στην Κυριακή Μπεϊόγλου. Λέει ανάμεσα σε άλλα, όσο προλαβαίνω να τα δω στα βρωτά, ζω σαν μοναχός και απορρίπτω τον κόσμο. Μάλιστα, και τονίζει ακόμα, όταν σταμάτησα να παίζω μουσική στην εφηβεία μου, άρχισα να γράφω. Η λογοτεχνία έγινε η δική μου μουσική. Όλες οι επαναλήψεις και οι διακυμάνσεις της γραφής μου είναι η μουσική μου. Αναγκάζομαι να πάω κατευθείαν στα θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν και πάω εκεί στην πλάκα, στη Λυσικράτους, για να καλημερίσω τον Ηλία Κούκο. Καλή σου μέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα σας από την οδό Λυσικράτους στην πλάκα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή βρέθηκα.
0: Πολύ δύσκολες ώρες, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δύσκολες και δοκιμασία και για εσάς και για τους συγγενείς όσων είναι αγνοούμενοι και για την
1: Πρωτίστως για τους συγγενείς των αγνοούμενων του κτηρίου, το οποίο έχει καταρρεύσει, έχει καταστραφεί σε κτηρίο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, είναι 5 άτομα τα οποία αγνοούνται.
0: Μάλιστα.
1: Εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 2 η σωρός μιας γυναίκας, νομίζω αμερικανικής καταγωγής, το λέω με μια επιφύλαξη. Είναι να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα όσα, με την ενημέρωση που έχουμε, στο κτίριο αυτό, στο ισόγειο, δεν φαίνεται να κατοικούσε κάποιος. Στο πρωτόροφο
0: Airbnb ήταν ο πρώτος όροφος.
1: Ο πρώτος όροφος, μία μάλλον οικογένεια 4 ατόμων. Και στον δεύτερο όροφο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
0: Ηλικίες αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο δεύτερο όροφο, στον πρώτο όροφο.
1: Δεν το έχω αυτό προς το παρόν.
0: Ναι, ούτε έχουμε την ηλικία της γυναίκας που ανασύρθηκε νεκρή.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι συνεχίζουν τα σωστικά εργασία, σωστικά συνεργεία, συγγνώμη, να επιχειρούν. Σε δεύτερο επίπεδο έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία, μια πρώτη εκτίμηση για τα κτίρια τα οποία είναι κοντά στο σημείο της έκρηξης. Φαίνεται ότι 3-4 κτίρια δεν είναι κατοικήσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά έχουν υποστεί φτωρές και μάλιστα και διαμερίσματα τα οποία...
0: Ηλία,
1: ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που επιχειρούν εκεί ακόμα οι ΕΜΑΚ, εκεί γίνεται μια μάχη να δουν τι υπάρχει στα ερείπια. Υπάρχουν ακόμα οι εκπαιδευμένοι σκύλοι, οι θερμικές κάμερες.
1: Ναι,
0: μέχρι πότε θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες αναζήτησης των αγνοωμένων?
1: Μέχρι να γίνει ο πλήρης αποκαθαρισμός του κτηρίου. Ουσιαστικά το μισό θα μπορούσα να πω τώρα, αν και είναι κάπως η κουβέντα λίγο δύσκολη.
0: Το ξέρω.
1: Τουλάχιστον για μένα θα μπορούσα να τολμούσα να σου πω ότι σχεδόν το μισό κτίριο έχει απομακρυνθεί. Τα υλικά του κατεδαφιστέντος κτηρίου, τα μισά υλικά, τα μπάζα να το πω έτσι πολύ απλά για να καταλάβουμε όλοι, σχεδόν έχουν απομακρυνθεί.
0: Μάλιστα.
1: Το έλεγα λοιπόν ότι έχουν υποστεί φθορά και άλλα, πέρα από κάποια κτίρια τα οποία τα πολύ κοντινά που μας λένε ότι δεν είναι κατοικήσιμα, έχουν υποστεί ζημιά αρκετά κτίρια. Ήταν μεγάλη συσχύωση η έκρηξη, πραγματικά. Το οστικό, πέρα από την έκρηξη, το οστικό κύμα, η εκτόνωση της ενέργειας, καθώς είναι και μικρός ο δρόμος, προκάλεσε μικρότερες ζημιές βέβαια, αλλά σε μεγάλη απόσταση. Και το τρίτο, σε τρίτο επίπεδο, είναι οι έρευνες που γίνονται, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης. Δεν με ακούς?
0: Ναι, κάπου έχασα εγώ λίγο τον ήχο.
1: Ναι, τώρα αν με λαμβάνεις.
0: Ναι, βεβαίως, κανονικά
1: ήλιο. Το τρίτο επίπεδο είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Με κυρίαρχο βεβαίως σενάριο τη διαρροή αερίου.
0: Μάλιστα. Αυτό βέβαια πότε θα έχουμε την, ας πούμε, το επίσημο πόρισμα?
1: Θα αρχίσει κάπως αυτό τώρα. Αφού να κινηθούν οι διαδικασίες, να ολοκληρωθεί εδώ η επιχείρηση έρευνα διάσωσης και εντοπισμού των αγνοωμένων, να γίνει αποκαθαρισμός. Έχει μια διαδικασία.
0: Έχουμε μέλλον.
1: Για το τρίτο που με ρώτησες. Mm-hmm. Ενώ για τα αίτια της έκρησης.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Γιατί κάποια στιγμή έχασα τον ήχο, αντιλαμβάνομαι εκεί τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύετε. Ηλία, θέλω να σε ευχαριστήσω, είναι πολύ δύσκολη δουλειά εκεί. Αν χρειαστεί πάλι θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Με το βλέμμα στραμμένο εκεί στη Λυσικράτου που συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, ακούσαμε πριν λίγο το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο συνάδελφός μας ο Ηλίας Κούκος που είναι εκεί. Πάμε σιγά σιγά στα άλλα θέματα και θα επανέλθουμε στη Λυσικράτου και σε λίγο και με πιο αναλυτικά ρεπορτάζ. Και πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
0: Τώρα είναι πολλά τα θέματα, όμως θέλω να δούμε το εξής. Είμαστε σχεδόν στην επόμενη μέρα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την συνάντηση Trump-Xi και με τα όσα έγιναν με τον κύριο Πεζεσκιάν και την ένταση στη Μέση Ανατολή. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Ιφαντή, να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στην μεγάλη κρίση με το Ιράν, και για να το συμπληρώσω, πάμε για μια προσωρινή ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ή μια παράταση της ανακοχής στον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, ή πάμε σε μια κατεύθυνση ας πούμε μεγαλύτερη συνεργασίας και έντασης συνεργασίας ανάμεσα σε δύο αυτές χώρες? Έβαλα αυτά τα δύο ερωτήματα και θα πάμε και στα ελληνοτουρκικά μετά.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο να εκφράζετε την απορία προς τα που πηγαίνουμε. Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη φορά προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα και στην Κίνα βεβαίως και στον κόσμο ότι είναι έτοιμος, είναι αποφασισμένος να ενισχύσει την συνεργασία με την Κίνα. Το ζήτημα είναι κατά πόσον ένας πρόεδρος του οποίου οι οβιδιακές μεταμορφώσεις έχουν καταντήσει ο κανόνας, κατά πόσον μπορούμε πραγματικά να βγάλουμε, πώς να το πω τώρα, να νιώσουμε ανακούφιση ότι ναι.
0: Ναι, ή σταθερότητα σε μια άποψη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εκεί που κάνει αυτή την επίθεση φιλίας, δεν θα απέκλεια σε λίγες μέρες από τώρα να πει η Κίνα δεν ανταποκρίνεται 50% δασμούς. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στην ενθαρρυντική εικόνα της συνάντησης και την θερμότητα με την οποία εν πάση περιπτώσει η Ουάσιγκτον καλωσόρισε τον Κινέζο πρόεδρο, και παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε τέτοιες ενδείξεις πριν, πάλι κανείς περισσότερο εύχεται παρά έχουμε κάτι στο οποίο να στηριχθούμε.
0: Είστε πολύ ευστοχός σε αυτή την επισήμανση.
1: Ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες, αυτοί με τους οποίους μιλάει, εν πάση περιπτώσει, έχουν συνειδητοποιήσει ότι ένας εμπορικός πόλεμος με την Κίνα δεν οδηγεί πουθενά. Βλάπτηκε τις δύο χώρες, αλλά δεν υπάρχει ο ορισμός της νίκης μεταξύ δύο χωρών οι οποίες ζουν, μεγαλώνουν, ενισχύονται, αποκτούν έτσι διαστάσεις υπερδυνάμεως εξαιτίας του ελεύθερου εμπορίου. Δηλαδή δεν συμφέρει καμία από τις δύο χώρες. Εύχεται λοιπόν κανείς ο πρόεδρος Τραμπ αυτό πραγματικά να το κατάλαβε, έστω και πολύ καθυστερημένα. Δεν σημαίνει, δεν βλέπω μια συνολική στροφή του Προέδρου Τραμπ προς μια πιο συμβατική οικονομική πολιτική, δηλαδή ότι θα εγκαταλείψει το εργαλείο των δασμών.
0: Των δασμών.
1: Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν μεταξύ των δύο τα πράγματα εξελιχθούν, αποκατασταθούν, τότε πραγματικά μπορούμε να μιλάμε για μια προοπτική θετική για την παγκόσμια οικονομία που μας ενδιαφέρει όλους. Αλλά επαναλαμβάνω, μετά παραμένει το άλλο μεγάλο αγκάθι που είναι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης. Αλλά ένα-ένα με τον συγκεκριμένο πρόεδρο στο ΟΒΑΛ γραφείο δεν μπορεί να έχει κανείς μεγάλες απαιτήσεις.
0: Μια και έφτασε εκεί η κουβέντα, κύριε Φαντή, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα συνεχίσει για να κάνει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ή θα συνεχίσει, αν θέλετε, την ένταση και τις επιχειρήσεις τις πολεμικές. Είναι μια απορία μεγάλη, γιατί πολλοί λέγανε ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, θα σταματήσει η ένταση κάποια στιγμή, δύο μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί κοστίζει αυτή η ένταση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών στον κύριο Τραμπ. Και τώρα είναι ένα άλλο σκηνικό που λέγει ότι πρώτα θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές και μετά ίσως συμφωνία, ίσως να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις. Που πάει αυτό το...
1: Να πούμε βεβαίως ότι δεν υπάρχει στρατιωτική εμπλοκή με την,
0: σωστό.
1: Έννοια που επί της ουσίας από την άποψη των αεροπορικών βομβαρδισμών κλπ. Έχουμε μία κατάπαυση του πυρός, δεν έχουμε αυτό που είχαμε την περασμένη άνοιξη, έτσι. Μπορεί να έχουμε σποραδικές κινήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Ένα είναι αυτό. Το μεγάλο λοιπόν ζήτημα δεν είναι τόσο ο πόλεμος έτσι όπως τον ζήσαμε τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο, αλλά είναι κυρίως το ζήτημα των στενών του Ορμούζ και το πρόβλημα των Χούτι, αλλά είναι το στενό του Ορμούζ. Εκεί είναι η μεγάλη, αν θέλετε, το μεγάλο ζήτημα, και αυτή τη στιγμή φαίνεται, πάλι θα πω, γιατί δεν έχουμε μάθει ότι είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία διαπραγμάτευσης ούτε καν μέσω διαμεσολαβητών, δηλαδή το Πακιστάν που έπαιξε ένα ρόλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα είναι πιθανό να έχουμε μια διαπραγμάτευση αυτή τη φορά κυρίως μέσω του ΟΗΕ. Δηλαδή, τι θέλω να πω μέσω του ΟΗΕ, όχι μια τυπική διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στην ομιλία του, ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλιώς θα εξαφανίσει το Ιράν. Και είμαστε εκεί. Και είδατε ότι μόλις έγινε αυτή η ομιλία, όλοι θεώρησαν ότι όντως είμαστε κοντά σε μια συμφωνία απεμπλοκής από τα στενά του Ορμούζ, γιατί είπανε και οι Ιρανοί ότι ότι εμείς θα αφήσουμε ελεύθερα τα στενά, αρκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, και αμέσως υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας.
0: Της ενέργειας, γιατί αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα,
0: το πυρηνικό όπλο του Ιράν τελικά αποδεικνύεται ότι είναι το Ορμούζ, κύριε Ιφαντή.
1: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ, σας διάκοψα.
1: Όχι, αλλά αυτό ξέρετε, το ξέρανε στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι.
0: Και καμία προετοιμασία όμως.
1: Οι επαγγελματίες το ξέρανε. Δηλαδή το ξέρανε οι γραφειοκράτες στο Πεντάγωνο και στο State Department. Λοιπόν, αλλά και γι' αυτό για τόσα χρόνια, για 40 τόσα χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ δεν προσπάθησαν να κάνουν μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, γιατί ήξεραν αυτό που φανταζόμασταν όλοι κοιτώντας το χάρτη, ότι αμέσως το θύμα θα είναι τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το φαίνεται το αγνόησε ο πρόεδρος Τραμπ, θεώρησε ότι θα είναι μια κατάσταση ανάλογη με αυτή της Βενεζουέλας. Λοιπόν, πώς συνδέονται όλα αυτά με τις ενδιάμεσες εκλογές?
0: Θα μου κάνετε, θέλω να σας ζητήσω μια πολύ μεγάλη χάρη. Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων για ένα λεπτό και θα είμαστε εδώ πάλι.
1: Ευχαριστώ
0: κύριε καθηγητά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες το πρωί επί της οδούλης Ικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε νωρίτερα στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 65 χρόνια. Αμέτρητα ερωτήματα. Νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του News Radio και διακόψαμε για τους τίτλους των ειδήσεων τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιφαντή. Κατά την κατανόησή σας, κύριε Ιφαντή, ετοιμαζόσαστε να πείτε για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά αμέσως θα πάμε στα ελληνοτουρκικά.
5: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι το ερώτημά σας ήταν πώς συνδέονται κατά πόσον οι ενδιάμεσες εκλογές επηρεάζουν την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και την προφανώς και την επηρεάζουν, αν και ο ίδιος το απόσπασμα της ομιλίας του στα Ηνωμένα Έθνη, τι είπε στην ουσία, είπε ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές και κακώς κάποιοι στο εξωτερικό συνδέουν τις ενδιάμεσες εκλογές με το τι πρόκειται να κάνω στο Ιράν. Άρα αυτό είναι ένα μήνυμα, βεβαίως μια δήλωση που έχει και διαπραγματευτική ουσία, δηλαδή μην νομίζετε ότι πιέζομαι από εσωτερικές πολιτικές ανάγκες. Λοιπόν, και έχει μια δόση αλήθειας, γιατί ο συγκεκριμένος πρόεδρος, τουλάχιστον στη δική μου εκτίμηση, Εάν προεξοφλήσει ότι οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν χαθεί, τότε κατά κάποιο τρόπο απελευθερώνεται και ο ίδιος από το πολιτικό κόστος. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, ναι, είναι χαμένες οι ενδιάμεσες εκλογές, εγώ θα προχωρήσω να κάνω αυτό που μπορώ. Όμως τα πράγματα βεβαίως δεν είναι τόσο απλά. Θέλω να πω ότι αν αποφασίσει ο ίδιος να εγκαταλείψει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην τύχη του σε ενδιάμεσες εκλογές, τότε προφανώς θα ενεργοποιηθούν εσωτερικές αντιστάσεις εναντίον του Προέδρου.
4: Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ναι.
5: Τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος δεν είναι πολύ δημοφιλής και άρα η δύναμή του έχει αρχίσει να η πολιτική του δύναμη, ενώ να σχετικοποιείται μεταξύ των στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Είναι μια κατάσταση ισορροπίας δύσκολη που δεν είμαι σίγουρος, αν και είναι εξαιρετικός τακτικιστής ο πρόεδρος Τραμπ, δεν είναι, κατά την άποψή μου είναι κάκιστος στρατηγιστής, αλλά σε τακτικό επίπεδο είναι πολύ καλός, δηλαδή υπό την έννοια ότι παραμένει απρόβλεπτος, αλλά μέχρι εκεί. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι κρίσιμες από κάθε άποψη, πάντως ό,τι και αν λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
4: Κύριε Φαντή, ο κύριος Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ είχε μια πολύ διπλωματική γλώσσα, πολύ μετριοπαθή σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, βέβαια στο Κυπριακό με το δικό του τρόπο ξανά είπε αυτές τις πολύ σκληρές θέσεις που έχει, αλλά η γλώσσα του ήταν πολύ πιο διπλωματική, φάνηκε πολύ πιο ευκίνητος. Την ίδια ώρα όμως που το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέρχονταν στους ισχυρισμούς της Τουρκίας για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών ή ακόμα στο θέμα με το καλώδιο, την πόντιση, άδεια ζητάνε. Αυτό που έλεγαν από την αρχή. Τελικά εδώ τι έχουμε, αλλαγή στάσης, διπροσωπεία, παιχνίδι διπλωματίας, ο καλός και ο κακός, πώς πάνε τα πράγματα?
5: Ναι, νομίζω ούτε καν αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της δραστικής αποκλιμάκωσης, γιατί περί αυτού πρόκειται.
4: Σωστό.
5: Το οποίο είναι σημαντικό, έτσι. Δεν το από τη στιγμή που από τις δηλώσεις του τις προηγούμενες, μόλις πριν από λίγες μέρες, τις πολύ σκληρές και τις απειλές στην ουσία, ότι αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ μας ακούνε στο Καστελόριζο. Το να έχουμε από το βήμα του ΟΗΕ μάλιστα έτσι αυτήν την πολύ ήπια και καλοδεχούμενη διατύπωση είναι σημαντικό. Δεν πρέπει κανείς να το υποβαθμίζει, να το αγνοεί. Αλλά την ίδια στιγμή δεν σημαίνει ότι οι θέσεις της Τουρκίας άλλαξαν. Η Τουρκία, αυτό το οποίο φαίνεται να εκπέμπεται ως μήνυμα αυτές τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι εμείς δεν θέλουμε την ένταση, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί κρίση, αλλά την ίδια στιγμή βεβαίως οι θέσεις μας είναι αυτές. Και αν η Ελλάδα προχωρήσει, τότε θα έχουμε ένταση, θα έχουμε κρίση. Νομίζω ότι αυτό είναι, δεν υπάρχει κάποια αντίφαση, ούτε διγλωσία, ούτε κατά την ταπεινή μου άποψη. Έτσι πρέπει να αναλυθεί από την Αθήνα, ότι εμείς θέλουμε, δεν είναι ούτε μια επίθεση φιλίας, ούτε κάτι άλλο. Είναι μια, αν θέλετε, ειλικρινή θέση στο σκεπτικό της Τουρκίας. Μάλιστα. Ότι αν δεν κάνετε αυτά από τα οποία λέτε να κάνετε μονομερός, τα πράγματα θα είναι μια χαρά μεταξύ μας. Αυτό είναι το ζήτημα όμως όλα αυτά τα χρόνια.
4: Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, εάν αυτό που ακούγεται, ότι θα έχουμε γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα, το οποίο θα αναλάβει την έρευνα για την πόντιση του καλωδίου στα διεθνή ύδατα έξω από την Κάσο, εκεί που είχαμε το blackout, αν θέλετε, θα διευκολύνει την όλη κατάσταση και θα αναγκάσει την Άγκυρα να μην φτάσει στο σημείο να απαιτήσει άδεια, να της δοθεί άδεια και να φτάσουμε σε ένα σημείο έντασης πάλι.
5: Αυτά τα οποία διαβάζουμε ως ρεπορτάζ από τους συναδέλφους σας είναι ότι, ναι, πρώτα απ' όλα θα υπάρχει. Είναι η γαλλική συμμετοχή, είναι πιο επίσημη, δεν υπάρχει.
4: Σωστό είναι αυτό.
5: Από την άλλη πλευρά, έχουμε διαβάσει για το πώς θα χειριστεί το ζήτημα η Αθήνα και η γαλλική εταιρεία, φαντάζομαι σε συντονισμό, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από κανέναν, αλλά θα εκδοθεί
4: η ενημέρωση. Ναύτεξ.
5: Και θα υπάρξει και ενδεχομένως και μία ανακοίνωση, ένα κομιουνικέ προς όλες τις χώρες της περιοχής. Που δεν θα, όχι να ζητάει άδεια, να ενημερώνει ότι αυτό το διάστημα θα γίνουν αυτές οι εργασίες. Μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Αυτό έχουμε διαβάσει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συμμετοχή της Γαλλίας αυξάνει το κόστος μιας ενέργειας από την πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή η Τουρκία θα πρέπει να το σκεφτεί μία και δύο φορές αν θέλει με αυτήν την απέτηση που δεν εδράζεται καθόλου στο διεθνές δίκαιο να προκαλέσει και μία ένταση με την Γαλλία. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά θεωρώ πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από την δική μας τον ελληνικό σχεδιασμό και τι αυτός απεριλαμβάνει ως σενάρια αντίδρασης
4: στις
5: τουρκικές κινήσεις, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να μην έχουμε μόνο ένα γαλλικό πλοίο στην περιοχή εκείνη την περίοδο.
4: Δηλαδή να μην είναι ένα ερευνητικό, αλλά να είναι ένα ερευνητικό και ενδεχομένως μια επίδειξη σημαίας από ένα πλοίο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.
5: Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι, η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί με ένταση, τότε δεν θα απέκλεια καθόλου μια γαλλική στρατιωτική παρουσία, όπως την περιγράψατε, δηλαδή μια επίδειξη της σημαίας.
4: Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι όμως, κύριε καθηγητά, επειδή τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι θέμα της χώρας που ασκεί τον έλεγχο στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή της Ελλάδας, καθώς είναι δυνητική υφαλοκρηπίδα εκεί.
5: Ναι, μα δεν η Ελλάδα κινείται απολύτως εντός του πλαισίου του δικαίου
4: του διεθνούς δικαίου.
5: Δεν παραβιάζουμε τις προβλέψεις του σε καμία περίπτωση. Η Τουρκία και εξαιτίας του τουρκολιβικού θεωρεί ότι εν πάση περιπτώσει εκεί πέρα έχει, και φοβάται πάντοτε, και αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί πολλές φορές η ένταση οφείλεται και σε αυτό, ότι στην Άγκυρα υπάρχουν πάρα πολλοί που φοβούνται ότι η Ελλάδα, σαλαμοποιώντας την κατάσταση, δηλαδή σιγά σιγά δημιουργεί τελεσμένα.
4: Επειδή είπατε την μαγική λέξη εισαγωγικά τουρκολιβικό, προφανώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι είναι ανυπόστατο, και το State Department, αν θυμάμαι καλά, έχει βγάλει τέτοιες ανακοινώσεις και τα λοιπά. Απλό ερώτημα είναι, απορία περισσότερο, γιατί η Ελλάδα δεν κάνει μια κίνηση να το απονευρώσει και να το αποτελειώσει αυτό το παράνομο και παράτυπο τουρκολιβικό μνημόνιο μέσα από ένα διεθνές δικαστήριο, μέσα από μια προσφυγή.
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή η Τουρκία δεν έχει έτσι κι αλλιώς αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης, νομίζω ότι θα καταλήγαμε ενδεχομένως, αλλά αυτό καλύτερα να το συζητήσετε με κάποιο συνάδελφο του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.
4: Απλά το έθεσα ως προβληματισμό.
5: Αλλά ναι, εντάξει, ενδεχομένως μια μονομερής προσφυγή δεν θα οδηγούσε πουθενά. Δεν ξέρω όμως, είναι, επαναλαμβάνω, μπορεί να κάνω λάθος.
4: Πάντως είναι στο πλωστάσιο της Αθήνας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει χαρακτηρίσει παράνομο και παράτυπο, το State Department το ίδιο και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
5: Παρόλα αυτά, ξέρετε, επειδή είναι μια διμερής διεθνής συμφωνία, δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών, ναι, μπορεί όλα αυτά να ισχύουν, αλλά είναι μια συμφωνία από την οποία, εάν ένα από τα δύο κράτη δεν υπαναχωρήσει, το ζήτημα παραμένει.
4: Κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
5: Επίσης, πάντα στη διάθεσή σας.
4: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε μουσική στο τέλος, γιατί ήδη περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Μάνος Αυγερινός, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, διαμερισματικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων και καθηγητής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο στη Μαδρίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Αυγερινέ.
6: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Παρακαλούμε. Τώρα, για να πάμε λίγο στα συντρέχουσα συγκυρία. Ο κύριος Τσίπρας μαθαίνω ότι αρχίζει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί επιτάπητος. Η πρόταση, οι προτάσεις μάλλον που έκανε πάλι ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο κύριος Τσίπρας, αναφορικά με τα καύσιμα. Τώρα, έχει όμως δεχθεί αυτή η πρόταση έντονη κριτική από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη ότι δεν μπορεί να σταθεί. Τι περιμένετε από εδώ και πέρα και από τις ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός και για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης?
6: Εντάξει, νομίζω αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε δείχνει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, προανήγγειλε μέτρα για το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνηση και είπε θα τα ανακοινώσει τη Δευτέρα που μας πέρασε. Αργότερα.
4: Ήταν η γενική συνέλευση του ΟΗΕ όμως.
6: Ναι, ναι. Αργότερα μέσα στο διαρρόμο μάθαμε ότι θα γίνουν Τετάρτη, μετά Παρασκευή και τελικά μάθαμε ότι οι ανακοινώσει θα γίνουν 14 Οκτωβρίου.
4: 30 Σεπτεμβρίου τα υγρά καύσιμα και όπως το είπατε σωστά, 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Ναι, επομένως εμείς έχουμε τέσσερα συγκεκριμένα εργαλεία, έχουμε θέσει τέσσερα συγκεκριμένα εργαλεία πάνω στο τραπέζι και η κυβέρνηση συνεχίζει πειθματικά να τα αγνοεί και μεταθέτει μάλλον τα μέτρα όλο και πιο πέρα τη στιγμή που η βενζίνη είναι στο 2,2 περίπου αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, τόσο. Τόσο το είδα τώρα που ερχόμουν.
6: Ναι, ναι, μα το νιώθουμε όλοι και όλες που...
4: Υπάρχουν, για να πούμε και την αλήθεια, και κάτι λιγότερο από 2, 2, 2, 1, 8, 9, 2, 1, 9, 8. Είδα και τέτοιες τιμές, αλλά περισσότερες είναι εκεί, 2, 2.
6: Ναι, ναι, τώρα σιγά.
4: Σας λέω από την, πρωινή άνοδός μου στην ΕΡΤ.
6: Εγώ θα το μάθω σε λίγο που θα πει από το σπίτι. Σπίτι. Επομένως, έχουμε θέσει τέσσερα εργαλεία στο τραπέζι. Την επιβολή πλαφών στο περιφέρειο κέρδους και στα δηληστήρια. Την έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστήριων, που το περασμένο εξάμεινο ξεπέρασε, ήταν κοντά στα 2 δις, με το 1,2 να είναι έκτακτα κέρδη. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περίπου στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την έκτακτη μείωση του ΦΠΑ, όπως έκανε η Ισπανία πρόσφατα, μην ξεχνάμε.
4: Όταν λέτε έκτακτη, εννοείται για ένα διάστημα όσο διάρκει. Ναι. Μάλιστα.
6: Να πούμε εδώ πέρα ότι η Ισπανία τον Μάρτιο αποφάσισε τη μείωση του ΦΠΑ από 21% στο 10%. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την λιανική μείωση της βενζίνης στα 20 λεπτά το λίτρο. Κατά 20 λεπτά το λίτρο. Επομένως υπήρξε μια ανακούφιση. Αυτό ήταν μια έκτακτη μείωση. Έτσι. Μετά επανήλθε η τιμή. Αλλά η κυβέρνηση έχει αυτά τα εργαλεία. Και ενώ κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει ο διεθνής παράγοντας, το ερώτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Και προς το παρόν αρνείται πεισματικά να κάνει κάτι τέτοιο, μεταθέτοντας το πρόβλημα για το μέλλον.
4: Μάλιστα. Είπατε για την Ισπανία, την οποία τη γνωρίζετε καλά.
6: Λόγω
4: δουλειάς και μας έχουν κάνει εντύπωση, παρεπιπτόντως το λέω αυτό, αυτές οι σκηνές με την πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για την αναγκαστική έξωση σε αυτή την ηλικιωμένη κυρία. Φέρνει στο μυαλό σκηνές μερικών χρόνων πριν, όταν η

0: παράδοξο, ξέτερο το δίλημμα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας, εμείς ή κανένας? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πράγμα? Τι εννοείται εμείς ή κανένας? Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλες πολιτικές δυνάμεις, άλλοι πολιτικοί που να κινούνται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και να έχουν τη δυνατότητα να τα καταφέρουν αν πάνε στη διακυβέρνηση?
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτή η τοποθέτηση κατά κάποιο τρόπο συμπυκνώνει το πραγματικό πλαίσιο που έχει μορφωθεί αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
1: η κοινωνική πλειοψηφία φαίνεται ότι επιθυμεί μια αλλαγή πολιτικής.
0: Ναι, φαίνεται από το 70, 65, 70 πόσο είναι, ότι λένε. Αλλά αυτό όμως δεν εκφράζεται κάπου στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μένει κυρίαρχο κόμμα. Με φθορά. Πρώτο κόμμα και κυρίαρχο. Με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Ωστόσο, εμείς είμαστε ακόμα περίπου 100 ημερών.
0: Οι 100 πρώτες μέρες.
1: Ναι, επομένως θεωρούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή δημιουργήσει ένα ρεύμα και έχουμε βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Επομένως θεωρούμε ότι τους επόμενους μήνες, όταν θα προχωρήσει και η Οργανωτική Επιτροπή και το Οργανωτικό του Κόμματος, θα δούμε τις πραγματικές δυνατότητες και αν θα μπορέσουμε να απειλήσουμε την Νέα Δημοκρατία για την πρώτη θέση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, με τις συγκεκριμένες συνθήκες και ξέρετε, τα βλήματα δεν τα θέτουμε εμείς, τα θέτει και η πραγματικότητα.
0: Και ο κόσμος τα θέτει. Και ο κόσμος που λέει βρείτε τα. Πολλοίς κόσμος το θέτει. Βρείτε τα, παιδιά, αλλιώς τι θα κάνετε?
1: Εννοείται.
0: Με συγχωρείτε, το είπα λίγο έτσι με τη γλώσσα που μου λέει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι. Εννοείται με κάποιο άλλο κόμμα συγκεκριμένα ή...
0: Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Είστε πάρα πολύ έξυπνος. Δεν είστε μόνο πολιτικός, είστε καθηγητής πανεπιστημίου και μάλιστα μεγάλου πανεπιστημίου, για να μην θα μου θέτετε το ερώτημα έτσι.
1: Θα πας και το αποφύγω, αλλά δεν
0: είναι. Όχι, όχι, δεν θα το αποφύγετε.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ένα θολό μήνυμα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο πατάει σε δύο βάρκες. Η μία πάει προς τα δεξιά και η άλλη πάει προς τα αριστερά. Και τα στελέχη του συνεχίζουν να μπερδεύουν τον κόσμο με τις τοποθετήσεις του, χωρίς να είναι ξεκάθαρα για μη περίπτωση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όπως συνεχίζω να λέω εγώ, φαντάζομαι θα το γνωρίζετε, γιατί είναι σαν το μεγάλο παζάρι. Που ο κόσμος θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρει τι θα του βγει πίσω από την κουρτίνα 2. Αν θα του βγει ΠΑΣΟΚ ή θα του βγει ο κύριος Ζόγκ, ο Μιστερ Ζόγκ, συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρω θα μου πείτε για την απόφαση του συνεδρίου. Ωστόσο, θα θέλω να πω τα εξής, ότι λίγο μετά την απόφαση του συνεδρίου, ο κ. Χρυστοδουλάκης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, και η κ. Διαμαντοπούλου, δήλωσαν σε μια εκδήλωση ότι η απόφαση του συνεδρίου είναι μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία για τις πρώτες εκλογές. Για τις επόμενες βλέπουμε. Και πριν περίπου ένα μήνα, το δεξί χέρι της κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι. Κοιτάξτε, παιδιά,
0: ο οποίος είναι σαν εξαιρετικός γιατρός, αν λένε για τον κύριο Λούσκου. Ναι, αφήστε τα πολιτικά, λέω και εγώ μια κουβέντα παραπάνω. Εξαιρετικός γιατρός.
1: Θα τον κρίνουμε πολιτικά, βέβαια.
0: Πολιτικά τον κρίνουμε, βεβαίως.
1: Δήλωσε ο άνθρωπος ότι τις αποφάσεις τις παίρνουμε με βάση τις τότε συνθήκες. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να πάρουμε άλλες αποφάσεις. Ήταν σαν να λέει ξεκάθαρα ότι, παιδιά, μέσα στις εκλογές μπορεί να έχουν αλλάξει οι συνθήκες και να χρειαστεί να πάρουμε και άλλες αποφάσεις.
0: Καλά, αυτό θα το ρωτήσω στην επόμενη συνομιλητριά μας, την κυρία Μαρκογιαννάκη, αλλά το ερώτημα είναι, εσείς τι βήματα κάνετε, κύριε Αυγερινέ? Τι βήματα κάνετε για να μπορέσει και το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, να τραβηχτεί λίγο πιο μακριά από την Νέα Δημοκρατία? Τι ακριβώς?
1: Εμείς είμαστε ένα νέο κόμμα, οπότε χρειαζόμαστε το χώρο και το χρόνο μας. Αυτή τη στιγμή που οργανωνόμαστε, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε κουβέντα για συμπόρευση ή συγκυβέρνηση, αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία στις εκλογές, τώρα εγώ δεν μιλάω για πρώτο-δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Εάν δεν έχεις αυτοδυναμία, πας σε διάλυση της Βουλής, αν δεν βρεθεί κάποια λύση και νέες εκλογές. Εκεί, σε αυτό το διάστημα. Και στις δεύτερες ενδεχόμενες εκλογές ανοίγει κουβέντα.
1: Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών. Αυτή τη στιγμή αυτό έλεγα, ότι είναι σε θεωρητικό επίπεδο και νομίζω δεν βοηθάει κανέναν και καμία να γίνει αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου και δεν ξέρουμε τις πραγματικές τάσεις των κομμάτων.
0: Και είναι...
1: εμείς δεν έχουμε κάποιο θέλω μήνυμα και εγγυόμαστε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας.
0: Μάλιστα. Αντίπαλος, ανταγωνιστής ή αντίπαλος σκληρά πολιτικός

0: ή ανταγωνιστής εκλογικός στο ΠΑΣΟΚ?
1: Εντάξει, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι εγώ με την κυρία Μαρκογιαννάκη, παραδείγματος χάρη, δεν έχω τίποτα χωρίς.
0: Όχι, όχι, όχι. Είπα ότι κάποιο ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ θα το επιμείνουν την κυρία Μαρκογιαννάκη, γιατί την προαναγγέλλω ήδη. Θα είναι αργότερα μαζί μας, ναι. Προφανώς. Ναι.
1: Εμάς ο πολιτικός μας αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ένα πλάνο το οποίο είναι εκ τα μέτρα αντίθετα στη Νέα Δημοκρατία. Σε μια περίοδο δηλαδή μεγάλων ισοτήτων, θεωρούμε το ερώτημα είναι αν πρέπει να συνεισφέρουν οι πιο ισχυροί. Εμείς λέμε ναι, ξεκάθαρα. Γι' αυτό και προτείνουμε τα συγκεκριμένα εργαλεία για τον περιορισμό των τιμών στα καύσιμα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει όχι. Συνεχίζει mm-hmm. σημαντικά να το αρνείται. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και κάποιες δηλώσεις οι οποίες για μένα είναι μνημεία αθλειότητας, όπως του κυρίου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κουλκουδίνα, ο οποίος δήλωσε ευθαρσώς ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα.
0: Ναι.
1: Τέτοιες δηλώσεις συνιστούν κατά κάποιο τρόπο στη σύγχρονη απόδοση φράσεων όπως το αν δεν έχουν ψωμία σπάνε πάντα σπάνε. Επομένως,
0: εντάξει, ναι, εντάξει, νομίζω το είπε λίγο διαφορετικά. Αλλά είναι η πολιτική κριτική η οποία πρέπει να γίνεται σε τέτοια θέματα. Ακριβώς. Γενικά.
1: Επίσης, όλη αυτή η δήλωση του κ. Κουλκουδίνα έρχεται να κουμπώσει σε πιο παλιές δηλώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως το περπάτημα κάνει καλό όταν έχουμε συγχωνεύσει σχολείων. Την προτροπή του κ. Πρωθυπουργού να συγκατοικήσουν οι νέοι όταν δεν έχουν λεφτά για να μείνουν μόνοι τους. Και πολλές άλλες που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση είναι εντελώς αποκομμένη.
0: Ο Τζάμπα πέθανε.
1: Ο Τζάμπα πέθανε, μπράβο τη κυρία Αλεξοπούλα.
0: Μου ήρθε ναι στο μυαλό γιατί μου είχε κάνει εντύπωση και εμένα. Δεν έχω κάτι με την κυρία, αλλά επειδή μιλάμε πολιτικά.
1: Ωραία. Δηλώσεις αποκαλύπτουν τον κινησμό της Νέας Δημοκρατίας και αποκαλύπτουν ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και εσύ να θριαμβολογείς ότι η χώρα ευημερεί και είμαστε ένα οικονομικό θαύμα.
0: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μία τελευταία ερώτηση γιατί δεν έχω χρόνο. Θα σας την κάνω όπως το διατυπώνει η Καθημερινή σήμερα στην πρώτη σελίδα. Νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Θα την έκανα λίγο διαφορετικά, αλλά παίρνω τον τίτλο από μια έγκριτη εφημερίδα.
1: Την ερώτηση δεν κατάλαβα.
0: Έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση ή είναι ρευστή?
1: Κοιτάξτε, όλες οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων τριών μηνών δείχνουν την Ελλάδα στη δεύτερη θέση καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο. Κάποια δημοσκόπηση που να δείχνει το ΠΑΣΟΚ πάνω από εμάς. Από εκεί και πέρα, έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τις εκλογές. Θεωρούμε ότι το ποσοστό μας σε εμάς θα αυξάνεται, διότι όπως είπα, τώρα ξεκινάμε να οργανώνουμε τη χώρα και να κάνουμε κάποιες περιοδίες. Επομένως, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προκύπτει κάποιο θέμα που μας κρατά σε τρίτη.
0: Μάλιστα. Κύριε Παβιερινέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε, τα ξαναπούμε πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια και
0: καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πυροσβεστικών δυνάμεων στα ερείπια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε. Η έρευνα συνεχίστηκε όλη τη νύχτα με τους διασώστες να ανασύρουν λίγο μετά τις 2 μία γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν ακόμα 5 άτομα που διέμεναν στο κτίριο της Λυσικράτους. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο όροφο και 3 τουρίστες που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα Airbnb στον πρώτο όροφο. Πυροσβεστικές δυνάμες, διασώστες, συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτηρίου. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με εξοχήματα, εκ των οποίων τα 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Από το μέγεθος της έκρηξης όλα συνηγορούν ότι η αιτία είναι η διαρροή και ότι δεν είχαν τηρηθεί αυτά που προβλέπονται από το νόμο. Ένα από αυτά είναι ο τετραετής έλεγχος, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Εμπειρογνώμενοι στις πολεοδομίες συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή αυτόπτης Μάρτυρας. Ανέφερε ότι σε κάθε το δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσωψη κτηρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την 5η μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην Ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για εκεχηρία 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφερε χθες η Wall Street Journal επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες αργά το βράδυ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμον από 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο παιδόν 10χρονο κορίτσι τραυματισμένο στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο Ήπειρο, δυτική στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μαγνησία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: με την... Να τα ξαναπούμε τώρα που αρχίζουμε το δεύτερο μέρος. Στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και από την παραγωγή η Αθήνα Σαλούστρου. Ο Γιάννης Τσολάκης διαλέγει τις μουσικές. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο για μία ακόμα ώρα. Και σας θυμίζω ότι για τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στέλνετε στο Viber Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε μετά το ρεπορτάζ υποδραματικές συνθήκες έτσι όπως γίνεται στην Λυσικράτους. Ακούσαμε και τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, τον κύριο Μάνο Αβιερινό, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στη Μαδρίτη. Και πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλή σας μέρα, κύριε Λοβέρδο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
0: Να πάμε πρώτα σε ένα θέμα που έχει το δικό του ενδιαφέρον και μετά να έρθουμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε, κύριε Λοβέρδο, ποιο ακριβώς είναι το πρόσωπο της Τουρκίας, αυτό που έδειξε ο κύριος Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ένα πολιτικο-διπλωματικό ήρεμο που έκανε ανοίγματα και προς την Ελλάδα, ή αυτό που την ίδια ώρα εξέφραζε το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και λίγο πριν το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι, άδεια για να πάτε να ρίξετε καλώδιο, διότι να κάνετε τις έρευνες για το καλώδιο, γιατί αν το κάνετε διαφορετικά θα έχετε πρόβλημα από στρατιωτικοποίηση νησιών και όλα αυτά. Παιχνίδι, παρακαλώ.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κύριος Ερντογάν στον ΟΗΕ κράτησε χαμηλούς τόνους, γιατί δεν ήθελε να ανοίξει μέτωπο με την Ελλάδα ότι τη στιγμή που έγινε αυτή η τρομερή σύγκρουση με το Ισραήλ. Πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δεν θα μπορούσε να τα βάλει με όλους και με όλα σε μια εποχή που η διπλωματική θέση της Τουρκίας, αντίθετα από ότι κάποιοι δίθεν υπερπατριώτες υποστηρίζουν εδώ, δεν είναι τόσο ισχυρή όσο νομίζεται. Στην Τουρκία, στο εσωτερικό της Τουρκίας, το έχουμε δει κατ' επανάληψη, κάτι καινούργιο, έμπειρος δημοσιογράφος το γνωρίζετε. Πολλές φορές λένε πράγματα και για να δημιουργήσουν εντυπώσεις στο κοινό στο εσωτερικό. Μην νομίζετε ότι η εκμετάλλευση των ελληνοτουρκικών σχέσεων για κομματικούς ή άλλους λόγους δεν ισχύει και στην Τουρκία, όπως δυστυχώς ισχύει ορισμένες φορές και στην Ελλάδα. Τώρα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι αυτό που νομίζω ότι είναι η στεναρή και σαφή στάση της Ελλάδος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω κύριε Βιτάλη επειδή υπηρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών και υπηρετώ την εξωτερική πολιτική της χώρας, νομίζω ότι εάν κάποιο κομμάτι κυβερνητικής πολιτικής είναι το πιο πετυχημένο, θα έλεγα πως είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Ποτέ άλλοτε, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα δεν ήταν τόσο ισχυρή σε ό,τι αφορά και το ελληνοτουρκικό μέτωπο όσο είναι σήμερα.
0: Με βάση σε έναν πειρασμό, κύριε Λοβέρδο, και προσπάθησα να τον αποφύγω από την αρχή, γιατί ήθελα να γίνει. με βάλατε στον πειρασμό. Λέω, εγώ σέβομαι τη γνώμη που εκφράζετε και καταλαβαίνω ότι και από τη θέση που είστε αποκομίζετε και εμπειρίες και γνώσεις για να το λέτε αυτό. Ωστόσο, και εσείς το έχετε διαπιστώσει, ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αλλά και η αντιπολίτευση, έχουν πολλές συστάσεις και προβληματισμούς σε χειρισμούς ή όψεις πολιτικών που ακολουθούνται στα εθνικά θέματα, στην εξωτερική πολιτική.
1: Εγώ θα πρέπει σε αυτό που λέτε να διαχωρίσω τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό άλλωστε να εκφραστεί δημοσίως και δεν έχω διαπιστώσει τόσο μεγάλες διαφορές. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που όλοι σεβόμασταν, είναι πιο συντηρητής παράταξής μας, είναι μια πολιτική φυσιογνωμία η οποία σήμερα παίζει έναν πιο ευρύτερο εθνικό ρόλο και τον ακούμε πάντα με σεβασμό. Δεν θα τον έβαζα στο ίδιο καλάθι με την αντιπολίτευση και με τον κύριο Σαμάρα, ο οποίος πλέον ανήκει στην αντιπολίτευση. Είναι η ιονία αρχηγός ενός νέου κόμματος. Είναι κάτι σαν τον κύριο Τσίπρα, ο κύριο Σαμάρας. Και σαν πρώην πρωθυπουργός φτιάχνει ένα δικό του κόμμα για να διαλύσει, όπως ο κύριος Τσίπρας διαλύσε το δικό του κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί νομίζω ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτόν τον τομέα δεν τα καταφέρει ο κύριος Σαμάρας. Η Νέα Δημοκρατία δεν προσδιορίζεται το πρόσωπο του αρχηγού του. Αρχηγού της είναι μια ισχυρή πολιτική παράταξη, η οποία υπάρχει από το 1974 ανελιπώς και αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κόμματα διαρκώς όλα αυτά τα 52 χρόνια της ιστορίας της. Ανεξάρτητα το πρόσωπο του αρχηγού της. Σεβόμαστε τον εκάστοτε αρχηγό, αλλά εμείς βλέπουμε πάντα πάνω απ' όλα την παράταξη και την πατρίδα. Όσοι υπηρετούμε τη Νέα Δημοκρατία, υπηρετούμε και την πατρίδα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, η αντιπολίτευση πολλές φορές δυστυχώς συμπεριφέρεται με τρόπο, θα έλεγα, ανεύθυνο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί θέματα.
0: Εννοείται ότι στην εξωτερική πολιτική, γιατί θα έρθουμε και μετά στην πολιτική. Μάλιστα. Σας ακούμε.
1: Για να την εκμεταλλευτεί, για να δημιουργήσει εντυπώσεις για καθαρά ψυχοθετικούς λόγους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Για όλα τα θέματα μπορεί να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Αλλά για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου εκεί ακολουθείται μια πάγια εθνική γραμμή, η οποία είναι σαφέστατη, ισχυρή και αποφασιστική, εκεί νομίζω ότι δεν χωρεί η κριτική. Δεν χωρεί κομματικό, μικροκομματικό παιχνίδι. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι πάνω απ' όλα η προστασία της πατρίδας. Εκεί δεν υπάρχει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Λοβέρδος ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μόνο η πατρίδα μας. Και γι' αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Θέλετε όμως να σας πω και κάτι άλλο. Ποτέ άλλοτε, κύριε Βιτάλη, είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις η Ελλάδα. Ποτέ. Ποτέ. Και αυτό έγινε με κόστος φυσικά, μεγάλο κόστος για το πλέον ελληνικό λαό.
0: Δεν παραγνωρίζουμε, κύριε.
1: Πάρτε την Ελλάδα που ήταν, βέβαια, στα γόνατα τότε, λόγω της οικονομικής κρίσης, το 2015-2026.
0: Καλά, τότε ήταν πολύ δύσκολη η εποχή.
1: Πότε ήταν η διαφορά της από την μέρα με τη νύχτα? Πάρτε την εξωτερική πολιτική. Πότε ήταν πιο ισχυρή η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος? Είδατε με τις Ηνωμένες Πολιτείες που όλοι λέγανε ότι θα δώσει όλα ο Τραμπ στον Ερντογάν. Τι έδωσε? Τίποτα δεν έδωσε. Απολύτως τίποτα, και πηγαίνει και παρακαλάει ακόμα για τα F-35 τα οποία δεν πρόκειται να πάρει. Και έχουμε αντιθέτως τους Αμερικανικούς κολοσσούς που αρχίζουν γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Που δεν είχε ξαναγίνει, ούτε το φανταζόμαστε πριν από μερικά χρόνια ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί. Έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα με τεράστιες παρεμβάσεις, ακόμα και με τη Σαουδική Αραβία που λένε ότι έκανε συμμαχία με την Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία στους ελληνικούς πάτριους στηρίζεται, όχι στην τουρκική βοήθεια.
0: Είναι ένα θέμα αυτό και το θέτω, αλλά για την...
1: Είπανε με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο χθες, ο Γεραπετρίδης είναι τον Αιγύπτιο υπουργό εξωτερικών.
0: Και έγινε και τριμερής με την Κύπρο. Σωστό.
1: Ο Μητσοτάκης, τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Δεν έχει σχέση με τη... Είδατε ότι ό,τι και λένε είναι ανοητή.
0: Εγώ θέλω μόνο, επειδή έχετε και την εμπειρία, αλλά και την ιστορική μνήμη, με μια μεγάλη διαδρομή μέσα από τη δημοσιογραφία. Κύριε Λοβέρδο, σωστά λέτε ότι έχουν ενισχυθεί ενόπλες δυνάμεις. Δεν το παραγνωρίζει κανείς αυτό, αλλά πάντα η κυβερνήση, ειδικά στη μεταπολίτευση, φρόντιζαν τις ενόπλες δυνάμεις. Θέλω να σας υπενθυμίσω τον αγώνα του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή, που αναλαμβάνει μετά την τραγωδία στην Κύπρο τι προσπάθειες κάνει για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, όπως και την αγορά του αιώνα, η οποία μας έφερε, με τα προβλήματα που υπήρχαν, η οποία μας έφερε μέχρι τα τελευταία χρόνια και προσέφερε μια ισχυρή αμυντική θωράκιση στη χώρα.
1: Δεν το παραγνωρίζω αυτό, κύριε.
0: Απλώς πάντα φροντίζαμε τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Πάντα όσο μπορούσαμε.
0: Ναι, προφανώς. Την περίοδο των μνημονίων είμαστε με τα γόνατα κάτω. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη δεκαετία δεν το μπορούσαμε. Και χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, αυτό λέω. Εγώ στην έκανα την Ελλάδα του 2015 με την Ελλάδα του 2026. Η οποία είναι η νύχτα με τη μέρα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρείται από τις πιο υπερσύγχρονες όσον αφορά στρατιωτικά. Και το άλλο. Επιλέξαμε, και αυτό δεν είναι μόνο πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση των πάγια πολιτείων, να το ομολογήσω, εδώ και καιρό όλων των κυβερνήσεων. Επιλέξαμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η οποία όπως βλέπετε για τα συμφέροντα της Ελλάδος έχει αποδώσει τα μάλα. Η ασπίδα του Αχιλέα, αυτός ο θόλος ο οποίος φτιάχνεται και ο οποίος θα είναι ο σημαντικότερος που έχει γίνει, μπορεί να προστατεύσει την Ελλάδα και τα νησιά μας φυσικά από οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Mm-hmm. Αυτό είναι μια μεγάλη, μια πολύ μεγάλη επιτυχία που κατά τη γνώμη μου έχει προκαλέσει και μεγάλη αντίδραση στην Τουρκία, και αυτό είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει μια επιθετικότητα στις δηλώσεις βέβαια εκ μέρους των Τούρκων. Και είδατε τι είπε και ο Ισραηλός ιστορία για την Τουρκία και τον κύριο Ερντογάν.
0: Απλά να πάμε λίγο στο ιστορικό μέτωπο, έχουμε λίγο χρόνο πριν τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ, με την κρίση, με την ενέργεια, τι θα γίνει? Δηλαδή, γιατί έπρεπε να περιμένει τόσο πολύ ο κόσμος? 30 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, από τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ, κύριε Λοφέρδο, κυκλοφορείτε, είναι ένας άνθρωπος που κυκλοφορείτε και στον κόσμο παντού. Εδώ, πας στο βενζινάδικο, δεν λέω στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, είναι άλλη τραγωδία εκεί. Πας στο βενζινάδικο και δεν ξέρεις αν φτάνουν τα χρήματα που έχεις. Και την ίδια ώρα λέει και κάποιος βουλευτής, όποιος δεν έχει και 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, να σπάει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέτρα.
1: Εντάξει. Εγώ δεν θα πω αυτό που είπε ο βουλευτής στο οποίο αναφέρεστε, γιατί εγώ βλέπω το πόσο υποφέρει ο συμπολίτης του Κυκλοπεριστέρη στο Εγάλαιο.
0: Βέβαια, η περιοχή σας, η εκλογική σας περιοχή.
1: Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο, έτσι.
0: Βέβαια. Όχι, είπα μία παράδειγμα, όπως είπε και άλλη φορά.
1: Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που δεν τα βγάζουν πέρα και με αυτούς πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και κάποιοι που τα βγάζουν πολύ καλά πέρα. Αλλά για αυτούς που όντως δεν τα βγάζουν πέρα και που είναι αρκετοί και που τους σέβομαι και τους αγαπώ στο τίποτα γιατί είναι οι ψηφοφόροι μου, εκεί πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Αλλά τι μέτρα να πάρεις σε μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση? Σήμερα διάβαζα ότι το ντίζελ μπορεί να φτάσει $350 το βαρέλι. Αν φτάσει $350 το βαρέλι, κύριε Μητάλη, να τερματίσεις όλο τον προϋπολογισμό, να το δώσεις, γιατί την κράτησή του δεν φτάνει.
0: Αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει ένα μέτρο ανακούφισης.
1: Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει πλήξει τον πλανήτη μας το 1973.
0: Ναι, είναι ακόμα μεγαλύτερη από την πετρελαϊκή κρίση του 1973, και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, κύριε Υπουργέ,
1: δεν μπορούμε πλέον και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί. Δεν το ξέρουμε.
0: Μπορούσατε να δώσετε μια ανάσα.
1: Λέγανε θα υπάρξει συμφορία για το άρμα των στενών του Χορμού. Σήμερα το πρωί διαβάζω ότι
0: διαφώνησε ο Τραμπ. Ναι.
1: Ζει σε μια συνεχή και διαρκή αβεβαιότητα.
0: Δεν μπορούσατε να κάνετε κάποια πράγματα, προσωρινά μέτρα μεταβατικά, όπως έχει κάνει η Ισπανία για παράδειγμα, για 15-20 μέρες να μειωθεί λίγο ο ΕΦΚ ή ο ΕΜΦΙΑ ή ο ΦΠΑ?
1: Σήμερα το πρωί διάβαζα ποια είναι η μέση τιμή της βενζίνης στην Ισπανία, 2,3. 2,3 είναι.
0: Ναι, αλλά δόθηκε μια μικρή ανάσα με την μείωση και θα ξαναπάρουν μέτρα.
1: Με ποιο κόστος για τον προϋπολογισμό? Ξέρετε, εγώ σας λέω, έχουμε 70 λεπτά, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Αυτό μπορεί να το κατεβάσουμε μέχρι το 35,9 που μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αυτά τα 34 λεπτά, και ακόμα και αν τα κατεβάσουμε, εάν υπάρξει μια μεγάλη αύξηση της βενζίνης το επόμενο διάστημα, πάει σε 120, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, μέχρι τα 120 που είναι μπροστά μας, δεν θα χαθεί. Θα χαθεί.
0: Ναι, αλλά δεν τη δίνετε αυτή την ανάσα. Με το pass μόνο δεν πάει αυτή η ιστορία. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Το ξέρω. Αυτή τη στιγμή διαβάζει τις μέσες βενζίνης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη Γερμανία 2,56. Στη Γερμανία 2,56. Και ποιο είναι το αντιπιχείρημα που λέει η αντιπολίτευση? Δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς. Φυσικά δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς.
0: Αλήθεια είναι αυτό όμως.
1: Η βενζίνη δεν διαμορφώνεται ανάλογα με τους μισθούς. Διαμορφώνεται ανάλογα με τη διεθνή τιμή. Πρέπει να έχουμε και μια. Κατανοώ την αγωνία του κόσμου, την ίδια έχω και εγώ, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και ρεαλιστές. Και τι λέμε εμείς? Λέμε, αντί να υποσχόμαστε, όπως υπόσχεται η αντιπολίτευση, 10 δευτερόλεπτα μισθού, 10 δευτερόλεπτα συντάξει και όλα αυτά που ξέρουμε δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα περιθώρια, να κάνουμε μια συγκροτημένη πολιτική άμυνας, ώστε ανάλογα με τις εξελίξεις να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε περισσότερα στον Έλληνα καταναλωτή. Κύριε, γι' αυτό πάντα με συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή
0: Κύριε Λοβέρδο,
1: πρέπει να μας επιτρέψει να αλλάξουμε το όριο δαπανών.
0: Κύριε Λοβέρδο, θέλω να επισημάνω κάτι, γιατί θυμάμαι και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση. Mm-hmm. Με επιδόματα δεν γίνεται δουλειές. Δεν γίνεται δουλειά.
1: Φυσικά δεν γίνεται.
0: Και συνεχίζεται αυτή η επιδοματική πολιτική.
1: Συνεχίζεται για τα επιδόματα για να έχετε τις ανάγκες σήμερα. Δεν είναι για
0: ναι, σωστό αυτό ότι χρειάζονται σε έκτακτες, αλλά εδώ δεν μπορείς να συνεχίσεις με αυτούς τους μισθούς, τους πιο συμπιεσμένους μισθούς στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, το ξέρετε. Η αγοραστική δύναμη είναι στα τάδαρα, η εργατική δύναμη είναι στα τάδαρα. Δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: πρέπει να υπάρξουν μέτρα εκεί.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά
0: παρακαλώ.
1: Σε κάθε περίπτωση ακριβώς τα μέτρα για να είναι μόνιμο χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε τον δικό χώρο κατανάλωση. Τα 35 αυτά λεπτά στο πετρέλαιο που μπορούμε 34, τι επίδεση έχουν στο προπολογισμό? Θα πρέπει να κόψουμε κάπου αλλού. Πού προτείνετε εσείς να κόψουμε? Από τα σχολεία, από την παιδεία, από την άμυνα, από την εξυπηρέτηση του χρέους, από τους μισθούς, από τις συντάξεις, από πού θα κόψουμε? Για προτείνετε εσείς. Γιατί είναι εύκολο.
0: Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να προτείνω.
1: Οι αντιπολίτευση λύσεις, από πού θα τα κόψουμε, για να μας πούνε. Δεν έχει βρεθεί στον τρόπο, στον κόσμο, κανένας. Δεν υπάρχει κανένας, μόνο ο κύριος Αυλάκης και ο κύριος Σύπρας το λένε αυτό. Αυξάνουμε δαπάνες, μειώνουμε φόρους. Δεν γίνεται. Εάν υπάρχει κάποιο τέτοιο μοντέλο, να μας το πούνε να σωθεί η παγκόσμια οικονομία.
0: Είναι...
1: Ξέρετε τι σημαίνει λαϊκισμός, κύριε Βιτάλη? Λαϊκισμός σημαίνει να λες.
0: Δεν ξέρω πόσο δόκιμη επιστημονικά είναι η λέξη του λαϊκισμού.
1: Να λες αυτό που θέλει να ακούσει. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, και εγώ, σε απολύτως αυτό που θέλω να ακούσω. Θα ρίξω τις τιμές της βενζίνης, θα σου δώσω 15 μισθούς. Αυτό θα ήθελα να ακούσει.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν μπορείς όμως να το κάνεις. Εμείς δεν μιλάμε με τέτοιο τρόπο. Εμείς μιλάμε με σύνεση και υπευθυνότητα. Και ο Μητσοτάκης έχει δείξει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική προστασία της χώρας ότι είναι πάρα πολύ υπεύθυνος. Γι' αυτό δεν τάζει λαγούς με βιτραχύλια.
0: Εμείς
1: ό,τι είναι δυνατόν,
0: κύριε,
1: εφικτό, μέσα στα πλαίσια του δυνατού για να προστατεύσουμε το εισόδημα και την ζωή του.
0: Δώστε μου ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λύση Κράτους. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντυπωσμό των υπόλοιπων αγνωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έναν Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγο ασφαλείας έχουν εκκαινωθεί, τόνισε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, πάμε να ξανακαλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Υφυπουργό Εξωτερικών και βουλευτή της Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα σας και πάλι. Απλά κατανοείτε ότι πρέπει να διακόψω για τους τίτλους. Τα ξέρετε.
5: Δημοσιογράφος ήμουν και εγώ. Δυτικής Αθήνας, όχι Δυτικής Αττικής.
4: Τι είπα, Δυτικής Αθήνας. Ναι.
5: Διαφορετικές περιφέρειες.
4: Κάποτε το είχαμε μάθει υπόλοιπο Αττικής και ξέρετε μερικές φορές με
5: αυτό. Εγώ δεν είμαι στο υπόλοιπο Αττικής. Είμαι στην παλιά Β Αθηνών.
4: Στην παλιά Β.
5: Και τώρα είμαι στην περιφέρεια Β2, όπως λέει. Β2. Κοστομέα Αθηνών. Τώρα να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ναι, κύριε Βιτάλη. Ξέρετε, για παράδειγμα, για να φτιάξει τον προϋπολογισμό, τον οποίο θα ψηφίσουμε σε λίγο καιρό, το Δεκέμβριο, θα πρέπει να μπει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ξέρει κανείς να μας πει πού θα καταλήξει μέσα στο 2027 η τιμή της ενέργειας και του βενζίνης? Μπορεί να μας προβλέψει κάποιος πού θα πάει? Άρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να κρατάμε άμυνες, γιατί δεν ξέρουμε πού θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όποιος υπολογίζει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν ξέρει, πώς μπορεί να λέει ότι θα δώσω αυτό, θα δώσω εκείνο, χωρίς να ξέρει πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου, η διεθνή τιμή του πετρελαίου, που σήμερα είναι στα 108 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Την Δευτέρα μπορεί να έχει πέσει λίγο, μπορεί να έχει ανέβει όμως κι άλλο. Και μπορεί να φτάσει στα 120, μπορεί να φτάσει στα 150. Το ντίζελ, λόγω της απαγόρευσης, λόγω των προβλημάτων πάνω στη Ρωσία, γιατί υπάρχει και εκεί πρόβλημα μεγάλο, έτσι, με το ρυθμιστήριο της Ρωσίας. Αλλά και το φυσικό αέριο, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι και προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε. Και εκεί, εξ των πραγμάτων, χρειαζόμαστε μια συγκροτημένη πολιτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είπε και χθες ο Bloomberg, ο Πρωθυπουργός, με τη συνέντευξή του, ότι πρέπει η Ευρώπη μαζί να συνεννοηθούμε συγκροτημένα και υπεύθυνα και να ακολουθήσουμε μια κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας.
4: Πάντως,
5: αυτό είναι βασικό.
4: Για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά, άκουσα τα επιχειρήματά σας. Απ' την άλλη, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές μες στη Νέα Δημοκρατία που ζητούν και μέτρα τώρα και να ρυθμιστούν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ και κάποιοι άλλοι οι οποίοι μιλάνε για αλαζόνες και καλαμοκαβαλάριδες.
5: Ναι. Και όχι κάποιοι άλλοι, συγκεκριμένα, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Όχι μόνο. Είναι κορυφαία, κορυφαία προσωπικότητα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Είναι κατά τη γνώμη μου κορυφαία πολιτικό
4: σκηνή. Και πολιτική, στην πολιτική σκηνή. Σωστά, βεβαίως.
5: Και είπε κάτι η κυρία Μπακογιάννη που εγώ το καταλαβαίνω. Ξέρετε, μετά από 8 χρόνια της διακυβέρνησης του τόπου, κάποιοι, όχι ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης είναι ένας πολύ υπεύθυνος, σεμνός και ταπεινός πολιτικός που έχει μια ευρύτερη εικόνα της πολιτικής, αλλά κάποιοι άλλοι που δεν ακολουθούν το παράδειγμα του κυρίου
4: Μητσοτάκη,
5: ανοίγουν το στόμα τους και λένε ό,τι μπουρδα τους κατέβει στο κεφάλι μερικές φορές. Συμφωνώ ότι μπορεί αυτό να συμβαίνει. Αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Δεν είναι αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αλαζονική, δεν είναι αυταρχική, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτικών οι οποίοι να φέρονται με αλαζονικό τρόπο σε κάποιες συμπεριφορές τους, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που υπηρετεί την πατρίδα, που δεν είναι αλαζονικό, που δεν είναι αυταρχικό, είναι ένα κόμμα υπηρέτηση πατρίδας και εμείς όλοι που υπηρετούμε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είμαστε υπηρέτες της πατρίδας και τίποτα παραπάνω.
4: Κύριε Λοβερδό, να σας ευχαριστήσω αυτό το σημείο για να μην περιμένει η κυρία Μαρκογιαννάκη.
5: Ωραία, εντάξει. Και θα ήθελα μια απάντηση από το Πασόκ ειλικρινά.
4: Παρακαλώ.
5: Ξέρει πού θα πάει η τιμή της βενζίνης και πόσο πρέπει να μειώσουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πόσα λεπτά να τον μειώσουμε και τι πίστευση θα έχει
4: αυτό το
5: πληθυσμό. Θα είναι πολύ ευχάριστο γιατί ακούω, είναι εύκολα λες. Μειώσε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Πόσο και τι επίπτωση θα έχει και πού θα βρει την τρύπα που θα δημιουργηθεί.
4: Εγώ σας, σας καλημερίζουμε, κύριε Λοβερδέ, στη γραμμή, δεν πειράζει. Καλημέρα λοιπόν στην κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
4: Θα πήγαινα διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον έτσι όπως έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Λοβέρδος. Επειδή μιλάτε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πόσο να μειωθεί, πώς θα καλυφθούν τα έξοδα, είναι, εντάξει, ξέρω τι λέτε, αλλά είναι καλό αυτός ο διάλογος να γίνεται έτσι πλέον με επιχειρήματα.
6: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή είχε εντοπίσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα το οποίο είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι συνεπώς κορυφώνεται. Mm-hmm. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε προτείνει μέτρα που ανακουφίζουν άμεσα την τσέπη των πολιτών. Και ένα από αυτά τα μέτρα είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακούγαμε τη Νέα Δημοκρατία να μας λέει, να μας μιλάει μάλλον για παροχολογίες, για λεφτόδεντρα, για μέτρα τα οποία δεν μπορούν να πάρθουν γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί το έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κύριος Χριστοδουλίδης στην Κύπρο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία. Στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 700 ευρώ στα 1000 λίτρα. Το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο είναι στα 359 ευρώ. Άρα εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης. Εμείς τι λέμε, ότι είναι ένα μέτρο το οποίο μπορούμε να πάρουμε. Προφανώς είναι ένα προσωρινό μέτρο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα ανακουφίσει άμεσα την τσέπη του πολίτη. Γιατί αυτός που πηγαίνει στο βενζινάδικο και πληρώνει τη βενζίνη το πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε ότι αφήνει κάτι άλλο στην άκρη απλήρωτο. Γιατί προφανώς δεν θα επιλέξεις αν θα πας ή όχι στη δουλειά σου. Θα χρειαστείς το μέσο για να μπορέσεις να καλύψεις τις καθημερινές σου ανάγκες.
4: Ναι, αλλά υπάρχουν και τα μέσα μαζικής κοινωνίας, κυρία
6: Μαρκογιαννάκη, που λένε.
4: Πού ακούστηκε και αυτό ως επιχείρημα.
6: Ακούμε με περισσή αλαζονία να λέει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εάν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα, θα ακούσουμε σε λίγο τώρα που πλησιάζει ο χειμώνας και αρχίζει και κρυώνει ο καιρός, αν δεν έχεις λεφτά για πετρέλαιο, βάλε και ένα και δύο και τρία παλτά μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι εκτός από την ακρίβεια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, έχει να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός και την αλαζονία των κυβερνητικών στελεχών. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι για έναν εργαζόμενο ο οποίος αναγκάζεται καθημερινά να πληρώνει βενζίνη και πετρέλαιο για να πάει στη δουλειά του. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι για κάποιον ο οποίος στη συνέχεια θα χρειαστεί να θερμάνει το σπίτι του για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του, για να σταθούν μέσα στα σπίτια τους. Είναι δυνατόν να παρουσιάζεται σαν κυβερνητική επιτυχία το ότι μπορεί το πετρέλαιο να ξεκινήσει λίγο κάτω από τα 1,75 ενώ πέρυσι και να συγκρίνουν με την τιμή του κλεισίματος της θερματικής περίοδου ενώ ξέρουμε όλοι ότι πέρυσι το πετρέλαιο είχε ξεκινήσει στο 1,10. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται, η οποία βλέπουμε ότι συστηματικά βγαίνει από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται και τι κάνει, υποτιμά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν σε αυτό απαντάμε πολύ συγκεκριμένα και προφανώς δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους. Λέμε ότι μπορεί να γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αφορά 300 εκατομμύρια, στα 300 εκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου. Η κυβέρνηση τι λέει, τι έχει κάνει, τι έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση τι έχει κάνει. Εδώ συζητάμε για το αν πρέπει να πάρθει ένα μέτρο από το τίποτα που έχουμε
4: δει. Οφείλω να ρωτήσω.
6: Από την επιδότηση της ακρίβειας, γιατί η κυβέρνηση και στο προηγούμενο διάστημα τι είχε επιλέξει να κάνει, να επιδοτεί την ακρίβεια. Εμείς λέμε να δουν οι πολίτες την ανακούφιση άμεσα εκεί που αγοράζουν τη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Ή στη συνέχεια μέσα στον επόμενο μήνα το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είδαμε ότι και σε αυτό ήταν ανέτοιμοι. Γιατί ενώ μας έλεγαν, σε συνέντευξη του Πρωθυπουργού είπε ότι άμεσα θα έχουμε ανακοινώσεις, τελικά τις παρέπεμψε αυτές τις ανακοινώσεις για 14 Οκτωβρίου. Για
4: όχι, 30 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για τα υγρά καύσιμα, για τα καύσιμα κίνησης.
6: Ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε. 30
6: ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι θυμάμαι, νομίζω έχει πει 14 Οκτωβρίου.
4: 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν αρχίσει η διάθεσή του είναι αυτό.
6: Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ έχει η κυβέρνηση να προλάβει το οποίο προφανώς δεν είχε σχεδιάσει. Φάνηκε αυτό τον Πρωθυπουργό γιατί δεν είχε αναφέρει τίποτα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε, στο επίπεδο αυτό που συζητάμε της αλαζονίας και της περιφρόνησης του ελληνικού λαού, είδαμε και τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας να μιλά με έναν αγοραίο τρόπο, να μεταφέρει το πεζοδρόμιο, θα έλεγε κανείς,
4: στο
6: δημόσιο λόγο. Όταν κάνεις τέτοιου είδους επίθεση σε δημοσιογράφο.
4: Α, κατάλαβα για ποιο θέμα λέτε.
6: Βέβαια. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει αναπάντητο. Δεν μπορείς να λες για δημοσιογράφο αν έχεις πάρει μπάφο πριν βγεις στην τηλεόραση. Αυτά είναι λεξιλόγιο που δεν αρμόζουν στο δημόσιο λόγο. Και μάλιστα από έναν υπουργό υγείας.
4: Έκανε μία διορθωτική ανασκευή ο κύριος Γεωργιάδης.
6: Εγώ ξέρετε δεν είδα την απόλυτη και ουσιαστική καταδίκη σε αυτή την αναφορά από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι στο δημόσιο λόγο, πόσο μάλλον όταν είσαι υπουργός. Και να κάνεις τέτοιου είδους επίθεση σε δημοσιογράφους. Όταν μπορεί να πούν κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό απέναντί σου.
4: Εντάξει, ο δημόσιος διάλογος έχει εξάρσεις. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα γιατί αυτή η περίπτωση αφορά όλους τους δημοσιογράφους, τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Θα το δούμε. Τώρα, εσείς τι ακριβώς λέτε, ακριβώς όμως, για το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τα υγρά καύσιμα, ακριβώς.
6: Όπως σας είπα πριν, το πρώτο μέτρο αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Μέχρι
6: όμως,
4: πού?
6: Δεν μένουμε σε αυτό. Σας είπα ότι ο χώρος, το μέτρο το οποίο λέμε ότι θα πρέπει να πάρθει, αφορά 300 εκατομμύρια. Το δεύτερο όμως μέτρο είναι κάτι το οποίο έχουμε προτείνει και ο Νίκος Ανδουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά θέλω να σας πω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ευρωβουλευτές μας μαζί με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, το ζήτημα που αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών των διεισδυτήριων. Mm-hmm. Πρέπει επιτέλους να μπουν κανόνες, πρέπει να καταλάβουν και οι εταιρείες που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού ότι θα πρέπει να σέβονται τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πολίτες. Πρέπει λοιπόν εδώ να εντοπιστεί ποιο είναι αυτό το ποσό το οποίο ξεφεύγει, δηλαδή ποια είναι τα υπερκέρδη, και αυτά να φορολογηθούν. Δεν έχουμε δει από την κυβέρνηση να υπάρχει, να έχει τέτοιου είδους διάθεση. Οι Έλληνες στην αγορά, ξέρετε, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι κάτι, είναι ένα ζήτημα ουσίας. Γιατί η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος τι μας έχει πει, ότι έχουμε ολιγοπόλια. Και ένα από τα ολιγοπόλια τα οποία έχουμε είναι στο ζήτημα της ενέργειας. Mm. Άρα εδώ πρέπει άμεσα να δούμε πώς εντοπιστούν αυτά και πώς φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών και μάλιστα συγκεκριμένα και για τα διεισδυτήρια. Το λέω και όχι μόνο σε εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Όμως, επειδή μιλάμε για την ενέργεια και ακούμε για το φυσικό αέριο, για τις τιμές, εδώ θέλω να πω ότι είναι τεράστια η αποτυχία της κυβέρνησης όσον αφορά το ενεργειακό. Ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας έλεγε ότι εντείνεται ο πληθωρισμός γιατί έχουμε μεγάλη εξάρτηση στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο. Και θέλει αυτή η κυβέρνηση τώρα μέχρι το τέλος του μήνα να κλείσει μια υπερσύγχρονη μονάδα, την Τολεμαΐδα 5.
4: Τολεμαΐδα 5, ναι. Είπε θα πάμε με λίγο πιο αργό ρυθμό ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Μητσοτάκης, αν τον άκουσα καλά από τον ΟΗΕ.
6: Ξέρετε, αναγκάζονται, θα δούμε τελικά τι θα γίνει, αναγκάζονται και μάλιστα μέσα από την παρέμβαση του ΑΔΜΙΕ και της ΡΑΕΗ, σε αυτό ήθελα να καταλήξω, για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας,
4: να
6: παρατείνουν τη λειτουργία, γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που τελικά ποιος το πληρώνει, καταναλωτής στο τιμολόγιο του ρεύματος. Εμείς το λέγαμε και ο Νίκος Ανδρουλάκης το έλεγε στο δημόσιο λόγο στη Βουλή μέσα όταν έκανε επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ενέργεια, για το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Και φτάνουμε σήμερα στο σημείο 0 να μην παραδέχονται ότι χρειάζεται να παραιτηθεί, αλλά να γίνεται η παράταση μέσα από την ΡΑΕ και τον ΑΔΜΙΕ.
4: Μάλιστα.
6: Πολλά λοιπόν τα ζητήματα, αλλά δυστυχώς στο τέλος το λογαριασμό τον πληρώνει ο καταναλωτής.
4: Και είναι και δύσκολη περίοδο, διότι μαζί με τα ενεργειακά έχουμε τα σούπερ μάρκετ, έχουμε πραγματικά ένα πολύ δύσκολο.
6: Δεν μπορούμε να ξεχνάμε, και εκεί θέλω να καταλήξω, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ. Οι κανόνες, οι έλεγχοι στην αγορά, τα πρόστιμα που θα έπρεπε να έχουν μπει, και όχι πρόστιμα χάδια που στην ουσία κλείνουν το μάτι σε αυτούς που κερδοσκοπούν. Καταλαβαίνουμε ότι καταραίουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεν φαίνεται μόνο σε αυτό. Φαίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε δει τι γίνεται με τις ζωονόσους που συνεχίζουν να σφαγιάζονται ζώα χωρίς να επεμβαίνει το κράτος άμεσα για να μπορέσει να έχει ανακόψει την κατάσταση εκεί. Να μιλήσουμε για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που προσπαθούν να κάνουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ και τι έχουν καταφέρει. Μόλις 15.000 να έχουν ολοκληρώσει αιτήσεις από τους 600.000 που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί, και ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έχουν πάρει τις προκαταβολές τους, εδώ ακόμη να ζητάμε παρατάσεις. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία για την οποία πανηγύριζε η κυβέρνηση για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, μετά την αποκάλυψη του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα σπλάχνα αυτής της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
4: Τώρα θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρία Μαρκογιαννάκη, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Εμείς ή κανένας, και το επιχείρημα του κυρίου Τσίπρα είναι, εμείς θα προχωρήσουμε για να κάνουμε την πολιτική αλλαγή, όχι μόνο γιατί είμαστε το δεύτερο κόμμα τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά και γιατί 3 χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ είχαν το ελεύθερο το έδαφος, δεν υπήρχε άλλος, για να μπορέσουν να αναδειχθούν ως

0: προηγούμενες εθνικές εκλογές. Mm. Εδώ εμείς θέτουμε τα πραγματικά διλήμματα. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να πιστεύει ότι θέλει, να πιστεύει ότι είναι αξιόπιστος και έντιμος, όπως λέει. Ο ελληνικός λαός το έχει ζήσει. Αυτός ήταν που έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τελικά παρέδωσε τα δάνεια στα φανς και σήμερα είναι έρμεα των φανς και των σέρβισης οι πολίτες. Και γι' αυτό εμείς επιμένουμε για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, για τις 120 δόσεις, για τη δυνατότητα των δανειοληπτών να μπορούν να αγοράσουν το δάνειό τους και σε μεγαλύτερη τιμή από τα φανς. Εμείς λοιπόν επανέρχομαι, θέτουμε το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι πολίτες στην κάλπη. Αν θέλουν να συνεχίσει μια καταστροφική τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη χώρα ή αν θέλουν μια χώρα που να μας χωρά όλους. Αυτό ήταν και το κεντρικό σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ότι θα χωρά τον εργαζόμενο και γι' αυτό επιμένουμε στην επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, που θα χωρά τον συνταξιούχο. Και γι' αυτό επιμένουμε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, για ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους, για τη θέσπιση αναλογικής σύνταξης.
1: Το θέμα που θέτει η κυβέρνηση είναι πού θα τα βρείτε τα λεφτά.
0: Που τους έχει εξαπατήσει και έχει βάλει τον άδικο φόρο. Εμείς δεσμευόμαστε για την κατάργηση του οριζόντου του εκμαρτού εισοδήματος και για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών στα πραγματικά τους εισοδήματα. Εδώ. Και στη δυνατότητα που θα πρέπει να έχουν να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και όχι όπως είμαστε σήμερα, με το κόστος να έχει εκτοξευθεί 30% και 40% της λειτουργίας.
1: Παρακαλώ, εντάξει, υπάρχει και η οικονομική διάσταση. Εξηγήσατε, έθεσε και τα δικά του ερωτήματα προηγουμένως.
0: Η ίδια η κυβέρνηση για την οικονομική διάσταση κουνάει το δάχτυλο που μας έλεγε ότι υπάρχει χώρος 1 δισεκατομμύριο για το 2027 και τελικά 2,2. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε 2,2. Καταλαβαίνουμε ότι κάτω από την κοινωνική πίεση ξαφνικά βρίσκουν χώρο. Ενώ ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ το κατηγορούν στη συνέχεια, όταν βλέπουν ότι τα πράγματα δυσκολεύουν για αυτούς, βρίσκουν δημοσιονομικό χώρο.
1: Το ερώτημα είναι προφανώς και η οικονομική πολιτική συνδέεται μέχρι ένα βαθμό. Εντάξει. Μέχρι ένα βαθμό από πολιτικές επιλογές που μπορεί να γίνουν. Δεν το αφήσω αυτό. Ως ένα βαθμό βέβαια. Αλλά το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι το εξής, κυρία Μαρκογιαννάκη. Για να εφαρμόσετε αυτή την πολιτική χρειάζεται να είστε στην κυβέρνηση. Τα μέχρι τώρα δεδομένα στις δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Αλλά εάν πας περιπτώσει, αν δεν περάσετε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, τι κάνετε.
0: Κοιτάξτε, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να είμαστε πρώτοι και προφανώς σε οποιοδήποτε άλλα σενάρια
1: είναι
0: το τι μπορεί
1: διπλή,
0: να γίνει.
1: Διπλή η διαφορά σας, δηλαδή είναι επί δύο η διαφορά που έχετε από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Εμείς προφανώς τις βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ανωδική τάση για το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς όμως δεν πανηγυρίζουμε. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό, γιατί ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση, γιατί μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Εμείς μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό. Προφανώς δεν παίρνουμε σε οποιαδήποτε άλλα σενάρια, γιατί πηγαίνουμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στην κάλπη με αυτό τον στόχο. Και είμαι σίγουρη ότι εκεί θα μπορέσουν και οι πολίτες να δώσουν στο ΠΑΣΟΚ την ευκαιρία να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε η χώρα μας να γίνει μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή χώρα και όχι μια χώρα που είναι τελευταία σε όλους τους δείκτες της ποιότητας ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάντως, ξέρετε,
0: εμείς θέλουμε την Ελλάδα να τη συγκρίνουμε με την Ευρώπη του σήμερα και όχι με αυτό που κάνει πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία, που τη συγκρίνει με την περίοδο διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για αυτούς είναι βολικό, όμως η πραγματικότητα είναι να δούμε πώς θέλουμε την Ελλάδα του 2030.
1: Είναι σωστό.
0: Και όχι να βλέπουμε προς τα πίσω.
1: Είναι σωστό και να έχεις και ένα όραμα και να λες τι θα ήθελα να κάνω. Το θέμα όμως στην πολιτική, κυρία Μαρκογιαννάκη, είναι

0: κάνεις, πώς το κάνεις όταν είσαι κυβέρνηση ή συμμετέχεις σε μια κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Γι' αυτό το ρωτάμε, όχι μόνο εγώ, όλοι οι δημοσιογράφοι. Το βράδυ των εκλογών με ποιους πάτε, ποιους αφήνετε?
1: Εντάξτε, το ΠΑΣΟΚ ως μια παράταξη με βασικές κοινωνικές ρίζες και ως ένα κόμμα που έχει δημοκρατικά όργανα, έχει πάρει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Συνεδριακές αποφάσεις, ναι. Δεν είμαστε ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης, είμαστε ένα κόμμα με δημοκρατικές διαδικασίες. Ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις? Η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές και η προοδευτική διακυβέρνηση, στην οποία προφανώς δεν χωράει η Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή. Εμείς λοιπόν, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρο σε αυτό, πηγαίνουμε στις εθνικές εκλογές με αυτό το στόχο. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είστε ακόμη πίσω, όμως ξέρουμε ότι η πολιτική είναι εκεί που γίνονται οι ανατροπές, άρα εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την ανατροπή. Και προφανώς μετά τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, με βάση το πρόγραμμά μας θα σχηματίσουμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
1: Σε αυτό όμως δεν μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία, δεν θα παρακάμψουμε τη λαϊκή εντολή, δεν θα παρακάμψουμε τους πολιτικούς σχετισμούς που θα δημιουργήσουν οι πολίτες με την ψήφο τους.
0: Να σας πω καλημέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Γιατί
1: καλή
0: τελειώνουμε.
1: Ημέρα,
0: σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Νικολέτα Κρητικού, Μάκης Πολάτους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα χθες το πρωί μετά από έκρηξη. Τα σωστικά συνεργεία έχουν φτάσει στο χώρο των υπνοδωματίων αναζητώντας τους 5 αγνοούμενους, 3 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο. Τα ξημερώματα οι διασώστες ανέσυραν από τα συντρίμια μία νεκρή γυναίκα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, καθώς μεγάλο μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει, με τους διασώστες να επιχειρούν με εξαιρετική προσοχή. Εμπειρογνώμονες της πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας στην περιοχή. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Η έκρηξη έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου, εκτίμησε μιλώντας στο Earth News ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρύσανθος Νικολακάκος. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ιδρυτική Συνεδρίαση της Ομάδας Φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για εκεχηρία 7 ημερών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζου ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφερε χθες η Wall Street Journal επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Γαλλία επεξεργάζεται σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, όπως δήλωσε χθες διπλωμάτης του ΟΗΕ. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψη του από τους 29 επιβαίνοντες. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο κυρίως σε Μαγνησία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
3: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε στην ελληνική επικράτεια. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε εκτός Ελλάδος μέσω του Earth Echo ή της ιστοσελίδας του Earth News Radio. Καλή σας ημέρα, βροχερή. Ξυπνήσατε πολύ με ψυχάλες, με βροχές σε άλλα τμήματα της επικράτειας, με ισχυρές βροχές στα δυτικά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio για όλα όσα συμβαίνουν, για όλες τις ειδήσεις, για ό,τι συμβαίνει με την εγκυρότητα και την ταχύτητα του Earth News Radio. Νικολέτα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Καλημέρα, Μάκη.
0: Τι συγκρατείς από αυτή την εβδομάδα? Έχουμε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα.
1: Νομίζω πως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε όντως με αυτό, γιατί είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία είναι σε εξέλιξη από εχθές. Ακόμη η πυροσβεστική αναζητά απαντήσεις στα συντρίμμια της Πλάκας, με 5 ανθρώπους να εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι και με την ανάρσυρση μιας σωρού από τα συντρίμμια της του διόροφου κτίσματος στην οδό Λυσικράτους. Θέλεις να πάμε να δούμε όλα τα νεότερα και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής του πυροσβεστικού σώματος, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
2: Καλημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο.
0: Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα νεότερα? Περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου πληροφορηθήκαμε ότι εντοπίστηκε μία σωρός στα ερείπια του κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από έκρηξη στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι τα νεότερα?
2: Και βέβαια, μετά την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε χθες 25 Σεπτεμβρίου περί ώρα 7:40 στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Λυσικράτους, και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρότερες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος πολιτικής προστασίας, ειδικές μονάδες αντιμετώπισης τέτοιου είδους συμβάντων, και βρέθηκαν στο πεδίο 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, με 2 ειδικά διασωστικά οχήματα, 3 σκύλους έρευνας και διάσωσης. Και όπως είπαμε, οι έρευνες δεν σταματούν καθόλου, ποτέ. Θα πάμε μέχρι τέλους, μέχρι να βγάλουμε και το τελευταίο πετραδάκι μέσα από αυτή την κατασκευή, η οποία έχει καταρρεύσει, τη δομική κατασκευή. Και μάλιστα τα επιχειρησιακά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ότι μετά τις 1:30 σήμερα τα ξημερώματα του Σαββάτου ανασύρθη ένα άτομο χωρίς αισθήσεις του, και φυσικά πρέπει να πούμε ότι είμαστε σε αναζήτηση και άλλων ατόμων σε ένα πολύ δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως είναι αυτό του, αυτού του κτηρίου, το οποίο έχει καταρρεύσει. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η πολύ μεγάλη έκρηξη, η οποία σημειώθηκε, μπορώ να πω ότι έχει σχεδόν ισοπεδώσει το κτίριο, και οι όροφοι πλέον δεν είναι αναγνωρίσιμοι. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης. Τούτη την ώρα, μηχανήματα τα οποία έχουν προσαρμοσμένη λαβή σαν μια μορφή τσιμπίδας αφαιρούν με χειρουργική ακρίβεια οικοδομικά υλικά, ενώ πυροσβέστες παρατηρούν κάθε υλικό οικοδομικό το οποίο απομακρύνεται από το χώρο του κτηρίου αυτού.
1: Κύριε Αρτοπιέ, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ακολουθείτε το πρωτόκολλο εκείνο που ακολουθεί πάντα η πυροσβεστική και σε περιπτώσεις σεισμών?
2: Λοιπόν, και οι πυροσβέστες λοιπόν παρατηρούν αυτές την απομάκρυνση των δομικών υλικών, όπως συμβαίνει σε κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει από σεισμό. Εφαρμόζονται λοιπόν όλα τα πρωτόκολλα, τα οποία, τι περιλαμβάνουν αυτά τα πρωτόκολλα, είναι το πρώτο στάδιο, το οποίο πηγαίνουν επί τόπου οι δυνάμεις των ειδικών μονάδων, των διασωστικών συνεργείων, και με γεώφωνα, με διασωστικούς σκύλους, με θερμικές κάμερες, με drones, τα οποία αναπτύξαμε, προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε τυχόν ήχους τα οποία ακούγονται από αυτό το κτίριο το οποίο είχε καταρρεύσει. Δεν κατέστη αυτό εφικτό. Μπήκαμε στην επόμενη φάση, όπου οι δυνάμεις εισχώρησαν στο κτίριο και προσπαθούσαν να αφαιρέσουν, αφαιρώντας υλικά, να δημιουργήσουν ζωτικούς χώρους, να μπουν όσο πιο μέσα μπορούσαν μέσα σε αυτό το κτίριο. Ούτε αυτό κατέστη εφικτό. Ωστόσο, οι προσπάθειες συνεχίζονται νύχτα ημερών, όπως σας είπα. Πηγαίνουμε τώρα για να κάνουμε απομάκρυνση, πολύ προσεκτική απομάκρυνση των δομικών υλικών, προκειμένου να φτάσουμε όσο πιο μέσα σε αυτό το κτίριο, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και να αναζητήσουμε τα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή αναζητούμε.
0: Η φωνή που ακούτε είναι γνώριμη, είναι ο κύριος Γιάννης Αρτοβιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Αρτοβιέ, μας είπατε ότι από τους διασωστικούς σκύλους, τα ντρόουνς και τα γεώφωνα που χρησιμοποιήθηκαν χθες, δεν έχει εντοπιστεί ίχνος ζωής. Οι αναφορές για πόσα πρόσωπα είναι, πόσοι άνθρωποι πιθανόν είναι εγκλωβισμένοι ακόμη στο κτίριο αυτό της Λυσικράτους 15, ακόμη 4, ακόμη 5 άτομα.
2: Θα πρέπει να αναφερθεί, μια και το αναφέραμε, ότι εκτός από την σωρό η οποία βρέθηκε μια μισή ώρα τη νύχτα, από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβησαν 2 ηλικιωμένες γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, διότι όπως αντιλαμβάνεστε με τη μεγάλη έκρηξη και το μεγάλο, το ισχυρότατο οστικό κύμα το οποίο έλαβε χώρα, υπήρχαν πολύ μεγάλες υλικές ζημιές και δομικές ζημιές στα παρακείμενα κτίρια. Ακριβώς ένα τέτοιο κτίριο, εφαπτώμενο μπορώ να πω, στο κτίριο, το οποίο κατέρευσε, ήταν 2 γυναίκες οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Οι αναφορές που είχαμε είναι ότι στον δεύτερο όροφο αυτού του κτίριου, το οποίο κατέρευσε, υπήρχε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο όροφο κατέλησαν μέσα από ένα διαμέρισμα χρονομίσθωσης τουρίστες. Ο αρχικός αριθμός ήταν για 3 τουρίστες. Ωστόσο ελέγχεται και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν 4, οπότε μαζί με την γυναίκα η οποία βρέθηκε μια μισή ώρα τη νύχτα, αναζητούνται αυτή τη στιγμή άλλα 4 άτομα.
1: Κύριε Αρτοπία, υπάρχουν κάποια πρώτα δεδομένα? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη και θα πρέπει να επιληθούν τις υπόθεσεις και οι εμπειρογνώμονες, αλλά υπάρχουν κάποια πρώτα δεδομένα για το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη?
2: Υπάρχουν υποθέσεις, ωστόσο ένας επίσημος φορέας όπως το πυροσβεστικό σώμα που διεξάγει αυτή τη στιγμή, που θα διεξάγει την έρευνα για το να σχεδιοποιηθεί ένα επίσημο πόρισμα. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει λόγος για υποθέσεις εργασίας. Πρέπει να είναι ένα πολύ στοιχειοθετημένο πόρισμα μέσα από επίσημες επιστημονικές προσεγγίσεις και πραγματογνωμοσύνες. Αυτό θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, έχουν σπεύσει στην περιοχή ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος Αθηνών, προκειμένου να κάνουν διερεύνηση των αιτιών αυτής της μεγάλης έκρηξης που είχε αυτά τα δυσχερή αποτελέσματα. Και βρίσκονται εκεί στο πεδίο όλη την ώρα προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια τα οποία οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή.
0: Ποιες είναι αυτές οι βασικές υποθέσεις? Γιατί από χθες ακούμε δημοσιογραφικές πληροφορίες για πιθανή διαρροή αερίου. Θα μπορούσε κάποια διαρροή φυσικού αερίου να προκαλέσει τέτοια έκρηξη από την εμπειρία σας?
2: Θα μου επιτρέψετε να περιοριστώ στα υπηρεσιακά μου καθήκοντα, να μην κάνω υποθέσεις εργασίας, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολεί, αντιλαμβάνεστε, το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία.
0: Σε τι ακτίνα, κύριε Αρτοπιέ, σε τι ακτίνα έχουν εντοπιστεί συντρίμια, έχουν εντοπιστεί ζημιές από την τεράστια αυτή έκρηξη χθες 8 παρά 20 το πρωί?
2: Οι αναφορές που έχουμε λάβει είναι ότι σε μια περίμετρο 50-60 μέτρων υπήρχαν από το οστικό κύμα κάποιες υλικές ζημιές, με φυσικά τα κτίρια τα οποία ήταν πολύ κοντά να έχουν υποστεί σοβαρότερες ζημιές λόγω της αιγύτητας, και το οστικό κύμα έκανε τη ζημιά αυτή λόγω της αιγύτητας στο κτίριο το οποίο συνέβη η έκρηξη. Είχαμε υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα, αλλά η έκρηξη, ο ήχος αυτής της έκρηξης έγινε πολύ αισθητός σε πολύ μεγάλη περίμετρο. Αναφορές μας είναι ότι ακόμη και στο μισό χιλιόμετρο ακούστηκε αυτός ο πολύ δυνατός ήχος της έκρηξης. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πρόκειται για μια πολύ ισχυρή έκρηξη.
1: Το γεγονός ότι σήμερα επικρατούν και έτσι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και βρέχει, καθιστά το έργο σας πιο δύσκολο?
2: Όχι, οι συνάδελφοί μου είναι επαγγελματίες και κάνουν το καθήκον τους έτσι όπως πρέπει. Συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα. Είτε ψυχαλίζει είτε βρέχει, θα είναι εκεί στο πεδίο. Βεβαίως θα είναι λίγο πιο δυσχερές συνθήκες, ωστόσο θα εκτελέσουμε το καθήκον μας για όσο χρειαστεί. Θα είμαστε εκεί στο πεδίο των επιχειρήσεων προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή. Μια ακόμη δύσκολη αποστολή του πυροσβεστικού οργανισμού.
0: Τα παρακείμενα, τα εφαπτώμενα κτίρια έχουν κάποια προβλήματα στατικότητας και έχετε εικόνα τι κατασκευή ήταν αυτό το κτίριο το οποίο κατέρευσε, ήταν παλαιό κτίριο, γιατί βλέπουμε από τις φωτογραφίες τις δορυφορικές ότι φαίνεται πως έχει γίνει κάποιο είδους ανακατασκευή ή ανακαίνιση. Ξέρουμε ο φέρον οργανισμός πότε είχε κατασκευαστεί, έχετε εικόνα, έχετε πάρει τα σχέδια?
2: Δεν έχω εικόνα αυτό. Αρμόδια είναι η υπηρεσία δόμησης σε αυτό το υποδρομείο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Κύριε Αρτοπιέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Αναζητάτε 4 ακόμη, είπαμε, ή 5, ρωτάει ο ακροατής μας ο Γιάννης.
2: Σύμφωνα με τις αναφορές, αρχικά ήταν 5. Ωστόσο, χωρίς να είναι απολύτως επιβεβαιωμένο, γίνεται λόγος και για 4 άτομο στον πρώτο όροφο, μαζί με το ζευγάρι τότε που ήταν στο δεύτερο.
0: Άρα πιθανώς αναζητάτε ακόμη 5 πρόσωπα. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, για αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, Νικολέτα, να πάμε αμέσως στην πλάκα.
1: Βεβαίως.
0: Να μιλήσουμε με τον Ηλία Κούκο, τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο του Earth News, ο οποίος είναι εκεί από το πρωί. Ηλία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας από την οδό Λυσικράτους στην πλάκα. Να σας μεταφέρω την εικόνα. Συνεχίζονται, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Αρτοπλέου, συνεχίζονται βεβαίως οι ενέργειες των σωστικών συνεργείων. Αυτή τη στιγμή απομακρύνονται τα δομικά υλικά από την κατάρρευση του κτηρίου, την ολοσχερής κατάρρευση του κτηρίου. Απομακρύνονται δομικά υλικά και προκειμένου να είναι πιο εύκολη οι ενέργειες των πυροσβεστών της ΕΜΑΚ. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα σημαντικό τμήμα των υλικών του κτηρίου έχει απομακρυνθεί, αλλά εδώ είναι πολλά μηχανήματα έργου και φορτηγά, εκτός από την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, που επιχειρούν για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.
1: Από ό,τι μας είπε ο κύριος Αρτοπιός, Ηλία, και εσύ έχεις πλήρη εικόνα, γιατί είσαι στο πεδίο και στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία, μάλλον το διόροφο αυτοκτίσμα, μετά την έκρηξη, από τις θερμικές κάμερες αλλά και από τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της πυροσβεστικής, δεν έχει εντοπιστεί κάποια στιγμή κάποιο ίχνος ζωής μέχρι στιγμής?
3: Δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση, Νικολέτα. Φαίνεται ότι τα άτομα ήταν στο πίσω μέρος του κτηρίου, δηλαδή ας φανταστούμε ότι έχει καταρρεύσει ένα κτίριο με τα περισσότερα, συγγνώμη τώρα, είναι ένα μηχάνημα έργου.
0: Ακούμε το μηχάνημα, βρίσκεσαι στην οδό Λυσικράτους, το καταλαβαίνουμε, βρίσκεσαι εκεί που, Ηλία, νομίζω ότι βρίσκεσαι εκεί που πρέπει να είσαι βάσει του ρεπορτάζ, εκεί που συμβαίνουν τα πράγματα, εκεί που αναζητώνται 4 ή 5 άνθρωποι ακόμη σε αυτά τα ερείπια του κτηρίου που κατέρευσε.
3: Πολύ γρήγορα σε αυτό που μου είπες, Νικολέτα, γίνονται έρευνες αυτή τη στιγμή και προς το πίσω μέρος του κτηρίου. Δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση, αντιλαμβάνομαι, προς τα εκεί. Δεύτερον, η στατικότητα των κτηρίων, ιδίως 3-4 κτίρια τα οποία είναι ακριβώς δίπλα και απέναντι, δεν νομίζω ότι είναι κατοικήσιμα, έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία. Έχουν υποστεί ζημιές αρκετά διαμερίσματα, κυρίως στον ακάλυπτο χώρο μεταξύ της οδού Γκούρα και Λυσικράτους, που βρισκόμαστε, είναι η πρώτη παράλληλος, αλλά ανάμεσα στα κτίρια υπάρχει ακάλυπτος χώρος. Το οστικό κύμα και έχει προκαλέσει αρκετές φορές σε διαμερίσματα, απλά ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε προς τα εκεί να καταγράψουμε. Και ένα τρίτο, βεβαίως, που είπατε, η διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης. Σε αυτά τα τρία επίπεδα εξελίσσεται η κατάσταση εδώ που βρισκόμαστε, στην οδό Λυσικράτους, στην πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από τους ανθρώπους που διέμεναν στα παρακείμενα κτίρια, αν είχες την ευκαιρία να μιλήσεις, Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες ότι τις τελευταίες ώρες αντιλαμβανόντουσαν ότι υπήρχε μια οσμή φυσικού αερίου? Σου έχει πει κάποιος κάτι παρεμφερές?
3: Νικολέτα, όχι, εγώ είμαι από το πρωί εχθές εδώ. Δεν μου το έχει μεταφέρει εμένα κάποιος αυτό, χωρίς να αμφισβητώ ότι έχει μεταφερθεί σε μένα που έχω μιλήσει, εντάξει, με αρκετούς ανθρώπους. Δεν μου το είπε κάποιος αυτό. Τώρα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε η οσμή, σε μένα δεν μου έχει μεταφερθεί. Mm-hmm. Μου έχουν μεταφέρει τι έγινε μετά την έκρηξη, πως ο πανικός που τους προκλήθηκε, άλλοι νόμισαν ότι είναι σεισμός, άλλοι νόμισαν ότι είναι κάποιος εκρηκτικός, εξεράγει κάποια βόμβα, κάποιοι τουρίστες, γιατί είχε ένα ξενοδοχείο δίπλα.
0: Ναι, και ακούστηκε αυτός ο θόρυβος σε όλο το κέντρο της Αθήνας, Ηλία, αυτή η τρομακτική έκρηξη, μέχρι την περιοχή του ΜΕΤΣ που είναι απέναντι επί της ουσίας και δεν υπάρχουν άλλα κτίρια για να κόβουν τη μεταφορά του ήχου, μέχρι την περιοχή του Παγκρατίου, μέχρι την περιοχή του Καλλιμάρμαρου, περιμετρικά σε όλο το κέντρο της Αθήνας ακούστηκε αυτός ο τεράστιος θόρυβος που είχε καταγραφεί Παρασκευή πρωί 8 παρα 26 πρώτα λεπτά, 7 και 34 νομίζω ότι έδειχναν τα ρολόγια. Ηλία, ακούτε τον Ηλία Κούκο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Earth News. Είδαμε πριν από λίγο, αλλά δεν μπορούσαμε να ακούσουμε, διότι μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον Γιάννη Αρτοπιό, ότι στην εκπομπή 10 με τόνο έβγαλες, μίλησες με τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χαρλάφτη.
3: Ναι, πράγματι, ο οποίος ήταν από το πρωί που ήρθαμε, τον βρήκαμε εδώ, από πολύ πρωί. Και συντονίζει, θα λέγαμε, και τις ενέργειες του Δήμου, γιατί και ο Δήμος συνεισφέρει με τα μηχανήματα έργου, και μισθωμένα αλλά και δικά του. Ναι. Και όπου χρειάζεται συνεισφέρει και ο Δήμος Αθηναίων. Λοιπόν,
0: έχει κάποιες εικόνες. Ναι, παρακαλώ Ηλία.
3: Όχι, το ρωτήσαμε πρώτα απ' όλα, μας είπε ότι συνεχίζονται οι έρευνες,
0: ναι,
3: από τα σωστικά συνεργεία. Το ρωτήσαμε για τα κτίρια που σου είπα ότι τα διπλανά δεν είναι κατοικήσιμα. Έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία, μια πρώτη εκτίμηση. Και μας είπε ότι σίγουρα τα διπλανά δεν είναι κατοικήσιμα, αλλά θα γίνουν και άλλες αυτοψίες μόλις εδώ ουσιαστικά ολοκληρωθεί σε πρώτο χρόνο η επιχείρηση. Το ρωτήσαμε αν έχει κάποια εικόνα, ερωτήθηκε από τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Χουρλή, αν έχει κάποια εικόνα για τα αίτια της έκρηξης, και μας είπε μία πρώτη πληροφορία ότι ενδεχομένως να υπήρχαν αυτόνομοι λέβητες αερίου. Φαίνεται ότι το κτίριο το διόροφο ισόγειο πρώτος και δεύτερος, ο πρώτος όροφος δεν είχε συνδεθεί με το αέριο, με το φυσικό αέριο. Φαίνεται όμως ότι το ισόγειο και ο δεύτερος όροφος είχαν λέβητες. Ένα τρίτο που το ρωτήσαμε είναι αν γνωρίζει να μας πει κάτι, γιατί έχουν έρθει πολίτες και μας έχουν πει ότι έχουν σημαντικές φορές στα διαμερίσματά τους, πώς θα γίνει η καταγραφή. Αυτή ουσιαστικά ήταν η συζήτηση που κάναμε με τον... Είναι και ο ίδιος πολιτικός μηχανικός, οπότε...
0: Ναι.
3: Η ιδιότητά του είναι πολιτικός μηχανικός, οπότε αντιλαμβάνεται και σε άλλο επίπεδο την κατάσταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι νωρίτερα είδαμε και τον Δήμαρχο Αθηναίων, νομίζω κάνει κάποια αυτοψία γενικά στην ευρύτερα στην περιοχή. Η περιοχή προσπαθεί και βρίσκει το ρυθμό της την καθημερινή. Βέβαια το κυρίαρχο είναι η αγνοούμενη, συγγνώμη που έτσι αλλάζω λίγο την κατεύθυνση, απλά καταλαβαίνεις ότι είναι και δεκάδες χιλιάδες και οι επισκέπτες. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας στην Πλάκα. Η περιοχή προσπαθεί να βρει το ρυθμό της, την καθημερινότητά της, αλλά παραμένει αποκλεισμένη εδώ η οδός Λυσικράτους, όπου βεβαίως...
0: Ναι, είναι η καρδιά της τουριστικής Αθήνας, Ηλία, και έχουμε τρεις ή τέσσερις αγνοούμενους τουρίστες που ξέρουμε ότι πρόλαβαν πριν την έκρηξη να κάνουν check-in για την πτήση με την οποία θα αναχωρούσαν από την Ελλάδα και η οποία έγινε ώρα 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Οι τέσσερις άνθρωποι που έκαναν check-in για να πετάξουν προς την πατρίδα τους δεν επιβιβάστηκαν ποτέ στο αεροσκάφος αυτό και προφανώς από εκεί εικάζουμε ότι είναι ακόμη τέσσερις συν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν το ζευγάρι που ήταν
3: στο
0: δεύτερο όροφο. Έξι άνθρωποι, εφόσον έχει βρεθεί μια γυναίκα, τα μαθηματικά αυτά, τα φρικτά μαθηματικά, αυτές οι μακάβριες πράξεις δείχνουν ότι ψάχνουμε τέσσερις ή πέντε ανθρώπους. οι ελπίδες για την ανέβρεση των οποίων εν ζωή εξανεμίζονται, λιγοστεύουν όσο
1: περνούν οι ώρες. Είναι αντιληπτό ότι εξανεμίζονται και οι ελπίδες, αλλά πάντα όλοι αναμένουμε, μάλλον ευελπιστούμε ότι μπορεί να υπάρξει
0: Ηλία,
1: ένα παραμένεις.
0: Θαύμα. Νικολέτα, νομίζω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Ο Ηλίας Κούκος, τον ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ από το σημείο της έκρηξης στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα στα συντρίμμια του κτηρίου που ισοπεδώθηκε στην Πλάκα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για 5 αγνοούμενους, έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε νωρίτερα στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμάμε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν τις δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γέρα Πετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. 80.000 νέοι επιφύλαξαν υποδοχή στον Πάπα Λέοντα στο Stade de France κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής αγρυπνίας. Με το μεγαλοπρεπές δείπνο στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ επιβεβαίωσαν τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας πληροφορίες για συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Και ο καιρός, βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, και πάλι 10 και 35 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με το Μάκη Πολάτο
1: και την Νικολέτα Κρητικού, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου και η μουσική που ακούτε από τον Γιώργο Τσολάκη που την επιλέγει. Συμπληρώνονται σήμερα, Νικολέτα, 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη.
0: Και έχουμε και μήνυμα του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες και να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ο γιος του δολοφονημένου Παύλου Μπακογιάννη, ο Κωστής Μπακογιάννης, γράφει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας μία φράση του δολοφονημένου Παύλου Μπακογιάννη, ότι τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις αποτύχεις της εποχής μας. Σήμερα, γράφει ο Κώστας Μπακογιάννης, ανακαλώντας μια φράση του πατέρα του Παύλου, ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις, και κλείνει με το υστερόγραφο «Λύπης μου λύπης». Ο Κωστής Μπακογιάννης για τον πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη πριν από 37 χρόνια.
0: Τώρα για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, κυρίες και κύριοι, από το πρώτο θέμα της ημέρας που είναι σε εξέλιξη, οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη στα συντρίμμια της διόρροφης κατοικίας στην Πλάκα, στην Οδό Λυσικράτους, και όσον αφορά στις έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό 4 ή 5 ακόμη αγνοωμένων, εννοείται πως ανά πάσα ώρα και στιγμή θα σας τις μεταδώσουμε. Μέχρι να υπάρξει κάποιο νεότερο λοιπόν από τις έρευνες, τι θα έλεγες Μάκη, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πάνο Σόμπολο, το γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σόμπολο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Αγαπητοί συνάδελφοι Νικολέτα και Μάκη, καλημέρα στους ακροάτρες και ακροατές σας.
0: Για άλλη μια φορά, κύριε Σόμπολε, θα χρειαστούμε τα φώτα σας και την πολύτιμη εμπειρία σας όσον αφορά ένα θέμα το οποίο πραγματικά συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία σχεδόν, θα έλεγα, κάθε... Υπάρχουν περιστατικά και μάλιστα και δολοφονίες γυναικών, θα τολμούσα να πω, κάθε μήνα δυστυχώς. Η τελευταία γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα με θύμα μια νεαρή γυναίκα την οποία... της οποίας κατάφερε δεκάδες μαχαιριές ο σύντροφός της. Έχετε γράψει και ένα βιβλίο το οποίο είναι πραγματικά καταδεικνύει το πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το βιβλίο σας είναι «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν την Ελλάδα». Τι συμβαίνει, κύριε Σόμπολε, τι δεν γίνεται σωστά? Είναι πλέον φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε εβδομάδα. Μάλιστα είχαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, τις δηλώσεις που έκανε ότι κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις ανδρών οι οποίοι λειτουργούν βιαίως απέναντι στις συντρόφους τους ή στις γυναίκες τους. Τι έχει πάει τόσο λάθος?
2: Είναι πράγματι σε έκταση αυτό το φαινόμενο. Αλλά πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να σας επισημάνω, συνάδελφοι, ότι δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, δεν είναι δικό μας δηλαδή. Σε όλες τις χώρες παρατηρείται αυτή η αύξηση με τις γυναικοκτονίες και γενικά βία κατά των γυναικών. Βέβαια είναι θέμα των εγκληματολόγων και των άλλων ειδικών, αλλά από την εμπειρία μου εγώ μπορώ να πω την άποψή μου ότι αυτό κυρίως οφείλεται γιατί βαίνουμε προς την ισότητα των δύο φύλων. Προχωρούμε, έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα, βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Αυτό λοιπόν την ισότητα των δύο φύλων δεν μπορούν πολλοί άντρες να το καταλάβουν και να το χωνέψουν, όπως λέει ο λαός μας. Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Και φυσικά φτάνουν στις βιαιοπραγίες, στην βιαιότητα να ξυλοκοπούν, να τραυματίζουν ή και να σκοτώνουν τη γυναίκα.
0: Πρόεδρε, με την εμπειρία που, με την εμπειρία που έχετε, υπήρχαν τόσα περιστατικά και στο παρελθόν, απλά δεν καταγγέλλον, δεν τα κατήγγυλαν οι εμπλεκόμενοι?
2: Ακριβώς, Νικολέτα. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Γιατί? Διότι η γυναίκα μπορεί να υφίστατο τα πάνδυνα στο σπίτι, αλλά δεν άνοιγε στόμα, είτε διότι δεν τολμούσε από τον τύραννο σύζυγο, είτε διότι ντρεπόταν την κοινωνία, και κυρίως στα χωριά ντρέπονταν οι γυναίκες να ανοίξουν στόμα. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Σήμερα όλο και ανοίγουν περισσότερα στόματα, και αυτό είναι καλό από μια σκοπιάς, γιατί δεν μπορεί να μένουν μόνο να βασανίζεται μια γυναίκα και κανένας να μην μιλάει και να μην λέει τίποτε.
0: Ναι, απλά εδώ καταγράφεται το εξής παράδοξο, πρόεδρε, ότι οι γυναίκες πλέον μιλούν, καταγγέλουν, ζητούν διαζύγιο σε πολλές περιπτώσεις, και πάλι υπότροποι, βίαιοι σύντροφοι επιστρέφουν, διότι δεν δέχονται την απόφαση μιας γυναίκας ότι θέλει να φύγει από το σπίτι, και τις κακοποιούν, τις ξυλοκοπούν και πολλές φορές τις σκοτώνουν. Δηλαδή, ακόμη και όταν οι γυναίκες μιλούν, πάλι θύματα είναι.
2: Άλλοι θύματα, αλλά όμως το να μιλάμε είναι καλό, και θα το καταλάβει κάποτε και ο άντρας αυτός, ο δίστροπος άντρας, ο κακοποιητής άντρας, θα καταλάβουν ότι δεν πρέπει να φτάνουμε, δεν θα πας καλά με μια κοπέλα, με την γυναίκα σου, με την σύντροφό σου, χωρίζεται. Δεν χρειάζεται να φτάσετε σε ξυλοδαρμούς και σε σκοτωμούς. Και δεν είναι μόνο
1: αυτό που είναι αυτονόητο, πρόεδρε, γυναίκα. Αυτό που παλαιά λέγαμε, ότι τη γυναίκα δεν τη χτυπάς ούτε με τριαντάφυλλο. Πώς έχει αλλάξει σήμερα? Είναι αυτό που είπατε μία εξήγηση ή μία εκ των εξηγήσεων, ότι όσο βαίνουμε προς την ισότητα αυξάνονται οι γυναικοκτονίες? Μου φαίνεται κάπως παραδοξότητα αυτό, δεν ξέρω.
2: Ναι, μπορεί, αλλά αυτή είναι η από εμπειρία, εγώ σας μιλάω τώρα, 45 χρόνια στη δημοσιογραφία έχω ασχοληθεί με αμέτρητες γυναικοκτονίες, αλλά τώρα τελευταία αυτό το φαινόμενο παράγινε, όπως είπαμε, Μάκη. Δεν μιλούσαν παλιότερα, δεν άνοιγαν στόματα. Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υποχρέωση να μιλάνε δεν έχουν μόνο η γυναίκα και τα οικία πρόσωπα, συγγενικά, στενά συγγενικά πρόσωπα. Υποχρέωση έχει και ο γείτονας, ο οποίος ακούει ότι γίνεται ο χαμός στο διπλανό διαμέρισμα, ουρλιάζει η γυναίκα από το ξύλο, από τους τραυματισμούς, να σηκώσει το τηλέφωνο. Και πάει η εποχή που λέγαμε δεν γίνομαι εγώ καρφί της αστυνομίας. Όχι, δεν είσαι καρφί της αστυνομίας, είναι υποχρέωσή σου, γείτονα, να σηκώσεις το τηλέφωνο και ανώνυμα να πεις εδώ γίνεται χαμός στο διπλανό διαμέρισμα. Μην λες το όνομά σου, ανέφερε το περιστατικό, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Το ευτύχημα είναι, συνάδελφοι, ότι σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας έχουν δημιουργηθεί ειδικά τμήματα που ασχολούνται
1: με την ενδοοικογενειακή βία,
2: με αυτό το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Είναι πολύ θετικό αυτό, έστω και αργά, σε κάθε αστυνομικό.
1: Μας γράφει ο Βασίλης, Πρόεδρε, ακούτε τον Πάνο Σόμπολο όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, αν και νομίζω από τη φωνή σας δεν χρειάζεται να σας συστήσουμε, είναι τόσο γνώριμη, τόσο γνωστή.
2: Όχι,
1: θα έλεγα,
2: πρέπει να λέμε,
1: βεβαίως πρέπει να λέμε, απλώς
2: το ξέρετε, το
1: προφανώς
2: ούτε
1: Πρόεδρε.
2: Τον Πάνο, ούτε
1: γράφει
2: την
1: ο Βασίλης, Πρόεδρε, αν ψάξετε την καταγωγή όσων φέρονται ως ασκούντων βία, θα εξηγήσετε το φαινόμενο. Τα περιμή ισότητας των δύο φύλων είναι ανοησίες.
2: Κοίταξε, ο κακοποιητής, αυτός που κακοποιεί, που βασανίζει την γυναίκα του, τη φίλη του, την σύντροφό του, εκείνο, ένα από τα μηνύματα που περνάω από το τελευταίο βιβλίο, το 8ο κατά σειράν βιβλίο μου που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα από τις εκδόσεις Πατάκη με τον τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», ένα από τα μηνύματα που περνάω με αυτό το βιβλίο είναι: ο κακοποιητής, Μάκη μου, δεν αλλάζει με τίποτα. Κάθε χρόνο, κάθε μέρα, κάθε μήνα θα γίνεται και χειρότερος. Μην περιμένει η γυναίκα να αλλάξει ο άνθρωπος που γνώρισε. Ακούμε πολλές κοπέλες να λένε «άστον μωρέ, θα τον φτιάξω εγώ, θα τον τακτοποιήσω εγώ στην πορεία». Όμως μην ελπίζουν οι κοπέλες, μην πιστεύουν ότι θα αλλάξει αργότερα. Ο κακοποιητής, συνάδελφοι, δεν αλλάζει με τίποτε, όλο και χειρότερος θα γίνεται. Γι' αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω και μέσω της εκπομπής σας είναι όσο γίνεται νωρίτερα να φεύγει η κοπέλα.
1: Ποια είναι τα σημάδια, κύριε Σόμπολε, που πρέπει να ενεργοποιήσουν μια κοπέλα, μια γυναίκα?
2: Δεν άκουσα, μαγική.
1: Ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να ενεργοποιήσουν μια γυναίκα και ακριβώς να φύγει, να καταγγείλει τον κακοποιητή της? Τι πρέπει να την ενεργοποιήσει?
2: Δηλαδή έχουμε σωματική βία, ενώ μιλάνε εκεί εκνευρίζεται και τους ρίχνει μια καρπαζιά για το όποιο θέμα συζητάνε. Άμα δεις τέτοια συμπεριφορά, δεν μπορεί να, ο άνθρωπος αυτός να είναι, να γίνει καλύτερος στο μέλλον, όσο και να προσπαθήσει η κοπέλα. Επίσης η λεκτική συμπεριφορά, η συζήτηση, άμα τον βλέπεις να είναι συνέχεια εκνευρισμένος, να εκνευρίζεται με το παραμικρό, φεύγεις αμέσως. Γιατί στην αρχή, συνάδελφοί μου, στην αρχή είναι της γνωριμίας, είναι εύκολο να σταματήσεις την σχέση αυτή. Όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, είναι πολύ δύσκολο, δυσκολεύουν τα πράγματα και δυστυχώς ο κακοποιητής, εκτός από τη βάναυση συμπεριφορά του, τους ξυλοδαρμούς, μπορεί να φτάσει και στη δολοφονία.
0: Πρόεδρε, εδώ να δώσουμε κάποιες...
2: Όσο μπορούμε νωρίτερα να κόβουμε, να τον σταματάμε, να κόβουμε σχέση όσο γίνεται νωρίτερα, συνάδελφοι.
0: Αυτό είναι κατανοητό που λέτε και έχετε δίκιο που ορθά το επισημαίνετε. Σε περίπτωση που μία γυναίκα βρει το κουράγιο και ζητήσει διαζύγιο, ζητήσει να απομακρυνθεί από την εστία ο κακοποιητής, στη συνέχεια πώς προστατεύεται αυτή η γυναίκα από την πολιτεία? Γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές με αφορμή το ότι πρέπει να πάει να δει τα παιδιά, εάν υπάρχουν παιδιά ή μια επίσκεψη που πρέπει να γίνει για διάφορους λόγους που έχει να επιλύσει το ζευγάρι, εκεί ο κακοποιητής επανέρχεται με ακόμη χειρότερη συμπεριφορά, πολλές φορές δολοφονώντας και την πρώην σύντροφό του. Εκεί μια γυναίκα πώς μπορεί να προστατευτεί? Αυτή τη στιγμή ο κακοποιητής έχει φύγει από το σπίτι.
2: Της δίνει η αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα,

0: μια, πώς το λένε, δεν θέλω να ούτε να σε βλέπω ούτε να σε ακούω. Αφού είναι τα παιδιά, να δείχνει μια συμπεριφορά καλή. Θα μου πεις, ο κακοποιητής καταλαβαίνει από τέτοια? Όχι, δεν καταλαβαίνει. Εμένα, αλλά εκείνο που θα πρέπει να κοιτάζουν και οι κοπέλες, οι γυναίκες γενικότερα, είναι το πώς να μην χειροτερεύουν τα πράγματα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, συνάδελφοι, τη συμπεριφορά του κακοποιητή, θύμα δεν είναι μόνο η γυναίκα. Θύματα είναι και τα παιδιά, δυστυχώς, και τα παιδάκια που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και παίρνουν αυτές τις πρώτες αρχές. Τι θα γίνουν αύριο αυτά τα παιδιά? Οι ειδικοί ψυχίατροι, ψυχολόγοι και λοιπά λένε ότι δυστυχώς μένουν αυτά μέσα τους, τα κουβαλάνε και κάποια από αυτά τα βγάζουν στην μεγαλώνοντας, και έχουμε αποτελέσματα αυτά τα...
1: Είπατε ότι δεν αλλάζει, πρόεδρε, ο κακοποιητής.
0: Δεν αλλάζει ποτέ ο κακοποιητής, μα και αυτό να το καταλάβουν οι γυναίκες, οι κοπέλες που έχουν σχέση με έναν...
1: Αυτό είναι μια αποτυχία της οικογένειας που δημιούργησε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι μια αποτυχία συνολικά της κοινωνίας, ότι δεν μπορούμε κάποιους ανθρώπους να τους εξηγήσουμε, να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να έχουν αυτές τις συμπεριφορές σε μια γυναίκα, σε έναν άλλο άνθρωπο.
0: Αυτό είναι θέμα των εγκληματολόγων και των άλλων ειδικών, αλλά αυτό που εγώ ξέρω από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια και τα πάμπολα εγκλήματα, γυναικοκτονίες που έχω ασχοληθεί δημοσιογραφικά, είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο κακοποιητής, και γι' αυτό πάση θυσία να φεύγει νωρίς η κοπέλα. Αυτό θέλω να καταλάβουν οι κοπέλες. Πάρα πολλές λένε όχι, θα τον φτιάξω εγώ στην πορεία. Δεν τον φτιάχνεις με τίποτε. Δεν αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι έτσι ο χαρακτήρας του. Γεννήθηκε έτσι. Έγινε στην πορεία έτσι. Αυτό είναι θέμα των εγκληματολόγων. Αλλά όμως αυτό που ξέρω εγώ είναι δεν αλλάζει.
2: Πάντως ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι δηλαδή κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις ανδρών οι οποίοι κακοποιούν τις γυναίκες τους, και αυτό είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν, μάλλον των καταγγελιών που έχουν γίνει, ο καταγεγραμμένος δηλαδή αριθμός. Αντιλαμβανόμαστε πώς είναι εκείνοι οι οποίοι δεν καταγγέλουν.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό που επισημαίνει η Νικολέτα, διότι πολλές γυναίκες, πολλοί δεν καταγγέλουν. Οπότε τα 100 που είπε ο Υπουργός είναι όσα καταγγέλλονται, οι 100 συλλήψεις, οι 100 περιπτώσεις. Πόσα άλλα είναι που δεν ανοίγουν στόματα, που λέγαμε νωρίτερα? Πάρα πολλά. Αλλά όμως αυτά είναι. Επαναλαμβάνω όμως και κάτι που επισήμανα στην αρχή, δεν είναι φαινόμενο δικό μας αυτό μόνο στην Ελλάδα, είναι και γενικότερα. Άμα πάτε και στις γειτονικές χώρες, Τουρκία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, πιο πάνω, μην νομίζετε ότι έχουμε λιγότερα περιστατικά. Θα συναντήσουμε και περισσότερα περιστατικά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πάνος Όμπολος.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, να είστε καλά. Γεια σας, γεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δημοσιογράφος και συγγραφέας, και μιλήσαμε για το θέμα με τις γυναικοκτονίες. Πραγματικά, από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Η Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους, η Πινελόπη πριν από λίγες ημέρες στην Ιγουμενίτσα, η Ελένη Τοπαλούδη στη Ρόδο,

0: Καρολάιν από τον σύζυγό της που έκανε και θέατρο επί δύο εβδομάδες μέσα στο σπίτι τους.
1: Και ο Δράσης στην Ιγουμενίτσα το ίδιο έκανε στην τελευταία γυναικοκτονία.
0: Ναι, προσπάθησε να σκηνοθετήσει μια υποτιθέμενη ληστεία, αλλά οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας πολύ γρήγορα κατάλαβαν και τον έκαναν να ομολογήσει το στιγερό αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα.
1: Εμείς θα συγκρατήσουμε από αυτά που είπε ο κύριος Σόμπολος, ότι στο πρώτο δείγμα κακοποίησης δεν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία, απομακρυνόμαστε, δεν πρόκειται η κατάσταση ποτέ να βελτιωθεί ή να γίνει καλύτερη. Έθελο τυφλούμε αν πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Και στην περίπτωση που πάρει μια γυναίκα την απόφαση να φύγει από το σπίτι, να απομακρυνθεί, εννοείται ότι ενημερώνει την αστυνομία, ζητάει το panic button προκειμένου εκείνη και τα παιδιά της να είναι προστατευμένα.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ στο Earth News Radio, σε λίγα λεπτά το δελτίο ειδήσεων στις 11 και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις δυσκολίες υπό τις οποίες διεξάγεται η επιχείρηση εντοπισμού των 5 αγνοωμένων στα συντρίμια του κτηρίου της Πλάκας, αναφέρθηκε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News και επισημένοντας ότι υπάρχει κίνδυνος και για παρακείμενα κτίρια. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, ανέφερε η εκπρόσωπος. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μιλώντας επίσης στη δημόσια τηλεόραση, ανέφερε ότι από μία πρώτη αυτοψία που διενήργησε η Πολυοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, 3-4 κίνητα μαζί με το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Για τα γειτονικά κτίρια, ο Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερη σοβαρή. Στο διπλανό κτίριο έχει αποκολληθεί μεγάλο τμήμα από το δεύτερο όροφο και παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργικότητά του. Την ίδια ώρα, με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτιρίου. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για την ανέβρεση των 5 αγνοωμένων, 3 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα ανέσυραν από τα ερείπια μία γυναίκα νεκρή. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του Bloomberg. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην ελληνοϊνδική πρωτοβουλία για την τεχνική νοημοσύνη, στην ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρία της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρωθυπουργός τιμά τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε ομιλία του κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονικό υπόδειγμα εξουσίας και απέρριψε τα διλήμματα που θέτουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Οι υποδοχοί Rockstar επιφύλασαν 80.000 νέοι στον ΠΑΠΑ λέοντας στο Stage de France κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής αγρυπνίας. Η μεγάλη βραδιά περιλάμβανε ομιλίες, ψαλμωδίες και προσευχές και ολοκληρώθηκε με ένα φαντασμαγορικό σοου πυροτεχνημάτων. Η τετραήμερη επίσκεψη του Ποντίφικα συνεχίζεται με αποκορύφωμα τη μεγάλη λειτουργία στην πλατεία Concorde και τη γειτονική λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.
0: Ο καιρός.
1: Οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Θεραιά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο. Κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκωδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 10 λεπτά μετά τις 11. Νικολέτα Κρητικού,
1: Μάκης Πολάτος.
0: Και συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας. Φαίνεται ότι συνεχίζονται οι έρευνες, όπως είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, για την κατάσταση στην πλάκα. Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. Από την χθεσινή τεράστια έκρηξη που έγινε στην πλάκα, σε αυτό το κτίριο το οποίο ισοπεδώθηκε πλήρως, έγινε μια άμορφη μάζα από ερείπια έπειτα από αυτή την τρομακτική έκρηξη που ακούστηκε σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Και βέβαια θα αρχίσουν και από το ανακριτικό της πυροσβεστικής οι έρευνες για να διασαφινιστεί τι προκάλεσε αυτή την καταστροφή.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, Μάκη, κυρίες και κύριοι. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή, ο οποίος αναφέρει πως ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην Οδό Λυσικράτους, δηλαδή στις 5 Οκτωβρίου του 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου. Είναι κάτι το οποίο θα το συμπεριλάβουν στην έρευνά τους οι εμπειρογνώμονες και οι αρχές, να δουν
0: συνολικά για όλη την περιοχή της πλάκας.
1: Για όλη την περιοχή, βεβαίως. Τι τους είχε κινήσει, τέλος πάντων, τις υποψίες, ή τι τους έκανε να ανησυχούν και να ζητούν να υπάρξουν περαιτέρω έρευνες.
0: Υποθέτω ότι είναι μια περιοχή ούτως ή άλλως με μια ιδιαιτερότητα, με στενούς δρόμους, με όχι εύκολη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα εάν χρειαστεί, με πολύ μεγάλες πιθανότητες να επεκταθεί κάποια φωτιά στα παρακείμενα κτίρια εάν ξεσπάσει, γιατί όλοι ξέρουμε ότι στην πλάκα σχεδόν δεν μπορούν να περάσουν τα μεγάλα οχήματα, πολύ περισσότερο αν είναι σταθμευμένο κάποιο άλλο αυτοκίνητο στη μία πλευρά του δρόμου. Οπότε νομίζω περισσότερο εκεί. Τώρα ένα ερώτημα που θα πρέπει να συζητηθεί τις επόμενες μέρες είναι κατά πόσον, αφού δούμε ποια είναι τα αίτια αυτής της έκρηξης, κατά πόσο όλα αυτά τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ελέγχονται όπως πρέπει, ποιος τα ελέγχει, τι έλεγχοι γίνονται και αν με έναν τρόπο ευθυγραμμίζονται και οι ιδιοκτήτες τους με όσα προβλέπει η νομοθεσία για την ασφάλεια των ενίκων, των τουριστών, γιατί εδώ μιλάμε για ένα προϊόν που πια έχει γίνει μια από τις πιο μεγάλες, πιο βαριές βιομηχανίες της χώρας, ο τουρισμός.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Τι θα έλεγες όμως τώρα να αφήσουμε για λίγο τα δικά μας και να πάμε σε διεθνές πλαίσιο. Είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Ποια συγκρατείς περισσότερο? Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, σε εξέπληξε?
0: Νομίζω όχι, ότι δεν μπορεί να εκπλαγεί κανείς πια με τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος εύκολα μπαίνει σε καλούπια. Ήταν ενδιαφέρουσα και η ομιλία του Ισπανού Πρωθυπουργού, είχε ένα ενδιαφέρον και νομίζω επίσης η ομιλία του Ισραηλινού, που πολλοί αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης την ώρα που ήταν στο βήμα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ταγίπ Ερντογάν με ένα άλλο προφίλ, λίγο διαφορετικό από το προφίλ που μπορεί κάποιοι να περίμεναν. Ωστόσο, την ίδια ώρα φαίνεται πως αυτή η πρόταση του Ιράν να ανοίξουν για 7 μέρες τα στενά του Ορμούς δεν γίνεται αποδεκτή από την Ουάσιγκτον. Την απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ και έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία να δούμε τι γίνεται με τους Χούθη.
1: Βέβαια.
0: Πόσο τους πρόχνουν οι Ιρανοί να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα, γιατί αυτό συνδέεται ευθέως με την τσέπη μας. Συνδέεται με τις τιμές των καυσίμων που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ υψηλότερες τιμές μια σειρά από προϊόντα και να κάνουν αυτό το χειμώνα που περιμένουμε, τον χειμώνα του 2026-2027, έναν πολύ πολύ δύσκολο χειμώνα για όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες. Να καλημερίσουμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος, είναι συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Καρατράντο,
1: καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Πώς βλέπετε την κατάσταση στο Ορμούς, στα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ? Τι βλέπετε να γίνεται με τους Χούθη?
2: Υπάρχει ένα, στη διδασκαλία των διεθνών σχέσεων, υπάρχει ένα γράφημα που μοιάζει με ένα κουβάρι που περιγράφει τις πολλές αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, ανοιχτές διανέξεις αλλά και υποστηρίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Αυτό λοιπόν το κουβάρι φαίνεται ότι δεν είχε σταθμιστεί όπως και όσο θα έπρεπε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κυρίως και το Ισραήλ δευτερευόντως, όταν αποφάσισαν τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, που μετεξελίχθηκε σε αυτή την κρίση την οποία έχουμε όλους αυτούς τους μήνες πλέον, με τις πολλές επιπτώσεις όπως αυτές που περιγράψατε. Δηλαδή πλέον σε μια συνθήκη όπου υπήρξε εκ νέου αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και των άλλων χωρών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες είναι πιο κοντά στην Δύση, δηλαδή έχουν πιο στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και κάποιες εξ αυτών καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ από κάποιες άλλες, απέναντι από το Ιράν. Και αυτό οδήγησε στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, γιατί δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, δηλαδή ξαφνικά οι Χούθοι δεν επιτέθηκαν στη Σαουδική Αραβία. Η αντιπαράθεση αυτή μέσω αντιπροσώπων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Η Σαουδική Αραβία είναι ο βασικός υποστηρικτής της κυβέρνησης της Ιεμένης, που είναι το ένα μέρος του εμφυλίου πολέμου, και οι Χούθοι από την άλλη πλευρά μάχονται εναντίον αυτής της κυβέρνησης. Και εκ των πραγμάτων αυτών υπάρχει ήδη αυτή η διχοτομία με την Σαουδική Αραβία. Άρα σε μια συνθήκη όπως αυτή, η οποία τελικά έχει, να το πω έτσι, επιτρέψουμε τον όρο, βαλτώσει, δηλαδή δεν προχωρά ούτε στο στρατιωτικό πεδίο, γιατί οι ΗΠΑ δεν θέλουν να κλιμακώσουν περαιτέρω, και αυτό αντίστοιχα δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίες για το Ιράν, που το διαβάζει πάρα πολύ καλά. Και αν εδώ συνυπολογίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να βρει μια συμφωνία η οποία θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον καλύτερο τρόπο για να την παρουσιάσει ως κερδοφόρα για αυτόν και δευτερευόντως για τις ΗΠΑ, έχουμε εμπλακεί σε όλη αυτή την συνθήκη που έχει δημιουργηθεί, και βάζει ίσως με τον πιο εμφατικό τρόπο, γιατί είναι αυτό το οποίο λέμε ότι πλέον δεν μπαίνει ο μέσος πολίτης να διαβάσει τις διεθνείς εξελίξεις από ενδιαφέρον, αλλά από αγωνία, γιατί οι επιπτώσεις μπαίνουν στην καθημερινότητα και αναδύεται έτσι πολύ έντονα αυτό το οποίο λέμε πλέον οικονομική ασφάλεια. Mm. Δηλαδή ότι όταν αποφασίζεις να κάνεις μια στρατιωτική επέμβαση, πέρα από το κόστος αυτής καθ' αυτής που συνήθως έμπαινε στη συζήτηση, η διασύνδεση που υπάρχει, το περιγράψτε εδώ, ας πούμε τα στενά αυτά, ουσιαστικά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κίνηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και των ενεργειακών και άλλων αλυσίδων στην όλη ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Άρα μία κρίση εκεί, μία σύγκρουση, η οποία συνοδεύεται από τέτοιου τύπου οπλοποιήσεις, γιατί ζούμε στην εποχή της οπλοποίησης των πάντων. Το Ιράν ήταν απειλητικό γιατί θα αποκτούσε πυρηνικό όπλο, και κέρδισε από όλη αυτή τη διαδικασία ένα νέο πυρηνικό όπλο, που είναι το στενό του Ορμούζ, που είναι δύσκολο να πιστεί ότι πρέπει να έρθει στη θέση, ας πούμε, την οποία θέλει το ΗΠΑ ή θα ήθελαν οι ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα νέο αδιέξοδο, και αντί να επιληθεί ένα πρόβλημα, γιατί το Ιράν είχε επιθετική συμπεριφορά, αυτό απέκτησε νέα όπλα στην όλη του διαδικασία και βρεθήκαμε σε αυτή τη συνθήκη.
1: Τώρα στις 7 Αυγούστου, κύριε καθηγητά, επεγράφει η λεγόμενη συμφωνία της Μέκας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν φανταζόντουσαν ότι η πρωτοβουλία τους επρόκειτο να τεθεί στη δοκιμασία της πράξης τον ερχόμενο κιόλας μήνα. Είναι μια συμφωνία περί συλλογικής άμυνας. Εκτιμάτε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να υλοποιηθεί επί του πρακτέου?
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι περισσότερο μια διακήρυξη παρά μια συμφωνία. Να έχετε δίκιο, τυπικά είναι συμφωνία. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι κρυμμένο στη μορφή αυτής της συμφωνίας. Ωστόσο, τα έντονα υπάρχουν αποκλίνοντα συμφέροντα μεταξύ των χωρών αυτών, και μάλιστα και οι σχέσεις τους δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές, τόσο μεταξύ τους όσο και για το τι συμβαίνει στο πεδίο. Ας πούμε για το θέμα Ιράν, για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία έχουν δύο πολύ διαφορετικές θέσεις. Ναι. Επομένως είναι περισσότερο μια προσπάθεια να υπάρξει ένα συντονισμός, γιατί αισθάνονται οι χώρες αυτές που έχουν ένα βασικό, πέρα το ότι είναι μουσουλμανικές, ωστόσο έχουν ένα βασικό άλλο κοινό χαρακτηριστικό, ότι είναι σημαντικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Το κενό ή η αβεβαιότητα που δημιουργείται από τη στάση την οποία έχουν οι ΗΠΑ επί της προεδρίας Τραμπ έφερε αυτές τις χώρες μαζί. Και το βλέπω ότι δεν πιστεύω ότι θα δούμε να υπάρξει εφαρμογή στο πλαίσιο της άμεσης συνδρομής.
0: Άρα τι να περιμένουμε, κύριε Καλατράντε, από αυτή την ιστορία με τους Χούθη, εάν δεν μπορεί το Ιράν να τους μαζέψει, εάν η Κίνα με έναν τρόπο δεν θέλει να πιέσει το Ιράν να σταματήσει την τροφοδοσία τους?
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα ήταν εύκολο αν εξαρτώνταν, όπως συνέβαινε παλιότερα, από την τροφοδοσία του Ιράν και κυρίως από την παροχή όπλων κτλ. Έχουν αποκτήσει και οι ίδιοι τεχνογνωσία. Γιατί ζούμε πλέον στην εποχή των low cost όπλων, ναι, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Άρα αυτό το οποίο σημαίνει ότι εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Πρέπει και οι ΗΠΑ που τηρούν αυτή την αμφωτερήσα στάση την οποία έχουν, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας είναι εντονότερες. Το είδαμε στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε και στις επόμενες εκλογές, να δουν κάτι πολύ πιο ενισχυμένο από την επιχείρηση Ασπίδες, που ουσιαστικά υπάρχει εκεί στην περιοχή για να αντιμετωπίσει την πειρατεία αρχικά των Χούθη. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο θέλει δύσκολες αποφάσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατράντε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Τριατάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, και τον ευχαριστούμε. Τι λες να πάμε να δούμε λίγο την κατάσταση στο Αιγαίο, να δούμε πώς είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς διαμορφώνονται.
1: Βεβαίως.
0: Την ώρα που υπάρχουν πληροφορίες ότι στην Πλάκα, από τις έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων, της ΕΜΑΚ και των άλλων δυνάμεων της πυροσβεστικής, έχει εντοπιστεί και δεύτερος νεκρός εκ των αγνοωμένων έπειτα από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους 15.
1: Να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Κρασά, αντιστράτηγο ένα από στρατεία. Καλό σας μεσημέρι, στρατηγέ. Είστε καλά?
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κρητικού. Κύριε Πολάτε.
1: Πάμε
0: καλημέρα,
1: να δούμε,
0: στρατηγέ.
1: Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Παρακολουθήσαμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία του κύριου Ερντογάν, ο οποίος χαμήλωσε τους τόνους, έκανε λόγο για δύο χώρες οι οποίες πρέπει να έχουν φιλικές σχέσεις, δύο γείτονες που θα πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον. Εκτιμάτε πως είναι μια στρατηγική διπλωματικά να κλιμακώνει η Ρωσία, αλλά σε επίπεδο ρητορικής να χαμηλώνει τους τόνους?
3: Η στρατηγική παραμένει η ίδια. Η τακτική αλλάζει. Η στρατηγική της Τουρκίας είναι μία και έχει εκφραστεί εδώ και πολλά χρόνια. Θέλει μέρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της κυριαρχίας, τα οποία διακηρύσουμε στο Αιγαίο. Αλλά η τακτική της αλλάζει. Άλλοτε είναι έντονη και έχουμε μία έντονη αντιπαράθεση και έχουμε μία τρικυμιώδη κατάσταση, και άλλοτε έχουμε και τα ήρεμα νερά, τα οποία έχουμε συνηθίσει να λέμε. Αυτή η ένταση λοιπόν προσπαθεί για την απειλή χρήσης βίας να μας υποχρεώσει να υποχωρήσουμε και να παραδώσουμε μέρος αυτών τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μας ανήκουν στην περιοχή του Αιγαίου. Αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει, η ένταση με την Τουρκία, από το 1955 ουσιαστικά, τότε που έγιναν οι διωγμοί των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί είναι να βρούμε τα δύο κράτη μεταξύ μας μια πολιτική λύση, δηλαδή μέσω μια διαπραγματεύσεως, διαβουλεύσεων, να επιλύσουμε.
0: Μα τι να διαπραγματευτούμε, θα ρωτούσε κάποιος στρατηγέ.
3: Ναι,
0: δεν είναι σαφής η συνθήκη της Λοζάνης για το τι ανοίγει στην Τουρκία,
3: ναι,
0: τι ανοίγει στην Ελλάδα.
3: Σαφώς.
0: Η μόνη διαπραγμάτευση, υποθέτω, ότι είναι για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η φαλοκοπίδας και η αποκλειστική οικονομική ζώνη.
3: Εκ μέρους της Ελλάδος, εμείς διακρίνουμε αυτά τα οποία είπατε, την οριοθέτηση των δύο ζωνών. Η Τουρκία θέλει και άλλα θέματα.
0: Ναι.
3: Άρα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο. Αλλά και στην υποθετική περίπτωση, κατά την οποία η Τουρκία έλεγε ότι αυτά μόνο τα δύο θέματα. Και τα παραπέμπαμε σε ένα διεθνές διοικητικό όργανο, δηλαδή στη Χάγη ή στο Διεθνές Δικαστήριο Ναυτικών Διαφορών του Αβούργου. Η λύση την οποία θα έδινε δεν συμφωνούσε με τα όρια τα οποία έχουμε θέσει εμείς στο χωροταξικό σχεδιασμό της Μεσογείου.
0: Καλά, αυτά είναι τα απότατα δυνητικά όρια, το γνωρίζουμε όλοι.
3: Τα δυνητικά όρια. Άρα λοιπόν αυτή, δηλαδή έστω που σαν αυτό είναι υποθετικό σενάριο, γιατί η Τουρκία θέλει να θέσουμε και θέμα, έχει μια αμφισβητή την κυριότητα 160 μικρονησίδων, τα όρια του FIR, των περιοχών πληροφοριών πτήσεως, τα όρια του έρευνας και διάσωσης και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορούμε διπλωματικά να τα βρούμε. Από την άλλη πλευρά, επειδή έχουν περάσει 5 χρόνια εντάσεως και μιλώνω σαν στρατιωτικός, είναι δύσκολο να έχουμε και μια γενικευμένη στρατιωτική σύραξη. Δηλαδή αυτό για να συμβεί θα πρέπει να συμβούν πάρα πολλά και δεν θα πάμε από τη μία μέρα στην άλλη στην σύραξη. Όσο αφορά αυτό το οποίο λέγεται πολλές φορές θερμό επεισόδιο, το θερμό επεισόδιο δεν είναι τόσο ελεγχόμενο. Δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να κλιμακωθεί ακραία. Να θυμίστε όταν είχαμε την κρίση των ημείων, τότε που είχαμε μια μεγάλη ένταξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν είχαμε, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε.
0: Πάντως η πτώση του ελικοπτέρου έχει, νομίζω, και σύμφωνα με το πόρισμα από το πολεμικό ναυτικό και σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, δεν νομίζω ότι
3: δεν ερήφθη, όπως και βρέθηκε, δεν ερήφθη. Είχαμε στην κλιμάκωση της κρίσης, έπεσε το ελικόπτερο. Ναι. Και όπως λέτε, συμφωνώ με την άποψή σας, δεν ήταν θέμα, δεν προκύπτει πουθενά ότι έπεσε από τους ερήφθηκε, δηλαδή κατερήφθη, το κατέρριψαν οι Τούρκοι, αλλά ότι έπαθε βέρτικο και υπήρξε μια βλάβη. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι και το θερμό επεισόδιο, το οποίο λένε μερικοί ελαφρά την καρδία ότι θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, μπορεί και αυτό να είναι ένα εξέλεκτο το θερμό επεισόδιο και να οδηγήσει κάπου αλλού.
1: Εδώ έχουμε δύο σημαντικές ημερομηνίες ορόσημα. Δύο μάλλον σημαντικά ορόσημα, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία, τις ημερομηνίες που θα κινήσουν οι έρευνες για την, οι βυθομετρικές έρευνες για το GSI, και από την άλλη έχουμε και την επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Υπάρχει διπλωματικό διέξοδο σε αυτές τις δύο κινήσεις τις οποίες πρόκειται να προχωρήσει η Ελλάδα?
3: Όσον αφορά το καλώδιο, εκεί θα δοκιμαστεί εν της πράγμασης, αν η συμφωνία την οποία κάναμε με τη γαλλική εταιρεία θα ευοδοθεί και θα συνεχίσει τις έρευνες, γιατί ακόμα είμαστε στη χαρτογράφηση του βυθού. Εάν φτάσουμε τώρα στην περίπτωση που είχαμε πριν από δύο χρόνια με την Κάσο, τα στείλα τα πέντε πολεμικά πλοία, είχαμε βάλει εμείς το ιταλικό Ρίβολι να κάνει τη χαρτογράφηση του βυθού και σταμάτησε σε ένα σημείο και επέστρεψε. Θα δοκιμαστεί αυτή τη στιγμή χαρτογράφηση του βυθού για την πόντιση της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης του Great Sea Interconnector, θα δοκιμαστούν οι προθέσεις των δύο χωρών και θα αποτελέσει σημείο καμπής. Όσον αφορά τώρα τα χωρικά ύδατα τα οποία είπαμε να κηρύξουμε νοτίως της Κρήτης, ήδη εκεί πέρα έχουμε το πρόβλημα με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο από μόνο του δεν είναι κάτι το οποίο παράγει δίκαιο, αλλά τι έχει δημιουργήσει? Έχει δημιουργήσει μια διεκδίκηση της Τουρκίας, η οποία λέει πέραν των χωρικών υδάτων δεν υπάρχουν θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ νοτίως της Κρήτης. Και αυτό θα είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο θα δοκιμάσει την πορεία τις προθέσεις των δύο χωρών, πώς θα διαχειριστούν τις διαφορές τους. Διότι εδώ και 50 χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι στα βασικά. Και ενδεχομένως να είναι μια κατάσταση την οποία θα τη βιώνουμε και οι επόμενες γενναίες θα ζήσουμε με αυτή την ένταση. Να σας πω και εγώ ότι απεφύτησα από τη Σχολή Ευελπίδων το 1978 που ονομάστηκα διπολαγός, αποστρατεύτηκα μετά από 40 χρόνια και οι διαφορές εξακολουθούν. Υπήρχαν, έφυγα και εξακολουθούν να υπάρχουν και ενδεχομένως να υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι από τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να επιληθώ.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος αναποστρατεία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε μετά τις 11.30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα. Αγωνία για τους 4 αγνοούμενους. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας εκενώθηκαν, τόνισε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμάμε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα εκείνος ήθελε, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γέρα Πετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε, διακόπτουμε και συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το ΕΡΤ News και με την Πλάκα να ακούσουμε τα νεότερα.
2: Είναι επιβεβαίωση
1: από τις έρευνες.
2: Έχουμε δεύτερο θύμα στην Πλάκα από την έκρηξη τη χθεσινή.
1: Ποιος μιλά? Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι Ουκρανικές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μεσσηνία, Λακωνία, ως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 27 λεπτά πριν τις 12, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, η Έφη Παπαβραμοπούλου, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε δεύτερος νεκρός στην κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε ώρα 8 παρά 26 πρώτα λεπτά το πρωί της Παρασκευής. Και σύμφωνα με όσα μας είπε και ο Γιάννης Αρτοπιός, ο έτερος εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φαίνεται ότι ακόμη αναζητώνται και θεωρούνται αγνοούμενοι 3 ή 4 άνθρωποι που διέμεναν στους 2 ορόφους του κτηρίου της οδού Λυσικράτους, το οποίο κτίριο και κατέρευσε έπειτα από την έκρηξη.
1: Άρα λοιπόν είναι 2 οι σωροί οι οποίοι έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, Μάκη, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, με τους διασώστες, αλλά και με ειδικές θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν 3 ή 2 ακόμη αγνοούμενοι.
0: 3 ή 4.
1: Είμαστε συνολικά 3 ή 4, έχεις απόλυτο δίκιο. 3 ή 4, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να μην ήταν 3, είχαν δηλωθεί στο Airbnb 3 ότι θα διέμεναν, 3 άνθρωποι θα διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, αλλά υπάρχει στο check-in που έγινε με την αεροπορική εταιρεία, υπάρχει άλλο ένα 4ο άτομο, το οποίο ενδεχομένως να ήταν εντός του συγκεκριμένου κτηρίου.
0: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, λέει τώρα ενημερωτικό της πυροσβεστικής, είναι στη διαδικασία ανάσυρσης αυτού του δεύτερου ατόμου. Συνεχίζουν να απομακρύνονται τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε για τον πιθανό εντοπισμό και άλλων ανθρώπων. Αυτά είναι που γνωρίζουμε. Για οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε αμέσως από το Earth News Radio.
1: Ο Ηλίας Κούκος είναι εκεί στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση διαβάζοντας τη συγκεκριμένη έρευνα, και αφορά στις παιδικές χαρές, οι οποίες με ποιο τρόπο θα μάθουμε, από τον κύριο Γιώργο Χρούσο, καθηγητή παιδιατρικής και ομότιμο καθηγητή ιατρικής του ΕΚΠΑ, εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Οι παιδικές χαρές κάνουν καλό όχι μόνο επειδή διασκεδάζουν τα παιδιά, όχι μόνο επειδή παίζουν με τους φίλους τους, αλλά έχουν και άλλα παρεμπίπτοντα ωφέλη.
2: Ακριβώς έχουν, διότι εκτίθενται στα διάφορα μικρόβια του εδάφους, τα οποία δεν είναι απαραίτητα κακά, είναι καλά. Διότι κατά κάποιο τρόπο τα αποευαισθητοποιούν από διάφορες ουσίες και έτσι αργότερα έχουν λιγότερες αλλεργίες, λιγότερα προβλήματα με το πνεύμονα. Είναι κάτι που το ξέραμε στο παρελθόν. Το πολύ στήρο περιβάλλον δεν είναι πολύ καλό για τα παιδιά. Συνεπώς η έκθεση στο χώμα, στην άμμο, στα φυτά που είναι εκεί, στις παιδικές χαρές, είναι θετική τελικά για την υγεία τους.
1: Για πολλές δεκαετίες, κύριε καθηγητά, θεωρούσαμε ότι είναι πιο ασφαλές και πιο καλό για την υγεία των παιδιών να υπάρχουν στις παιδικές χαρές, να υπάρχει πλαστικό, καουτσούκ ή άσφαλτος, να μην υπάρχει, να μην έρχονται σε επαφή με το χώμα τα παιδιά, με τη λάσπη, με τα πεσμένα φύλλα. Τελικά αυτή η έρευνα που έγινε στην Φιλανδία, αυτό το πείραμα μάλλον που έγινε, αποδεικνύει ότι υπάρχουν ευνοϊκές μεταβολές στη μικροβιακή ποικιλότητα του δέρματος και του εντέρου τους.
2: Ακριβώς αυτό αποδεικνύει. Είναι πολύ ωραία μελέτη αυτή που κάναν στη Φιλανδία, γιατί δείχνει στα παιδιά στο ανοσολογικό του σύστημα. Κοιτάξανε τα κύτταρα μέσα στα λευκά αιμοσφαίρια στο αίμα τους και είδαν ότι όντως αποκτούν καινούργιες καλές ιδιότητες, θετικές για τα παιδιά. Συνεπώς η έκθεση στο περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, φαίνεται ότι είναι πολύ καλή. Κάναμε λάθος με τα καουτσούκ και με τα νάιλον και με όλα αυτά.
1: Το αποστηρωμένο περιβάλλον τελικά δεν είναι τόσο καλό όσο θεωρούσαμε.
2: Ακριβώς. Έχουμε ζήσει εκατομμύρια χρόνια στο φυσικό περιβάλλον. Οπότε τώρα το τεχνητό περιβάλλον που είναι αποστηρωμένο δεν είναι τόσο καλό.
0: Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις δηλαδή.
2: Ακριβώς. Έτσι.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή αυτή την εποχή είναι που ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, και πολλά παιδιά πηγαίνουν με το ρυθμό που πηγαίνουν. Ξέρουμε ότι πολλές φορές πηγαίνουν για λίγες μέρες στην αρχή, για λιγότερες ώρες, οι οποίες αυξάνονται. Και πολλοί γονείς τώρα θα αρχίσουν να ανησυχούν. Και αν κολλήσει το παιδί μου, μήπως δεν πρέπει να το πηγαίνω. Εκεί τι συμβουλεύετε?
2: Εκεί συμβουλεύουν να το πηγαίνουν, διότι κάποτε πρέπει να αποκτήσουν ανοσία τα παιδιά στις διάφορες κοινές λοιμώξεις. Συνεπώς χρειάζεται αυτό. Και χρειάζεται και κοινωνικοποίηση, δηλαδή η επαφή με τα άλλα παιδάκια είναι πολύ σημαντική. Mm-hmm. Για την, όχι μόνο την σωματική, αλλά και την ψυχική τους υγεία.
1: Θα θέλαμε την άποψή σας και για ένα άλλο θέμα που αφορά λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά, όχι αυτά της προσχολικής ηλικίας ή τα παιδιά του δημοτικού, αλλά κυρίως τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου και αφορά στον ύπνο, κύριε καθηγητά. Διαβάζουμε έρευνες ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι η έλλειψη ύπνου εξαιτίας της υπερβολικής ενασχόλησής τους με τα κινητά. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην ψυχική τους υγεία και όχι μόνο?
2: Έχει πάρα πολύ αρνητικές συνήθειες, δεδομένου ότι είναι κοιμώνται και αργότερα, δηλαδή περιορίζουν τις ώρες του ύπνου, αλλά και η ποιότητα του ύπνου δεν είναι καλή. Διότι είναι διεγερμένα από τις οθόνες και από τα διάφορα που κάνουν. Κανονικά πρέπει τουλάχιστον 2 ώρες πριν πάνε για ύπνο να σταματάνε τις επαφές με τις οθόνες. Το πρόβλημα που έχουν και το οποίο φαίνεται ότι είναι κοινό πλέον είναι ότι την άλλη μέρα πάνε νυσταγμένα στο σχολείο και δεν αποδίδουν, δεν μαθαίνουν σωστά. Και θα ξέρετε ότι το IQ δυστυχώς των παιδιών τα τελευταία 20-25 χρόνια πέφτει. Και αυτό φαίνεται, ένα μέρος από αυτό είναι το ότι είναι νυσταγμένα την άλλη μέρα. Mm-hmm. Όταν πάνε να πάρουν τις εξετάσεις. Δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε.
1: Πέρα από το γνωστικό τους πεδίο, τι άλλες συνέπειες θα μπορούσε να έχει? Έχει και αναπτυξιακές συνέπειες?
2: Βέβαια. Τα παιδιά, το ψυχικό τους πεδίο είναι το αναπτυξιακό. Εκεί γίνονται οι αλλαγές, η ορίμανση του κεφάλου. Συνεπώς, ναι, έχει επίδραση επάνω στο, όχι μόνο στον ψυχισμό του, αλλά και στην ανάπτυξή τους.
0: Το Γιώργο Χρόσο, ακούτε τον καθηγητή παιδιατρικής, με την εμπειρία σας, τι θα προτείνατε στους γονείς?
2: Θα πρότεινα να βάλουν όρια. Με αγάπη πάντα, έτσι, και με υποστήριξη και με τρυφερότητα. Αλλά πρέπει να είναι σταθεροί σε αυτό. Δεν πρέπει τα παιδιά να παίρνουν τις οθόνες, τις ταμπλέτες, τα κινητά κλπ. Στα κρεβάτια τους. Ούτε καν στα υπνοδωμάτια τους. Θα τα αφήνουν απ' έξω.
0: Είναι εύκολο, πιστεύετε, να το επιβάλλουν αυτό ή να πείσουν?
2: Δεν
0: τα
2: είναι
0: παιδιά.
2: Εύκολο, γιατί εμείς οι Έλληνες γονείς είμαστε με τα παιδιά μας πολύ επιτρεπτικοί. Έχουμε μια τάση να τα καλομαθαίνουμε. Όμως για το καλό τους πρέπει να το κάνουμε. Για το καλό τους αυτό να σκεφτούμε. Για την υπόλοιπη ζωή τους. Να τα βοηθήσουμε να πάνε όπως θα έπρεπε, καλά.
1: Κύριε Χρούσο, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Επίσης, γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 17 λεπτά πριν τις 12. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα είναι, πώς το λέμε, τραγική αφορμή. Είναι πολύ.
0: Εμείς για τον χρόνο σας.
1: Το συμβάν, αλλά.
0: Εσείς με τα μάτια του ειδικού έχετε κάποια εξήγηση στο τι μπορεί να συνέβη στην πλάκα?
1: Κοιτάξτε, πιθανολογείται, ας πούμε, και ακούγεται ότι είναι από διαρροή αερίου και ότι υπήρχε και κάποια οσμή αερίου. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να. Με την υπόθεση αυτή, okay, είναι σίγουρα προφανώς η βλάβη για την αποέκρηξη, πιθανολογείται ότι είναι αέριο. Νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε ίσως κανένα δύο θέματα τα οποία να μην τα γνωρίζουν και όλοι οι ακροατές, οπότε να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση για να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοια περιστατικά, έτσι, γιατί μπορεί να είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά είναι πολύ καταστροφικά, όπως καταλάβαμε όλοι. Διάφορες έξυπνες λύσεις που κυκλοφορούν, αισθητήρες κλπ. Που παλιότερα ήταν, ας πούμε, δαπανηρές, τώρα λόγω εξέλιξης τεχνολογίας έχουν γίνει εξαιρετικά φτηνές.
0: Αυτά είναι προαιρετικά όμως, δεν είναι απαιτούμενα.
1: Αυτό είναι, ναι, δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά το λέω πιο πολύ σαν να το σκεφτούμε όλοι, σαν μια σύσταση, ας πούμε, ότι όπου έχουμε τέτοια διακίνηση με αέρια, το πιο εύκολο είναι να εγκαταστήσουμε κάποιους ακόμα και φθηνούς αισθητήρες που θα μας ειδοποιήσουν να βγούμε τουλάχιστον από το κτίριο. Υπάρχουν και πιο smart, ας πούμε, καταστάσεις για έξω στα σπίτια που μπορούν να κλείνουν και δάνες και άλλα πράγματα. Αλλά το πιο απλό να μας ειδοποιήσει εγκαίρως.
0: Δηλαδή, στο υποθετικό σενάριο που μπορεί να υπήρχε διαρροή αερίου, μπορεί με ένα σπινθήρα να προκλήθηκε η έκρηξη.
1: Ναι,
0: ακόμη και αν αυτό ο σπινθήρα είναι το μπουτόν του φωτός, κάποιου φωτός,
1: ναι,
0: σε ένα δωμάτιο.
1: Να είναι το κάτω μέρος του ψυγείου, ας πούμε, εκεί που είναι το μοτέρ του, μπορεί να είναι, υπάρχουν δηλαδή διάφορες πηγές.
2: Είναι για να το πούμε απλοϊκά, σαν το ρελέ που έχουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, που την ώρα που υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος πέφτει, κάπως έτσι μας ενημερώνει ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
1: Ο αισθητήρας μπορεί να είναι και ηχητικό μήνυμα, σαν ένας μικρός συναγερμός.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μετά, ας πούμε, αυτό είναι το ένα θέμα κάποιας γρήγορης πρόληψης. Mm-hmm. Μετά μπαίνει πάντα το θέμα της στρωτότητας. Δηλαδή, ένα κτίριο καινούριο που θα ήταν πολύ πιο στιβαρό. Δεν θα είχε τόσο άσχημη κατάρρευση. Αυτό εξαρτάται πάντα και από την κάθε έκρηξη, έτσι, πόση ενέργεια έχει, τη μετή ταχύτητα φεύγει το οστικό κύμα. Αλλά κατά κανόνα τα καινούργια κτίρια θα συμπεριφέρονται καλύτερα. Γιατί, όχι γιατί τα λύνουμε για εκρήξεις, δηλαδή η στατική μετέτη δεν γίνεται για εκρήξεις στις συνηθισμένες κατασκευές, γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, σε πρεσβείες που μπορεί να είναι στόχος τρομοκρατών ή σε στρατιωτικές υποδομές. Αλλά επειδή έχουμε το σεισμό στη χώρα μας και τα λύνουμε για σεισμική ένταση, είναι αρκετά στιβαρά. Είναι πολύ πιο μεγάλες οι κολόνες, ας πούμε, αν συγκρίνουμε με τα κτίρια του Ηνωμένου Βασιλείου, ξέρω εγώ. Άρα, ένα καινούριο κτίριο δεν θα είχε αυτή τη συμπεριφορά. Δεν θα πέφτει τόσο, δεν θα είχαμε όλη την κατάρρευση ή μπορεί να είχαμε κάποια μερίδια κατάρρευση. Το ίδιο που είναι λίγο πιο περίεργο, έτσι να πούμε, για να το ακούσουν και οι ακροατές, είναι ότι και ένα κτίριο ενισχυμένο, που πάλι θα ήταν ενισχυμένο για άλλο λόγο, δηλαδή εμέσως θα ήταν ενισχυμένο για σεισμό. Αλλά επειδή πολλές φορές βάζουμε ανθρακονήματα, κάνουμε περισσήξεις, περιπυλίγουμε τις κολόνες με ανθρακονήματα, αυτή η τεχνική είναι και αυτή που εφαρμόζουν, ας πούμε, στην Αμερική έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων. Δηλαδή, mm-hmm. το blast engineering που λένε χρησιμοποιεί ίδιες επισκευές, ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούμε και εμείς για το σεισμό. Άρα, αν το είχαμε ενισχύσει αυτό το κτίριο και άλλα, θα είχαν και λιγότερη διακινδύνευση σε εκρήξεις. Παρότι ο πρώτος στόχος ήταν ο σεισμός, οι φθορές, οι διάβολοι και τέτοια, θα κάλυπτε και αυτό.
2: Δηλαδή, κύριε Μπαρδάκη.
1: Έρχεται πάλι να μας χτυπήσει το καμπανάκι για τις παλιές κατασκευές, ότι καλή είναι η ενεργειακή και αναβάθμιση, αλλά πρέπει να αναβαθμίσουμε και το σκελετό.
2: Κάθε πότε θα πρέπει να κάνουμε ένα check-up για την στατικότητα του κτηρίου, ενός κτηρίου, ενός διαμερίσματος το οποίο, για παράδειγμα, θέλουμε να νοικιάσουμε ή για ένα διαμέρισμα το οποίο το χρησιμοποιούμε για ιδιοκατοίκηση. Ένα παλαιό κτίριο, κάθε πότε θα πρέπει να ελέγχουμε,
1: κοιτάξτε,
2: αν είναι ασφαλές?
1: Από τον κανονισμό, ας πούμε, σκληροδέματος που υπάρχει και μια διάταξη, προβλέπονται 10 έτη, κάθε 10 έτη να γίνει μια επιθεώρηση. Αυτό θα μας προστατεύσει και καλό είναι να αρχίσουμε να το κάνουμε, γιατί είναι μια κουλτούρα.
0: Και επίσης είναι προαιρετικό όμως, δεν επιβάλλεται.
1: Είναι στη διάταξη, αλλά δεν ελέγχεται βασικά, να το πούμε έτσι. Και οπότε, αφού δεν ελέγχεται, τελικά δεν εφαρμόζεται.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολυκατοικία που να επανελέγχεται το μπετόν αρμαία ανά 10 χρόνια.
1: Έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε, μία.
0: Εδώ συζητάμε 2 χρόνια για τους ανελκυστήρες.
1: Μία γρήγορη επιθεώρηση.
0: Μπορεί και περισσότερο.
1: Μία γρήγορη επιθεώρηση, αυτή που λέμε κάθε 10 χρόνια, θα προλάβαινε καταστάσεις. Ούτε κόστος μεγάλο θα είναι. Και θα γίνουν, ας πούμε, κάποιο ποσό που υπάρχει στα κοινόχρηστα για επισκευές, θα πήγαινε στη σωστή κατεύθυνση.
0: Θα προτείνατε κάποια αλλαγή στους χώρους που είναι για βραχυχρόνια μίσθωση, στα διαμερίσματα που δίνονται για βραχυχρόνια μίσθωση, ενίσχυση του σκελετού ή άλλου είδους προδιαγραφές? Γιατί όλα τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας είναι 50, 60, 70, 80 ετών.
1: Έχουν περάσει το προσδόκιμο. Κοιτάξτε,
0: ποιο είναι το προσδόκιμο του μπετόν?
1: Το προσδόκιμο είναι, η θεωρητική περίοδος σχεδιασμού είναι 50 έτη. Και επειδή η πλειονότητα των κτηρίων μας είναι του 60 και του 70, το ξεπεράσαμε αυτό. Δηλαδή ένα 60-70% είναι κτηρίων.
0: Ακούσατε, τώρα ξέρετε τι είπατε, έτσι, όσοι μας ακούνε και ψάχνουν για κάποιο διαμέρισμα, γιατί είμαστε και σε αυτή την εποχή του real estate που είναι κάπως σαν το κυνήγι του μαύρου χρυσού και ψάχνουν όλοι φθηνότερα διαμερίσματα παλαιότερα, δεκαετίας του πολυκατοικίες της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, μας λέτε δηλαδή εσείς τώρα αυτό, ξεχάστε το.
1: Αυτό κατά κανόνα σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερο ρίσκο έναντι σεισμού και άλλων στατικών θεμάτων. Αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή δεν συγκρίνεται μια καινούργια κατασκευή, είναι πολύ πιο ασφαλής. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τις παλιές, που είναι και πλειονότητα, είναι να τις αναβαθμίσουμε. Δηλαδή να τους, με κάποιες επεμβάσεις, να ανεβούν σε επίπεδο ασφάλειας και να αρχίσουν να συγκρίνονται με τα καινούργια. Mm-hmm. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία εκεί είναι να βοηθήσει τους πολίτες, γιατί είναι και μεγάλες μετά οι δαπάνες, δεν είναι και ότι μιλάμε για μικρά κόστη. Όπως το κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση, να τους βοηθήσει και για τη στατική αναβάθμιση. Δεν θα το έλεγα δηλαδή μόνο για τα Airbnb, θα το έλεγα ότι γενικώς πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, με αφορμή και αυτό το τραγικό συμβάν, αλλά και το σεισμό που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, να κάνουμε τις επιθεωρήσεις που είπατε κάθε δεκαετία, να διορθώνουμε πράγματα, να συντηρούμε και με την πρώτη ευκαιρία να τα ενισχύουμε κιόλας. Δηλαδή, εμένα πιο πολύ να σας πω, με προβληματίζει όταν βλέπω να γίνεται μια ριζική ανακαίνιση, ριζική, δηλαδή να γυμνώνουν το κτίριο και να το ξανακλίνουν χωρίς ενίσχυση. Δηλαδή αυτό μετά είναι αρκετά επικίνδυνο. Δηλαδή βάζει το κτίριο σε ένα τεράστιο ρίσκο, αφού ούτως ή άλλως έχει απογυμνωθεί το κτίριο.
0: Και αφού έχουν αφαιρέσει και κάνα 2 κολόνες για να μεγαλώσουν τους χώρους.
1: Ναι, θα μπορούσαν να βάλουν, ας πούμε, αυτό που είπαμε πριν και για την έκκληση. Αν είχαν βάλει στις κολόνες ατρακονήματα σε ένα κτίριο που ανακαινίζεται, δεν θα ήταν και τόσο τρομακτικό το κόστος, αφού θα ανακαινιζόταν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, δεν λέω για κάποιον που δεν ανακαινίζεται. Αλλά αυτά που ανακαινίζονται, εντάξει, θα προβλέψουν και κάτι στατικό. Μην κοιτάνε μόνο το εμπορικό κομμάτι, ας πούμε.
2: Τώρα, όσον αφορά στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ποιος οφείλει να κάνει έλεγχο και επανέλεγχο και να κάνει συντήρηση? Ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, η εταιρεία η οποία εγκατέστησε το φυσικό αέριο? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν οι διατάξεις, οι οποίες, ας πούμε, στις απλές περιπτώσεις οι κατοικίες και αυτά δεν έχουν και τόσες μεγάλες απαιτήσεις αισθητήρων. Mm-hmm. Έτσι, στις πιο μεγάλες εγκαταστάσεις υπάρχουν και αισθητήρες που έχουν, κλείνουν την ηλεκτροβάνα και και αυτά έχουν και δική τους περίοδο ελέγχου, ανάλογα κάθε φορά δηλαδή με τη συνάθρηση κοινού, με τα επιτραγωνικά του κτηρίου. Υπάρχουν αυτές οι διατάξεις. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση διάβαζα και εγώ διάφορα, δεν ξέρουμε ακόμα δηλαδή αν υπήρχε

0: πούμε. Τι έχεις εκεί μπροστά σου, βλέπω. Έχεις το ριζοσπάστη.
1: Έχω το ριζοσπάστη, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στις 8.30 το απόγευμα θα είναι η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, στην οποία θα μιλήσει ο κύριος Κουτσούμπας, θα χαιρετήσει ο κύριος Κωνσταντής. Πάμε να συνομιλήσουμε ποιον έχουμε καλεσμένο.
0: Ο κύριος Βαγγέλης Μαγνίσαλης.
1: Τον κύριο Μαγνίσαλη.
0: Είναι μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος και γραμματέας του Συμβουλίου Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ. Κύριε Μαγνίσαλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε το φετινό σύνθημα, το στρατηγέ, ναι. Ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται.
2: Ναι. Ευχαριστούμε καταρχήν πολύ για τη φιλοξενία που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να φτάσει σε πολύ περισσότερο κόσμο. Αν και να σας πω την αλήθεια, είναι συγκλονιστική η συμμετοχή. Αν έχετε και το εξώφυλλο του ριζοσπάστη με τις φωτογραφίες, μπορείτε να το καταλάβετε.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε πάνδημη συμμετοχή, νομίζω.
2: Ναι, δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Να σας πω, είναι από τις πιο μεγάλες συμμετοχές για αυτές τις μέρες και περιμένουμε την κορύφωση σήμερα, όπως υπόθηκε. Να σας πω την αλήθεια, είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, γιατί δείχνει δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο άνθρωπος όντως ξέρει να σκέφτεται, να προβληματίζεται, να βρίσκει τι φταίει σήμερα, να αναζητά τις απαντήσεις, και το φεστιβάλ δείχνει ότι αυτή η διάθεση ενός κόσμου να αμφισβητεί σε αυτό που ζει, να μην συμβιβαστεί με αυτά που ζει, μπορεί να εκφραστεί, έχει τρόπο να πάρει φωνή σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να ξεπεράσει δισταγμούς, προβληματισμούς, να ακούσει πιο καθαρά τι έχει σήμερα να πει, γιατί ζούμε σε συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Πάντως δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ όσοι συμμετέχουν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έχει τεράστια απήχηση και τεράστια αποδοχή. Μην σας πω ότι ξέρω, κύριε Μαγνίσαλη, ανθρώπους που θα μπορούσαν να διαλέξουν τη συναυλία της Άννας Βύση απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά λένε Πάρκο Τρίτσι, ΚΝΕ.
2: Ισχύει. Και αυτό ακριβώς είναι και το κάλεσμά μας, ότι πολύ περισσότεροι, ακόμα και αν έχουν προβληματισμούς και δισταγμούς, πρέπει να έρθουν, γιατί πρέπει να εμπιστευτούν την πολιτική ανάλυση και την πολιτική πρόταση που έχει το ΚΚΕ για μια εναλλακτική πορεία των πραγμάτων, για να αλλάξει ρότα τα πράγματα που δυστυχώς πάνε από το κακό στο χειρότερο. Όμως εμείς επιμένουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, και αυτό το μήνυμα στέλνουμε για με το φεστιβάλ, και ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που, επιτρέψτε μου, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, γιατί τις τελευταίες μέρες συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν περάσει ίσως και μια προσπάθεια εφησυχασμού στο προσκήνιο. Και αναφέρομαι και στα όσα ακούγονται στη συνέλευση, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αλλού, και στην επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Υπουργού Εξωτερικών, συγγνώμη, του Ρούμπιο στην Αθήνα, που έρχεται πρακτικά να προχωρήσει.
0: Μα δεν έχει κλείσει αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο, ούτε έχει ανακοινωθεί.
2: Συζητιέται.
0: Θεωρείται δεδομένη.
2: Είναι στο τραπέζι. Είναι. Η μεγαλύτερη εμπλοκή πάντως της χώρας μας σε ένα πολύ επικίνδυνο κουβάρι ανταγωνισμών είναι δεδομένη. Και είναι δεδομένη γιατί καταρχήν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα χθες, ότι ο λαός πρέπει να περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα, να ετοιμαστεί δηλαδή για τα δύσκολα, δηλαδή για νέες θυσίες, για τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, που την ίδια στιγμή που εμείς πληρώνουμε ακόμα πιο ακριβά την ενέργεια, την ακρίβεια, με την ακρίβεια αυτή κερδοφορούν, και για τους πολέμους που έχουν ανοίξει σε όλο τον κόσμο πλέον. Ζούμε δηλαδή στιγμές μεγαλύτερων, ας πούμε, πολεμικών συγκρούσεων μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και το ΚΚΕ με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας καλεί το λαό σε επαγρύπνηση και σε μεγάλη διαδήλωση και κινητοποίηση, γιατί είναι ώρα να μην δεχτούμε νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Είναι ώρα να ξεκαθαρίσουμε ότι και στη χώρα μας υπάρχουν δύο πατρίδες. Αυτή που κερδίζει με τον πόλεμο, την αντιλαϊκή πολιτική, και αυτή που ματώνει με τους φόρους, με την εκμετάλλευση κτλ. Αυτά μπορεί να φαίνονται λίγο ασφαλαιότερα με αφορμή το φεστιβάλ, αλλά αυτή είναι και ακριβώς η ουσία του φεστιβάλ, γιατί ξέρετε, οι χιλιάδες νέοι που έρχονται έχουν ένα ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ζήσουμε τον 21ο αιώνα διαφορετικά, σύμφωνα με τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Και φαίνεται παντού ότι για να γίνει αυτό πράξη, πρέπει να αλλάξει κάποιες βασικές ώρες στην οικονομία και στην κοινωνία.
1: Αυτό ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω, κύριε Μαγνίσαλη, επειδή
2: εναλλακτική προοπτική για τη ζωή μας, τον σοσιαλισμό.
1: Επειδή η συμμετοχή των νέων είναι διαχρονικά πολύ μεγάλη στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η νεολαία και συζητά μαζί σας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που μπορεί να απασχολούν ένα μαθητή που βλέπει το σχολείο σήμερα να γίνεται πραγματικά όλο και πιο εξοντωτικό, όλο και πιο αποστεωμένο, με αμέτρητες εξετάσεις, με την κυβέρνηση που ετοιμάζεται να φέρει και να τις τριπλασιάσει με το Εθνικό Απολυτήριο, που γίνεται το διάλογος. Οι φοιτητές που βλέπουν τα πτυχία τους να μην έχουν αξία.
0: Η ΚΝΕ δηλαδή θέλει διατήρηση των πανελλαδικών, πανελληνίων, όχι.
2: Η ΚΝΕ θέλει ένα σχολείο και παλεύουμε γι' αυτό. Και πιστεύουμε όχι μόνο η ΚΝΕ, πιστεύω είναι και μισή.

0: σώμα έτοιμα των μαθητών, ένα σχολείο που να μορφώνει, που να προετοιμάζει τους μαθητές για να περάσουν στα πανεπιστήμια, στις επαγγελματικές
1: σχολές. Και πόσοι σχολές. να περνούν όλοι, να περνούν λιγότεροι, να περνούν οι ίδιοι, 7 στους 10.
0: Το ερώτημα αυτό πρέπει να είναι με το τι ανάγκες έχει η κοινωνία. Αν μια κοινωνία έχει ανάγκες για πολλούς εργαζόμενους που εμείς θεωρούμε έχει, μπορεί να γίνεται ένας αντίστοιχος καταμερισμός σε πανεπιστήμια, επαγγελματικές σχολές για να καλύπτονται οι ανάγκες μας. Το υπόλοιπο είναι ένα θέμα, που ένα διέξοδο που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα σήμερα, που αντιμετωπίζει τους απόφοιτους ως αναλώσιμους εργαζόμενους, θα τους δίνει κάποιες γνώσεις και όχι να τους εντάξει οργανωμένα στην οργάνωση της κοινωνίας που ζούμε σήμερα. Αρκεί να σκεφτείτε, με αφορμή και το θέμα που είχατε πριν, τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν την άναρχη δόμηση και την ανάπτυξη της στέγης στο κέντρο της Αθήνας και αλλού. Γιατί δεν είναι μόνο η πλάκα και αυτό που είδαμε χθες.
1: Ναι.
0: Είναι η κατάσταση στην Κυψέλη.
1: Καλά, δεν είναι άναρχη δόμηση καινούργια. Τώρα αυτό το κτίριο είναι 60-70-80 ετών.
0: Με αφορμή το γενικότερο ζήτημα, ας πούμε, και με αφορμή την Κυψέλη, τα έργα του μετρό, που δεν συνδυάζονται με τα αναγκαία μέτρα προστασίας, αυτή η γενικότερη, δηλαδή το γενικότερο ζήτημα ασφάλειας και οργάνωσης της δόμησης και της στέγης.
1: Μα όπως μας είπε κύριε Μαγνήσαλη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών πριν από εσάς, το μπετόν έχει διάρκεια ζωής 50 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι 8 στα 10 κτίρια στην Ελλάδα, όχι στην Αττική, πρέπει να τα κατεδαφίσουμε και να ξαναχτίσουμε καινούργια.
0: Εντάξει, αυτά είναι δεδομένα που δαξίζουν οι επιστήμονες, όμως είναι και ένα δεδομένο ότι αυτά τα 50 χρόνια δεν περιμένουμε μόνο τον μπετό. Είναι και η παρέμβαση που πρέπει να έχει μια σχεδιασμένη οικονομία και ένα σχέδιο, ώστε και να ανανεώνονται και να υποστηρίζονται και να εξασφαλίζεται σήμερα η στέγη για όλους τους χιλιάδες από τους νέους που σήμερα ασφιχτιούν, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, στο να μην αντέχουν με τα ενίκια, με το μισθό που τελειώνει στα μέσα του μήνα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα θέμα που δείχνει.
1: Υπάρχει όλα και τα πολιτιστικό πρόγραμμα σήμερα, τελευταία μέρα του φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι, εκτός από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Δημήτρη Κουτσούμπα.
0: Κοιτάξτε, και σήμερα θα λειτουργούν όλες οι εκθέσεις του φεστιβάλ. Ξεχωρίζει αυτή για τους 200 εκτελεσμένους
1: κομμουνιστές
0: στην Κεσαριανή, με τις δημοσιευμένες και αδημοσίευτες φωτογραφίες που μπορεί ο κάθε επισκέπτης να δει. Πρώτη φορά δηλαδή εκτίθονται. Ναι. Και είναι ένα πλούσιο καλλιτεχνικό από εκεί και πέρα πρόγραμμα, με συναυλίες, με αφιερώματα μουσικά, με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες.
2: Τι ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις σήμερα, να υπενθυμίσουμε στο Πάρκο Τρίτσι.
0: Από τις 7 και μετά όλες οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με ένα πρόγραμμα που θα το βρείτε και στο site του φεστιβάλ μας, και να καλέσουμε όλους να έρθουν, και όσους έχουν ξανάρθει να το ξαναζήσουν, και όποιος δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δει αυτό το μεγάλο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός.
2: Πάρκο Τρίτσι, λοιπόν, 7 η ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Πέφτει αυλαία σήμερα του φεστιβάλ της ΚΝΕ, με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κ. Κουτσούμπα, στις 8.30. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγνήσαλη. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε κι εμείς. Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη, από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη, Νικολέτα Κρητικού.
2: Και Μάκη Πολάτο, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Γεια σας.
1: Και να μείνετε στο Ritz Radio.
3: Η ώρα είναι 12. Ritz News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τραγικές είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε χθες η ισχυρή έκρηξη. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ακόμα μία σωρός εντοπίστηκε στα Συντρίμια, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 2. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ενώ οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων έργο επιχειρούν να εντοπίσουν και τους υπόλοιπους αγνοούμενους. Υπενθυμίζεται ότι στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της, με τις έως τώρα εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο η πρώτη σωρός που ανασύρθηκε τα ξημερώματα να ανήκει στην ίδια. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο ίδιο το κτίριο είτε σε γειτονικό ακίνητο, με τη διαφυγή και εκτόνωση του αερίου να έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο σημείο. πρόκειται για σενάρια που βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Στις δυσκολίες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοωμένων στα συντρίμμια του κτηρίου της Πλάκας, αναφέρθηκε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News και επισημάνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος και για παρακείμενα κτίρια τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί. Επιπλέον, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μιλώντας επίσης στη δημόσια τηλεόραση, ανέφερε ότι από τη μία πρώτη αυτοψία που διενήργησε η πολεοδομία και το τμήμα ελέγχου κατασκευών, 3-4 ακίνητα μαζί με το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντέν. Σε αυτό το σημείο διακόπτουμε και συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το Earth News και τον συνάδελφο τον Ηλία τον Κούκο που βρίσκεται στην Πλάκα.
5: Τέσσερις αγνοούμενους, Ηλία, δεν ξέρουμε και αυτόν τον άνδρα που εντοπίστηκε αν πρόκειται για έναν από τους τουρίστες ή για τον λυκειωμένο που αγνοείται.
6: Όχι, δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμα. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγα λεπτά εντοπίστηκε το άτομο αυτό, άνδρας, ένας εκ των αγνοωμένων, χωρίς τις αισθήσεις του από τους διασώστες, τους πυροσβέστες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι συνεχίζονται τα σωστικά συνεργεία, συνεχίζουν τις προσπάθειες, καθώς έχουν ουσιαστικά προχωρήσει προς το πίσω μέρος του κτηρίου το οποίο υπέστη αυτή την ολική καταστροφή από την έκρηξη εχθές το πρωί στις 7:30, λίγο μετά τις 7:30.
5: Ήταν εκεί, Ηλία, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, έτσι?
6: Ναι, πράγματι, και με τα εκπαιδευμένα σκυλιά και με θερμικές κάμερες, καθώς το κτίριο ουσιαστικά έχει, επαναλαμβάνω, έχει καταστραφεί ολοσκερός. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, αν δεν έχουν δει.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Earth News και με τον συνάδελφο τον Ηλία τον Κούκο που βρίσκεται στην Πλάκα στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανέβρεση επιζώντων. Αυτό που είπε ο συνάδελφος είναι αυτό που είπαμε και εμείς στην αρχή του δελτίου, ότι δυστυχώς εντοπίστηκε άλλη μία σωρός που ανήκει σε άνδρα και ότι οι έρευνες της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανέβρεση των υπόλοιπων αγνοημένων. Συνεχίζουμε το δελτίο. 37 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εμψυχρό δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη. Με μηνύματα και αναρτήσεις μέλη της οικογένειάς του, ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί τιμούν τη μνήμη του. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονικό υπόδειγμα εξουσίας και απέρριψε τα διλήμματα που θέτουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών νότια της Κρήτης. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε 5 αφήξεις με συνολικά 263 ανθρώπους σε Γάβδο και Καλούς λιμένες. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Στη Γαλλία περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια.
3: Ο καιρός.
4: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και που αργά το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, Μεσσηνή, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Από 16 έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
7: Όποιος δεν φοβάται το φως από του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
8: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
7: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
9: Και βέβαια είναι που με συνήθω.
10: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
11: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
12: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
13: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
14: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
15: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
16: This is Houston. Say again, please.
17: Houston, we have a problem.
18: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
19: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
20: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
21: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
20: Έτσι.
22: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
23: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σήμερα λέμε να ξεκινήσουμε με γενικά ιατρικά θέματα, μιας και το έχει και η επικαιρότητα, και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υπηρετούν την ιατρική επιστήμη ή δεν τηρούν τον όρκο τους έτσι όπως τον έχουν δώσει. Να σας θυμίσω τι λέει ο όρκος του Ιπποκράτη. Σε ένα απόσπασμα θα διατηρώ αγνή και άσπηλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νηστέρι, ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς. Ορκίζομαι να χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη. Αναλυτικά θα σας πούμε περισσότερο για αυτό τον όρκο, ο οποίος γράφτηκε πριν από περίπου 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια από τον Ιπποκράτη, και μέχρι σήμερα είναι αυτός ο όρκος τον οποίο δίνουν οι γιατροί σε όλο τον κόσμο. Τώρα που έχουμε αναγνωρισμένους γιατρούς με σπουδές, με ειδικότητες, γιατί κάποτε η ιατρική ήταν σε εξέλιξη, οι άνθρωποι δεν είχαν να σπουδάσουν και οι ταλαντούχοι και αυτοί που είχαν την κλίση προσπαθούσαν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα από κείμενα και πάρα πολλές φορές διώκονταν και για τις ιατρικές τους γνώσεις και θεωρούνταν μάγοι. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο Μεσαίωνα. Στο Μεσαίωνα η ιατρική γνώση βασίζεται σε τι? Βασίζεται στις θεωρίες του Ιπποκράτη, του Αριστοτέλη και κυρίως του Γαλινού. Ο Γαλινός έζησε σε μια περίοδο που άρχισαν να κυριαρχούν οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Πίστευε λοιπόν ότι η ψυχή έχει κατοικία στο σώμα. Αυτό συμφωνούσε και με τον χριστιανισμό και με τον Ιουδαϊσμό και με τον Μωαμεθανισμό. Επομένως οι θρησκείες αυτές και η κοινωνία που, στις οποίες υπήρχαν αυτές οι θρησκείες, θεωρούσαν θετικές τις απόψεις του Γαλινού και γι' αυτό υιοθετήσανε και τις ιατρικές του μεθόδους, το θεώρησαν αυθεντία. Και πόσα χρόνια ο αρχαίος Γαλινός κυριάρχησε στη δυτική ιατρική? 13 αιώνες. 13 αιώνες είναι πάρα πολύ για να βαδίζουμε με όσα ξέραμε από την αρχαιότητα, από τον Ιπποκράτη και από τον Ασκληπιό και τον Αριστοτέλη. Αλλά έτσι πορεύτηκε ο κόσμος μέχρι να φτάσει και στο Μεσαίωνα. Οι άνθρωποι τι πίστευαν για τις αρρώστιες? Ότι τους τιμωρεί ο Θεός, γιατί κάνανε αμαρτίες. Γι' αυτό το λόγο και μέχρι και το Μεσαίωνα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ποιοι ήταν οι γιατροί? Οι μοναχοί. Αφού σε τιμωρούσε ο Θεός, ποιος θα σε θεραπεύσει? Οι μοναχοί είχαν πάρα πολλούς αγράμματους ανάμεσά τους, αλλά γενικά ήταν το πιο εγγράμματο κομμάτι και το πιο μορφωμένο κομμάτι του λαού. Στα μοναστήρια λοιπόν ασκούσανε οι ιατρικοί αυτή την απλή, με τα βότανα, με λουτροθεραπεία, με συμβουλές, με γιατροσόφια. Μελετούσαν όμως και κείμενα, μελετούσαν και βιβλία και έτσι κάπως μπορούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο που είχε ανάγκη από περίθαλψη. Γύρω από τα μοναστήρια λοιπόν, όπου λειτουργήσαν και οι πρώτες σχολές ιατρικής, άρχισαν να μαζεύονται άνθρωποι που είχαν το ταλέντο, τη γνώση, τη διάθεση να σπουδάσουν και σιγά σιγά γεννήθηκαν οι ιατρικές σχολές. Στο Σαλέρνο της Ιταλίας, στη Μονή των Βενεδίκτων, τον 9ο αιώνα έγινε η πρώτη πανεπιστημιακή ιατρική σχολή και ήταν και πρωτοποριακή γιατί άφησε να σπουδάσουν και γυναίκες. Το 12ο αιώνα στη Γαλλία γίνεται η σχολή του Μονπελιέ που υπάρχει ακόμα και εκεί, εκτός από τον Οστράδαμο, σπουδάζει και ο Αδαμάντιος Κοραής. Καλά, τον Οστράδαμο το διώξανε, τον αποβάλανε, γιατί, διότι ασκούσε παράνομα και το επάγγελμα του φαρμακοποιού, το οποίο απαγόρευε ο κανονισμός της ιατρικής σχολής. Να ξέρετε ότι γύρω στο 800 μετά Χριστό μια σύνοδος απαγόρευσε στους μοναχούς να ασκούν την ιατρική. Υπάρχει λόγος όμως. Μόλις οι μοναχοί αποκτούσαν αυτοπεποίθηση,
και αισθάνονταν ότι είναι καλοί γιατροί και ότι οι μέθοδοι τους θεραπεύουν κομμάτι του πληθυσμού, φεύγαν από το μοναστήρι, παίρνανε μια βαλιτσούλα, βάζανε μέσα ό,τι εργαλεία είχαν, ό,τι βοτάνια γνωρίζανε κτλ. Και φεύγανε έξω στην κοινωνία που το χρεώνανε και βγάζανε λεφτά. Καλή η κλίση στο μοναχισμό, καλή η καλογενική, αλλά υπήρχε και καλύτερος τρόπος, όπως αποδείχθηκε. Και έτσι η σύνοδος της Τούρ το 813 είπε ότι απαγορεύεται πλέον να ασκείται ιατρική μέσα στα μοναστήρια και ζήτησε και από τους όποιους μοναχούς έχουν φύγει να επιστρέψουν αμέσως, γιατί έχουν δώσει και αυτοί τον όρκο τους. Έτσι τι έγινε με τα χρόνια? Σταμάτησε η οργανωμένη διδασκαλία της ιατρικής μέσα στα μοναστήρια. Σταμάτησε να φεύγουν και έξω οι μοναχοί. Είχαμε αρχίσει να έχουμε ελλείψεις σοβαρές, δεν υπήρχαν γιατροί. Και ποιοι ανέλαβαν κάποιες ιατρικές διαδικασίες? Οι κουρείς, κυρίες και κύριοι. Γιατί οι κουρείς? Γιατί είχαν εξοικείωση με το ξηράφι και με το μαχαίρι και με το αίμα. Την ώρα που ξυρίζανε φεύγανε τα αίματα, όπως καταλαβαίνετε, με τα εργαλεία της εποχής. Είχαν μάθει να ανοίγουν ένα απόστημα, να αντιμετωπίζουν ένα αιμάτωμα, να κάνουν βεντούζες, να κάνουν κλείσματα, αφεμάξεις. Δεν ήταν και λίγα και όλα αυτά. Και μάλιστα, αν βρείτε κανένα παππού πουθενά να είναι 90 χρονών, θα θυμάται ότι στην Ομόνια και εκεί στη Βαρβάκιο υπήρχαν και κουρείς που βγάζανε δόντια. Ο ένας κουρέας δίδασκε τον άλλον. Γι' αυτό τώρα θα δείτε μια καινούργια μόδα στα κομμωτήρια ποια είναι. Έξω έχουν αυτό το σήμα, το φίδι που γυρίζει, είναι από την εποχή όπου το βάζανε οι κουρείς που δήλωναν ότι εδώ εκτός από κούρεμα και ξύρισμα παρέχουμε και ιατρικές υπηρεσίες. Για πείτε μου τώρα, οι κουρείς είχαν κανένα σοβαρό λόγο να φοράνε άσπρη ποδιά? Γι' αυτό τη φοράγανε, για να δηλώνει τις ιατρικές τους γνώσεις. Η ποδιά, έχετε παρατηρήσει ότι έχει μήκος? Όχι. Αλλά τώρα που σας το λέω μπορείτε να το σκεφτείτε. Ο χειρουργός τη φοράγε πολύ μακριά. Αυτοί οι κουρείς, ξέρω εγώ, και οι γιατροί της γνωμάτευσης, χαμηλά. Σε χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα υπάρχει ο διαχωρισμός. Μίστερ είναι ο γιατρός που κάνει, ντόκτορ, αυτός που κάνει επεμβάσεις βαριές, χειρουργικές κτλ. Μίστερ είναι όποιος κάνει απλές διαγνώσεις. Ο στήλος λοιπόν που είχαν οι κουρείς απ' έξω με το κόκκινο χρώμα συμβόλιζε το αίμα και το λευκό τους επιδέσμους. Εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Αυτό κράτησε βέβαια μέχρι σε όλες τις περιοχές να φτάσουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να σπουδάσουν και να ασκήσουν την ιατρική. Γι' αυτό και συνυπήρξανε για πάρα πολλές δεκαετίες οι κουρείς με τους κανονικούς γιατρούς και με τους οδοντίατρους. Γι' αυτό και υπάρχουν αναμνήσεις από την Αθήνα, από το κέντρο της πόλης, που πήγαινε στον κουρέα να σου βγάλει το δόντι. Εγώ έχω ακούσει για την περίφημη μέθοδο της πόρτας. Έχει καταγραφεί και σε ελληνικές ταινίες. Δηλαδή, τι έκανε? Το δόντι που ήταν να βγει, και επειδή δεν είχε και γνώση ανατομίας, και συνήθως τα αποστήματα κάπως χαλαρώνουν το νεύρο και η ρίζα είναι έτοιμη να βγει. Αυτή είναι μια καλή περίπτωση, έτσι. Το δένανε λοιπόν με ένα σχοινί, δένανε την άκρη του σχοινιού στην πόρτα, σε κράταγε ένα σκόντρα, κοπάναγε με δύναμη την πόρτα και θεωρητικά έβγαινε το δόντι. Αλλιώς το σκόρ γινόταν πόρτα δόντι 0-1. Την άλλη εβδομάδα θα σας πούμε περισσότερα για την ιατρική, όλα αυτά πάντοτε έχουν το ενδιαφέρον τους. Αλλά είναι πολλά. Έχουμε περάσει πάντως αποφάσεις, όπως αυτές που σας περιέγραψα, αποφάσεις που καταγράφονται και στην ταινία, στην την κυρά μας, τη μαμή, η ξεματιάστρα, ξέρω εγώ, ή η αυτοδίδακτη μέα του χωριού, έδινε και φάρμακα, τη φάρμακα βότανα. Αν υπήρχε, αν δεν υπήρχε, ποιος θα έφερνε τα βότανα? Τα βότανα τα έφερνε
ο βοτανολόγος, ο οποίος έκανε και λίγο το φαρμακοποιό και λίγο το γιατρό. Το οποίο όντως έπιανε, γιατί κάποια βότανα, η αλήθεια είναι ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα πονοκέφαλο με ένα βότανο, άμα ξέρεις ποιο είναι. Και πολλά φάρμακα βασίζονται πάνω στα βότανα, δεν είναι χημεία. Για παράδειγμα, η αλόη, ας πούμε, όσοι ξέρανε, βγάζανε από το φυτό και το υγρό και έχει κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες πάνω στο δέρμα. Τέλος πάντων, αυτά τα βοτανάκια και ό,τι άλλο σκεύασμα φτιάχνανε, το βάζανε μέσα σε ένα πουγγί και το δένανε κόμπο από τη ζώνη. Και ανεβαίνανε πάνω στα χωριά να τα πουλήσουν για να έχει κάβα ένα σπίτι. Όχι τα βότανα, μπορούσαν να βγουν και μόνοι στα βουνά. Να έχουν διάφορα σκευάσματα να υπάρχουν στο αυτοσχέδιο φαρμακείο. Και αυτός που ανέβαινε πάνω με τους κόμπους, ποιος ήτανε? Ο Κομπογιαννίτης. Δεν ήταν κατά ανάγκη όμως κάποιος ο οποίος κορόδευε ή εξαπατούσε. Αυτές ήταν οι γνώσεις και με αυτές προσπαθούσε να βοηθήσει τον κόσμο και σε πολλές περιπτώσεις βοηθούσε. Ο Κομπογιαννίτης έμεινε ως φράση όταν βγήκαν εκεί οι κανονικοί γιατροί προκειμένου να διαχωρίσουν τον ασθενή. Δηλαδή αυτόν που επέμενε να πηγαίνει σε κάποιον που δεν είχε καλές ιατρικές γνώσεις και πήγαινε σε Κομπογιαννίτη, από τον άλλον που πήγαινε στον καλό γιατρό. Γι' αυτό είχαμε και γιατρούς Κομπογιαννίτες. Δηλαδή που είχαν το πτυχίο, αλλά δεν είχαν το ταλέντο, άντε γιατί πες το τις γνώσεις τις παίρνεις στο πανεπιστήμιο. Την εποχή όμως που δεν υπήρχαν γιατροί, οι Κομπογιαννίτες κάνανε δουλειά. Ποιοι δεν κάνανε? Οι τσαρλατάνοι. Αυτοί που προσποιούνταν τους γιατρούς, όταν δεν υπήρχαν γιατροί, με τη μόνη διαφορά ότι και τώρα που υπάρχουν γιατροί, κάποιοι κατηγορούνται για τσαρλατανισμό.

Θα σας πούμε τώρα ένα άλλο μεγάλο ιατρικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε στις κοινωνίες και μπορεί και οι ίδιοι να το βιώνουμε. Έχετε ακούσει τη φράση μετατραυματικό σοκ. Εμείς πώς μπορούμε να το βιώσουμε? Μπορούμε να το βιώσουμε μετά από μια περιπέτεια υγείας, μετά από ένα ψυχολογικό πρόβλημα, μετά από ένα τρακάρισμα που μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Φοβάται να οδηγήσει, για παράδειγμα. Είναι ένα σοκ μετά από ένα αληθινό τραύμα. Λέγεται μετατραυματική αγχώδης διαταραχή. Όμως, εκεί που πραγματικά ανακαλύφθηκε και υπήρχε τεράστιο πρόβλημα ήταν κατά τη διάρκεια των πολέμων. Όλων των πολέμων. Μόνο που μέχρι μία εποχή δεν αναγνωρίζονταν ως πρόβλημα, αλλά ως δειλία. Στους Ναπολεόντιους πολέμους το μετατραυματικό σοκ ονομαζόταν η σφαίρα του αέρα. Γιατί? Γιατί πολλοί στρατιώτες πέφτανε κάτω και μέναν ακίνητοι, ενώ δεν είχαν φάει καμία σφαίρα. Ο φόβος τους πάγωνε, τους κοκάλωνε, τους ακινητοποιούσε. Στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, το μετατραυματικό σοκ το όριζαν ως η καρδιά του στρατιώτη. Γιατί? Γιατί βλέπανε να υπάρχουν στρατιώτες με καρδιακά προβλήματα εξαιτίας του σοκ, του τρόμου και του φόβου που προκαλούσε ο πόλεμος, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Εκεί που άρχισε να αναγνωρίζεται και να το παρατηρούν είναι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με το σύνδρομο της Οβίδας, γιατί στα χαρακόμματα πέφτανε πάρα πολλές Οβίδες. Είχαμε εκατομμύρια νεκρούς, πρωτοφανές ο αριθμός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εξαιτίας της ανοκανότητας των στρατηγών και των πολιτικών. Είχαμε την έβρωση της μάχης και την κούραση του πολέμου που ήρθε στο δεύτερο, αλλά ειδικά στον πρώτο έχουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φωτογραφικές μηχανές. Οπότε μπορούν κάποιοι να δουν την κατάσταση στρατιωτών χωρίς οι ίδιοι να είναι στην πρώτη γραμμή. Γιατί ποιοι είναι στην πρώτη γραμμή? Είναι οι αξιωματικοί. Όταν ένας αξιωματικός βλέπει ένα στρατιώτη να έχει παραλύσει κτλ. Και πάνω στην τραστολαγνία τον κλωτσάει, τον βαράει, τον λέει δειλό, ζητάει τη σύλληψή του. Ένας επιστήμονας αρχίζει και παρατηρεί όμως το βλέμμα ότι επαναλαμβάνεται σε διαφορετικά χαρακώματα και διαφορετικές μονάδες και αρχίζει και καταλαβαίνει ότι είναι ένα σύνδρομο που έχει να κάνει με τις συνθήκες του πολέμου. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε πλέον και πολλά εκρηκτικά βλήματα, χειροβομβίδες, κανόνια, στρατιώτες να κρύβονται για ώρες μέσα σε χαρακώματα, να κουλουριάζεται από το φόβο και ταυτόχρονα να μην τους χτυπάει ποτέ κανένα βλήμα. Άρα δεν τραυματίζονται, δεν σκοτώνονται, μένουν ζωντανοί. Μένουνε, αλλά με τον τρόμο διαρκώς, με την ανησυχία, με την αναμονή ότι όχι τώρα θα ξεκινήσουν και αν με πετύχουν, πού μένουνε? Στα χαρακώματα. Τι είναι τα χαρακώματα? Είναι λάσπες, είναι βρωμιά, είναι δίπλα τα περιτώματά τους, είναι χιλιάδες ποντίκια, κατσαρίδες, φίδια. Ένας άνθρωπος που ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες και που ανά πάσα στιγμή βομβαρδίζεται, προφανώς θα σοκαριστεί. Όταν είχαν νεκρούς και δεν μπορούσαν να τους μαζέψουν γρήγορα, είχαμε αποσύνθεση πτωμάτων, μυρωδιές, φανταστείτε τώρα και την εικόνα. Προφανώς η ψυχολογική τους κατάσταση ήταν τρομερά επώδυνη. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να πάνε σε νοσοκομεία μετά από μάχες και να λένε ότι έχουν πονοκέφαλο, κράμπα στο στομάχι, ζάλι, τρέμουλο όλο στο σώμα, απώλεια μνήμης, καρδιακά προβλήματα. Και φυσικά δεν τους πιστεύανε. Οι γιατροί και να δείχναν κατανόηση, μέσα στα νοσοκομεία υπήρχαν και αξιωματικοί που θεωρούσαν ότι όλα αυτά είναι δειλία. Υπάρχει και το παράδειγμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο του Πάτον που απλά χαστούκησε ένα στρατιώτη, ο οποίος ήταν και τραυματισμένος, αλλά θεώρησε ότι δεν ήταν και πολύ σοβαρό το τραύμα, μπορούσε να επιστρέψει στη μάχη. Και έγινε πάρα πολύ μεγάλο θέμα στην Αμερική και αναδείχθηκε και μέσα από αυτήν την ενέργεια του Πάτον το μετατραυματικό σοκ για να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί. Προφανώς υπήρχαν και κρίσεις πανικού εκείνη την ώρα της μάχης ή της αναμονής. Στρατιώτες που φοβούνταν χωρίς να υπάρχει λόγος εκείνη την ώρα ή λιποθυμούσαν χωρίς να υπάρχει λόγος εκείνη την ώρα, αλλά εισέπραταν όλο το βίωμα της προηγούμενης ημέρας ή της μέρας που θα ερχόταν και αυτό ήταν που τους τρόμαζε. Ακόμα δεν είχε εξελιχθεί η ιατρική επιστήμη, ειδικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρχαν και συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα συμπτώματα γιατί δεν ήταν ίδια σε όλους τους στρατιώτες ή σε όλα τα χαρακώματα.
άρχισαν να πιστεύουν ότι το οστικό κύμα προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο και κακώσεις, ή ότι πιθανόν να δηλητηριάζονται από τα διοξίδια που απελευθέρωναν οι βόμβες. Αλλά μετά βλέπαν τέτοια συμπτώματα σε στρατιώτες που δεν ήταν ακριβώς στην πρώτη γραμμή, αλλά στα μετόπισθεν και είχαν περάσει από την πρώτη γραμμή, οπότε κατέρεε η θεωρία. Και βέβαια το ιατρικό βρετανικό περιοδικό το 1922 έγραφε ότι είναι δικαιολογίες για να μην πολεμήσουν. Κακή ψυχολογία, ελλειπής εκπαίδευση οδηγούν σε αυτά. Και τους κατηγορούσε για αδυναμία και δειλία. Γι' αυτό και υπήρχαν πάρα πολλές αυτοκτονίες και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και αργότερα και στο Βιετνάμ και στην Κορέα. Και όταν αργότερα κάπως έγινε κατανοητό ότι υπάρχει το μετατραυματικό σοκ, γιατί δεν επεκτάθηκε και η επιστήμη όσο γρήγορα θα έπρεπε και η αντιμετώπιση? Γιατί και αυτό είναι ένα τραύμα. Άρα κάποιος δικαιούται να παίρνει επιδόματα και σύνταξη. Δεν είναι πιο φτηνό να μην το αναγνωρίσεις?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανασύρθηκε και δεύτερη σωρό στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα. Συνεχίζονται οι έρευνες για 4 αγνοωμένους. Το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμά με μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γεραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη υπενθυμίζει τον ήχο, η Λούζα Μαρβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο για μία ώρα. Αυτό που κάνουμε είναι να ταξιδεύουμε στο παρελθόν, να σας λέμε ιστορίες από τα παλιά που πολλές φορές έχουν όμως και τη δική τους επικαιρότητα. Λέγαμε το πρώτο ημίωρο τον όργο του Ιπποκράτη, τον οποίο και μόνο που τον έκανε δηλώνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θεμελίωσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό βασικές αρχές για την ιατρική και με αυτές πορεύτηκε ο κόσμος για πολλούς αιώνες, κατάλαβε τη σοβαρότητα του επαγγέλματος και τα ηθικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν θα το διαβάσω όλο, λέει σε ένα σημείο. Ορκίζομαι να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλον. Διότι αντιμετώπιζε ένα θέμα ηθικής, ότι αν αρχίσω και λέω δεξιά και αριστερά, θα γίνουν όλοι λίγο το ένα, λίγο το άλλο, αυτοσχέδιοι γιατροί. Έτσι προέβλεπε αυτό. Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε σκεμμένη βλάβη και φθορά και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους, ότι δεν θα εκμεταλλεύεται σεξουαλικά τον ασθενή του. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παρά έξω, δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά. Ο Ιπποκράτης είχε βάλει στον όρκο του το ιατρικό απόρριτο. Και κλείνει. Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολείψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και γίνω επίορκος, ας πάθω τα αντίθετα, δηλαδή να μην έχω υπόλοιψη και σεβασμό από τους ανθρώπους. Ο όρκος αυτός δίνεται σήμερα παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ιατρικές σχολές οριζόντια και κάθετα στην ανθρωπότητα. Τηρείτε? Κοιτάξτε να δείτε, γεγονός είναι ότι μέσα στον όρκο υπάρχει ένα σημείο που περίπου λέει ότι πρέπει να αμείβομαι έτσι τίμια και να μπορούν οι άνθρωποι να με πληρώνουν. Μόνο αυτό να πιάσεις. Άστα. Θα βρούμε μεγάλο ποσοστό γιατρών που δεν τον τηρούν, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πληρώνουν αυτά τα ποσά για αυτές τις θεραπείες. Η άμυνά μας ποια είναι? Η άμυνά μας είναι ότι υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία και πάρα πολύ καλοί γιατροί, στα οποία έχουμε πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Και μέσα από την επικαιρότητα είχε έρθει το μεγάλο πρόβλημα και με τους κοπογιαννίτες και με τους τσαρλατάνους και με τους ανθρώπους οι οποίοι υπόσχονται πράγματα και αμείβονται πάρα πολύ χοντρά για αυτά, χωρίς να είναι αναγνωρισμένα ένα αμφιβόλου ιατρικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ηθικής. Έχουμε κοντά μας την κυρία Μαριάννα Καραμάνου, είναι καθηγήτρια επιστημολογίας, ιστορίας και ηθικής της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και διευθύντρια του Εργαστορίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής. Καλημέρα, κυρία Καραμάνου.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Από τον τίτλο και μόνο που έχετε, καταλαβαίνουμε, για να είναι και έδρα, πόσο πολύ απασχολεί τους γιατρούς η ηθική.
1: Σας ευχαριστώ που το λέτε. Είναι πραγματικά κάτι που διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Επρόκειτο για ένα υποχρεωτικό μάθημα 56 ωρών διδασκαλίας όλο το εξάμηνο, με παράλληλα ενισχυτικά μαθήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και βέβαια υπάρχει και αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από το εργαστήριο. Πιστέψτε με, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μαθήματα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ίσως όχι άδικα. Και αυτό βέβαια γιατί έχουμε άμεση συνάφεια με τον τρόπο άσκησης της ιατρικής, την προσέγγιση του ασθενή, τη σχέση ιατρού-ασθενούς, αλλά και όλο αυτό που ονομάζουμε σήμερα medical humanities, δηλαδή την ιατρική στις ανθρωπιστικές επιστήμες, την οποία την προσεγγίζουμε μέσα από την ιστορία, την κοινωνιολογία, την ηθική, τη θεολογία.
0: Κυρία Καραμάνου, δεν θυμάμαι και απ' έξω τον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά είμαι σίγουρος από τα περισσότερα που θυμάμαι ότι στην πραγματικότητα είναι ένας όρκος 100% ηθικής.
1: είναι ο όρκος εκείνος που ενέπνευσε τις διακηρύξεις γύρω από τα δικαιώματα των ασθενών. Είναι ένας όρκος που συνεχίζει ακόμα και σήμερα να έχει απαγορεύσεις οι οποίες τηρούνται από τους ιατρούς. Ένα αμέσως έτσι πολύ κατανοητό για όλους είναι το ιατρικό απόρριτο, το οποίο οφείλουμε να τηρούμε. Ένας όρκος που θα λέγαμε σε μια τροποποίηση αυτού, σήμερα ορκίζονται όλοι οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, και αντιλαμβανόμαστε τη διαχρονικότητά του από τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι σήμερα.
0: Διαχρονικά λοιπόν, μέχρι και η ιατρική να γίνει επιστήμη όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, με όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία έχει δώσει η τεχνολογία και η έρευνα στους γιατρούς. Οι άνθρωποι προχωρήσανε με σαμάνους, με μάγους, με προκαταλήψεις και με τους λεγόμενους κομπογιαννίτες. Πότε καταρχήν, κομπογιαννίτες ποιοι ήτανε?
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν, και είναι λογικό ίσως αυτό, στην περίοδο των αρχαίων λαών που δεν γνώριζαν ούτε φυσιολογία, ούτε ανατομία, ούτε τους μηχανισμούς του ανθρώπινου σώματος, να κάνουν επίκληση στο θεϊκό στοιχείο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό σε μια... Πρέπει να το δούμε κοινωνιολογικά κιόλας, αλλά και να δούμε και τον άνθρωπο μέσα στο χωροχρόνο του. Οπότε ξεκίνησαν πραγματικά έτσι, με τις επικλήσεις τους, με τους αμάνους των προκολομβιανών, με τους ιερείς μέσα.
0: Βέβαια,
1: στα
0: να πούμε ότι οι μάγοι, οι σαμάνοι, οι ιερείς ήταν οι γιατροί της εποχής, έτσι. Απλά εμείς γιατροί... χρησιμοποιούμε τη λέξη με άλλο τρόπο, υποτιμητικά, ήταν... αλλά δεν ήταν αυτό.
1: Ξέρετε, ναι, ήταν οι γιατροί της εποχής, αλλά ήταν οι γιατροί της εποχής που δεν είχαν και μία, θα λέγαμε, γνώση της ιατρικής όπως εμείς τη φανταζόμασταν σήμερα. Ήταν οι μεσολαβητές του ανθρώπου με το θεϊκό στοιχείο, και κάνοντας την επίκληση προς το θεϊκό πίστευαν ότι θα έρθει η ίαση στον ασθενή.
0: Και αυτή... Αν επιτρέπετε μια παρατήρηση, έτσι, ναι, εγώ με τις θεολογικές μου σπουδές, ότι ακόμα και σήμερα βλέπεις, ξέρω εγώ, μουσουλμάνοι να μιλάνε άμα θέλει ο Θεός, οι Έλληνες, ναι, Θεού θέλοντος, ναι, και τα λοιπά, είναι φράσεις που μας έχουν μείνει από την εποχή που η ιατρική δεν μπορούσε να βοηθήσει.
1: Είναι γεγονός. Βέβαια, σας λέω, πάντα υπάρχει ανάγκη του ανθρώπου να στραφεί και στο θεϊκό στοιχείο. Υπάρχει. Υπάρχει. Είναι έμφυτη, θα λέγαμε, ίσως αυτή η ανάγκη. Σε μια ανώτερη δύναμη. Είναι έμφυτη. Όπως και να έχει όμως, τον 5ο π.Χ. αιώνα, και στεκόμαστε εδώ γιατί είναι η περίοδος του Ιπποκράτη, είναι που έχουμε την πρώτη αναφορά πια σε μια ορθολογική ιατρική. Που ο ίδιος ο Ιπποκράτης την απαλλάσσει από το θεϊκό στοιχείο, τη δίνει υπόσταση, την κάνει μια ξεχωριστή επιστήμη. Και η επιστήμη αυτή προχωρά και φτάνουμε μέχρι το σήμερα.
0: Οι κομπογιαννίτες είναι πολύ πιο κοντά μας, βέβαια, σε σχέση με το τότε, έτσι. Είναι υπαρκτά πρόσωπα.
1: Ναι, κομπογιαννίτες, γιατί ήταν από τα Γιάννενα και που έκαναν ένα, βάζαν σε μια... Σε ένα, φανταστείτε, σαν κόμπο. Δεν δέναν με κόμπο τα γιατροσόφια τους και πηγαίναν από μέρος σε μέρος για να μπορέσουν να θεραπεύσουν τους ασθενείς. Όμως η έννοια του τσαρλατανισμού, που ίσως είναι προτιμότερο να την πούμε κάπως έτσι, υπήρχε και στη Δύση και ήταν εντονότατη, ειδικά στην περίοδο όπου υπάρχει η σύφυλη ως ένα νόσημα το οποίο δεν έχει ίαση, το οποίο... Δεν υπάρχει θεραπεία του οποίου. Εμφανίστηκε θεραπεία της σύφυλης τη δεκαετία του 40. Είναι η πενικυλίνη που εντάχθηκε λοιπόν στη θεραπευτική. Και φανταστείτε ότι από τον 15ο αιώνα μέχρι το 1940 οι ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι. Mm-hmm. Και εκεί βέβαια εμφανίστηκαν, είναι ένα νόσημα πάρα πολύ διαδεδομένο, το αντιλαμβανόμαστε, σεξουαλικώς μεταδεδομένο. Και εκεί βέβαια εμφανίστηκαν οι, θα λέγαμε, οργανωμένοι και επαγγελματίες τσαρλατάνοι. Όπου έδιναν φάρμακα δήθεν, που θα μπορούσαν δήθεν να θεραπεύσουν αυτό το νόσημα, και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν το θεράπευαν. Περιουσίες δημιουργήθηκαν.
0: Κυρία Καραμάνου, τώρα με όλη αυτή τη διαδρομή που έχει κάνει η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία, έτσι, να πούμε ότι αυτά συμβαδίζουν. Τα μικροσκόπια, για παράδειγμα, δώσαν τεράστια εργαλεία στις συναφείς επιστήμες της ιατρικής. Με όλα αυτά τα βήματα εξακολουθούμε σήμερα να είμαστε προκατηλημένοι, δηλαδή να πιστεύουμε ότι εκτός από την επιστήμη μπορούμε να καταφύγουμε και σε άλλες μεθόδους, προσευχές, βιοσυντονισμούς, πράγματα δηλαδή που θα έπρεπε να τα έχουμε ξεπεράσει. Είναι λίγο και στη φύση μας και γι' αυτό μπορεί να βρούμε και ένα κακό γιατρό που εκμεταλλεύεται αυτή τη φύση.
1: Είναι στη φύση μας, αυτό είναι αλήθεια. σας είπα ότι είναι στη φύση το να ζητάμε κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό καμιά φορά, να επιλύσουμε ένα πρόβλημα που ίσως η σύγχρονη ιατρική δεν μπορεί να βρει τη λύση του. Από τη μία είναι αυτό. Ξέρετε, υπήρχαν και αντίστοιχες τέτοιες θεωρίες, δηλαδή με μαγνητικά πεδία, με ζωικούς μαγνητισμούς, είναι η θεωρία του Μέσμερ, ας πούμε, ο μεσμερισμός, τα διδάσκουμε αυτά στους φοιτητές το 18ο αιώνα. Αλλά ο άνθρωπος ήθελε πάντα να ζήσει πολύ. Ξέρετε, η έννοια της μακροζωίας είναι αυτή που μας οδηγεί σε όλα αυτά που βλέπουμε. Και ναι μεν την έχουμε επιτύχει τη μακροζωία, γιατί σήμερα δεν πεθαίνουμε στα 40 μας και στα 45 μας χρόνια. Χάρη στην πρόοδο της ιατρικής την έχουμε επιτύχει. Όμως κάποια στιγμή θα καταλήξουμε.
0: Αλλά έχουμε μια άρνηση, λέτε. Μήπως έχουμε και μια τεμπελιά, δηλαδή.
1: Και είναι φυσιολογικό και πρέπει. Δηλαδή, πώς να σας πω, είναι ο κύκλος της ζωής. Είναι μια φυσιολογική κατάσταση.
0: Μήπως μας εκμεταλλεύονται και λέγοντας μια τεμπελιά, δηλαδή. Έχουμε βρει τον τρόπο να ζούμε πολύ. Θέλουμε να ζούμε και καλά. Και να ζεις καλά σημαίνει να προσέχεις το φαγητό σου, να αθλείσαι, να κάνεις το ένα το άλλο. Για να μην τα κάνουμε όλα αυτά, μας τάζουν μηχανήματα και πρακτικές που εμείς λέμε «Α, ωραία, οκ, δεν θα προσπαθήσω».
1: Σαφώς. Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το διατυπώνετε. Αυτό είναι κάτι, ναι. Γιατί όντως επιτυγχάνουμε την καλή γύρανση. Αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε, την καλή γύρανση. Να γερνάμε, αλλά να γερνάμε ωραία. Προσέχοντας τη διατροφή μας, προσέχοντας τον εαυτό μας, αντιμετωπίζοντας τον οργανισμό μας με ωραίο τρόπο, θα έλεγα, πηγαίνοντας προς το γύρας και βοηθώντας το να έχει μια καλή γύρανση. Όμως σήμερα είμαστε και λίγο κακομαθημένοι. Δεν θέλουμε να στερηθούμε πράγματα. Θέλουμε να ζούμε τη ζωή όπως θέλουμε να τη ζούμε και παράλληλα να κάνουμε διάφορου τέτοιου τύπου θεραπείες που μας υπόσχονται ότι θα μας αποτοξινώσουν από όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε, ότι θα μας εμποδίσουν, ας πούμε, να γεράσουμε και διάφορα άλλα.
0: Ας κρατήσουμε αυτό για τον επίλογο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καραμάνου. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Και χαρά. Κυρία Καραμάνου, καθηγήτρια επιστημολογίας, ιστορίας και ηθικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

0: Θα αλλάξουμε τελείως θέμα και με τη βοήθεια του αρχείου θα ακούσουμε τον Αλέκο Σακελάριο. Για τους παλιότερους δεν θέλει πολλές συστάσεις, αν και θα σας πούμε δύο λόγια για τη ζωή του αργότερα. Για τους νεότερους να πούμε ότι ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος, ένας θεατρικός συγγραφέας που έγραψε πάρα πολλά έργα. Κάποια από αυτά γίνανε και σενάρια και τα θαυμάζουμε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν στιχουργός, έχει γράψει πολλά τραγούδια. Ήταν δημοσιογράφος, έτσι ξεκίνησε. Ήταν και σκηνοθέτης, το οποίο δεν το σπούδασε, αλλά τα κατάφερε περίφημα. Δεν καταλαβαίνεις διαφορά σε μια δικιά του σκηνοθεσία από ενός σκηνοθέτη ο οποίος είχε εντρυφήσει στο αντικείμενο. Εδώ λοιπόν, στο απόσπασμα που θα ακούσετε, το οποίο έγινε το 1986 αυτή η συνέντευξη, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Λαμπρόπουλου για την εκπομπή Μονόγραμμα του Γιώργου και του Σιρό Σγουράκη. Αυτό το μικρό απόσπασμα λοιπόν που θα ακούσουμε τώρα μιλάει και τον έρωτα έτσι όπως τον βίωσε γεννημένος το 1913, δηλαδή μιλάμε για πριν από έναν αιώνα, αλλά και για μία από τις μεγάλες του δραστηριότητες, τους στίχους. Και θα εκπλαγείτε με το ποια τραγούδια έχει γράψει όσοι κάθε φορά δεν γνωρίζετε τον στιχουργό και γιατί να τον γνωρίζουμε, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, αλλά θα εκπλαγείτε από το πόσα ωραία γνωστά πετυχημένα τραγούδια έχουν δικούς του στίχους.
1: Όταν πρώτο νιώσαμε, ξέρω εγώ, τον έρωτα, όχι τον έρωτα, να το ξεκαθαρίσω, την αγάπη. Εμείς τα ξεχωρίζαμε τότε. Αγάπη δεν τη συνδέαμε με τον έρωτα. Ούτε καν νομίζαμε ότι είναι δυνατόν να έρθουμε σε μία επαφή σεξουαλική με το κορίτσι που αγαπάμε. Το θεωρούσαμε ύβρι. Αλλά γράφαμε στίχους. Στίχους. Πολλούς. Τους οποίους βέβαια στο τέλος δεν τους πετάγαμε. Αυτό το κουσούρι του στίχου μου έμεινε. Ακόμα και τώρα κάθε φορά γράφω στίχους και οι στίχοι είναι εκείνοι που μου χάρισαν περίπου 1500 τραγούδια, 1500 τραγούδια, ίσως και παραπάνω, που είναι γνωστά. Τι να σας λέω, θα μπορούσα να μιλάω μισή ώρα μόνο με τίτλους τραγουδιών. Και έχω γράψει με όλους τους συνθέτες που υπάρχουν και που υπήρχαν από την εποχή μου στην Ελλάδα, από Νικόλαο Χατζηαποστόλου και Θεόφραστο Σακελαρίδη ως Μάνο Χατζηδάκη τελευταία και άλλους πολλούς. Και μία φορά πήγα σε ένα θέατρο που ήταν στην Οδό Πανεπιστημίου, το λέγανε Μοκαντόρ και ήταν εκεί που είναι σήμερα η Τιτάνια, και ήταν ένα θέατρο υπαίθριο που το είχε ο Μακέδος. Εκεί είδα και τρίτη τέταρτη φορά επιθεώρηση που μου έκανε πολύ εντύπωση. Έπαιζαν ο Γιάννης Σπαρίδης, η Λίση Λαζαρίδου, η Στέλλα Χριστοφορίδου, και πιστέψτε με, βγήκα και ήξερα απ' έξω όλα τα νούμερα. Όλα. Τα ήξερα απ' έξω. Και πήγα εκεί πέρα στο χωράφι που παίζαμε φουτμπολ και είπα στα άλλα τα παιδιά, εύκολη δουλειά, θα γράψω κι εγώ. Άντε ρε μου λένε, ωραία, εύκολη δουλειά είναι. Και άρχισα να γράφω νούμερα, παιδάκι. Τα νούμερα αυτά τα πήγα στο Σαμαρτζή. Στο Φώτο Σαμαρτζή, στο θέατρό του που ήταν εκεί που είναι σήμερα ο ΟΣΕ. Δεν λεγόταν ακόμα Σαμαρτζή, λεγόταν Πράσινη Ταβέρνα. Ύστερα το πήρε ο Σαμαρτζής και το έκανε θέατρο Σαμαρτζή. Λοιπόν, εκεί στην Πράσινη Ταβέρνα πήγα τα νούμερά μου, τα οποία ήταν σε ένα χαρτάκι έτσι, σε ένα χαρτάκι εδώ, σε ένα χαρτάκι αλλιώς, σε ένα χαρτάκι από τσιγάρα. Όταν τα είδε ο Σαμαρτζής, λέει, άντε φύγε από εδώ, μου λέει. Έτσι δεν θα τολμούσε να τα φέρει ούτε ο Μωραϊκίνης.
0: Τόλμησε όμως, τα πήγε και βέβαια έπαιζε η ρόλο και η προσωπικότητά του έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σπουδάσει νομικά, δεν νομίζω ότι άσκησε ποτέ τη δικηγορία. Όχι ότι δεν τα κατάφερνε, αλλά που χρόνος ανάμεσα στις τόσες πολλές δραστηριότητες που είχε. Από μικρός ήταν εκδότης, έβγαζε μια εφημερίδα που λεγόταν Μαθητής. Ύστερα πέρασε πολύ εύκολα στην Καθημερινή, καθώς έστειλε ένα ποίημα στο Γεώργιο Βλάχο, και με αυτό το ποίημα που έστειλε πήρε φιλολογική στήλη. Ξέρετε σε πόσες εφημερίδες δούλεψε? Στην Ελεύθερη Ελλάδα, στην Ακρόπολη, στην Απογευματινή, στον Ελεύθερο Κόσμο, στον Εθνικό Κήρυκα, στον Ελεύθερο Τύπο και σε πόσες άλλες, και σαν ρεπόρτερ, αργότερα χρονογράφος ή ευθυμιογράφος. Γεννήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Αχαρνών, οπότε πήγε σε ένα συγκλονιστικό σχολείο εκείνης της εποχής, στα διδακτήρια νομικού. Είναι το 8ο σχολείο της Αθήνας, αλλά ο νομικός είναι αυτός που το δόρισε. Και νομίζω ότι αξίζει να σας πούμε πολύ γρήγορα μια καταπληκτική ιστορία. Όλοι ξέρουμε το Βαρβάκιο, γιατί ο Βαρβάκης έκανε τη δωρεά να χτιστεί το σχολείο και έγινε πρότυπο σχολείο σύμφωνα με την επιθυμία του. Το 8ο όμως ήταν και αυτό ένα από τα λίγα σχολεία εκείνης της εποχής, το οποίο, για να καταλάβετε, μοιάζει κάπως με το Αρσάκιο. Αλλά πήγαιναν τα παιδιά της γειτονιάς και ακόμα αυτά πάνε. Ο Μιχαήλ Νομικός λοιπόν είναι ο ευεργέτης που δόρισε την πορεσία του στο ελληνικό κράτος σε μια εποχή που ήταν ανύπαρκτες οι υποδομές και σε αυτοσχέδια κτίρια γίνονταν τα μαθήματα, ακόμα και στην Αθήνα. Άφησε το σπίτι του και τα κτήματά του γύρω στα 7 στρέμματα, προκειμένου μέσα σε αυτά τα 7 στρέμματα να γίνει το σχολικό συγκρότημα κοντά στην οδό Πατησίων, είναι κοντά στην Γκολιάτσου, στην οδό Νικοπόλεως. Και το καταπληκτικότερο όλων. Δωρίζει 8 διαμερίσματα και 2 καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας στο σχολείο. Να παίρνει νίκη από 8 διαμερίσματα και 2 καταστήματα το σχολείο, ούτως ώστε να καλύπτει τις βασικές λειτουργικές ανάγκες. Δεν έκανε απλά μια δωρεά που θα την απολάμβαναν τα παιδιά του λαού. Εκείνη την εποχή βέβαια ήταν λίγο προάστιο η περιοχή, δεν ήταν και τόσο λαϊκή, αλλά πολύ σύντομα έγινε. Φρόντισε και πώς θα συντηρηθεί αυτό το τεράστιο κτίριο. Τότε απήχε λίγο από το κέντρο της Αθήνας, ήταν η περιοχή εκεί πέρα πράσινη, ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν αγρή και χωράφια, εντάξει, τέλος πάντων. Γι' αυτό και τα πρώτα

28 κιλό κληρώθηκε μετά από 3 χρόνια. Το εκκλησάκι είναι Γαβριήλ και Μιχαήλ. Και από αυτό το σχολείο τα παιδιά της γειτονιάς, που να ξέρει τι θα γίνει αργότερα ένα παιδί, μεγαλούρισαν. Ένα παιδάκι που πήγαινε εκεί ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Θάνος Μικρούτσικος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Ροντήρης, ο Άγγελος Τερζάκης. Δεν ήταν οι μεγάλοι που γίνανε αργότερα, ήταν εκεί τα παιδιά της γειτονιάς. Ο Τάσος Ανθιάδης, ο συγγραφέας, ο ηθοποιός, ο Τάκης Ομιλιάδης, ο Δημήτρης Μητροπάνος όταν ήρθε στην Αθήνα προς το τέλος της σχολικής περίοδου, μη αντέχοντας άλλο την κακομεταχείριση λόγω του γεγονότος του μπαμπάς του ήταν αριστερός στην επαρχία, ο Καφετζόπουλος, ο Ζουγανέλης, η Τάνια η Τρύπη, από πίσω μου καθόταν στραμμή. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θα σας αφήσουμε με τα τραγούδια του Σακελάριου, το απόσπασμα που ακούσαμε από το αρχείο για το πώς άρχισε να τα γράφει. Ο Δαμιανός Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Η Στεφανία Τσακίρητα στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαρεβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, και θα κλείσουμε με όσα προλάβουμε να ακούσουμε από τα υπέροχα τραγούδια του Αλέκου Σακελάριου.

γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βρέθηκαν πριν από λίγο άλλοι δύο σωροί στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα. Νωρίτερα ανασύρθηκε το αψυχοσώμενο άνδρα, ενώ τα ξημερώματα η ΕΜΑΚ εντόπισε στα συντρίμμια μια γυναίκα που είχε χάσει τη ζωή της. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων που αγνοούνται. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο ίδιο το κτίριο, είτε σε γειτονικό ακίνητο, με τη διαφυγή και εκτόνωση του αερίου να έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Πρόκειται για σενάρια που βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Στις δυσκολίες υπό τις οποίες διεξάγεται επιχείρηση εντοπισμού των αγνοωμένων στα συντρίμμια του κτηρίου της Πλάκας, αναφέρθηκε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, επισημένοντας ότι υπάρχει κίνδυνος και για παρακείμενα κτίρια τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μιλώντας επίσης στη δημόσια τηλεόραση, ανέφερε ότι από μια πρώτη αυτοψία που διενήργησε η Πολυδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, 3 έως 4 ακίνητα μαζί με το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη τηλεόραση του Bloomberg. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην ελληνοϊνδική πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη στην ναυτιλία και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και τις διαδικασίες επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. 37 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη. Με μηνύματα και αναρτήσεις μέλη της οικογένειάς του, ο Πρωθυπουργός και πολιτικοί τιμούν τη μνήμη του. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο X. Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για λαζονικό υπόδειγμα εξουσίας και απέρριψε τα διλήμματα που θέτουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την έρευνα για τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα χθες το βράδυ, όπου τραυματίστηκε μία 10χρονη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ συμμοριών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχώς ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Στη Γαλλία περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθηρα, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας πάλι η Ντέπη Γκολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπη Γκολεμά.

0: Γεια σας. Είμαι η Ντέπη Γκολεμά, είναι το να παίζουν τα ραδιόφωνα και όπως είδατε τα ραδιόφωνα παίξανε κάτι ιδιαίτερο που δεν το πολύ συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή, γιατί σήμερα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για ένα σύριαλ το οποίο θα σας το πω σε λιγάκι, γιατί πριν πρέπει να δώσω κάτι ωραίες χορηγίες που μας δίνει το αρμόδιο τμήμα της ΕΡΤ. Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, να σας πω ότι δίνουμε 3 διπλές προσκλήσεις για 12 Δεκάτου για την παράσταση, θεατρική παράσταση, μια κανονική μέρα. Όσοι θέλετε να παρευρεθείτε, στείλτε στο ΕΡΤ News Radio το όνομά σας, το κινητό σας τηλέφωνο και το mail σας και τη λέξη μέρα. Αυτό θα αφορά το μια κανονική μέρα. Είναι 3 διπλές προσκλήσεις. Όμως έχουμε και τη χαρά να βρεθούμε στο Μέγαρο, άμα θέλουμε, όπου φέτος είναι το έτος Μπετόβεν και η εναρκτήρια συναυλία της ΚΟΑ έχει έργα Μπετόβεν. Εκεί δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Αν θέλετε να παραβρεθείτε εκεί, γράφετε, νομίζω είναι το Σάββατο που μας έρχεται, θα το διαπιστώσουμε. Γράφετε πάλι το Earth News Radio στο Viber, ονοματεπώνυμο, κινητό και mail και τη λέξη Μέγαρο για να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Τα καταλάβαμε? Τα καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Αυτό το τραγούδι που ακούσατε είναι το τραγούδι της σειράς «Οι Κουτσουπιές». Θα μου πείτε τώρα τι είναι οι Κουτσουπιές. Εγώ γι' αυτό έχω 2 εδώ, δεν έχω έναν. Έχω από τη μία μεριά την κυρία Μανώλη που είναι Βίκη νομίζω.
1: Ναι.
0: Γεια σου Βίκη.
1: Γεια σας.
0: Που είναι η σκηνοθέτης της σειράς. Και από την άλλη μεριά έχω τον κύριο Θανάση Κουρλαμπά. Καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε.
0: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την τιμή που μου κάνετε.
1: Εμείς
0: που είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς «Οι Κουτσουπιές».
2: Ένας από τους πρωταγωνιστές.
0: Ένας από τους πρωταγωνιστές. Okay.
2: Γιατί πραγματικά είναι όλοι πρωταγωνιστές αυτή η σειρά.
0: Πολύ ωραία. Που είναι ένα σύριαλ το οποίο θα παιχτεί εδώ στα δικά μας τα μέρη, στην ΕΡΤ δηλαδή. Και τι είναι, ρε παιδιά, «Οι Κουτσουπιές», δηλαδή, και σαν λέξη, ας πούμε, να το...
1: Σαν λέξη είναι ένα πανέμορφο δέντρο. Είναι ένα δέντρο που ανθοφορεί Μάρτιο με Μάιο περίπου, κάνει ένα πολύ όμορφο ροζ και μόβ λουλούδι και συνήθως ανθοφορεί σε ορεινές περιοχές.
0: Το έχεις δει?
1: Βέβαια.
0: Το εκεί στο χωριό σου?
1: Βέβαια. Στο χωριό μου, στο οποίο πήγαμε και κάναμε και γυρίσματα.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι σειρά. Κάπου στην Καρδίτσα.
1: Είναι τα κανάλια Καρδίτσας, είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό.
0: Ωραία.
1: Και θεωρήσαμε ότι είναι το ιδανικό για να να πάμε εκεί τη σειρά μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρλαμπά, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό?
2: Φυσικά. Ευχαριστώ. Οι Κουτσουπιές, ναι, είναι...
0: Είναι εφάνταστος ο τίτλος.
2: Ναι, ναι, ναι, νομίζω πως σε εντριγκάρει, ειδικά άμα δεν ξέρεις ακριβώς την ιστορία της λέξης, ότι αφορά ένα πανέμορφο εδώ το ελληνικό δέντρο. Παραπέμπει κατευθείαν στην ελληνική επαρχία, την οποία λίγο πολύ την οποία όλοι έχουμε μέσα μας ακόμα, και είναι ένα τρυφερό κομμάτι νομίζω σε όλους τους ανθρώπους, οι καταβολές τους. Μπορεί να μαζευτήκαμε στα αστικά κέντρα, αλλά η επαρχία εξακολουθεί να είναι ολοζώντανη μέσα μας. Τα κανάλια που πήγαμε να κάνουμε τα εναρκτήρια γυρίσματα τα εξωτερικά, ένα πανέμορφο ορεινό χωριό κοντά στην Καρδίτσα. Η Κουτσουπιά λοιπόν είναι το δέντρο, είναι το κέντρο ας το πούμε, είναι η πλατεία του χωριού που θα διαδραματιστεί αυτή η πολύ έξυπνη σειρά.
0: Ας πούμε πως τα άλλα χωριά έχουν τα πλατάνια τους, εκεί υπάρχει η Κουτσουπιά, έτσι,
1: όχι ακριβώς, πλατάνια υπάρχουν και εκεί.
2: Πάντου,
1: εκεί, ναι. Οι Κουτσουπιές είναι περιφερειακά παντού.
2: Απλώς σαν τίτλος παραπέμπει στο χωριό, είναι το χωριό που λέγεται Κουτσουπιές. Είναι ένα ορεινό τελείως ελληνικό χωριό, έτσι όπως το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ, όπου ερημώνει δυστυχώς, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά έξυπνο σαν ιδέα, γιατί είναι αυτό που ζούμε, είναι η θλιβερή πραγματικότητα που ζούμε στην Ελλάδα.
0: Είναι η αλήθεια.
2: Και όπου εκεί οι ντόπιοι προσπαθούν να περισσώσουν τη ζωή τους, να περισσώσουν, να μην ερημώσει το χωριό, γίνονται διάφορες αστείες καταστάσεις. Το ιδιαίτερο, και τελειώνω, της συγκεκριμένης σειράς που με εντριγκάρισε και εμένα πάρα πολύ όταν ήρθα σε επαφή με αυτό, και έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι και πρώτη φορά με τη Βίκη και με την Τίνα την Κάσου στο σενάριο και όλη την ομάδα, είναι ότι είναι δύο παράλληλοι κόσμοι. Είναι οι πρωτευουσιάνοι, οι Αθηναίοι στην προκειμένη περίπτωση, όπου έρχονται να συνυπάρξουν στο χωριό με μια διαδικασία, και βλέπουμε την προσπάθεια να συνδεθεί η ελληνική επαρχία με το αστικό κέντρο, με τις νοοτροπίες, τα ήθη, τα έθιμα, οι λογικές, και εκεί, από εκεί βέβαια αρχίζουν και πηγάζουν οι αστείες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Βίκη, πες μου λίγο πώς το σκεφτήκατε, ας πούμε, δηλαδή ο πρόεδρος κατά το σενάριο, έτσι, ο πρόεδρος του χωριού είχε αυτή την ιδέα, βλέποντας να ερημώνει ένα χωριό, το χωριό του, να φέρει με αυτό τον έξυπνο τρόπο.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς έγινε, ας πούμε,
1: αυτή. Η ιδέα χρεώνεται στην Τίνα την Κάσου.
0: Ωραία.
1: Η οποία,
0: ναι,
1: έχει
0: που χρεώνεται στο σύριαλ, θέλω να μάθω.
1: Η οποία έχει και την επιμέλεια του σενάριου. Και η αλήθεια είναι ότι...
0: Είναι και χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Είναι και χρόνια στο κουρμπέτι. Και πάτησε, νομίζω, πολύ σε αυτό που ούτως ή άλλως έχει αρχίσει και γίνεται και γενικότερα στην Ευρώπη. Κάποια χωριά που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, καλούν κόσμο από
2: τα
1: αστικά κέντρα και προσπαθούν να ανακάμψουν με αυτό. Οπότε αυτή είναι η βασική ιδέα. Στις Κουτσουπιές, λοιπόν, υπάρχει ένας φιλόδοξος πρόεδρος, ο Θανάσης ο Κουρλαμπάς, ο Βλάσης, ο οποίος αποφασίζει και βγάζει ένα βίντεο κάποια στιγμή και καλεί κόσμο στο χωριό του προκειμένου να ανακάμψει, γιατί είναι ένα χωριό το οποίο έχει ερημώσει κυριολεκτικά.
2: Και κλείνει και το σχολείο, δεν είπαμε, παιδιά.
0: Αυτό.
2: Και προσφέρει βασικά δουλειά και μέρος να μείνεις, σπίτι και δουλειά.
1: Και για να μπορέσει να πάρει μια επιδότηση που κυνηγάει, πρέπει τουλάχιστον να μπορέσει να κρατήσει το σχολείο αυτό ανοιχτό. Οπότε καλεί οικογένειες από τα αστικά κέντρα που να έχουν τουλάχιστον, βέβαια, δύο παιδιά στο δημοτικό.
0: Γι' αυτό δεν μου ήρθε πρόσκληση, προφανώς. Έτσι δεν έχω παιδιά στο δημοτικό, γιατί αλλιώς... Ναι.
2: Και μαζεύονται βέβαια εκεί από την Αθήνα διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων.
0: Ναι, τι έρχεται αυτό.
1: Αυτοί που έρχονται είναι φυσικά άνθρωποι που έχουν προβλήματα διάφορα στην δική τους ζωή. Είτε τους κυνηγάνε οι τράπεζες και τα δάνεια, είτε προσπαθούν να κρυφτούν από κάποιον, κουβαλάνε μυστικά. Συμβαίνουν πράγματα και στις δικές τους ζωές που αναγκάζονται, σε εισαγωγικά, να αποδεχτούν αυτή την πρόσκληση, και εκεί ξεκινάνε τα ευτράπελα της σειράς. Γιατί βέβαια ενώνονται οι Αθηναίοι με τους επαρχιώτες, οι επαρχιώτες διχάζονται μεταξύ τους, γιατί δεν θέλουν όλοι να πάνε οι Αθηναίοι.
2: Να λιωθεί το χωριό.
1: Να λιωθεί το
2: έλευση.
1: Χωριό.
0: Α, βέβαια, υπάρχει και αυτή η νοοτροπία, ότι δεν θέλουν τον ξένο στο τόπο τους.
1: Βεβαίως,
0: υπάρχει
1: και...
2: Ναι, είναι τόσο διαφορετική η ζωή στην επαρχία από την αστική, από το αστικό κέντρο, που πάρα πολύ δύσκολα συνυπάρχει. Εδώ για διακοπές πας στο χωριό του παππού και της γιαγιάς και πρέπει, σε παίρνει χρόνο να συνδεθείς.
0: Σε κοιτάνε με μισό μάτι.
2: Τίνωσες εσύ.
1: Αυτό
0: το τίνωσες εσύ. Και μια και λέτης, είπαμε και τρεις περίπου το... Ταυτόχρονα το τίνωσες εσύ, γιατί και εγώ όταν πάω στο χωριό μου...
2: το έχουμε όλοι ζήσει λίγο πολύ.
0: Αυτό με ρωτάνε, τίνωσες εσύ. Υπάρχει και αυτή η περίφημη ντοπιολαλιά, δηλαδή ξαφνικά,
1: ναι,
0: μέσα στο σενάριο, το σκεφτήκατε πολύ, πολύ ωραία, να μιλούν οι άνθρωποι που είναι εκεί, όπως μιλάμε στην...
1: Πήρα το ρίσκο και αποφάσισα, και ευτυχώς με χαρά είδα ότι όλοι οι ηθοποιοί το αποδέχτηκαν, ότι φυσικά πρέπει να μιλάνε με μια ντοπιολαλιά όπως μιλάνε οι άνθρωποι στα χωριά.
0: Για κάνουμε στην εξήγηση, σας παρακαλώ.
1: Δηλαδή,
2: το έγινε τεΐ, να μιλήσω. Τι φτιάνεις. Σαν πέρα, κατ.
1: Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι για μας είναι πολύ σημαντικό. Δεν κοροϊδεύουμε. Προσπαθούμε ακριβώς να μπούμε στα σπίτια των επαρχιωτών και να γίνουμε ένα με αυτούς. Γιατί όλοι, όπως και ο Θανάσης πολύ σωστά είπε πριν, και όλοι εμείς από κάποιο χωριό καταγόμαστε. Και την ξέρουμε πολύ καλά αυτή τη...
0: Ναι, και δεν έχεις και λόγο όταν κάνεις μια δουλειά
2: ίσα ίσα που το αντίθετο χτυπάει. Το αντίθετο. Να βλέπεις δηλαδή τώρα μια ιστορία σε ένα χωριό και να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ντύνονται με το δικό τους τρόπο, ζουν με το δικό τους τρόπο, μαγειρεύουν με το δικό τους τρόπο στην επαρχία και μιλάνε κανονικά σαν Αθηναίοι ή σαν, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά, και συγγνώμη που διακόπτω, βρήκα εξαιρετική την ιδέα της Βίκης. Το δουλέψαμε με πρόβες μαζί με τους συναδέλφους. Και πραγματικά, τώρα που έχουμε προχωρήσει αρκετά βαθιά στα γυρίσματα και πλέον έχουμε συνηθίσει πολλά πράγματα ο καθένας με τον εαυτό του και με τους υπόλοιπους, βγαίνει πραγματικά αβίαστα. Προσπαθούμε, και αυτή είναι η συμβουλή και η γραμμή που έχει δώσει η Βίκη μας, αλλά προσπαθούμε να βγαίνει σαν να μιλούσαμε έτσι. Οπότε γίνεται και μια εσωτερική σύνδεση και με το ρόλο, γιατί όταν κάνεις έναν πρόεδρο σε ένα χωριό, μεγαλωμένο σε μια κλασική επαρχία, και προσπαθείς να μιλήσεις έτσι όπως μιλάνε, σιγά σιγά πλάθεις και ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν είσαι εσύ. Δηλαδή βλέπω τους συναδέλφους μου που μιλάμε στο διάλειμμα κανονικά και ξαφνικά όταν πάει 3-2 να πάει το πλάνο, αλλάζει
1: κατευθείαν.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ δροσερό, πάρα πολύ. Είναι δημιουργία.
1: Εγώ αυτό που φοβόμουν στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο στόμφος. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει συνηθίσει να μιλάει έτσι, πιστεύεις ότι θα στομφάρει. Αυτό προσπάθησα να αποβάλω. Ναι. Το καταφέραμε, γιατί όλοι το δέχτηκαν με χαρά. Και αυτή είναι και η διαφορά. Και όλα τα άλλα, βέβαια, που είπε και ο Θανάσης, τα ρούχα, ο τρόπος που μαγειρεύουν, ο τρόπος που κινούνται. Είναι η βασική διαφοροποίηση για μας μεταξύ των επαρχιωτών και των Αθηναίων.
0: Ακόμα δηλαδή, βρήκε και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν και τις αλλαγές του καιρού, θα έλεγα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα απλό πράγμα.
2: Ναι, όλοι
0: αλλιώς εμείς εδώ στην Αθήνα.
1: Και ο τρόπος που ακόμα και το πώς μαθαίνεις τι ώρα είναι. Έχουν μάθει να ακούν τον κόκορα, έχουμε μάθει να κοιτάμε τα κινητά.
2: Με πράγματα που γνωρίζουν.
0: Με το ρολόι δηλαδή. Είναι,
2: και από εκεί βέβαια
0: είναι ωραίο, είναι έξυπνο.
2: Γεννιούνται και οι αστείες καταστάσεις, οι αστείες ατάκες, οι αστείες σκηνές, ο ρυθμός που δημιουργείται. Είναι και πηγή, πέρα από το ότι συνδέεσαι με έναν τρόπο και παρουσιάζεις μια, όσο μπορείς βέβαια, μια αληθοφάνεια στην ιστορία, είναι και η πηγή, είναι και η μήτρα που βγαίνουν και τα αστεία, βγαίνουν οι κωμικές καταστάσεις, ειδικά όταν προσπαθούν να συνεννοηθούν. Και αλλιώς έχεις μάθει να θεωρείς πώς θα πεις, πώς θα τονίσεις, και αλλιώς το ακούει ο άλλος. Mm-hmm. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση, την προσπάθεια, πηγάζει και το αστείο.
0: Βέβαια. Και βγαίνουμε.
2: Και σίγουρα περνάμε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα. Αυτό το λέμε συχνά, αλλά πραγματικά ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Είναι ωραία κομμωδία, έτσι. Δηλαδή,
1: είναι πολύ ωραία. Πόσμος. Είναι πολύ καλογραμμένη.
0: Έχει ανάγκη τις κομμωδίες.
1: Και να πω ότι δεν είναι. Εγώ φοβόμουν λίγο να αναλάβω κομμωδία, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι τώρα. Ακριβώς γιατί.
0: Είναι πιο δύσκολο.
1: Όχι αυτό, είναι και πιο δύσκολο σαφώς, αλλά αυτό σε ιντριγκάρει. Απλά έχουμε μάθει στην κωμωδία που περισσότερο στηρίζεται στον πρωταγωνιστή και στη, συγγνώμη που θα το πω έτσι, λίγο στην παλαφάρα. Δηλαδή δεν είχε ενδιαφέρον για μένα να κάνω κάτι τέτοιο. Εδώ έχω ένα πάρα πολύ καλογραμμένο σενάριο, πάρα πολύ προσεγμένο, που έχει και ευαισθησίες, έχει και συγκινησιακές στιγμές, είναι ανθρώπινο. Οπότε αυτό είναι που με έκανε να πω ότι όπα, εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι καλό.
0: Και σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις και να
1: ακριβώς. Και δεν θα το έλεγα ακριβώς κωμωδία, θα το έλεγα κομεντή. Γιατί
0: μπορεί να το πούμε και ηθογραφικό, κάπως.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και ηθογραφικό, βεβαίως. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποσοστό μεταξύ κωμωδίας και μεταξύ έντονων συναισθηματικών σκηνών, που το κάνει
2: που
1: πιο ανθρώπινο,
2: και το κάνει
1: πιο ανθρώπινο.
2: Έχει εξαιρετικό ρυθμό, θα προσθέσω εγώ, και έχει αυτό που είπε και η Βίκη πολύ σωστά. Προσπαθούμε το αστείο να βγαίνει από την κατάσταση και από αυτό που βιώνει εκείνη τη στιγμή η ομάδα των ανθρώπων που υπάρχει στη σκηνή. Τι συμβαίνει σε τους. Και όχι από. Ναι, σίγουρα οι έξυπνες ατάκες, σίγουρα θα γεννήσει ο καθένας μας σαν προσωπικότητα και σαν ηθοποιός, αλλά το βασικό είναι η σκηνή και η πλοκή της ιστορίας.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Θανάση, βάζεις αυτή λοιπόν την αγγελία, σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, και πόσοι καταφθάνουν στο χωριό?
2: Καταφθάνουν 2-3 πρώτα οικογένειες. Ναι. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται στο βίντεο και στην πρόσκληση. Τα σπίτια που τους δίνουν να μην είναι ανεκδίγητα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη να μείνουν.
0: Κάνετε και εσείς αυτές τις πλάκες που κάνουν για τις διακοπές που πας.
2: Που πας και νομίζω ότι θα βρεις κάτι άλλο. Ναι. Γενικώς βλέπεις μια προσπάθεια των ανθρώπων. Όλοι είναι καλοί άνθρωποι. Όλοι είναι καλοί, δηλαδή δεν υπάρχουν κακοί στην ιστορία. Yeah. Όλοι είναι καλοί άνθρωποι και προσπαθεί ο καθένας. Υπάρχει μια πυργοδέσμη που την κάνει εξαιρετικά η Μαρία Γασανδρή, η οποία προέρχεται από αγωνιστές του 21 και είναι, ας το πούμε, ήταν η οικογένεια με τους προύχοντες της περιοχής.
0: Υπάρχει και ένα μυστικό που
2: είπα εξαιρετική και εξαιρετική συνάδελφος. Εμείς ήμασταν και δύο χρόνια μαζί. Υπάρχει λοιπόν αυτή που κρύβει και ένα μυστικό και γενικώς η ιστορία έχει πάρα πολλές και ανατροπές, αλλά και πάρα πολλά πλοκάμια που σιγά σιγά εξελίσσονται. Δηλαδή, ειλικρινά δεν είναι καθόλου μα καθόλου βαρετή. Βαρετό. Δεν έχει δηλαδή μια γραμμική πορεία. Έχει πράγματα που και εμείς ακόμα τα διαβάζουμε, τα επόμενα σενάρια, περιμένουμε τη στιγμή να τα γυρίσουμε. Δηλαδή, υπάρχει πολύ έτσι κέφι στην ιστορία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προσπαθεί με τον, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, κλασικό ελληνικό τρόπο να τα βολέψει τα πράγματα, να μπορέσει να πάρει την επιχορήγηση, όχι τόσο για να προσφέρει όφελος, αλλά πραγματικά για να στηρίξει το χώρο του, βέβαια τις φιλοδοξίες του, ένας φιλόδοξος άνθρωπος. Υπάρχει η πρώην γυναίκα του, η οποία ήταν η πρώην πρόεδρος του χωριού. Οπότε, ενώ υπάρχει αγάπη και έρωτας, υπάρχει αυτή η σύγκρουση.
0: Μεγάλη
2: ήταν
0: πότε.
2: Πρόεδρος και τώρα έγινα εγώ. Και υπάρχει μια τρομερή σύγκρουση στην οποία.
0: Γεννιόνται έτσι. Καταστάσεις.
2: Ακριβώς. Και προσωπικές.
0: Ναι.
2: Που την κάνει εξαιρετικά η αγαπημένη μου Δήμητρα Στογιάννη.
0: Ναι.
2: Είναι η Άννα Μενενάκου που κάνει την Αθηναία που έρχεται με το μόναχο γιο της, γιατί κρύβει και αυτή κάποιο μυστικό. Αναλαμβάνουν διάφορες θέσεις. Η μία γίνεται γραμματέας του Προέδρου, ο άλλος δουλεύει στα χωράφια. Υπάρχει ένας τσιφλικάς πρωτοπαλίκαρο που το κάνει ο Θανάσης ο Πατριαρχέας, ο οποίος είναι με την πυργοδέσμη με τη Μαρία Γασανδρή, ο
3: ανιψιός
2: της,
3: ναι.
2: Ένας πολύ αστεία περσόνα, ένας πολύ ωραίος ρόλος και τον κάνει εξαιρετικά ο Θανάσης. Γενικώς έχουμε πέσει με τα μούτρα σε μια ωραία κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και ξέρεις, εγώ προσωπικά το μετράω πώς ξυπνάς το πρωί για να πας. Με τι συνέστημα και με τι διάθεση πας στη δουλειά. Όταν λοιπόν πας καλά στη δουλειά, το πράγμα έχει πολλές πιθανότητες να προχωρήσει ωραία.
0: Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που είναι άσχετο με αυτό που λέμε. Εγώ μετράω αν η εκπομπή μου έχει ενδιαφέρον όταν βλέπω τον ηχολήπτη μου να ακούει την εκπομπή. Άμα τον βλέπω να παίζει με το κινητό του, λέω
2: ναι. Κάτι δεν πάει καλά.
3: Όντως είναι σοβαρό κριτήριο.
0: Καλά, δεν λέω κύριε Πρίντεζη. Μήπως μπορείτε να μας βάλετε εκείνο το τρελεράκι, το μικρό, το έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τυζεράκι.
1: Ένα τυζεράκι, ναι.
0: Αυτό για να καταλάβουμε τώρα. Μουσικά αυτό ντύνεται όλο έτσι με παραδοσιακή
2: Όχι, δεν θα μπορούσε μόνο θα με μπορούσε. Παραδοσιακή μουσική φυσικά. Είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας. Απλά μας έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή ο Νίκος ο Τερζής, το Κάτω από τη Γέφυρα, το ερμηνεύει.
0: Θα το ξαναβάλουμε σε λίγο να το ακούσουμε γιατί δεν το ακούσαμε καλά. Σε λίγο πριν τις ειδήσεις των 1.30.
2: Το ερμηνεύει η Κωνσταντίνα Ιτούνη και έχει γράψει τους στίχους ο Γιάννης ο Κότσιρας. Και μας έχει δώσει κάποιες μουσικές επίσης έτσι παραδοσιακού τύπου ο Νίκος ο Τερζής για όπου χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε παραδοσιακό. Κατά τα άλλα, η μουσική επιμέλεια γίνεται από τον Ασημάκη τον Κοντογιάννη, με τον οποίο εγώ συνεργάζομαι πολλά χρόνια πια, και δίνει τη σειρά αναλόγως με τις ανάγκες της κάθε σκηνής.
0: Είστε τώρα στη διαδικασία του να έχετε φτιάξει τα πρώτα 5-10 επεισόδια, να υποθέσω.
2: Ναι, 12.
0: Γιατί δεν ξεκινάει κάπου...
2: Ξεκινάει 5 Οκτώβρη.
0: Ναι. Να πούμε ότι μπαίνει στην ώρα στις 7 κάθε βράδυ. Ναι. Είναι μια ώρα καλή για ένα τέτοιο...
2: Είναι μια ώρα καλή.
0: Μπορώ να το πω οικογενειακό σύριαλ.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν μια ώρα καλή για ένα τέτοιο.
2: Νομίζω πως ναι, γιατί απευθύνεται σε όλες τις
0: ηλικίες και όλα τα υπόλοιπα της prime time. Κυρία Μανώλη, πώς τα χαρακτηρίζετε αυτή τη δουλειά που κάνετε? Είναι καλύτερη από τις άλλες που έχετε κάνει? Είναι πιο γλυκιά? Σας δημιουργεί κάποια συναισθήματα? Σας ξαναγυρίζει στο χωριό?
2: Στο χωριό με ξαναγυρίζει λίγο, ναι, και μου αρέσει αυτό. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση με τις άλλες σειρές. Την κάθε σειρά που κάνεις πρέπει για κάποιο λόγο, κάποιους λόγους να έχεις για να τις αγαπήσεις. Το σίγουρο είναι αυτό που είπε και ο Θανάσης πριν, ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ζούμε και κινούμαστε και σε ένα χώρο που είναι περίεργος και πολλές φορές δημιουργούνται αντιπαλότητες και τέτοια, ότι έχουμε καταφέρει και είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας.
0: Κινείται στη σύγχρονη εποχή το η Κουτσουπιά.
2: Ναι.
0: Άρα είναι στο σήμερα.
2: Δηλαδή. Ναι, είναι στο σήμερα.
0: Δεν έχει καμιά σχέση με τις αγριές.
1: Όχι, είναι στο σήμερα. Είναι ένα σύγχρονο χωριό της επαρχίας. Εγώ χαίρομαι γιατί πραγματικά πολλές φορές γωνιές, στιγμές, σημεία, εικόνες, το καφενείο που έχουν στήσει. Θυμάμαι το καφενείο με τις καραμέλες όταν πήγαινα στο χωριό μου, που πηγαίναμε με τον παππού μου και μου έπαιρνε τη βανίλια. Δηλαδή θέλω να πω ότι χωρίς να το θέλεις, την έχεις μέσα την επαρχία. Είτε λίγο εν υπνώση, είτε λίγο ζωντανή, και με την πρώτη ευκαιρία σου βγαίνει. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες έχουμε τόση σχέση, ακόμα και οι νεότεροι. Κάποια στιγμή θα πήγανε από το χωριό του παππού και της γιαγιάς.
0: Οι μυρωδιές, οι βασιλικοί. Να πούμε στο δεύτερο μέρος, μπορούμε να ακούσουμε, κύριε Πρίντεζη, το τραγούδι πάλι μέχρι. Θέλετε? Όχι το αρχιοστρικό, το κανονικό. Να το ακούσουμε που, αυτό της αρχής που δεν το καλό ακούσαμε. Έτσι, μπράβο. Μέχρι να πάμε στις ειδήσεις, που είναι η πρώτη ώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 οι νεκροί από την έκρηξη του κτηρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν 2 ακόμη σωροί στα χαλάσματα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ακόμη 2 αγνοωμένων. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμά με μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία για Γεραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα χθες βλέπουν οι αρχές. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Το όχημα διαφυγής των δραστών εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε Καλάσνικοφ. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη τηλεόραση του Bloomberg. 3 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά συνολικά 20 μεταναστών, ανάμεσά τους 8 ανήλικοι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Και αφού αποδεσμεύσαμε την κυρία Μανώλη, γιατί πρέπει να πάει να κάνει μοντάζ, έχουμε δίπλα τον κύριο Θανάση Κουλαμπά, του Θανάση, που είπαμε να τον κρατήσουμε, γιατί εκτός από τις κουτσουπιές, θέλουμε να τον ρωτήσουμε και για τα άλλα πράγματα που κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: Σκηνοθετεί. Σκηνοθετεί ο Μαρκουλάκης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κάτι που θα παίξει το χειμώνα, δεν έχει αρχίσει ακόμα.
1: Μια εξαιρετική κομμωδία του Σεμπαστιάν Καστρό στο Θέατρο Βρετάνια. Mm-hmm. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από 8 του Οκτωβρίου με το καλό. Τη σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος, σε μια πολύ εφάνταστη σκηνοθεσία και με πάρα πολύ κέφι.
0: Η ιδέα της χρονιάς.
1: Λέγεται «Η ιδέα της χρονιάς» και είμαστε μια υπέροχη παρέα. Η Ναταλία Δραγούμη, η Σοφία Ιβογιατζάκη, ο Άκης Σακελαρίου και εγώ. Με εξαιρετικούς συντελεστές. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία με τρομερές ανατροπές, με τρομερό ρυθμό. Νομίζω ότι καλούμε τον κόσμο, τους θεατές να έρθουν, γιατί μπορώ να τους υποσχεθώ ότι θα περάσουν μια μισή ώρα με άφθονο γέλιο και με πάρα πολύ κέφι.
0: Μα διαβάζοντας το, είναι ωραία και πάλι είναι ωραίο και το ερώτημα που μπαίνει, ας πούμε, αυτό το παράλογο ερώτημα.
1: Τι θα κάνατε αν μπαίνατε στο μετρό και απέναντί σας καθόταν ολόιδιος εσείς ή κάποιος δικός σας, αλλά ολόιδης, ο απόλυτος ουσίας. Και πώς θα το εκμεταλλευόσασταν αυτό, σε εισαγωγικά ή όχι. Αυτή είναι η ιστορία. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει το σωσία ενός ανθρώπου που θεωρεί και πιστεύει και φοβάται ότι φλερτάρει η γυναίκα του, και τον προσκαλεί στο σπίτι για να οργανώσει ένα σχέδιο που το θεωρεί και την καλύτερη ιδέα της χρονιάς, ώστε να τη δυσαρεστεί, σε πάση περιπτώσει να κόψει το όποιο φλερτ. Αλλά εμφανίζεται και ο κανονικός, εμφανίζεται η γυναίκα, υπάρχει μια εξαιρετική γειτόνισσα που την κάνει καταπληκτικά η Μαρία Βογιατζάκη, που μπλέκει και αυτή στην ιστορία, και γίνεται πραγματικά μια κόλαση γεγονότων.
0: Είπαμε σε ποιο θέατρο
1: πολύ
0: είναι.
1: Είναι στο Θέατρο Βρετάνια.
0: Στο Βρετάνια. Είναι ένα αγαπημένο θέατρο του Κωνσταντίνου.
1: Ναι, πολύ ωραίο θέατρο. Και εγώ είχα τη χαρά να παίξω πριν πολλά χρόνια, θυμάμαι το 2010 με τον Γρηγόρη τον Βαλτινό, το «Πέρα από τη γέφυρα» του Μίλλερ. Έρχομαι πάλι μετά από τόσο καιρό με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και έχεις και κάτι άλλο όμως, ή όχι?
1: Τις Παρασκευές στο Θέατρο Αλγμίνη θα επαναλάβουμε μια επιτυχία που κάναμε μαζί με τον Γιώργο τον Γαλίτη, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, το θάνατο του Ιβάνι Λίτς του Τολστόη, όπου θα παίζεται τις Παρασκευές στις 6. Είναι μια παράσταση που την κάνουμε τώρα εδώ και 7 χρόνια. Ομολογώ με πολύ μεγάλη τιμή, με πολύ μεγάλη ευτυχία και τρομερά συναισθήματα, ότι ήταν μια επιτυχία που επαναλαμβάνεται τόσα χρόνια, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο πάνω απ' όλα, ένα μαγικό κείμενο του Τολστόη, που ουσιαστικά μιλάει για το θαύμα, για την πορεία, για την τροχιά της ζωής μέσα από το μονοπάτι του θανάτου. Τι κάνεις, πώς μετράς τη ζωή σου, την τροχιά σου με τους άλλους ανθρώπους, στη μία και μοναδική ζωή που διαθέτουμε όλοι, όταν σε συναντάει σιγά σιγά ο θάνατος. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο θεατρικό στοίχημα, πρωτίστως της Κωνσταντίνας και μετά δικό μου και του Γιώργου του Γαλίτη, όπου οι δύο άντρες ηθοποιοί κάνουμε και τους 19 ρόλους του διηγήματος.
0: 19 ρόλοι.
1: Χωρίς σκηνικά, χωρίς ρούχα, χωρίς κοστούμια, μόνο με μία περιστρεφόμενη δερμάτινη καρέκλα στη μέση της σκηνής. Και δημιουργούμε ένα σύμπαν. Φαίνεται ότι το καταφέραμε σε ένα βαθμό, και γι' αυτό 7 χρόνια τώρα ο κόσμος ανταποκρίνεται. Είναι μια πάρα εξαιρετικά βιωματική παράσταση. Είναι ευτυχία και ευλογία κάθε φορά που την παρουσιάζουμε. Και θα είμαστε πάλι κάθε Παρασκευή στις 6. Με τον Γιώργο έχουμε γίνει πλέον σχεδόν σαν ένας άνθρωπος. Ναι, ξέρετε, σε αυτή τη δουλειά, με τους ρυθμούς που δουλεύεις, με τις αλλαγές που συμβαίνουν, και αυτό είναι μία από τις ευλογίες της δουλειάς αυτής, ότι μέσα σε ένα χρόνο συναντάς άλλους ανθρώπους, άλλα έργα, άλλους ρόλους, ανακυκλώνεται το σύμπαν σου, η ζωή σου, η καθημερινότητά σου. Και δεν είναι εύκολο να κάνεις δυνατές σχέσεις. Ο Γιώργος ο Γαλίτης για μένα είναι πλέον κάτι παραπάνω από αδερφός.
0: Ωραία. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά.
0: Σήμερα εδώ ξέρω ότι έχεις πρόβα, από ότι πρέπει να φύγεις.
1: Ξεκινάμε πάλι σήμερα.
0: Θα σε αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, ήταν τιμή μου.
0: Και εμένα ήταν μεγάλη μου τιμή. Κύριε Πρέντες, βάλτε μας ένα τραγουδάκι για να αποχαιρετήσουμε το. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή που για τις ανάγκες τις οποίες κουτσουρεύονται λίγο τα τραγούδια, αλλά τι να κάνουμε, γιατί στην τηλεφωνική γραμμή δεν θέλουμε να περιμένει ο κύριος Αντώνης Καριστινός. Είστε στο τηλέφωνο?
1: Είμαι στο τηλέφωνο. Γεια σας. Θέλετε να συνεχίσω το τραγούδι ακαπέλα? Όχι.
0: Πώς δεν θέλω, πώς δεν θέλω, τι λέτε τώρα?
1: Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου. Λοιπόν, το γέλιο πάμε να αναζητούμε κι εμείς που είμαστε άνθρωποι της πόλης.
0: Εσείς είστε Αθηναίος που ανεβαίνετε στην Κουτσουπιά?
1: Καταρχάς να πω κάτι, συγγνώμη, γιατί εδώ μου γλίστρησαν αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι και συνεργάτες μου μέσα από τα χέρια και δεν πρόλαβα να τους πω μια κουβέντα.
0: Ο ένας
1: λοιπόν,
0: είχε
1: είμαι εξαιρετική
0: κάνει...
1: και οι δύο. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι και με την κυρία Μανώλη και με τον κύριο Κουρλαμπά. Λοιπόν, η κυρία Μανώλη, με την κυρία Μανώλη είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια πρώτη γνωριμία σε κάτι πολύ σύντομο, μια συμμετοχή μικρή που είχα πριν από κάποια χρόνια. Και εδώ ουσιαστικά είναι κάτι που ξεκινάμε να δημιουργούμε εξ αρχής. Και φαίνεται ότι είμαστε πολύ καλά συντονισμένοι. Και θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι πέρα από την εμπειρία που έχει, είναι και από τους λίγους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, οι οποίοι αγαπούν τους ηθοποιούς πραγματικά. Και τους θαυμάζουν και τους ενθαρρύνουν σε αυτό που κάνουν.
0: Να πάμε λίγο και... στο ρόλο, γιατί δεν έχω και...
1: Δεν πειράζει,
0: κοιτάζω το ρόλο. Όχι,
1: το
0: θέλω, όχι, θέλω να σας ακούσω.
1: Θέλετε το ρόλο. Ωραία, να σας πω.
0: Είστε λοιπόν Αθηναίος που ανεβαίνετε στις Κουτσουπιές ή Κουτσουπιός που...
1: Όχι, είμαι Αθηναίος. Είμαι Αθηναίος που πάω στις Κουτσουπιές και όπως φανταζόμαστε όλοι οι λόγοι είναι πιο βαθύς όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση. Η αφορμή μπορεί να είναι, ας πούμε, οι οικονομικές δυσκολίες που έχει ένας άνθρωπος που ζει στην πόλη. Πάντα κάτι συμβαίνει και οι λόγοι είναι, μπορεί να είναι μια απώλεια, μπορεί να είναι μια κληρονομιά που παίρνεις και είναι η αφορμή για να πας να επισκεφθείς ξανά τα πατρογονικά σου, πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι πολλοί οι λόγοι. Να σου πω ένα μικρό παράδειγμα. Κάποια στιγμή έκανα αναρρίχηση σε εσωτερικό χώρο, indoor όπως το λένε. Mm-hmm. Αυτό που είναι αυτές οι χρωματιστές καραμελίτσες που ανεβαίνει στον τοίχο. Mm-hmm. Και είχε απ' έξω κάτι καρέκλες, τέλος πάντων, όπου κάθεσε μετά να ξεκουραστείς και τα λοιπά. Και έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι αναρριχητής, δεινός αναρριχητής, δουλεύει μέσα σε πλοία εμπορικά που κάνουν επισκευές. Και επισκευαστής αναρριχητής δηλαδή. Και μου λέει, εσένα τι σε φέρνει εδώ? Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, δεν μπορεί, μου λέει, να ήρθες απλώς για το άθλημα. Όλοι, μου λέει, οι τρελοί μαζεύονται εδώ. Γιατί όλοι, μου λέει, κάτι θέλουν να ξεπεράσουν, κάπου θέλουν να φτάσουν. Μου λέει, είναι στατιστικά, μου λέει, αυτά που σου λέω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι κάπως έτσι, δηλαδή, όταν κάνεις αυτή την ανάβαση προς το βουνό για την εσωτερική αυτή μετανάστευση, κάτι άλλο κρυφό σε οδηγία. Και μπορεί να είναι κρίση ηλικίας, 35 με 45, δεν ξέρω. Πολύ. Πάντως όλα αυτά θα τα δούμε. Σε ένα πλαίσιο βέβαια πολύ πολύ αστείο και πολύ πολύ ωραίο. Ωραίο και έχει αυτή την πατίνα του χρόνου. Με ξεκουράζει.
0: Όταν πάτε στις Κουτσουπιές, σαν τι εμφανίζεστε, δηλαδή, τι ρόλο κάνετε?
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ένας άντρας εγχειρία, ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του, είναι σε πένθος και έχει τρία κορίτσια που τα μεγαλώνει μόνος του.
0: Ωραία. Θα σας πείραζε να μιλήσουμε και με την κυρία Στογιάννη, είναι στο τηλέφωνο.
1: Καθόλου.
0: Ωραία. Κυρία Στογιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε?
2: Σε όλη την ωραία παρέα.
0: Η μισή παρέα έφυγε. Έχουμε μείνει, εγώ και ο Αντώνης.
2: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γιατί
2: βαρέθηκε να μας βλέπεις όλη μέρα στα γυρίσματα, μιλάμε και στον αέρα και με άλλους τρόπους. Έτσι.
0: Τους πίεζε πολύ ο χρόνος των γυρισμάτων και δυστυχώς με άφησαν να σας αντιμετωπίσω μόνη μου. Εσείς, κυρία Στογιάννη, είστε και εσείς Αθηναία από πάτε στις Κουτσουπιές ή είστε ντόπια?
2: Εγώ είμαι ντόπια κουτσουπιώτισσα και μάλιστα έτσι υπέρμαχος των δικαίων των κουτσουπιωτών. Αχα. Είμαι πρώην πρόεδρος, επίσης εγχειρία δις. Και αυτή τη στιγμή είμαι παντρεμένη με τον νυν πρόεδρο των Πλάσης.
0: Τους στέλνετε δηλαδή.
2: Έναν.
0: Μπράβο.
2: Και μάλιστα είναι και ένα αστείο που επαναλαμβάνεται, ας πούμε, σε κάποια επεισόδια. Γιατί όταν τσακώνεται με τον Βλάση του λέει, να είσαι τυχερός που φεύγεις από το σπίτι όρθιος και όχι να σε πάρουν τέσσερις όπως τους άλλους δύο, ας πούμε.
0: Ωραία. Καλό. Και κάνετε τι τώρα στις Κουτσουπιές, δηλαδή είστε κατά αυτής της ιδέας που βρήκε ο Δήμαρχος ή μπαίνετε μέσα σε αυτό το κλίμα και υποδέχεστε καλά τους νεοφερμένους?
2: Αντίθετα, τους υποδέχομαι αρκετά άσχημα και έτσι με επιθετικότητα και με μεγάλη ένταση, ας πούμε, γιατί εγώ θέλω να παραμείνει το χωριό ως έχει, δηλαδή να είναι οι κουτσουπιώτες στις κουτσουπιές, και μάλιστα επειδή υπάρχει ένα καταστατικό που θα αποκαλυφθεί αργότερα, υπάρχουν άλλα συμφέροντα που τελικά φέρνουν τους Αθηναίους, τα οποία εγώ αντιμάχομαι των συμφερόντων αυτών, και γι' αυτό και στην αρχή είμαι πολύ αρνητική. Σιγά σιγά όμως βάζω την ανθρώπινη διάσταση μπροστά, δηλαδή και την ανθρώπινη φύση και αγάπη, ας πούμε, δηλαδή απέναντι στον άνθρωπο, και συμπαθώ, εκτιμώ και τους Αθηναίους, και σιγά σιγά αυτό εξελίσσεται και σε φιλία, δηλαδή παίρνει μια φιλική διάσταση.
0: Βρίσκουμε και τον τρίτο, τον τυχερό, ή όχι?
2: Όχι, τρίτος είναι, υπάρχει ήδη.
0: Α, υπάρχει.
2: Ο Βλάσης. Δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει τυχερός και θα παραμείνει εν ζωή.
0: Τον καψερό, ναι. Ωραία. Άρα είστε μια καλή παρέα, η οποία έτσι δημιουργείται μια ωραία ατμόσφαιρα. Συζητάτε τα προβλήματά σας. Τι χωριό είναι οι Κουτσουπιές? Είναι έτσι, δηλαδή, γιατί τράβηξε τον... Πώς είναι το όνομά σας, κύριε Καριστινέ, στο σύριαλ?
1: Το όνομά μου είναι Μάκης.
0: Γεράσιμος. Τι τραβά το Γεράσιμο να έρθει στις Κουτσουπιές? Το καταλαβαίνετε εσείς που το μάτι σας παίζει?
1: Φυσικά και το καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν λέω για εσάς, λέω για την κυρία Στογιάννη, το καταλαβαίνει. Εσείς για να πάτε, το έχετε μελετήσει. Έχετε και δεύτερες σκέψεις από πίσω, έτσι δεν είναι?
1: Έχω.
0: Και ο καθένας που πάει...
1: Αγνές σκέψεις όμως.
0: Ναι, δεν αντιλέγω. Ο καθένας όμως που πάει σε ένα άγνωστο μέρος, κάτι έχει πίσω, τις πίσω λέξεις στο μυαλό του.
2: Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνομαι κυρίως τους σκοπούς των ανθρώπων που κάλεσαν τους ανθρώπους αυτούς από την Αθήνα. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχει δόλος από πίσω, γι' αυτό προσπαθώ να αποκαλύψω τα βαθιά συμφέροντα. Μόνο που δεν έχω αποδείξεις. Ψάχνω τις αποδείξεις σε όλα αυτά τα επεισόδια για να αποκαλύψω αυτή τη δολιοφθορά, ας πούμε, αυτούς τους...
1: Δήμητρα, επειδή αποκαλύπτεις, δολιοφθορά, αποδείξεις, ακούγεται, συγγνώμη γι' αυτό, ακούγεται σαν έτσι αστυνομικό. Ο τρόπος, θέλω να προσθέσω ότι ο τρόπος που δρά η κυρία Στογιάννη στο ρόλο της Προεδρίνας είναι καταπληκτικά αστείος, έτσι, γιατί είναι και το σενάριο εξαιρετικό, αλλά και η κυρία Στογιάννη...
0: Μα έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια κωμωδία.
1: Ναι, αλλά και ο τρόπος που το αντιμετωπίζει όμως είναι καταπληκτικός και θα με θυμηθείτε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καριστινέ, όταν πήγατε στο χωριό και το είδατε για πρώτη φορά και δεν είδατε αυτό που έδειγνε η διαφήμιση, να το πω έτσι, ενοχληθήκατε? Δηλαδή δεν ήταν τα σπίτια τόσο καλά όσο τα δείχνανε, φαντάζομαι τώρα, διάφορα.
1: Εντάξει, είναι η αλλαγή μεγάλη, είναι το κοντράστ πολύ μεγάλο, αλλά εκείνη τη στιγμή ψάχνεις από κάπου να πιαστείς. Οπότε λες, να κοίτα το δεντράκι, κοίτα τις κοτούλες, μύρισε τον καθαρό αέρα. Δηλαδή ό,τι κάνουμε και εμείς πολύ βεβαιασμένα που πάμε, ας πούμε, για δύο διανυκτερεύσεις και πληρώνουμε μια περιουσία για να ξεσκάσουμε.
0: Ναι, καταλάβατε. Σωστό.
1: Οπότε εγώ το βλέπω σαν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ωραία. Πριν τελειώσουμε, γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καριστινέ, βλέπω ότι παίζετε κάποιο έργο του Σωτήρη Τζαφούλια, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Προετοιμάζεστε μάλλον για το «Μάντεψε πόσο σ' αγαπώ».
1: Ναι.
0: Αυτό γυρίζεται για το θέατρο που έχει ανοίξει ο Σωτήρης?
1: Όχι. Θα παιχτεί στο θέατρο Αλκιονής από τις 27 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Και πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο βρίσκεται σε κάποια κρίση γάμου, κρίση ηλικίας? Τι ακριβώς είναι?
1: Όχι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι που αντιμετωπίζει το απρόβλεπτο.
0: Το οποίο είναι?
1: Αυτό. Δεν θα σας το πω.
0: Δεν μου το πείτε.
1: Δεν θα σου το πω, όχι.
0: Ωραία, θα πω και εγώ να σας κρατήσω στις κουτσουπιές περισσότερο πόσο.
1: Εντάξει.
0: Από όσο λέει το σενάριο.
1: Το δέχομαι.
0: Το δέχεστε.
1: Το δέχομαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχουμε χρόνο και δεν θέλω πραγματικά να...
0: Όχι, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Ωραία, κοιτάξτε, είναι ένα έργο αγγλικό, είναι ένα έργο αγγλικό το οποίο γράφτηκε από το Luke Norris, έναν ηθοποιό πολύ γνωστό, τέλος πάντων, Βρετανό, και το αφιέρωσε σε ένα φιλικό του ζευγάρι που αντιμετώπισε κάτι εντελώς απρόβλεπτο, και παίχτηκε στο Λονδίνο τον Ιανουάριο που μας πέρασε, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Είναι ένα έργο που εγώ προσωπικά, διαβάζοντάς το και πρίμα βίστα, σοκαρίστηκα. Είναι εξαιρετικό, επειδή το έχει γράψει και ηθοποιός, είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Και έτσι, στο σημείωμα του Σωτήρη νομίζω
0: είναι και
1: ότι
0: πολύ καλός,
1: τα βρίσκουμε όλα.
0: Και πολύ καλός, ναι, ο Σωτήρης, οπότε έχετε μια...
1: Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του, δεν έχω ξανασυνεργαστεί. Και έχει ένα εξαιρετικό τρόπο, τέλος πάντων,
0: έχει.
1: Κάνει την τέχνη.
0: Συμφωνούμε.
1: Του και αυτός, όπως και η κυρία Μενενάκου, με την οποία παίζουμε μαζί και στις κουτσουπιές εντελώς αυτοματικά.
0: Α, ωραία. Κυρία Στογιάννη, κάνετε και κάτι άλλο εκτός από τις κουτσουπιές?
2: Θα κάνω κάποια επεισόδια ακόμα στο σόι σου και έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία προαγωγής της παράδοσης και του πολιτισμού, την Ethos Productions με τον Θωμά Κωνσταντίνου. Έχουμε δημιουργήσει ήδη δισκογραφικά το Omnipresent, αυτός που βρίσκεται παντού, όπου συμμετέχουν μέσα Νάνα Μούσχουρη, Χάρης Αλεξίου, Καταληφός, τέλος πάντων, έχουμε πάλι έτσι... ανθρώπους που πραγματικά στήριξαν με πολύ αγάπη και με μεγάλη εμπειρία αυτό.

0: Κωνσταντίνου και βγαίνουμε στα φεστιβάλ και στα πανηγύρια με τις θυγατέρες.
1: Α, ήθελα να ρωτήσω πού γίνεται όλο αυτό.
2: Τέλει.
0: Ναι, τώρα κάναμε τις ρίζες, αλλά θα βγούμε, ας πούμε, σύντομα έχουμε το φάζ στις 21 Νοέμβρη, βγάζουμε κάποιες συναυλίες σιγά σιγά.
1: Ωραία, πολύ ωραία, εύχομαι καλή επιτυχία. Για πείτε μου και δύο κάτι πριν κλείσουμε. Το σύριαλ γυρίζεται σε σκηνικό, όπως ξέρουμε, και έχουμε και τη δυνατότητα να το δούμε την άλλη Τετάρτη με την πρόσκληση που μας έχετε κάνει. Έχετε πάει όμως στις Κουτσουπιές να δείτε πώς είναι το χωριό?
0: Οι Κουτσουπιές, από όσο ξέρω, είναι ένα υπαρκτό χωριό που βρίσκεται κάπου στη Θεσσαλία κοντά στη Λάρισα, στον Ιώκαμπο.
2: Έξω από τη Λάρισα είναι, ναι.
0: Εμείς όμως το τοποθετούμε στην Καρδίτσα αυτό το χωριό. Και με τη φαντασία μας το προσεγγίζουμε με τον τρόπο που το έχουμε κάνει, δηλαδή με τα σκηνικά κτλ. Είναι ένα φανταστικό, υπέροχο μέρος, ένα πολύ ωραίο χωριό, που και εμείς, να σας πω την αλήθεια, εγώ τα τελευταία χρόνια έτσι είχα έναν διακαή πόθο να πάω να ζήσω σε χωριό, και κάπως έτσι τα έφερε ο Θεός και με αγάπησε, ας πούμε, και μου έδειξε την αγάπη του και με έβαλε να παίξω σε αυτό. Οπότε ζω και εγώ, νιώθω ότι ζω πραγματικά μέσα σε ένα χωριό, με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι αλήθεια και με τα καλά και τα κακά που έχει μια κλειστή κοινωνία.
1: Ναι, σωστά. Εσείς, κύριε Καριστινέ, έχετε επισκεφτεί τις Κουτσουπιές?
2: Καταρχάς θέλω, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω, δηλαδή, ότι δεν είναι ακριβώς πλατό το σύριαλ μας, δεν είναι. Γιατί βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίος είναι και μέσα στη φύση, είναι και πλατό.
1: Ναι, σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι όντως μέσα στη φύση.
2: Ναι. Δηλαδή εμείς πατάμε χώμα, ενώ μπορεί το σκηνικό, ενώ μπορεί να βλέπουμε τη μετόπη, ας πούμε, του καφενείου που είναι κατασκευή, αλλά εμείς μπορούμε να πατάμε χώμα, μπορούμε να μυρίζουμε τα λουλούδια, γιατί είναι έτσι διαμορφωμένο από τα στούντιο Σκάπα εκεί, όλο το κομμάτι αυτό, που είναι κατά το ίμιση αληθινό τουλάχιστον.
1: Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά, έστω και τηλεφωνικά. Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο για το σύριαλ? Έχετε κάποια παρατήρηση να κάνετε? Ξεκινάει στις 5 του Οκτώβρη, βγαίνει στις 7 η ώρα, είναι μια ώρα καλή για την οικογένεια. Θέλετε να μου μιλήσετε για κάποιους άλλους ανθρώπους, να κλείσουμε έτσι ένα γενικό.
2: Εγώ θέλω να πω
1: ένα κοντινό πλάνο να πω κι εγώ.
0: Όχι, ίσως να πούμε ότι το αντιμετωπίζουμε πραγματικά με αγάπη, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί είναι καθημερινό, έχει 10 ώρα φουλ γυρίσματα με πάρα πολλές σκηνές, κρατάνε πολύ τα επεισόδια, οπότε γενικώς είναι πιεσμένο το ωράριο, αλλά έτσι έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ωραία ομάδα που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Και θέλω να το πω αυτό, κάποια στιγμή, ας πούμε, πήγα εγώ κουρασμένη, ήταν μια Παρασκευή μετά από πάρα πολύ όγκο δουλειάς όλες τις εβδομάδες, και πάω να παίξω μια σκηνή με τον Αντώνη τον Καριστινό και μου λέει ο Αντώνης, πάω εγώ μέσα στο καφενείο και θα σε περιμένω με τα άλλα τα παιδάκια να έρθεις να παίξουμε. Και λέω, αυτό κάνουμε, παίζουμε, πάμε να παίξουμε. Οπότε έτσι το προσεγγίζουμε με μια ωραία ελαφρύτητα και μια αλήθεια έτσι πολύ καρδιακή.
1: Ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και περιμένουμε πώς και πώς την ανάρτηση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Γεια σας, Δημητρά.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Συνεχίστε να στέλνετε για το Μια Κανονική Μέρα, για τις τρεις διπλές προσκλήσεις και για το Μέγαρο στο Earth News, στο Viber θα μπείτε, στο Earth News Radio. Αξίζει τον κόπο, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, όπου θα έχουμε τον Dirty παρόν στο στούντιο. Χαιρετώ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ένα Σάββατο με βαριά σύννεφα όχι μόνο στον ουρανό αλλά και στην επικαιρότητα. Η κακοκαιρία απλώνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην πρώτη γραμμή η τραγωδία στην Πλάκα. Εκεί όπου πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκαν ακόμα δύο σωροί, συνολικά έξι οι νεκροί από το χτίριο το οποίο κατέρευσε μετά από έκρηξη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έξι νεκροί από την έκρηξη του χτιρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν τέσσερι ακόμη σωροί στα χαλάσματα. Σύντομη συνομιλία για Ραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων οδηγούν ήδη σε μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Αγίο Παντελήμωνα χθες το βράδυ βλέπουν οι αρχές. Και πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη συνάδελφο την Δέσμηνα Κακλατζή. Καλό μεσημέρι, Σπυριδούλα Κακλατζή. Καλό μεσημέρι, Σπυριδούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν έχουμε ευχάριστα νέα από την έκρηξη εδώ στην Οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία σημειώθηκε χτες το πρωί γύρω στις 7.30. Να θυμίσουμε ότι οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων στρέφονταν στον εντοπισμό 6 ατόμων, καθώς δύο ενηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, ενώ στο πρώτο το διαμέρισμα μισθωνόταν για βραχυχρόνια μίσθωση και στο οποίο διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν επισκεφτεί τη χώρα μας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Να σας πω ότι και με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής τέσσερις σωροί έχουν ανασυρθεί, ενώ εμείς που βρισκόμαστε και εδώ στο σημείο μαθαίνουμε ότι ακόμα δύο, οι τελευταίοι δύο έχουν εντοπιστεί. Ο πέμπτος άντρας ανασύρεται αυτή την ώρα έτσι ώστε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, καθώς έχει βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η έκτη γυναίκα που ολοκληρώνει και την έρευνα φαίνεται και αυτή να έχει εντοπιστεί από τις έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτό μας δείχνει ότι και τα έξι άτομα δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν από την έκρηξη, καταπλακώθηκαν και από το κτίριο το οποίο έπεσε, έχει γίνει ένα με το οδόστρωμα. Χθες το βράδυ ανασύρθηκε η πρώτη σωρό στα ξημερώματα για την ακρίβεια της ηλικιωμένης γυναίκας. Σήμερα το πρωί εντόπισαν και τον σύζυγό της, τον Βρετανό ηλικιωμένο που με τον οποίο διέμεναν μαζί, ενώ τώρα μπαίνοντας και στα υπνοδωμάτια στα οποία φαίνεται να κοιμόντουσαν οι τουρίστες εκείνη την ώρα 7.30 το πρωί να θυμίσω, εντόπισαν και τους τέσσερις τουρίστες. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο αδέρφια και τους συντρόφους τους, δύο άντρες και δύο γυναίκες στο σύνολό τους. Αυτή την ώρα και αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης, θα ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης και να διαπιστωθεί αν πρόκειται τελικά για έκρηξη που οφείλεται σε φυσικό αέριο, σε πιάλη προπανίου ή σε κάτι άλλο.
0: Φαντάζομαι, Σπυριδούλα μου, ότι μόλις ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες με τα άτομα που βρίσκονταν στο κτίριο, θα ξεκινήσουν και οι έρευνες στα χαλάσματα για να δουν ακριβώς τα αίτια που προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χρύσανθο Νικολάκο, δικαστικό παραγνωγόνωμα και πολιτικό μηχανικό, για την έκρηξη αυτή που προκάλεσε και καταστροφές αλλά και τον θάνατο των ατόμων που βρίσκονταν στο κτίριο. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολάκο.
2: Καλησπέρα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω από την εικόνα της καταστροφής που έχουμε. Σας δείχνει ότι η έκρηξη μπορεί να προήλθε από διαρροή αερίου. Πώς εξηγείται η τόσο μεγάλη έτσι κατάρρευση?
2: Έχει να κάνει με φυσικό αέριο. Η άποψή μου είναι αυτή. Υπάρχει και η περίπτωση να είναι και κάποιο άλλο αέριο. Αλλά η αίσθηση και η εκτίμηση είναι ότι έχει να κάνει με αέριο.
0: Έχει να κάνει με αέριο. Έχετε επισημάνει τη σημασία των ανιχνευτών διαρροής. Αν υπήρχε και λειτουργούσε σωστά ένα τέτοιο σύστημα, θα μπορούσε να είχε δοθεί εγκαίρως κάποια προειδοποίηση έτσι, και να έχει αποτραπεί η έκρηξη.
2: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, επειδή εκεί ο δρόμος έχει φυσικό αέριο και οι περισσότερες κατοικίες έχουν φυσικό αέριο εκεί και οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αδειοδοτηθεί ένα κτίριο και να πάρει φυσικό αέριο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεσολαβήσει μία μελέτη, μελέτη αερίου και μία πολεοδομική μελέτη η οποία αφορά την ανακαίνιση. Αυτές οι μελέτες κατόπιν εφαρμόστηκαν ως έχουν μελετηθεί. Μέσα στις μελέτες αυτές προβλέπονται μέτρα ασφαλείας όπως αυτοί οι ηλεκτρονικοί ανιχνευτές, οι οποίοι μπαίνουν ψηλά όταν είναι φυσικό αέριο και μπαίνουν χαμηλά όταν είναι υγραέριο ή προπάνιο κτλ. Εκτός αυτού υπάρχουν θηρίδες αερισμού, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν, και φυσικά εκτός από τη θηρίδα, όταν αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα διαγνώσει διαρροή, έστω και σε χαμηλό ποσοστό, αμέσως σφυρίζει και δίνει εντολή στην ηλεκτροβάνα προκειμένου να κοπεί η παροχή. Άρα αποφεύγεται το εκρηκτικό μείγμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι υποχρεωτικά από την νομοθεσία, και πριν δώσει ο τεχνικός υγραέριο, έχει έρθει η εταιρεία που παρέχει το φυσικό αέριο ή υγραέριο, εν προκειμένου, πριν δοθεί αυτή η παροχή, έχει έρθει η εταιρεία, εν προκειμένου για το φυσικό αέριο, έτσι, έχει ελέγξει ότι η μελέτη έχει τηρηθεί, ότι είναι δέουσα, έχει τηρηθεί, τα μέτρα έχουν τηρηθεί, και έτσι δίνει την εντολή για να δοθεί η παροχή. Κατόπιν απαιτείται συντήρηση των μέτρων ασφαλείας σχεδόν μια φορά το έτος οπωσδήποτε, και κάθε 4 χρόνια ο εγκαταστάτης οφείλει να ξαναδεί τη στεγανότητα της γραμμής.
0: Της γραμμής, μάλιστα.
2: Και αυτό να ενημερώσει πάλι το φυσικό αέριο, την εταιρεία δηλαδή. Η δε εταιρεία φυσικό αέριο διενεργεί πάρα πολλούς ελέγχους, οι κεντρικές της σωλήνες, εάν έχουν την οποιαδήποτε ρογμή, αμέσως δείχνει πτώση πίεσης και ενεργούν αμέσως. Δεν είναι κάτι που δεν ελέγχεται. Ελέγχεται σε 24-ωρη βάση. Γενικότερα δηλαδή, αν έχουν τηρηθεί οι μελέτες ως μελετηθήκαν και εφαρμόστηκαν, και αν τα μέτρα έχουν συντηρηθεί ως όφυλαν, θεωρώ ότι δεν θα είχε γίνει αυτό. Αλλά και πάλι, όπως έλεγα τον πρωί και σε συναδέλφους σας, ακόμα και αν όλα πήγανε στραβά, γιατί κοιτάξτε, πάντοτε σε τέτοια ατυχήματα υπάρχει το εξής ιδίωμα. Τα μεγάλα ατυχήματα έχουν το εξής χαρακτηριστικό: υπάρχει πάντα ένα χοντρό λάθος, και υπάρχουν και μερικά άλλα μικρότερα τα οποία συνέπεσαν την ίδια χρονική στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το ιδίωμα του ατυχήματος και δι' του μεγάλου. Αν όλα πάνε λάθος, παραδείγματος χάρη, το ίδιο το φυσικό αέριο ή το υγραέριο έχει μέσα μερκαμπτάνες, εθυλομερκαμπτάνες, δηλαδή ουσίες οι οποίες μυρίζουν. Θα τις έχετε συναντήσει όταν αλλάζετε ένα γκαζάκι, ας πούμε, για τον καφέ. Αυτό το πράγμα, και λίγο να αφαιθεί, μυρίζει όλο το σπίτι. Φανταστείτε τώρα τέτοια ποσότητα. Δηλαδή θεωρώ ότι, επειδή μιλάμε για Αμερικάνους, αν δεν απατώμε και Άγγλους, που αυτοί έχουν φυσικό αέριο 60 χρόνια, πόσα, πολύ πιο πριν από εμάς, και έχουν και κουλτούρα κινδύνου και αίσθηση περισσότερη από ό,τι εμείς, και ειδικά για τα μέτρα ασφαλείας, θεωρώ ότι θα το είχαν μυρίσει, θα είχαν ανοίξει πόρτες, παράθυρα, θα έχει εκτονωθεί δηλαδή το πρόβλημα.
0: Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Νικολακοπίδη, είστε και πολιτικός μηχανικός και δικαστικός πραγματογνώμονας. Μετά από μια τόσο ισχυρή έκρηξη και από την κατάρρευση του τμήματος του κτίριου, πρέπει να ελεγχθούν τα διπλανά κτίρια, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος?
2: Οπωσδήποτε. Δεν συζητιέται αυτό. Πρέπει να πάνε συνάδελφοι δομοστατικοί να ελέγξουν όλα τα κτίρια γύρω-γύρω, γιατί δεν σας κρύβω, εγώ που πήγα, ας πούμε, έτυχε χθες να είμαι στην Ακρόπολη περί ώρα 12 και πέρασα, και όσο μπορούσα να δω, ξέρετε, γιατί είχαν βάλει ταινίες εκεί οι αρχές και δεν μπορούσε να πλησιάσει κάποιος. Αλλά όταν πήγα γύρω-γύρω να δω έτσι μία βόλτα, τα γύρω-γύρω να καταλάβω την έκταση, διαπίστωσα τι, ότι πολλά κτίρια, τα οποία είναι και 30 μέτρα μακριά, σε ευθεία γραμμή από το ισόγειο, μιλώ πάντα. Σε ευθεία γραμμή από το ισόγειο. Δηλαδή με μια ακτίνα 40-50 μέτρα, θα έλεγε κανείς, αν κάνουμε ένα κύκλο, ακόμα και τα ισόγεια κτίρια, καταστήματα είχαν ζημιές. Που αυτό σημαίνει ότι η όση είναι πολύ ισχυρή και εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι από το ισόγειο ή αν υπάρχει κάποιος κρυφός υπόγειος χώρος. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί. Δεν μου δίνει την αίσθηση δηλαδή ότι είναι από τον πρώτο όροφο ή έκρηξη ή από το δεύτερο, γιατί όλα τα παρακείμενα γύρω-γύρω στα ισόγειά τους έχουν ζημιές και φυσικά επειδή είναι παλιά κτίρια, ταλαιπωρημένα, ξέρετε, στην πλάκα προστατευμένα,
0: είναι
2: όλα, ας πούμε, προστατεύονται τα περισσότερα με ΦΕΚ, είναι νεοκλασικά κτλ. Πρέπει να τα δουν οπωσδήποτε, γιατί είναι φέρουσες στιγοποιίες. Σε κάποια έχουν γίνει επεμβάσεις, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι έπειτα από ένα τέτοιο γεγονός, επειδή στέκει το αφήνεις. Φυσικά θα ελεγχθούν όλα. Δεν ξέρω όμως να σας πω ποια έχουν πρόβλημα. Ωστόσο, αν μου λέγατε πρέπει να ελεγχθούν, πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν. Τουλάχιστον σε μια ακτίνα, ας πούμε, 50-60 μέτρα γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολάκο, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες τις οποίες με είπατε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και επιπλέον πληροφορίες για το χτίριο που κατέρευσε, έδωσε μέσα από το Earth News ο Πάρης Χαρλάφτης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Το μισό κτίριο έχει ήδη κατερεθεί και έχουμε μπαζώσει το υπόγειο προκειμένου το μηχάνημα να πάει να αποξηλώσει και τα υπόλοιπα τμήματα που βρίσκονται εις βάθος. Ο πρώτος όροφος μας λένε ότι δεν είχε σύνδεση. Το ισόγειο και ο τρίτος, το δεύτερος όμως είχε. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
4: Άρα λογικά μιλάμε για λέβητες μικρούς στα μπαλκόνια.
3: Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες.
4: Μάλιστα.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε.
0: Η αποτίμηση της πρόσφατης παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ επικεντρώθηκε στις επενδύσεις, στη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, ενώ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία. Περισσότερα για το ταξίδι του Πρωθυπουργού θα μας πει ο Άγης Βαγιάνος, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Άγη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι για μένα. Με θετικό πρόσημο, λοιπόν, από τη Μάτα Μεγαλομαξία μου, την εξαήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τιμή που μεταφέρουν στον πρώτο υπολογισμό για το ταξίδι το συγκεκριμένο. Τρία είναι τα σημεία τα οποία εστιάζουν στις επαφές με την επενδυτική κοινότητα, τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, αλλά και το μήνυμα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας που εξέβεψε η χώρα δια του Πρωθυπουργού. Ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με περισσότερους από 30 εθνικούς επενδυτές, με συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια άνω των 4,5-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η δημοσιονομική πορεία της χώρας, η ενέργεια, οι υποδομές αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές, αλλά και οι επενδύσεις στην τεχνολογία. Ως προς το γεωπολιτικό σκέλος, η κυβερνητική αποτίμηση δίνει έμφαση στην εικόνα της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας. Αυτό το μεγάλο κομμάτι της επίσκεψης αφορούσε την προβολή της χώρας ως αξιόπιστης δύναμης και πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας. Χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Βαρινάκης, αναφερόμενος στην ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, έκανε λόγο για μια Ελλάδα που εκπέμπει αυτοπεποίθηση, συνδέοντας την με την ισχύ της χώρας, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά και τα όσα πράττει. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, η Εθνή επιμένει και δια του κ. Μητσοτάκη στο βήμα του στον ΟΗΕ, ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, αλλά πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου και μετά τις τοποθετήσεις της Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν. Και βέβαια αυτό που προέχει είναι πλέον να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει και εμείς, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Αυτό που αναμένει βέβαια η Αθήνα είναι το πώς αυτή η επιλογή θα μεταφραστεί επί του πεδίου και αν πράγματι μπορεί να σηματοδοτήσει και μια αποκατάσταση του διαλόγου με την συνεχή πλευρά. Τέλος, να σημειώσουμε πως επισημαίνεται η συνεχή ανάδειξη που υπήρξε τις τελευταίες μέρες του θέματος της ενεργειακής ακρίβειας ακρίβεια από τον Πρωθυπουργό, όχι τυχαία, αλλά με στόχο οι Βρυξέλλες να λάβουν με απόλυτη σαφήνεια το μήνυμα πως η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, αφού όπως εξήγησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλώντας στον Bloomberg, η Ελλάδα διατηρεί δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά δεν διαθέτει τον εγχώριο δημοσιονομικό χώρο για μοναμερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, εκτός αν υπάρξει κάποια σχετική πρωτοβουλία ή εξαίρεση. Προειδοποίησε μάλιστα πως χωρίς μια συντονισμένη ευρωπαϊκή στήριξη, όχι μόνο θα είναι δύσκολο για όλους.
0: Ωραία, Άγιε μου, μένεις λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάμε να ακούσουμε σχετικά με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
6: Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχτούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, επισημένοντας πως η δυνατότητα μείωσής της συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στην ενεργειακή μετάβαση, προσθέτοντας ότι τα ρητά καύσιμα εξακολουθούν να έχουν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, τόσο στο Bloomberg όσο και από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εστίασε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα πως διάλογος και απειλές πολέμου δεν μπορούν να συμβαδίσουν, τραβώντας με ξεκάθαρο τρόπο τις ελληνικές κόκκινες γραμμές. Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στάθηκε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως ανοιχτή πληγή για τον ΟΗΕ. Ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου.
0: Άγιε μου, να επιστρέψουμε λίγο σε εσένα σχετικά με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Συγκινητικά ήταν και τα μηνύματα βέβαια και από την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Κώστα Μπακογιάννη, και ενώ ανακοίνωση ξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία με την οποία τιμά τη μνήμη και την πολιτική παρακαταθήκη του.
5: Ακριβώς, δεν είναι λοιπόν στην συγκεκριμένη αναφορά του Πρωθυπουργού. Αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Παύλου Μπακογιάννη αλλά και στις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκε, υπογραμμίζοντας πως αυτές εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς. Βαδίζουμε στα βήματά του, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στα social media, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους στους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περνάμε σε άλλο θέμα. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων οδηγούν ήδη σε μείωση της κατανάλωσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για τις εισπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με τη δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης να καταγράφει νέο υψηλό από το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά και τους εκπροσώπους των εταιριών εμπορίας να αναμένουν πρόσθετες ανατιμήσεις στην Αντλία. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το 8μηνο λοιπόν της χρονιάς του 2026, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ανέρχονται σε 2,62 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,82 δις. Που καταγράφηκαν το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, της τάξης δηλαδή του 7%. Να πούμε ότι τα έσοδα συνδέονται με τον όγκο των πωλήσεων. Η μείωση αυτή, επομένως, παραπέμπει στη συγκράτηση της κατανάλωσης. Για να το πούμε πιο απλά, τα νοικοκυριά περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, που βάζουν φρένο λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα, οι οποίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με ειδικούς. Να θυμίσουμε ότι στην Αντλία οι τιμές εξακολουθούν να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Στη χοντρική αγορά τώρα ο Σεπτέμβριος αναμένεται να κλείσει με τις υψηλότερες τιμές από το ξέσπασμα του πολέμου. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν νέες αυξήσεις την Τρίτη που θα μας έρθει, την Τρίτη στις 29 του μήνα, στις δηληστηριακές τιμές της αμόλυβδης, του ντίζελ καθώς και για το υγραέριο. Τώρα, η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης, η οποία είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο το Μάιο, διαμορφώνεται σήμερα στα 1,63 ευρώ το λίτρο. Είναι αυξημένη κατά 37 λεπτά σε σχέση με την έναρξη του πολέμου, ξεπέρασε και το επίπεδο του Μαΐου, ενώ η τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 1,56 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 47 λεπτά από τις αρχές του πολέμου. Ωστόσο όμως, για τον ντίζελ βλέπουμε να καταγράφεται μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με, με τις αρχές της εβδομάδας. Όπως λένε και οι ειδικοί, δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι. Αυτό εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη του μήνα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ, εν αναμονή και της απόφασης για τη συνέχιση της στήριξης από τα δηληστήρια.
0: Το θέμα είναι, Έμιλή μου, τι θα αποφασίσει ο Τραμπ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. όχι του Τραμπ στην Ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών. Πιθανές νέες επιθέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν θα κάνουμε παραχωρήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα ακόμη και αν ανοίξουν τα στενά, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτζή στο πρακτορείο Reuters. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι, σε έχουμε στο στούντιο.
8: Καλό μεσημέρι. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν καθιστά σαφές ότι η απόφαση για το τέλος του πολέμου βρίσκεται πλέον στα χέρια των ΗΠΑ. Την ώρα όμως που οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία συνεχίζονται. Οι κλιμακώσεις και η παραβίαση της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής ομάδας των Χούθη θα αντιμετωπιστούν στέναρα, διαμηνύει ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι Αλμάλκι. Η Σαουδαραβική πολιτική άμυνα εξέδωσε νωρίτερα προειδοποιήσεις για δυνητικό κίνδυνο σε διάφορες περιοχές του βασιλείου, ανάμεσά τους της Μέκας, του πιο ιερού τόπου του Ισλάμ. Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται κυβερνητικές πηγές, ο Αμερικανός ηγέτης εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει εκ νέου στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι προγραμματισμένες περίπου στις αρχές Νοεμβρίου. Επιπρόσθετα, να πούμε, το βράδυ της Παρασκευής ανάρτησε για ακόμη μια φορά στο λογαριασμό του στο Truth Social ένα χάρτη όπου τα στενά του Ορμούς αναγραφόταν ως στενό Τραμπ.
0: Αν ήθελε ο Τραμπ, Κατερίνα μου, να βάλει στάμπες σε όλο τον κόσμο, θα το είχε κάνει, να ξέρεις.
8: Α, καλά, το βλέπουμε συνέχεια, δεν μας κάνει πια τίποτε εντύπωση. Το ζήτημα τώρα της επαναλειτουργίας του στενού αποτελεί κεντρικό σημείο της διένεξης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πριν από την έναρξη της σύραξης, περίπου το 1/5 της παγκόσμιας κατανάλωσης υδρογων ανθράκων διερχόταν ανεμπόδιστα από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Νωρίτερα να πούμε ότι την ίδια μέρα το Ιράν είχε υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρόταση για το άνοιγμα της κρίσιμης σημασίας του θαλάσσιου διάβλου υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, εντός 7 ημερών ότι θα τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου βέβαια. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, επίσης να αποδεσμεύσει και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Τους όρους αυτούς τους διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτζή, τονίζοντας πως πια η απόφαση εναπόκειται στην αμερικανική πλευρά. Επίσης να πούμε ότι σε αποκλειστική του συνέντευξη στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων την Τρίτη, ο Χουσέιν Μουχεμπί, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, είχε δηλώσει ότι στους ιρανικούς όρους περιλαμβάνεται πλέον και ο τερματισμός των εχθροπραξιών στην Ιεμένη. Είναι στο χέρι λοιπόν της Αμερικής εάν επιθυμεί το τέλος αυτού του πολέμου, ανέφερε ο Πεζεσκιάν σε συνέντευξή του στο Fox News νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Κατερίνα Ιωαννίδου, να σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα σας ξανακούσουμε και στη συνέχεια. Τέτα τέτ στη Νέα Υόρκη είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Κάτια Αντωνιάδη μας ενημερώνει αναλυτικά για την ατζέντα της συζήτησης. Κάτια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Όπως είπες και εσύ, Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν είχαν ένα σύντομο τέτατεν στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θετικά αποτιμάται η ελληνική διπλωματική παρουσία. Ανώτατη διπλωματική πηγή τόνισε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παρέμειναν μεταξύ των δύο χωρών πάντα ανοιχτοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη συνεχούς διαλόγου για την άμβλυνση των εντάσεων. Τώρα, ως προς την αποτίμηση της διπλωματικής παρουσίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να εκδώσει τη σχετική ναύτεξ μόλις αυτή ζητηθεί, ενώ διπλωματικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικότατα, επισημένοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου και τη γαλλική συμμετοχή, με τη σημείωση ότι όποιος το παρεμποδίσει αναλαμβάνει και την ευθύνη. Στο Κυπριακό παρατηρείται έντονη κινητικότητα, χωρίς όμως προσδοκίες για άμεση λύση μέχρι τη λήξη της θητείας Γκουτέρες, ενώ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις χαρακτηρίζονται άριστες, με επικείμενη την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα για τη διεύρυνση του στρατηγικού διαλόγου. Κλείνοντας τώρα, στον απολογισμό που έκανε ο ίδιος ο Γιώργος Γεραπετρίτης, καταγράφεται η ανησυχία για τον συνδυασμό προβλημάτων σε Περσικό και Ερυθρά Θάλασσα, μαζί με τα πλήγματα σε χερσαίους αγωγούς, αλλά και τη διατάραξη στη Μαύρη Θάλασσα που μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακή ασφυξία. Η χώρα μας πάντως, όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, συνεχίζει να χτίζει συμμαχίες και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Άλλωστε, και κλείνω με αυτό, αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι που ενισχύει τη διεθνή θέση της Αθήνας.
0: Κάτι, Αντωνία, δεν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Χαραλαμπίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News για μια Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, ας τον ακούσουμε τι είπε.
10: Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική. Είχαμε δύο τριμερείς συναντήσεις σημαντικές με Κύπρο και Ιορδανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας σε μια περιφέρεια η οποία κλειδωνίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε κρίση ναυσιπλοείας, οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην ελευθερία της ναυσιπλοείας συνιστά ένα τεράστιο κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά για την ευημερία των λαών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα.
0: Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα και τη στάση της Ελλάδας κλήθηκε να σχολιάσει μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλιο, Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
11: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι αυτό που νομίζω ότι είναι η στεναρή και σαφή στάση της Ελλάδος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εάν κάποιο κομμάτι κυβερνητικής πολιτικής είναι το πιο πετυχημένο, θα έλεγα πως είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Ποτέ άλλοτε, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα δεν ήταν τόσο ισχυρή σε ό,τι αφορά και το ελληνοτουρκικό μέτωπο όσο είναι σήμερα.
0: Την πολιτική αλλαγή που έχει στόχο το Πασόκ ως απάντηση στα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, προέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε φίλους και στελέχη του Πασόκ στη Σαντορίνη. Περισσότερα θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Κάλεσμα στους πολίτες να εμπιστευτούν το Πασόκ για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας χθες βράδυ στη Σαντορίνη, απορρίπτοντας τα διλήμματα όπως είπε Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή την αλαζονία θα την βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο λαός δεν ψάχνει για μεσίες, εργάτες ψάχνει, σημείωσε. Επισήμανε την πρόταση του Πασόκ για την δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για κάθε νησί με έσοδα από τον ΦΠΑ, ώστε να επιστρέφουν τα χρήματα αυτά στο νησί για υποδομές και στο κοινωνικό κράτος.
0: Λίνα, να σας ευχαριστήσουμε και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ.
13: Κάποιοι νομίζουν ότι η εξουσία είναι δικό τους προνόμιο και κανένας άλλου. Ότι θα είναι πάντα κάτοικοι στο Μαξίμου. Το πιστεύουν. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης ή χάος. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλαπο της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον ελληνικό λαό. Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία που διχάζει το λαό και που κλιμακώνει και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεσίες. Εργάτες ψάχνει.
0: Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 με άντι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Νίκος Καπόγλης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Το μεσημέρι στην επιχείρηση έχουν παραμείνει ένα σκάφος πυροσβεστικής, ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα ειδικό ρημουλκό. Μέχρι στιγμής η εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει ενεργή αιστεία φωτιάς, ενώ υπάρχουν στην περιοχή, στο σημείο μάλλον είναι έτοιμοι να, αν χρειαστεί, πραγματογνώμενες προκειμένου να ελέγξουν το σκάφος. Η ελεγχόμενη νύπη ρήψη νερού που είχε στόχο την ψήξη των μεταλλικών κατασκευών και των ελασμάτων φαίνεται ότι απέδωσε. Το πλοίο βρίσκεται περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Σύμφωνα με το λιμενικό δεν τίθεται θέμα προς το παρόν να έχει πάρει κλίση το Blue Carrier 2, ενώ εξετάζεται και η ρημούλκησή του σε κάποιο μεγαλύτερο λιμάνι, είτε στη Σύρο είτε στο Λαύριο. Να σου πω κλείνοντας ότι υπάρχει και σε ετοιμότητα ένα σχέδιο για να αντιμετωπιστεί τυχόν ρήπανση. Τα τοπικά σχέδια αντιμετώπισης δηλαδή των περιστατικών ρήπανση σε ετοιμότητα είναι από τα αρμόδια λιμεναρχεία και τις αρμόδιες δημοτικές και τοπικές αρχές και έχουν ήδη στα χέρια τους τα απαραίτητα μέσα και τα υλικά για άμεση επέμβαση εφόσον χρειαστεί και παρατηρηθεί κάποιο τέτοιο πρόβλημα.
0: Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Earth News ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πληρωμάτων, Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμικών, Γιώργος Βάλης.
15: Θέλουν να το προλάβουν να μην γίνει αυτό, γιατί αν γίνει, επειδή κουβαλάει έφλεκτα υλικά, θα έχουμε τεράστια ρύπανση από πετρέλαια, λάδια μέσα στη θάλασσα και όλα αυτά με καιρό θα βρεθούν πάνω στη Μύκονο.
0: Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη νύχτα έξω από καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
16: Βρισκόμαστε επί της οδού Αγορακρήτου στο κέντρο της Αθήνας, όπου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρη στο κατάστημα εστίασης που βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Νίκου Μαρκεζίνη. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα, αν σκεφτούμε ότι εντός του καφέ μπαρ εκείνη την ώρα υπήρχαν θαμώνες, εκ των οποίων τραυματίστηκε μόνο ένα παιδί. Πρόκειται για ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής, τα πυρά βρήκαν στο πόδι του. Η μικρή λοιπόν μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να της αφαιρεθούν τα ξένα σώματα, δηλαδή τα γυάλινα θράψματα που εισχώρησαν στο σώμα της από τα πυρά και προκάλεσαν τον τραυματισμό της. Ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική. Οι δράστες αναζητούνται. Το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν βρέθηκε καμένο στον ασπρόπυργο, ενώ την έρευνα του περιστατικού έχει αναλάβει πλέον η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Πάνω από 600.000 πιστοί αναμένονται στη λειτουργία του Ποντίφικα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο του Παρισιού, στην Place de la Concorde, δεύτερη μέρα του τετραήμερου αποστολικού ταξιδιού του στη Γαλλία. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στη Γαλλία, Θωμαής Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι.
17: Καλώς σας μεσημέρι. 600.000, όπως είπατε, πιστοί μέσα στην περίμετρο που έχει προσδιορίσει η ασφάλεια. 14.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες προστατεύουν τον Πάπα και φυσικά την ασφάλεια των πιστών. Εκτός περιμέτρου αναμένονται άλλοι τόσοι, δηλαδή υπολογίζουν οι αρχές γύρω στο πάνω από 1.000.000 πιστοί που θέλουν να έρθουν σε επαφή, τουλάχιστον να νιώσουν την παρουσία του Πάπα στη γαλλική πρωτεύουσα. Αναμένεται μια θεία λειτουργία του Πάπα στις 4 η ώρα το απόγευμα, θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 ώρες. Θα είναι ο τελευταίος σταθμός του Πάπα πριν φύγει για την πόλη Λούρδη, που είναι μια πολύ σημαντική ιερή πόλη για την Καθολική Εκκλησία. Το μήνυμα του Πάπα από εδώ, από το Παρίσι, είχε να κάνει φυσικά με την ειρήνη, με την προστασία των μεταναστών, είχε να κάνει με τεχνική νοημοσύνη και επισκέφτηκε μάλιστα, είχε μια σύσκεψη με τους επισκόπους της Γαλλίας σήμερα το πρωί, και είναι ιστορική αυτή η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα για τον αξίζει λόγο, γιατί πρώτη φορά θα γίνει σε τελευταίες δεκαετίες ανοιχτή θεία λειτουργία στο κέντρο του Παρισιού. Υπενθυμίζω στους πάντες ότι η Γαλλία από το 1905 έχει διαχωρίσει τα δόγματα, τα θρησκευτικά δόγματα από το κράτος, και μάλιστα όπως βλέπουμε ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν συμμετέχει, ούτε η κυβέρνηση συμμετέχει με την παρουσία της στα διάφορα ραντεβού που έχει ο Πάπας εδώ στη Γαλλία, και αυτό λέει πολλά όσον αφορά την επαναφορά της πίστης, καθολικής πίστης στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα όλα τα κανάλια μεταδίδουν ζωντανά κάθε συνάντηση του Πάπα, κάθε βήμα του Πάπα, και μάλιστα θέλω να σας πω ότι η ασφάλεια του Πάπα προέρχεται από τη Γαλλία. Η Γαλλία πληρώνει τις μετακινήσεις του Πάπα. Όλο αυτό το ταξίδι, για να γνωρίζετε γιατί πώς θα μιλάμε, θα κοστίσει γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ στην Καθολική Εκκλησία, και εκτός από την ασφάλεια φυσικά του Πάπα, που ίσως υπολογίζουμε γύρω στα 40 εκατομμύρια για 4 μέρες επίσκεψης του Ποντίφικα.
0: Μιλάμε για ένα απίστευτο χρηματικό ποσό, έτσι.
17: Απίστευτο ποσό, γιατί η ασφάλεια του Πάπα συμπεριλαμβάνει ένα ελικόπτερο που συνέχεια πετάει στον ουρανό του Παρισιού, τα drones, anti-drones, δηλαδή αυτά που για να αποθούν τα πιθανά drones που θα πλησιάσουν στην περίμετρο, παραδείγματος χάρη σήμερα, όπως και στις άλλες μετακινήσεις του. Έχουν ραφάλ που είναι έτοιμα να πετάξουν αν χρειαστεί. Υπάρχει ραντάρ που έχουν βάλει, έχουν τοποθετήσει. Στο ταξίδι που θα κάνει αεροπορικά, θα ταξιδέψει με την Air France, την οποία δίνει, προσφέρει η Γαλλία για την ασφάλειά του συγκεκριμένα, και φυσικά στις άλλες μετακινήσεις του, όταν παπική πορεία που μπει, που έγινε δύο φορές, θα γίνει δύο φορές, έγινε ήδη χτες, μία σήμερα θα γίνει σε λίγο, και άλλες δύο στις άλλες δύο πόλεις που θα μεταβεί. Όλα αυτά διοργανώθηκαν εδώ και τρεις μήνες από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες και τις γαλλικές υπηρεσίες ασφάλειας γενικότερα, για να μην υπάρξει κανένα συμβάν γύρω από τον Πάπα, αλλά να φαίνεται παράλληλα φυσική η παρουσία του και αυθόρμητη. Το είδαμε στην Παναγία των Παρισίων, που είναι ένας πολύ αστικά πυκνός χώρος. Εκεί φάνηκε σαν να προχωρούσε, σαν να ήταν μόνος του, αν και ήταν ασφαλισμένη η περίμετρος εδώ τουλάχιστον και ένα μήνα. Μόνο οι αυτοί που κατοικούν στην γύρω περιοχή είχαν δικαίωμα να πλησιάσουν. Σήμερα μάλιστα θεάθηκαν να έρχονται γερανοί να παίρνουν τα αυτοκίνητα που είχαν σταθμεύσει σε μια περίμετρο, σας λέω, 6 χιλιόμετρων από το κέντρο του Παρισιού. Έχουν κλείσει τα μισά μετρό του Παρισιού για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός. Και μάλιστα αυτοί που θα πλησιάσουν, τα 600.000 κόσμος που θα είναι παρόν για τη λειτουργία, έχουν ήδη πρόσκληση, δωρεάν πρόσκληση, αλλά ήδη έπρεπε να εγγραφούν μέσα από ένα site για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν. Οποιοδήποτε άλλο δεν έχει δικαίωμα να μπει μέσα αυτήν την περίμετρο, αλλά θα μπορούν να την απολαύσουν, αν μπορούμε να πούμε απολαύσουμε από γιγαντιές οθόνες σε χιλιόμετρα μακριά.
0: Πέρα από την ευχή θα πάνε και για τις φωτογραφίες, για το Instagram, φαντάζομαι, πέρα από την ευχή του Πάπα, η πιστή, ας πούμε, όσοι ήθιστε.
17: Φυσικά, μετά η Καθολική Εκκλησία φυσικά θα το εκμεταλλευτεί όσο γίνεται, γιατί δεν απευθύνεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, αλλά σε όλους τους πληθυσμούς. Και στο βράδυ τον είδαμε τον Πάπα να είναι σε ένα στάδιο, από τα μεγαλύτερα στάδια της Γαλλίας, 80.000 θέσεις, να είναι γεμάτο από νεολαία από 17 μέχρι 35 ετών, και να πέρασαν τρεις ώρες μέσα σε ένα στάδιο, και με θέαμα, με τραγούδια, με προσευχές. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο η παπική, να το πω έτσι, η παπική πλευρά θέλει να παρουσιάζει την Καθολική Εκκλησία. Δηλαδή να έχει επαφή, μοντέρνα επαφή με τον κόσμο, ακόμη περισσότερο με την νεολαία, η οποία αλλάζει, μεταλλάσσεται συνέχεια ανά τα χρόνια και πρέπει να συγκρατήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη Γαλλία μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αυτή η καθολική παρουσία. Οι Γάλλοι δεν έχουν την επαφή δεν έχουν δόγμα. Έχουν μεγαλώσει σε ένα κράτος κοσμικό. Και στο σχολείο δεν υπάρχει καμία αναφορά στις εκκλησίες. Και ξαφνικά τώρα τελευταία, φαντάζομαι γιατί η πραγματικότητά μας έχει αλλάξει πάρα πολύ, η κίνδυνη είναι μεγαλύτερη, η ανασφάλεια είναι μεγαλύτερη και τα δεδομένα αλλάζουν, έχουν επανέλθει αυτό που λένε οι ρίζες της Γαλλίας, που είναι ο χριστιανισμός και ο καθολικισμός συγκεκριμένα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που τη Γαλλία την αποκαλούν μέσα στην Καθολική Εκκλησία σαν η πρωτότοκη θυγατέρα της Εκκλησίας, γιατί ανά τους αιώνες, και υπενθυμίζω έναν αιώνα είχαμε 5 πάπες στην Αβινιό, στην πόλη Αβινιό, γιατί υπήρξε ένα σχίσμα μέσα στην Καθολική Εκκλησία για εκείνο την περίοδο, και 9 πάπες ζούσαν πηγαίνουν έρχονταν μεταξύ Ρώμης και Αβινιό, και αυτός ο δεσμός ήταν πολύ γι' αυτό και τη δόθηκε αυτή η ονομασία, για να χαϊδέψω κατά κάποιο τρόπο για τους τότε βασιλείς, για να μην υπάρξει νέο σχίσμα και χειρότερα μεταξύ των παπών και των βασιλέων της Γαλλίας, που εκείνη την εποχή ήταν παντοδύναμη.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Και παραμένουμε στα διεθνή. Στο στούντιο μαζί μου η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, διάβλο επικοινωνία για την αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Ο Τραμπ ανανέωσε το ραντεβού του και με το Σι Τζιν Πινγκ, έτσι, και ανακοινώντας δύο νέες συναντήσεις σε Κίνα και Φλόριντα.
8: θα, από εκεί που δεν είχαν πολλά πολλά, τώρα τρεις συναντήσεις. Λοιπόν, οι δύο χώρες, όπως αναφέρει η Βασίλη μου η ανακοίνωση, δημιούργησαν ένα διάλογο ΗΠΑ-Κίνας για τη σούπερ νοημοσύνη με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός διμερούς μηχανισμού επικοινωνίας, ειδικά για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνολογία. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα στις συνομιλίες των δύο ανδρών. Τρεις λοιπόν συναντήσεις σε τρεις μήνες. Αν δεν υπάρξουν φυσικά πρόοπτα, θα έχουν ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του. Μάλιστα, λίγο μετά την αναχώρηση του τελευταίου για το Πεκίνο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι θα συναντηθούν το Νοέμβριο στην Κίνα, στην πόλη Σεντζέν, για τη Σύνοδο Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού και ξανά το Δεκέμβρη στη Σύνοδο της G20 στη Φλόριντα. Επισήμανε ο Τραμπ ότι η επίσκεψη του ΣΥ αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον ήταν επιτυχής και ότι επιτεύχθηκαν πολλά. Ενώ νωρίτερα ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας του ότι ο Σκοτ Μπέσεντ δεν πρόκειται να αναλάβει τσάρος της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι θέλει ο Υπουργός Οικονομικών να παραμείνει στη θέση του. Πρώτον, λέει, δεν θέλει, και δεύτερον, κάνει πολύ σπουδαία δουλειά στο Υπουργείο Οικονομικών και εκεί πρέπει να παραμείνει.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί συνεχίζεται η σύγκρουση με τον Αμερικάνικο τύπο. Έτσι, νέο μπλόκο του Λευκού Οίκου στο CNN, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, το ταξίδι του Αμερικανού Πρόεδρου στο Τενεσί.
8: Απίστευτο. Κάνει δηλώσεις, μετά τις παίρνει πίσω, να δούμε πού θα καταλήξει. Το CNN λοιπόν αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε σημερινή του μετακίνηση, όπως μετέδωσε χθες Παρασκευή το τηλεοπτικό δίκτυο. Οι δημοσιογράφοι του CNN προβλεπόταν να πετάξουν με το προεδρικό αεροπλάνο για το Τένεσι για ποδοσφαιρικό αγώνα κολεγίου στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα. Ωστόσο, ένα ενημερωτικό σημείωμα από το Λευκό Οίκο που παραθέτει το πρόγραμμα του τύπου για σήμερα παρέλειψε το CNN. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση, Βασίλη, από την Αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση των τριών αυτών δημοσιογραφικών οργανισμών, κατηγορώντας τα για διάδοση ψευδών πληροφοριών. Τώρα η άλλη θα είναι το CNN εκτός.
0: Εντάξει, δεν αντέχει την κριτική, τα έχουμε ξαναπεί για τον Αμερικανό πρόεδρο. Πάμε όμως να περάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Έτσι, αναβρασμός στην Ισπανία για την έξοδο μιας 87χρονης γυναίκας. Οι ενοικιαστές ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης.
8: Μάλιστα, η Ισπανική Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε χθες την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν ένα νέο νόμο παρά την απουσία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, προκειμένου έτσι να ανακοπεί κρίση στέγης που πραγματικά πλήττει τη χώρα. Το αίτημα διατυπώνεται δύο μέρες μετά την έξωση από την κατοικία της στη Μαδρίτη της 87χρονης συνταξιούχου που αναγκάστηκε να φύγει από διαμέρισμα στο οποίο έμενε επί 70 χρόνια, αφού η εταιρεία κινήτων στην οποία ανήκει ζήτησε αύξηση, εδώ είναι το φοβερό, του μηνιαίου ενοικίου από 500 σε 2.650 ευρώ.
0: Απίστευτο πόσο τώρα, από τα 17 της χρόνια έμενε η γυναίκα αυτή εκεί πέρα.
8: Τεράστιο. Τώρα, οι εκπρόσωποι των ενοικιαστών εξήγησαν ότι στέλνουν από σήμερα ένα διάταγμα Μαρι Κάρμεν στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, από την οποία διεκδικούν βέβαια την έγκρισή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη.
0: Σίγουρα το θέλανε για Airbnb, εγώ πιστεύω.
8: Το πιο πιθανό. Μεγάλη διαφορά.
0: Απίστευτη διαφορά. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τις διεθνείς μας ειδήσεις με τη Ρωσία, την Ουκρανία. Έτσι, ο Ρώσος πρόεδρος απειλεί την Ουκρανία ότι θα υποστεί τις συνέπειες για επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές. Έτσι, νέο αιματοκύλισμα με 7 νεκρούς είχαμε στο Κίεβο.
8: Πολύ σωστά.
0: Και στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ κλειδώνει 400 εκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
8: Πάλι θα τα σκάσει. Λοιπόν, επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα ενέργεια συστήματα εφόρμησης τύχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες Παρασκευή υπό το φως της μέρας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ενώ ο Ρώσος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί, Βασίλη, ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ώρα τουλάχιστον. Θα το σκεφτεί καλά, προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία, όλες οι προτάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση είναι στο τραπέζι, αλλά η Ρωσία πρέπει να εξετάσει ποιο είναι προς το συμφέρον της. Δεν κατανοεί, λέει, για ποιο λόγο η Ουκρανία επιτέθηκε σε αποθήκες καταστημάτων ηλεκτρικού εμπορίου και προειδοποίησε ότι αφού το Κίεβο άρχισε τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υπόδομες, τώρα λοιπόν θα υποστεί τις συνέπειες. Στο μεταξύ, να πούμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναλάβει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη διάθεση σχεδόν του συνόλου των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματα αυτά δεν θα εκπνεύσουν στις 30 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με πηγές που γνωρίζει το σχέδιο. Τα χρήματα αυτά έχουν αποτελέσει πηγή αντιπαράθεση με το Κογκρέσο, διότι οι δημοκρατικοί αλλά και ορισμένοι ρεπουμπλικανοί που ανήκουν στο κόμμα του Τραμπ έχουν επικρίνει το Πεντάγωνο επειδή κρατούσε σε κρεμότητα τη βοήθεια προς το Κίεβο, την οποία μέλη και των δύο κομμάτων είχαν εγκρίνει από τον περασμένο Δεκέμβριο. Τώρα είναι τα παιχνίδια τα γνωστά, ξέρεις.
0: Τα γνωστά, Κατερίνα μου. Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις. Και επιστρέφουμε στα δικά μας με το θέμα του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Έτσι, όπου 17 μέρες μετά το θάνατό του στο ιατρείο της Κορνεάδου, κατά διαδικασία της ιατρικής πράξης της πλασμασφαίρεσης, οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο στούντιο είναι μαζί μου η Ελένη Καραθάνου, με την οποία θα μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί, Ελένη μου, έχουμε η άρση του τελευταίου απορρίτου, έτσι, αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση του θανάτου λαϊκού τραγουδιστή, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκόμενων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες.
18: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως λες, και περιμένουμε τα αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Και επίσης, να σου πω ότι τις επόμενες ημέρες περιμένουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και αυτά θα δώσουν πολύ σημαντικές απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουμε έως αυτή την ώρα. Πάντως, αξίζει να πούμε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα μήνυμα που είχε στείλει ο Γιώργος Μαζονάκης προς την προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν το θάνατό του, ημέρα Τρίτη δηλαδή. Και στο μήνυμα αυτό, όπως φαίνεται και έχει το έχουμε δει μέχρι στιγμής ακριβώς, είναι ότι τη ρωτάει και φαίνεται ότι υπάρχει μία δυσπιστία από την πλευρά του ως προς το αν θα πρέπει ή όχι να κάνει την πλασμαφαίρεση, αλλά και ως προς το ποσό. Δηλαδή, της λέει, δεν κατάλαβα, της λέει, πόσα χρήματα πρέπει να δώσω. 3.000 ή 6.000 ευρώ. Και μάλιστα αυτό το μήνυμα, να σου πω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Μαζονάκη και της γιατρού από τον ίδιο τον ύπνοθεραπευτή, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι πέρασε από τον ανακριτή, αυτοβούλος ακριβώς, και είπε όσα γνώριζε. Επιβεβαιώνει λοιπόν και ο ίδιος αυτό το μήνυμα και ως προς την επικοινωνία και ως προς τα λεφτά. Μάλιστα, τώρα εδώ αξίζει και θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζονάκη και σε ένα μήνυμά του λέει θα τον στριμώξω, το οποίο είχε παραλείπτει τη γιατρό. Τι εννοούσε τώρα θα τον στριμώξω? Είναι αυτό που λέει, είναι κάτι άλλο? Θα δούμε στην πορεία και με την άρση.
0: Ίσως κληθεί να ξανακαταθέσει.
18: Ενδεχομένως, δεν αποκλείεται. Να πούμε όμως ότι προς το παρόν είναι μάρτυρας, δεν είναι κατηγορούμενος. Έχει επιλέξει ο ίδιος να έχει μαζί του δικηγόρο, όχι για κάποιο λόγο δηλαδή ότι κατηγορείται για κάτι, αλλά γιατί αποφάσισε να εμφανιστεί με δικηγόρο στον ανακριτή που έχει κάθε δικαίωμα, έτσι. Λοιπόν, άλλο θέμα τώρα το οποίο γύρω από το Μαζονάκη έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας. Να σου θυμίσω ότι την πρώτη φορά στην αστυνομία η 56χρονη νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε αυτό το ιατρείο είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης εμφανίστηκε 3:30 στο ιατρείο. Έρχεται λοιπόν τώρα στον ανακριτή και λέει δεν ισχύει αυτό. Αυτό το είπα γιατί μας το είπε η γιατρός. Είπε ότι πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή όλοι μέσα στο ιατρείο και να πούμε όλοι ότι ο Γιώργος Μοζωνάκης ήρθε στις 3:30. Και μάλιστα τι λέει εδώ. Εγώ λέει 3 ώρα έπιασα δουλειά και ο Γιώργος Μοζωνάκης ήταν ήδη μέσα στο ιατρείο. Και αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα έως τώρα δεδομένα, όλες τις καταθέσεις που έχουμε ακούσει και από τους γιατρούς και από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, άλλο ενδιαφέρον τώρα εδώ στην συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, η οποία είναι πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Λέει ότι μέχρι τις 4 όλα πήγαιναν καλά, αλλά μετά άλλαξαν τα δεδομένα. Και αναφέρεται και σε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν. Η πρώτη αφορά έναν αναισθησιολόγο και η δεύτερη αφορά τον προμηθευτή του απεινιδωτή. Για ποιο λόγο επικοινώνησαν μαζί του? Γιατί δεν δούλευε ο απεινιδωτής, κάτι το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.
0: Ακριβώς.
18: Για ποιο λόγο όμως δεν δούλευε ο απεινιδωτής, τι τους απάντησε ο προμηθευτής? Ότι η συσκευή έπρεπε να ήταν φορτισμένη, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, όσον αφορά την πλασμαφαίρεση, μίλησε και γι' αυτό η ανακρίτρια και για τα μηχανήματα. Η ίδια ερωτήθηκε για αυτά τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Η ίδια είπε όμως ότι εγώ δεν γνώριζα αν αυτά είναι παράνομα ή όχι στο ιατρείο που εργαζόμουν και πως όλα γινόντουσαν υπό τις οδηγίες της προφυλακισμένης γιατρού και όσοι εργάζονταν εκεί νόμιζαν ότι όλα είναι νόμιμα. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πολλές εξελίξεις από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ελένη Καραθάνου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι και ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε από τις εργαζόμενες να βγουν και να, του ιατρίου να βγουν και να πούνε την αλήθεια.
18: Την αλήθεια.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας υποσχολήσει και τις επόμενες μέρες. Και όσοι ακροατές μας ακούνε και θα μείνουν στη συνέχεια και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, θα σε ακούσουν μαζί με την Άννα την Ασημέλη στην εκπομπή 3 με 5.
18: Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά.
0: Και περνάμε τώρα σε θέματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 3 άτομα συνέλαβε η αστυνομία στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Περισσότερα θα μας πει ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Συνολικά 21 παράτυποι μετανάστες, εκ των οποίων οι 8 είναι ανήλικοι από Αφγανιστάν, Συρία και Ιράκ. Μπήκαν παράτυπα στην χώρα μας και μεταφέρθηκαν ακόμη και σε πόρτ παγκάζ τριών αυτοκινήτων διακινητών. Μάλιστα, ο 19χρονος Λετωνός διακινητής, ένας από τους 3 δηλαδή, δεν σταμάτησε σήμα της αστυνομίας, αλλά μετά μπήκε μέσα στον Άγιο Βασίλειο παράδρομο της Εγνατίας Οδού και εγκλωβίστηκε από τους αστυνομικούς και κατάφερε να τον κινητοποιήσουν. Μαζί του στο αυτοκίνητο μετέφερε 8 παράτυπους μετανάστες. Έχουν συλληφθεί και οι 3 διακινητές, άλλοι 2 ήταν ένας Γεωργιανός και ένας Ρουμάνος ο τρίτος, και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Έχουν κατασκευθεί τα 3 αυτοκίνητα, 3 κινητά τηλέφωνα, αλλά και χρηματικά ποσά τα οποία έδωσαν οι παράτυποι μετανάστες.
0: Εν τω μεταξύ, Τίμο μου, συνελήφθηκε εκ νέου ο 36χρονος Τούρκος που είχε πέσει στα χέρια της αστυνομίας πριν από λίγες μέρες, 12 Σεπτεμβρίου, έτσι, μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα, για διακίνηση βαρέως οπλισμού που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.
19: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, και οι δύο οδηγούνται πλέον στις φυλακές. Χθες παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αστυνομία ο 36χρονος μετά το βούρευμα του εισαγγελέα εφετών για να προχωρήσουν στην προσωρινή κράτησή τους και να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με τους οποίους παρέμεναν ελεύθεροι. Είχε προκαλέσει έτσι στη Θεσσαλονίκη η απόφαση της ανακρίτριας να αφήσει τους το 36χρονο και τον 30χρονο Έλληνα εκτός φυλακών μετά την απολογία τους, καθώς είχαν παραδεχθεί ότι ήταν μέλη εγκληματικής οργάνωσης της τουρκικής μαφίας, καθώς βρέθηκαν να έχουν μαζί τους όπλα, ένα πολυβόλο ούζι και μια κοντόκανη καραμπίνα, με τις οποίες, όπως είπαν, προόριζαν για την τουρκική μαφία προκειμένου να εκτελεστεί ένα συμβόλαιο θανάτου.
0: Μα Τίμο, και πριν από και την περασμένη εβδομάδα πάλι είχαμε πάλι με την τουρκική μαφία θέμα, έτσι, που είχαν συλληφθεί, αν δεν κάνω λάθος, 3 άτομα.
19: Ακριβώς έτσι. Είναι,
0: κάτι γίνεται εκεί πάνω.
19: Έχει απλωθεί αρκετά στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα είχαμε πριν 2 χρόνια ένα

0: Υγείας οργάνωσης Καλλιστό προχωρούν σε ανάλυση DNA σε δείγματα σάλιου από τα ρούχα του ανθρώπου που κατήγγειλε την επίθεση. Το θύμα περιέγραψε ότι το ζώο του επιτέθηκε επανειλημμένα ενώ έτρεχε στο βουνό με τον ίδιο να καλύπτεται πίσω από ένα δέντρο μέχρι που τελικά δέχθηκε το δάγκωμα. Το περιστατικό έγινε στην είσοδο δασικής έκτασης περίπου 100 μέτρα από το νεκροταφείο του Κρυονερίου και η πάλη κράτησε γύρω στα 8 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό, κ. Ιάσονα Μπάντη, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 σχετικά με το περιστατικό. Θέλουμε για το δελτίο ειδήσεων να ηχογραφήσουμε μια-δύο ερωτησούλες μόνο σχετικά με αυτό το περιστατικό με το λύκο. Αν είστε έτοιμος, να σας κάνω δύο ερωτησούλες μόνο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είστε έτοιμος?
1: Ναι.
0: Κύριε Μπάντιε, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι...
1: Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο άτομο λύκου που έχει αποκτήσει μια προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο. Η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό και ο ΦΠΚΑ, στο πλαίσιο της λειτουργίας του έργου Live Wild Wolf στην Πάτρη, θα είναι ενήμερη για το συγκεκριμένο γεγονός και ήδη από το καλοκαίρι έχει τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο άτομο λύκου GPS κολάρο, όπου το παρακολουθούμε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί αποφύσεις του από την ευρύτερη περιοχή της Βαρυπόμπης. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο συνεχίζει να έχει αυτή την προβληματική εξοικείωση και γι' αυτό το λόγο αυτό που εισηγείται η Καλλιστό προς τη δασική υπηρεσία είναι να πραγματοποιηθεί επιχείρηση σύλληψής του και μεταφορά του σε αιχμαλωσία ενδεχομένως στο κέντρο του Αρκτούρου στις Αγραπηδιές. Ο λύκος ως είδος είναι φοβικός απέναντι στον άνθρωπο, ωστόσο σε μεμονωμένες περιπτώσεις άτομα λύκου που επαναλαμβανόμενα βρίσκουν τροφή κοντά στον άνθρωπο, κοντά στην ανθρώπινη δραστηριότητα, αρχίζουν να μην τον φοβούνται, αρχίζουν να αποκτούν μια προβληματική εξοικείωση. Τότε λοιπόν είναι που πρέπει να ενημερώνεται η δασική υπηρεσία και στη συνέχεια και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Καλλιστό για να έχουμε επιχειρήσεις απόθεσης τους σε μια προσπάθεια να ανακτήσουμε αυτόν τον φυσικό φόβο που είχε για τον άνθρωπο, να αναστρέψουμε δηλαδή τη συμπεριφορά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο λύκο φαίνεται πως αυτό δεν είναι εφικτό. Έχει δηλαδή μια προβληματική εξοικείωση που δεν μπορεί να αναστραφεί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εισηγούμαστε και εμείς την απομάκρυνσή του από την περιοχή. Ο υπεύθυνος από τον νόμο είναι η δασική υπηρεσία για να αποφασίσει και την επιχείρηση και τη διαδικασία. Είναι ζήτημα δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει μια σύσκεψη για το θέμα και μόλις αυτό αποφασιστεί και με βάση τις διαθεσιμότητες των δασικών του ΦΠΚ και της Καλλιστό θα ξεκινήσει συγκεκριμένη επιχείρηση. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άτομο φέρει GPS κολάρο καταστά την σύλληψή του πιο εύκολη σε σχέση με ένα άτομο λύκου που δεν θα έχει GPS κολάρο.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Και σε αυτό το σημείο περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μπασκετική ημέρα σήμερα, έτσι. Μπασκετική κότο δίμερο, φαντάζομαι.
3: Ναι, εντάξει, λογικό είναι, γιατί με τη δεξαγωγή των δύο ημιτελικών αρχίζει σήμερα στο κλειστό Ανδρέας Παπαδρέου στο Περιστέρι το Super Cup μπάσκετ ανδρών με τη συμμετοχή των δύο αιωνίων του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ στις 9 θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στις 8 η ώρα από την Era Sport και το Sky κάλυψη των αγώνων. Με απόφαση της ΕΟΚ μάλιστα θα τηρηθεί και ενός λεπτού υγείας στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου που έφυγε χθες σε ηλικία 70. Μεγάλη απώλεια, γιατί ήταν ένας ιδιαίτερα γλυκός άνθρωπος πέρα από τις ικανότητες του ως προπονητής. Στο Augsburg, μέσω Μονάχου, βρίσκεται πλέον η εθνική ποδοσφαίρα των ανδρών για την αυριανή αυτή αναμέτρησή της με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης λίγας του Nations League. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς όμως θα παραταχθεί η ομάδα του Γιούγκερ Κλοπ, αφού ο αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν το παιχνίδι το Άμστερνταμ με την Ολλανδία, θυμίζω.
0: Ναι, Τάσο. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό θέμα. Να πούμε σήμερα ότι παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, όπως είπε και νωρίτερα και ο Τάσος, στο μπάσκετ του Super Cup και το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι νικητές θα αναμετρηθούν στην αυριανή αναμέτρηση για το τελικό του Super Cup και έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής. Α, έχουμε Τάσο, μας ακούς τώρα?
3: Ναι, έπεσε
0: γραμμή. Γεια σας, έπεσε γραμμή.
3: Να επαναλάβω λοιπόν ότι στο Augsburg βρίσκεται μέσω Μονάχου η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Αύριο αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Να θυμίσω 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Νωρίτερα παίζουν οι άλλοι αντίπαλοι μας. Όμως χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθούν οι Γερμανοί που είναι τραυματίες και είναι σημαντικές απώλειες. Να θυμίσω επίσης ότι η εθνική ομάδα την Πέμπτη νίκησε 2-1 τη Σερβία στο Παρακανά του Βελιγραδίου και ξεκίνησε πολύ αισιόδοξα.
0: Με εκπληκτική ανατροπή.
3: Βέβαια.
0: Τάσο, ναι.
3: Ναι, πριν σας αφήσω, μόνο να σας πω ότι η Ελλάδα

0: αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική Ελπίδα τη Γεωργία τη Φλίδα στις 6 ώρα. Είναι ωραία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο τον Επιτρόπου.
0: Γεια σας. Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
2: Την Κυριακή, οι βροχές και καταιγίδες θα εντοπίζονται στην ανατολική και νότια χώρα, με έντονα φαινόμενα στην Εύβοια και πιθανώς στην ανατολική Στερεά, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 και πρόσκαιρα στα βόρεια τα 8 μποφόρ.
3: Στο πόλο των Κρητών ενισχυμένες και οι δύο ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει και Super Cup το άλλο Σάββατο. Ευρωπαϊκό Super Cup, μια είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Και έχει ενισχυθεί και αυτός, όπως έχει ενισχυθεί και οι Βουλιαγμένοι. Δυνατές ομάδες είναι ομάδες όπως ο Εθνικός, είναι ο Άλυμος, οι οποίες μπορούν να δείξουν κάποια πράγματα παραπάνω.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών ανάμεσα στον Πύργο και τον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα της Τρίπολης προηγείται με 1-0, είμαστε στο 64ο λεπτό. Ενώ άρχισε και ο αγώνας εθνικής ομάδας κάτω των 17 για την προκριματική φάση του Euro 2027, Ελλάδα-Γιβραλτάρ είναι μόλις στο 5ο λεπτό το παιχνίδι και είναι στο 0-0. Και εμείς πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League 1. Βέβαια, λόγω των ημερών, λόγω δηλαδή της απουσίας αγωνιστικής δράσης και αφού οι μεταγραφές έχουν ολοκληρωθεί, είναι ανοιχτό το παράθυρο μόνο για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές για λίγες ακόμη ημέρες, μέχρι και τις 28 του μήνα. Η επικαιρότητα είναι πεσμένη γενικά, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι προκύπτει από όλες αυτές τις ομάδες, ιδιαίτερα τις ομάδες του Big Five. Με αυτές θα ασχοληθούμε την επόμενη ώρα και στο τέλος θα μιλήσουμε και για την ΑΕΛ, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου που έδωσε η διοίκηση, η ιδιοκτησία της ομάδας, κάνοντας έναν απολογισμό για τις πρώτες αγωνιστικές, τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Super League 2, αλλά και οριοθετώντας τους μελλοντικούς της στόχους. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, Βασίλης Αγριτάκης μαζί μας, για να δούμε τι γίνεται εκεί με τους παίχτες που αγωνίζονται στις εθνικές τους ομάδες. Υπάρχουν εγκομιαστικά σχόλια και για την παρουσία Βασίλη του Ουναΐ με το Μαρόκο, και ο Λιβάη σκόραρε με το Τρινιντάτ, με την εθνική του ομάδα. Υπάρχουν ιταλικά δημοσιεύματα τα οποία αποθεώνουν τον Ντεφράι για την παρουσία που έχει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό, και βέβαια θα θέλαμε να μας πεις τι γίνεται και με τους τραυματίες Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και όσους μας ακούν. Σωστά τα θέτεις τα θέματα, δεν είναι λίγα παρά τη διακοπή. Υπάρχουν παίκτες αρκετοί, 14 στο σύνολο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που έχουν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες, είτε ανδρών, είτε νέων, είτε ελπίδων, γιατί υπάρχουν και οι μικρότεροι Έλληνες. Αυτός που ξεχωρίζει βέβαια, όπως το συνηθίζει κιόλας με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, είναι ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 επί του Γκαμπών, και βέβαια μετά την έτσι σπουδαία εμφάνισή του έχει αποκομίσει και κάποια εγκομιαστικά σχόλια, όχι μόνο για την εκτελεστική του ικανότητα, αλλά για τη συνολική παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πράγματα βέβαια που τα βλέπουμε και εμείς στα ελληνικά γήπεδα μετά την επιστροφή του. Αυτό που γενικά τονίζεται και στο εξωτερικό πάρα πολύ και το βλέπουμε όλο και πιο έντονα, συζητήθηκε και στην Ελλάδα μετά τον ντεμπούτο του και τις πρώτες εμφανίσεις, είναι ότι εμφανίζεται ολοένα και πιο βελτιωμένος. Δηλαδή ο παίκτης που είδαμε πριν από 2 χρόνια στη χώρα μας είναι αρκετά διαφορετικός από τον τωρινό, με την έννοια ότι ο τωρινός μοιάζει να είναι ακόμα καλύτερος. Ακόμα καλύτερος, ενώ και η προηγούμενη εκδοχή του που είχαμε δει ήταν βέβαια εξαιρετική. Κάπως έτσι ο Ουναΐ δείχνει παράλληλα ότι βρίσκεται και σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, πράγμα που αν θυμάσαι το είχαμε τονίσει μετά τις εργομετρητικές του εξετάσεις, διότι τώρα παίρνει συνεχόμενα παιχνίδια λόγω και της εθνικής ομάδας, κάτι που θα συνεχιστεί, και βέβαια στον Παναθηναϊκό τον περιμένουν πίσω όπως και όλους τους υπόλοιπους. Παράλληλα, σωστά ανέφερες ότι και ο Λιβάη Γκαρσία είχε μια καλή εμφάνιση στην ήττα βέβαια του Τρινιντάτ και τον Πάγκο από την IT, ήταν με 3-2. Ο Λιβάη Γκαρσία αγωνίστηκε για 76 λεπτά και σκόραρε, μάλιστα βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του, αλλά στη συνέχεια ιτήθηκε με 2 γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις χωρίς να αγωνίζει τον Γκαρσία πλέον, τον Πάγκο. Άρα, εντάξει, λίγο μικρή γεύση για τον Γκαρσία, αλλά και πάλι δείχνει και εκείνος ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση τώρα. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, αυτούς που έχουν μείνει στην Ελλάδα, Υπάρχει σε εξέλιξη η πενθήμερη άδεια που έδωσε ο Τζέικομ Νίστρουπ λόγω της, του πολύ καλού ξεκινήματος στο πρωτάθλημα, του 5-5.
0: Μπόνους,
1: στην κορυφή της βαθμολογίας, η οποία άδεια ολοκληρώνεται σήμερα βέβαια. Επομένως, αύριο άπαντες επιστρέφουν στο κροπή. Λέγοντας άπαντες, εννοούμε όσους δεν βρίσκονται.
0: Όχι άπαντες, οι εναπομείναντες.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Οι εναπομείναντες επιστρέφουν στο κοροπή. Υπάρχουν και παίκτες όπως ο Ντέσσερς, ο οποίος κλείθηκε στην Εθνική Νιγηρίας, αλλά ζήτησε από τον ομοσπονδιακό προπονητή του να μείνει στην Αθήνα λόγω της επιστροφής του από τον τραυματισμό για να έρθει σε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Πράγμα που έγινε, αίτημα που έγινε δεκτό. Επομένως, συνεχίζει και βρίσκεται στην Ελλάδα ο Ντέσσερς και δουλεύει ώστε να φτάσει και αυτός στο 100%. Πράγμα που όπως φαντάζεσαι εκτιμάται ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Λουζά, ο οποίος δεν έχει κληθεί στο Μαρόκο σε αντίθεση με τους Ουνάι και Σαλάχ Εντίν, και τα βλέμματα στρέφονται στην επιστροφή των τραυματιών. Ναι. Δεν είναι λίγοι οι τραυματίες και σίγουρα είναι σημαντικοί για τα πλάνα του Δανού προπονητή. Πρωτίστως και κυρίως ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος θα γεμίσει πλέον τις επιλογές του Νίστρουπ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δευτερευόντως ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος όπως είπαμε υπέστη μια θλάση και ο στόχος είναι να αγωνιστεί στο ματ με τον Ολυμπιακό. Τονίζουμε και πάλι, η επίσημη ενημέρωση αναφέρει πως στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα προπονείται, άρα στο τέλος της μεθεπόμενης εβδομάδας, δηλαδή στις 5 του Οκτώβρη θα προπονείται, ώστε να μπορεί στις 11 του Οκτώβρη στην επιστροφή να αγωνιστεί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί.
0: Και για τον Κρίστιανσεν ο ίδιος είναι ο στόχος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
1: Ναι, να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ ο Κρίστιανσεν. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί τουλάχιστον σε τόσο σημαντικό παιχνίδι τόσο γρήγορα. Ενώ για τον Ταμπόρδα δεν ισχύει το ίδιο.
0: Ναι, και εκεί θα υπάρχει ένα δίλημα. Τέλος πάντων, τον Ταμπόρδα το χρησιμοποιούσε βασικό ο Νίστρουπ μέχρι να εμφανιστεί ο Ουναΐ. Τώρα με Ουναΐ και Ταμπόρδα, εφόσον ο Ταμπόρδα γίνει καλά και είναι στη διάθεσή του, πού θα καταλήξει ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού?
1: Νομίζω λόγω και του τραυματισμού του Ταμπόρδα θα έχει προβάδισμα ο Ουναΐ, συν ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Αλλά
0: βέβαια, τα Μπόρδα μπορεί να παίξει και δεξιά.
1: Μπορεί να παίξει δεξιά και παράλληλα έχει αποδείξει ότι και ερχόμενος από τον πάγκο έχει την ποιότητα να δώσει λύσεις. Και νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό δεν έχουν και καμία διάθεση να ρισκάρουν. Δηλαδή, πρωτίστως θα δουν και την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, διότι δεν είναι να παίζεις με μία.
0: Ναι, εντάξει, και μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή, και αφού του γίνει καλά, ας πούμε. Δεν, γιατί βλέπω.
1: Στα βαθιά, δεν υπάρχει λόγο.
0: Ναι, όπως παίζει.
1: Όπως
0: παίζει ο Νίστρουπ, βλέπω να στηρίζει την επιλογή του Αντίνο αριστερά, του Λιβάη δεξιά. Άρα, αν παίξει και με έναν τρίτο παίχτη πίσω από τον επιθετικό, αυτό θα είναι ο Ουναΐ.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Και εκεί σε αυτή την περίπτωση ο Ταμπόρδα μένει εκτός.
1: Ναι, μένει εκτός και βέβαια μπορεί να έρθει από τον πάγκο να δώσει λύση. Η αλήθεια είναι πως και ο Λιβάη στα δεξιά τα έχει πάει καλά. Δεν είναι, παρότι η θέση που αρχικά και κυρίως υπολογίζεται είναι σε διάδα στην επίθεση, δηλαδή σε ένα 4-4-2 για παράδειγμα. Και ο Αντίνο, το έχει αναφέρει και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση από την αρχή της προετοιμασίας έως τώρα. Προσφέρει πάρα πολλά. Μπορεί να μην έχει το εύκολο γκολ που το θέλουν πολλές φορές και οι φίλαθλοι, αλλά προσφέρει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο στον Παναθηναϊκό. Για την κορυφή της επίθεσης υπάρχει ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έδειξε και με την εθνική ομάδα στα λίγα λεπτά που πήρε στη Σερβία ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει και την ευκαιρία έτσι, γιατί νομίζω ότι αρκετά βλέμματα θα συγκεντρωθούν πάνω του στα επόμενα μάτς με ακόμα καλύτερους αντιπάλους υψηλότερου επίπεδου για την εθνική ομάδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία, να δείξει τις ικανότητες του και πιθανώς σε μάτια έτσι από σκάουτερς που θα τον τσεκάρουν από κοντά, διότι μπορεί ο Παναθηναϊκός φέτος το καλοκαίρι να ξέκοψε πολύ γρήγορα την οποιαδήποτε συζήτηση και διερεύνηση για τον Ανδρέα Τετέι, αλλά όσο συνεχίζει να ξεχωρίζει.
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Ενδιαφέρον από ξένες ομάδες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αγριτάκη και εμείς φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό για να μάθουμε τι γίνεται εκεί, πώς σε αυτό το διάστημα, βέβαια υπάρχουν και οι μέρες του ρεπό που έχουν δώσει όλες οι ομάδες τους παίχτες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα διάστημα που ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού έχει την ευκαιρία, Γιάννη Ράνιο, να μάθει καλύτερα την ομάδα του, έστω και με όσους έχει στη διάθεσή του.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι καταρχάς. Να πούμε ότι ήδη απολαμβάνουν το τρίμερο ρεπό τους οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, από τους 15. Γιατί Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα κάθονται, επιστρέφουν Τρίτη μεσημέρι στις προπονήσεις. Το ίδιο θα συμβεί και το επόμενο Σαββάτο, Κυριακό, Δεύτερο, για να επιστρέψουν μετά και να ενσωματώνονται σιγά-σιγά για την προετοιμασία για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου φαίνεται ότι λιγοστεύουν οι πιθανότητες να συμπεριληφθεί ο Γκουστάβο Σά. Θυμίζω ότι από το παιχνίδι με τον Όφη τον ταλαιπωρεί μια θλάση στη γάμπα, και επειδή πάντοτε είναι ιδιαίτερα ύπουλοι τέτοιοι τραυματισμοί, προσπαθεί έτσι να γίνει απαραίτητη διαχείριση και μέσα από το ατομικό πρόγραμμα που κάνει και ο Ηλίον Μπέιλι. Βέβαια, διαφορετικό είναι ο λόγος του ενός με τον άλλο. Αλλά επί της ουσίας, όσον αφορά το απουσιολόγιο, φαίνεται ότι ο Γκουστάβο Σά είναι πολύ πιο πίσω σε πιθανότητες να προλάβει την επιστροφή του με τον ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό εντός έδρας. Οι υπόλοιποι είναι ετοιμοπόλεμοι, είναι διαθέσιμοι. Έκαναν ό,τι μπορούσαν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, από θέματα τακτικής, γιατί το να λείπει ολόκληρη σου η άμυνα δεν είναι και το πλέον εύκολο. Και το είδαμε και πρόσφατα αυτό με τις εθνικές ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα είναι το ευθέο να μπορέσουν οι παίχτες που επιστρέφουν δίνοντας 3 ή 4 παιχνίδια σε διάστημα 12-13 ημερών να επιστρέψουν υγιείς, και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τα πολύ ωραία ταξίδια. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι και ο Πουέρτα αλλά και ο Γκονζάλες, οι οποίοι σήμερα παίζουν αντίπαλοι, ξημερώματα, Κολομβία εναντίον Μεξικό, και θα έχουν ευκαιρία να δούμε εάν αγωνιστούν και οι δύο. Αλλά μιας και μιλάμε για τις εθνικές ομάδες, εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα θετικό δείγμα των αριστερών μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί και ο Μπρούνο ήταν βασικό στο παιχνίδι με την Ιγυρία, εκεί όπου νίκησε 2-1 τη Μαδαγασκάρη, αλλά και ο Τικνιζιάν με την ομάδα της Αρμενίας σε ολόκληρο το 90 λεπτό νίκησε τη Λετωνία. Πολύ καλά τα πήγε και ο Κάρμος στο 0-0 με την Αίγυπτο, κόντρα στην ομάδα του Σαλάχ, εν πάση περιπτώσει. Αντίθετα, δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Πόποβιτς, ο οποίος έδειξε να έχει έτσι ορισμένες άτυχες στιγμές. Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για την άμυνα, και ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος έπαιξε για σχεδόν ένα ημίχρονο στο παιχνίδι της Βοσνίας με την Πολωνία, σε αυτό το ισόπαλο 0-0. Οπότε, σε γενικές γραμμές, για τους αμυντικούς που έπαιξαν χθες ή προχθές, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι θετικό το δείγμα. Και πόσο μάλλον θα είναι όταν ξέρεις ότι είναι κάποιοι παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, όπως ο Κάρμο. Τέτοια παιχνίδια τους δίνουν και ρυθμό, και αν θέλεις και τσεκάρουν λίγο περισσότερο το βαθμό ετοιμότητάς τους στο μυαλό του εκάστοτε προπονητή, στην προκειμένη περίπτωση του Αλγκουαθίλ.
0: Τώρα, με τραυματισμούς, μόνο ο Σά είναι σε κρεμότητα, που περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι έτοιμος, ή υπάρχουν και άλλοι που...
2: Είναι και ο Μπέιλι που κάνει και αυτό στο ατομικό του πρόγραμμα, αλλά επειδή είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, όπως προανέφερα, ο Γκουστάβο Σά φαίνεται ότι είναι η πιο σοβαρή έτσι, περίπτωση, στην οποία καλείται να επιστρέψει 100% έτοιμος, να μην γυρίσει πιο γρήγορα από όσο πρέπει και υπάρξει κάποια υποτροπή, και γι' αυτό πηγαίνει και σε ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Και από την άλλη πλευρά, μιας και δεν πήγε με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα, ο Μπέιλι είναι αυτός ο οποίος θέλει να κερδίσει και το χαμένο έδαφος που είχε, γιατί είχε αντιμετωπίσει ενοχλήσεις και μικροπροβλήματα τραυματισμών μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε θέλει να τον έχει απόλυτα υγιή ο Αλγκουαθίλ, και αυτοί είναι οι δύο παίκτες που επί της ουσίας είναι στο απουσιολόγιο των καθημερινών προπονήσεων όσον αφορά το εντατικό του πρόγραμμα.
0: Mm-hmm. Και έρχεται και ένας δύσκολος Οκτώβριος για τον Ολυμπιακό, που ξεκινάει με ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και μετά έχει σε ένα μικρό διάστημα 21 ημερών και 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εκτός από τα παιχνίδια που θα τρέχουν εδώ μετά.
2: Όπως σχεδόν όλες οι ομάδες στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, αυτές που έχουν και Ευρώπη και κύπελο και πρωτάθλημα, θα πηγαίνει non-stop. Δηλαδή θα είναι είδηση να μπορέσει να κάνει μια ολόκληρη εβδομάδα σχεδιασμού και προπονήσεων ο Αλγκουαθίλ. Και αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, πώς και πόσο θα μπορέσει να προλάβει ερχόμενοι όλοι οι παίκτες, γιατί οι τελευταίοι θα επιστρέψουν, φαντάσου, Πέμπτη μεσημέρι. Δηλαδή, ζήτημα να έχει μια ολόκληρη προπόνηση όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ναι, που είναι Κυριακή. Αν θυμάμαι, 12 Οκτωβρίου είναι. το παιχνίδι.
0: 11.
2: 11, 12, ναι, ναι,
0: Κυριακή, 11.
2: Κυριακή. Οπότε ζήτημα να έχει μια προπόνηση στη διάθεσή του. Και αυτός είναι και ένας λόγος στον οποίο πρέπει να δούμε λίγο αν θα αλλάξει κάποια πλάνα στο σχεδιασμό του. Να μην ξεχάσω μόνο να πω, επειδή έλεγα για τους διεθνείς, για τον Γιάρεντσουκ, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή της Ουκρανίας, δεν ήταν μέσα στην 23άδα, και ίσως αυτό είναι και ένα προμήνυμα για τον βαθμό ετοιμότητας που ούτως ή άλλως, το είχαμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, ότι επειδή είχε το μυαλό του να φύγει, να πάει σε άλλη ομάδα, φαίνονταν να μην πολύ υπολογίζεται και από το Μεντιλίμπαρ, δεν ήταν στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας. Και ίσως αυτό φάνηκε και στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Ουκρανίας και τον άφησε εκτός 23άδας στο μάτς με την Ουγγαρία. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό ως ένα μήνυμα για το τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό σε ολόκληρο 90 λεπτό, για έναν παίκτη που ούτως ή άλλως τον είχαμε δει να αγωνίζεται και στο τελευταίο παιχνίδι και να είναι και σε θέση βασικού απέναντι στον Λεβαδιακό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ να δούμε τι προκύπτει από εκεί. Πάντως υπάρχουν, Νίκο Καραγιάννη, και πολύ θετικά εγκομιαστικά σχόλια των Ρουμάνων για τον Μαρίν και τον δίνουν μάλιστα και βασικό με την εθνική ομάδα της χώρας του, όπως βασικός έπαιξε και ο Αριάγκα στην ήττα βέβαια της Ονδούρας, της δικής του εθνικής ομάδας.
3: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Είναι η ευχή κατάρα αυτή υπάρχει στο να έχεις πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές στην ομάδα σου, για την μετέπειτα. Οι περισσότεροι αποχωρούν για τις εθνικές τους ομάδες. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, έχει επιστρέψει στις προπονήσεις μετά το πενθήμερο ρεπό, το οποίο έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά έχει επιστρέψει με μείον 16 ουσιαστικά ποδοσφαιριστές. 13 είναι οι διεθνείς και 3 είναι τραυματίες, οι οποίοι αν δεν ήταν τραυματίες ήταν και αυτοί οι διεθνείς, ο Ρώτα, ο Μπαρναμπάς Βάργκα και ο Θωμάς Στρακώσα. Η αλήθεια είναι αυτή που είπες, Θάνο, ότι δηλαδή οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, τις εθνικές τους ομάδες, η πλειοψηφία τους έχει βασικό ρόλο συμμετοχής. Ο Μαρίνα στη Ρουμανία, ο Αριάγκα στην Ονδούρα και ο Βάργκα από την άλλη, αν ήταν διαθέσιμος, ήταν δεδομένο ότι θα ξεκίναγε στην κορυφή της επίθεσης στην Ουγγαρία, γιατί και από την Ουγγαρία έχει γίνει και ιδιαίτερος δώρος για τον Μπαρναμπατμάρκα, καθώς είναι μία από τις μεγαλύτερες απουσίες που έχουν οι Ούγγροι στο διάστημα αυτό των εθνικών ομάδων. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι για δύο ποδοσφαιριστές, και αναφέρομαι στον Μπάμπη τον Λυκογιάννη και τον Ζωάο Μάριο, η διακοπή είναι ευεργετική ιδιαίτερα και αυτός ο χρόνος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το μεγάλο μέρος της φυσικής κατάστασης το οποίο τους λείπει από την έλευσή τους στην ΑΕΚ. Θυμίζω ότι οι αμφότεροι ποδοσφαιριστές ήταν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δεν είχαν κάνει την προετοιμασία. Οπότε ήταν και πίσω σε άποψη φυσικής κατάστασης με τους υπόλοιπους. Έχουν τώρα την ευκαιρία, με δεδομένο ότι και οι δύο είναι στα σπάτα, δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, να καλύψουν αυτό το κενό το οποίο υπάρχει σε σχέση με το υπόλοιπο γκρουπ του Μάρκο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικά με την Athens Καλλιθέας στις 29 Σεπτεμβρίου, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στο El Paso, και στις 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό. Εκεί είναι κλειδωμένα όλα, και η ώρα και η έδρα της αναμέτρησης. Το φιλικό με τους Αγρανιώτες θα γίνει στις 11 η ώρα στο νέο γήπεδο του Ελληνικού. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι αρκετές απουσίες οι οποίες έχει ο Μάρκο Νίκολιτς θα τον οδηγήσουν να προχωρήσει και σε ένα διαφορετικό σχήμα και σε αυτά τα φιλικά. Θα δει και ποδοσφαιριστές από την K19 οι οποίοι βρίσκονται στην ομάδα για να βγουν ουσιαστικά οι προπονήσεις, καθώς μια προπόνηση με 16 αγώνες, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να συμβεί. Γι' αυτό ξεκινήσαμε το ρεπορτάζ λέγοντας ότι είναι ευχή και κατάρα τις περισσότερες φορές η συμμετοχή τόσων πολλών διεθνών, και φυσικά η ελπίδα η οποία έχουν όλοι οι προπονητές όταν υπάρχει το διάστημα αυτό της διακοπής, να γυρίσουν όλοι χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και πάνω σε αυτό να πούμε ότι σχετικά με τον Ζήνη, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή της Αγγόλας, και επειδή καταλαβαίνεις ότι οι πληροφορίες από την Αφρική και οτιδήποτε μεταφέρεται δεν είναι πάντα 100% αξιόπιστο. Να πούμε ότι ο Ζήνη δεν είναι ότι είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και ήταν εκτός αποστολής, απλά είναι τιμωρημένος με δεδομένο ότι στην Αφρική ισχύει ο κανόνας με τις δύο κάρτες. Αν συμπληρώσεις δύο κάρτες σε προηγούμενα παιχνίδια, είσαι τιμωρημένος για μία αναμέτρηση. Γι' αυτό και ο Ζήνη ήταν εκτός αποστολής από το παιχνίδι το οποίο έδωσε η ομάδα του. Να πούμε φυσικά ότι η ΑΕΚ μετά την διακοπή ξεκινάει το παιχνίδι με τον, έχει το παιχνίδι με τον Όφη και μετά ξεκινάνε οι υποχρεώσεις της, μάλλον συνεχίζουν οι υποχρεώσεις στην League Phase του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Shakhtar στις 14 Οκτωβρίου και την Manchester City στις 20, κάτι το οποίο έχει την ΑΕΚ να πάρει αναβολή από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, η οποία ήταν ενδιάμεσα στις 17 Οκτωβρίου. Να σου πω, Θάνο, ότι όπως γνωρίζουμε και πλέον από τον ένα χρόνο του στην Ελλάδα, ο Μάρκο Νίκολης δεν είναι ιδιαίτερα ο παδός των αναβολών. Θέλει οι προσφερθές να παίρνουν ρυθμό μέσω των παιχνιδιών, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ένα ταξίδι επιστροφής και πάλι πίσω για την Αγγλία κάνει μεγάλη την καταπώνηση των ποδοσφαιριστών της Ένωσης, γι' αυτό αποφασίστηκε να μείνει στο νησί και να χρησιμοποιεί το προπονητικό κέντρο της Λέστερ, το διάστημα το οποίο θα βρίσκεται εκεί. Όσον αφορά τα δύο αυτά παιχνίδια, να πούμε, Θάνο, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον στον κόσμο, εξαντλήθηκαν φυσικά όταν κυκλοφόρησαν 6.000 εισιτήρια τα οποία πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι στο Stamford Bridge με την Ουκρανική ομάδα. Γίνεται μια προσπάθεια να πάρουν εισιτήριο και να πάρουν περισσότερα εισιτήρια από την να ζητήσει η ΑΕΚ περισσότερα εισιτήρια από την για το παιχνίδι αυτό, ενώ να πούμε ότι δεν μπορεί κάποιος Έλληνας φιλαθλός, δηλαδή με ελληνικό άφημι, να πάρει εισιτήριο μέσω της Αχτάρ, γιατί πολλοί το έχουν προσπαθήσει αυτό και τους μπλοκάρει απευθείας το σύστημα. Ωστόσο, δικαίωμα να πάρουν εισιτήριο για αυτό το παιχνίδι έχουν κάτοικοι που βρίσκονται στο Λονδίνο, μέσω της Αχτάρ βεβαίως, και όσοι έχουν διαρκείας στην Τσέλσι έχουν δικαίωμα μέχρι με ένα μικρό αντίτιμο να βρίσκονται και σε αυτή την αναμέτρηση. Ενώ για τα παιχνίδια για το παιχνίδι με την Manchester City τα εισιτήρια αναμένεται να βγουν από την Δευτέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.

0: 32 λεπτά μετά τις 3, Αερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Σε εξέλιξη ο αγώνας για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών, Πύργος Αστέρας Τρίπολης, έχει γίνει 0-2 υπέρ της ομάδας του Αστέρα και έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά του αγώνα, ενώ το παιχνίδι της εθνικής ομάδας κάτω των 17 για την προκριματική φάση του Euro 2017 βρίσκεται στο 31ο λεπτό και η ελληνική ομάδα προηγείται με 2-0. Και εμείς μένουμε στο ποδόσφαιρο, μένουμε στις ομάδες της Στοίχημαν Super League. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, στον Χρήστο Μουτσάκη, για να μάθουμε καταρχάς, Χρήστο, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ και γιατί ακόμα δεν έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα, όπως μάθαμε ότι θα γίνει την επομένη του αγώνα με τον Πανετολικό, στον οποίο τραυματίστηκαν.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, βρισκόμαστε εν αναμονή του χειρουργείου του Τάχα Άλλη και του Γύρη Παυλένκα, των δύο ποδοσφαιριστών που έχουν υποστεί εξάρθρωση στον ώμο. Δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση. Παρ' όλα αυτά, το πιο πιθανό είναι ότι χρειάζεται μια προετοιμασία για το χειρουργείο, ενδεχομένως να υποχωρήσει κάποιο ειδήμα για να μπορέσει να γίνει η επέμβαση και να αρχίσει βεβαίως από εκεί και πέρα να κυλά και αντίστροφα ο χρόνος για την επιστροφή τους, γιατί πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που είναι σημαντικοί στα πλάνα του ΠΑΟΚ για την σεζόν που διανύουμε, τόσο Τάχα Άλλη όσο και ο Γύρη Παυλέκα. Το ένα σημαντικό είναι αυτό, ότι η στιγμή που θα μπουν για την επέμβαση. Το δεύτερο βεβαίως είναι να πάνε όλα καλά και να μπορέσουν να επιστρέψουν στον προβλεπόμενο χρόνο οι δύο ποδοσφαιριστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το διάστημα δεν είναι μικρό, είναι αρκετά μεγάλο, τις επανόδους αυτό αναφέρομαι. Κατά μέσο όρο περίπου ένα τρίμηνο χρειάζεται για να επανέλθει κάποιος από μια επέμβαση από κατάσταση εξάρθρωσης του ώμου, την οποία έχουν υποστεί ο Τάχα Άλλη και ο Γύρη Παυλένκα, θυμίζω, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Αυτά όσον αφορά τους δύο ποδοσφαιριστές.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί ο ΠΑΟΚ στην αγορά των ελεύθερων, λέω, για να τους αντικαταστήσει.
1: Αυτό ακριβώς με πολλά δεν αισθάνομαι. Αυτό θα έλεγα στην συνέχεια. Και όπως φαίνεται, δεν θα κινηθεί κιόλα, γιατί παίρνουν και ημέρες. Ήδη έχουμε 26 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνεται και το διάστημα για την σιγά-σιγά πλησιάζουμε τουλάχιστον για το διάστημα που εκμαίει και για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Θα καλυφθούν τα κοινά εκ των έσω με εναλλακτικές επιλογές από το υπάρχον ρόστερ.
0: Ναι, δηλαδή ο Τσιφτσής, ας πούμε, θα παίξει θεματοφύλακας και ο Τάισον θα παίξει.
1: Νομίζω πως θα είμαστε συνδεδεμένοι το πιο.
0: Ήθελες να πεις το ίδιο.
1: Αυτό ακριβώς έλεγα, ότι ο Τσιφτσής φαίνεται να κερδίζει στις επιλογές, δηλαδή να κερδίζει την εμπιστοσύνη και του ΠΑΟΚ και του Λυσί, του προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά, και θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την θέση ανάμεσα στα δοκάρια του Γύρη Παυλέκα για όσο διάστημα τουλάχιστον ο τελευταίος θα απουσιάζει λόγω του προβλήματος που υπάρχει και με το οποίο ξεκινήσαμε και την συζήτησή μας. Αυτά σε ό,τι αφορά τους δύο ποδοσφαιριστές. Να κεφαλαιώνουμε. Περιμένουμε την είσοδό του στο χειρουργείο για να ξεκινήσει να μετράει τη ο χρόνος.
0: Και πόσο καιρό θα μείνουν εκτός, πόσο εκτιμάται, Μιχάλη, το γνωρίζεις αυτό, κάποιους
1: περίπου,
0: μήνες.
1: Περίπου ένα τρίμηνο είναι το διάστημα της απουσίας τους και είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή,
0: άρα μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου.
1: Ακριβώς, δηλαδή στις αρχές του 2027, κάπου εκεί υπολογίζεται ότι θα μπορεί και πάλι να τους έχει στην διάθεσή του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο αφορά τον ΠΑΟΚ. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή δεδομένου στο προγραμματισμό του Δικεφάλου για τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, βεβαίως λόγω των εθνικών ομάδων. Και αυτό έχει να κάνει με το φιλικό παιχνίδι με το Λεβαδιακό, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στην Μεσύμβρια στη Θεσσαλονίκη. Ματαιώθηκε από την πλευρά της ομάδας της Βιωτίας, δήλωσε αδυναμία. Τώρα από την άλλη, ο Αλέσιο Λύση είχε εντάξει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στο πρόγραμμα της διακοπής, προκειμένου να διατηρήσει έτσι σε αγωνιστικό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον αυτούς που θα παραμείνουν και έχουν παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Βεβαίως ήταν μια καλή ευκαιρία για να δώσει ένα παιχνίδι και σε προπόνηση χρόνο συμμετοχή σε παίκτες οι οποίοι τον χρειάζονται. Το μάτς με το Λεβαδιακό λοιπόν δεν θα γίνει. Αλλά στο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπουν την πρόθεση να πραγματοποιηθεί ένα φιλικό μέσα στη διακοπή για όλους τους παραπάνω λόγους που αναφέραμε. Ήδη εξετάζονται διαθέσιμες επιλογές για νέο αντίπαλο προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό που προέκυψε μετά τη ματέωση του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Μια διακοπή του πρωταθλήματος πάντως, η οποία γενικά είναι ωφέλιμη στις ομάδες που έχουν ποδοσφαιριστές. Περνάω σε άλλο θέμα, που περιμένουν επιστροφές και αναφέρομαι σε αποθεραπείες. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες που τους περιμένει. Περιμένει επιστροφές Χατζηδιάκου, Λουσέ, του Γιαννούλη.
0: Αυτοί θα επιστρέψουν με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι στη διάθεση του Λύση.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούν να είναι όλοι. Υπάρχουν όμως πολύ μεγάλες πιθανότητες. Πρώτη χρονικά αναμένεται να επιστρέψουν ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Τόμ Λουσέ, οι οποίοι είχαν μυϊκούς τραυματισμούς. Θυμίζω ένα στόπερ είχε μια φλάση στην γάμπα στον αγώνα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στα τέλη Αυγούστου και έμεινε εκτός από όλα τα παιχνίδια που έδωσε η ομάδα το Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τον Γάλλο, έγινε λίγο πιο νωρίς ο τραυματισμός του, προηγήθηκε. Η τελευταία συμμετοχή του Λουσέ ήταν στον αγώνα, ήταν διεθνές παιχνίδι με την Μπραν στην Νορβηγία. Και έκτοτε ο ΠΑΟΚ έχει παίξει τα 6 επόμενα παιχνίδια χωρίς αυτόν. Είναι στον δρόμο της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση. Προφανώς είναι πολύ σημαντικές οι επιστροφές τους. Δίνουν δυνατότητα στον Λύση να έχει στη διάθεσή του όλα τα όπλα και να διαμορφώνει ανάλογα με το παιχνίδι και τα παιχνίδια και τις απαιτήσεις τους την ενδεκάδα που αυτός επιθυμεί. Να μιλήσουμε και λίγο για Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές έτσι κι αλλιώς στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Σερβία στο Nations League στο Βελιγράδι. Ο ένας σκόρε, ο άλλος από αυτόν ξεκίνησε το δεύτερο γκολ της εθνικής μας. Αναφέρομαι στον Γιάννη Μιχαηλίδη, η πρώτη πάσα που έφυγε από την άμυνα. Αυτό ήταν ένας λόγος για τον οποίο είναι στο επίκεντρο οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο άλλος βέβαια έχει να κάνει με το ότι και οι δύο βρίσκονται στην τελευταία χρονιά του συμβολέου τους με τον ΠΑΟΚ, το οποίο εκπνέει λίγη το ερχόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2027. Ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με τους δύο ποδοσφαιριστές για την ανανέωση του συμβολέου τους. Ακόμα βέβαια δεν υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία ούτε με τον Ζίφκοβιτς ούτε με τον Μιχαηλίδη. Και προφανώς με την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες και με την έναρξη εδώ των επίσημων αγώνων για τις ομάδες εδώ στο πρωτάθλημα στην Super League θα συνεχιστούν και οι συνομιλίες. Η πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι να τους διατηρήσει το εύσυχο δυναμικό του και τους δύο. Ο Ανδρίγια, ο οποίος εισπράττει ετησίως ένα ποσό που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, ενώ ο Μιχαηλίδης είναι λίγο πάνω από τις 500-550.000, αν θυμάμαι καλά, είναι η αμοιβή του Έλληνα διεθνή αμυντικού. Προφανώς αυτό θα γίνει και κάποια αναπροσαρμογή ή μια πρόταση με καλύτερο συμβόλαιο, με καλύτερα χρήματα.
0: Τώρα, στον ΠΑΟΚ. Και εγώ λέω να χρησιμοποιήσουμε με αφορμή και μια ερώτηση που έγινε στην Βουλή για το χρονοδιάγραμμα των έργων στο Καφτατζόγλιο, στο οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων και με βάση όλα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα. Θα πάει ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί το καλοκαίρι για να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της νέας τούμπας. Έγινε μια ερώτηση λοιπόν στη Βουλή για το χρονοδιάγραμμα των έργων, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε και ως γέφυρα για τον Ηρακλή που ήδη αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο. Αυτή είναι η έδρα του Ηρακλή, το Καφτατζόγλιο Στάδιο. Αν τελικά θα είναι έτοιμο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας, αν θα παίξει τελικά στο Καφτατζόγλιο.
1: Να το πιάσω από εκεί που το ξεκίνησες και να πω ότι για να γίνουν έργα 10,5 εκατομμύριων ευρώ και να μπορέσουν να ολοκληρωθούν για να γίνει αυτό που έχει αποφασιστεί κεντρικά από το κράτος για το Καφτατζόγλιο, χρειάζεται και αρκετός χρόνος. Ελπίζω να αρκεί μέχρι την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος, γιατί αυτά που θα συζητήσουμε για τον Ηρακλή δεν έχουν να κάνουν με τα 11,5 εκατομμύρια. Είναι προφανώς ένα πλάνο εργασιών πολύ πιο μικρό, ώστε να μπορέσει να γίνει λειτουργικό και στα πλαίσια που απαιτούνται από την Super League για αγώνες διεξαγωγής αγώνων Super League. Δηλαδή να διοδοτηθεί, να το πούμε με άλλα λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ως προς αυτό, ο Ηρακλής έτρεξε διαδικασίες για να μπορέσει να αλλάξει ο χρωτάπητας, να πούμε του Ρινκέ, κάποια άλλα ζητήματα, παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει βεβαίως με ίδιους πορούς, δηλαδή με χρήματα της ΠΑΕ Ηρακλής, όχι με χρήματα από το κράτος. Βέβαια, υπάρχει μια υπόσχεση, μια δέσμευση ότι αυτά τα ποσά που δαπανά τώρα ο Ηρακλής για να μπορέσει να γίνει λειτουργικό το Καρτατζόγλιο θα συμψηφιστούν. Mm-hmm. Γιατί αποδίδει ο
0: Ηρακλής. Πάντως, εδώ πρέπει να πω ότι ο νόμος προβλέπει για κάποια θέματα που αφορούν τα γήπεδα με βάση τις διατάξεις που πέρασαν μετά την δολοφονία του Λιγκερίδη, δηλαδή τα τουρνικέ, τις κάμερες σε κάθε σημείο του γηπέδου, αυτά γίνονται με έξοδα του χρήστη του σταδίου ή του γηπέδου, ανάλογα δηλαδή της ομάδας που το χρησιμοποιεί για να δίνει αγώνες Super League.
1: Ναι, προφανώς. Κυρίως αναφερόμουν στον Χλωοτάπητα και σε κάποια άλλα επιμέρους ζητήματα του σταδίου, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την ΠΑΕ, αλλά γενικότερα με όλη αυτή την αναμόρφωση που πρόκειται να γίνει.
0: Πάντως, είναι έτοιμο το γήπεδο για τις 11 Οκτωβρίου, που είναι ο αγώνας Ηρακλής Λεβαδιακός. Θα τον δούμε εκεί, αυτόν τον αγώνα, θα γίνει εκεί.
1: Ναι, νομίζω ότι θα γίνει εκεί, γιατί ο ίδιος ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Παναγιώτης Μανουβασιώτης, διαβεβαίωσε και μάλιστα το έκανε στη δημόσια τηλεόραση εδώ στην
0: Ελλάδα.
1: Στον κόσμο των σπορ και ήταν ξεκάθαρος και απόλυτα βεβαίως ότι ο επόμενος αγώνας με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου θα γίνει σίγουρα στο Καφτατζόγλιο και αυτός, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι και ο πρώτος που θα δώσει ο Ηρακλής στην ΕΤΑ, γιατί θυμίζω 5 μάτς που έχει παίξει τώρα όλα ήταν μακριά από το Καφτατζόγλιο, είτε ως γηπεδούχος είτε ως τυπικά φιλοξενούμενος. Θυμίζω ξεκίνησε έτσι και αλλιώς λόγω της, με βάση την κλήρωση, τα δύο πρώτα εκτός με ΑΕΚ και Βόλο. Στην τρίτη αγωνιστική συμφωνήθηκε και έγινε η αντιστροφή της έδρας με Αστέρα Τρίπολης. Επρόκειτο να είναι γηπεδούχος ο Ηρακλής, αλλά επειδή δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο, έγινε το μάτς στην Τρίπολη, έγινε το μάτς με γηπεδούχο τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε στο δεύτερο γύρο ο Ηρακλής θα το παίξει το παιχνίδι στην έδρα του. Θυμίζω επίσης ότι ως γηπεδούχος φιλοξενήθηκε στο Βόλο απέναντι στον Ατρόμητο. Και το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή το έπαιξε με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. 5 μακριά, είναι δύσκολο, είναι ζόρι για τις ομάδες, όπως και να το κάνεις. Χάνεις από τη δύναμη όταν δεν παίζεις την έδρα σου. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα να παίξει και σε αυτή και να δούμε την αγωνιστική του συμπεριφορά ως γηπεδούχος και στο γήπεδό του. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει καλή εικόνα στα παιχνίδια του, στα περισσότερα τουλάχιστον, και με αρκετά καλά διαστήματα σε πολλά από αυτά. Διάρκεια χρειάζεται. Ένα είναι ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι να είναι και λίγο πιο αποτελεσματικός, δηλαδή να παίρνει αποτελέσματα. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι σχετικά έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Μουτσάκη και εμείς μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Βασίλη Βλαχόπουλο για να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά θα έλεγα, Βασίλη, νομίζω η ειδησιογραφία υπάρχει περισσότερη αυτή την σήμερα στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τα έργα που ολοκληρώθηκαν στο Palette Sport, στο Νίγκαλης Χόλ, για να το πω καλύτερα, την καινούργια κερκίδα και τα συνεχή sold out όσον αφορά τα εισιτήρια που βγαίνουν προς διάθεση για τους εντός έδρας αγώνες του Άρη στο μπάσκετ.
2: Και τους εκτός.
0: Και τους εκτός.
2: Βγήκαν και τα εισιτήρια, περίπου 500 εισιτήρια πήρε ο Άρης για τον αγώνα με την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και έχουμε γυρίσει την κλεψίδα να δούμε σε πόσο θα τελειώσουν.
0: Εντάξει. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε για τα εντός έδρας, αλλά από ό,τι μας λες.
2: Έχει ήδη sold out και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς ο Άρης έβγαλε τα εντός έδρας για το πρωτάθλημα και όλα τα εντός για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, για την ακρίβεια, και όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του EuroCup. Μέχρι στιγμής έχει κάνει 5 sold out και μπορεί να έχει κάνει κι άλλα, το να μου διαφεύγει κανένα, αλλά γιατί είχαν μείνει, ας πούμε, γύρω στα 110 εισιτήρια διαθέσιμα για τον αγώνα με τη Χαποέλ στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα είναι τουλάχιστον 10-11 τα sold out των εντός έδρας αγώνων. Δεν είναι και πολλά τα εισιτήρια τα οποία βγαίνουν προς διάθεση. Είναι περίπου 2.000 τον αριθμό, γιατί τα
0: διαρκείας
2: είναι γύρω στα 4.000. και δεν είναι, είναι μεγάλος ο αριθμός των εισιτήριων που είναι προς διάθεση. Mm-hmm. Βασικά και θα δούμε... 200 ναι. Αναβγαζοάρις για διαρκείας θα τα είχε διαθέσει όλα, αλλά δεν έχει το δικαίωμα αυτό.
0: Τώρα, τον Ιγκάλης Χόλ απέκτησε νέα κερκίδα.
2: Ναι, είναι η κερκίδα εκεί την υπτισσόμενη, η οποία είναι στο βοηθητικό γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι για εμάς που έχουμε συνηθίσει το παλέ να μην έχει κερκίδα εκεί που είναι το βοηθητικό, mm-hmm. μας φάνηκε λίγο ξένο, αλλά είναι σίγουρα πιο όμορφο. Είναι κίτρινη κιόλας η κερκίδα. Γενικώς πιο πολύ το κυτρινό μαύρο μπήκε σε σχέση με τα χρώματα του γηπέδου των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή, όταν θα αντικατασταθούν κάποια στιγμή, υποψιάζουμε και τα καθίσματα τα μπλε θα είναι ακόμα καλύτερα και ακόμα και εντελώς κυτρινό μαύρο το γήπεδο. Βοηθάει στη χωρητικότητα, δεν το συζητάμε. Η χωρητικότητα του Αλεξανδρίου πλέον πήγε στις 6.200 θέσεις. Τοποθετήθηκαν θέσεις στα τελευταία διαζώματα στις σύρες, όπως στη 10, στην 9, στην 8, στην 7, και μετατοπίστηκαν τα δημοσιογραφικά, πήγαν λίγο πιο πάνω, έτσι εξασφαλίστηκαν άλλες 75 θέσεις. Βέβαια, μας ζημιά μας έκανε αυτό για τη δουλειά μας. Και ελπίζω τώρα δεν το τσέκαραν.
0: Όσον αφορά στην ορατότητα, εννοείς.
2: Βέβαια, ναι. Για μας είναι πρόβλημα αυτό. Και συρρυκνώθηκαν τα δημοσιογραφικά κιόλας. Εκεί που ήταν γύρω στις 65 θέσεις, τώρα θα έχει βιδωμένες θέσεις, οι οποίες θα είναι περισσότερες από 35-40. Και όλα είναι προφανώς για την αύξηση κορδικότητας του Αλεξανδρίου.
0: Ναι.
2: Σε επίπεδο αγωνιστικό έχουμε προετοιμασία για τον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς στη Γαλλία με τη Λεμάν. Η ομάδα παίζει την Τρίτη, με πτήση τσάρτερ θα φύγει τη Δευτέρα. Υπενθυμίζω ότι με εξαίρεση τον εκτός έδρας αγώνα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι, όλα τα άλλα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά θα γίνουν με πτήση τσάρτερ ταξίδια. Για τη διευκόλυνση και της ομάδας στη μετάβαση και για να εξασφαλίσει μια ημέρα παραπάνω προπόνησης. Ήταν κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλούς μήνες να γίνει, γιατί είναι ταλαιπωρία, ιδίως αν έχεις κάποια ταξίδια σε πολύ μακρινή απόσταση και έχεις πολλές ανταποκρίσεις. Η ομάδα χάνει και σε αποθεραπεία, χάνει ώρες προπόνησης, χάνει πολλά πράγματα. Θα δούμε αν θα είναι ο Γιώβιτς στην αποστολή. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, γιατί ο Γιώβιτς έχασε σχεδόν όλο το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας λόγω ασθένειας. Μπήκε στις προπονήσεις. Θα δούμε αν θα κριθεί έτοιμος από τον Βασίλη Σπανούλη για να ακολουθήσει και την αποστολή. Εκτιμώ ότι το πιθανότερο για τον Γιώβιτς είναι να είναι στην αποστολή, ακόμα και σε περίπτωση που δεν πάρει χρόνο συμμετοχής για να είναι κοντά στην ομάδα. Δεν θα είναι σίγουρα ο Πανούλης, δεν θα είναι σίγουρα ο Πουγιανίτης που έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Mm-hmm. Ο Τογιόπλης, ο Δημητρίκεβιτς, οι οποίοι αλεπορήθηκαν από μία ίωση, είναι κανονικά στις προπονήσεις και αυτό το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Πανούλης είναι τις ημέρες που μεσολαβούν, γιατί όπως είπε και στη Media Day, ήταν υποχρεωμένη η ομάδα να δώσει έναν αριθμό 6 φιλικών αγώνων σε διάστημα 20 ημερών. Αυτό δεν ήταν προς όφελος των προπονήσεων όπου είναι απαραίτητες για τις επαναλήψεις, για τους αυτοματισμούς, για το χτίσιμο γραμμής επικοινωνίας μεταξύ των παικτών. Και είπε μάλιστα ότι αυτές οι 3-4 έντονες προπονήσεις που θα γίνουν μέχρι να φύγει η αποστολή θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη, τι μπορούμε να πούμε, Βασίλη?
2: Άδεια. Σε άδεια είναι οι παίκτες. Τη Δευτέρα θα επιστρέψουν χωρίς προβλήματα και ο τραυματισμός του Καντεβέρε δεν είναι τόσο σοβαρός που θα τον αφήσει μεγάλο διάστημα εκτός δράσης. Είναι ένας μυϊκός τραυματισμός, αλλά υποψιάζουμε ότι θα είναι διαθέσιμο στην επανέναρξη πρωταθλήματος στις 11 του Οκτώβρη και να δούμε το πώς αξιοποιήσει ο Άρης αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τον επόμενο αγώνα με τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η εικόνα της ομάδας είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Είναι σαν να κάνεις μια αεροπορική πτήση με πάρα πολλά κενά αέρος. Εκεί που παίζει καλά ξαφνικά δεν την αναγνωρίζει στο κήπεδο. Έχει φοβερή αστάθεια αγωνιστική. Όπως είναι απαραίτητο και αυτό που έχουμε πει κατ' επανάληψη, να καταλήξει και ο Μιχάλης Δηγορίου ποιοι, σε ό,τι αφορά το ρόλο των παικτών, με ποια έννοια, ποιοι είναι βασικοί και ποιοι όχι. Δηλαδή να καταλήξει μια δεκάδα και να δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτή. Άλλο πράγμα έκανε στην προετοιμασία, όπου έχει λιγότερους βέβαια παίκτες στη διάθεσή του. Άλλο πράγμα βλέπουμε είδαμε στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Στην προετοιμασία είδαμε παραδείγματος χάρη Κουαμέ και Καντεβέρε στην επίδεση. Λογικά θα τα χωρίσει, πιστεύω, δηλαδή με Μανού Γκαρσία και Λορέν Μωρόν ένα δίδυμο, με τον Κουαμέ και τον Καντεβέρ να σχηματίζουν ένα άλλο δίδυμο, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσουν και οι παίκτες. Όπως παραδείγματος χάρη για τον Μανού Γκαρσία που είπαμε νωρίτερα, δεν είχε κουράγια ο Μανού Γκαρσία. 20-25 λεπτά τρεξίματος και μετά πολύ πίσω, όπως τον είδα εγώ τουλάχιστον, σε φυσική κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη καλά. Βλεχόπουλο. Αφήνουμε την Super League. Πάμε στην Φόρμουλα 1. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Μας ενημερώνει ο Νίκος Μοσχονάς.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες Ερασπόρ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο 15ος αγώνας της χρονιάς στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής, ο οποίος δεν έχασε το προβάδισμα από την αρχή, καθώς ξεκινούσε από την pole position μέχρι το τέλος. Οπότε ήταν ο μεγάλος νικητής. Στη δεύτερη θέση ο Max Verstappen, με μια διαφορά μόλις 0.1 του δευτερολέπτου. Το θρίαμβο για την Red Bull συμπλήρωσε ο Άιζακ Χάντζαρ, ο οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Τέταρτος τερμάτισε ο Λεκλέρ. Και από εκεί και πέρα είχαμε Αντωνέλη στην πέμπτη θέση, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Λίντλαντ, όγδος ο Οκόν, ένατος ο Μπέρμαν και τη δεκάδα των βαθμών συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι με το αποτέλεσμα αυτό η διαφορά ανάμεσα στον Κίμι Αντωνέλη και στον Τζορτζ Ράσελ έπεσε στους 66 βαθμούς. Ήταν η 8η νίκη της καριέρας του Τζορτζ Ράσελ και επόμενος προγραμματισμένος αγώνας είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο με το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο διατηρεί το όνομα, θα διεξαχθεί όμως στην Μαλαισία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσχονά και πάμε στην Λάρισα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο ιδιοκτήτης ομάδας, ο Ζήσης Στυλιανός, πλαισιωμένος από τον Σωτήρη Κυριάκο και τον Μάκη Μπελεβόνη, για τον απολογισμό των πρώτων 77 ημερών στην ιδιοκτησία της ΑΕΛ, αλλά και για το πρόγραμμα που παρουσίασε για τα επόμενα χρόνια. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας ήταν εκεί και μας ενημερώνει. Σε ακούμε, Βαγγέλη.
4: Καλό απόγευμα σε εσένα, Θάνο, και στους ακροατές της Αρασπόρα, έτσι είναι όπως το ανέφερες. Η συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον ιδιοκτήτη

0: που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει και έχουν να κάνουν με παλιά χρέη σε ποδοσφαιριστές, 38 ποδοσφαιριστές συγκεκριμένα. Ένα ακόμη δεν έχει επιληθεί, δηλαδή είναι με τον Μουτίνιο και είναι στην δικαστική διαδικασία. 788.000 είπε ότι δόθηκαν έτσι για παλιές υποχρεώσεις μέχρι στιγμής, και από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε και στο μπάτζετ της ομάδας που είπε ότι ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Ικανοποίησε, όπως είπε, για αυτό που έχει τεθεί μέχρι σήμερα. Ευχαρίστησε βέβαια όλους αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκε. Το φίλαθλο κόσμο της ΑΕΛ και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Θύρα 1, στην αεραστεχνική, στη διοίκηση της αεραστεχνικής, αλλά και στον κόσμο και τους φορείς που έχουν πλησιώσει. Μίλησε για το γήπεδο, ότι υπάρχει νέα σύμβαση με το γήπεδο ΑΕ, όπως επίσης και για την ανάπτυξη που γίνεται στο προπονητικό κέντρο, αλλά και για τις υποδομές, λέγοντας ότι υπάρχει ένα πλάνο τριετίας, θέλοντας αυτή η ομάδα να έχει βάσεις και να μπορέσει στη συνέχεια, δηλαδή, να ορθοποδήσει όπου και να αγωνίζεται. Αναφέρθηκε επίσης και στο γεγονός μαζί με τους συνεργάτες του ότι στόχος είναι αυτή η ομάδα τα επόμενα χρόνια να στηρίζεται στα δικά της παιδιά, σε παιδιά που θα παρέρχονται από την Θεσσαλία, πάνω τουλάχιστον το 50%, αλλά και σε νέα παιδιά που προωθήθηκαν στην πρώτη ομάδα από την K19 και K17 και αγωνίζονται. Και αυτό είπε ότι είναι ένα μήνυμα, γιατί θέλει η ΑΕΛ να έχει γερές βάσεις, να υπάρχουν γερά θεμέλια, αλλά και γενικότερα στη φιλοσοφία που θέλει να έχει η νέα ομάδα. Ωστόσο όμως συνέστησε υπομονή, αλλά και στήριξε από τον φίλαθλο κόσμο, όπως το κάνει και τις προηγούμενες φορές, αλλά και στα επόμενα, όχι μόνο είπε όταν είναι θετικά και ευχάριστα τα αποτελέσματα, αλλά ακόμη και όταν είναι αρνητικά, η στήριξη θα πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει αυτή η ομάδα να προχωρήσει και να βάλει τις υγιείς βάσεις που χρειάζεται και να μην χρειάζεται κάθε φορά, όπως είπε, να αναζητεί δηλαδή κάποιον άνθρωπο για να μπορεί να τις απειλεί ή να βρίσκει χρέη η επόμενη, όποια και αν είναι δηλαδή η διοίκηση της ομάδος. Μίλησε επίσης έτσι και για το θέμα των ποδοσφαιριστών, ότι αν θα υπάρχει λύσεις, είπε, αυτό θα φανεί και θα εξαρτηθεί και από την πορεία της ομάδος. Πάντως όλα εξετάζονται μαζί με τους συνεργάτες του. Ό,τι και αν χρειάζεται η ομάδα θα το κάνει. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές από τον κ. Ζήση Στυλιανό, που είπε ότι η συνεργασία μέχρι στιγμής με όλους τους φορείς και ό,τι αφορά τις υποδομές είναι, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι σημαντικό, το να υπάρχει αυτή η καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες η ομάδα θα μπορέσει ξανά να βρει το δρόμο της.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, του Jürgen Klopp. Θα ενημερωθείτε αργότερα μέσα από την Eraspor. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών, Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Στις 4 θα παίξουν Όφη και Φυσιά. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας κάτω των 17 με αντίπαλο το Γιβραλτάρ 2-1. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, μαζί με την Χρύσα Αντωνιάδη βεβαίως. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή, με ενημέρωση για την πρεμιέρα της Τρίτης Εθνικής, για την πρεμιέρα της Water Polo League και βέβαια τη μετάδοση των δύο αγώνων του Super Cup της GBL στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι το βράδυ. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ηχών. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Ερασπορ μέχρι τις 7 ο Δημήτρης Γιαχαναζής.

Μικρόφωνο στα γήπεδα με πλούσια δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έχουμε και βόλεϊ, όχι στην Ελλάδα βέβαια. Στην Ιταλία γίνεται ο τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Ανδρών, του Eurovolley, εκεί που η εθνική ομάδα έφτασε μέχρι τις 16 της διοργάνωσης, αλλά και πόλο, καθώς σήμερα έχουμε την πρώτη αγωνιστική τόσο στην Water Polo League των Ανδρών, όσο στην Water Polo League των Γυναικών, από όπου έχουμε μάλιστα και τα δύο πρώτα αποτελέσματα. Οι δύο πρώτοι αγώνες, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2. Σήμερα επίσης για την πρώτη αγωνιστική στην Water Polo League των Γυναικών θα παίξει Βουλιαγμένη με τον Εθνικό, είναι Αυταθλητική Ένωση Πατρών με την Ηλιούπολη, ο ΠΑΟΚ με την Πεκεύ Χίου και τα Χανιά με τον Πανιόνιο.

Άρα ποδόσφαιρο, σήμερα έχουμε τα παιχνίδια των μικρών εθνικών ομάδων. Καταρχήν η Under 17 παίζει, η εθνική μας ομάδα παίζει με το Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του Euro 2027. Στις 6, σε λιγότερο από 2 ώρες, έχουμε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας Under 21 κόντρα στη Γεωργία. Ένα μάτς το οποίο θα το ακούσετε σε περιγραφή Δημήτρη Μαλισιώβα, αλλά μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ2 Sport.

Εκτός από εθνικές ομάδες, το μενού σήμερα στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει και γάμα εθνική κατηγορία. Με πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο, ο τέταρτος όμιλος γίνεται σήμερα. Σήμερα επίσης θα γίνουν και τρία παιχνίδια από τον δεύτερο, από τον πέμπτο και από τον έκτο όμιλο. Βρισκόμαστε ήδη στο 13ο λεπτό των αναμετρήσεων, καθώς τα μάτς ξεκίνησαν πριν από 13 λεπτά. Στις 4 έγινε η σέντρα. Για την πρώτη αγωνιστική, λοιπόν, στον τέταρτο όμιλο παίζει η Ανθούπολη με τον Ερμή Εξοχής, η Ελασσόνα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, η ΑΕΚ Αρίτσας με τον Σαρακινό Βόλου, ο Πιερικός με τον Ηρακλή Λάρισσας και ο Ρηγάς Φεραίος με τα Τρίκαλα. Για τον δεύτερο όμιλο ένα παιχνίδι σήμερα, Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών. Για τον πέμπτο όμιλο παίζουν Διαγόρας Αγίας Παρασκευής με τη Νέα Αρτάκη. Και τέλος, για τον έκτο όμιλο, η Πρέβεζα υποδέχεται τον Παναγρυμνιακό.

Και δύο μάτσα για την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ήδη τελικό αποτέλεσμα Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Αυτή την ώρα ο Όφη υποδέχεται την Κηφισιά.

Να καλησπέρισω τους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Καλησπέρα Χρήστο, του άρεσε και το τραγουδάκι που βάλαμε. Και να ενημερώσω για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας Under 17 με το Γιβραλτάρ που γίνεται αυτή την ώρα για τα προκριματικά του Euro 2027. Βρισκόμαστε στο 64ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική ομάδα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-2. Ο Βεριντιάνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 21ο λεπτό, έκανε το 1-0 για την εθνική. Ακολούθησε 3 λεπτά αργότερα στο 24 το δεύτερο τέρμα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με τον Τεντολούρη που έκανε το 2-0. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, το σκορ είχε γίνει 2-1 με τον γκολ του Χίλντε Ολιβέιρα στο 38ο λεπτό. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Χίνς πέτυχε το 3-1 για την εθνική ομάδα. Στο 50ο λεπτό και 6 λεπτά αργότερα, ο Παΐας μειώσε σε 3-2 για την ομάδα του Γιβραλτάρ, Ελλάδα-Γιβραλτάρ, 3-2 στο 65ο λεπτό. Αγώνας για την πρώτη φάση, την πρώτη προκριματική φάση του Euro 2027 Under 17.

Επεισοδιακό το Grand Prix στο Μπακού με νικητή τον George Russell στο photo finish με τον Verstappen. Ένα επεισοδιακό Grand Prix όπου είχαμε και ατυχήματα οδηγών μεταξύ τους. Θα ακούσουμε βεβαίως σε λίγο τον ειδικό της παρέας, τον Νίκο Μοσχονά, ο οποίος ασχολείται επισταμένα με την Φόρμουλα 1 και τα γνωρίζει τα θέματα πάρα πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ έχουν γίνει γνωστές οι δωδεκάδες του πρώτου ημιτελικού του Super Cup, το Super Cup που θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά από τώρα στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστέριου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Φυσικά μπορείτε να το ακούσετε από την Era Sport σε περιγραφή Γιάννη Ντεντόπουλου και Κώστα Σωτηρίου. Όπως το ίδιο μάτσα, το παιχνίδι Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, θα το ακούσετε και πάλι από τους Γιάννη Ντεντόπουλου και Κώστα Σωτηρίου. Το μάτσα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 9. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Έγιναν λοιπόν γνωστές οι δωδεκάδες. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν θα έχει στη διάθεσή του τους Γουόρντ, Πλότα, Μίλλερ, Μακιντάιρ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιανίδη, Χαλ, Φουρνιέ και Μοντέρο. Από την άλλη πλευρά, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του τους Πίκνεϊ, Σκορδίλη, Νόλεϊ, Κατσίβερη, Λαρετζάκη, Φλιόνι, Λεκαβίτσιους, Χαρτόνα, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρη και Έρτελ. Σε λίγο θα κάνουμε και σύνδεση με το κλειστό γυμναστήριο του Περιστέριου. Θα ακούσουμε και τους δύο συναδέλφους τα πρώτα στοιχεία για το πρώτο τζάμπολ μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Με το Super Cup του μπάσκετ θα ανοίξει και επίσημα η αγωνιστική σεζόν. Θα έχουμε πρωτάθλημα GBL την ερχόμενη εβδομάδα, όπως αντίστοιχα έγινε και με το Super Cup της EuroLeague.

ξεκινήθηκε το παιχνίδι της Σλοβενίας με την Σκωτία για την League B του Nations League. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα μετά από 20 λεπτά αγώνα.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα Νίκο Μοσχονά. Έχουμε Νίκο Μοσχονά μαζί μας. Αλλά Νίκο, πριν μιλήσεις, θέλω να σου κάνω μια εκπληξούλα. Ξέρεις εσύ τώρα τι ετοιμάζω, έτσι? Υποπτεύεσαι ότι...
1: Μητρή, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες.
0: Την καλησπέρα μου και από μένα. Λοιπόν, νομίζω πως το βρήκα και είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Για πάμε.
1: Ωραία.

0: Τέρμα τα γκάζια, Νίκο.
1: Ναι.
0: Είδες, άλλαξα την...
1: Άλλα περίμενα από σένα, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια, μου έκανες έκπληξη.
0: Σου έκανα έκπληξη γιατί σε έχω συνηθίσει με το Ray στον Yellow και λέω εντάξει μην το παρακάνουμε, το βάζουμε συνέχεια, οπότε να πάμε και σε κάτι άλλο να ακούσουμε έτσι, αλλά στο ίδιο κλίμα πάνω κάτω.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μου έκανε τρίπλα.
0: Σου έκανα τρίπλα και όταν θα συναντηθούμε μπορώ να σου πω και ποιο είναι για να το ξέρεις, να το βάζεις κι εσύ. Λοιπόν, για πες μου τώρα τι έγινε στο Μπαγκού με το Ράσελ να κερδίσει το photo finish των Verstappen, αλλά να έχουμε ένα επεισοδιακό Grand Prix. Κάτι τέτοιο διαβάζω.
1: Ναι, ήταν ένα επεισοδιακό Grand Prix. Να σου πω την αλήθεια, για 30 γύρους δεν είχαμε πολλές προσπεράσεις. Ήταν ένα κανονικό Grand Prix.
0: Συμβατικό, πηγαίναμε χαλαρά δηλαδή.
1: Χαλαρά, ναι. Ο Τζορτζ Ράσελ ξεκίνησε από την pole position και πήγαινε μόνος του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή στη δεύτερη θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος κράταγε πίσω τις δύο Red Bull, τόσο τον Max Verstappen όσο και τον Χάτζαρ. Στη Red Bull ψάχναν έναν τρόπο να δούνε πώς μπορούν να προσπεράσουν τον Χάτζαρ. Δεν βρίσκανε άκρη μέχρι που στον 21ο γύρο είχαμε τον Άλμπον να βγαίνει εκτός, να φέρνει αυτοκίνητο ασφαλείας και από εκεί και πέρα άρχισαν οι αλλαγές και το Grand Prix να γίνεται συναρπαστικό. Είχαμε αυτοκίνητο ασφαλείας για 6 γύρους. Όταν το αυτοκίνητο ασφαλείας έφυγε και είχαμε επανεκκίνηση, οι δύο Αλπίν συγκρούστηκαν, ο Κολαπίντο με τον Γκασλί, πήραν μαζί τους στο διάβα τους και το Λάντο Νόρις.
0: Το συμπαρέσυραν εσύ.
1: Ναι, ναι, τον πήραν εκτός μαζί, φύγαν όλοι μαζί εκτός. Και από εκεί και πέρα άρχισε να αλλάζει το Grand Prix. Ο Τζορτζ Ράσελ έμεινε επικεφαλής από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Πιάστρη έχασε κάποιες θέσεις και μετά έκανε ένα λάθος στη στροφή 1 και από εκεί που ήταν τρίτος βρέθηκε εκτός βαθμών. Οπότε δεύτερος τερμάτισε ο Max Verstappen και τρίτος ο Χάτζαρ. Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη Red Bull, η οποία έδειξε τη δυναμική της στους δρόμους του Μπακού. Στην τέταρτη θέση ο Λεκλέρ με Ferrari. Πέμπτος ο Αντωνέλη, ο μικρός Ιταλός, ο οποίος ξεκινούσε από τη 16η θέση. Κατάφερε να φτάσει μέχρι την πέμπτη. Δεν είχαμε επανάληψη της Μόντσας που ξεκινούσε 19ος και τελικά κέρδισε. Κατάφερε όμως να βρεθεί στους βαθμούς.
0: Εντάξει, σημαντικό και αυτό.
1: Έκτος τελείωσε Λούις Χάμιλτον με τη Φεράρι. Έβδομος ο Άρβιντ Λίντμπραντ με Racing Bulls. Πολύ καλή εμφάνιση από τις δύο Χάς. 8η και 9η θέση με τον Οκόν και τον Μπέρμαν. Και 10ος ήταν ο Κάρλος Σάινθ με Williams. Από εκεί και πέρα εκτός βαθμών ο Χούλκεμπερκ με Audi. Ο Λόουσον με Racing Bulls στη 12η θέση. Ο Μπορτολέτο 12ος με Audi. 14ος τερμάτισε τελικά ο Όσκαρ Πιάστρη με McLaren. 15ος ο Σέρχιο Πέρες με την Cadillac. Εκτός δεν είδαν την καροσυνέα ο Μπότας, ο Κολαπίν, τον Γκασλί, ο Νόρις, ο Άλμπον, ο Αλόνσο και ο Στρόλ. Άλλο ένα καταστροφικό Grand Prix για τις δύο Aston Martin, οι οποίες είδαν και τα δύο μονοθέτησιά τους να εγκαταλείπουν από νωρίς. Ο Στρόλ μόλις τον 7ο γύρο, ο Αλόνσο στον 20ο. Επόμενο προγραμματισμένο Grand Prix είναι την επόμενη Κυριακή με το Grand Prix του Μπαχρέιν. Διατηρεί το όνομα, δεν θα γίνει στο Μπαχρέιν λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Θα γίνει στη Μαλαισία και νομίζω ότι μετά από αυτή τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο Grand Prix, καθώς η διαφορά του Κίμι Αντωνέλη από τον teammate του στην Mercedes έκλεισε μόλις στους 66 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μεγάλο ενδιαφέρον και για το επόμενο Grand Prix. Να δούμε αν θα έχει πάλι κάποια στραβοτιμονιά, κάποιο ατύχημα ο Αντωνέλη στα προκριματικά και τι θέση θα πάρει.
1: Και αν θα κλείσει κι άλλο διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου.
0: Σωστό, ναι. σωστό.
1: Και να πούμε ότι είναι 3 Σαββατοκύριακα στη σειρά. Σήμερα είχαμε το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Να θυμίσω ότι ο αγώνας έγινε Σάββατο, γιατί στο Αζερμπαϊτζάν αύριο είναι η μέρα πεσόντων για τον πόλεμο με τον Αγκόρνο Καραμπάχ, οπότε ζήτησαν οι διοργανωτές, επειδή είναι μέρα πέμπτους, να γίνει μια μέρα νωρίτερα. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, έχουμε το Grand Prix στο Μπαχρέιν, το οποίο ανέφερε ότι θα γίνει στη Μαλαισία, και ακολουθεί κολλητά η Σιγκαπούρη. Έχουμε 3 Grand Prix στη σειρά.
0: Μάλιστα. Σε τι ώρες είναι αυτά, Νίκο?
1: Το Grand Prix στην Μαλαισία είναι στις 10 το πρωί της Κυριακής. Κάτσε να δω και η Σιγκαπούρη να σου πω, γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω.
0: 10 το πρωί, σε βλέπω να ξυπνάς λίγο νωρίτερα σε την Κυριακή.
1: Ναι, όχι λίγο, αρκετά νωρίτερα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, η Σιγκαπούρη, να πούμε ότι έχει και sprint race το Σάββατο 10 του μηνός, 12 με 1 είναι το sprint race. 4 με 5 ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ο αγώνας είναι την Κυριακή 11 του μηνός στις 3.
0: Μάλιστα. Νίκο Μοσχονάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Μοσχονά, τον ακούσατε στο τι έγινε στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν σε αυτό το Grand Prix της Φόρμουλα 1 με νικητή τον Ράσελ στο φωτοφίνις από τον Verstappen. Έλεγα νωρίτερα για την σέντρα που έχουμε σήμερα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πρώτη αγωνιστική. Αυτή την ώρα γίνονται 3 παιχνίδια, ένα για κάθε όμιλο, ένα για τον δεύτερο όμιλο, ένα για τον πέμπτο, ένα για τον έκτο και όλα τα μάτς για τον τέταρτο όμιλο, για τον οποίο θα μας ενημερώσει σε πολύ λίγο ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Να πω εγώ ότι φέτος η τρίτη εθνική κατηγορία είναι χωρισμένη σε 10 ομίλους, στους οποίους μετέχουν 113 ομάδες συνολικά. Ο πρώτος όμιλος έχει 10 ομάδες, ο δεύτερος από τον δεύτερο μέχρι τον πέμπτο όμιλο υπάρχουν 11 ομάδες στον όμιλο. Όπως και στον ένατο όμιλο, ο ένατος όμιλος αποτελείται από 11 ομάδες. Οι υπόλοιποι, ο έκτος, ο έβδομος, ο όγδος και ο δέκατος όμιλος αποτελούνται από 12 ομάδες. Στην πρώτη φάση οι ομάδες αγωνίζονται στον εκάστοτε όμιλο με στόχο να βρεθούν στις θέσεις που οδηγούν είτε στα play-off και όχι στα play-out. Η κατάταξη της πρώτης φάσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι βαθμοί και τα γκολ που θα έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες μεταφέρονται στη δεύτερη φάση. Έτσι λοιπόν κανένα αποτέλεσμα δεν είναι αδιάφορο, αφού η βαθμολογική συγκομιδή της πρώτης φάσης συνεχίζει να μετρά και στην συνέχεια. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 6 κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στα play-off. Οι 60 ομάδες θα σχηματίσουν 10 νέους ομίλους των 6 ομάδων αυτή τη φορά. Εκεί θα δώσουν 5 ακόμη αγώνες, ένα με κάθε αντίπαλο, ενώ θα μεταφέρουν μαζί τους τη βαθμολογία και τα γκολ της πρώτης φάσης. Υπάρχει και ένα μικρό πλεονέκτημα για τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-3. Αυτές θα παίξουν 3 από τα 5 παιχνίδια τους εντός έδρας, ενώ οι ομάδες των θέσεων 4-6 θα έχουν 2 παιχνίδια στις έδρες τους. Μετά την ολοκλήρωση των play-off, ο πρώτος κάθε νέου ομίλου, οι 10 δηλαδή, θα αναδειχθεί πρωταθλητής και θα πάρει το εισιτήριο για την τρίτη φάση. Στην τρίτη φάση εκεί θα κριθεί και θα γίνει η μεγάλη μάχη για την άνοδο πλέον στην Super League 2. Οι 10 πρωταθλητές των ομίλων θα χωριστούν σε 2 νέους ομίλους των 5 ομάδων. Στον πρώτο όμιλο θα συμμετέχουν οι πρωταθλητές των ομίλων 1 έως 5 και στο δεύτερο οι πρωταθλητές των ομίλων 6 έως 10. Εδώ η διαδικασία θα αλλάξει, καθώς οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες μέσα και έξω, χωρίς να μεταφέρουν τους βαθμούς ή τα γκολ που είχαν συγκεντρώσει στις 2 προηγούμενες φάσεις. Οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου θα ανεβούν στην Super League 2 και έτσι από τους 2 ομίλους της τρίτης φάσης θα προκύπτουν συνολικά 4 ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για το πρωτάθλημα της Super League 2 τη σεζόν 27-28. Να δούμε και τι γίνεται όμως και στα play-out για τη μάχη για την παραμονή. Εκεί θα υπάρξει μια ανάλογη διαδικασία, θα ακολουθεί και στην ώρα με τις ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις να οδηγούνται στα play-out. Στους ομίλους με 10 ομάδες οι θέσεις 7 έως 10 θα σχηματίσουν τον όμιλο των play-out και μια ομάδα θα υποβιβαστεί. Στους ομίλους με 11 ομάδες οι θέσεις 7-11 θα μπουν στα play-out και οι 2 ομάδες θα υποβιβαστούν, ενώ στους ομίλους οι οποίοι έχουν 12 ομάδες θα υποβιβαστούν πλέον 3 ομάδες από τις θέσεις 7 έως 12 στις ομάδες που θα πάρουν μέρος. Και εδώ οι ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα γύρο μεταξύ τους με τους βαθμούς και τα γκολ της πρώτης φάσης να μεταφέρονται στη δεύτερη. Συνολικά από τη διαδικασία των play-out θα προκύψουν 23 υποβιβασμοί στα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτά τα ωραία που σας είπα για το τι συμβαίνει φέτος στο πρωτάθλημα της Εθνικής Κατηγορίας, πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσκη για να μας κάνει μια ενημέρωση για τα παιχνίδια του τέταρτου ομίλου που είναι σε εξέλιξη. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Είμαστε σε ένα Δημήτρη και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι κοντά στο ημίωρο έτσι, τα παιχνίδια. Μιλάμε για τα παιχνίδια του τετάρτου ομίλου που διεξάγονται σήμερα η πρεμιέρα. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι που αφορά τον πέμπτο όμιλο, το παιχνίδι που γίνεται στην Μυτιλίνη μεταξύ του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής με τη Νέα Αρτάκη. Στο 27ο λεπτό είναι στο 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εκεί τουλάχιστον ο καιρός είναι καλός, γιατί στις υπόλοιπες περιοχές είχαμε βροχή και αντιλαμβάνεις ότι γίνεται κάτω από αντίξεως πολλές φορές τις συνθήκες με ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι που γίνεται στο Βελεστίνο μεταξύ του Ρίγα Φεραίου για τον τέταρτο όμιλο με τον αθλητικό όμιλο Τρίκαλα. Είναι στο 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει σταματήσει βέβαια αυτή την ώρα η βροχή. 0-0 είναι και το παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο του Δίων μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Καρέτσας και του Σαρακινού, ομάδα της Μαγνησίας, όπως και το παιχνίδι που γίνεται στην Ελασσόνα μεταξύ του ποδοσφαιρικού όμιλου Ελασσόνας και του Εθνικού Νέου Πυραμιδίου. Δύο ομάδες, να θυμίσουμε, που πέρυσι διεκδίκησαν την άνοδό τους στη Super League 2. Και τελικώς ήταν ο Παθαρκικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, δηλαδή που ήταν στον ίδιο όμιλο, οι δύο ομάδες που πήραν το εισιτήριο, και οι δύο ομάδες συνεχίζουν και αγωνίζονται και φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το μοναδικό παιχνίδι που έχει γκολ είναι αυτό που διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Κατερίνης, εκεί όπου ο Περικός από το 12ο λεπτό προηγείται του Ηρακλή Λάρισας με ένα γκολ που πέτυχε ο Σασαλής, με ένα σουτ που έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας στον οφύλακα του Ηρακλή Λάρισας και άνοιξε το σκορ. Και 0-0 είναι το παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Νεάπολης της Λάρισας μεταξύ της Αντούπολης και του Ερμή Εξοχής, ομάδα της Πιερίας, η δεύτερη και η πρώτη της Λάρισας. Να πούμε ότι στον τέταρτο όμιλο ρεπό έχει ο Διγενής Νεοχωρίου, ομάδα που ανήκει στην Ένωση Τρικάλων.
0: Ωραία, Βαγγέλη Μητρούσκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιερικός λοιπόν έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται του Ηρακλή Λάρισας με 1-0. 0-0 έχουμε και στο παιχνίδι του πέμπτου ομίλου Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη, όπως και στην αναμέτρηση για τον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρυνιακός. Αλλά έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι που γίνεται για τον δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών 0-1 στο 35ο λεπτό. Αφήνουμε την τρίτη εθνική, ανοίγουμε γραμμή με Γερμανία, εκεί που βρίσκεται ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Παρακολουθεί τα τεκτενόμενα τόσο της εθνικής ομάδας Γερμανίας όσο και της εθνικής μας. Αύριο το βράδυ η αναμέτρηση στο Augsburg Γερμανία-Ελλάδα για την δεύτερη αγωνιστική στην League Phase, στην League A του Nations League. Πριν από λίγο μίλησε και ο προπονητής της εθνικής ομάδας Γερμανίας, ο Jürgen Klopp. Όλα αυτά θα μας τα μεταφέρει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Πράγματι, και πολύ κέφια από τον Γιούργιο Κλοπ. Σε σημείο που οι Γερμανοί δημοσιογράφοι το ρώτησαν για το αν θα ήθελε, πώς του φαίνεται η ιδέα να οργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες οι Γερμανοί. Έχουν καταθέσει μάλιστα υποψηφιότητα με το Μόναχο ως πιθανή πόλη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από αυτό το μέτωπο.
0: Μπορούν να ασχολούνται μόνο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να μην ασχοληθούν καθόλου με το αυριανό μάτσο, οπότε να κερδίσουμε εύκολα.
2: Για δύο ώρες,
0: μόνο. Ναι.
2: Για δύο ώρες. Εντάξει, είπε και αυτό. Αυτό που λέω γενικώ είχε πολλά κεφιά. Είπε ιστορία με τον Ότο Ρεχάγκελ, ότι τον είχε συναντήσει μια φορά από κοντά και είχε ήλιο και δεν τον αναγνώρισε στην αρχή. Γενικότερα, εντάξει, λέει είναι φίλο μου, εντάξει, όχι λέει φίλο μου ακριβώ, αλλά τέλο πάντων τον ξέρω, τον γνωρίζω, διάφορα πράγματα και είπε πάρα πολύ καλά λόγια όπω το περιμέναμε για την εθνική ομάδα. Είπε, ανέφερε μόνο τον Τζόλι, τον Παυλίδη. Μάλιστα, είπε κάποια στιγμή ότι κανένα από του Γερμανού δημοσιογράφου δεν μου έκανε ερώτηση για την ελληνική ομάδα, αλλά. Εγώ πραγματικά, στην πραγματικότητα τρέφω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, λέει, για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Έχουν δύο χρόνια τον ίδιο προπονητή. Είδατε πόσο καλή ήταν στο παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Σερβίας, παρά το γεγονός ότι κέρδισαν στο τέλος. Προφανώς και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Κώστα Τσιμίκα. Τον ξεχωρίζω, λέει, φυσικά. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά μαζί με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του, λέει, στον γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίχτης και διασκεδαστικός τύπος.
0: Μάλιστα.
2: Παρά το γεγονός, λέει, ότι κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας.
0: Συνύπαρξε ο Κλοπ με τον Τσιμίκα στο Λίβερπουλ, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό. Στην επίθεση, λέει, το βλέπεις, κάνει μπαμ, λέει, αυτό το πράγμα ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επίθεσή της, λέει, είναι το δυνατό της σημείο, είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, λέει, η επίθεση, λέει, της Ελλάδας είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα. Κάποια στιγμή το ρώτησαν αν έχει να κάνει κάποια σύγκριση με το φιλικό για το γύρο του 24 κόντρα στην Ελλάδα και είπε καμία σχέση, προφανώς. Καμία σχέση, εντάξει, μίλησε για τον Αντεγέννη, για τους οπαδούς που τον αγαπάνε πάρα πολύ, τις συναντήσεις με ομοσπονδία και διάφορα τέτοια πράγματα. Επίσης έγινε ειδικότερη αναφορά στον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα για το γεγονός ότι πήραν φέτος μεταγραφή στο γερμανικό πρωτάθλημα. Είπε ξανά για την ειδικότερα, όχι μόνο για αυτούς δηλαδή, αλλά πώς το λένε, για τη χρυσή γενιά ξανά γενικότερα. Δεν σημείωσε δηλαδή ιδιαίτερα πράγματα για τον Καρέτσα και για τον Κωνσταντέλια. Δεν με εξέπληξε, είπε, να μην το ξεχάσω, η σέντρα που έβγαλε ο Τσιμίκας στο δεύτερο γκολ της Ελλάδας. Θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά απέναντί τους, λέει, αύριο, για να πάρουμε αποτέλεσμα, απέναντι στην Ελλάδα δηλαδή. Και γενικότερα είχε μόνο καλά λόγια να πει ο Γιούργεν Κλοπ προς τους Έλληνες δημοσιογράφους.
0: Μάλιστα, μας υπολογίζουν αρκετά. Τουλάχιστον ο Κλοπ αυτό δείχνει ότι υπολογίζει πάρα πολύ την εθνική ομάδα και δείχνει και λίγο μαγκωμένος, έτσι.
2: Δεν θα βγαίνει ποτέ κανείς να πει ότι τους υπολογίζω, δεν τους βλέπω, θα τους βάλουμε καλά.
0: Ναι, σίγουρα. Αλλά το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που σκέφτεται, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται κλπ. Ο Κλοπ μου δείχνει ότι είναι λιγάκι πιο μαζεμένος. Δεν ξέρω. Είδε προφανώς και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία, το πόσο πιέσαμε τους Σέρβους, το πόσο δραστήριοι ήμασταν στον επιθετικό τομέα και ίσως αυτό να τον έχει μαγκώσει λίγο.
2: Ενδεχομένως. Εντάξει, από την άλλη, ξαναλέω, πολύ σπάνια θα βγαίνει ο Σέρβος και θα πει αυτοί που θα έρθουν εδώ δεν τους βλέπω. Και επίσης δεν υπάρχει και αυτό το πράγμα σε ό,τι αφορά την ελληνική ομάδα. Δεν μπορεί να βρεθεί δηλαδή κάποιος και να πει παίζει η Γερμανία-Ελλάδα, ο Άιντε σίγουρα θα φάμε πέντε, δεν ξέρω τι. Όλα γίνονται, αλλά πια θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι πολύ υπολογισμένο μέγεθος, οπότε περιμένουμε αυτό με κάποιο τρόπο να αποτυπωθεί και στο γήπεδο. Στις 8 παρατέταρτο τώρα η Ελλάδα θα βγει, θα γίνει και συνέντευξη τύπου του Ιβάν.
0: Οπότε θα ξέρουμε και περισσότερο από τον Ιβάν. Σωστά. Ωραία. Πέτρο, στο ένα λεπτό που έχουμε χρόνο μέχρι να πάμε διαφημιστικά μηνύματα με τους ομογένειες, τι γίνεται? Έχουν βρεθεί στο πλευρό της εθνικής ομάδας?
2: Το ξέρουμε από καιρό αυτό. Τα εισιτήρια για τη Γερμανία είχαν βγει πολύ πριν. Βγήκαν 2.000 και εξαπλήθηκαν μέσα σε μια μέρα.
0: Όχι, λέω άλλο. Πραγμάτων έχουν πάει στο ξενοδοχείο, ξέρει όλα αυτά. Δηλαδή, όπως έτυχε μια υποδοχή η αποστολή της εθνικής ομάδας στο Μόναχο, μήπως συνεχίζονται οι εκδηλώσεις?
2: Και αποστολή ειδικότερα στο Μόναχο δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο τώρα εδώ που
0: κάνει. Όχι, εντάξει.
2: Όχι, εντάξει, κάποιοι ρωτάνε συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνουν όλη την ώρα εκεί. Κάποιοι θα υπάρξει. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλοί ομογενείς επί και εμάς σε αυτό το Augsburg που βρισκόμαστε εδώ πέρα μαζί, όταν πούμε διεθνείς κλπ. Εντάξει, ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσως μπορέσουν και έρθουν στο 15 λεπτό της ανοιχτής προπόνησης.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα γίνω σοφότερο και από τον Ιβάν το βραδάκι που θα μιλήσει στη συνέντευξη τύπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εμείς να περάσουμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια να συνδεθούμε με το κλειστό του Περιστερίου, όπου ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο πρώτος ημιτελικός για το Super Cup στο μπάσκετ.
3: Era Sport 101,8.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηροι.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
0: 15 λεπτά πριν από τις 5, Ερασπόρ είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Όλα έτοιμα για το Τζάμπολ σε αναμέτρηση Ολυμπιακού ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου. Πάμε κατευθείαν εκεί. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου. Γιάννη Κώστα, καλησπέρα.
8: Θα παρακαλέσουμε να σεβαστούμε όλοι μαζί το ενός λεπτού συγγύη.
0: Έχουμε ένα λεπτό συγγύη, οπότε να πάρω εγώ το μικρόφωνο, Γιάννη, μέχρι να είμαστε έτοιμοι για το Τζάμπολ. Να πω ότι τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Θα ακολουθήσει στις 9 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύο παιχνίδια που γίνονται σήμερα για το Super Cup στο Περιστέρι. Και ουσιαστικά με αυτό το Super Cup θα ξεκινήσει και η νέα αγωνιστική περίοδος στην GBL. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα στο πόλο, να περάσουμε και στο Water Polo League των γυναικών. Η πρώτη αγωνιστική σήμερα είχαμε νωρίτερα Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2. Παίζουν σήμερα, θα παίξουν οι Βουλιαγμένοι με τον Εθνικό, η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με την Λιούπολη, ο ΠΑΟΚ με την Πεκέ Βιχίου και τα Χανιά με τον Πανιόνιο, ενώ στην Water Polo League των Ανδρών τα μάτς που γίνονται σήμερα είναι Περιστέρι Απόλλωνος Σμύρνης, Εθνικός Ιδραϊκός, Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φαλήρο Χανιά, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός, Πανιόνιος Βουλιαγμένοι και Χίος ΠΑΟΚ. Έγινε και το τζάμπολ. Πάμε στο Γιάννη και στον Κώστα.
9: Λοιπόν, έγινε το τζάμπολ. Απλά ήταν ενόχλημα το πρώτο καλάθι του ημιτελικού Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-0. Τυπικά γηπέδοχος Ολυμπιακός με καλάθι μέσα από τη ρακέτα του μοναδικού σέντερ που έχει σήμερα ο Μπαρτζόκα στη διάθεσή του, του Ντόντα Χολ. Θα πούμε τις πεντάδες. Απλά πρώτα να ενημερώσουμε ότι ενός λεπτού η γη ήταν στη μνήμη του Σουλημαρκόπουλου, δεν ξέρω αν ακούστηκε, ενώ η ΑΕΚ με τον Όλεϊ κάνει το σκορ 3-2. Λοιπόν, Βασίλης Κατσαρός, εδώ τεχνικός μας, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σωτηρίου και Γιάννης Δεντόπουλος στα μικρόφωνα μέχρι και το βράδυ, καθώς ακολουθεί και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ.
10: Καλησπέρα και από μένα. Ημιτελικός Ολυμπιακού ΑΕΚ στο κλειστό του Περιστερίου. Πιο πολύ με μαθητές και με παίκτες των ακαδημιών και με κάποιους φίλους των παίκτων, των προπονητών, αλλά και κάποιοι διοικούντες από τις τέσσερις ομάδες. Αργότερα, όπως είπε και ο Γιάννης, 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και βέβαια, όλοι ζούμε με αυτή την οδύνη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός καταπληκτικού ανθρώπου και σπουδαίο προπονητή. Γιάννη, πάμε στο μάτς και θα τα συζητήσουμε όλα. Για ποιους λόγους ο Ολυμπιακός παίζει με ένα σέντερ, για ποιους λόγους η ΑΕΚ κατέβασε αυτούς τους 6 ξένους, θα τα δούμε στην πορεία του μάτς.
9: Θα τα δούμε στην πορεία σιγά σιγά. Ο Νόλι στο μεταξύ έχει κερδίσει 2 βολές ευστοχή στη δεύτερη. Δεν έχει γραφτεί το σκόρα, δεν έχει αλλάξει. Κανονικά πρέπει να είναι 2. 4 γράφει, έχασε την πρώτη. Πρέπει να την έχασε την πρώτη, ναι, γιατί μιλάγαμε εδώ και δεν πρόσεξα. Έτσι λοιπόν 2-4, μόνο ο Νόλι έχει σκοράρει και το καλάθι νωρίτερα ήταν για 2 πόντους. Όχι, για 3 και η μία βολή 4. 4-2, πάλι επίθεση για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλι. Θα πούμε τις πεντάδες. Ο Μπάρτλι περνάει από την baseline, δίνει στο Φλιόνι τον αρχηγό της Ένωσης μπροστά στον Ντόντα Χολ. Φοβάται να σουτάρει και δικαιολογημένα. Μισμάτς τώρα εκεί με τον Τζόζεφ μπροστά στον Ντόρσεϊ. Αλλά είναι άστοχος, η μπάλα του παίζει ένα άσχημο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Μακιντάιρ που είναι playmaker, Ντόρσεϊ, Ward. Ενώ ο Μακιντάιρ κάνει μπάσιμο, βγάζει έξω την μπάλα. Βεζένκοφ στο 4 και στο 5. Όπως είπαμε, ο Ντόντα Χολ, ο μοναδικός σέντερ, γιατί ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός εξάδας, δεν είναι καλά. Όπως έδειξε και στο παιχνίδι, δεν έχουμε follow από το Ward στο άστοχο σουτ 3 πόντων από το Μακιντάιρ. Και 4-4 με τον Tyson Ward να ισοφαρίζει. Πίκνεϊ, θα πούμε και για την ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ έχει απουσίες. Ο Ολυμπιακός, επίσης να πούμε, μιας και αναφέραμε πρώτα τον Ολυμπιακό ως τυπικά γηπεδούχο, ενώ έχουμε τάπα του Χολ στο Τζόζεφ και προσπάθεια ευνηδιασμού στο Ολυμπιακό, καταπληκτική εκδήλωση ευνηδιασμού, goal foul για τον Σάσα Βεζένκοφ, διαιτητές Τσαρούχα, Καρπάνος, Αγραφιώτης. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ. Ο ένας είναι ο Ντόντα Χολ που παίζει, ο Μιλουτίνοφ έμεινε εκτός εξάδας γιατί δεν είναι καλά, δοκίμασε να παίξει προχθές στην Μπασκόνια, αλλά ακόμα ο ορθός μοιραίος του έχει ενοχλήσεις και δεν ξέρω αν θα παίξει και αύριο, εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί στον τελικό, ή την Τρίτη στην έδρα της Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Έξω έχει μείνει εκτός οκτάδα ξένων, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 9, δηλώνει 8. Έχει μείνει ο Τζόζεφ. Έχει δηλωθεί ο Τζόνς και έχει δηλωθεί επίτηδες, γιατί είναι τιμωρημένος.
0: Όπως και ο Κέντρικ Ναν.
9: Όπως και ο Κέντρικ Ναν. Αλλά πρέπει να είναι δηλωμένοι. Δηλαδή, κάποιοι λέγανε αφού είναι τιμωρημένο, α μην δηλωνότανε. Mm-hmm. Μα δεν θα έκτιε την ποινή του.
0: Σωστό.
9: Αν δεν ήταν δηλωμένο.
0: Μέρος της ποινής, Γιάννη.
9: Ναι, 7. Ναι. Θέλω να πω, ναι. 7 έχει ο ένας. Αγωνιστικές. Εκτός αν υπάρχει, επειδή υπάρχει προσφυγή, να δούμε. Και 2 έχει ο Ναν. Άλλος ένας ευνηδιασμός στο Ολυμπιακό, ο οποίος αρχίζει να πατάει τον γκάζι με τον Βεζένκοφ στον ευνηδιασμό και πάλι. Ο Βεζένκοφ φτάνει τους 5 πόντους, 9-4. Ολυμπιακός από το 4-2 που προηγήθηκε η ΑΕΚ. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει τρέξει ένα 7-0. Μπάρτλεϊ προσποιείται αστοχή, rebound από το Ward.
10: Πάντως και οι δύο Γιάννη προσπαθούν στην άμυνα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, και υπάρχει αρκετή επαφή με το καλημέρα. Δηλαδή από το πρώτο δευτερόλεπτο υπάρχουν επαφές και οι παίκτες παίζουν πολύ δυνατά.
9: Ναι.
0: Γιάννη Κώστα, δώστε μου για δευτερόλεπτο το μικρόφωνο να ενημερώσω ότι η εθνική ομάδα των μικρών της Under 17 νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2. Το τέταρτο τέρμα το πέτυχε ο Κάκαλης στο 78 λεπτό. Παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 Under 17 Ελλάδα-Γιβραλτάρ 4-2. Επιστροφή και πάλι στο Γιάννη Τεντόπουλο και στο Κώστα Σωτηρίου.
9: Ήδη άλλαξε playmaker και έβαλε το τελευταίο μεγάλο της απόκτημα και σε ηλικία αλλά και σε διαδρομή σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Έχει πάει Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μπασκόνια, θέλω να πω, έχει πέρα από όλες τις άλλες ομάδες. Έτσι,
10: άρα... Και έκανε και την πρώτη ερτελιά, δηλαδή τρίποντο στον εφηδιασμό και τώρα τρομερό κάρφωμα από τον Ντόντα Χολ. Μετά το άστοχο layup του Γουόρντ, ο οποίος όμως προσγειώθηκε λίγο άτσαλα
9: και
10: στο παρκέ, στο κλειστό του περιστερίου. Και τώρα θα σηκωθεί, δυνατό παιδί ο Ward, αλλά δείχνει έτσι λίγο να χωλαίνει, ας το πούμε.
9: Το θέμα είναι ότι όπως είδαμε και στη Βικτόρια, πάλι έχασε lay-up και αναγκάζεται...
10: Και θύμωσε.
9: Και θύμωσε, αλλά και ο προπονητής το θυμώνει, με την έννοια ότι χάνει εύκολα lay-up και αναγκάζεται τον Ντόντα Χολ να έρχεται και να σκεπάζει σαν καπάκι της, τα στεφάνια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Ολυμπιακού, είναι ο κάτοχος και ο πολυνίκης του δεσμού. Είναι ο μόνος τίτλος που έχει υπερισχύει του Παναθηναϊκού, θα λέγαμε, γιατί έχει 4 στα 4 τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το 8ο, είχε γίνει και ένα παλιότερα και το είχε πάρει ο Άρης, αλλά από τη σύγχρονη βερσιόν του.
10: Και ένα ακόμη ο Προμηθέας.
9: Έχει πάρει ένα ο Προμηθέας, εδώ σε αυτό το γήπεδο. Ένα ο Παναθηναϊκός.
10: Και μάλιστα με αντίπαλο το Περιστέρι.
9: Ναι, που είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Ένα ο Παναθηναϊκός και 4 σερί ο Ολυμπιακός.
10: Σωστά. Και τα 4 στη Ρόδο για την ακριβώς, ιστορία.
9: Ακριβώς. Η ΑΕΚ τώρα.
10: Αλλά λόγω αυτής της σύγχρονης, ας το πούμε, να το πούμε, πανδημίας.
9: Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Σκέφτομαι και το άλλο για την Καστεντρίτη.
10: Θα γινόταν. Ναι, θα γινόταν στη Ρόδο του Super Cup, αλλά επειδή είχε πάρα πολλά κρούσματα.
9: Εγώ πιστεύω και το άλλο. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός από τη Βιτόρια θα πήγαινε μετά στη Ρόδο? Δηλαδή ήταν και λίγο.
10: Αναγκαστικά.
9: Ναι, ναι, θα πήγαινε.
10: Αναγκαστικά,
9: αλλά...
10: τι θα έκανε.
9: Ναι, τέλος πάντων, πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν είχε λάβει μέρος, θυμίζουμε, γιατί είχε πάει στην Αυστραλία για να παίξει το Παύλος Γιαννακόπουλος.
10: Από επιλογή.
9: Φέτος ήταν να πάει στην Κίνα, αλλά προφανώς λόγω ο Μπράντοβιτς απέσυρε.
10: Όπως το είπες.
9: Δηλαδή απέτυσε ο Μπράντοβιτς να μην γίνει αυτό το ταξίδι για να μπορέσει
10: γενικά
9: να ετοιμάσει.
10: Γενικά οι προπονητές δεν θέλουν να ταλαιπωρούνται.
9: Ναι.
10: Και οι παίκτες και οι ίδιοι σε ταξίδια αχρίαστα, και ειδικά το ξεκίνημα τη σεζόν όπου υπάρχει και προετοιμασία κτλ. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός δεν χάρηκε που πήγε στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup τη Ευρωλίγκα. Αλλά είναι τα χρήματα, είναι νεοσύστατα κύπελα. Αλλά δεν είναι καθόλου νεοσύστατος ο Ντόρση που τα στάζει από παντού. 14-5 συν 9 για τον Ολυμπιακό.
9: Ο Ντόρση σε

0: είναι Βούλγαρος στην καταγωγή και παίζει φυσικά στην πατρίδα, στην εθνική της πατρίδας του. Πάλι γυμνή η ρακέτα του Ολυμπιακού με ένα απλό pick and roll, έμεινε μόνο στο Τζόζεφ και κάρφωσε 16.
1: Εδώ είναι θέμα συνεργασίας, Γιάννη.
0: Και στην άμυνα και στην επίθεση.
1: Μπράβο, και πολύ καλή τη ΣΑΕΚ, αλλά και πολύ κακή στην άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα και ο Χρήστος Παπάς, ο assistant coach του Μπαρτζόκα, τα λέει με τον Ντόντα Χολ. Τρεις τραυματίες η ΑΕΚ όσον αφορά τους ξένους, και ενώ χάνει ένα alley-oop, ένα backdoor, α το πούμε, ο Ντόντα Χολ. Για την ΑΕΚ λέγαμε, Derek Williams έχει ένα τσιμπηματάκι και έχει την υποχρέωση να μείνει εκτός.
0: Ο Μπράουν.
1: Είναι ο Μπράουν και είναι και ο Φίζελ. Αυτοί οι τρεις ξένοι είναι εκτός δωδεκάδας για το δικέφαλο. Ο δικέφαλος, ο οποίος προσπαθεί με ορθολογικές κινήσεις να είναι ανταγωνιστικός στο φετινό πρωτάθλημα και στο BCL φυσικά, διότι έχουν ανέβει θεαματικά τα roster, τα budget του ΠΑΟΚ και του Άρη. Είναι περίπου στα ίδια, είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια, είναι αρκετά πιο χαμηλά, αλλά έχει την τεχνογνωσία, έχει τον κόσμο, έχει το γήπεδο που πλέον θα μοιράζεται με τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για την Σανέλ Αρένα.
0: Μάλιστα, παρεμπιπτόντως, Σανέλ Αρένα σήμερα δόθηκε στο Περιστέρι, που βγήκε από το γήπεδό του για να παίξει ένα φιλικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι γίνεται για να βολευτούν όλοι.
1: Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, το Περιστέρι επιτρέπεται, ο Ολυμπιακός δεν επιτρέπεται για τους φίλους της ΑΕΚ.
0: Ναι, σωστό. Το γήπεδο.
2: Κώστα, θα γίνεσαι κακός.
1: Εγώ είπα, έκανα πλάκα. Έκανα πλάκα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 16-9. Σίγουρα το μάτς το βραδινό θεωρείται πιο αμφίροπο.
1: Όπως το είπες, θεωρείται.
0: Θεωρείται πιο αμφίροπο, γιατί είδαμε και τον τρόπο που κρίθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση πριν μια εβδομάδα στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις με τη φιλοδοξία να βρεθεί κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, είτε μέσω EuroCup, είτε εάν ανοίξει η διοργάνωση στις 24 ομάδες. Έχει βάλει πάρα
1: 99%
0: πολλά.
1: 99% θα είναι στην Ευρωλίγκα,
0: ναι,
1: του χρόνου.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Απλά ξέρεις ότι, επειδή σεβόμαστε τις ομάδες, χθες σε μια διαδικτυακή εκπομπή κατά κάποιο τρόπο κατσάδιασα έναν φίλο συνάδελφο, λέγοντάς του ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξουν στον τελικό τον αυριανό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, διότι και η ΑΕΚ είναι ανταγωνιστική, αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός φέτος. Άρα θεωρητικά τα φαβορί είναι οι δύο αιώνιοι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις σε ένα Super Cup που οι παίκτες δεν το αντιμετωπίζουν και ως ένα Final Four Ευρωλίγκας, ας πούμε, ή Play-Off πρωταθλήματος. Είναι ο πρώτος τίτλος, αλλά δεν πάβει να είναι, ας το πούμε, ο πιο ασήμαντος από τους τίτλους που θα διεκδικήσουν φέτος οι ομάδες.
0: Μία στις δύο από τον Ντόντα Χολ. Το σκορ γίνεται 17-9 για τον Ολυμπιακό. Και να, ένας παίκτης που είναι από τα πρόσωπα του αγώνα, ο Γιαννούς Λαρετζάκης, μετά από 6 χρόνια στον Ολυμπιακό, ως πρωταθλητής Ευρώπης, ανεξάρτητα αν δεν ήταν στη δωδεκάδα στα δύο παιχνίδια του Final Four του Τισέντερ, πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ, στην οποία είχε αγωνιστεί και μάλιστα είχε κερδίσει και τον Ολυμπιακό σε τελικό κυπέλου, ο Λαρετζάκης, ως παίκτης ΑΕΚ
1: το
0: 18 στο Ηράκλειο, και επιστρέφει. Άλλωστε στον Ολυμπιακό τις περισσότερες φορές, ειδικά στην Ευρώπη, ήταν, όπως είπαμε, εκτός δωδεκάδας. Τζόζεφ κάνει βήματα και, όπως υποδεικνύει η κυρία Τσαρούχα, η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ήδη έχει πάει στο Bango World και είναι ο Παπα-Νικολάου στο 3, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, που επανεμφανίστηκε στην ουσία προχθές, γιατί δεν έπαιζε στην προετοιμασία, ήταν τραυματίας. Δεν έπαιξε, όχι, είχε παίξει νομίζω στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, Μακιντάιερ, Βεζένκοφ, Μακιντάιερ πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει στο Χολ που είναι μακριά από τη ρακέτα, τη δίνει πάλι στον Μακιντάιερ, ο οποίος κάνει ένα step back, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Πάει για το rebound ο Λαρετζάκης, αλλά εκεί που γυρίζει την μπάλα είναι ο Χολ και αυτός δίνει στον Ντόρση. Μέχρι πέρσι συμπαίκτες. Ντόρση παίρνει το screen του Χολ, δίνει στον Παπα-Νικολάου, πηγαίνει προς τα μέσα, ο Παπα-Νικολάου κάνει το pivot, δίνει στο Χολ που εκεί δεν έχει αντίπαλο. Ο Χολ την πήρε την μπάλα ακριβώς κάτω από το στεφάνι.
1: Το έκανε εύκολο ο Παπα-Νικολάου με την μπάσα.
0: Και
1: πραγματικά
0: γύρισε και την άφησε, ούτε δεν κάρφωσε κιόλας, απλά την άφησε. Πολλές φορές δεν ρισκάρεις αν δεν είσαι 100%.
1: 19-9, Γιάννη, συγγνώμη, και Αντώνης Καραγιαννίδης ετοιμάζεται για αλλαγή στον Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος κλασικός σέντερ
0: που έχει, ναι, ναι,
1: που έχει στο ρόστερ σήμερα. Καθώς ο Μιλουτίνοφ ακόμη δεν είναι έτοιμος προφανώς. Έπαιξε 9 λεπτά, νομίζω, στο μάτς με την Μπασκόνια στη Βιτόρια.
0: Πονάει, λέει.
1: Κρίθηκε ότι δεν είναι έτοιμος.
0: Όχι, είπε ότι πονάει.
1: Είπε ότι πονάει. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα πληροφορία.

0: Γι' αυτό το λόγο, λόγω και της τιμωρίας του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο δεύτερος σέντερ είναι ο Αντώνης Καραγιαννίδης, που στην εθνική ομάδα έδειξε ανταγωνιστικότητα, ταχύτητα, rebound, μαχητικότητα, δηλαδή έδειξε ωραία πράγματα στο πρόσφατο παράθυρο της εθνικής ομάδας.
1: Βέβαια, ο Ολυμπιακός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πεντάρι, το τρίτο του πεντάρι στον αγώνα. Αν με ρωτήσει κανείς, νομίζω θα είναι ο Εντζάι.
2: Γιάννη, δηλαδή... Κώστα, πείτε μου σκορ και χρόνο που απομένει για το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Να δούμε και τη δεύτερη βολή του Τζόζεφ, για να το πούμε ολοκληρωμένο. Ωραία. 3 και 14 πριν από το τέλος της πρώτου δεκαλέπτου, 19-11 προηγεί το Ολυμπιακός.
2: Ωραία. Πάρτε μια ανάσα να ενημερώσουμε και τον κόσμο για τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής στον τέταρτο όμιλο που γίνονται τώρα. Έχουμε ημίχρονο. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούση. Έλα, Βαγγέλη.
3: Να ξεκινήσουμε το παιχνίδι που διεξάγεται στο Βελεστίνο, εκεί όπου ο αθλητικός όμιλος Τρίκαλα από το 41ο προηγείται με 0-1, με γκολ που πέτυχε ο Καμπέρης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Κοντοθανάση από την δεξιά πλευρά. Το 2-0 είναι το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο δημοτικό στάδιο της Κατερίνης. Ο Πυρικός, ο οποίος προηγείται του Ηρακλή Λάρισα. Θυμίζουμε ότι το 1-0 στο 12ο λεπτό ο Φασφαλής με σουτ και στο 35ο Φυτόπουλος με τον ίδιο τρόπο έκανε το 2-0. 0-0 παραμένει το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού όμιλου Ελασσόνας με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Στο 30 η ομάδα της Ελασσόνας είχε δοκάρει οριζόντιο σε κεφαλιά του Τσάτσου μετά από εκτέλεση κόρνερ από την αριστερή πλευρά. 0-0 είναι και το παιχνίδι Αθλητική Ένωση Καρίτσας Σαρακινός του Βόλου. Εδώ είχαμε μια αντικατάσταση λόγω τραυματισμού στο 4ο λεπτό στη θέση του Κατσαμπά ο Παπαστάμου. Και επίσης 0-0 είναι το παιχνίδι που γίνεται στη Νεάπολη της Λάρισας μεταξύ του αθλητικού όμιλου Ανθούπολης και του Ερμή Εξοχής. Να πάμε όμως και στον πέμπτο όμιλο, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα, πρεμιέρα, αυτό που γίνεται μεταξύ του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής και τη Νέα Αρτάκη. 0-0 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 43 η ομάδα της Αγίας Παρασκευής είχε οριζόντιο δοκάρι με τον Τσομπανίδη.
2: Βαγγέλη Μητρούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να δώσω ενημέρωση και για τα άλλα δύο παιχνίδια. Το μάτς για τον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρυνιακός είναι 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Ενώ ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Μακεδονικού με τους Ακρίτες Σικαιών για τον δεύτερο όμιλο, με τους Ακρίτες να έχουν πάρει προβάδισμα από το πρώτο μέρος με 2-0, Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών 0-2. Ημίχρονο στο παιχνίδι που γίνεται για την League B στο Nations League, Σλοβενία-Σκωτία 0-0. Επιστροφή στο Περιστέρι. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Σωτηρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: 24-13, ο Ντόρση είναι καυτός, έχει ήδη 8 πόντους και δεν είναι εύκολο να το σταματήσει κανείς, ειδικά όταν σουτάρει, βρίσκεται και σουτάρει μόνος του ή με παίχτη που δεν είναι πολύ κοντά του. Στο μεταξύ έχουμε καλάθι και του Καραγιαννίδη μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Καραγιαννίδης είχε κάνει ένα φάουλ, έστειλε το Λαρετζάκι στις βολές και ήταν η πρώτη επίσημη πόντη του Λαρετζάκι κόντρα στην ΑΕΚ. Να το Μαερτέλ, ο Γάλλος με ένα τρίποντο. Κάνει το σκορ 26-16, η διαφορά των 13 πόντων ήταν η μεγαλύτερη, τώρα ξανά είμαστε σε διψήφιο, σε 10 πόντους. Κατσίβελης μαρκάρει και μάλιστα πετυχημένα, έχει μια, για να δούμε, έχει μια ένσταση ο πάγκος του Ολυμπιακού.
2: Και συνήθως ο Μπαφές,
0: ναι, ο Μπαφές, ναι, ο Μπαφές,
2: ότι βρήκε κάποιος παίκτης, έκανε παρέμβαση.
0: Για να δούμε.
2: Αυτό εκτιμώ ότι λέει ο Μπαφές, ότι δεν έγιναν 8 δευτερόλεπτα παράβαση, αλλά
0: το 24 πάντως δείχνει 16.
2: Για να είναι παράβαση πρέπει να είναι 8, ναι, πρέπει να είναι 15.
0: Ακριβώς τώρα.
2: Για να είναι σίγουροι διαιτές, δηλαδή αυτό συμβαίνει.
0: Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την μπάλα, το αλλάζει, η κυρία Τσάρουχα ενημερώνει και
2: πάντως
0: τον πάγκο.
2: Μέχρι τώρα, να πω την κακία μου που λέει και ο Γιαχανατζής, είναι φαϊνή ιδέα του Σάκοτα να βάλει το Λαρετζάκι πάνω στον Ντόρση, διότι ο Λαρετζάκι απλά δεν προλαβαίνει. Είναι ξεκάθαρο, εντάξει, ότι υπάρχει και διαφορά αθλητικότητας και ταχύτητας. Δεν μπορεί ο Λαρετζάκι να κυνηγήσει τον Ντόρση, όσο αγκαλιά και αν τον έχει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Έχει μπει και ο Τσαλμπούρης.
2: Κάνει ό,τι θέλει ο Ντόρση, δεν μπορεί.
0: Να,
2: άλλο τρίποντο τώρα.
0: Πάλι για τρίποντο. Η μπάλα σκαρφαλώνει. Πρώτα στο Στεφάνι και μετά το ταμπλό. Συνεχίζεται η φάση γιατί δεν βρήκε πίσω στις σιδεριές. Οπότε συνεχίζεται η φάση. Ερτέλ για τον Τζαλμπούρη με τον Παπα-Νικολάου είναι ζευγάρι στο μαρκάρισμα. Πάει να κάνει μια σκαστή πάσα. Ο Ερτέλ βρήκε στα πόδια, νομίζω, του Καραγιαννίδη. Έλεγα λοιπόν ότι ο Καραγιαννίδης έκανε φάουλ στο Λαρετζάκι.
1: με δύο βολές άνοιξε λογαριασμό φέτος με τη φανέλα Τσάεκ και μάλιστα απέναντι στην παλιά του ομάδα. Λαρετζάκης με τον Ντόρσιο, ένας μαρκάρει τον άλλο. Λαρετζάκης, πολύ ωραία πάσα στο κόψιμο του Τσαλμπούρη και ο Τσαλμπούρης, έχοντας πίσω του τον Καραγιαννίδη, ευστόχησε 26-18. Σε 8 κατεβαίνει η διαφορά, η πόντη της διαφοράς. Μακιντάερ, Παπα-Νικολάου είναι δεξιά, του κάνει screen ο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ ποστάρει, ο Καραγιαννίδης παίρνει την μπάλα στο high post για να δημιουργηθεί τρίγωνο. Δεν βγαίνει κάτι παρά μόνο ένα σουτ τριών πόντων από το Βεζέγκοφ, πολύ μακρινό. Αλλά η μπάλα εξωστρακίζεται και πηγαίνει στα χέρια του Μακιντάερ. Ο Μακιντάερ έκανε μια πάρα πολύ δυνατή πάσα. Έπρεπε να είναι τερματοφύλακας ο Ντόρση. Έκανε έτσι ένα μικρό μπλον ζών για να τη συγκρατήσει.
2: Ζολάκι.
1: Ναι, ναι.
4: Σαν μπαλάκι του baseball την πέταξε τόσο δυνατά.
1: Ακριβώς. Και τελικά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί παρενευλήθη παίχτη ΣΑΕΚ και η κατοχή είναι στους ερυθρόλεπτους που έχουν 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. 30 δευτερόλεπτα από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντόρσεϊ το μαρκάρει ο Κατσίβελς, δεν μπορεί να του κλέψει την μπάλα. Παπα-Νικολάου μόνος του σουτάρει για τρεις. Άστοχος, Βεζέγκοφ πάει να πάρει το rebound. Καθαρίζει ο Λαριτζάκης, αλλά πάνω στο βηματισμό του πάτησε έξω από την baseline. Οπότε ξανά ο Ολυμπιακός την μπάλα. 22 δευτερόλεπτα για να τελειώσει πρώτο δεκάλεπτο, άλλα 14 Ολυμπιακός. Άρα θα μείνει χρόνος για την ΑΕΚ. Βεζέγκοφ δίνει στον Καραγιαννίδη για τον Μακιντάιερ. Φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο Βεζέγκοφ να ξεμαρκαριστεί. Δύο βολές είναι το πέμπτο ομαδικό. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει ήδη πέντε. Αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ και το πρώτο για τον Πίκνεϊ.
4: Άρα ακόμη ψάχνονται οι ομάδες να βρουν ρυθμό. Δεν είναι τυχαία η παραδοχή του Γιώργου Μπαρτζόκα προχθές το βράδυ στη Βιτόρια ότι δεν έχουμε ακόμη χημεία. Το είπε ξεκάθαρα. Διότι είναι μεν ο ίδιος κορμός, αλλά έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες σε νευραλγικές θέσεις.
1: Ειδικά του playmaker, αυτό είναι η θέση.
4: Ακόμη σήμερα δεν έχει μπει ο Μοντέρο που έχει κουμπώσει λίγο πιο γρήγορα από τον Μακιντάιερ. Συμφωνείς?
1: Ήταν χορευτής.
4: Φαινόμενο.
1: Όταν μπήκε.
4: Στην ηλικία του.
1: Εννοείς τόσο μικρός, όχι στην ηλικία του.
4: Φανταστικός παίκτης. Για την ηλικία του. Μάλλον. Για την ηλικία του.
1: Ο Βεζέγκοφ δίνει τη θέση του στο Ρεντζάι. Άλλος ένας ο παίκτης που αποκτήθηκε μάλλον να μπει στη θέση του Πίτερς, που πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία δεν ξεκίνησε καλά την Ευρωλίγκα. Ο Ντζάι είναι διαφορετικό στυλ από τον Πίτερς. Δεν είναι τόσο καλός σουτέρ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και τρομερά καλός στην ομαδικός παίκτης, δηλαδή είναι παίκτης ομάδας. Και φυσικά έχει πολλά προσόντα, μπορεί να παίξει και πέντε δηλαδή. Σούτου Λαρετζάκη, airball, γιατί ήταν
4: airball,
1: πίεση. Ενώ ο Ολυμπιακός πάει να πετάξει την μπάλα ο Μακιντάιερ με έτσι ένα τύπου μπάσιμο λίγο αφού πέρασε το κέντρο. Έξω η μπάλα, 28-18 λοιπόν είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να είναι σταθερά μπροστά μετά από το 4-2 που προηγήθηκε η ΑΕΚ.
4: Με μέτρια ποσοστά πάντως, 2 στα 9 τρίποντα ο Ολυμπιακός, 2 στα 5 η ΑΕΚ.
1: Οι δύο παίχτες που στην Μπασκόνια.
4: Στα δίποντα πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός, Γιάννη, συγγνώμη, 9 στα 10, ενώ η ΑΕΚ 3 στα 7. Τι θα έλεγες?
1: Όχι, λέω ότι πρώτη σκόρα είναι πάλι οι δύο παίχτες που ήταν. Μονοπόλησαν
4: στο παλιό.
1: Όχι, αυτοί που μονοπόλησαν και στην Μπασκόνια. Έχει 9 πόντους ο Βεζέγκοφ, 8 ο Ντόρσεϊ.
4: Είναι αυτό, οι δύο παλιοί.
1: Ναι. Ο Χολ έχει 7. 2 έχει ο Καραγιαννίδης και 2 ο Ward με ένα follow. Απ' την άλλη για την ΑΕΚ, η οποία έχει και αυτή έχει πολλά προβλήματα. Είπαμε, έχει προβλήματα.
4: Μείον 3.
1: Έχει περάσει κάτω από την κεραία η προετοιμασία της. Γιατί λόγω της γαστρεντερίτιδας στο τουρνουά της Ρόδου ακύρωσε τη συμμετοχή της σε ένα τουρνουά που ήταν να γίνει
4: στο Φάσουρας.
1: Εδώ, σε αυτό το γήπεδο.
4: Μπράβο.
1: Αυτό πήγε να πω, ότι θα γινόταν εδώ. Άρα έχουμε καιρό να τη δούμε. Είπαμε τις τρεις απουσίες που έχει. Άρα λοιπόν και αυτή προσπαθεί σιγά σιγά να μονταριστεί και να παρουσιαστεί με την καλύτερη εκδοχή της. Πήρε και τον Ερτέλ, ο οποίος δεν είχε.
4: Πολύ μπάσκετ, ξέρει.
1: Βέβαια.
4: Δεν το συζητάμε. 30,
1: στα 37 του, βέβαια.
4: Ο άνθρωπος κάνει τρομερές πάσες, έχει φαντασία. Είναι ατίθασος παίκτης.
1: Είναι
2: scoring guard. Γιάννη Κώστα, βάλτε άνω τελεία να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε.
5: Era Sport 101,8.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Ακούτε Era Sport.
2: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πρώτο δεκάλεπτο στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 28-18. Πριν επιστρέψουμε εκεί, να κάνω μια γρήγορη ενημέρωση για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο. Σλοβενία-Σκωτία 0-0 μετά από 51 λεπτά αγώνα στην League B του Nations League. Όφηκε η Κηφισιά 1-1 στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, στα τέσσερα παιχνίδια που γίνονται σήμερα, καθώς τα υπόλοιπα έχουν αναβληθεί, δεν έχουμε ακόμη γκολ μετά από 12 λεπτά αγώνα. Ενώ στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στα μάτς που έχουν ξεκινήσει, γκολ έχουμε στο York Gillingham 1-0, Swindon Accrington 0-1 και Fleetwood Rochdale 0-1. Και θυμίζω νωρίτερα η εθνική μας ομάδα των παιδών Under 17 νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2 για τα προκριματικά του γύρω 2027. Στις 6 σέντρα στο μάτς Γεωργία-Ελλάδα για τα προκριματικά του γύρω Under 21, ένα μάτς το οποίο θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι, ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Γόρση Σωτηρίου.
0: Λοιπόν, είχαμε ένα τρίποντο του Τσαλμπούρη, ο οποίος έκανε το σκορ 28-21 και στην αμέσως επόμενη φάση.
8: Μάλλον δεν το ζήγησε καλά ο NDI, διότι ο Τσαλμπούρης είναι δεινός σούτερ τριών πόντων. Τον άφησε ο Σενεγαλέζος.
0: Και στην, επόμενη φάση ο Τσαλμπούρης ανάγκασε το Φουρνιέ να κάνει λάθος. Οπότε η ΑΕΚ έβγαλε επίθεση και κέρδισε και φάουλ. Ο Τζόζεφ έχει δύο βολές. Ήδη η ΑΕΚ έχει αλλάξει playmaker, είναι ο Λεκάβιτσιος, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις αλλαγές που κάνει συνήθως ο Μπαρτζόκας στη δεύτερη περίοδο. Δηλαδή ο Μοντέρο είναι στο παρκέ, ξεκίνησε με λάθος. Είναι ο Φουρνιέ, στο 3 ο Παπα-Νικολάου, στο 4 ο Εντζάι και στο 5 τώρα ο Χολ που παίρνει τη θέση του Καραγιανίδη, ο οποίος έπαιξε για να τον ξεκουράσει. Είπαμε είναι δύο σέντερ, με τον Καραγιανίδη δεύτερο λόγω της απουσίας των άλλων δύο.
8: Να συμφωνήσουμε σιγά σιγά σε κάτι, γιατί θα έρθετε αύριο μεθαύριο και όλοι θα το λέτε όπως εγώ, ότι ο ίδιος ο Σενεγαλέζος το προφέρει Εντζάι, το επώνυμό του. Άρα εγώ ακολουθώ τον Σενεγαλέζο. Αν δεν το ξέραμε, αν δεν το είχαμε δει το βίντεο, θα τον έλεγα ειλικρινά Ντιαγέ, όπως τους ξέρουμε να τους λέμε τους Σενεγαλέζους. Αλλά εφόσον το λέει Ντιαγέ, εγώ θα τον λέω έτσι. Τωμά Ερτέλ, χωρίς το σίγμα, το προφέρει ο Γάλλος. Και παρολίγον, πολύ ωραίο καλάθι από τον Νιγηριανό Τζόζεφ, αλλά στόκησε κάτω το καλάθι. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πω και μια αλλαγή στον κανονισμό, ο οποίος είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πολύ πολύ ιδιαίτερος αυτός ο κανονισμός που αλλάζει τα δεδομένα και πρέπει να το μάθει ο κόσμος.
0: Ο Φουρνιέ σκαστή πάσα στον Χολ, ο οποίος όμως χάνει την μπάλα παρότι διαμαρτύρεται. Διασύζει πολύ γρήγορα το γήπεδο ο Λεκάβιτσιος. Λαρετζάκης προσποίηση, Τσαλμπούρης περνάει προς τα μέσα με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Πάσα κυκλοφορεί η ΑΕΚ την μπάλα. Τζόζεφ κάνει το αριστερό, κάτι σαν σουτ, αλλά είναι άστοχος. Ο Μοντέρο δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ προσποιείται ότι θα σουτάρει. Δίνει ξανά στο Μοντέρο. Έχει πάει σε σετ επίθεση.
8: Πιο γρήγορο το μάτς πάντως, Γιάννη, τώρα στο τελευταίο λεπτό 1,5.
0: Η μπάλα πηγαίνει στον Ντόντα Χολ. Έτσι πολύ ζώρικο και δυνατό το κατέβασμα του χεριού του Λαρετζάκη στον
8: Ντόντα Χολ. Παρότι αστείευτηκαν λίγο πριν με τον Ντόντα Χολ. Είχαν φαίνεται και καιρό να τα πούνε.
0: Όχι, του έκανε φάουλ. Όταν του έκανε φάουλ ο Καραγιανίδης, εκεί που έβαλε τις βολές.
8: Όταν τον τζάκησε εννοείς ο Καραγιανίδης.
0: Όταν τον κατέβασε, πήγε και έκανε με τη μέση του, σαν χουλαχούμπ, στη μέση του Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν αμέριμνος.
8: Ναι, ναι. Καλά, είναι ο Λάρι. Λοιπόν, τώρα με την ευκαιρία της διακοπής, να σου πω δύο πράγματα που νομίζω ότι ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει και είναι ιδιαίτερο. Τι συμβαίνει με τα challenge στην GBL, στο πρωτάθλημα Ελλάδος δηλαδή. Ένας προπονητής μπορεί να πάρει όσα challenge θέλει, και όμως όσα challenge θέλει, αρκεί να είναι επιτυχημένο το challenge.
1: Το προηγούμενο.
8: Δηλαδή,
1: το προηγούμενο.
8: Ναι, καλή challenge και έχει δίκιο. Δεύτερο, έχει δικαίωμα. Έχει δίκιο. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, αρκεί να έχει δίκιο. Αν χάσει ένα challenge, αν είναι το δεύτερο, σταματάει.
2: Αν χάσει, αν χάσει το πρώτο challenge.
8: Όχι, έχει δίκιο. Δεν έχει άλλο.
2: Μάλιστα.
8: Αν χάσει το πρώτο, δεν έχει άλλο. Αυτό συμβαίνει όμως, πρόσεξε, μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν συμβαίνει παντού στη FIBA. Η FIBA έχει ένα challenge ακόμη για τους προπονητές και εμένει στο ένα. Η Ευρωλίγκα έχει δύο, αρκεί να το έχει πάρει το ένα από τα δύο challenge ο προπονητής μέχρι το 38 λεπτό. Αν έχει περάσει το 38 και έχει μπει στο 31 το match, ναι, και δεν το έχει πάρει το challenge, το χάνει το ένα. Θα έχει δικαίωμα μόνο για ένα. Εξάλλου, λέει, πρέπει να το έχεις πάρει μέχρι το 38.
1: Εξάλλου, μετά το 38 οι διαιτητές μπορούν να πάνε μόνοι τους.
8: Εντάξει.
1: Στη, ναι, να
2: σωστό,
1: δουν τις φάσεις.
2: Σωστό. Απλώς μπορεί να γίνουν τα παιχνίδια ντέρμπι και μετά το 38 να καίει η μπάλα για να γίνονται διάφορες φάσεις αμφισβητούμενες. Οπότε εκεί οι προπονητές να έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν challenge. Έτσι.
1: Οι προπονητές, ξέρεις, που εκνευρίζονται. Όταν είναι κάτι και θεωρούν ότι...
8: Αυτό πήγαν να αλλάξουν στην ΚΕΒ. Γιατί είναι θέμα...
1: Ότι αν ένας διαιτητής, ας πούμε, σε ένα οφθαλμοφανές λάθος οθεί τον προπονητή να πάρει challenge...
8: Όπως λέω εγώ, να κάψει ένα challenge.
1: Τον αναγκάζει να καίει ένα challenge.
8: Ναι, αλλά τώρα δεν το καίει, αν έχει δίκιο.
1: Ακριβώς.
8: Γιατί θα πάρει κι άλλο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ξέρετε, πολλές φορές είναι ένας τρόπος να δεις οι διαιτητές τι σφυρίζουν.
8: Σωστό. Βέβαια.
1: Έτσι.
8: Βέβαια.
1: Ή τι θέλουν, να σφυρίξουν.
8: Και για τη διαβάθμιση των τεχνικών ποινών και των αντιαθλητικών φάουλ, διότι πλέον το φάουλ, το σκληρό εντός αγωγικών, δεν λέγεται καν αντιαθλητικό. Δηλαδή καταργήθηκε ο όρος unsportsmanlike, ο ξενικός όρος με το αντιαθλητικό, είναι ή disruptive, δηλαδή ένα φάουλ το οποίο διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού, αντί να το πει στα ελληνικά όλο αυτό, ή είναι το flagrant, δηλαδή το σκληρό.
2: Μάλιστα.
8: Το αντιαθλητικό, όπως το ξέραμε, τερματίζεται και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Λεκάβιτσιος σουτάρει, αλλά έχει τελειώσει το 24 για την ΑΕΚ. 6 και 38, ο Ολυμπιακός έχει αποσυντονιστεί λίγο επιθετικά. Έχει βγάλει 2-3 λάθη στις επιθέσεις του. Κυρίως ο Φουρνιέ νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ακριβής σήμερα. Ακόμα ο Μοντέρο δεν έχει κάνει αυτή την παρουσία του. Ο Μοντέρο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα με τον Λεκάβιτσιο ως αντίπαλο.
8: Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι και από ταξίδι στη Βιτόρια, που δεν είναι και εύκολο ταξίδι.
1: Εδώ θα πω τη διαφοροποίηση που έγινε. Να δούμε τη φάση. Η μπάλα την έχει ο Εντζάι, δίνει δίπλα του στον Χόλ.
8: Και παίζει και καλή άμυνα η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
8: Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, δίνει skip pass απέναντι για τον Φουρνιέ. Να, ο Φουρνιέ που εκεί όταν πάρει την μπάλα.
8: Όλα τα λεφτά η πάσα όμως.
1: Ναι, η πάσα είναι από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, από τη δυνατή στην αδύνατη πλευρά.
8: Και είναι και δύσκολη πάσα.
1: Και γι' αυτό λέγεται skip, γιατί περνά όλη την άμυνα. 33-22 Ολυμπιακός, το συν 11. Κατσίβελης με το Φουρνιέ μπροστά του. Έχει πάρει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Τζόζεφ πηγαίνει με δύναμη, αλλά αστοχεί. Ο Χολ παίρνει το rebound, αλλά ο Κατσίβελης τον τραβάει από πίσω και χρεώνεται ένα φάουλ. Ο Κατσίβελης είναι ο δεύτερος παίκτης της ΑΕΚ που με τον Ολυμπιακό έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα. Ο ένας είναι ο Λαρετζάκης. Ο Κατσίβελης όμως είχε ουσιαστική συμμετοχή, ειδικά στο Λονδίνο. Ήταν στο back-to-back του Ολυμπιακού και τη χρονιά του Ιβκοβιτς, το αείμνηστο Ιβκοβιτς το 12, και στο back-to-back του Μπαρτζόκα το 13, και μάλιστα ήταν ένας από τους παίκτες που γύρισε τον τελικό με τη Ρεάλ όταν ο Ολυμπιακός έχανε 17 πόντους στην πρώτη περίοδο. Για να αναλάβει ο Σπανούλης, που ήταν κακό στην άμυνα στο ξεκίνημα και κάθισε στον πάγκο, για να αναλάβει ο Σπανούλης βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο με τα 5 τρίποντα να καθαρίσει το μάτς. Μοντέρο στο πρώτο του σουτ, ούτε το διχτάκι δεν κουνήθηκε. Προς στιγμή νόμιζα ότι ήταν airball. 35-22 για τον Γιάν Μοντέρο, μέλος της καλύτερης πεντάδας πέρσι στην Ευρωλίγκα, πρωταθλητής Ισπανίας και MVP της ACB με τη Βαλένθια. Χάνει την μπάλα ο Τσαλμπούρης γιατί την κλέβει ο Νετζίπογλου. Eurostep κάνει ο Μοντέρο και αντί να αφήσει την μπάλα τη δίνει στον Νετζίπογλου που ερχόταν ακριβώς από πίσω του.
8: Είδες, ανταμείβεται ένας παίκτης που παίζει άμυνα όπως ο Νετζίπογλου και στην εθνική ομάδα πρόσφατα στο παράθυρο, αλλά και σήμερα φαίνεται ότι θέλει να παίξει σωστά το ρόλο του.
1: Μα πέρσι ήταν...
8: Δεν κάνει το κάτι παραπάνω.
1: Πέρσι σε πολλά παιχνίδια είχε βάλει και 20
8: GBL πόδους. Κυρίως.
1: GBL, ναι, εννοείται. Μα στην Ευρωλίγκα δεν υπήρχε χώρος. Είχε βάλει και 20 πόδους, νομίζω και παραπάνω. Είχε κερδίσει το Λαρετζάκι σε χρόνο λόγω ηλικίας, λόγω φρεσκάδας, λόγω κινήτρου. Γιατί αυτό που είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι ότι όταν μια ομάδα κατακτά Ευρωλίγκα, μετά και το πρωτάθλημα, είχε πάρει και το Super Cup. Το βασικότερο είναι ότι πρέπει να ανανεώσεις το κίνητρο σε μια ομάδα, δηλαδή να φρεσκάρεις το κίνητρο. Κάτι που
8: μα
1: είδαμε,
8: γι' αυτό το λόγο πήρε και τον NDI.
1: Ναι.
8: Δηλαδή, θυμάσαι, η περιγραφή που είχαμε κάνει στις εκπομπές προτού αποκτηθεί το τεσάρι backup του Βεζένκοφ, ήταν ολόσωστη ως προς τη μεταγραφή αυτή. Φρέσκος, νεαρός, διψασμένος.
1: Όχι ακριβώς, όχι όνομα.
8: Όχι όνομα. Δηλαδή, λέγαμε τότε, δεν θα πάει σε σεγγέλια επιλογή.
1: Όχι.
8: Θα πάει σε φρέσκη επιλογή.
1: Να το πούμε, το έχουμε πει νομίζω ότι ο Σεγγέλια αυτοπροτάθηκε. Και ο Μπαρτζόκας είπε όχι.
8: Ήθελε κάτι φρέσκο.
1: Και ο Μύρο της
8: να
1: ακόμα.
8: Το χτίσει σιγά-σιγά.
1: Και ο Μύρο
8: της... Και είπες κάτι προηγουμένως, ο NDI δεν είναι ακόμα έτοιμος για πέντε. Απλά έχει potential.
1: Έχει
8: την προοπτική. Ναι. Γιατί είναι μακρύς, αθλητικός, μπορεί να βοηθήσει και λίγο στο πέντε. Τη θέση δεν την ξέρει ακόμα.
1: Όχι. Όχι, αλλά μπορεί να παίξει. Δηλαδή, είδες ότι σε ένα rebound προηγουμένως ήταν αυτός και ο Καραγιαννίδης και αυτός πήδηξε ψηλότερα και το πήρε. Με αυτή την έννοια το λέω, των προσόντων. Λοιπόν, ο Λεκάβιτσος, το σκορ είναι 37-22 για τον Ολυμπιακό που έχει ξεμακρύνει 15 πόντους, 5-2 για το τέλος του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ είναι στο παρκέ με τους Πίκνη, να πάμε από την περιφέρεια, Λεκάβιτσιους, Πίκνη, Νόλεϊ, ο Μπάρτελ. Και ο Νόλεϊ. Κάποιον ξέχασα τώρα ή κάποιον είπα ανάποδα. Εν πάση περιπτώσει, κάρφωσε τώρα ο Τσαλμπούρης για την ΑΕΚ. Το σκορ είναι 37-24. Βγαίνει φάουλ, μάλλον χρεώνεται ο Μπάρτλι πάνω στον Εντζάι. Οπότε η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. 4-44 πριν το τέλος. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να τους συνηθίζουμε γιατί γίνανε πολλές αλλαγές. Καλά, στην Ευρωλίγα βλέπεις παίκτες που είναι πολύ καινούργοι στο τραπέζι της Ευρωλίγκας, στο γήπεδο της Ευρωλίγκας. Να ο Νετζίπογλου. Ο Νετζίπογλου δίνει στον Χολ, ο οποίος είναι στην κορφή της ρακέτας. Δίνει στον Μοντέρο. Μοντέρο πηγαίνει μπροστά.
8: Κακή επιλογή.
1: Ναι, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Τσαλμπούρη.
8: Δηλαδή πήγε να τα βάλει με το 2-17 με τοπικά.
1: Ξέρεις τι έκανε όμως. Δεν έκανε 1-2. Την πέταξε την μπάλα στο ένα βήμα. Και εκεί ήρθε η επαφή και κέρδισε το φάουλ.
8: Μιας και μου δίνεις
1: πάσα άλλο,
8: για το 1-2 και τα λοιπά, να θυμίσουμε ότι και στην Ευρωλίγκα αλλά και στην FIBA, όποιος παίκτη σουτάρει πίσω από το κέντρο δεν είναι τρεις βολές. Οι διαιτές πλέον δεν τσιμπάνε, το άλλαξαν και δεν είναι τρεις βολές. Η προσπάθεια είναι για η μπάλα απ' έξω, ότι το φάουλ δηλαδή έγινε κάτω, και όταν έχει περάσει το κέντρο, γιατί πολλοί παίκτες σουτάρουν από τα 10 μέτρα πλέον, και δεν είναι μόνο στεφκάρι, είναι και στην Ευρώπη αυτό το φαινόμενο, πρέπει να έχουν σηκώσει οι παίκτες και τους δύο ώμους και να έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια για σουτ. Εκεί είναι τρεις βολές. Τρεις βολές επίσης είναι στο τέλος επίθεσης 24 ή τέλος περίοδου. Δηλαδή σου λέει στον αμυνόμενο μην ακουμπήσεις γιατί είναι τρεις βολές.
1: Ο Τσαλμπούρης συνεχίζει να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση.
8: Κάνει διαφορά.
1: 9 πόντους από τον παίκτη που έπαιζε στον Πανιόνιο.
8: Αλλά ξεκίνησε από την ΑΕΚ.
2: Ναι. Πάντως, Κώστα, με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει και που θα τις δούμε στο παρκέ, θα μπερδευτούμε, έτσι.
8: Ναι, θέλει σιγά-σιγά. Θα σου πω μια φοβερή μπερδεψούρα σε λίγο. Φοβερή όμως.
1: Εντζάι για τρεις. Να το τρίποντο του Εντζάι.
8: Το όχι.
1: Που λέμε ότι ναι, δεν είναι το φόρτε του, αλλά δεν είναι και άσωτος που λέμε.
8: Δεν έχει βάλει 2-3 σε ένα φιλικό.
1: Ναι. Το σκόρ έχει πάει 41-26, ξανά 15 πόντους. Κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο. Λες και του πήρε και το πορτοφόλι μαζί.
8: Του την έδωσε το πιάτο.
1: Του φλιώνει. Νετζίπογλου για τρεις. Παίρνει την ευθύνη σουτάρι. Εδώ τον πούλησε η μπάλα τον Νετζίπογλου, αλλά ήρθε
8: και
1: βολική.
8: Έφτιαξε τον Χολ.
1: Ναι, ήρθε βολική για τον Χολ, ο οποίος με τα ελαττήρια που έχει πήδηξε και την κάρφωσε με μανία. Επίθεση για την ΑΕΚ με τον Όλι. Ο Όλι έχει μπει μέσα στις συμπληγάδες. Δίνει έξω στον Πίκνεϊ για τρεις. Είναι άστοχος. Πάλι. Α, όχι. Ο Χολ παίρνει το rebound, αλλά δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Φαινόταν ότι θα την έπιανε ο Τσαλμπούρης. Αλλά πετάχτηκε ο Χολ. Αλλά έτσι όπως πετάχτηκε δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει.
8: Σε καλή κατάσταση ο Τσαλμπούρης. Θα βοηθήσει την ΑΕΚ.
1: Ο Τσαλμπούρης έχει προσόντα.
8: Άμα μπορέσει να παίξει κιλό πιο κοντά στο καλάθι, όπως τώρα, ας πούμε, κανένα δύο περιπτώσεις.
1: Του λείπει δύναμη, γι' αυτό είναι
8: το. Γιατί έχει το τρίποντο. Είναι το χάρισμά του. Οπα.
1: Είναι επιθετικό φάουλ, σωστό.
8: Και έπεσε και άτσαλα,
1: ναι.
8: Ο Νόλι πάνω στον Ντόντα Χολ. Κόντεψε να του διπλώσει τη μέση.
1: σωστό το φάουλ. Ενώ η υπόδειξη.
4: Μπορεί να μην το ήθελε, αλλά το έκανε. Ναι.
1: Δηλαδή,
4: να πω κάτι για τον Γιαχανατζή, να τον τρελάνω. Ναι. Ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μπερδεψούρα. Ναι, όσον αφορά τις τεχνικές ποινές. Υπάρχει μια διαβάθμιση σε δύο κατηγορίες. Η πιο light, που είναι ας πούμε να κρεμασίσει από το στεφάνι, να καθυστερήσει λίγο την μπάλα. Εκεί είναι τεχνική ποινή κατηγορίας 2, να το τρίποντα από το Μοντέρο. 46-26 η διαφορά.
1: Ανοίγει πάρα πολύ.
4: 20 για πρώτη φορά. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία, από την οποία δεν αποβάλλεται ένας παίκτης αν έχει μαγκώσει, ας πούμε, δύο τεχνικές ποινές τέτοιες.
1: Δεν συμπεριλαμβάνεται στις προς αποβολή ποινές.
4: Όμως, οι διαιτητές όταν επιβάλλουν μια τεχνική ποινή, όταν χρεώνουν μια τεχνική ποινή, δεν δείχνουν, παρά μόνο λένε προφορικά στη γραμματεία σε ποια κατηγορία εμπίπτει.
1: Και εμείς δεν το ξέρουμε.
4: Ενώ.
2: Εσείς μπορείτε να το μάθετε στο γήπεδο.
4: Πρόσεξε να δεις όμως μια διαφορά. Στο αντιαθλητικό φάουλ λένε, αφού σηκώσουν τη γροθιά, ένα ή δύο με τα δάχτυλα. Εκεί καταλαβαίνεις. Πρέπει να το δούμε απαραίτητα από το play-by-play όταν έχουμε υπολογιστεί. Και αυτό είναι μια δυσκολία για να ξέρουμε ποια τεχνική ποινή είναι η πρώτη ή η δεύτερη κατηγορία.
2: Γιατί πολύ το έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ?
4: Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τη FIBA και την Ευρωλίγκα, και γι' αυτό το λόγο το μπάσκετ θα είναι πάντα πίσω από το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι απλό.
2: Δηλαδή, πάλι κάνε το απλό για τον κόσμο, τι να σου πω τώρα.
4: Σωστό. Σωστό.
1: Ενώ φαινόταν απλό το καλάθι για το Χολ, δεν τα κατάφερε. Αντίθετα, ο Τσαλμπούρης από την άλλη κάνει ένα 5-0 για την ΑΕΚ. Γιατί νωρίτερα, όσο μίλαγε ο Κώστας, και βάλει ένα τρίπον τον Μπάρτλι. Έτσι λοιπόν το σκορ είναι 46-31 από 46-26. Μοντέρο. Ο Μοντέρο δίνει για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ προσποιείται, πασάρει στο Χολ, ο οποίος χάνει την μπάλα.
4: Όχι ακριβώς.
1: Του την πήρε ο Τσαλμπούρης.
4: Του κάνει τον deflection ο Τσαλμπούρης.
1: Ο οποίος δεν έχει αλλαγή, μάλλον κουράστηκε. Και ενώ έχουμε ωραίο καλάθι από τον Όλεϊ, με ταμπλό 7-0 η ΑΕΚ. 46-33.
4: Ωραία εικόνα ότι ο Τσαλμπούρης κουράστηκε, ζήτησε αλλαγή από το Σάκοτα. Αλλά μόλις είδε ότι ο Μπαρτζόκας κάλεσε τα time out, λέει: όχι, αλλαγή. Ναι. Άκυρο.
1: Θα ξεκουραστώ. Ναι.
4: Θα ξεκουραστεί αυτό το 1,5 λεπτό.
1: 1-43 για τον Ολυμπιακό.
4: Βεζέγκο. Το μάζεψε λίγο η ΑΕΚ από 20 στους 13. 7-0.
1: Στους 13. 7-0, ναι, ακριβώς. Και εδώ είναι ο Ολυμπιακός, δεν μπόρεσε να σκοράρει, γιατί ο Χολ, δεν ξέρω, επειδή είναι μόνος του, ίσως παίζει περισσότερο και όλα αυτά, έχασε ένα από κάτω που δεν χάνεται, ας πούμε.
4: Όχι, απλά αποδεικνύει σήμερα για ποιο λόγο είναι backup στην Ευρωλίγκα τόσα χρόνια. Δεν είναι για βασικό.
1: Ναι, βέβαια, τις μάχες που κερδίζει.
4: Σίγουρα.
1: Τις μάχες που κερδίζει.
4: Υπερφιλότιμος είναι και υπερφιλότιμος.
1: Στον αέρα δεν τις κερδίζει, ας πούμε.
4: Πολύ πρωτού έρθει στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι τι έλεγα, ότι ο Ντόντα Χολ θα έπρεπε να απασχολήσει τους αιώνιους. Και τελικά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ καλός παίκτης για backup. Αθλητικός,
1: αλτικός. Και θυμίζω ότι ο Μπαρτζόκας είχε πάει στο Las Vegas για να δει τον Χόλμς, τον οποίο αργότερα πήρε ο Παναθηναϊκός. Έμαθε κάποιες πληροφορίες που δεν του άρεσαν. Και από το Las Vegas πήρε τηλέφωνο.
4: Ο Χολ πάει στα αποθετήρια για κάποιο λόγο. Ναι. Μάλλον δεν ξέρω.
1: Ο Ολυμπιακός τώρα είναι με την αγωνία κάθε φορά. Γιατί είπαμε, ο Μιλουτίνοφ δεν είναι καλά. Εντάξει, γιατί έχει αγώνα και αύριο. Αλλά έχει και την Τρίτη και την Πέμπτη Ευρωλίγκα. Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού είναι αδυσόπιτο.
4: Να το πω έτσι όπως μου έρχεται, αδυσόπιτο. Και όπως είχες πει κάποτε για κάτι σωληνάκια στο Ευρωμπάσκετ του 2005. Ναι. Ο Ολυμπιακός απλά έμαθε εγκαίρως για τον Ρισόν Χόλμς τι καπνό φουμάρι.
1: Σωστό.
4: Αυτό.
1: Και μάλιστα πήρε ο Μπαρτζόκας τηλέφωνο
4: και
1: λέει: κλείστε τον Ντόντα Χολ. Και μάλιστα τον έκλεισε πριν προλάβει ο Βασίλης Πανούλη, μάλλον πριν προλάβει Μονακό. Πάλι ο Φουρνιέ κάνει ένα λάθος. Ο Ερτέλ κλέβει την μπάλα. Θα εκταθεί το σέρι της ΑΕΚ.
4: Ο Φουρνιέ δεν πήγε καθόλου στην άμυνα.
1: Όχι.
4: Σάστησε.
1: 9-0 το.
4: Δηλαδή δεν έτρεξε να κλείσει.
1: 46-35, 9-0 το σέρι της ΑΕΚ. Μοντέρο, νομίζω ότι κάνουν κάποιες εξειδικευμένες πάσες οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ίσως λίγο από υπερβολική σιγουριά ή άνεση. Δηλαδή είδα τώρα το Μοντέρο έκανε σπάσιμο στον αέρα.
4: Λάθη, έτσι.
1: Ναι.
4: Πολλά. Για πρώτο ημίχρονο.
1: Καραγιαννίδης είναι στο 5. Στο 4 ο Εντζάι. Φουρνιέ στο 3. Νετζίπογλου στο 2. Και Μοντέρο στο 1. Ο Φουρνιέ έχει 2 βολές. 1 και 11 πριν το τέλος.
4: Να σημειώσουμε ότι κάθονται δίπλα-δίπλα πρόεδρος του ΕΣΑ και ο Μιχάλης Μελής μαζί με τον νέο CEO από χθες, τον Ευθύμη Ρετζιέννη. Πρώτη φορά που η Λίγκα βάζει CEO. Όπως έχουν βέβαια όλες οι μεγάλες εταιρείες. Καταλαβαίνεις.
1: Ο Φουρνιέ χάνει τη βολή. Να πούμε ότι η αλλαγή που είπαμε ότι έκανε ο Ολυμπιακός Ενώ θα χάνει και τη δεύτερη ο Φουργέ.
8: Σπάνιο.
1: Ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει στους 46 πόντους.
8: Με κίτρινα παπούτσια ο Φουργέ σήμερα.
1: Η μπάλα είναι για τον Νόλεϊ, ο οποίος του τραβάει την καρέκλα ο Μοντέρο. Δηλαδή πήγε να στηριχτεί πάνω στο Μοντέρο για να πάει προς τα πίσω. Και έφυγε ο Μοντέρο από εκεί και έχασε το κέντρο βάρους του, την ισορροπία του ο Νόλεϊ. Αλλά η μπάλα μένει στην ΑΕΚ, γιατί βγήκε από τα χέρια του Καραγιαννίδη. Η ΑΕΚ, η οποία επαναλαμβάνω τρέχει ένα 9-0. Ερτέλ, Μπάρτλεϊ, Έρμπολ, βρήκε.
8: Κακό σουτ όμως.
1: Κακό σουτ. Μοντέρο για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ δίνει στον Εντζάι. Δεν σουτάρει ούτε ο Εντζάι. Μοντέρο. 44 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει άλλα 12. Μοντέρο δίνει στο Φουρνιέ.
8: Κακή πάσα του
1: ο Φουρνιέ. Είναι
8: πολύ... Και ωραίο κλέψιμο του Τσαλμπούρη.
1: 11-0 για την ΑΕΚ.
8: 11-0.
1: 46-37.
8: Δώρο του Φουρνιέ στον Τσαλμπούρη αυτή η πάσα.
1: Ο Φουρνιέ έχει πολλά λάθη σήμερα. Και επιθετικό φάουλ του Καραγιαννίδη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να αυξήσει το σερί της.
8: Ενώ πήρε τα αίμα τον Μπαρτζόκας και δεν ηρέμησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
8: Δηλαδή και ο Φουρνιέ τώρα είναι θυμωμένος με τα λάθη του.
1: Μα ο Φουρνιέ έχει κάνει 2-3 λάθη.
8: Κι άλλο τα αίμα του Μπαρτζόκα.
1: Ναι,
8: σε 1,5 λεπτό.
1: Ο Φουρνιέ έχει κάνει 2-3 λάθη. Έχει χάσει 2 βολές.
2: Και απανωτά, Γιάννη.
1: Ναι. Και κάνοντας τα λάθη δεν γύρισε στην άμυνα.
8: Καθόλου.
1: Η ΑΕΚ πάντως έχει το Τσαλμπούρι ο Ρεξάτο πάρα πολύ. Έχει 13 πόντους ο Τσαλμπούρης. Ο Τζόζεφ Φιλότιμος έχει 8 πόντους. 6 ο Νόλι.
8: Ο Νόλι παλεύει.
1: Παλεύει. Ο Λαρετζάκης έχει τις 2 βολές.
8: Έχει πάρει ανάποδες ο Μπαρτζόκας, έτσι.
1: Ναι.
8: Έχει πάρει ανάποδες.
1: Και δεν ξέρουμε αν το ανάποδες είναι με το 11-0 και τα λάθη που βλέπει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ντόντα Χολ πήγε στα ποτήρια.
8: Αυτός που τα άκουσες άγρια είναι ο Καραγιαννίδης.
1: Κοίταξε, για τον Καραγιαννίδη είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί.
8: Είναι σε περίοδο εκμάθησης.
1: Ναι.
8: Λογικό.
1: Είναι σαν να έχει πάει κατευθείαν από το δημοτικό στο πανεπιστήμιο.
8: Μη σου πω και ντοκτορά. Στο μεταπτυχιακό.
1: Γιατί και δεν είναι και Ολυμπιακός. Παίζει ένα άλλο μπάσκετ Ολυμπιακός. Δεν είναι σε ένα μπάσκετ που λες...
8: Απλό.
1: Ναι, απλό.
8: Όντως. Λοιπόν, η ΑΕΚ αντέχει και... Είναι ανταγωνιστική με Μπάρτλεϊ, Πίνκνη, Ερτέλ, Νόλι και Τσαλμπούρη. Αυτή είναι η 5. 24 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο.
1: Από 29. Από 20 πόντους η διαφορά έχει
8: κατέβει. Από 29. Δηλαδή από 46-26, 46-37 και επίθεση για την ΑΕΚ με τον Ερτέλ.
1: Το μαρκάρει ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο του δυσκολεύει τη ζωή. Περνάει το κέντρο. Ερτέλ κρατάει, θέλει να εκδηλώσει επίθεση και να μην αφήσει χρόνο στο Ολυμπιακό. Έρχεται για screen ο Τσαλμπούρης. Ερτέλ πάει να δώσει τον Τσαλμπούρη, κάνει deflection ο Καραγιαννίδης. Δεν το είδε ο Μοντέρο και ζήτησε την μπάλα για τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ο Καραγιαννίδης ο οποίος είχε απλώς το χέρι του.
8: Ή το είδε και το ζήτησε.
1: Ξέρω ότι. Τόση ψυχή του εκείνη την ώρα.
8: 5 δεύτερα πάντως.
1: Ερτέλ, 5 δευτερόλεπτα για τον Μπάρτλεϊ. Όχι, τελικά δίνει για τον Πίκνη. Ο Πίκνη έξω για τον Τσαλμπούρη που είναι καυτός. Σίδερο και έξω. Η ΑΕΚ δεν έκανε το 14-0 σερί, γιατί και ο Ολυμπιακός από το 56-26, από το 46-26 πρέπει να έχει μείνει πόσα λεπτά χωρίς καλάθι, 3,5-4. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να το
8: τρία λεπτά ακριβώς.
1: Ναι, 3 λεπτά έχει μείνει ο Ολυμπιακός χωρίς καλάθι και η ΑΕΚ έχει κάνει 11-0, 46-37 το σκορ. Το θέμα είναι να δούμε τι έχει ο Ντόντα Χολ που πήγε στα αποδυτήρια, γιατί εξηγήσαμε τι πρόβλημα έχει ο Ολυμπιακός με τους έντερ.
8: Νομίζω ότι σήμερα δεν έχουν πάει καλά τα playmaker του Ολυμπιακού. Δηλαδή ούτε ο Μακιντάιρ ούτε ο Μοντέρο.
1: Ο Μακιντάιρ ήταν καλύτερος από τον Μοντέρο και από το Φουρνιέ.
8: Και μια εκτίμηση είναι ότι ο Μοντέρο ακόμα δεν έχει καταλάβει τον ρόλο του. Δηλαδή σήμερα, τον λες διάρη ή τον λες κόμπο ή τον λες άσο.
1: Σήμερα, γιατί
8: σήμερα.
1: Αν το αντιπαραβάλεις με το παιχνίδι της Παρασκευής, με τον Μπουμπίκη άλλαξε όλος.
8: Ήταν άλλο ματς για εκείνο.
1: Άλλος ο
8: ήταν πάνω κάτω, ροντέο.
2: Άλλο ματς για εκείνο. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο 46-37. Πάρτε και εσείς τις ανάσες.
1: Θες να πούμε σκόρερ μόνο για
2: γρήγορα,
1: να
2: γρήγορα, γρήγορα για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Ωραία. Μακιντάιρ 2, Ward 6. Και αυτός, 2, συγγνώμη. Μακιντάιρ δεν έχει σκοράρει.
8: 0-0.
1: Ναι, ο Ward 2. 6 ο Μοντέρο, 9 ο Βεζένκοφ, 2 ο Παπα-Νικολά, ο Τζίπογλου, 8 ο Ντόρσεϊ,
0: Εντζάι 3, ο Καραγιαννίδης 2, 11 ο Χολ και 3 ο Φουρνιέ. Πίκνεϊ δεν έχει σκοράρει, 6 έχει ο Νόλε για την ΑΕΚ, 2 ο Λαρετζάκης, 8 ο Τζόζεφ, 3 ο Μπάρτλεϊ με ένα τρίποντο, 13 ο Τσαλμπούρης, πολύ καλό παιχνίδι, και 5 ο Ερτέλ.
8: Τα λέμε σε λίγο.
2: Γιάννη Κώστα, σας ευχαριστώ, τα λέμε σε λίγο. Ημίχρονο 46-37 Ολυμπιακός ΑΕΚ, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
9: Ερασπορ 101,8.
10: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
11: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
18: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
19: Ακούτε Ερασπορ.
2: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ημίχρονο στο Περιστέρι. Στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ, Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-37. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 28-18 με τους ερυθρόλευκους μπροστά στο σκορ. Πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μητρούσια. Ενημέρωση για τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής, στον τέταρτο όμιλο, όπου έχουμε σήμερα την πρώτη αγωνιστική. Έλα, Βαγγέλη.
3: Τα περισσότερα παιχνίδια θα έλεγα ότι βρίσκονται στο τελευταίο δεκάλεπτο, ξεκινώντας από το παιχνίδι που γίνεται στη Νεάπολη της Λάρισας. Σαντούπολη Ερμής Εξοχής είναι 1-1. Στο 82ο λεπτό προηγήθηκε η ομάδα της Εξοχής. Στο 54ο λεπτό με τον Τσιρόνι στην πλάτη της άμυνας με σουτ έκανε το 0-1. Και στο 66 μετά από σήκηση μέσα στην περιοχή, ο Μιλτιάδης ισοφάρισε για την ομάδα της Σαντούπολης σε 1-1. Πιερικός Ηρακλής Λάρισας είναι 3-0. Φασφαλής στο 12ο λεπτό το 1-0, στο 35 Φυτόπουλος το 2-0 και στο 38 ο Δημόπουλος έκανε το 3-0. Ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι 2-0 στο 80 λεπτό. Στο 65 ο Βλυσαρούλης με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-0 και στο 70 ο Κουκούλης με πλασέ μετά από την σέντρα που δέχτηκε από τα δεξιά έκανε το 2-0. Αθλητική Ένωση Καρίτσας, Σαρακινός 1-1. Εδώ προηγήθηκε η ομάδα του Σαρακινού με απευθεία χτύπημα φάουλ του Θεοχάρη και με τον ίδιο τρόπο ο Χατζιμπουρδάνης ισοφάρισε για την ομάδα της Καρίτσας. Ρήγας Φεραίος, Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα είναι στο 73ο λεπτό. Παραμένει το 0-1 με τον γκολ που πέτυχε ο Καμπέρης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση του Κοντοθανάση. Και στο παιχνίδι που γίνεται για τον 5ο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Νέα Αρτάκη παραμένει το 0-0 και είναι στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Να ενημερώσω και εγώ για το παιχνίδι που γίνεται για τον δεύτερο όμιλο. Μακεδονικός Ακρίτες Σικιών παραμένει το 0-2 και τους Ακρίτες βρισκόμαστε στο 80ο λεπτό. Και ενώ πλέον ο Μακεδονικός παίζει με 10 παίχτες λόγω αποβολής, ενώ για τον έκτο όμιλο βρισκόμαστε στο 84ο λεπτό. Πρέβεζα Παναγρυμιακός 2-0. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα υπόλοιπα μάτς που γίνονται αυτή την ώρα. Καταρχήν για το Nations League στην League B στο 80ο λεπτό. Σλοβενία-Σκωτία παραμένει το 0-0. Στην δεύτερη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο γυναικών πρώτη κατηγορία, Όφη Κηφισιά 1-2 στο 85ο λεπτό. Ενώ στα παιχνίδια που γίνονται στην Αγγλία για την πρώτη κατηγορία έχουμε γκολ μόνο στο μάτς Cambridge-Wimbledon 0-1 στο 41. Οι υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0. Αρκετά παιχνίδια έχουν αναβληθεί από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 41ο λεπτό, York Gillingham 1-0, Rotherham Crew 0-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Cheltenham Chesterfield 2-0 και Fleetwood Rochdale 1-2.

Θυμίζω η εθνική μας ομάδα Under 17 νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2 στα προκριματικά του Euro 2027. Σε περίπου 20 λεπτά, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει ο αγώνας της εθνικής ομάδας Under 21 κόντρα στην Γεωργία, προκριματικά για το Euro 2027. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την RTL2 Sport. Εμείς πάμε με ένα τραγουδάκι να πάρετε μια ανάσα και συνεχίζουμε.

47 λεπτά μετά τις 5, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Water Polo League των γυναικών για την πρώτη αγωνιστική. Γλυφάδα Άλιμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου 11-4, Χανιά Πανιώνιος 10-10, εκκρεμεί ο αγώνας, το αποτέλεσμα του αγώνα Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών Ηλίουπολη. Για την Water Polo League των ανδρών έχουν ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα παιχνίδια από αυτά που είναι προγραμματισμένα να γίνουν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα. Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 και Παλαιό Φάληρο Χανιά 29. Σήμερα επίσης θα παίξουν το Περιστέρι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Εθνικός με τον Ιδραϊκό, ο Παναθηναϊκός με τον Ηλυσιακό, ο Πανιώνιος με τη Βουλιαγμένη και η Χίος με τον ΠΑΟΚ.

Θυμίζω ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ που γίνεται στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-37. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Ερυθρόλευκη ήταν μπροστά στο σκορ με 28-18. Στις 9 θα έχουμε το Jump Ball στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου.
1: Λοιπόν, με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Ντόρσεϊ έβαλε ένα τρίποντο και έσπασε αυτό το σερί της ΑΕΚ, το 11-0, με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 46-26. Η ΑΕΚ έκανε 11-0 και πήγε στο ημίχρονο με 46-37. Και τώρα ο Ντόρσεϊ έρχεται να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με την αρχική του πεντάδα και η ΑΕΚ με την αρχική της πεντάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που είναι τυπικά γηπεδούχος, με McIntyre, Ντόρσεϊ, Ward, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν είχε τίποτα σοβαρό που είχε τραυματιστεί. Στο 4 ο Βεζένκοφ και στο 5 ο Χόλ. Από την ΑΕΚ παίζει με Πίκνεϊ, playmaker τον Φλιόνι, τον Τζόζεφ, τον Μπάρτλεϊ. Για να δούμε τώρα τον Ward, ο οποίος από ένα μέτρο απόσταση.
2: Όχι ένα μέτρο.
1: Κοντά στο χαμόγελο ήταν.
2: Λίγο πιο μακριά.
1: Τόση 51-30, εκεί δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό.
2: Όντως.
1: Δύο μετράει ούτως ή άλλως.
2: Γενικά δεν τσακωνόμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Για το μπάσκετ.
1: Να το καλάθι, νομίζω ήταν τρίποντο του Πίκνεϊ. Ναι, 51-40, ενώ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 51-37. Τώρα είμαστε στο 51-40. Ward σε ρόλο playmaker, γιατί είναι στην πλάγια ο McIntyre. Θα πάρει την μπάλα τώρα ο McIntyre. Έρχεται στο κέντρο. Επιτίθεται στα πόδια, δίνει στο Ward, σουτ για τρεις από τον πρώην παίκτη της Παρί και πρωταθλητή Ευρώπης βέβαια με τον Ολυμπιακό.
2: Λέει, είπες, δεν βάζει πολλά, αλλά τρίποντο και δίποντο έβαλε.
1: Εδώ χρειάζεται να πούμε ότι ήταν τρίποντο, γιατί παίζει ρόλο η απόσταση. Ήταν έξω από τη γραμμή των 6,75. 54-40. Η πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού έκανε λιγότερα λάθη από τη δεύτερη. Η δεύτερη απλά ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους. Λοιπόν, Ward πάλι πήρε το rebound για τον Βεζένκοφ, Βεζένκοφ για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι ο διψήφιος του Ολυμπιακού, ο ένας από τους δύο. 11 πόντους έχουν ο Ντόρσεϊ και ο Χολ, ενώ από την ΑΕΚ 13 πόντους έχει ο Τσαλμπούρης, που ήταν ο καλύτερος παίκτης της στο πρώτο ημίχρονο.
2: Και ο Βεζένκοφ κοντά στους 9 πόντους, δηλαδή σε λίγο θα είναι και αυτός διψήφιος.
1: Ναι, Βεζένκοφ 9, ο Μοντέρο όχι, δεν έχει. Έχει
2: να θυμίσουμε στους φίλους ότι 9 η ώρα είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλη απόσταση για μάτς που δεν θα έχει οπαδούς. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα έρχουν οπαδοί και θα πρέπει να μπουν, να βγουν κλπ.
2: Είναι, ας το πούμε, 2 ώρες και κάτι. Και ένα τέταρτο.
1: Αύριο θυμίζουμε δεν υπάρχει μικρός τελικός. Έτσι, 8 η ώρα έχει πάει ο μεγάλος.
0: Παιδιά, γίνεται καθαρά για τηλεοπτικούς λόγους.
1: Ναι, γιατί νομίζω παίζει και εθνική αύριο.
0: Καλά
1: μην το ξεχνάμε.
0: Καλά το
1: εθνική.
0: Η Εθνική Ανδρών.
1: Γερμανία.
0: Εθνική Γερμανία. Ανδρών. Γιατί σε λίγο πέσει και η Under 21, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με τη Γεωργία.
1: Ναι, η Ανδρών με τη Γερμανία δεν παίζει.
0: Ναι, στο Augsburg.
1: Γιατί ακούω Γε και λες Γεωργία και λέω τι έγινε, έχασα κάτι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Βεζένκοφ στην επαναφορά, 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. McIntyre, ο οποίος έχει απέναντί του τον Μπάρτλεϊ, περνάει, πάει με το σώμα να τον νικήσει. Αστοχεί η μπάλα με ταμπλό Στεφάνη και έξω. Μπάρτλεϊ, τον οποίο μαρκάρει ο McIntyre. Ο Ντόρσεϊ κυνηγάει το Φλιόνι. Το Τζόζεφ ο Βεζένκοφ. Μπάρτλεϊ πάει να κάνει πάσα την οποία έρχεται να κλέψει, αλλά όχι να ολοκληρώσει ο Ward, ο οποίος μάλιστα ζητάει challenge.
2: Όχι μόνο ζητάει και πείθει
1: τον Μπαρτζόκα. Γιατί θεωρεί ότι ναι, μεν αυτός ακούμπησε, έκανε τον deflection, αλλά η μπάλα βρήκε μετά στο κορμί
2: του.
1: Για
2: να πάμε στον κανονισμό, λοιπόν, θα το κερδίσει ο Μπαρτζόκα στο challenge.
1: Για να έχει κι άλλο μετά.
2: Σωστό. Αν το κάψει, κάηκε. Δεν θα έχει άλλο δηλαδή. Από τα παράδοξα του μπάσκετ, Ευρωλίγκα, FIBA αλλά και GBL να έχουν διαφορετικούς κανονισμούς στο challenge των προπονητών.
1: 54-40. Είπαμε, ο Ολυμπιακός κάνει.
2: Αυτό που προανήγγειλες ότι κάποιος τράβηξε τα καλώδια, όντως ισχύει, γιατί δεν έχω καθόλου ίντερνετ.
1: Όχι, ναι. Μας είχαν ενημερώσει και το κάνα στο ημίχρονο.
2: Ναι, αλλά.
1: Γι' αυτό να μπεις στο.
0: Σας τραβήξαν τα καλώδια.
2: Κάτι
1: όχι,
2: τέτοιο.
1: Όχι, μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα γίνει μια.
2: Θα γίνει μια δοκιμή,
1: μια διακοπή.
2: Μια πρόβα.
1: Στο Ethernet, που κυρίως ενδιαφέρει τον Βασίλη. Αυτό, τον Βασίλη Κατσαρό, τον τεχνικό μας. Βέβαια, εγώ έχω προνοήσει και είμαι συνδεδεμένος και με το. Με το Wi-Fi, χωρίς το Ethernet.
2: Καλά, δεν πειράζει. Τώρα, υπάρχει και το hotspot.
1: Πρέπει να βάλει κωδικό στην εφαρμογή τώρα. Λοιπόν, θέλετε να σας πούμε και στους ακροατές τον κωδικό. Λοιπόν, 54-40. 54-40. Περιμένουμε τώρα να εξετάσουν.
2: Επειδή υπάρχει διακοπή και εφόσον ο Ντεντόπουλος.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πω εγώ αποτελέσματα.
2: Θα σου πω το πιο κουφό WiFi password που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
2: Στον Πανάγιο Τάφο. Τάφο. Το πιστεύετε ότι αυτό είναι το password?
0: Τώρα πλάκα
2: για το WiFi, λόγω τιμής. Λόγω τιμής.
1: Αυτό εννοεί για να μην το πεις πουθενά, να είσαι τάφος.
2: Και,
1: δηλαδή.
2: Και στο Αστρομπάλ της Λιόν έχουν βάλει password το όνομα του Καουντί. Του Καουντί, του παίχτη.
1: Του Καουντί, το θυμάμαι αυτό.
2: Βέβαια, αυτό είναι πιο normal.
1: Ναι.
2: Αλλά το άλλο είναι λίγο πιο ακραίο.
1: Και τότε που το είχαν ήταν αρχηγός της Βιλερμπάν ο Καουντί. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, δικαιώνει τον Μπαρτζόκα στο challenge, οπότε θα συνεχίσει να παίρνει όσο θεωρεί ότι οι διαιτητές φίξαν κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί. Ντόρσεϊ παίρνει το screen από τον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ απειλεί, τελικά βγαίνει προς τα έξω. Ward ζητάει να κόψει ο ψηλός του, τελικά δίνει στο Βεζένκοφ και ο Βεζένκοφ, ενώ περιμέναμε να γίνει ένα τρίγωνο με τον Χολ, ο Βεζένκοφ εκμεταλλεύτηκε το mismatch, έπαιξε μόνος του και βάλει το καλάθι. 56-40, 6-57 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός αρχίζει να ξαναφτιάχνει μια διαφορά, δηλαδή της τάξης των 16 πόντων, είπαμε μέχρι 20 είχε πάει. Φάουλ εδώ, το οποίο πρέπει να

0: Όφη Κηφισιά 1-2. Και από εκεί και πέρα ημίχρονα στα παιχνίδια της Αγγλίας για την πρώτη κατηγορία: Wycombe Reading 0-0, Cambridge Wimbledon 0-1, Plymouth Barton 0-0, Stockport Peterborough 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας ημίχρονα: York Gillingham 1-0, Bristol Rovers Exeter 0-0, Newport Grimsby 0-0, Rotherham Crewe 1-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Tranmere Walsall 0-0, Cheltenham Chesterfield 2-0 και Fleetwood Rochdale 1-2. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Βαγγέλη Μητρούσια μαζί μας για να μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα από τον τέταρτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι.
1: Όπως ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, συνεχίζεται τώρα, δηλαδή με τρίποντο του Ντόρση, ο οποίος είναι καυτός. Κάνει το σκορ 59-41, γιατί νωρίτερο πήκνει ευστόχησε στη μία από τις δύο βολές. Ο Ντόρση με 14 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ, 11 έχει ο Βεζέγκοφ και 11 έχει ο Ντόντα Χολ. Επίθεση για την ΑΕΚ, φάουλ, σειρά για βολές έχει πλέον ο Νόλεϊ. Δύο βολές.
2: Δεν άρεσε τον Ward αυτή η υπόδειξη. Ίσως έγινε και λίγο και αναδρομικά το σφύριγμα. Γιατί φάουλ στην αρχή ο Ward έκανε, αλλά λίγο πιο μετά, όταν ο Νόλεϊ μπήκε προς το καλάθι, δεν φάνηκε να έχει ιδιαίτερη επαφή.
1: Παρεμπιπτόντως, να πω για τον Ολυμπιακό αυτό το ιδιαίτερο, η αλλαγή που έγινε, ενώ είναι άστοχος ο Νόλεϊ, όπως νωρίτερα και ο Πίκνεϊ έχασε την πρώτη βολή, έβαλε τη δεύτερη. Για να δούμε αν θα βάλει τη δεύτερη ο Νόλεϊ. 59-41 στο συν 18 Ολυμπιακός. Περιμένουμε να δούμε για να πούμε τον Ολυμπιακό πώς διαχειρίστηκε. Τη βάζει τη δεύτερη βολή. Έτσι έχει 2 στις 4 η ΑΕΚ στις δύο τελευταίες της επιθέσεις. 59-42 Ολυμπιακός. Ενώ ήταν με τσάρτερ, για να μπορέσουν οι παίκτες του να κοιμηθούν την Παρασκευή το βράδυ. Και, γιατί αν πέραν το τσάρτερ αμέσως μετά τον αγώνα, όπως κάνουν συνήθως, θα ερχόντουσαν τα ξημερώματα. Έχουμε το πρώτο καλάθι στο μεταξύ του Μακιντάιρ με ένα jump shoot από μέση απόσταση. Γίνεται το 61-42 στο συν 19. Αντί λοιπόν ο Ολυμπιακός, φανταστικό κάρφωμα στο μεταξύ για την ΑΕΚ από τον Τζόζεφ. 61-44. Μακιντάιρ, θα ολοκληρώσουμε μετά να περιγράψουμε τις φάσεις. Μακιντάιρ παίρνει το σκρίνα το Βεζέγκοφ. Πασάρει στο Χολ. Ο Χολ γυρίζει, κάνει το Χοκ. Ωραία κίνηση από τον Ντόντα Χολ και φτάνει τους 13 πόντους. 61-63-44. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή την διαφορά. Γλιστράει ο Νόλεϊ. Προλαβαίνει όμως να δώσει τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος ευστοχεί στο τρίποντο που είναι το δεύτερο στον αγώνα. Έχει δύο τρίποντα ο Μπάρτλεϊ. Έχει φύγει πολύ γρήγορα στον ευνηδιασμό. Ο Σάκοτα έξαλλος που δεν έχουν γυρίσει οι παίκτες του πίσω. Έβαλε το καλάθι. Όπα, goal foul.
2: Τετράποντο.
1: Γιατί έκανε φρέναρε ο Μπάρτλεϊ, ήταν ο Μπάρτλεϊ. Φρέναρε και σούταρε. Η μπάλα με ταμπλό μπήκε μέσα και κέρδισε και φάουλ.
2: Challenge. Challenge, γιατί βλέπω ότι ο Γραφιώτης δεν είναι σίγουρος ότι πρέπει να μετρήσει το τρίποντο. Ο Σάκοτα ζήτησε challenge και θα πάνε διαιτές η Βάσο Τσαρούχα με τον Γιάννη Αγραφιώτη. Γιάννης δεν είναι, νομίζω. Θα πάνε να το ξαναδούν για να είναι σίγουροι για αυτή τη φάση με πρωταγωνιστή τον Μπάρτλεϊ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα αν έχουν δώσει και φάουλ ή σφύριξαν για να δουν αν πρέπει να μετρήσει το καλάθι.
2: Όχι, σφύριξαν.
1: Το σφύριγμα το άκουσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ταμπλό παραμένει στο 65-47 και περιμένουμε να δούμε τους διαιτητές, ο Αγραφιώτης με την Τσαρούχα. Χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το τρίποντο, είναι χαμηλά το φάουλ. Άρα και τηλεοπτικό time out. Άρα λοιπόν αυτό πήγε ο διαιτητής μόνος του ή το ζήτησε ο Μπαρτζόκας?
2: Ο Σάκοτα ζήτησε challenge.
1: Α, γιατί ο Αγραφιώτης δεν το μέτρησε στην αρχή. Πώς, μα δεν είναι.
2: Μα δεν το μέτρησε, σούπα, δεν ήταν σίγουρος. Δεν το μέτρησε.
1: Και εξήγησε
2: απλά το φάουλ.
1: Στον ιό Σάκοτα τώρα, που είναι μέσα στο προπονητικό επιτελείο, ότι για ποιο λόγο δεν μετράει το καλάθι η κυρία Τσαρούχα, η οποία είναι πρώτη διαιτητής της αναμέτρησης. Άρα λοιπόν παραμένει το 65-47, το φάουλ είναι χαμηλά στον παίκτη της ΑΕΚ και έχουμε το τηλεοπτικό time out. Ο Ολυμπιακός προηγείται 65-45.

0: 47, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τρεις διψήφιους, το Χολ με 15 που έχει γίνει πρώτο σκόρερ.
1: Να διορθώσω, δεν ξέρω από πού βγαίνει, Τζανής Αγραφιώτης. Γιάννη τον είπα εγώ. Μπορεί να είναι και από αυτό όμως.
0: Και από Ιωάννης.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Πάντως Τζανής είναι το μικρό όνομα του διαιτητή που πήρε το σφύριγμα πάνω του και το ξαναείδαν στο instant replay. 65-47.
2: Λοιπόν, 65-47, πάρτε παιδιά μια ανάσα. Να πάω στο Βαγγέλη Μητρούσια, όπου έχουμε πλέον τα τελικά αποτελέσματα στον τέταρτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έλα, Βαγγέλη, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι το μόνο παιχνίδι που περιμένουμε σε λίγο είναι για το τέλος, είναι το Ρίγας Φεραίρος Τρίκαλα.
2: Μόλις τελείωσε, Βαγγέλη, 0-1.
3: 0-1 με τον γκολ του Καμπέρι. Οπότε λοιπόν στα άλλα παιχνίδια είναι Αθλητική Ένωση Καρίτσα Σαρακινός 2-1 με ανατροπή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μητράκα, ο οποίος πήρε την μπάλα δίκαιο τέτα τέτα με τον τερματοφύλακα του Σαρακινού και έστειλε την μπάλα στα δίκαια και έδωσε τη νίκη. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί η ομάδα του Σαρακινού στο 50 με απευθείας τύπου φάουλ του Θεοχάρη. Με τον ίδιο τρόπο στο 67 ο Χατζημπουρδάνης ισοφάρισε σε 1-1. Από το 89 ο Σαρακινός αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολή του Τσανάκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στο 65 ο Βλυσαρούλης έκανε το 1-0 με σούτ. Στο 70 ο Κουκούλης με τον ίδιο τρόπο έκανε το 2-0 και στο 90 ο Μπόντις έκανε το 3-0. Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Πιερικού στο 12ο λεπτό με τον Φασφαλή, έκανε το 1-0. Στο 35 Φυτόπουλος το 2-0. Στο 58 ο Δημόπουλος το 3-0. Και στο 86 ο Κουτρούτσος, εκμεταλλευόμενος εκεί την αστάθεια, θα λέγα, στην άμυνα του Πιερικού, με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα της Εξοχής στο 54 με τον Τσιρόνι και στο 66 ο Μιλτιάδης ισοφάρισε σε 1-1 που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα να πούμε ότι εκτός από τον γκολ με τον Καμπέρι, η ομάδα των Τρικάλων είχε και πέναλτι με τον κριτικό που κέρδισε ο ίδιος από τον Γκάγκα, το εκτέλεσε και δύο φορές ο τερματοφύλακας του Ρίγα Φεραίρου Ράπτης απέκρουσε την μπάλα στο πέναλτι αλλά και στο ριμπάουτ που πήρε ο παίκτης των Τρικάλων, χωρίς όμως να καταφέρει να τον νικήσει. Να θυμίσω ότι ρεπό είχε ο Διγενής Νεοχωρίου. Και πάμε στον πέμπτο όμιλο, το μοναδικό παιχνίδι που έγινε σήμερα και άνοιξε την πρεμιέρα στον συγκεκριμένο όμιλο. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Νέα Αρτάκη, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι η ομάδα της Αγίας Παρασκευής είχε οριζόντιο δοκάρι στο 43 με τον Τσομπανίδη.
2: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ και εγώ να δώσω τα τελικά αποτελέσματα στο μάτς του δευτέρου ομίλου για την τρίτη εθνική. Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών 0-2 και για τον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής Πρέβαζα Παναγρηνιακός 2-0. Πολύ γρήγορα στο Περιστέρι για σκορ και αποτέλεσμα και μετά στο Δημήτρη Μαλισιώβα.
0: Για χρόνο και σκορ.
2: Ναι, σκορ και λεπτό.
0: Αποτέλεσμα στο τέλος, λοιπόν.
2: Ναι.
0: 3-27 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 70-49. Είχε προηγηθεί με 70-47, που είναι η μεγαλύτερη τιμή μέχρι τώρα της διαφοράς.
2: Ευχαριστώ, Γιάννη. Πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα. Ξεκίνησε το μάτς Γεωργία-Ελλάδα. Καλύτερα, προκριματικά Under 21 στο Euro του 2027. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η Εθνική Ανδρών παίζει αύριο το βράδυ με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο, αλλά χτυπά και η καρδιά της Εθνικής Ελπίδων. Στη Γεωργία αυτή τη φορά, στην πρωτεύουσα της, στην Τυφλίδα, άρχισε το κρίσιμο παιχνίδι της Ελλάδος με την αντίστοιχη χώρα, την Γεωργία, σε ένα μάτσο το οποίο είναι do or die, καθώς η εθνική ομάδα ισοβαθεί στην πρώτη θέση με τη Γερμανία μετά από 7 αγώνες. Θέλει σήμερα τη νίκη, νέα νίκη την Πέμπτη στη Λιβαδιά με τη Λετωνία και να κλείσει με τρίτη νίκη στην Ιρλανδία, ώστε να καταφέρει να κατακτήσει απευθείας στη δεύτερη θέση ως η καλύτερα των ομίλων, αφού στα μεγάλα ντέρμπι με τη Γερμανία εμείς είχαμε νικήσει 3-2 εκτός έδρας, αλλά χάσαμε 2-0 στην Ελλάδα. Έχουμε το πρώτο κόρνερ για την Ελλάδα σε ένα γήπεδο 23.000 θέσεων με παρουσία 700-800 Γεωργιανών. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, νομίζω από τον Αλέν, τον ομογενή άσο που έφυγε από την ομάδα του Μέση και είναι στο Chicago Fire, εκεί που ουσιαστικά ελέγχει την ομάδα ο Φρανκ Κλόπας. Η πρώτη φάση για την Ελλάδα και έχουμε out λοιπόν σε αυτήν την πρώτη απόπειρα για την εθνική μας ομάδα. Να δούμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων για την εθνική ελπίδα του Γιάννη Ταουσιάνη, του 54χρονου θεσσαλονικού προπονητή, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του πριν από 2 χρόνια. Ο μοναστερλής του ΠΑΟΚ κάτω από τα γκολπόστ δεξιά ο Κουτσογούλας, Ολυμπιακό αριστερά ο Νόα Άλεν. Οι δύο στόπερ ο Αλεξίου της ΑΕΚ με τον Κάλο Γερόπουλο που παίζει πλέον στην Ιρεμβέργη ο αρχηγός. Τα τρία χάφ ο Κοντούρης του Παναθηναϊκού, ο Κούμας του Λεβαδιακού με τον Μπακούλα του Ολυμπιακού. Και οι τρεις επιθετικοί μας, ο Παπακανέλος του Αστέρα Τρυπόλεως, ο Πνευμονίδης του Ατρομήτου και οι δύο αμφότεροι είναι του Ολυμπιακού αλλά αγωνίζοντας δανεικοί. Και σεντερφόρη έκπληξη ο Μύθου, ο πιο μικρός της παρέας αφού είναι γεννημένος το 2007 ο άσος του ΠΑΟΚ, ενώ οι υπόλοιποι είναι είτε του 4 είτε του 5. Να θυμίσουμε μεγάλος απών είναι ο Τζί μας, ο οποίος τώρα σιγά σιγά θα επανέλθει με την Brighton. Να δούμε λίγο και τους Γεωργιανούς αφού έχουμε νέο κόρνερ. Πάντα για την Ελλάδα, η διαφορά κλάσης των δύο ομάδων θα φανεί και στο γήπεδο. Πες πιστεύω. Με ένα σύστημα 5-3-2 λοιπόν για τους Γεωργιανούς. Μπέρου Ασβίλη κατά τον κολπό. Στον Μπούκια ο Αμισουλασβίλη, ο Ναριγκμπανίτσε, ο Μπασιλάτζ με τον Τσετσκλάτζε. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Θα απομακρύνει ο αρχηγός τους. Λοιπόν, ο Ναριμανίτσε, ο Νταντιάνι, ο Λόρντιγκ Μπανίτσε, ο Γιαπαρίτσε και οι δύο επιθετικοί πολύ καλοί. Να λοιπόν που έγινε το 1-0, γρήγορα την ώρα που διάβαζα τις συνδέσεις για την Ελλάδα με τον Νόα Άλεν. Ανοίγει το σκόρ η Ελλάδα μόλις το 5ο λεπτό. Ένα δυνατό σούτα από τον Ομογενή, ο οποίος βρέθηκε με την μπάλα εκτός περιοχής. Σούταρε. Ανοίγει το σκόρ η Εθνική Ελπίδων. Ανοίγει το δρόμο για την πρόκληση. Γεωργία Ελλάδα 0-1, φίλες και φίλοι. Το παιχνίδι το οποίο μπορείτε να βλέπετε τηλεοπτικά και από το RTO Sport. Η εκτέλεση λοιπόν του κόρνερ, η μπάλα βγήκε μακριά. Έφτασε μέσα στην μεγάλη περιοχή και ένα πολύ καλό γλυκό πλασεδάκι. Ο Νόα Άλεν χαμηλά την μπάλα στα δίχτυα του Μπέρου Ασβίλη. Γρήγορα οδηγό στο παιχνίδι. Η Εθνική Ελπίδων που είναι γεννημένη για μεγάλα πράγματα.
2: Ιδανικό ξεκίνημα, Δημήτρη.
4: Βεβαίως. Οπότε ο λόγος σε σένα και θα επανέλθουμε αργότερα.
2: Ωραία, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρέμβεις όποια ώρα κρίνεις. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι.
0: Από τους 23 πόντους η ΑΕΚ το κατέβασε στους 12, 72-62. Και ο Μπαρτζόκας παίρνει time out 1:39 πριν από το τέλος. Υπάρχουν αυτές οι μεταπτώσεις. Ο Ward έχει 4 φάουλ και έχει καθίσει στον πάγκο. Νωρίτερα δέχτηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία ο Ντόρση, που του χρεώθηκε ένα φάουλ πάνω στον Λαρετζάκη. Οπότε εκεί η μπάλα, ενώ ήταν στον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ πήρε μια βολή και άρχισε από εκεί νομίζω να χαλάει το μυαλό λίγο του Ντόρση, που πήρε 2 βεβαιασμένα σουτ. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έχει τον τρόπο της, παίζει δυνατά όσο μπορεί πιο δυνατά να φανεί ανταγωνιστική. Απλά ο Ολυμπιακός με τα δεδομένα που ξέρουμε, έτσι ταξίδι και όλα αυτά.
1: Η ΑΕΚ θα έλεγε έχει μια σταθερότητα, δηλαδή παίζει στο 8 αλλά σταθερά. Ενώ ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στο 10 κάποια στιγμή για λίγο και να ξαναπάει στο 4 π.χ. 5.
0: Γι' αυτό άλλωστε
1: να κάνει λάθη. Και τα λοιπά.
0: Είχαμε το 11-0 της ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και τώρα εδώ από τους 23 πόντους η διαφορά κατέβηκε στους 12. Πάλι 11 πόντοι ψαλιδίστηκαν, απλά δεν ήταν συνεχόμενοι. Μακιντάερ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Χόλο, ο οποίος διαμαρτύρεται για το airball από τον Μακιντάερ.
1: Airball. Σέντρα. Και είναι πολύ ΑΕΚ, ένα Ολυμπιακός. Σε τρίποντα μιλάμε.
0: Ο Λαρετζάκης παρεπτόντως έχει φτάσει στους 6 πόντους. Έχει βάλει ένα τρίποντο, έβαλε και ένα τρίποντο νωρίτερα. Ερτέλ με τον Παπα-Νικολάου να το μαρκάρει. Χολ. Λαρετζάκης με τον Ντόρση. Λαρετζάκης δίνει απέναντι στον Κατσίβελ. Κατσίβελης. Ερτέλ η μπάλα σουτ για 3. Έξω η μπάλα. Ριμπάουν από τον Βεζένκοφ, ο οποίος με το που ακούμπησε την μπάλα την έδωσε πάσα. Η πάσα και επιθετικό φάουλ όμως από τον Ντόρσεϊ, ο οποίος έπεσε πάνω στον Ερτέλ νομίζω.
1: Όχι, Λαρετζάκη.
0: Λαρετζάκη, ναι.
1: Ναι.
0: Πάνω στο Λαρετζάκη.
1: Που και τον ξέρει απ' έξω κανένα κατωτά και στήθηκε ωραία.
0: Πόσα
1: φάουλ έχει. Και έχει να πει και 5 κουβέντες με τους ερυθρόλευκους.
0: Τέταρτο φάουλ του Ντόρσεϊ, γιατί είναι και η τεχνική ποινή και αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ, οπότε μπαίνει ο Φουρνιέ. Για να δούμε η δεύτερη παρουσία του Φουρνιέ. 1-1 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 72-60, θα είναι καλύτερη από την πρώτη, γιατί ο Φουρνιέ ήταν πολύ μακριά από το καλό του εαυτό στο πρώτο ημίχρονο.
1: Με λάθη, με αδράνεια.
0: Ένα σούτ έβαλε και γενικά δεν ήταν.
2: Κακή ημέρα.
0: Ναι, σε κακή ημέρα ήταν.
1: Αυτό που λέει ο Δημήτρης.
0: Κακή ημέρα μέχρι τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα. Για να δούμε τώρα, ο Κατσίβελης ποστάρει, ο Μακιντάρη είναι γερό παιδί, αλλά ο Κατσίβελης κάνει αυτό το finger roll.
1: Επίδειξη τεχνικής είναι εδώ.
0: Εδώ είναι το finger roll που λέμε, δηλαδή δίνει φάλτσο με τα δάχτυλα, 72-62, πολύ ωραίο καλάθι από τον Κατσίβελη.
1: Από 23-10 η διαφορά.
0: Μακιντάερ, Παπα-Νικολάου σουτάρει για τρεις, άστοχος ο Παπα-Νικολάου από τον Ερτέλη μπαλά που ήταν από μέσα. Ο Παπα-Νικολάου έχει σκοράρει ακόμα, δεν έχει, για να δω, δεν έχει σκοράρει. Είπαμε, έχει χάσει τα φιλικά της προετοιμασίας.
1: 15-2 η ΑΕΚ. Mm. Από 70-47, 72-62, 15-2 επιμέρους.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει την επαναφορά στην baseline κατά το καλάθι της ΑΕΚ. Ο Φουρνιέ ψάχνει που θα τη δώσει. Τη δίνει στο Μακιντάιρ, ο οποίος πατάει γερά και με ταμπλό αυτή τη φορά δεν κάνει λάθος. 74-62, 15 δευτερόλεπτα όλα για την ΑΕΚ. Ερτέλ με τον Παπα-Νικολάου, είπαμε. Από την αρχή που μπήκε ο Ερτέλ, τον μάρκαρε ο Παπα-Νικολάου. Ερτέλ πηγαίνει προς τα μέσα. Πάει ο Χόλ να τον ενοχλήσει, τον ενοχλεί. Φουρνιέ, μπάσιμο, πίσω από το κέντρο την πετάει την μπάλα. Ταμπλό και έξω. Έτσι λοιπόν το 74-62 είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα και δύο παίχτες φορτωμένους με 4 φάουλ, τον Dorsey και τον Ward. Από την άλλη η ΑΕΚ δίνει μια καλή μάχη όσο μπορεί.
1: Βέβαια,
0: αντιστέκεται.
2: Ανταγωνιστική, γιατί, Γιάννη.
0: Ακριβώς, γιατί δύο φορές το μάτς πήγαινε να φύγει. Δεν ήθελε πολύ οι 20 να γίνουν 30 ή οι 23 να γίνουν 30, αλλά η ΑΕΚ απάντησε σε εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει διαχείριση του χρόνου για
1: μέχρι
0: να
1: ολοκληρώσει. Μέχρι τους 10 μείωσε.
0: Ναι, μέχρι τους 70... 9.
1: Πόσο? 71-62.
0: 9, όχι, νωρίτερα είχε πάει στους 9.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: 46-37 στο ημίχρονο.
1: Εντάξει, αυτό είναι πιο πριν.
0: Με το 11-0.
1: Τώρα 10.
0: Απλά να ολοκληρώσω αυτό που δεν είπα, που δεν τελείωσα μάλλον, ότι ο Ολυμπιακός όταν πηγαίνει με τσάρτερ που πάει στα περισσότερα, άλλωστε η Μπασκόνη είναι δύσκολο ταξίδι, δεν γύρισε αμέσως μετά, γιατί ξέρει ότι είχε δύο μάτς Σάββατο Κυριακή. Και ο Μπαρτζόκας ζήτησε να κοιμηθεί η αποστολή για να κοιμηθούν οι παίκτες κανονικά.
1: Και
0: να
1: επιστρέψουν... όχι στο αεροπλάνο.
0: Ναι, και όχι στο αεροπλάνο, γιατί θα γύριζαν κομμάτια χθες και θα μπορούσαν να κάνουν προπόνηση. Γύρισαν μια φυσιολογική ώρα, δηλαδή κοιμήθηκαν, ξεκουράστηκαν και γύρισαν το σχεδόν μεσημέρι για να κάνουν ένα shoot around χθες. Στην ουσία, για να ξεμουδιάσουν, για να μπουν στη διαδικασία.
1: Με την ιδιομορφία ότι μετά από μάτς Ευρωλίγκας, η συμφωνία με την Ένωση Παικτών είναι ότι η προπόνηση δεν μπορεί να διαρκεί παραπάνω από μία ώρα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα το τηρήσουν οι ομάδες. Και μέσα στη μία ώρα είναι το μασάζ, το βίντεο και χωρίς tape οι παίκτες. Δηλαδή και αυτό είναι μία λεπτομέρεια. No. Πρέπει να είναι χαλαρή η προπόνηση μετά την αναμέτρηση της Ευρωλίγκας.
0: No.
1: Κάτι το οποίο δυσκολεύει τους προπονητές.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε θα συνεχίσει το ταξιδιωτικό του αυτό γύρο, θα πάει στο Κάουνας να παίξει την Τρίτη. Αν προκριθεί σήμερα, θα παίξει και αύριο τελικό.
1: Και μετά πάει
0: Τρίτη
1: για...
0: πάει Κάουνας και μετά Μπολόνια.
1: Τρίτη-Πέμπτη.
0: Τρίτη-Πέμπτη Μπολόνια.
4: Να πάρουμε λίγο το λόγο για ένα κόρνερ για τους πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες 20χρονων παλικάρια, τα οποία έχουν κερδίσει τρίτο κόρνερ. Προηγούνται ήδη 1-0 και αν σκοράρουν και τώρα βάζουν υποθήκη για την νίκη. Γεωργία Ελλάδα στο Μιχαήλη Μέτσκι, τον Γεωργιάνο Γκαρίντσα, ο οποίος είχε 35 συμμετοχές με την εθνική της Σοβιετικής Ένωσης. Κόρνερ από τα αριστερά στη Γεωργία, φίλες και φίλοι, 8 μάτς για τις ελπίδες. Η εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, απευθείας στο βολέι. Μπάλα είναι στα δίχτυα, 2-0 από τον Μπακούλα. Μόλις σε 13 λεπτά οι ελπίδες σβήνουν από το χάρτη τη Γεωργία. Γεωργία Ελλάδα 0-2 με πρώτο σκόρερ τον Νόα πριν από λίγο, και τώρα ο Μπακούλας του Ολυμπιακού με ένα απευθείας βολέ έξω από την περιοχή καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Μπεροασβίλη και κλειδώνει ουσιαστικά τη νίκη, θα λέγαμε, αφού η διαφορά δυναμικότητας είναι εμφανής. Η Ελλάδα κυνηγά την απευθείας πρόκριση. Να λοιπόν, φίλες και φίλοι, που έγινε γρήγορα το 0-2 μέσα στα πρώτα 13 λεπτά η εκτέλεση του κόρερ. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Παπακανέλο και ένα φοβερό δυνατό σούτα από τον Μπακούλα που πέρασε δύσκολα. Είχε χιαστό, βρέθηκε στη Ρίο Άβε ο παίκτης του Ολυμπιακού και η Ελλάδα δείχνει το δρόμο πως είμαστε σε ένα πολύ καλό momentum, και οι άντρες και οι ελπίδες σε υψηλό επίπεδο ποιότητας. Από τη Γεωργία τα καλά νέα, Δημήτρη Γιαχανατζή.
2: Ωραία, Δημήτρη, 0-2 λοιπόν η εθνική κάτω των 21 προηγείται της Γεωργίας με τα τέρματα του Άλεν και του Μπακούλα. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
5: Sport 101,8.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Ακούτε Αέρα Σπορ. Αέρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Αέρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναντζής. Πάμε να δούμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα μάτσα που είναι σε εξέλιξη στα παιχνίδια της Αγγλίας. Πρώτη κατηγορία, 60 λεπτό, Wigan Reading 0-1. Cambridge Wimbledon 0-1, Plymouth Barton 0-0 και Stockport Peterborough 1-0 στα παιχνίδια που γίνονται σήμερα αυτή την ώρα. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, αποτελέσματα, 56 λεπτό York Gillingham 1-0, στο 61 Bristol Rovers Exeter 0-0, η Newport μόλις βάζει γκολ και προηγείται 1-0 της Grimsby, Rotherham Crew 1-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Τρανμίρ Γόλσολ 0-0, Τσέλτεναμ Τσέστερφιλντ 2-1 και Φλίντγουτ Ροτσδέιλ 1-2 στο 63 λεπτό. Για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών, Κροατία-Ουγγαρία 0-0 μετά από 15 λεπτά αγώνα. Μετά από 16 λεπτά αγώνα, Γεωργία-Ελλάδα 0-2 με τα τέρματα του Άλεν στο 5 λεπτό και του Μπακούλα στο 13. Δύο πολύ ωραία τέρματα από την εθνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μαλισιώβα. Έλα, Δημήτρη.
4: Στο 16 βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, Δημήτρη Γιαχαναντζή, εδώ στο γήπεδο Μιχαήλ Μέση, και επαναλαμβάνω τον Γεωργιανό Γκαρίντσα, από τον σπουδαίο Βραζιλιάνο, καθώς και αυτός έκανε φοβερές τρίπλες. Σε ένα γήπεδο παρουσία χιλίων θεατών, η Ελλάδα δείχνει από πολύ νωρίς τη δυνατότητά της. Έχει προηγηθεί 2-0 με τα δύο γκολ του Νό Άλεν εντός περιοχής, η πάσα από το Κούμα, το διαγώνι σούτ εντός περιοχής, η μπάλα στα δίχτυα στο 16, το κόρν το δικό μας, η απομάκρυση την μπάλα στο απευθείας βολέα από τον Μπακούλα, ο οποίος φτάνει τα δύο γκολ στις 9 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, ενώ ο Άλεν και αυτός φτάνει τα δύο γκολ στις 15 συμμετοχές. Μια εθνική ομάδα η οποία, να θυμίσουμε στον κόσμο, δεν θα πάει απευθείας στα τελικά, αλλά σίγουρα είναι απίθανο να μην πάει και ως δεύτερη, καθώς είναι στην πρώτη θέση ταυτόχρονα με τη Γερμανία, 18 βαθμούς και οι δύο. Η Γεωργία, ας πούμε, αντίπαλό μας έχει 9, ενώ η Βόρειος Ιρλανδία έχει 10. Λετωνία και Μάλτα είναι αδύναμες. Στις 7 το απόγευμα αγωνίζεται η Γερμανία μέσα στη Λετωνία, δεν περιμένουν κάποια γκέλα. Μια εθνική ομάδα η οποία ελέγχει το παιχνίδι, έχει τις απουσίες της. Να δούμε τώρα το λάθος. Ο Σάλιανς, καλός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται στην Newcastle, αλλά ο Γκούμας είναι εκεί. Ένα παιδί που ξεκίνησε και αυτός από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μαζί με τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, θα λέγαμε ότι καλύτερο τα τελευταία 10 χρόνια.
2: Άλλωστε, βγάζουν ένα σωρό ταλέντα, Δημήτρη.
4: Ναι, και μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε αυτούς όλους τους παίκτες.
2: Και ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός.
4: Επανέρχεται ο
2: Παναθηναϊκός. Επανέρχεται, σωστά.
4: Μετά τη Γιαννιά Γκούμα Καραγκούνη Μπασινά.
2: Ναι.
4: Επανέρχεται ο Παναθηναϊκός.
2: Και πολύ δυναμικά, έτσι, που στελεχώνει πλέον όλες τις εθνικές ομάδες.
4: Ακριβώς, και είναι ήδη πρωταθλητής πριν από μερικούς μήνες στην ΚΑΠΑ 17 με ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Θα το δούμε και αυτός. Είναι στην εθνική νέων, ο Νεμπής.
2: Ο Νεμπής, ναι.
4: Ο οποίος και αυτό τον περιμένουμε. Βέβαια, θα μου πεις πού θα τους χωρέσουμε όλους αυτούς τους επιθετικούς. 5 έχουμε στην Ανδρών.
2: Καλό είναι να έχουμε πληθώρα επιθετικών που τους
4: θέλουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ο μεγάλος απόν είναι ο Τζίμας. Πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σε 1-2 μήνες στην Brighton. Είναι βασικός τέλεχος. Μπορεί να παίξει και ο Μπάμπης Κοστούλας. Έπαιξε άλλωστε στα παιχνίδια με τη Γερμανία. Ο αδερφός είναι στον πάγκο. Άρα λοιπόν είμαστε μια ομάδα πλήρης. Με τον Γιάννη Ταουζάνη έχει καταφέρει να δώσει το έναυσμα.
2: Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό συγκρότημα.
4: Ο Νό Άλεν εδώ, ο οποίος θα κάνει μια ωραία παλιά άριστερα προς τον Πνευμονίδη, τον Καστοριανό παίκτη του Ατρόμητου, ο οποίος πήρε χρόνο στο Περιστέρι αφού στον Ολυμπιακό Ήρθαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Γεωργία Ελλάδα λοιπόν 0-2. Απλώς να θυμίσουμε πως έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Σήμερα δεν νομίζω να. Το μόνο που θα περιμένουμε θα είναι το τελικό σκορ. Η Ελλάδα έχει μια διαφορά. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο μάτς στη Λεωφόρο τους είχαμε νικήσει 3-0 και είχαν εμφανιστεί 3.000 φίλοι της Γεωργίας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Γεωργία και η Ελλάδα έχουν δεσμούς φιλίας όπως και με την Αρμενία λόγω της Ορθοδοξίας. Mm-hmm. Η Γεωργία η οποία υπέστη ήταν σοκ χθες στο άλλο γήπεδο της Δυναμό, έχασε στο 95 από την Ιρλανδία, είχε χάσει πέναλτι στο 65 και είναι μια ομάδα που μας πλήγωσε το 2024 που πήγε αυτή στο άστοχο πέναλτι του Μπακασέτα. Η ομάδα του Πογέ δεν πήγε αυτή στα τελικά του Euro, αλλά πήγαν οι Γεωργιανοί του Κφαραξέλια.
2: Του Κφαραξέλια, ναι.
4: Οπότε διανύμονται 20 λεπτό. Το 0-2 είναι γεγονός από το 6ο και το 13ο λεπτό. Χάρη στα δύο τέρματα των Άλεν και Μπακούλα. Λόγω σε σένα.
2: Ωραία. Δημήτρη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Περιστέρι. Να ακούσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου στα τελευταία λεπτά πλέον του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Super Cup στο μπάσκετ.
0: Για την ακρίβεια 7 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός προηγείται 81-68 με ένα σερί 7-0 με 5 συνεχόμενους πόντους του Μοντέρο και ένα lay-up του Φουργέ. Είχε προηγηθεί 81-64, έχασε δύο βολές ο Λαρετζάκης και ακολούθησε ένα 4-0 της ΑΕΚ με τον Τζαλμπούρη και τον Κατσίβελη. Ο Μπαρτζόκας πήρε ένα time-out γιατί είδε τους παίκτες του να παίζουν μπλαζέ. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο διάστημα αυτό δοκιμάζει αυτό το σχήμα που είπαμε θα δοκιμάσει ως εναλλακτική λύση, δηλαδή με τον Εντζάι στο 5. 4 ο Βεζένκοφ, 5 ο Εντζάι, γιατί ο Καραγιαννίδης ακόμα δεν είναι έτοιμος.
7: Δεν μου λες κάτι, όσον αφορά τα δίδυμα στην περιφέρεια, πιο πολύ πάμε σε Μοντέρο, Φουρνιέ και Μακεντάιρ με τον Ντόρσεϊ.
0: Ναι, γιατί είναι ο ένας πιο ευέλικτος, ο Ντόρσεϊ, σε αυτό το δίδυμο και σε αυτό είναι ο Μοντέρο πιο ευέλικτος. Σουτ για 3 από το Φουρνιέ, ούτε τώρα ο Φουρνιέ. Η ΑΕΚ πάει να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Σουτ για 3 από το Λεκάβιτσιους, εύστοχος. Ο Λιθουανός που θα γίνει Έλληνας, περιμένει, αλλά ακόμα παίζει ως Λιθουανός, παίρνει θέση ξένου. 81-71, πάλι διαφορά στους 10 πόντους. Αρχίζει πάλι να δίνει ενδιαφέρον η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Μοντέρο, ο οποίος κερδίζει φάουλ κάτω, χαμηλά, γιατί έκανε μια κίνηση να πασάρει στον Εντζάι. Μετά σκέφτηκε να σουτάρει, αλλά δεν θα το έπαιρνε στην προσπάθεια. Είπαμε, έχουν αλλάξει κανονισμοί. Οπότε ο Μοντέρο, που είχε ένα ξεσπασματάκι, κάνει την επαναφορά. Ο Φουρνιέ δεν είναι καλά σήμερα. Ο Παπα-Νικολάου είναι άστοχος. Ο Βεζένκοφ, λάθος. Άλλη μια καλή άμυνα από την ΑΕΚ, η οποία παλεύει και ο Παπα-Νικολάου κάνει. Να το, είναι αντιαθλητικό φάουλ.
7: Όχι αντιαθλητικό.
0: Το 2.
7: Α, ναι, ναι, το έδωσε.
0: Ναι, γιατί.
7: Τη δύο κατηγορία, μπράβο. Δημήτρη, δεν κατηγορία... στο αυτό το στούντιο. Έχει σηκώσει
2: δύο κατηγορίες.
7: Έχει σηκώσει τη γροθιά και είναι η δεύτερη κατηγορία.
0: Και η ΑΕΚ τώρα έχει την ευκαιρία να κατεβάσει τη διαφορά περισσότερο από τους 9 πόντους που ήταν η μικρότερη από τη στιγμή που Ολυμπιακός.
7: Άρα το έβαλε disruption foul, δηλαδή. Ναι. Disruptive. Δηλαδή foul που έκανε ο Παπα-Νικολάου. Όχι. Φάουλ που έκανε ο Παπα-Νικολάου για να κόψει το ρυθμό.
0: Για να κόψει το ρυθμό.
7: Για να κόψει την επίθεση. Είναι το παλιό εσκεμμένο που λέγαμε.
2: Μάλιστα.
7: Τότε. Έκανε εσκεμμένο για να σταματήσει το παιχνίδι και τότε για να πάει ο αντίπαλος στη μία συν μία.
2: Ναι.
7: Θυμούνται πιο παλιό. Ότι πολλέ ήταν μία συν μία.
2: Ναι.
0: Πάντως ο Κατσίβελης βάζει τη μία από τις δύο. Δεν εκμεταλλεύεται 100%.
2: Σαν μία συν μία το έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Έτσι.
0: Απλά αν έχανε την πρώτη, δεν μπορούσε να κάνει δεύτερη.
2: Σωστό, γι' αυτό λέμε μία στιγμή. Έβαλε την πρώτη, είχε δικαίωμα για δεύτερη.
0: Ακριβώς. Το έχω προλάβει, έχω παίξει με αυτούς τους κανονισμούς.
7: Πάλι είναι 9 το μάτς.
0: Δεν κατεβαίνει από τις 9 τελικά η διαφορά. Μοντέρο προσπαθεί να κάνει ένα σλάλομ. Παπα-Νικολάου θα βάλει κανένα σουτ.
7: 0-4.
0: Δεν είναι ο Παπα-Νικολάου, είπαμε, δεν έχει παίξει την προετοιμασία. Είναι και τα χρόνια σιγά-σιγά που φαίνονται στην απόδοσή του. Νομίζω ότι φέτος θα έχει περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο από ποτέ. Νόλεϊ με μισμάτς.
7: Με Μοντέρο.
0: Βήματα.
7: Βήματα.
0: Βήματα. Ο Μοντέρο το έχει κάνει 2-3 φορές αυτό. Την ώρα που πάει, και μάλιστα τη μία το έχει κάνει πάλι στον Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ βλέποντας το μισμάτς πάει να στηριχτεί πάνω του και φεύγει από πίσω του με αποτέλεσμα να χάνει την ισορροπία του Νόλεϊ και να κάνει βήματα. Οπότε ο Ολυμπιακός βλέπει τη διαφορά να παραμένει σε 9 πόντους και η ΑΕΚ να μην μπορεί να κατεβάσει περισσότερο για να ασκήσει πίεση. 5 και 52. Σίγουρα ο Μπαρτζόκας δεν είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος του. Επανέφερε εντωμεταξύ τον Ντόντα Χολ. Ο Μοντέρο έκανε τα δικά του. Πήγε για lay-up. Χαμηλά λέει ο Καρπάνος.
7: Είναι πέμπτο.
0: Όχι, στις βολές. Ναι, είναι πέμπτο. Δύο, ναι. Είναι το πέμπτο ομαδικό της ΑΕΚ. Γιατί στην αρχή έδειξε χαμηλά, αν δεν κάνω λάθος.
7: Βέβαια, χαμηλά το έδειξε.
0: Αλλά ο Μοντέρο, ο οποίος έχει φτάσει τους 9 πόντους, τους 11 πόντους, συγγνώμη, είναι ένας ακόμα διψήφιος για τον Ολυμπιακό, θα πάει στη γραμμή των εθεροβολών. Βάζει την πρώτη.
7: 82-72 συν 10, 5 και 44 ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup. Από τη Ρόδο βρέθηκε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Άστο και δεύτερη βολή του Μοντέρο. Λίγο αργότερα στις 9, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αν κρίνουμε και από τη συνάντηση των δύο ομάδων στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος πριν από μερικά βράδια στο Telecom Center. Ο Κατσίπλης εκτελεί γιατί και σκοράρει. 82-75 η ΑΕΚ ακόμα πιο κοντά για πρώτη φορά στο πλην 7.
0: Άρα λοιπόν 82-75 Μοντέρο, ο οποίος κρατάει πολύ την μπάλα και κάνει λάθος. Βγαίνει ο Λαρετζάκης, διώχνει, πάει στο Σάκοτα η μπάλα.
7: Πρόκειται να γκρεμίσει το Σάκοτα.
0: Ναι. Και πήγε και ο Λαρετζάκης μαζί. Να η ΑΕΚ που έτσι βάζει δυσκολίες, αναγκάζει τον Μπαρτζόκα να επαναφέρει το χολ. Παίζει με τεσάρι τον Εντζάι, ένα Μοντέρο, δύο Φουρνιέ και τρία Παπα-Νικολάου. Μοντέρο για τρεις, το παίρνει πάνω του, καλάθι και φάουλ. Να ο Μοντέρο, ο οποίος δεν πήγε μέσα αυτή τη φορά, αλλά έκανε ένα jump stop, σούταρε με αυτοπεποίθηση και όχι μόνο ευστόχησε και έκανε το σκορ 82-85-75, ναι, αλλά έχει και μία βολή, πάει για τετράποντο.
7: Και θερμό χειροκρότημα από τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο που κάθονται περιμετρικά εκεί του γηπέδου, κοντά στη Φυσούνα, μαζί με τον Γιώργο Σκινδύλια και τον Νίκο Λεπενιώτη. Λίγο πιο πέρα είναι ο Ευθύμης Δεσγιάς με τον Μιχάλη Μελή. Το Μάκη Αγγελόπουλο δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
0: Και δεν κάθεται ποτέ εκεί. Κάθεται με, ας το πούμε έτσι, με τους φίλους της ΑΕΚ συνήθως. Αλλά δεν υπάρχουν φίλοι της ΑΕΚ. Είναι περισσότερο παιδιά της Ακαδημίας του Περιστερίου εδώ.
8: Να διακόψω λίγο για έναν τραυματισμό, τον οποίο δεν θα ευχαριστήσει τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε όμως στο τέλος του αγώνα τι θα συμβεί. Καθώς ο Σωτήρης Κοντούρης, ο Αγρινιώτης αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού, ένιωσε κάποια ενόχληση, δεν ήταν σε μαρκάρισμα, εντός περιοχής ήταν, περιμέναμε την εκτέλεση του κόρνερ. Μπήκε το ιατρικό τμήμα, αλλά τελικά έγινε αναγκαστική αλλαγή. Εισήλθε ο Χρήστος Αλμύρας, ένα παιδί που πλέον βγάζει το παντεσπάνι του στην Τζου Γκάρντεν του Σουηδική. Αλλά το θέμα είναι τι έχει ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος είναι βασικός στέλεχος για την Εθνική Ελπίδων. Όλα αυτά θα τα μάθουμε στο τέλος. Το σκορ παραμένει στο 0-2, 27ο λεπτό. Γεωργία Ελλάδα 0-2, λόγω σε εσάς.
0: Ο Ντόρσεϊ έκανε, δεν πρόλαβε να μπει έτσι για τα τελευταία λεπτά. Έκανε το πέμπτο του φάουλ. Είπαμε είχε αυτός 4 και ο Γουόρντ 4. Τώρα μπαίνει ο Νετζίπογλου για να μαρκάρει το Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκι σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Ο Μοντέρο καθαρίζει το rebound. Συν 10 Ολυμπιακός, 85-75. Νετζίπογλου, Μοντέρο, Φουρνιέ στο 4 ο Εντζάι και στο 5 ο Χολ, ο οποίος τραβάει πολύ κουπί, αποσία των άλλων ψηλών. Ο Μοντέρο εδώ, σαν σε προπόνηση, έφτασε μέχρι μέσα και με λέει up, έκανε το σκορ 87-75.
2: Βάζει την υπογραφή το Μοντέρο στα τελευταία λεπτά, έτσι.
0: Βέβαια. Γιατί έχει 3 και 2, 5, 8 και 2, 10 πόντους στα τελευταία λεπτά. Σούτ για 3, άστοχος ο Λεκάβιτσιους, rebound από το Χολ και ο Μοντέρο έχει την μπάλα, το μαρκάρει ο Λαρετζάκης. Προσπαθεί έτσι να έχει επαφή μαζί του. Πιάνονται χέρι-χέρι, ούτε χορό να κάνουν, αλλά αυτός που χορεύει είναι ο Μοντέρο, ο οποίος περνάει, υψώνει την μπάλα στον Ντόντα Χολ, ο οποίος καρφώνει επιβλητικά.
7: Και κοιτάει και λίγο το Λαρετζάκι ο Γιάν Μοντέρο. Εντάξει, φοβερός παίκτης. Δεν βγήκε τυχαία MVP στην ΑΣΕΜΠΕ, δεν βγήκε τυχαία νομίζω στην καλύτερη πεντάδα. Είναι ζογκλέρ, Δημήτρη.
0: Και η GM, και η GM των ομάδων,
7: ναι,
0: σε πρόσφατη ψηφοφορία
7: είπαν ότι θα ξεκινούσε με την ομάδα μας από αυτόν.
0: Ναι, ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού.
7: Και η καλύτερη μεταγραφή και τα δύο. Και ότι θα ξεκινούσε την ομάδα τους, αλλά και ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού.
0: Και είχαμε σπουδαίες μετακινήσεις. Και Mike James.
7: Βέβαια.
0: Και Mike James και
7: Βαλανσιούνας.
0: Όχι, λέω από τα Γκάρτα.
7: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά φυσικά Βαλανσιούνας, Γιαμπουσέλε στον
7: Παναθηναϊκό.
0: Ο Φρανσίσκο.
2: Παιδιά, θυμίστε μου το σκορ να πάω λίγο στο Δημήτρη.
0: 89-75, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Όταν πα στο Δημήτρη μπαίνει γκολ. Για να δούμε τι
2: λοιπόν,
0: φορά,
2: πάμε να ακούσουμε την Δημήτρη Μαλισιώβα να βάλει γκολ η εθνική ομάδα.
4: 21 λεπτό, φίλες και φίλοι, από το Μιχαήλ Μέσκη της Γεωργίας. Γεωργία-Ελλάδα 0-2 προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθούν του χρόνου στην Σερβία και στην Αλβανία. Δύο χώρες που δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων. Είχαν αναμετρηθεί σε επίπεδο εθνικών ομάδων και είχαν γίνει διάφορα γεγονότα τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, εκεί θα διεξαχθεί η τελική φάση. Μια Ελλάδα που έχει να δει τελική φάση όταν ο Δημήτρης Γιαχανατζής ήταν νεαρός, αφού αυτό συνέβη τελευταία φορά το 2002 με προπονητή τον αείμνηστο Ανδρέα Μιχαλόπουλο και τραυματοφύλακα τον ίν τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού Στέφανο Κοτσόλη.
2: 24 χρόνια πίσω με έχει πάει τώρα.
4: Ακριβώς. Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος ανησυχεί για αυτό, θα βλέπει το παιχνίδι και ήδη τον Σωτήρη Κοντούρη φεύγει από το παιχνίδι σε ένα μυϊκό προφανώς τραυματισμό που θα δούμε στο τέλος τι θα συμβεί. Να θυμίσουμε 0-2, αλλά η Γεωργία έχει πάρει τα σκύπτρα του αγώνος, ελέγχει τη μεσαία γραμμή, προσπαθεί να απειλήσει, έκανε πριν από λίγο το πρώτο σουτ, ανεβαίνει και να πέσει ψηλά και περιμένουν την αντίδραση της εθνικής, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει φάσεις, έχει κάνει 2 γκολ, μπήκε πάρα πολύ δυνατά, ήταν εύστοχη και πλέον καλείται να διαχειριστεί. Θέλει απλώς τη νίκη, διότι η Γερμανία που ισοβαθμίζει στην πρώτη θέση παίζει με τη Λετωνία μια δύναμη αντίπολο. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση. Η ωραία πάσα από τη μεσαία γραμμή για τον Πνευμονίδη, τον Καστοριανό παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται στον Ατρόμητο ως δανεικός. Και στη μεσαία γραμμή ο Γκούμας, ένα άλλο παιδί του Λεβαδιακού, Καλοκαιρόπουλος.
2: Παραμένει λοιπόν το 0-2 υπέρ της εθνικής ομάδας. Δημήτρη, θα επανέλθω σε σένα σε πολύ λίγο. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι, καθώς ολοκληρώνεται σε λίγο το μάτς. Ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου.
0: Ο Ολυμπιακός προηγείται 89-75 χάρη στην προσωπικότητα του Μοντέρο, ο οποίος πήρε την πακέτα του μάτς στην τελευταία περίοδο, είτε βάζοντας ο ίδιος 10 πόντους και έχει φτάσει στους 17, είτε πασάροντας όπως μια assist νωρίτερα για λέιουπ κάρφωμα στον Ντόντα Χολ. Τώρα ο Νετζίπογλου που είναι στο παρκέ ζήτησε από τον Μπαρτζόκα να πάρει ένα challenge, τα οποία έχει τα κερδίσει όλα ο Μπαρτζόκας μέχρι στιγμής τα challenge, που σημαίνει ότι όλα τα σφυρίγματα ήταν ανάποδα που έγιναν και τα αμφισβήτησε. Τώρα του είπε ο Νετζίπογλου ότι δεν την έβγαλε εγώ την μπάλα και τον άκουσε τον παίκτη του.
7: Το δεύτερο,
0: Ποιο δεύτερο, τρίτο είναι.
7: Τρίτο.
2: Μέχρι να βγει η απόβαση, να πω εγώ αποτελέσματα από την Αγγλία. Βρισκόμαστε πλέον στο 77ο λεπτό στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στην πρώτη κατηγορία, Wycombe Reading 1-1, Cambridge Wimbledon 0-1, Plymouth Barton 0-1 και Stockport Peterborough στο 1-0. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Gillingham 1-0, Bristol Rovers Exeter 1-0, Newport Grimsby 2-0, Rotherham Crew 1-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Tranmere Walsall 1-0, Cheltenham Chesterfield 2-1 και Fleetwood Rochdale 1-2. Πάμε και πάλι στο μπάσκετ.
0: Ακόμα περιμένουμε, που σημαίνει ότι δυσκολεύονται οι διαιτητές, η κυρία Τσαρούχα και ο κύριος Καρπάνος που είναι στο ίσταν.
2: Ή μάλλον είπα πάρα πολύ γρήγορα εγώ τα αποτελέσματα, Γιάννη.
0: Ναι, εντάξει, είναι γνωστό. Εν τω μεταξύ, όπως είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, ότι ήσουν μικρός, έπρεπε να παραδεχθείς ότι τα είχατε δει εκείνα τα παιχνίδια στον υπηαγωγείο που ήσουν.
2: Άρα,
7: παιδιά, η θυμηγορία είναι.
2: Ναι, με το καλαθάκι, να ξέρεις, με το σάντις μέσα και τέτοια. Ναι.
7: Τέρματα challenge σήμερα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, διότι το έχασε το challenge.
0: Ο Νετζίπογλου τον παρέσυρε.
7: Ναι, είναι πολύ δύσκολη φάση έτσι.
0: Ναι, η δύσκολη. Αφού άρχισαν οι διαιτές.
7: Μιλάμε τώρα 4 χέρια στην μπάλα, πολύ δύσκολη φάση.
0: Λοιπόν, και ήταν από την απέναντι μεριά που είναι ο πάγκος του Ολυμπιακού. Δεν είχε δηλαδή γνώμη η οπτική ο προπονητής. Άστοχο σουτ από τον Τζόζεφ, το rebound Ολυμπιακός. Ο Μοντέρο έχει αρχίσει να ανεβάζει ταχύτητα όταν όλοι οι άλλοι έχουν αρχίσει να δείχνουν κουρασμένοι. Βέβαια ο Ολυμπιακός μοιράζει το χρόνο, ειδικά ο Μοντέρο με τον Μακιντάερ έχουν παίξει από 2 δεκάλεπτα, πρώτο, τρίτο ένας, δεύτερο, τέταρτο άλλος. Φουρνιέ, ο οποίος κάνει μια κίνηση, αστοχή και πάλι, δεν είναι καλά ο Φουρνιέ σήμερα.
7: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι καλά.
7: Γεγονός. Και τα σού του δεν είναι καλά.
0: Ακριβώς.
7: Δηλαδή δεν είχε ισορροπία τώρα.
0: Μπάρτλεϊ βγάζει έξω για τον Κατσίβελη, Κατσίβελης με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο παίζει καλή άμυνα, αλλά δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον ψηλότερο Κατσίβελη.
7: Μια κουβέντα παίζει καλή άμυνα. Πιέζει, έχει φιλότιμο, αλλά είδες με τη δύναμη ο Κατσίβελης
0: και
7: τον έβαλε μέχρι το καλάθι.
0: Έχει διαφορά ύψους. Ο Κατσίβελης είναι ψηλό γκάρ και έχει εξασκηθεί σε αυτό. Δηλαδή παίζει πολλές φορές στο low post. Ο Λεκάβιτσος μπερδεύεται εκεί με τον Μοντέρο. Τελικά ο Μοντέρο να παίρνει την μπάλα από άλλη πλευρά. Μοντέρο πασάρει στο Χολ. Ο Χολ σηκώνεται με ταμπλό ευστοχή. Ο Χολ.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Ο Χολ κάνει πάρτι με την έννοια ότι δεν έχει αντίπαλο. Η ΑΕΚ δεν έχει ψηλό να τον δει στα μάτια.
1: Δεν έχει αλλαγή.
0: Και δεν έχει και αλλαγή.
1: Έχει παίξει 28 λεπτά.
0: Είναι πολλά για Μπαρτζόκα.
1: Πολλά. Σε σχέση με τη Βιτόρια που έπαιξαν όλοι 20 λεπτά και δύο μόνο 22. Ναι, είναι πολλά.
0: Γιατί ο Καραγιαννίδης έδειξε.
1: Αλλά δεν υπάρχει και ο Ταρίκ Τζόνς.
0: Ακριβώς. Έδειξε ότι ο Καραγιαννίδης δεν μπορούσε να ακολουθήσει 100%.
1: Και για πολλή ώρα.
0: Και για πολλή ώρα. Αυτό είναι το θέμα. Το πολλή ώρα. Δηλαδή κάποιες δύο-τρεις φάσεις μπορεί να τις παίξει κάποιος. Παίκτης που έρχεται από άλλο επίπεδο.
1: Δηλαδή, ωραία το λένε οι φίλαθλοι μερικές φορές. Να πάρει έναν για 10 λεπτά. Ναι, ναι. 10 λεπτά σε αυτό το επίπεδο δεν είναι εύκολο.
0: Και το δυσκολότερο.
1: Το 10 λεπτά πληρώνεσαι αδρά στην Ευρωλίγκα.
0: Το δυσκολότερο είναι να έχεις τη συγκέντρωσή σου σε αυτό το επίπεδο το μπάσκετ για 10 λεπτά.
1: Σωστό.
0: Νόλεϊ, side step, μέσα, 90-80 για τη...
1: 91-80.
0: Συγγνώμη, είναι 91-80, συν 11. Ο Βεζένκοφ επιστρέφει για να βγει ο Ντόντα Χολ. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο την κάνει την αλλαγή να μην παίξει άλλο Χολ.
1: Μπορεί.
0: Γιατί δείχνει κουρασμένος τόσο, ξέρεις, με τόσους ψηλούς Ολυμπιακούς και πέρσι δεν έπαιζε τόσο τον Ταχόλ. Εν πάση περιπτώσει, Μοντέρο, ο οποίος εκεί χορεύει, δίνει στον Εντζάι που είναι σε θέση playmaker.
1: Κάποια στιγμή δεν έπαιζε καθόλου πέρσι ο Χολ.
0: Ναι.
1: Στα μισά τη σεζόν, μετά ανέβηκε.
0: Φουρνιέ, για να δούμε τι θα κάνει ο Φουρνιέ. Πάλι πάει να του φύγει η μπάλα, τη συγκρατεί. Σκαστή πάσα.
1: Στους φωτογράφους.
0: Στους φωτογράφους, στη βάση της μπασκέτας. Ο Φουρνιέ σήμερα είναι αγνώριστος. Δεν το έχει πιάσει τίποτα, με εξαίρεση ένα σου τριών πόντων που τον έβγαλε με τη σκι πάσα, αν θυμάσαι, ο Παπα-Νικολάου.
2: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση πόσο ο Μπαρτζόκας τον κρατάει τόση ώρα στο παιχνίδι.
0: Γιατί είναι ο Φουρνιέ, τον βγάζει τώρα ή εσ' ακούει.
1: 19,5 λεπτά.
0: Κοίταξε, εδώ ο Φουρνιέ.
1: Ίσως ήθελε να του δώσει λίγο ρυθμό.
0: Ήθελε να του βοηθήσει, να βρει ρυθμό. Δηλαδή το Φουρνιέ δεν τον βγάζει. Αν χάσει ένα σουτ, κάνει δύο λάθη. Τον αφήνει να βρει το ρυθμό του. Αλλά εντάξει, τώρα πήγε στον πάγκο, μπήκε να δοκιμάσει και αυτό το με τους δύο playmaker. Άστοχο το σουτ τριών πόντων από τον Κατσίβελη, rebound από τον Εντζάι. Παίζει στο 5 ο Εντζάι, στο 4 ο Βεζένκοφ. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί έχουμε ένα και 12 για να τελειώσει το παιχνίδι. 91-80.
1: Έχει κρυθεί.
0: Έχει κρυθεί. Η ΑΕΚ όμως έδωσε καλή μάχη.
1: Βέβαια.
0: Όσο μπορούσε. Έτσι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τις προσωπικότητες.
1: Το έπαιξε το μάτς.
0: Πάλι σούτ από το σπίτι του Μοντέρο. Είναι άτυχος. Η μπάλα φαινόταν ότι με τις περιστροφές θα έμπαινε μέσα. Αλλά τελικά μου επιτραπεί η έκφραση, την ξέρασε το Στεφάνι. Αλλά πάλι στα χέρια του Μοντέρο η μπάλα. Μοντέρο. Νετζίπογλου δεν ήταν έτοιμος να σουτάρει. Και καθυστέρησε την επίθεση με αποτέλεσμα.
1: Και ο Μοντέρο, over dribbling που λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει η μπάλα στον Νετζίπογλου.
0: Και θα δώσει συμμετοχή στον Πλότα. Άλλο νέο απόκτημα του Ολυμπιακού. Ένα απόκτημα του Ολυμπιακού από τον Προμηθέα. Και ο Καραγιαννίδης από τον Προμηθέα. Μένουν 39,4. Πάμε για το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Η ΑΕΚ κάνει μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Μπάρτλεϊ με τον Πλότα σουτάρει. Άστοχος rebound από τον Μακιντάιερ. Είναι 28 δευτερόλεπτα. Άρα ο Ολυμπιακός θα την κάνει την επίθεση. Μοντέρο. Την έχει κάνει γιογιό την μπάλα. Ο Μοντέρο. Εδώ ο Μοντέρο έκανε μια συνεχόμενη κίνηση με αλλαγές κατεύθυνσης και στο τέλος ξεκινάει το μπάσιμο με τρίπλα κάτω από τα πόδια και reverse για το lay-up. Και εκεί κέρδισε φάουλ, θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ίσως να το παρακάνει μερικές φορές, αλλά να πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι το παιχνίδι τώρα, είναι και η ατραξιόν του μάτς.
1: Βέβαια.
0: Έχει κάτι να δει ο κόσμος τώρα. Άλλο να παίζει σε ένα τελικό ή κάτι. Τώρα έτσι όπως είναι το μάτς, νομίζω ότι ο Μοντέρο έδωσε λίγο άλλα το πίπερο και πρόσφερε θέαμα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Μοντέρο, δεν ξέρω, κάποιον κοίταξε εκεί, ευστόχησε, φτάνει τους 19 πόντους και φτάνει όσο στο Χολ, τον Χολ δηλαδή σε σκοράρισμα. Είναι οι δύο πρώτοι σκόρε του Ολυμπιακού. Λεκάβιτσιους, 7 δευτερόλεπτα. Κατσίβελης, περνάει προς τα μέσα, κλέβει ο Μοντέρο. Δεν θα πάει, ή θα σουτάρει μάλλον, θα σουτάρει. Τελειώνει το μάτς, ήταν άστοχος ούτως ή άλλως ο Μοντέρο. Έτσι λοιπόν το φωτεινό ταμπλό σταματάει στο 93-80. Ο Ολυμπιακός είναι νικητής στον πρώτο ημιτελικό του 8ου Super Cup. Θα περάσει στον τελικό αύριο στις 8 η ώρα θα περιμένει τον νικητή του δεύτερου αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που θα γίνει σε 9 η ώρα και θα ακούσετε από την Ερασπορ. Από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε συνέχεια το προβάδισμα, πήγε μία φορά 20 και μία φορά 23, αλλά η ΑΕΚ έδωσε, πάλεψε και μάζευε τις διαφορές, κατέβηκε ακόμα και σε 7 πόντους. Ενώ ήταν εκένωση του γηπέδου από το μικρόφωνο.
7: Στην αποστολή του Ολυμπιακού σχεδόν, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, την προπονητική είναι και ο Ντάνστον.
0: Ντάνστον, τον είδα, ναι, προηγουμένως, ναι.
7: Και ο Ντάνστον. Να θυμίσουμε λοιπόν, 93-80 Ολυμπιακός ΑΕΚ, με 19 του Μοντέρο, με 14 του Βεζένκοφ, 14 του Ντόρσεϊ και 19 του Ντόντα Χολ με 7 rebound. Αυτό είναι είδηση, γιατί ο Ντόντα Χολ δεν συνηθίζει να βάζει τόσους πολλούς πόντους, αλλά έπαιξε 27-41. 6 ο Μίλερ Μακιντάιρ, 7 ο Γουόρντ, 2 από τον Ετζί Πογλου, 5 ο Ντιάι, 2 ο Καραγιαννίδης και 5 από τον Εύαν Φουρνιέ. Δεν πήρε πολλά σουτ, είχε 2 στα 5 συνολικά, 1 στα 2 τρίποντα, 1 στα 3 τρίποντα.
0: Τι χτυπάει.
7: Είχε 6 λάθη.
0: Το 6.
7: Είχε 6 λάθη.
0: Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε για την ΑΕΚ. Ο Πίνκνι 4, ο Νόλι 12, 16 είχε ο Τζόζεφ, 6 από τον Μπάρτλεϊ, 10 ο Κατσίβελης, 6 ο Λαρετζάκης στην επιστροφή του με τη φανέλα της ΑΕΚ σε επίσημο μάτς, 3 ο Λεκάβιτσιους, 18 Τσαλμπούρης και 5 από τον Ερτέλ, και αυτός στο δικό του ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι η Μεν ΑΕΚ, η Μεν ΑΕΚ παίζει με το Μαρούσι πρεμιέρα στη Σάνελ Αρένα, ναι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο 4 Οκτωβρίου το απόγευμα, αλλά
0: που θα πάει από την Πολωνία.
7: Ο Ολυμπιακός θα περιμένει τον νικητή του απόψινού ημιτελικού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στον τελικό στις 8, και στη συνέχεια έχει διπλή αγωνιστική όπως και ο Παναθηναϊκός. Η υποχρέωση της ΑΕΚ στο BCL αργεί ακόμη, καθώς 7 του μηνός είναι η πρεμιέρα για την ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η Ένωση. Οπότε αυτά προς το παρόν.
2: Ωραία.
7: Είμαστε παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό. Θα περιμένουμε 2 ρίτσες και κάτι μέχρι το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ, και τα ξαναλέμε εκεί γύρω σε 9 παρά.
2: Γιάννη Κώστα, σας ευχαριστώ. Πάρτε αρκετές ανάσεις πλέον, σε 2 ώρες θα τα ξαναπούμε. Πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα, στο μάτς της Εθνικής Ομάδας κάτω των 20 με τη Γεωργία.
9: Από την Τυφλίδα, φίλες και φίλοι, τα νέα πάντα είναι καλά όσον αφορά το σκορ 0-2 από το 13 για την εθνική μας τον Ελπίδα. Θα δούμε ένα κόρνερ για τους Γεωργιανούς, οι οποίοι έχουν αναβαθμιστεί, έχουν ανεβάσει τις γραμμές, έχουν κερδίσει το τρίτο κόρνερ. Θα το εκτελέσουν από το δεξιά με τον Νταντιάνη μέσα στην περιοχή απομάκρυνση, δεύτερη από τον Μπακούλα. Να θυμίσουμε γρήγορα. Με τον Νο Άλεν στο έκτο λεπτό, μέσα από την περιοχή στην πάσα του Γκούμα, μετά την εκτέλεση του κόρνερ, σουτ χαμηλά στη γωνιά του Μπέρου Ασβίλη, 0-1. Στο 13 το κόρνερ από τα αριστερά, η απομάκρυνση της μπάλας εκτός περιοχής του απευθείας βολέα από τον Μπακούλα, το 0-2. Δεύτερο γκολ για τον Άλεν με την Ελπίδα, δεύτερο γκολ και για τον Μπακούλα. Έχουμε την αναγκαστική αποχώρηση του Σωτήρη Κοντούρη του Παναθηναϊκού, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις. Πριν από λίγο είχαμε και κάποιες ενοχλήσεις από τον Θανάση Κουτσοκούλα, ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, επανήλθε. Έχουμε ήδη δύο κάρτες αχρίαστες, μία για τον Κούμα πριν από λίγο που κράτησε τη φανέλα του αντιπάλου στο χώρο του κέντρου, νομίζω δεν χρειαζόταν, δεν ήταν δάκι εκτός περιοχής για να τον κρατήσει, και μια λανθασμένη επίσης και την κάρτα που πήρε ο Μπακούλας, ο οποίος είναι πλάκι σε λεονταρισμούς με τον αντίπαλό του, δέχτηκαν αμφότεροι την κάρτα. Νέο κόρνερ για τους Γεωργιανούς, αυτό το οποίο προς επίρρωση αυτό το οποίο προανέφερα, πως οι Γεωργιανοί έχουν βάσει γραμμές τους, προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Η τότε 2-0 σε ένα μάτσο το οποίο δεν έχει μεγάλες φάσεις, η Εθνική χτύπησε πολύ γρήγορα στα πρώτα 13 λεπτά, μετέφερε το άγχος στους Γεωργιανούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία ελπίδα πρόκρισης. Η εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά με τον Λορ Κουμπανίτσε, φοβερή επέμβαση από τον Μοναστηρλή, διατηρεί δεύτερη επέμβαση με το πόδι μέσα σε 20 δευτερόλεπτα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, που έγινε γνωστός πριν από μήνες αποκλείοντας τον Ατρόμητο στο τελευταίο πέναλτι, στην διαδικασία των πέναλτι. Εδώ σταματά τον αντίπαλό του, τον Σάλια, από τα 3 μέτρα, και σταματά και τον δεύτερο αντίπαλό του με το πόδι. Νέο κόρνερ για τους Γεωργιανούς. Επαναλαμβάνω, φοβερή διπλή επέμβαση από τον Μόνα Στυρλή, τον διεθνή κίπερ του ΠΑΟΚ. Μία με το χέρι, μία με το πόδι. Δείγμα ότι οι Γεωργιανοί είναι απειλητικοί και αν έμπαιναν εδώ στο 2-1, δεν θα ήταν ευχάριστο για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι κακή ομάδα η Γεωργιάννη. Έχουν 11 παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, με παίκτες όπως ο Μπούκια που παίζει στη Ζήλινα, τον Σάλια τον Φόρ που παίζει στην Newcastle. Δεν είναι κακή ομάδα, το έδειξαν και στην Αθήνα. Απλώς έχουν πολλά κενά στην άμυνά τους, κάτι που εκμεταλλεύεται η Εθνική. Η Εθνική, η οποία υπενθυμίζουμε, έχει τις απουσίες του Μπότη, ο οποίος δεν είναι στην θέση του τερματοφύλακα, δεν είναι ο Τζίμας, δεν είναι και ο Κοστούλας που έχει ανέλθει στην Ανδρών. Και θα δούμε την εκτέλεση του φάουλ εδώ για τους Γεωργιανούς από τα δεξιά, οι οποίοι είναι πάντα στην επίθεση και θέλουν να απειλήσουν με τον Νταντιάνη. Έρχεται με το Μπασιλάτζε με το αριστερό πόδι να φέρει την μπάλα γλυκά στην περιοχή μας. Διανύουμε το 45, εκτελείται δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα περάσει, κανένα πρόβλημα, μπάλα πάει απέναντι, δεν νομίζω να προλάβει κάποιος. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η μίνι πολιορκία. Εδώ βρέθηκε Έλληνας παίκτης, το χτύπησε κάποιος Γεωργιανός, θα δούμε τι συνέβη καθώς διεθνής μας είναι κάτω. Τον χτύπησε, σίγουρα τον χτύπησε ένας Γεωργιανός διεθνής με το πόδι, 100-0 αυτό. Θα έχουμε και την επανάληψη του replay για να δούμε ακριβώς ποιος Γεωργιανός έκανε αυτή την αντιαθλητική ενέργεια. Πέρασε η μπάλα, την ώρα που περνάει η μπάλα λοιπόν, πάει ο αντίπαλος. Α, όχι, όχι, δεν το χτύπησε με το πόδι. Ο Σάλια είναι που ανέφερα.
2: Νομίζω τον έσπρωξε περισσότερο, ναι. Δημήτρη.
9: Και νομίζω έπεσε θεαματικά και ο δικός
2: ναι,
9: μας.
2: Εντάξει.
9: Άλλο σε ποδόσφαιρο και θέατρο, κοντά είναι.
2: Πήγε να εκμεύσει μία κίτρινη κάρτα τώρα, έτσι.
9: Ναι. Οπότε καλό παιδί και ο Γεωργιανός, αλλά και ο δικός μας ακόμη καλύτερο. Συμβαίνουν αυτά. Νεαροί είναι, 20 ετών τα περισσότερα παιδιά. Λοιπόν, ας τους απολαύσουμε και ας δούμε και τα λάθη τους. Να λοιπόν η Εθνική που θέλει να κάνει το 1-3, δεν περνάει πάσα για τον Παπακανέλο. Μάλλον πέρασε διότι έκανε λάθος ο Γεωργιανός αμυντικός. Παπακανέλος από τη χρυσή φουρνιά του Ολυμπιακού αποφεύγει σαν σταματημένο τον αντίπαλο του. Εισέρχεται στην περιοχή, πλησιάζει την εστία. Πασάρι όμως η μπάλα βγαίνει απ' έξω. Ήρθε μακριά από την εστία. Ο Αλμίρας δεν πήρε ποτέ την μπάλα. Τρέχει ο Πνευμονίδης να τη συγκρατήσει. Μπροστά του είναι ο Μπασιλάτζε, ο αριστερός ο πισωφύλακας. Μετά από κόντρες η μπάλα θα φτάσει στον Καλογερόπουλο που δείχνει μια φοβερή αρχοντιά αυτό το παιδί. Ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού και νη της Νιρεμβέργης. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η μίνι επίθεση εθνικής και η μπάλα στα πόδια των Γεωργιανών, οι οποίοι θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Τρέχει να προλάβει και προλαβαίνει ο σκόρερ του 0-1 ο Νόα Άλεν, ο Αμερικανός με ελληνικές ρίζες που έφυγε από την ομάδα του Μέση για να μεταβεί στο Chicago Fire, μια ομάδα που τρέχει ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, ο Φρανκ Κλόπας. Και τώρα ο Νόα Άλεν έχει βρεθεί στην επίθεση. Στο αριστερό άκρο ο άσος στο Chicago Fire θα αλλάξει με τον Γκούμα. Ο Γκούμας σηκώνει το κεφάλι απέναντι μπαλαγιά τον Πνευμονίδη σε αργό τέμπο, καθώς διανύουμε τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. Ζωντανή μετάδοση από την Era Sport στο παιχνίδι που διεξάγεται στην Τυφλίδα με 20 βαθμούς θερμοκρασία, λίγους θεατές για την Ελλάδα που απλώς θέλει να νικήσει και να κάνει το πρώτο μάτς από τα τρία που θέλει να πάρει για να ολοκληρώσει την πρόκρισή της στα τελικά. Μια πρόκριση που έχει να έλθει 24 χρόνια, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ μακριά, στην ωραία Λοζάνη, την έδρα του ΚΑΣ που έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν ήταν η τελευταία φορά που οι ελπίδες βρέθηκαν. Μιλάμε τώρα για τη γενιά του Κοτσόλη, του Σαλπιγκίδη και άλλων ποδοσφαιριστών. Έχουμε λοιπόν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Σκορ πρώτου μηχρόνου, Γεωργία Ελλάδα 0-2 για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη. Δύο σκορ, Ρονό Άλεν στο έκτο λεπτό με δυνατό ευθύβολο σουτ εντός περιοχής. Στο 13 με νέο ευθύβολο σουτ εκτός περιοχής αυτή τη φορά από τον Μπακούλα. Έχουν διαμορφώσει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα στον δρόμο της Ελλάδας, της Εθνικής Ελπίδων για τα τελικά του χρόνου. Δημήτρη, ο λόγος σας ένα.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Ημίχρονο λοιπόν στην Τυφλίδα, Γεωργία, Ελλάδα, προγραμματικά Euro 2027 κάτω των 21. 0-2 προηγείται η εθνική μας με τα τέρματα του Άλεν στο 5ο λεπτό και του Μπακούλα στο 13ο λεπτό. Στο άλλο μάτς που γίνεται αυτή την ώρα για την διοργάνωση, Κροατία-Ουγγαρία 1-0 στο ημίχρονο. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε πλέον με αποτελέσματα από την Αγγλία.

Πέρα σου όρο μικρόφωνο στα γήπεδα 6 λεπτά πριν από τις 7. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Για λίγα λεπτά ακόμα στο στούντιο της Σέρα Σπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Wycombe Reading 2-2. Τελικό αποτέλεσμα Cambridge Wimbledon 1-1. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων Plymouth Barton 0-1 και τελικό αποτέλεσμα Stockport Peterborough 1-0. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 3ο λεπτό καθυστερήσεων York Gillingham 3-0. Εδώ ο Άσος δεν αλλάζει με τίποτα. Τελικό αποτέλεσμα Bristol Rovers Exeter 1-0. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων Newport Grimsby 2-1. Τελικό Rotherham Crew 1-1 και Swindon Accrington 1-1. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων Shrewsbury Colchester 1-1. Τελικό αποτέλεσμα Tranmere Walsall 1-1. Τελικό Cheltenham Chesterfield 2-1 και τελικό αποτέλεσμα Fleetwood Rochdale 1-2. Ενώ μόλις τώρα η Shrewsbury πετυχαίνει δεύτερο τέρμα, προηγείται της Colchester με 2-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Γκο Μπρέντινγκ ολοκληρώθηκε τελικά 2-2 στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Δεν έχει τελειώσει ακόμη η αναμέτρηση της Πλήμουθ με την Μπάρντον. Είναι στο 0-1 στο 7ο λεπτό των καθυστέρησεων. Θυμίζω ημίχρονο στην Τυφλίδα, Γεωργία Ελλάδα 0-2 με τα τέρματα του Νόα Άλεν στο 5ο λεπτό και του Μπακούλα στο 13ο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα των Ελβίδων προηγείται με 2-0 της Γεωργίας για τα προκριματικά του Euro Under 21. Νωρίτερα η εθνική ομάδα

Πάολο στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τον αυριανό τελικό που θα ξεκινήσει στις 8 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα αποτελέσματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρώτη αγωνιστική είχαμε μάτς για τον τέταρτο όμιλο, ολόκληρο τον τέταρτο όμιλο. Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, Αεκαρίτσα Σαρακινός Βόλου 2-1, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Ένα μάτς για τον δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών 0-2, για τον πέμπτο όμιλο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0 και για τον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρυνιακός 2-0. Και μία ματιά και στα παιχνίδια της Water Polo League. Στους άνδρες πρώτη αγωνιστική, Εθνικός Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3, Παλαιό Φάληρο Χανιά 29 και Χίος ΠΑΟΚ 8-7 είναι τα μάτς που έχουν ολοκληρωθεί. Παίζουν επίσης σήμερα το Περιστέρι με τον Απόλλωνα Σμύρνης και ο Πανιώνιος με τη Βουλιαγμένη. Αύριο θα παίξουν ο Εθνικός με τον Ιδραϊκό και ο Παναθηναϊκός με τον Ηλυσιακό. Για την Water Polo League των γυναικών, πρώτη αγωνιστική, τελικά αποτελέσματα: Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου 11-4 και Χανιά Πανιώνιος 10-10. Σήμερα επίσης θα παίξουν η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με την Ηλιούπολη. Ολοκληρώθηκε και το μάτς της Πλήμουθ με την Μπάρντον, 0-1 τελικό αποτέλεσμα για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Με ένα τραγουδάκι σας αφήνω, θα κάνουμε αλλαγή σκυτάλης πλέον στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς θα συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αγνό, ελαφρύ

0: Και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
1: Ακούτε Ερασπόρ.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. 7 και 4 λεπτά η ώρα. Ακούτε την Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα Γήπεδα. Εδώ παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 9.30. Βέβαια το Μικρόφωνο στα Γήπεδα θα πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Υπάρχει αγωνιστική δράση. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων απέναντι στη Γεωργία στην Τυφλίδα. Αγώνας για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μπορείτε να παρακολουθείτε το παιχνίδι από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ, αλλά υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος είναι εδώ στο booth και περιγράφει τις προσπάθειες της εθνικής μας. Είναι μπροστά στο ημίχρονο με 2-0 η Ελλάδα, που έτσι κι αλλιώς θέλει να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική που αυτή την ώρα είναι στην κορυφή του ομίλου, βέβαια δεν έχει παίξει ακόμα η Γερμανία. Η Γερμανία η οποία μας κάλυψε τον Κολαβερίτζ, και αν τερματίσουμε τελικά ισόβαθμοι μέχρι την ολοκλήρωση των προκριματικών, που αυτό είναι και το πιο λογικό, θα είναι στην κορυφή, αλλά διεκδικούμε σίγουρα την απευθείας πρόκριση ως μία από τις καλύτερες δεύτερες μέχρι τώρα. Η εθνική ομάδα από τον όμιλό της με τους 21 βαθμούς που πιθανότατα θα έχουμε το βράδυ, αν τελειώσει η αναμέτρησή μας στην Τυφλίδα με νίκη, τότε βάζει σοβαρές βάσεις για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία. Έχουμε και Super Cup στο μπάσκετ. Υπάρχει αγωνιστική δράση. Ο Ολυμπιακός λίγο νωρίτερα επικράτησε με 93-80 τη ΑΕΚ. Πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό. 8 η ώρα το ματς αύριο. Στις 9 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μια διοργάνωση που γίνεται στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Τελικά αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας: Newport Grimsby 2-1 και Shrewsbury Colchester 2-2.

0: Μην ξεχνάμε βέβαια και τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας των ανδρών αύριο 10 παρατέταρτο απέναντι στην Γερμανία, η εθνική που ξεκίνησε με νίκη και με μεγάλη ανατροπή από το 85 και μετά απέναντι στην Σερβία στο Βελιγράδι και φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου στην πρώτη κατηγορία. Θα πάει αύριο στις 10 παρατέταρτο να αντιμετωπίσει τα Πάντσερ στο ντεμπούτο μάλιστα στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξη τύπου εκθίασε την εθνική μας ομάδα για την ποιότητα και το ταλέντο που διαθέτει. Για πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα, πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων απέναντι στο αντίστοιχο συγκρότημα της Γεωργίας Μάτσα, που θυμίζω και πάλι διεξάγεται στην Τυφλίδα. Γεια σου Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Καλησπέρα Γιάννη Παπαγεωργίου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δεύτερο ημίχρονο στην Τυφλίδα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Έχουμε δύο ευχάριστα και δύο δυσάρεστα γεγονότα εκ του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε τα δύο ευχάριστα με τα δύο γκολ στο έκτο λεπτό του Νο Άλερ με δυνατό σούτ εντός περιοχής και το ευθύβολο φοβερό δυνατό σούτ εκτός περιοχής του Μπακούλα του 0-2. Αλλά έχουμε δύο δυσάρεστα, δύο αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμού. Να ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Καταρχάς έφυγε ο Σωτήρης Κοντούρης πρώτα και στην ανάπαυλα να δούμε την φάση εδώ για τους Γιουριανούς που είναι απειλητική. Θα κλειστεί η μπάλα, θα φτάσει έξω στον αρχηγό, ο οποίος θα σουτάρει. Δεν τα δέχεται αυτά τα γκολ. Μόνο Στερλής, ο οποίος ο κύπερ του ΠΑΟΚ έκανε φανταστική επέμβαση στο 44 διπλή, σταμάτησε τους Γιουριανούς. Έλεγα λοιπόν ότι πρώτα έφυγε ο Κοντούρης μόνος του, έπεσε κάτω, είχε κάποια ενόχληση, έγινε αναγκαστική λίγη, μπήκε ο Αλμύρας, ο πρώην παίκτης του Μακεδονικού του Αστέρα Τρυπόλης και τώρα παίζει από τον Αύγουστο στην Σουηδική Τζουγκάρντεν. Και ο Κουτσοκούλας, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο πρώην αρχηγός και αρχηγός του Ολυμπιακού στη Youth League όταν κατέκτησε την Ευρώπη, ζήτησε αλλαγή για ένα μαρκάρισμα το οποίο δεν το καταλάβαμε καλά πώς τραυματίστηκε, καθώς ήταν πίσω από την μπάλα μπροστά ήταν ο παίκτης. Ουσιαστικά αυτός έπαιζε πάνω στον Γεωργιανό, κερδίσαμε το κόρεν, μπήκαν οι υπεύθυνοι, το κλασικό ψυκτικό πάγωσε κάπως το μη, αλλά δεν ξέρω αν ήταν για προληπτικούς σκοπούς. Σημασία έχει ότι εδώ δεν γίνεται το 0-3 με ένα φοβερό σε εκτέλεση πλασέ του Νο Άλεν που βρέθηκε σε θέση 4 στην παλιά του Πνευμονίδη. Βγήκε ο Άλεν σαν center 4 πίσω από την πλάτη των αμυνωμένων. Δεν κάνει το 0-3. Η Ελλάδα έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν στο 51. Αυτά είναι τα δύο γεγονότα, το γκολ και δύο τραυματισμοί σε ένα παιχνίδι το οποίο η εθνική ομάδα χτύπησε νωρίς, έστειλε το μήνυμα ποια είναι η καλύτερη ομάδα, άλλωστε το δίνει και ο βαθμολογικός πίνακς, αφού εμείς έχουμε 18 και αυτοί 9. Αλλά από εκεί και πέρα οι Γεωργιανοί πήραν τον έλεγχο του αγώνα, απείλησαν δυναμικά στο 43, δεν έγινε το 2-1. Έχουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει 8 κόρνερ από 4 οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν εκ διαμέτρου αντίθετους στόχους. Η Ελλάδα για να ξαναπάει σε τελικά πανευρωπαϊκού μετά από 25 χρόνια. Τελευταία φορά το μακρινό 2002, τη χρονιά δηλαδή που ξεχάσαμε την δραχμή και μπήκαμε στο Euro. Από τότε έχουμε να ξαναπαίξουμε. Από τη γενιά του Κοτσόλη, του Σαλπιγκίδη και του Ταυλαρίδη, φίλες και φίλοι, με προπονήτη τότε τον εκλειπώντα προ πενταετίας πατρινό σπουδαίο παίκτη και προπονητή Ανδρέα Μιχαλόπουλο. Και τώρα ευελπιστεί ο Θεσσαλονικιός Γιάννης Ταουσιάνης, που είναι στο τιμόνι της Ελπίδων από το 24, να πάει την Ελλάδα στα τελικά. Για να δούμε εδώ τον Πνευμονίδη, τον Καστοριανό διεθνή του Ατρόμητου που παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό. Είναι μέσα μια ομάδα η οποία έχει και εμπειρία, έχει και τίτλους, όπως οι τρεις του Ολυμπιακού, ο Παπακανέλος, ο Μπακούλας και ο Κουτσοκούλας, πρωταθλητές Ευρώπης. Έχει παίκτες που ανδρώθηκαν στην Ίντερ, όπως ο Αλεξίου και ο Μπότης που δεν παίζει. Έχει τον Κεραμίτση που ανδρώθηκε στη Ρώμα, τον Θεσσαλονικό στόπερ της Πόγκορ. Έχει παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που έχουν πάρει πολλά πρωταθλήματα, σαν τον Γκούμα. Γενικά είναι μια ομάδα γεμάτη παρά το μικρό της ηλικίας τους, είναι όλοι 20 ετών. Εκτός του πιτσιρικά του Μύθου που κάνει ντεμπούτο σήμερα και αυτός παίκτης του ΠΑΟΚ που είναι γεννηθεί στο 7, οι περισσότεροι είναι του 2004 και 2005. Είναι μια ομάδα πραγματικά έτοιμη να ανδρωθεί σε εισαγωγικά, να μεγαλώσει, να πάει στα τελικά του χρόνου σε Σερβία και Αλβανία και να αποτελέσουν διάδοχοι για την ανδρών που είναι πλέον, όπως είπε και ο Κλόπ σήμερα Γιάννη, η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε μια διακοπή, έναν μίνι τραυματισμό στο κεφάλι δύο ποδοσφαιριστών, ενός Έλληνα και ενός Γεωργιανού. Ο δικός μας είναι ο Καλογερόπουλος, ο αρχηγός. Οπότε έχεις το λόγο, διανύουμε το 53ο λεπτό στην Τυφλίδα, Γεωργία Ελλάδα 0-2.
0: Γεωργία Ελλάδα 0-2, η εθνική μας είναι μπροστά από το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Εμείς να δούμε κάποια αποτελέσματα από τα πρωταθλήματα που έγιναν σήμερα, να ξεκινήσουμε πρεμιέρα των πρωταθλημάτων με το πόλο των ανδρών εκεί, Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης. Το παιχνίδι είναι αργότερα, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3, Εθνικός Ιδραϊκός, η αναμέτρηση θα γίνει αύριο, Παλαιόφαλη Ροχανιά 29, Πανιόνιος Βουλιαγμένη προγραμματισμένο για αργότερα, Χίος ΠΑΟΚ 8-7, αύριο θα γίνει και αναμέτρηση του Πανιονίου, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, με τον Ελεσιακό. Στις γυναίκες και εδώ πρώτη αγωνιστική, μιλάμε για την υδατοσφαίριση, μιλάμε για το πόλο, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, ΠΑΟΚ Χίος 11-4, Χανιά Πανιόνιος 10-10. Αργότερα θα γίνει αναμέτρηση της Ναυτικής Ένωσης Πατρών με την Ηλιούπολη. Το ποδόσφαιρο γυναικών στην πρώτη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, δύο αναμετρήσεις έγιναν. Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2, Φίκη Φυσιά 1-2.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία, πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα και στην τρίτη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στον τέταρτο όμιλο Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 3-0, Αθλητική Ένωση Καρίτσας Σαρακινός Βόλου 2-1, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, Ρήγας Βεραίος Τρίκαλα 0-1. Στον δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών 0-2, στον πέμπτο όμιλο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0 και στον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρινιακός 2-0.

Εκτός από την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων με την Γεωργία που διεξάγεται αυτή την ώρα, είναι στο 57ο λεπτό και η Ελλάδα προηγείται με 2-0 με τα γκολ του Άλεν και του Μπακούλα. Νωρίτερα στα προκριματικά του Euro του 2027 στους κάτω των 17 η εθνική μας ομάδα επικράτησε του Γιβραλτάρ με 4-2.

0: Αγκαλιά με το 3-0, χάνεται. Αγκαλιά με το 3-0 εθνική ομάδα, το χάνει ο Αντώνης Παπακανέλος. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Κάλο Γερόπουλο, ο οποίος άδειασε μέσα κούλα τον στόπερ. Η μπάλα πήγε απέναντι από το Μύθου, πάρε βάλε είπε στον Παπακανέλο, και όμως το χάνει από το πέναλτι. Φοβερή ανάπτυξη από την εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι. Δεν γίνεται το 0-3, Γιάννη Παπαγεωργίου, την ώρα που η Γερμανία έχει ανοίξει ήδη το σκορ στη Ρίγα, παίζει με την αδύναμη Λετωνία και μόλις το πρώτο λεπτό Μπρούνερ έκανε το 0-1. Έτσι λοιπόν η Γερμανία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να προηγούνται στη βαθμολογία, αλλά οι Γερμανοί νίκησαν 2-0 στην Αθήνα, ενώ εμείς τους νικήσαμε 3-2 με αποτέλεσμα να έχουν το goal average συν ένα goal, δηλαδή το οποίο τους έχει στην πρώτη θέση, και εμείς αν νικήσουμε και στα τρία μάτς θα μπορέσουμε να είμαστε η καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Είμαστε στον έκτο όμιλο, είναι 9 όμιλοι, θα είμαστε λοιπόν η καλύτερη δεύτερη και δεν θα χρειαστούμε τα μπαράζ τα οποία θα αγωνιστούν οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι των ομίλων για τα τελικά του χρόνου. Να πούμε απλώς ότι τη θέση του Κουτσογούλα που ζήτησε αλλαγή την κατέλαβε μια ελπίδα του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος πέρυσι υπό τις οδηγίες του Παπαδόπουλου στη Λιβαδιά ήταν πάρα πολύ καλός, εξελίχθηκε, επανήλθε στον Παναθηναϊκό και παρότι είναι στόπερ φαίνεται ότι μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις, το έκανε και στον Παναθηναϊκό, πήρε τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα ο Γιώργος Κάτρης, ένας εξελίξιμος ποδοσφαιριστής, και η Ελλάδα η οποία ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα αλλά έχει φοβερό transition από την άμυνα, δηλαδή η μετάβαση στην επίθεση είναι εκπληκτική, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα χάνει δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για να διαμορφώσει το 0-3 και να κλειδώσει ουσιαστικά τη νίκη, καθώς κανείς ποτέ δεν ξέρει στο ποδόσφαιρο τι θα συμβεί. Οι Γεωργιανοί πριν από 5 λεπτά απείλησαν, μια φάση η οποία αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν offside, αλλά εάν δεν υπήρχε offside στον πόντο δηλαδή και ήταν το 2-1, ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Εδώ ο Μοναστερλές και πάλι είπε όχι, ένας θερματοφύλακας που ψάχνει και αυτός το δρόμο του στον ΠΑΟΚ, και το γεγονός ότι μετά τον τραυματισμό του Παυλέγκα ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει σε άλλο κίπερ, είναι αυτός μαζί με τον Μπαλωμένο έτοιμοι για την εξέλιξή τους και την πρόοδό τους, γιατί πρέπει να αγωνίζεις. Αν δεν αγωνίζεις, δεν προοδεύεις. Εδώ χάνουμε μία ακόμη ευκαιρία με την κεφαλιά ψαράκι του Ανέστη Μύθου, ο οποίος είναι ρούκι, είναι παίκτης της νέων ο Ανέστης, αλλά εξαιτίας της απουσίας του Τζίμα τον ανέβασε ο Ταουσιάνης, αφού οι νέοι δεν προκρίθηκαν. Ο Πνευμονίδης είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή, ένα δυνατός από τον Κούμα, έγινε η κόντρα, η παλιά ήρθε στη μεγάλη περιοχή. Πετάχτηκε ο Μύθου, αλλά το κεφάλι δεν το έβαλε όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα ο Μπέρου Ασβίλη να μην ανησυχήσει. Να λοιπόν που η Ελλάδα μέσα σε 3 λεπτά αγγίζει το 0-3. Υπενθυμίζουμε τα 2 γκολ από τον Νο Άλεν και τον Μπακούλα, ένα φοβερό 0-2. Εδώ ο Κάτρης πραγματικά εντυπωσιακός, παρήταν πίσω από την μπάλα, έβαλε το κορμί του από μάκρυν την μπάλα. Ο Ματισιάν, ο Αρμένιος ρέφερης, φύριξε φάουλ. Συμβαίνουν αυτά όπως οι πιτσιρικάδες μαθαίνουν και προοδεύουν, έτσι και οι διαιτητές νεαροί είναι σε αυτές τις ηλικίες, άρα κάνουν αρκετά λάθη. Εδώ ενδεχομένως δεν νομίζω να υπάρχει φάουλ, καθώς ο Κάτρες βρίσκει μπάλα καθαρά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάουλ για τους Γεωργιανούς στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στη θέση που θα λέγαμε στο γήπεδο μέσα, στη θέση αριστερού half extreme, για τους Γεωργιανούς οι οποίοι παραμένουν απειλητικοί, είναι άλλωστε από το πρώτο μήχρονο αυτό. Ψάχνουν τον γκολ να ξαναπούν στο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει 9 βαθμούς. Στην Αθήνα έχασε 3-0, αλλά έχει μερικούς παίκτες οι οποίοι είναι άξιοι παρακολούθησης, όπως ο Σέντερφορ, ο Σάλια ή ο Νταντιάννη με το νούμερο 10. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλου από τα αριστερά με τον δέξιο πόδαρο Γεωργιανό, τον Νταντιάννη. Σέντρα, η κεφαλιά out, πετάχθηκε πρώτο δοκάρι ο αρχηγός τους, ο Νίρε Νάρι Μανίτζε, δεν τα κατάφερε, η μπάλα φύγε out. Εδώ η ελληνική άμυνα δεν στάθηκε σωστά, πετάχτηκε γρήγορα ο αρχηγός τους, η μπάλα πέρασε out από το δοκάρι του Μοναστερλή. Περνάει λοιπόν και αυτή η φάση, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα παιχνίδι δύο αγωνιστικές πριν από την στροφή. Θα έχουμε την αλλαγή με τον Ντάι Σάντζε να αποχωρεί και τον Τσίκο Βάνι να εισέρχεται. Ένα μάτι λοιπόν το οποίο είναι δύο στροφές πριν το τέλος. Η Ελλάδα επανέρχεται στη χώρα μας, παίζει την Πέμπτη το απόγευμα στη Λιβαδιά με την αδύναμη Λετωνία, που αυτή την ώρα ιτάται από την πρώτο πόρο Γερμανία. Και ακολουθεί το τελευταίο ταξίδι στη Βόρειο Ιρλανδία, η οποία είναι η ομάδα που έχει 10 βαθμούς, και ακολουθεί την Ελλάδα και τη Γερμανία που είναι οι καλύτερες ομάδες. Τώρα εισήλθε και ο Αποστολάκης, ένα άλλο ταλέντο του κριτικού ποδοσφαίρου, ένα παιδί από το Ρέθυμνο, το οποίο είδε το όνομά του να παίζει στα πρωτοσέλιδα αλλά και στους σκάουτερ, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να τον κλείσει για τον χρόνο μαζί με τον Διαγωνούς, να τον αφήσει στον Όφη. Ένας παίκτης εργαλείο για πάρα πολλές θέσεις. Η Γεωργιανή είναι ξανά στην επίθεση όμως. Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα. Εδώ μέσα στην περιοχή πέφτει μόνο στο αντίπαλο, δεν υπάρχει κάτι. Και υπάρχει ένα offside ή ένα foul ταυτόχρονα. Οπότε έχουμε διανύσει 63 λεπτά αγώνα. Μπήκε λοιπόν και ο Αποστολάκης στο παιχνίδι μας, καθώς απομένει μισή ώρα για το τέλος του αγώνα στο Μέτσκι, στην Τυφλίδα Ελλάδα Γεωργία 2-0, με τον Νο Άλεν να έχει τραυματιστεί ελαφρώς. Ο ομογενής από την Αμερική σκόραρε το πρώτο γκολ, είχε και ένα φοβερό τέτα τέτ σε θέση φορ, βρέθηκε ο εκπληκτικός ομογενής. Η μπάλα κατέληξε out σε μια μπαλιά πολύ ωραία του Πνευμονίδη και αυτή, με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή, φίλες και φίλοι, σε ένα παιχνίδι το οποίο πάει προς το τέλος, με την ευχή να μην έχουμε κάποιο μοιραίο, δηλαδή να δεχτούμε γκολ και να πιεστεί η Ελλάδα, η οποία κυνηγά την πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εφόσον οι Γερμανοί είναι μια πλήρης ομάδα και αυτή, και από ό,τι φαίνεται θα πάμε για το διακύβευμα της καλύτερης δεύτερης ομάδας των 9 ομίλων της Ευρώπης, ώστε να βρεθούμε στα τελικά του χρόνου σε δύο χώρες που δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων, τις διπλανές μας εδώ στα Βαλκάνια, Αλβανία και Σερβία. Αυτές είναι οι δύο οργανώτερες χώρες του Πανευρωπαϊκού στο 2027. Γιάννη Παπαγιώργιο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, διανύουμε το 64, παραμένει το 0-2. Οι αλλαγές καταλαβαίνετε ότι διαμορφώνουν ένα διαφορετικό κλίμα για τον Γιάννη Ταουσάνη και τον έτερο προπονητή. Η Γεωργία πάντα είναι επιθετική. Η Ελλάδα προσπαθεί, καθώς έχει κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές, επαναλαμβάνω, με τον Αλμύρα στη θέση του τραυματία ο Κοντούρη και τον Κάτρι στη θέση του Κουτσογκούλα, που τραυματίστηκε ελαφρώς και ζήτησε αλλαγή μόνος του. Έχουμε χάσει ήδη 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Πνευμονίδης και πάλι από τα δεξιά. Ο Κωνσταντιανός, διεθνής άσος του Ολυμπιακού, παίζει με τον Ατρόμητο. Απέναντι μπάλα για τον Παπακανέλο, που έχασε γκολ πάρε βάλε που του έδωσε νωρίτερα ο Πνευμονίδης. Μπαίνει στην περιοχή, θα σουτάρει δυνατά. Κόντρε, η μπάλα καταλήγει, δοκάρι. Νέα ευκαιρία. Πνευμονίδης από όλη κοντά αργεί. Κάνει τρίπλα αριστερό. Η μπάλα στα δίχτυα, 0-3 η Ελλάδα. Καθαρίζει, κλειδώνει τη νίκη με τον φοβερό Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος μετά το δοκάρι που η μπάλα έφυγε από το σούτ του Παπακανέλου δεν πτωήθηκε, κατάφερε, έστρωσε την μπάλα στο δεξί, προσποιήθηκε, άδειασε τον αντίπαλό του και με το αριστερό στην κλειστή γωνία του Μπέρου Ασβίλη κλειδώνει τη νίκη Γεωργία Ελλάδα 0-3. Για αυτή η Εθνική Ελπίδων, επαναλαμβάνω, είναι γεμάτη από ταλέντο, από αξία, από ποιότητα. Δεν είναι τυχαία στην πρώτη θέση μαζί με τη Γερμανία. Έχει παίκτες οι οποίοι έχουν κατακτήσει τίτλους στην Ευρώπη, τίτλους στην Ελλάδα, παρότι είναι μόλις τα 20 τους έτη. Και εδώ η φάση με τον Πνευμονίδη δείχνει την αξία και αυτού του παίκτη, ο οποίος δεν σούταρε με το δεξί. Έκανε το τάκλινο ο Γεωργιανός, τον απέφυγε, προσποιήθηκε, έφερε την μπάλα στο αριστερό, στο κακό του πόδι, όμως βρήκε στόχο, χαμηλά την μπάλα δίπλα στο δοκάρι, και η Ελλάδα δείχνει την αξία της στη Γεωργία. 3-0 το πρώτο μας, θυμίζω, 14 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο, 0-3 εδώ στην Τυφλίδα, ενώ απομένουν τουλάχιστον 25 λεπτά αγώνα. Γιάννη, το σχόλιο σου θέλω.
1: Μια χαρά λοιπόν η Ελλάδα, όπως είπες, κλειδώνει αυτό το διπλό. Βέβαια έχει την ευκαιρία να πετύχει και άλλα τέρματα που θα παίξουν ρόλο και αυτά, έτσι Δημήτρη?
0: Κοίταξε, στα κριτήρια είναι πάντα όταν ισοβαθμούμε τι κάναμε μεταξύ μας. Πρώτα ξεκινάμε από εκεί.
1: Δεν λέω για τη Γερμανία, γιατί και η Ιταλία είναι στους 21 βαθμούς. Σε ποιον όμιλο?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα τους άλλους ομίλους,
1: ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, γιατί έχουμε ακόμα άλλες δύο αγωνιστικές. Και όπως έλεγε και ο Βαγγέλης Παυλίδης εχθές, να μην αρχίσουμε τα μαθηματικά από τώρα.
1: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Απλώς βάζουμε στην εξίσωση και τους Ιταλούς, οι οποίοι έχουν 21 βαθμούς μετά από 21 αγώνες.
0: Όχι 21 αγώνες.
1: Μετά από 8 αγώνες, συγγνώμη.
0: Και εμείς είναι ο 8ος, ναι. Αυτός, αν δεν απατώμε, ο 8ος είναι, ναι.
1: Σωστό. Άρα, και λοιπόν, η διαφορά τερμάτων των Ιταλών είναι 25-5. Η Ελλάδα είναι στο 24-4.
0: Να θυμίσουμε απλώς και στους φίλους ακροατές, Γιάννη, ότι όταν έχουμε τις ισοβαθμίες, εξαιρούνται οι ομάδες που είναι στο τέλος, που είναι οι πιο αδύναμοι, βγαίνουν αυτοί εκτός. Και ουσιαστικά είναι, αν όμιλος είναι τον 6, πάμε στους 4. Ο πέμπτος και έκτος πάει σπίτι του. Οπότε θέλω να δω αργότερα, και θα το κάνουμε αυτό στο τέλος, η Ιταλία με ποιον παίζει, ποιοι είναι οι τελευταίοι. Γιατί θέλει μελέτη και αυτό.
1: Θέλει μελέτη. Πάντως η μοναδική ομάδα που απειλεί
0: εμάς
1: την θέση της Ελλάδας ως δεύτερη, ως η καλύτερη δεύτερη από τους ομίλους, είναι η Ιταλία, έτσι, που έχει 21 βαθμούς. Όσους θα έχουμε κι εμείς μόλις ολοκληρωθεί.
0: Εκτός λοιπόν αν είμαστε άτυχοι και σε αυτό, για ένα γκολ με τη Γερμανία βρεθούμε, χάσουμε και από την Ιταλία τη διαφορά και πάμε στα μπαράζ, που είναι 8 ομάδες, οι 8 δεύτερες δηλαδή των 8 ομίλων, αφού ένας όμως δίνει απευθείας πρόκριση. Άρα δεν νομίζω αυτή η ομάδα να μην βρεθεί στα τελικά. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Δεν θεωρώ κι εγώ, ακόμα κι αν χρειαστούν μπαράζ, αυτή η ομάδα δεν θα είναι έξω από την τελική φάση.
0: Ναι, λοιπόν, οπότε είμαστε στο 65, έχουμε ένα μίνι τραυματισμό, Έλληνα διεθνή, μια κίτρινη κάρτα, κάτω του Γεωργιάννη. Δεν είναι πολύ καλά παιδιά, να ρίχνουν λίγο τις κλωτσές τους, με αποτέλεσμα να απομένουν 22 λεπτά αγώνων στην τυφλίδα. Παρουσία χιλίων θεατών, έχει κλειδώσει η νίκη 0-3 με τα 3 γκολ των Νόα Άλεν, Θεοφάνη Μπακούλα και Σταύρου Πνευμονίδη. Όλα και τα 3 πολύ ωραία γκολ, απόρρια της αξίας και της ποιότητας των 20άριδων Ελλήνων. Εδώ φεύγει πίσω από την μπάλα και καταφέρνει και την συγκρατεί για την Ελλάδα, που ψάχνει και άλλο γκολ. Δεν νομίζω να ήταν αυτό το πλασέ το κατάλληλο, με αποτέλεσμα ο Μπέρου Ασβίλη να μπλοκάρει ακριβώς το 69. Ζωντανή μετάδοση, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, για την εθνική ομάδα Ερασπορ, που δεν αφήνει καμία εθνική ομάδα παραπονούμενη, και αυτός είναι ο ρόλος της, να προβάλλει όλες τις εθνικές ομάδες όλων των σπορ, και αυτό πράττει εδώ και 30 χρόνια.
1: Και να πούμε ότι την Πέμπτη θα είσαι στη Λιβαδιά για να περιγράψεις το παιχνίδι για την ένατη αγωνιστική και πρώτη τελευταία, σε αυτόν τον προκριματικό όμιλο της εθνικής μας απέναντι στη Λετωνία.
0: Να πάνε και οι φίλοι του Λεβαδιακού να δουν γκολ, γιατί ο Λεβαδιακός φέτος έχει 0-9, δεν έχει δει γκολ. Ο φίλος της Λεβαδιάς δεν έχει δει γκολ.
1: Η καλύτερη περσινή επίθεση.
0: Η καλύτερη περσινή επίθεση, και εκεί θα έχει τη δυνατότητα ο Γκούμας αισθάνεται ευχάριστη, καθώς παίζει στον Λεβαδιακό. Μια εθνική ομάδα, επαναλαμβάνω, που έχει σαν δεύτερη έδρα τη Λιβαδιά, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Λιβαδιά. Είμαστε στην επίθεση. Το 0-3 έχει δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο άγχος στους Γεωργιανούς. Έχουμε ανεβάσει την απόδοσή μας. Ο Πρεμονίδης αφήνει την μπάλα στον Αλμύρα. Αυτό σκέφτεται, σουτάρει, η μπάλα out. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από το Μακεδονικό, αγοράστηκε για 50.000 ευρώ από την Τρίπολη, η οποία τον πούλησε στην Σουηδική Τζουγκάρντεν. Ένα χρόνο έπαιξε αυτό το παιδί μόλις στη Super League, λίγα παιχνίδια. Οι Σουηδοί τον είδαν, τον ανακάλυψαν, πλήρωσαν 1 εκατομμύριο στην Τρίπολη και πλέον παίζει στη σουηδική πρώτη κατηγορία. Να τους εδώ και πάλι με την μπάλα στα πόδια του. Η κάθετη πάσα δεν πέρασε, προσπάθησε, ήρθε από πίσω ο Κάτρης. Ο Ταουσιάνης έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα και παίζει οργανωμένο ποδόσφαιρο. Νέα σέντρα, φοβερό το σουτ θέλει να κάνει ο Γκούμας, όμως το σώμα του ήταν μακριά και έχουμε την απομάκρυση και το κόρνερ για την Ελλάδα, η οποία διδάσκει ποδόσφαιρο στα τελευταία 10 λεπτά. Μετά τον γκολ του Πνεμουνίδη έχουμε το τέτατέ του Παπακανέλου, το τέτατέ του Νο Άλεν και τις αλλαγές σιγά σιγά, τις περισσότερες αλλαγές από τους δύο προπονητές, καθώς το παιχνίδι έχει κρυθεί και θα αγωνιστούν οι περισσότεροι, όσοι δηλαδή επιτρέπεται, με τις 5 αλλαγές για εκάστη την ομάδα. Νέο κόρνερ λοιπόν για την εθνική μας, από τα δεξιά με τον Κώστα Γκούμα, ένα προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ένας χαφ ο οποίος βλέπει γκολ. Εντυπωσιακό το περσινό του γκολ μέσα στον Ολυμπιακό, το οποίο ήταν με ένα αέριο ανάποδο βολέ. Ο Γκούμας με το μύθο εδώ, ο οποίος έκανε σήμερα ντεμπούτο, είναι ο Βενιαμίν, καθώς είναι γεννημένος του 7, ενώ οι περισσότεροι παίκτες είναι γεννηθέντες του 2004 και του 5. Η απουσία του Τζίμα, ο οποίος ακόμη δεν επανήλθε στην Brighton μετά τον τραυματισμό του πέρυσι τον Νοέμβριο, ανάγκασε τον Ταουσιάνη, αφού και ο Κοστούλας έχει ανέβει στην Αδρών, να ανεβάσει τον Ανέστη Μύθου, το οποίο να θυμίσουμε ότι ο μπαμπάς ήταν μπάσκετμπολίστας, αλλά ο γιος επέλεξε το ποδόσφαιρο. Κάτι ανάλογο έγινε και με τα αδέρφια Μίτογλου, γύρισε στον Εμπαρόδο, ποδοσφαιριστής ο μπαμπάς, ο ένας ποδοσφαιριστής στον Ατρόμητο, μετά την ΑΕΚ και ο άλλος μπασκετμπολίστας στον Παναθηναϊκό. Στο παιχνίδι μας η Γεωργία προσπαθεί, αλλά νομίζω ότι από ψυχολογικής πλευράς έχει αδειάσει. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αντισταθεί απέναντι στην ποιότητα της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές, Γιάννη Παπαγεωργίου. Οπότε ο λόγος σε σένα, διανύουμε το 72ο λεπτό με τον Ανέστη Μύθου να κάνει τον τεμπούτο του και να αποχωρεί τώρα και να εισέρχεται ένα άλλο παιδί του Όφη, ο Θεόδωρος Σουλάκης. Γιάννη.
1: Γεωργία Ελλάδα 0-3, αναμέτρηση για τις ελπίδες, 8η αγωνιστική των προκριματικών, 73ο λεπτό του παιχνιδιού. Εμείς θα δώσουμε και κάτι αποτελέσματα που ζητάει ο φίλος ο 679, το 776 Σιούσμπερι Κολτσεστέρ 2-2 χι το αποτέλεσμα, και το 798, κατέβουμε λίγο προς τα κάτω, 798

98 Γρανάδα Ανδώρα 2-3 διπλό και το 799. Θα έχουν και ανακατεμένο, όχι τίποτα άλλο. Χέρακλες Φυτέσσε 2-0 Άσος. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που ζήτησε ο φίλος μας. Να πούμε ότι στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν ο Τζορζ Ράσελ με Mercedes νίκησε και έμεινε ζωντανό στην μάχη του τίτλου. Σε έναν αγώνα που έγινε σκληρή μάχη ανάμεσα στον νικητή και τον δεύτερο, τον Max Verstappen, μια μάχη που κράτησε μέχρι το τέλος.

Ο Ράσελ λοιπόν πήρε την νίκη, δεύτερος ο Verstappen, τρίτος ο Χατζάρ, τέταρτος ο Ρεκλέρ, πέμπτος ο Αντωνέλη, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Λίμπλατ, όγδος ο Όκον.

Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου έχει πάρει τώρα σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Η Βεβή Νικολοπούλου παραμένει πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό, στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup που διεξάγεται στο κλειστό του Περιστερίου, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε συμμετοχή στον αυριανό τελικό. 8 η ώρα θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, που κρίνεται ουσιαστικά και το πρώτο τρόπαιο για την σεζόν. Στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σε μια μάχη που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι ο δικέφαλος του Βορρά φέτος έχει ενισχυθεί αρκετά σημαντικά και είδαμε πως κύλησε και ο ημιτελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι. Ο τελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος, όχι ο ημιτελικός. Όπου ο ΠΑΟΚ πίεσε μέχρι το τέλος τους πράσινους.

Μιας και αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Μαλισκιώβας που περιγράφει την αναμέτρηση της Εθνικής Μας Ομάδας των Ελπίδων απέναντι στην Γεωργία για την αποχώρηση του Σωτήρη Κοντούρη. Τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι επιστρέφει και αμέσως υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία. Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου είναι ότι έχει παρουσιάσει ένα πρίξιμο στο γόνατό του, οπότε γι' αυτό χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις.

0: Για πάμε μία βόλτα και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Αλλά Δημήτρη.
1: Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι διανύουμε το 78ο λεπτό στο Μιχαήλ Μέτσκι που είναι το ονοματεπώνυμο ενός σπουδαίου Γεωργιανού ο οποίος είχε το παρατσούκλι Γιώργιος Γκαρίντσα από τον σπουδαίο Βραζιλιάνο διεθνή της ομάδος του 70. Παρουσία χιλίων θεατών, 0-3 η Ελλάδα, αλλά έχουμε τρία ευχάριστα γεγονότα και δύο δυσάρεστα. Τρία ευχάριστα είναι τα τρία γκολ. Έχουμε και το δοκάρι από τον Παπακανέλο. Όμως έχουμε τους δύο τραυματισμούς. Σε αυτό που αναφέρθηκε ο Γιάννης, με τον Σωτήρη Κοντούρη στο 26 να δίνει τη θέση του στον Αλμίρα, καθώς σε κάποια κόντρα κάτι τον ενόχλησε. Σε μια φάση πριν την εκτέλεση ενός κόρνερ των αντιπάλων, έπεσε στο χορτάρι, ζήτησε τη συνδρομή του team. Μπήκαν οι γιατροί, μπήκαν τα ψυκτικά και όλα τα συναφή, όμως κάτι τον ενοχλούσε, οπότε θα επιστρέψει μαζί με την αποστολή αύριο με το καλό από την Τυφλίδα και ακολούθως δύσκολο θα είναι στην αποστολή της Πέμπτης για την Λιβαδιά. Αργότερα είχαμε και ένα πέσιμο του Κουτσογούλα πάνω σε ένα αντίπαλό του κοντά στη μάχη του κόρνερ με αποτέλεσμα να αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις. Ξανά το κλασικό ψυκτικό, αλλά επειδή ήταν στο 44 στο ημίχρονο στην ανάπαυλα εκρίθη σκόπιμο ο παίκτης του Ολυμπιακού να μην συνεχίσει και να εισέλθει ο Γιώργος Κάτρης. Δεν είναι καλό αυτό γιατί έχουμε τρία παιχνίδια μπροστά μας, χρειάζονται όλοι οι διεθνείς. Είναι που είναι από ο Μπότης, ο τροματοφύλακας της Πόγκον, πρώην τροματοφύλακας του Ολυμπιακού, ένα παιδί που ξεκίνησε από τη Λάρισα, από τις ακαδημίες του σπουδαίου Έλληνα τροματοφύλακα Γιώργου Πλίτση και μέσω ΠΑΟΚ και Ίντερ επέστρεψε στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, βασικός τροματοφύλακας Ελπίδων, δεν ήταν, ενώ είναι στην αποστολή δεν έπαιξε καθόλου. Έχουμε την απουσία του Τζίμα, έχουμε τον Κοστούλα να είναι στην Ανδρών, έχουμε πλέον και τους δύο τραυματισμούς. Η Ελλάδα δεν είναι δάκη δεξαμενή της Βραζίλης ή της Γερμανίας με πάρα πολλούς χιλιάδες κατοίκους, άρα και πολλούς ποδοσφαιριστές σε υψηλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα τώρα η ομάδα να έχει πάρα πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της. Προηγείται με 3-0. Και να σας πω τώρα ότι στη βαθμολογία αυτή την ώρα, αφού η Γερμανία νικά μόνο 1-0 την αδύναμη Λετωνία, έχουμε την πρώτη επίθεση με 24 τέρματα. Να δούμε εδώ τον Παπακανέλο. Είναι μόνος του. Θα κάνουν το 0. Πρεμονίδη στο τακουνάκι. Νέο τακουνάκι Παπακανέλος. Πολλά τακουνάκια, παιδιά. Δεν χρειάζονται τόσα. Ένα δυνατό σουτ, νέο δοκάρι, φοβερό το δυνατό σουτ από τον Αποστολάκη, νομίζω τράνταξε το δοκάρι του Μπέρου Ασβίλη, φοβερός Αποστολάκης, τρέχει, κάνει και τάκλιν στο πλάγιο out, φοβερή εξέλιξη από τον Ρεθυμιώτη παίκτη του Ολυμπιακού, να τον λογίζουμε καθώς παίζει ουσιαστικά στον Όφη, γιατί ο Ολυμπιακός τον άφησε εκεί, φοβερό το δυνατό σουτ από τον 20χρονο Γιάννη Αποστολάκη στην 10η του συμμετοχή εκτός περιοχής. Μετά τα διαδοχικά τα κουνάκια, μια φωτοβολίδα του Αποστολάκη, η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι και μετά μακριά. Έτρεξε όμως, δείγμα της αυταπάρνησης και του πάθους αυτού του παιδιού, έτρεξε στα 40 μέτρα για να κάνει τάκλιν στον αντίπαλό του. Αυτή λοιπόν η φάση στο 81, πλέον είμαστε στο 0-3, δύο δοκάρια και δυστυχώς δύο τραυματισμούς για τους 20χρονους του Γιάννη Ταουσιάνη που θα περιμένουν ακόμη 10 λεπτά να δούμε αν το σκορ θα ανέλθει του δείκτη του 3-0 που είναι τώρα ή θα παραμείνει σε αυτό. Καλό είναι να μην δεχτούμε γκολ. Θυμίζουμε 14 Νοεμβρίου στη Λεωφόρου το ίδιο σκορ που είναι μέχρι στιγμής, το 3-0, σε ένα μάτς που μας έκανε εντύπωση για την παρουσία 3.000 Γεωργιανών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ αντιθέτως στην Τυφλίδα στη χώρα τους είναι λιγότεροι από όσοι ήρθαν στη Λεωφόρο πριν από μερικούς μήνες. 82 λεπτά αγώνα με την Ελλάδα να προηγείται 3-0, να συνεχίζει να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να αμήνεται, να μαρκάρει, να πιέζει και να βγαίνει μπροστά πραγματικά με εκπληκτικές φάσεις. Πάρα πολύ καλή ανάπτυξη για την Ελλάδα. Όπως το είπα και στο πρώτο μήχρονο, πολύ καλό το transition, άψογη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, με παίκτες οι οποίοι κρατούν τις γραμμές, δείχνουν να έχουν ομόνοια, δείχνουν να έχουν συνεργασία και ψυχικά και σωματικά, κρατούν τις θέσεις τους, συνεργάζονται, δεν έχουν νεύρα, απόρρια φυσικά της ποιότητας την οποία έχουν ως ποδοσφαιριστές, περισσότεροι μεγαλωμένοι και ανδρωμένοι στις ελληνικές ακαδημίες, αν εξαιρέσουμε τον Μπότη και τον Κεραμίτσι που μεγάλωσε στις ακαδημίες της Ρώμα και μάλιστα αυτός βρέθηκε και υπό την εποπτεία του Μουρίνιο σε ένα παιχνίδι όταν ο Μωρίνιο ήταν στους Ρωμαίους. Μια ακόμη προσπάθεια εδώ από τον Θεόδο Σουλάκη του Όφη. Η μπάλα αδύναμα καταλήγει στα χέρια του Μπέρου Ασβίλη. Η Ελλάδα, παρότι προηγείται 3-0, ψάχνει το τέταρτο γκολ. Επαναλαμβάνω, μια πολύ καλή φουρνιά της ελπίδων αυτή μετά από πολλά χρόνια. Η πρώτη μεγάλη φουρνιά των ελπίδων, να θυμίσουμε στους παλιότερους, ήταν το 1980. Η ομάδα του Νιόμπλια, του Καρασαβίδη, του Μολακίδη και άλλο που έφτασε στον τελικό διπλό τότε το 80 με τη Γαλλία, 0-0 στο Καρασκάκης, 5-0 στη Γαλλία. Η άλλη μεγάλη φουρνιά το 98, όταν η ομάδα, η περίφημη ομάδα του Καραγκούνη, του Ελευθερόπουλου, του Δέλα, του Γκούμα, του Λιμπερόπουλου, του Ελευθερόπουλου, του Μαυρογεννίδη και του Μπασινά και του Στολτίδη έφτασαν στον τελικό στο Βουκουρέστι απέναντι στην Ισπανία. Χάσαμε 1-0 με γκολ του Γκούτι, αλλά και απαράδεκτο τον Λούμπος Μίχελ, διαιτητή και παλαιότερα στέλεχος του ΠΑΟΚ. Και τώρα πλέον μετά την εκείνη τη γενιά του 98, είναι αυτή η γενιά εδώ, η γενιά γεννηθέντες του 2004 και 5, οι οποίοι θα δείχνουν ότι είναι έτοιμοι να γράψουν τη δική τους ιστορία σε επίπεδο ελπίδων. Το φάουλ για τους Γεωργιανούς, ο Μοναστέρης δεν εξέρχεται της αιστείας του, καθώς η κεφαλιά από τον αμυντικό των Γεωργιανών που εισήλθε στη μεγάλη περιοχή κατέληξε out. Άστοχα λοιπόν για τους Γεωργιανούς, οι οποίοι δεν είναι κακή ομάδα, αλλά έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουν πολύ ευάλωτη άμυνα. Να θυμίσουμε, ο Μοναστερλής 2-3 φορές χρειάστηκε εκπληκτική επέμβαση στο 43, διπλή επέμβαση πρώτα στην κεφαλιά και μετά στο σούτ από τα 3 μέτρα. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ που κάνει τη δεύτερη του συμμετοχή, αφού βασικός είναι, επαναλαμβάνω, Νίκος Μπότης, ο οποίος πήρε μεταγραφή, έφυγε από τον Ολυμπιακό ως ελεύθερος, στην Μπόγκον παίζει, την πρώην ομάδα του Κουλούρη, μαζί με τον Κεραμίτσι που έφυγε από τη Ρώμα και παίζει και αυτός στην Πόγκον του Σέτσιν, ακριβώς στο βορρά της Πολωνίας. Κεραμίτσι, ο οποίος είναι στον πάγκο, αφού το δίδυμο των στόπερ είναι υψηλού επίπεδου πραγματικά, και ο Αλεξίου που μετά τον Ατρόμητο και την εκπαίδευσή του στις Ακαδημίες της Ίντερ ήρθε φέτος στην ΑΕΚ, αλλά και ο Καλογερόπουλος που μετά από μια σπουδαία πορεία, ο γεννημένος στην Ανδραβίδα Πιτσιρικάς, το αγροτικό του στο Βόλο, επέστρεψε στο Ολυμπιακό, έφυγε τελικά και αυτός για την Zweite Liga, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, την Nürnberg, και τα πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε ο τρίτος στόπερ, παρότι πολύ καλός και βασικός με την Πόγκον φέτος, είναι στον πάγκο. Εδώ ο Αποστολάκης παίζει άψογα το 1-2, η μπάλα πάει δεξιά. Η Ελλάδα, η οποία αναπτύσσεται πραγματικά εκπληκτικά, παίρνει την κούρσα ο Κάτρης που βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Η παράλληλη σέντρα, βρέθηκε ο Κάτρης σε θέση δεξιού εξτρέμ, κάνοντας μια κούρσα 40 μέτρων. Και αυτός ποδοσφαιριστής με πολύ καλές, πολύ καλά πατήματα, ψηλά το κεφάλι. Ένα παιδί που παίζει στόπερ και δεξιός οπισθοφύλακας και τον είδαμε πέρυσι στον Λεβαδιακό. Εδώ πολύ καλό το μαρκάρισμα από τον Αλεξίου, βγάζει εκτός πορείας στον αντίπαλο σεντερφόρ, ενώ διανύουμε το 86, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, ζωντανή μετάδοση από την Τυφλίδα. Η Ελλάδα έχει σβήσει το παιχνίδι ουσιαστικά από το πρώτο 13 λεπτό με τα δύο γκολ του Νο Άλεν στο 6 και του Πνευμονίδη του Μπακούλα στο 13. Την κλείδωσε τη νίκη με το γκολ νωρίτερα του Σταύρου Πνευμονίδη και τώρα ψάχνει το τέταρτο γκολ εδώ από τα δεξιά με τον Παπακανέλο. Τους περνάει σαν σταματημένος, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή απέναντι στον τερματοφύλακα, άνοιξε πολύ όμως την μπάλα και χάνει ένα ακόμη γκολ και είναι τόσο εκνευρισμένος που κλωτσά και τις διαφημιστικές πινακίδες, καθώς του έφυγε το κοντρόλ αφού ξεπέρασε τον αντίπαλό του με σχετική ευκολία και δεν μπόρεσε να έχει τον χώρο για να μπορέσει να πλασάρει. Φοβερή τρίπλα πραγματικά του διεθνή παίκτη, με αποτέλεσμα το κοντρόλ να το ανοίξει και να μην μπορέσει να έχει χώρο να πλασάρει όπως ήθελε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πραγματικά η Ελλάδα κεντάει, φίλες και φίλοι, στον αγνωστικό χώρο του γηπέδου της Τυφλίδας. Εδώ είναι ένα φοβερό τάκλινγκ από τον Καλογερόπουλο σε κόρνερ. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για αυτή τη σπουδαία μορφή στην άμυνά μας, τον γεννημένο στην Ανδραβίδα Αλέξη Καλογερόπουλο, ο οποίος βγήκε μπροστά από το σεντερφόρ πριν αυτός πλασάρει στην παράλληλη σέντρα και πετά την μπάλα κόρνερ για τους Γεωργιανούς, αλλά δείγμα της αξίας αυτού του παιδιού που πολλοί περίμεναν ότι ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει, θα βρει χώρο για να παίξει αυτός ο Έλληνας στόπερ. Τελικά δεν συνέβη αυτό για διάφορους λόγους και πλέον παίζει εδώ και δύο μήνες στην Νιρεβέργη, η φανέλα της οποίας έχει φορέσει και ο Άγγελος Χαριστέας, ρίστον παρόδο ο Χαριστέας, ο οποίος είναι στη Βρέμη, καθώς υπάρχει φιλικός αγώνας των παλεμάχων με προπονητή τον Ότο Ρεχάγκερ. Παίζουν οι παλέμαχοι της Βέρντερ με τους παλέμαχους της Ρεάλ. Στο παιχνίδι μας στην Τυφλίδα, η απομάκρυνση από τον Κάτρι, η νέα απομάκρυνση από τον Αποστολάκη. Βγαίνουμε γρήγορα μπροστά με τον Θεόδο Σουλάκη. Θα περιμένει τους συμπαίκτες του, καθώς Τώρα θα ανέλθουν από την άμυνα και η μπάλα θα επιστρέψει πίσω αργά αργά με τον Κάλο Αγγερόπουλο και τον Αλεξίου. Πολύ καλό το αμυντικό μας δίδυμο. Αλεξίου, ο οποίος σκόραρε 2-3 γκολ, δεν θυμάμαι, με τον Πανσεραϊκό πριν από μία εβδομάδα. Η Ίντερ τον ανακάλυψε ακαδημίες του Ατρόμητου και μετά από 4-5 χρόνια εκεί επανήλθε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Χρήστος Αλεξίου. Και στη μεσαία γραμμή η Ελλάδα κάνει ένα λάθος με τον Αλμύρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να συνεργαστεί αριστερά με τον Πνευμονίδη και η μπάλα θα καταλήξει στους Γεωργιανούς, οι οποίοι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να περιμένουν να τελειώσει ο αγώνας για να μην δεχτούν κι άλλο γκολ. Να δούμε λίγο και την βαθμολογία, φίλες και φίλοι, καθώς η μπάλα καταλήγει out και μπήκαμε ήδη στο 90. Η Γερμανία πέτυχε δεύτερο γκολ με αποτέλεσμα να ισοβαθμούμε τώρα στα γκολ, αλλά δυστυχώς έχουν τον γκολ παραπάνω στη μεταξύ μας αναμετρήσεις. 24-4, 24 γκολ για αμφότερες στις δύο εθνικές, Γερμανίας και Ελλάδος. 4 γκολ έχουν δεχτεί αμφότερες στην άμυνά τους, αλλά η Γερμανία κατατάσσεται πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα και μπορεί να πάρει την πρόκληση απευθείας, επειδή στην Ελλάδα μας νίκησαν 2-0, ενώ εμείς τους νικήσαμε στη Γερμανία πέρυσι 3-2. Και αυτό το ένα γκολ παραπάνω είναι αυτό που τους καθιστά φαβορεί για να έχουν την απευθείας πρόκριση. Καταλαβαίνετε, για ένα γκολ χάνεται η απευθείας πρόκριση και μπαίνει στην διαδικασία της αμφισβήτησης και του άγχους αν θα είσαι ο καλύτερος δεύτερος είτε θα πας στα μπαράζ. Αυτά συμβαίνουν με τα κριτήρια της βαθμολογίας σε όλο τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Ενώ ο Αποστολάκης κέρδισε μία ακόμη μονομαχία από τον αρχηγό, τον Ναριμανίτζε, τον ανάγκασε να τον κρατήσει. Μια κίτρινη κάρτα διανύουμε τον 90 και η Ελλάδα ψάχνει ακόμη ένα γκολ. Καθώς η Γερμανία είναι στο πρώτο μήκρο μέσα στη Ρίγα απέναντι στη Λετωνία, προηγείται 2-0. Εμείς είμαστε στο 3-0 και θα ψάξουμε και τέταρτο γκολ. Για να δούμε. Ο Αποστολάκης είναι αυτός, παίκτης του Ολυμπιακού πλέον από τον Αύγουστο και μετά. Τον άφησε ο Ολυμπιακός στην Κρήτη. Εργαλείο πραγματικό. Θα κάνει απευθείας το βολέ, νομίζω εδώ. Το σκέφτηκε χαλαρά. Σου λέει να σκοράρω κι εγώ. Κέρδισε απλώς ένα κόρνερ. Νωρίτερα θυμίζουμε ότι ο άσος του Όφη είχε ένα φοβερό σουτ στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την Ελλάδα. Αυτός που είχε το πρώτο είναι ο Παπακανέλος, ο οποίος κάνει μια νέα φοβερή τρίπλα. Εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή. Νέο κόρνερ. Παπακανέλος, ο οποίος είχε πετύχει ένα γκολ πριν 2 χρόνια στα μάτς, τα νοκάουτ με την Μπάγκερ στον δρόμο του Ολυμπιακού για τον τελικό του Youth League, εκπληκτικό. Προσπαθεί να βρει τον χώρο για να παίξει, παίζει στην Τρίπολη. Σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός, μόνο το γκολ του λείπει. Έχει 2 φάσεις, έχει δοκάρι, έχει αμέτρητες τρίπλες, αδειάσματα, δείγμα της αξίας του. Η σέντρα εδώ, η απομάκρυνση από τους Γεωργιανούς. Πάλι ο Παπακανέλος, εδώ ένα σουτ που δεν το πιασε καλά. Έχει ένα άγχος να σκοράρει αυτό το παιδί σήμερα. Και μπάλα σιγά σιγά θα απομακρυνθεί. Θέλουν οι Γεωργιανοί να απομακρυνθούν. Να απομακρυνθεί η μπάλα, όμως πιέζουμε, μαρκάρουμε και η μπάλα καταλήγει out. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους scorers και να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό το τι είδαμε σήμερα από την Τυφλίδα για την Εθνική Ελπίδα που συνεχίζει να είναι στην πρώτη θέση. Μπήκε δυνατά. Στο 6ο λεπτό κερδίσαμε το δεύτερο κόρνερ. Εκτελέστηκε από το δεξιά η μπάλα φτάσε στον Γκούμα. Ο Γκούμας την έβγαλε στον Νόα Άλεν, ο οποίος βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή με ένα αριστερό σουτ χαμηλό. Η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία του Μπέρου Ασβίλη. Διαμορφώθηκε το 0-1. 7 λεπτά αργότερα, νέο κόρνερ για την Εθνική Ελπίδων. Η εκτέλεση αυτή τη φορά από την αριστερή πλευρά. Η απομάκρυνση των Γεωργιανών. Εκτός περιοχής ο άσος του Ολυμπιακού Θεοφάνης Μπακούλας, ο οποίος με ένα απευθείας βολέ, αφού η μπάλα έσκασε πρώτα στο χορτάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπέρου Ασβίλη για δεύτερη φορά και εκεί διαμορφώθηκε το κλίμα νίκης, καθώς η Ελλάδα στο 13 ήταν στο 2-0. Ακολούθησε μια κατοχή των Γεωργιανών, οι οποίοι έχασαν την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 43 με τον Μόνα Στερλή να απογειώνεται 2 φορές και να σταματά σε κεφαλιά από τα 4 μέτρα μετά από εκτέλεση κόρνερ και στο rebound των Γεωργιανών το σούτ από τα 3 μέτρα. Έτσι έριξε το ημίχρονο, αφού είχαμε χάσει Κουτσογούλα και τον Κοντούρη. Έχουμε τη λήξη του αγώνα, τελικό αποτέλεσμα Γεωργία-Ελλάδα 0-3, για να έρθουμε στο δεύτερο μίκρο με το εντυπωσιακό γκολ του Πνευμονίδη, ο οποίος προσποιήθηκε μετά το σουτ στο δοκάρι του Παπακανέλου. Δεν σούταρε με το δεξί, προσποιήθηκε, απειλάχθη από τον αντίπαλό του, σούταρε εντός περιοχής με το αριστερό, μπάλα στην κλειστή γωνία του 0-3. Είχαμε άλλα 3 τετατέτ, είχαμε νέο δοκάρι από τον Παπακανέλο για να ολοκληρωθεί αναμέτρηση στην Τυφλίδα με το επιβλητικό 3-0 της Εθνικής Ελπίδων. Αν δεν είχαμε τα 2 δυσάρεστα, αναφέρομαι στον τραυματισμό του Κοντούρη Μυϊκό και το Κούτσοκουλα επίσης το ίδιο. Θα λέγουμε ότι ήταν μια τέλεια βραδιά από τους νεαρούς φερέλπιδες Έλληνες, οι οποίοι έκαναν το πρώτο βήμα και πλέον την Πέμπτη στη Λιβαδιά περιμένουν τη Λετωνία να κάνουν το δεύτερο και μετά από 8 μέρες να πάνε στη Βόρειο Ιρλανδία για να κάνουν το 3-3 και να περιμένουν την τελική βαθμολογία, μήπως κάνει η Γερμανία κάποιο λάθος, είτε θα πάμε ως καλύτερη δεύτερη, είτε θα περιμένουμε τα μπαράζ. Ένα είναι γεγονός και αυτό έχει ως προεργασία η Ελπίδα να παράγει καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να αγωνιστούν στην Εθνική Ελπίδων, άσχετα στην Εθνική Ανδρών, άσχετα αν αυτή τη φορά έχουμε τόσο νεανική ομάδα που πραγματικά η Εθνική Ελπίδων ανανεύουν και αυτοί. Θα έχουμε ένα νεανικό σύνολο, οπότε τα επόμενα 10 χρόνια σε επίπεδο ανδρών η Ελλάδα σίγουρα θα μεταβεί σε μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα, καθώς απουσιάζουμε 14 χρόνια. Απουσιάζουμε 25 χρόνια από το επίπεδο των Ελπίδων και νομίζω ότι θα περιμένουμε μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη για να δούμε αν η Ελπίδων θα ξαναπάει μετά από 25 χρόνια σε επίπεδο τελικών πανευρωπαϊκού. Αυτά συνέβησαν στην Τυφλίδα. Θα επιστρέψω το μικρόφωνο στον Γιάννη Παπαγεωργιού. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Μαλισιώβα. Γεωργία, Ελλάδα 0-3. Νοα Τζέιμς άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό, ο Μπακούλα στο 13 έκανε το 2-0, στο 65 ο Πνευμονίδης στο τελικό 3-0 για την εθνική μας ομάδα, που συνεχίζει να είναι στην κορυφή με μία ήττα, αυτή από την Γερμανία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μία ήττα όμως όπου οι Γερμανοί κατάφεραν να πάρουν και τον goal average από τα μεταξύ μας παιχνίδια. Θυμίζω, η εθνική μας ομάδα είχε επικρατήσει μέσα στην Γερμανία στον πρώτο γύρο με 3-2. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Erasport.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger περιμένω και εκεί μηνύματα. Με αυτή την εκεί εθνική μας ομάδα κλείδωσε την δεύτερη θέση του ομίλου που οδηγεί στα μπαράζ. Πλέον ψάχνει, όπως είπαμε, την απευθείας πρόκριση ως η καλύτερη δεύτερη από όλους τους ομίλους. Με μοναδική αντίπαλο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση των προκριματικών των Ελπίδων, να είναι η Ιταλία. Η Ελλάδα μετά από 8 αγώνες έχει 21 βαθμούς. Η Ιταλία επίσης μετά από 8 αγώνες έχει 21 βαθμούς. Η Ιταλία έχει πετύχει 25 γκολ, έχει δεχτεί 5. Η Ελλάδα έχει πετύχει 24 γκολ, έχει δεχτεί 4. Την 5η-1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου, η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων αντιμετωπίζει την Λετωνία στην Λιβαδιά. Είναι η 9η και προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών, για να πάμε 5 μέρες μετά στη Βόρεια Ιρλανδία, 6 Οκτωβρίου, να αντιμετωπίσουμε την Βόρεια Ιρλανδία. Από την άλλη, η Ιταλία 1η του μήνα θα πάνε να παίξουν στην Αρμενία με τους Αρμένιους. 4 μέρες μετά, στις 5 Οκτωβρίου, οι Ιταλοί θα υποδεχθούν τους Πολωνούς. Εδώ όμως η διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει τον 5ο όμιλο που συμμετέχει η Ιταλία

θα γίνει το 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας ως η καλύτερη δεύτερη από όλους τους ομίλους.

Μεγάλο κατόρθωμα λέει με τη Γεωργία. Το λέτε και το ξαναλέτε με τους πεθαμένους Γεωργιανούς. Ο Δημήτρης δεν το λέμε ως κατόρθωμα, ρε Δημήτρη μου. Αναφέρουμε ότι η εθνική ομάδα, αυτή η εθνική ομάδα των Ελπίδων, έχει πολύ ταλέντο και υπό προϋποθέσεις μπορεί να πάρει και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση των Ελπίδων μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Είδηση από τις εθνικές ομάδες των Ελπίδων έρχεται και από την Κροατία, εκεί όπου ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έκανε hat-trick στο παιχνίδι των Κροατών απέναντι στην Ουγγαρία.

Κροάτες που επικράτησαν με 3-1 τον Ούγγρων και τα τρία γκολ της Κροατίας τα πέτυχε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δώσουμε μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θυμίζω, στις 9 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο κλειστό του Περιστερίου. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό, επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και περιμένει φυσικά τον αντίπαλό του στον αυριανό τελικό που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακούμε διαφημιστικά, ακούμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Let me see you dance, babe.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξεχνάς?

0: Πυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του. Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, 8 και 3 λεπτά η ώρα. Και πάμε Γερμανία, πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μαζί του στο πάνελ και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
5: Καθορίζουμε στην συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Γερμανία. Ξεκινάμε με τον Χρήστο Τζόλη. Μόλις ολοκληρώσει και αποδεσμευτεί στη διάθεσή σας θα είναι και ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Ερωτήσεις για τον Χρήστο. Ο Γιώργος Αγκλάριου. Μικρόφωνο.
6: Καλησπέρα Χρήστο. Ο Γιούργεν Κλόπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, μίλησε με πάρα πολύ κολοκευτικά λόγια. Ανέφερε και το όνομά σου κάποια στιγμή. Είπε ότι το δυνατό σημείο της Ελλάδας είναι η επίθεση. Πώς σου φαίνεται αυτό?
7: Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίως στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο.
5: Άλλη ερώτηση για τον Χρήστο, ο Γιώργος Νικοκύρης.
8: Χρήστο, μετά την νίκη στο Βελιγράδι, φαντάζομαι ότι το άγχος και η πίεση που είχατε στο ξεκίνημα αυτής της οργάνωσης είναι λίγο λιγότερο. Τι πρέπει να κρατήσετε από αυτό το μάτς στο Βελιγράδι και τι να βελτιώσετε?
7: Εντάξει, το άγχος, δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος, ο αυριανός, θα είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι.
5: Έλα, Αποστολή.
9: Χρήστο, καλησπέρα και πάλι. Μιλάτε όλα τα παιδιά με μια μεγάλη ωριμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας σας και φάνηκε αυτό και στην απόδοση σας στο χορτάρι για το πώς διαχειριστήκατε την κατάσταση μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Θεωρείς ότι το ότι αγωνίζεστε πλέον πολλά παιδιά από εσάς στην ελίτ του ευρωπαϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει βοηθήσει στο γεγονός, συν τον κύριο Γιοβάνοβιτς που δουλεύετε τα 2 χρόνια μαζί, στο να είστε όχι αγχωμένοι, όπως απάντησες τώρα, ότι βλέπετε το ποδόσφαιρο χωρίς φόβο πλέον με άλλο mentality, όπως το βλέπουν οι κορυφαίοι σύλλογοι που εμείς θαυμάζαμε μικρότεροι?
7: Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τον προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
5: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Είμαστε εντάξει? Ωραία, αποδεσμεύουμε τον Χρήστο να ετοιμάστηκε για την προπόνηση. Ξεκινάμε με τον κύριο Γιοβάνοβιτς, ο Γιώργος Ολίγκρης. Μισό λεπτό, Γιώργο.
10: Καλησπέρα coach και εύχομαι αύριο να κερδίσουμε και να κερδίσετε τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής. Μας είπε προηγουμένως ο κύριος Τζόλης ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά?
11: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα, εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που είχαμε, που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως στο παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάζουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
12: Ο Μάνος Σταναμόπουλος.
13: Ποιες απουσίες που θα έχει ο Γκουικλό, που θα λείπει ο Μοσιάλα και ο Χάβερτς και θα βάλει τον Βίρις και τον Μπούχαρτ, είναι πιθανό να σας κάνει να αλλάξετε το σχέδιό σας που έχετε στο μυαλό σας?
11: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι είναι ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλόπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
12: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος.
14: Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία, εύχομαι και για την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση. Εδώ υπάρχει, αντιληφθήκαμε ένα κλίμα διαφορετικό για τους Γερμανούς, το ότι πέρασαν σε μια νέα εποχή, στην εποχή Κλοπ, περιμένουν από αυτόν πράγματα τα οποία δεν είδαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό σας κάνει να αντιμετωπίζετε κάπως διαφορετικά το αυριανό παιχνίδι? Αυτό ίσως φέρει κάποια περισσότερη πίεση στους Γερμανούς? Το έχετε κατά νου αυτό? Θα μπορέσει η εθνική να εκμεταλλευτεί ίσως αυτό το υπέρμετρο άγχος που υπάρχει στους Γερμανούς να δείξουν πράγματα μετά από 3 αποτυχημένα χρόνια?
11: Δεν νομίζω ότι η ομάδα της Γερμανίας έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν νομίζω. Είναι παίκτες που παίζουν σε top επίπεδο ομάδων. Είναι παίκτες που παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία είναι μια χώρα που πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις. Άρα ζουν με αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Ο κύριος Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στυλ όσον αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό. Είναι σίγουρο ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που θα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού, από το τρόπο παιχνιδιού που ακολούθησε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό, πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο, και πραγματικά θα έχει και προπονητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα περιτόρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν, αλλά είναι περισσότερα της αντίληψης της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο.
5: Ο Βασίλης Ομερότσος στο κόρνερ.
15: Κότς, καλησπέρα, καλή επιτυχία αύριο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί τώρα είστε προπονητής της Εθνικής, τα βλέπετε εσείς από μέσα, αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είστε, μπορεί να μην είστε στην Ελλάδα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας για το τι πρέπει να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η Ελλάδα πλέον δεν παράγει πολλοί παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πρώτον, θέλω να μου πείτε αν εσείς το ενστερνίζεστε αυτό. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνει γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, μήπως πρέπει να δουλέψει από κάτω, από τις ακαδημίες του, ώστε να παράξει πάλι ποδοσφαιριστές όπως π.χ. βλέπουμε μεσοεπιθετικά, που έχουμε πάρα πολλούς, ή στην άμυνα, που επίσης έχουμε πάρα πολλούς. Ευχαριστώ.
11: Καλή ερώτηση, ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω, πραγματικά ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω ότι είναι ερώτηση που δεν αφορά το αυριανό παιχνίδι και θα ήταν μια συζήτηση. Ήταν μια πολύ καλή ερώτηση για ένα λίγο διαφορετικό πάνελ από ό,τι είναι σημερινό εδώ που είμαστε εγώ και ο Νίκος. Απλά θεωρώ ότι σίγουρα ότι το ελληνικό και γενικώς το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν κάποιες, θα έλεγα, γενιές παιχτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε και εσείς ότι πρόσφατα τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε νέα παιδιά με μια γενιά που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες μας, επειδή ξέρω, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες ακαδημίες, προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα όμως είναι και στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά περιτόρια και η ΕΠΟ τώρα με τα καινούρια τα project προσπαθεί να αλλάξει κάτι και με το κύπελο προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα για να την χρησιμοποιήσει περισσότερο νέων παιδιών. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να μας δώσει κάποια αποτελέσματα στο μέλλον, αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή για να σαν χώρα να έχουμε λίγο καλύτερη ή πιο έντονη παρουσία Ελλήνων παικτών σε ομάδες. Έχουμε μια, θα έλεγα, καλή πρώτη κατηγορία, ισχυρή, με 4 πολύ πολύ δυνατές ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα όσον αφορά αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι συζήτηση με ένα διαφορετικό πάνελ και κάποιο διαφορετικό χρόνο από ό,τι είναι ο σημερινή συνέντευξη τύπου.
5: Ο Παύλος Παπαδημητρίου.
16: Κόουτς, μας είχατε πει στο Βελιγράδι πριν από το παιχνίδι ότι το φορμάτ αυτό υποχρεώνει τον προπονητή, και κάπως έτσι το είπε και ο Κλόπ, να βλέπει τα μάτς ως 4 διαφορετικά projects. Πάει το πρώτο, πήγε με επιτυχία. Εν όψη του αυριανού, που είναι ένα χωριστό project, πρέπει να περιμένουμε φρεσκάρισμα, πώς θα διαχειριστείτε την κούραση των παιχτών, γιατί σας έρχονται άλλα 2 μάτς στην Τούμπα.
11: Εντάξει, είναι καινούριο πράγμα για όλους μας, έτσι. Δεν μπορώ να σου πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια, είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία, είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα σε αυτά τα 2 χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε, κάναμε πάντα 2 διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά ένα βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας για πάρα πολλούς λόγους. και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή της, του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα τέσσερα παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε για κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο δυνατοί. Είναι και για όλους μας πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο tournament μπροστά μας και θα είναι και μια εμπειρία και για μένα αλλά και για τους παίκτες τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου όσον αφορά τα προκριματικά.
17: Ο Χρήστος Κοντός.
18: Κότς, καλησπέρα. Με δεδομένο ότι τα δύο φαβορί του ομίλου είναι ξεκάθαρα η Ολλανδία και η Γερμανία, με τα συγκροτήματα αυτά η Ελλάδα έχει μόνο μια νίκη φιλική επί της Ολλανδίας, δεν έχει κερδίσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του Γερμανού στους Ολλανδούς. Υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι εντάξει, περνάμε Σερβία, τρίτη θέση, εξασφάλιση κάποιον μπόνους για το ευρωπαϊκό, μια χαρά είμαστε. Εσείς το βλέπετε έτσι ή έχετε τη φιλοδοξία ότι αυτή η φουρνιά της εθνικής ομάδας μπορεί να σπρώξει κάποια από τις δυο πιο ισχυρές ομάδες και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στην ίδια τη διοργάνωση, να προχωρήσουμε πιο βαθιά, να μεγαλώσουμε σαν ομάδα?
11: Νομίζω είχα παρόμοια ερώτηση είχα πριν το παιχνίδι στο Βελιγράδι και σας είχα τονίσει το σκεπτικό μου και τότε για την διοργάνωση. Ήταν ξεκάθαρο, νομίζω ότι σας είχα πει ότι δεν είμαστε εμείς και η Σερβία αυτή και δεν είναι η ονοτροπία σωστή να κοιτάξουμε μόνο εμείς και η Σερβία. Ξέρουμε ότι είναι Γερμανία και η Ολλανδία είναι απόλυτο φαβορί στο γκρουπ μας, αλλά τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα εφόσον είμαστε εδώ. Και η λογική μας και η λογική των παικτών μου είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Χρήστος και αυτός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ουτοπία, δεν θα είχε κανένα λόγο η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ.
17: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος.
19: Καλησπέρα και καλή επιτυχία για αύριο. Λέγατε νωρίτερα για το τη διαχείριση του ρόστερ, επειδή είναι 4 μάτς σε 12-13 ημέρες και δεν έχετε περιθώριο να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές. Σε μια θέση, όπως έλεγε και ο Βασίλης Μιρότσας, που δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές, ή μάλλον επιλογές που να τους βλέπουμε να παίζουν συνέχεια στη μεσαία γραμμή, εννοώ. Για παράδειγμα, ο Κρουμπέλης, που ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στο ΜΑΣ με την Σερβία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή ηλικιακά. Είναι και θέμα και διαχείρισης. Το σκέφτεστε, αυτό σας προβληματίζει για τη συγκεκριμένη θέση?
11: Δεν είναι μόνο αυτή η θέση. Υπάρχουν και αρκετές θέσεις, γιατί πλέον το επίπεδο των παιχνιδιών σε αυτό το όμιλο που είμαστε είναι πολύ πιο απαιτητικό από ότι τα παιχνίδια που κάναμε στην διάρκεια του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Άρα είναι πολύ πιο απαιτητικά, όχι μόνο όσον αφορά το physical, είναι πιο απαιτητικά όσον αφορά το mental, την προετοιμασία. Ένας προπονητής πάντα έχοντας τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες ζει μέσα στους προβληματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνει εν όψη των επόμενων παιχνιδιών που έχουμε. Απλά έχω να κάνω και με επαγγελματίες παίκτες. Έχω να κάνω με επαγγελματίες παίκτες που παίζουν, έτσι είναι τα φόρματ είτε των προαθλημάτων είτε των ομάδων που έχουν, ότι πλέον οι παίκτες προετοιμάζονται, ζουν αυτό το πράγμα, παίζουν παιχνίδια. Αν δεν ήταν με την εθνική ομάδα, ενδεχομένως να παίζανε το πρωτάθλημα, ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξανά πρωτάθλημα. Πλέον η ζωή τους είναι προσαρμοσμένος σε αυτές τις απαιτήσεις. Προβληματισμούς έχω, αλλά οκ. ανάλογα με το πώς αισθάνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής, πώς είναι η ομάδα, θα παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό που σας τονίζω ότι δεν υπάρχει κάποια δεδομένα σε μένα ότι θα πάρω απόφαση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος ένας, στο άλλο παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος άλλος. Δεν το κάνω. Θα το βλέπουμε ανάλογα παιχνίδι με παιχνίδι, ανάλογα με την επιβάρηση, ανάλογα με την και αγωνιστική αλλά και ψυχολογική κατάσταση των παίκτων και θα παίρνουμε αποφάσεις, γιατί κάθε παιχνίδι από αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας θέλουμε καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.
12: Έλα, Αποστόλη.
9: Coach, καλησπέρα. Στα...
4: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά και η συνέντευξη τύπου, έτσι, Δημήτρη Μαλισκιώβα?
20: Ναι, φίλε Γιάννη, ολοκληρώθηκε.
4: Πώς τον άκουσε τον Ιβάν?
20: Και νομίζω ότι ο Ιβάν, καταρχάς, θα το πούμε μπράβο για τα πολύ καλά του ελληνικά. Γιατί πολλοί ήρθαν στη χώρα και λίγοι τα άμαθαν. Και έχει, μετά το διπλό στο Βελιγράδι, είναι σε καλύτερη κατάσταση.
4: Είναι.
20: Διότι πήρε ένα μάτς που το ρίσκαρε πολύ. Κατάφερε να βάλει και τους 5 σεντερφόρ, πήρε τη νίκη και πλέον πατάει καλύτερα, αισθάνεται καλύτερα και περιμένουμε αύριο το ωραίο παιχνίδι με τη Γερμανία του Κλοπ, ο οποίος είναι αυτός ο στάρ και όχι η ομάδα. Αυτά είναι με τους πάγκους τώρα.
4: Να σου πω κάτι, λογικά είναι αυτός ο στάρ, γιατί τα τελευταία χρόνια η Γερμανία δεν ήταν η Γερμανία.
20: Τώρα η Γαλλία, δεν ξέρουμε, το Ζιντάν και τον Εμπαπέ που είναι ο στάρ και τους άλλους.
4: Τραυματίστηκε ο Εμπαπέ.
20: Τώρα η Γερμανία είναι η ομάδα του Κλοπ. Είναι αυτός ο στάρ της ομάδας. Θα παίξουμε στο Augsburg, εκεί που έπαιζε ο Γιαννούλης τα τελευταία δύο χρόνια και ο Γιάκιτς του ΠΑΟΚ. Μια κοινότητα λίγο έξω από το Μόναχο με 2.000 Έλληνες. Και να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε, διότι την άλλη εβδομάδα περιμένει η Τούμπα την εθνική ομάδα μετά από πολλά χρόνια στην Τούμπα να διεξαχθεί αγώνας της εθνικής. Νομίζω ο τελευταίος είχε γίνει με τον Χφάρα Ξέλια, με η Φαν Σίπτορα 18-19. Αν θυμάμαι καλά, είχε μια σχημή βραδιά ένα Έλληνα διεθνής, δηλαδή ας μην το θυμίσουμε. Τότε πρωτοείδαμε τον Χφάρα Ξέλια 2022 στην Τούμπα, νομίζω 1-1, και τώρα επανέρχεται η εθνική ομάδα στην Τούμπα. Έχουμε καλούς παίκτες. Το θέμα είναι του χρόνου.
4: Αυτό είναι τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
20: Οπότε εγώ κρατάω χαμηλά την μπάλα, γιατί το θέμα είναι τα αποτελέσματα. Όχι αν παίζουμε ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα παίζουμε. Ωραίους παίκτες έχουμε. Τα αποτελέσματα. Και θα δούμε αν καταφέρουμε και βγούμε τρίτη. Να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση των Σέρβων, οι οποίοι παρουσίασαν μια μέτρια ομάδα μετά από χρόνια. Και να είμαστε εμείς τρίτη, ώστε
4: να σώσουμε και την κατηγορία αλλά και στην κλήρωση.
20: Κλήρωση, ναι. Να είμαστε πάνω στο πάνω γκρουπ εμείς και να μην πάρουμε από το πρώτο γκρουπ στον όμιλό μας ομάδα τύπου Ισπανίας, Αγγλίας κτλ.
4: Ναι.
20: Γιατί πάλι θα είμαστε σε δυσκερή θέση. Οπότε βλέπουμε τα παιχνίδια ωραία, δεν τους αγχώνουμε. Λαμβάνω αυτοπεποίθηση οι παίκτες, ώστε του χρόνου στα κρίσιμα παιχνίδια να είναι όπως πρέπει.
4: Την ελπίδα πώς την είδες που σ' ακούσαμε και στην περιγραφή?
20: Περιμένω να δούμε αν θα έχουμε και μια επαφή με τον coach. Εκεί το περιμέναμε το διπλό. Είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Μετά από 25 χρόνια μπορούμε να ξαναπάμε σε τελικά. Μετά τη γενιά του Κοτσόλη, δηλαδή του Σαλπιγκίδη, του Ταυλαρίδη και των υπόλοιπων, να ξαναπάμε. Έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, γιατί μέσα είναι οι παίκτες που πήραν το ευρωπαϊκό από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σήμερα ο σκόρερ ο Μπακούλας, ο Κουτσογούλας, ο Παπακανέλος.
4: Ο Πνευμονίδης.
20: Ο Πνευμονίδης. Έχουμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν κατακτήσει τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Έχουμε τα στόπερ που είναι υψηλό επίπεδο, ο Καλογερόπουλος, ο Αλεξίου που ήρθε από την Ίντερ, ο Κεραμίτσης που μπορεί να είναι στον πάγκο, αλλά είναι και αυτός στις Ακαδημίες της Ρώμα. Έχουμε τον ομογενή που σκόραρε σήμερα, τον Νοάλ Τζέιμς, που όχι μόνο σκόραρε, είχε και μια εκπληκτική φάση τέταρτο αριστερό μπακ και βρέθηκε σεντερφόρ. Έχουμε τα παιδιά του Όφη, τον Κοστούλα, τον Αποστολάκη που σήμερα είχε πολύ καλή εμφάνιση, είχε και δοκάρι. Έχουμε το Γκούμε, ένα δραστήριο μέσο. Γενικά έχουμε μια ομάδα η οποία είναι σε ένα υψηλό επίπεδο και είναι ευκαιρία της να ξαναπάει στα τελικά, γιατί όταν πας σε τελικά και διαγωνίζεσαι με ανάλογους αντιπάλους υψηλής ποιότητας, αναβαθμίζεσαι και σε προσωπικό επίπεδο και το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι ομάδες τους, και αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι το επίπεδό σου. Οπότε είναι μια ευκαιρία για αυτούς. Το γεγονός ότι είμαστε στη δεύτερη θέση παρότι ισοβαθμούμε τους Γερμανούς. Θα δούμε τώρα και πόσο είναι στο δεύτερο μήχρονο η Γερμανία που προηγήθηκε 2-0 επί της Λετωνίας.
4: 0-3.
20: Θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να προκριθούμε. Καθώς θα έρθει και ο Τζίμας, ο οποίος όπου να είναι θα μπει στο πρόγραμμα της Brighton. Έχουμε Καβάτζα για τον Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής και σίγουρα του χρόνου, που είναι καλοκαίρι, τα τελικά σε Σερβία και Μαυροβούνιο θα τον έχουμε. Η Ελλάδα είναι σε καλά χέρια ποδοσφαιριστών αυτή την εποχή και νομίζω τα επόμενα 10 χρόνια, βάσει της ηλικίας των παικτών και της ανδρών και της ελπίδων, θα πάμε σε event και θα δούμε ωραία πράγματα. Αυτό πιστεύω είμαστε. Δούλεψαν οι ακαδημίες των ομάδων τα τελευταία χρόνια και να πούμε μπράβο στους προπονητές σε όλες τις ακαδημίες της Ελλάδος και ιδιαίτερα των μεγάλων ομάδων, γιατί και αυτοί παίρνουν τους παίκτες από τις μικρότερες ακαδημίες. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έχουν ταλέντο. Απομένει να σκληρύνουν λίγο. Είναι αθλητές. Έχουν φιλοδοξίες. Και γενικά νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Σε υψηλό επίπεδο μιλώ.
4: Ωραία. Και
20: για δε στη Γερμανία.
4: Η Γερμανία 0-3 έχει γίνει. 3-0 κερδίζει.
20: Άρα αυτή τη στιγμή και έχει την καλύτερη επίθεση. Αλλά αυτό που μας κατατρώει εμάς είναι ότι εμείς τους νικήσαμε 3-2 εκτός, ενώ αυτοί μας νίκησαν 2-0 εντός. Και αυτό το ένα γκολ παραπάνω τους καθιστά φαβορί. Δεν μπορεί να γίνει γκέλα τα επόμενα δύο παιχνίδια.
4: Κοίτα, παρατηρώντας το πρόγραμμα όση ώρα που ολοκλήρωσε με τη μετάδοση, βγάζω τη Γερμανία που πες ότι πρέπει να κάνει γκέλα για να
20: βγει. Δεν θα κάνει. Είναι καλή ομάδα.
4: Δεν κάνει γκέλα. Παίρνει την πρώτη θέση. Από τους 9 ομίλους. Πρόκριση απευθείας εκτός από τους πρώτους παίρνει και η ομάδα
20: καλύτερη
4: που θα
20: δεύτερη.
4: Βγει καλύτερη δεύτερη, η καλύτερη από τους 9. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες, γιατί ναι μεν είμαστε στα ίδια βάρκα, ίσα βάρκα ίσα πανιά με την Ιταλία στους 21 βαθμούς, με 25-5 Ιταλία, 24-4 εμείς, τον Κολαβερέιτς, η διαφορά
20: έχουμε εμείς, εμείς έχουμε...
4: 24-4, 25-5 η Ιταλία, καλύτερη επίθεση, αλλά... Ναι. Πρόσεξε να δεις ποια είναι η διαφορά, γιατί παρατήρησα το πρόγραμμα. Στον όμιλο της Ιταλίας, πρώτη είναι η Πολωνία με 24 βαθμούς. Ακολουθούν οι Ιταλοί με 21.
20: Καλά, και είναι πίσω από την Πολωνία.
4: Είναι πίσω από την Πολωνία. Και τελευταία αγωνιστική Πολωνία, έχει Ιταλία-Πολωνία.
20: Α, Ιταλία-Πολωνία.
4: Ιταλία-Πολωνία.
20: Ναι, αλλά άμα είναι διαφορά μόνο 3 βαθμών, θα κυνηγήσουν την πρώτη θέση.
4: Θα κυνηγήσουν την πρώτη θέση, θα την πάρουν όμως αν οι Πολωνοί μέχρι τώρα. Έχουν μαζέψει 24 βαθμούς.
20: Εμείς θα συγκεντρώσουμε. Τώρα έχουμε 21.
4: 21, ναι.
20: 21 και 3 στην
4: Πέμπτη.
20: Πάμε
4: στους 27.
20: 24 και 3 στη Βόρειο-Ιρλανδία. 27. Οι Ιταλοί έχουν τώρα 21.
4: 21.
20: Και έχουν άλλα.
4: Έχουν να παίξουν με την Αρμενία που είναι η τελευταία.
20: 24. Δεν πιάνεται τα γκολ εκεί.
4: Ναι, 24. Τα γκολ 24 και παίζουν τελευταία αγωνιστική με την Πολωνία που είναι στην κορυφή.
20: Άρα θα θέλαμε ένα χι.
4: Θα θέλαμε ένα χι. Ένα χι μας βολεύει. Με ένα χι εξασφαλίζουμε την
20: δηλαδή,
4: πρόκριση απευθείας.
20: Στείλε έναν δηλαδή.
4: Πρέπει να στείλουμε.
20: Χι. Άρα με χι πάμε απευθείας δεύτερη.
4: Έτσι.
20: Εάν όμως νικήσουν, πάνε και αυτοί 27.
4: Πάνε και αυτοί 27 και θα πάει στη διαφορά τερμάτων. Θα βγάλουν τις ομάδες.
20: Τις δύο τελευταίες και θα δούμε. Να το κάνουμε αύριο αυτό. Θα δούμε ποια είναι τα κριτήρια, γιατί είναι διαφορετικοί όμιλοι.
4: Ναι.
20: Εδώ δεν είναι στον ίδιο όμιλο.
4: Όχι, όχι, είναι ισοβαθμία σε διαφορετικό σημείο.
20: Από τι ξεκινάει ο πρώτος βαθμός στο κριτήριο, από τι ξεκινάει, από την καλύτερη επίθεση π.χ.
4: Λογικά η καλύτερη
20: γιατί
4: επίθεση.
20: Δεν είναι στον ίδιο όμιλο να δούμε και μεταξύ του τι έκαναν.
4: Είναι απευθείας αυτό.
20: Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι με τα μεταξύ του ματς και τα γκολ, τα οποία είναι κριτήρια ισοβαθμίας όταν οι ομάδες διαγωνίζονται και συμμετέχουν
4: σωστό
20: στον ίδιο όμιλο.
4: Σωστό.
20: Άρα λοιπόν αυτό είναι προφανώς θα είναι. Μπορεί να είναι βαθμοί. Το νούμερο ένα κριτήριο.
4: Το οποίο θα είμαστε 27-27, ας πούμε.
20: Όχι, δεν πιάνεται και μετά αναγκαστικά θα
4: πάμε.
20: Πάνε
4: στην καλύτερη επίθεση, λέει η λογική.
20: Ναι, δεν θα πάνε στη διαφορά τερμάτων. Θα πάνε στην καλύτερη επίθεση. Ναι. Ή στην καλύτερη άμυνα. Μάλλον στην καλύτερη επίθεση.
4: Μα η λογική λέει στην καλύτερη επίθεση. Έτσι όπως κρίνονται όλες οι ισοβαθμίες.
20: Οπότε έχουμε χρόνο για τις επόμενες 10 ημέρες. 7 ημέρες μάλλον. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το σύριαλ. Βέβαια αυτό το αγχωτικό είναι Η Αποστόλη θα επιστρέψει αύριο από την Τυφλίδα, προφανώς μέσω Κωνσταντινούπολης, για να δούμε ο Κοντούρης αν θα έχει κάτι σοβαρό και δεν θα παίξει την Πέμπτη στη Λιβαδιά, και ο Κουτσογούλας, οι δύο τραυματίες, και περιμένουμε και τον Μπότη που ήταν στην Αποστόλη αλλά δεν τον είδαμε στους τερματοφύλακες, και να εξελιχθούν ομαλά τα γεγονότα και στην ελπίδα των νέων. Είπε ότι για κάτι φιλικά. Η Πέδων, θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά προκρίθηκε στα τελικά Μουντιάλ, αγώνες που δεν θα εξαχθούν στην Ντόχα στο Κατάρ τον Οκτώβριο. Άρα παρατηρούμε ότι τα κλιμάκια δείχνουν τη δουλειά που έχει συμβεί στις ομάδες, στα σωματεία που δίνονται οι παίκτες και στις εθνικές ομάδες, και φτάνουμε σε ένα επίπεδο ότι είμαστε σε ένα καλό βαθμό αναβάθμισης μετά από καιρό. Αν και ποτέ δεν μας έλειπαν οι επιτυχίες στα μικρά κλιμάκια, πάντα στην Ελλάδα μέχρι 19 τα παιδιά τα δίνουν όλα. Μετά ξεκινάει η διαδικασία του επαγγελματικού τους βίου και χάνονται πάρα πολλά ταλέντα, γιατί στο 18 με 21 αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο των τριών ετών είναι το πιο σημαντικό για όλα τα σπορ, και πολλά παιδιά χάνονται γιατί είναι το ζήν και μετά το ευζήν.
4: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
20: Ναι, και να σε χαιρετήσω. Άντε, διότι
4: καλή ξεκούραση, γιατί
20: το μεγάλο παιχνίδι
4: έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
20: Για δεύτερη φορά μέσα σε.
4: Έλα, κάνε μια πρόβλεψη τώρα. Εσύ που σου αρέσει και τον μπάσκετ.
20: Όποιο κερδίσει πρέπει να βάλει πάνω από 90 πόντους.
4: Ναι.
20: Γιατί είδα στον ΠΑΟΚ στην εξάδα των ξένων, ενώ στον Παναθηναϊκό είναι εκτός ο Γκραντ.
4: Άφησε εκτός τον Γκραντ.
20: Στον ΠΑΟΚ είναι εντός ο Ταϊρή, που δεν ήταν στο πρώτο μάτς. Που πέρυσι ουσιαστικά τράβηξε τον ΠΑΟΚ μέχρι στα τελικά που έφτασαν. Άρα θα έχουμε ένα επιθετικό μοτίβο. Παναθηναϊκός σχέση με μια ομάδα που παράγει φάσεις, αλλά είπαμε ότι ο Μπράντοβιτς πρώτα ζητάει άμυνα και μετά επίθεση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Σνάν και τον Χέις Ντέιβις. Ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης. Έχει εκτός εξάδας βέβαια τον Γκρέι που έχει αποκτήσει από τον ΠΑΟΚ, και δεν θυμάμαι ποιον άλλον άφησε. Ενώ ο Μπράντοβιτς άφησε έξω τον Γκραντ, αλλά ποιον άφησε, τον Μπαντιό, τον Μπογκά.
4: Έχει μια πλειάδα παικτών. Σκέψη όταν θα μπει και ο Χέις Ντέιβις και ο Νάν.
20: Θα βγουν οι άλλοι. Άρα έχει 6 και 2, 8 και ένα ο Γκραντ 9. Έχει τον Χουάντσο. Τον Χουάντσο δεν βλέπω καλά.
4: Δεν τον βλέπεις καλά.
20: Δεν τον βλέπω
4: ήταν
20: καλά.
4: Καλό στη.
20: Δεν τον βλέπω καλά, γιατί με την άμυνα λίγο το σώμα του είναι.
4: Εντάξει,
20: είναι...
4: ήταν καλό στην Πέμπτη. Δεν ήταν κακό.
20: Ναι, είναι λίγο σοκ. Δεν τον βλέπω. Τον βλέπω να μένει εκτός εξάδα. Έχει 9 παίκτες στον Παναθηναϊκό σε ψηλό επίπεδο.
4: Ναι.
20: Γιατί είναι, οπότε πάλι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα δούμε. Θα δούμε πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να πιέσει όπως πίεσε την προηγούμενη εβδομάδα τον Παναθηναϊκό που έχασε στο τελευταίο δίλεπτο. Να δούμε σήμερα στο Ανδρέας Παπανδρέου.
4: Ευχαριστούμε καλή πολύ συνέχεια. Δημήτρη Μαλισιώβα, καλή ξεκούραση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. 8 και 34 και 35 λεπτά τώρα η ώρα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι πάντα στην κονσόλα του. Έχω Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Χαιρετήσαμε και τον Δημήτρη Μαλισιώβα που τον ακούσαμε και νωρίτερα στην περιγραφή του αγώνα της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων με την Γεωργία σε αυτό το 3-0 μέσα στην Τυφλίδα για το σύνολο του Τσαουσιάννη.

Για πάμε, συνεχίζουμε σιγά σιγά. Η ώρα είναι 8 και 43 λεπτά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελλάσπορ. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την συνέντευξη τύπου και μάλιστα μια μαραθώνια συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με το αντίστοιχο συγκρότημα της Γερμανίας με τα Πάντσερ. Θυμίζω στις 9 η ώρα ακριβώς ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστέριου. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός τον πρώτο ημιτελικό επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και εξασφάλισε συμμετοχή στον αυριανό τελικό στις 8 η ώρα. Παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την Eraspor ραδιοφωνικά τηλεοπτικά από τον Sky, όπως και ο ημιτελικός που θα ξεκινήσει σε λίγο στο Περιστέρι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τηλεοπτικά θα καλυφθεί από τον Sky, ραδιοφωνικά φυσικά από τις συχνότητες του πρωτάθλητου ραδιοφώνου της χώρας.

Θυμίζω, η υδατοσφαίριση πρώτη αγωνιστική στους άνδρες, Παλαιό Φαλιρό, Χανιά 29, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3, Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιώνιος Βουλιαγμένη 14-11, σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ενώ Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 10-26, επίσης αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αύριο στις 2.30 θα παίξουν ο Εθνικός με τον Ιδραϊκό, στις 9 Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Για την πρώτη αγωνιστική των γυναικών, πάντα στην υδατοσφαίριση, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ Χίος 13-8. Και σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για την Α1 γυναικών, στις γυναίκες Πάτρα Ηλιούπολη 15-8.

Θυμίζω επίσης ότι στο Grand Prix του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν ο Ράσελ πήρε την πρώτη θέση και έμεινε ζωντανός στην διεκδίκηση του τίτλου.

Ενώ για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων επικράτησε στην τυφλίδα της του αντίστοιχου συγκροτήματος της Γεωργίας με 3-0. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κουντούρη, που στο συγκεκριμένο παιχνίδι αποχώρησε και μάλιστα με πρισμένο γόνατο. Με την επιστροφή της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων στην Αθήνα, ο Σωτήρης Κουντούρης θα κάνει μαγνητική τομογραφία για να δουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αν έχει πάθει κάτι το σοβαρό.

σε ό,τι έχει να κάνει με τον ημιτελικό του Super Cup του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, να σας δώσουμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Με μαύρη φανέλα θα αγωνιστούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, καθώς η ασπρόμαυρη ΚΑΕ αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες από την ζωή. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε και ανάλογο αίτημα για τήρηση ενός λεπτού υγιής και στο μάτς της πρεμιέρας του στο EuroCup κόντρα στην Μανρέσα την ερχόμενη Τετάρτη, κάτι που έγινε αποδεκτό από την EuroLeague. Ενώ να σας πούμε ότι στον απόψινό ημιτελικό του Super Cup οι μπασκεμπολίστες του ΠΑΟΚ θα φορούν και πένθο στο μπράτσο, εκτός από την μαύρη φανέλα, για να τιμήσουν την μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και στην επιστροφή μας σιγά σιγά να παραδώσουμε στον Άγγελο Στίμου το μικρόφωνο για να κάνει και πρώτη σύνδεση με το κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, εν όψη βέβαια της έναρξης του δεύτερου ημιτελικού του Super Cup. Παναθηναίκος, ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 53. Πάμε να κάνουμε πρώτη σύνδεση με Κωστή Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλο. Πάμε στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Σε 7 λεπτά ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θυμίζω νωρίτερα Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Επικράτησε τη ΣΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό με 93-80. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο, είναι και ο τεχνικός μας ο Βασίλης Κατσαρός δίπλα μας και μας βοηθάει να βγαίνει ωραίο ήχος και να έρχεται σε εσάς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν, αυτή είναι η σειρά με την οποία αναγράφονται οι ομάδες, καλά το είπε στην αρχή, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και ο Παναθηναϊκός έχει στη δωδεκάδα του Καλετζάκη Φρανσίσκο Μωραΐτη, Μπάντιο Βαρβαρίτη τον Πιτσιρίκο, τον 16χρονο, Ρογκαβόπουλο Λεσόρ Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Κουάντσο, Μίτογλου και Ματζούκα. Δεν ακούσατε το όνομα του Τζέριαν Γκραντ γιατί αυτός κόπηκε από την εξάδα των ξένων από πλευράς ο Μπράντοβιτς.
0: Για να το πούμε έτσι.
1: Και βέβαια υπάρχουν και οι τραυματίες.
0: Συγγνώμη που παρελθόν. Ναι. Στην ουσία κόπηκε από την εφτάδα που μπορούσε να διαλέξει ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Γιατί οι υπόλοιποι ξένοι είναι τραυματίες. Δηλαδή είναι και ο Ναν.
1: Και Τρικνάν και ο Ντέιβις και ο Μουστάφα Φάλ. Και είναι και ο Κώστας Λούκας τραυματίας, οπότε αυτοί οι τέσσερις μαζί με τον Γκραντ είναι εκτός
0: δωδεκάδας. Και να πούμε και τον Κουζέλογλου.
1: Και ο Κουζέλογλου που και αυτός έχει ένα μικρό τραυματισμό. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει Μήτρου Λόγκ, έχει Ταϊρή για πρώτη φορά μετά τις 31 Αυγούστου. Είχε χτυπήσει σε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Βίκο Ιωαννίνων στο Μέτσοβο και είχε υποβληθεί μάλιστα και σε αρθροσκόπηση για την ρήξη μηνίσκου στο γόνατο. Άρα λοιπόν σήμερα για πρώτη φορά επανεμφανίζεται ο Μπριν Ταϊρή. Είναι ο Τζέντι Όσμαν, το μεγάλο αστέρι πρώην του Παναθηναϊκού νυν του ΠΑΟΚ, μαζί με τον Νίκα Λάθη που και αυτός είναι πρώην πράσινος. Είναι ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Νίκος Χουγκάζ, επίσης πρώην πράσινος. Ο Χάτζινς, ο Κακλαμανάκης, ο Φώστερ και αυτός έχει φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι. Είναι ο Νίκος Περσίδης, είναι ο Φίλιος και είναι και ο Μουρ. Αυτή είναι η 12.
0: Να πούμε ποιοι κόπηκαν.
1: Για τον Αντρέα Τρινκέρι.
0: Γιατί πληροφορίες, στην ουσία ο Ταϊρή είναι έκπληξη. Γιατί ξέραμε μέχρι χθες ότι πιο πολλές πιθανότητες είχε ο Ραϊκουάν Γκρέι, πρώην παίκτης ΑΕΚ, να είναι στη σύνθεση. Κόπηκε από την εξάδα των ξένων, όπως και ο Μωρούγι.
1: Ναι.
0: Αυτοί κόπηκαν.
1: Είναι και τραυματίες όμως.
0: Ναι, είναι και τραυματίες, ενώ δεν είναι στην εξάδα και τραυματίας είναι και ο Μπαζίνας.
1: Σωστό.
0: Ο οποίος είναι εκτός, έχει ένα πρόβλημα στους κοιλιακούς από ό,τι ξέρω. Και είναι με πολιτικά και μάλιστα πριν από λίγο αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά με τον Ματζούκα, με τον οποίο συνυπήρξαν στον Προμηθέα, από εκεί ξεκίνησαν και οι δύο.
1: Σωστά. Λοιπόν, διαιτητές του αγώνα, κύριοι Πιτσίλκας, Τηγάνης και Τσιμπούρης, τρεις από τους νέους αλλά έμπειρους πια διαιτητές, νέους ηλικιακά αλλά έμπειρους από πολλά παιχνίδια και ευρωπαϊκά αλλά και τελικούς GBL κτλ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον διότι έρχεται λίγες μέρες μετά τον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος του τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Είμαστε πεπισμένοι με τον Γιάννη ότι οι δύο προπονητές, ο Μπράντοβιτς και Τρινκέρι, δεν τα έδειξαν και όλα όσα έχουν στη διάθεσή τους όσον αφορά το οπλοστάσιο. Αλλά από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει και ένα ακόμη επίσημο παιχνίδι, αυτό με την Παρή. Οπότε κάποια πράγματα τα έχουν δείξει οι πράσινοι, κυρίως την άμυνά τους, δείχνουν μεγαλύτερη προσήλωση, έχουν βάλει κανόνες, καμιά σχέση δηλαδή με την τριετία του Άταμαν και γενικώς προσπαθούν να γυρίσουν την μπάλα και να πετύχουν εύκολα καλάθια από μακριά με την λεγόμενη έξτρα πάσα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει στο τσεπάκι της τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα για την επόμενη χρονιά, όχι για τη φετινή, που ξεκίνησε πριν από μερικές ώρες. Και συνεχίζεται με διπλή αγωνιστική Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θεωρείται σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ

0: βγαίνει ότι αν ανεβεί το budget θεαματικά τα επόμενα χρόνια θα είναι μια ομάδα πάρα μα πάρα πολύ δυνατή.
1: Λοιπόν, οι πεντάδες Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκης, Ματζούκας, Γιαμπουσέλε.
2: Γιάννη, να σε διακόψω και... για να πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και έρχεται αμέσως ο Άγγελος Τίμος με την έναρξη πλέον της αναμέτρησης.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε, Era Sport.

0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν το ενός λεπτού σιγή για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αμέσως στο Περιστέρι, ο Γιάννης Τεντόπουλος και ο Κώστας Σωτηρίου είναι πανέτοιμοι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ο δεύτερος ημιτελικός. Ο νικητής αύριο στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Γιάννη Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και λέει και σε σένα. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. Και Γιάννη, ήσουν έτοιμος να πεις τις δύο πεντάδες, να δούμε πώς θα παίξουν οι ομάδες. Ήδη είχες ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό.
2: Φραντσίσκο.
1: Και πάλι βλέπω τρεις Έλληνες.
2: Ναι, απλά η διαφορά είναι ότι ο Γκραντ που είναι εκτός, τη θέση του στην πεντάδα την έχει πάρει ο Φραντσίσκο, ο οποίος πάει να οργανώσει την πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά χάνει την μπάλα. Λοιπόν, Φραντσίσκο, Καλαϊτζάκης, Ματζούκας, Γιαμπουσέλε, Μίτογλου, ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, έκπληξη για μένα ο ΠΑΟΚ ότι ξεκινάει με τον Νταϊρή που προέρχεται από τραυματισμό. Καλάθης.
1: Και λείπει ουσιαστικά 26 μέρες.

0: Όσμαν,
1: σχεδόν ένα μήνα.
0: Χουγκάζ και Αλεξάνδερ. Αυτή είναι η πεντάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δικαίωμα για την πρώτη βολή.
1: Και Καλάθης.
0: Τον είπα.
1: Α, και Καλάθης, ναι. Ο οποίος έχει και μια αγκαλιά με τον Ομπράντοβιτς πριν από το παιχνίδι, λόγω της κοινής παρουσίας τους στον Παναθηναϊκό, ο Νίκ.
0: Και νομίζω ότι έχει περισσότερο κόσμο σε αυτό το μάτσο.
1: Πάντως, ακαδημίες του Περιστερίου βλέπουμε τα.
0: Στα πέταλα.
1: Κίτρινα και μπλε. Στα δύο πέταλα, τα παιδάκια από τις ακαδημίες και κάποιοι φίλοι των παικτών, των προπονητών, των διοικήσεων, ναι, που έχουν μείνει.
0: Οργανωμένοι δεν υπάρχουν.
1: Όχι, αυτό, όχι, όχι, οργανωμένοι δεν υπάρχουν. Λοιπόν, στη γραμμή για τις ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. Η δεύτερη μόνο βρίσκει στόχο και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Τζέντι Όσμαν, τον πρώην πράσινο 0-1. Του έκανε το φάουλο Ματζούκας, που προσπάθησε να τον κλείσει. Ο Ματζούκας, ο οποίος παίρνει αυτή την ευκαιρία από τον Ομπράντοβιτς και προσπαθεί να την αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Τώρα τον μαρκάρει ο Όσμαν στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όπως συνέβη το αντίστροφο στην επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Όσμαν και τον Ματζούκα. Ο Φρανσίσκο θέλει να ποστάρει, παρότι είναι λίγο σπάνιο αυτό. Δίνει στο Καλατζάκι, αυτός προλαβαίνει το χρόνο και κάνει το σκορ 2-1 μετά την πάσα του Φρανσίσκο, που όντως πόσταρε, δεν το φαντάστηκα, αλλά όντως πόσταρε τον αντίπαλό του, τον Ταϊρή, και πάσαρε στον Καλατζάκι. Φοβερή πάσα από τον Καλάθι. Εδώ υπάρχει παράβαση από τον Αλεξάνδερ, πήγε να καρφώσει, δεν τα κατάφερε, τον παρενόχλησε ο Μίτογλου και μετά, επειδή κρεμάστηκε στο Στεφάνι ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ, διακόπηκε αυτή η φάση. Ξέρεις, ήταν παράβαση.
0: Ξέρεις τι πήγαινε από τώρα που βλέπω τον Φρανσίσκο να παίρνει την μπάλα? Είναι η επιστροφή του στο γήπεδο στο οποίο ξεκίνησε η αναρρίχησή του.
1: Βέβαια.
0: Στο Περιστέρι.
1: Με σπανούλι. Όντως. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, τρακάρει με τρεις παίκτες. Πέρασε τον πρώτο, βγήκαν άλλοι δύο. Χουγκάζ και Αλεξάνδερ. Κέρδισε το φάουλ και για να δούμε αν οι διαιτές το έδωσαν στην προσπάθεια για σουτ. Ήδη ο Τρινκέρι έχει κάποια παράπονα. Ο Βασίλης Πιτσίλκας σπέφτει να να του εξηγήσει.
0: Νομίζω έχει δίκιο ότι ο Φρανσίσκο πήγαινε να πασάρει. Δεν πήγαινε να σουτάρει. Ενώ του δίνουν δύο σουτ.
1: Ναι. Ήταν με πρόσωπο στο καλάθι. Απ' τη μία. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές ο Φρανσίσκο. Η πρώτη μέσα. 3-1. Ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, είναι και πιο υποψιασμένος, διότι είδε τον ΠΑΟΚ να βγάζει φωτιές στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε είναι πολύ πιο υποψιασμένοι οι πράσινοι και αντιλαμβάνονται ότι αν δεν παίξουν καλά θα χάσουν από τον ΠΑΟΚ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα ο Δικέφαλος. Και τώρα το σκορ 4-1 με τη δεύτερη βολή από τον Φρανσίσκο. Καλάθης πασάρει την μπάλα πολύ ψηλά και εξίσου ψηλά πήδηξε και ο Αλεξάνδερ για να την προλάβει και να τη στείλει στο διχτάκι. 4-3. Φρανσίσκο για τον Καλετζάκη. Το ντουέτο είναι με Καλάθι. Παρότι ο Καλετζάκης δεν φημίζεται και τόσο πολύ για το μακρινό σουτ, τον πιέζει ο Νίκ. Φρανσίσκο. Πάρα πολύ γρήγορος. Πασάρι στον Μίτογλου. Μπλοκ από τον Όσμαν. Αλλά βλέπω ότι ο Τσιμπούρης, ο Γιάννης Τσιμπούρης, σφυρίζει το φάουλ. Και θα δώσει στον Μίτογλου τη δυνατότητα για δύο ελεύθερες βολές. Σε πρώτο χρόνο δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι σε πρώτο χρόνο, αλλά έχουμε τη δυνατότητα έτσι με το λάπτοπ μέσα από τη μετάδοση του Sky να ρίξουμε μια ματιά, έστω και λίγο αναδρομικά, διότι το ίντερνετ είναι πολύ πιο αργό από το live παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Ο Μίτογλου εν τω μεταξύ αστόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή και έχει δικαίωμα για μια ακόμη. Για Μπουσέλε θηριώδης είναι στο παρκέ μαζί με Ματζούκα, Καλετζάκη και Φρανσίσκο, ενώ ο Ντίνος Μίτογλου εκτελεί και την δεύτερη ελεύθερη βολή. Η δεύτερη βρίσκει στόχο και κάνει το σκορ 5-3. Λοιπόν, Καλάθης σε μια νέα κατοχή. Ο Όσμαν για τον Αλεξάνδερ, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Ωραίο το βύθισμα από τον Αλεξάνδερ, που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν και τόσο επιδραστικός. Φρανσίσκο, πάρα πολύ γρήγορα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ με μπλονζόν του Ταϊρή προσπαθούν να κερδίσουν. Κάνει και ο Γιαμπουσέλε μια βουτιά, αλλά θα πετάξει την μπάλα εκτός παρκέ.
0: Έξαλλο ο Ομπράντοβιτς με τον
1: Μίτογλου.
0: Άρχισαν οι βουτιές.
1: Όπως έγινε και στο ΑΚΑ.
0: Άρχισαν και τα νεύρα του Ομπράντοβιτς, γιατί δύο φορές ο ψηλός του ΠΑΟΚ βρέθηκε μόνος του με στη ρακέτα. Σαν να ήταν offside, ας πούμε. Τη μία έκανε ένα αλεούπ κάρφωμα και την άλλη βρέθηκε τελείως μόνος του.
1: Μάλιστα. Εγώ είδα το replay, του κάνει ένα πρόξιμο χουγκάζ του Μίτογλου και νομιμοποιεί το διαιτητής να δώσει φάουλ στην προηγούμενη φάση. Έστω και με καθυστέρηση, το είδαμε έτσι λίγο πιο προσεκτικά. Επαναφορά της μπάλας από τον Καλάθι, ακούτε πάντα ένα σπόρινο ημιτελικός του Super Cup του Κυπέλου, του, όχι του Κυπέλου, του Super Cup της GBL. Έχουμε μπλέξει με διοργανώσεις πολλά παιχνίδια, έχουν αρχίσει τα επίσημα. Έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, την άλλη εβδομάδα και το Eurocup με Άρη ΠΑΟΚ. Όσμαν, Καλάθι και φάουλ. Φανταστικός παίκτης. Ο Τζέντι Όσμαν βρήκε λίγο χώρο μέσα στη ρακέτα, έκανε το lay-up, ισοφάρισε 5-5.
0: Νομίζω ότι είναι το τρίτο και ένα που έχασε, όπως το έχασε ψηλό του ΠΑΟΚ, που φτάνει μέχρι το lay-up ο ΠΑΟΚ στην ουσία. Δηλαδή αφήνει την μπάλα στο Καλάθι. Και είδες, δεν
1: προλάβανα. Αυτό που είπες, ναι, αυτό
0: ναι,
1: που είπες.
0: Ότι βάζει το λεσό
1: αυτό
0: κατευθείαν.
1: Αυτό μάλλον που φωτογράφησες.
0: Ότι ήταν ανοχήρωτη η ρακέτα του Παναθηναϊκού, χωρίς ένα πεντάρι κλασικό, γιατί ο Μίτογλου που βγαίνει αμέσως, δεν μπορεί να φτάσει.
1: Δεν το πήγε.
0: Δεν μπορεί να φτάσει εκεί ψηλά κατά
1: πάσα. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά με Αλεξάνδρ που είναι αλτικός, είναι αθλητικός και τώρα στο παρκέ ο Ματίας Λεσόρ που δείχνει αρκετά καλά σε σχέση με πέρσι. Προφανέστατα το καλοκαίρι δούλεψε, ξεκουράστηκε, είχε το χρόνο του για να μπει στα παιχνίδια όπως πρέπει και τώρα ο Τζέντι Όσμαν ολοκληρώνει με αυτό το σούτ από τη γραμμή, 5-8. Γιαμπουσέλε, ο Γιαμπουσέλε για το Ματζούκα, κλείνεται από τον Όσμαν, Λεσόρ στο high post, είναι στο Φρανσίσκο, φάουλ τράβηγμα από τον Ταϊρή, αυτό του εξηγεί ο Τιγάνης, 5-8, 7 και 16 ακόμη. Ο ΠΑΟΚ, Γιάννη, έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, όπως το έκανε και στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος πριν από μερικά βράδια στο Telecom Center. Ήμασταν εκεί. Απολαύσαμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Σαν επίσημο ήταν αυτό το μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Είχε πάρα πολύ ένταση. Φρανσίσκο, ένταση εννοώ αγωνιστική και όχι κάτι άλλο. Φρανσίσκο για τον Λεσόρ. Για Μπουσέλε από καραμπόλα, τρίποντο άστοχο, αμυντικό ριμπάντο από τον Όσμαν. Νωρίτερα έβγαλε πάρα πολύ καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ. Ο Μπριν Ταϊρή σταματάει στο τρίποντο, αστοχή, προσπάθεια για το ριμπάντο από τον Καλετζάκη. Φεύγει μπάλα εκτός και να θυμίσουμε σε όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, το έλεγα και νωρίτερα στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ότι οι προπονητές στο ελληνικό πρωτάθλημα και συμβαίνει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι στη FIBA ή στην Ευρωλίγκα, έχουν δικαίωμα για όσα challenge θέλουν. Αρκεί να είναι επιτυχημένα. Φοβερή φάση με Καλάθι να υψώνει και Αλεξάνδερ να κατεδαφίζει το καλάθι του Παναθηναϊκού με κάρφωμα 5-10 και κλέβει την μπάλα ο Καλάθης. Πασάρι για τον Φώστερ, σούτ τριών πόντων άστοχο, αλλά μαζεύει το rebound και ξανασουτάρει για τρεις και φτωχή. 5-13 από τον Φώστερ και time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που δεν του άρεσε αυτή η εικόνα, αυτά τα χαμένα rebound και αυτά τα λάθη. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να προηγείται τώρα του Παναθηναϊκού με 8 και ο Μπράντοβιτς να καλεί το πρώτο time out.
0: Η πρώτη διαπίστωση είναι αυτό το κενό που να δούμε αν ο Λεσόρ μπορέσει να το καλύψει. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε, έβαλε την μπάλα τελείως μέσα στη ρακέτα, δηλαδή στο χαμόγελο που λέμε, που υπάρχει. Έχει τελειώσει 4 φάσεις εκεί και φυσικά τα χαμένα rebound.
1: Πιέζει πάρα πολύ την μπάλα.
0: Ναι, πιέζει την μπάλα, γιατί έκλειψε ο Καλάθης και νομίζω ότι έχει μεγάλη δίψα.
1: Κοίτα,
0: αυτό φαίνεται.
1: Σαν διπλό μπλοκ στο βόλε ήταν στην πάσα του Λεσόρ νωρίτερα. Και βέβαια θέλει θάρρος και να το έχει μέσα σου, να σουτάρεις τρίποντο, να το χάσεις, να σου ξανάρθει μπάλα και να ξανασουτάρεις όπως ο Μάρκος Φώστερ που έκανε το 5-13. Για να δούμε.
0: Ο Φώστερ δεν είχε βάλει το τρίποντο με την πατήρα.
1: Βέβαια. Μπάζερ μπίτερ από τη γωνία.
0: Στη μία από τις δύο νίκες που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία επί ομάδων Ευρωλίγκας.
1: Σωστά. Έξεχε ο Αλεξάνδερ με βροντερά καρφώματα, 4 ο Όσμαν και 3 από τον Φώστερ, ενώ για τον Παναθηναϊκό από 2 Καλετζάκης και Φρανσίσκο και μία ελεύθερη βολή από τον Τίνο Μίτογλου. Δεν έχουν ακόμα μπει στο κόλπο ο Γιαμπουσέλε, ο Λεσόρ που πριν από ένα λεπτό περίπου μπήκε στο γήπεδο. Ο Φρανσίσκο δεν του έχει πάει πάρα πολύ καλά το μάτς μέχρι τώρα.
0: Έβαλε το, μου κάνει εντύπωση, έβαλε τον Ταϊρή όσο αντέξει για να τον πιέσει, επειδή έχει αθλητικά προσόντα τον Ταϊρή.
1: Και δείχνει και έτοιμος, ε.
0: Ναι, βγήκε τώρα ο Ταϊρή και μπήκε ο Φώστερ.
1: Σωστό.
0: Αλλά το πιο αξιοσημείωτο, γιατί έχουμε παίξει ήδη 3,5 λεπτά, είναι το ότι ο Παναθηναϊκός έχει 3 λάθη και ο ΠΑΟΚ κανένα. Έτσι, είναι ένα στοιχείο αυτό που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο ορμητικός στο παιχνίδι του, πιο πιεστικός, πιέζει σε όλο το γήπεδο. Δηλαδή δυσκολία γίνεται και επαναφορά τώρα. Δηλαδή οριακά την πρόλαβε ο Μαντζούκας να την βάλει μέσα.
1: Μαντζούκας περνάει την κεντρική γραμμή και αφήνει την μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο. Καλετζάκης, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε είναι οι άλλοι τρεις. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα. Πασάρι στον Καλετζάκη. Κλέβει προ στιγμή ο Καλάτης, αλλά ο Καλετζάκης ανακτά. Ο Γιαμπουσέλε σε ένα βροντερό κάρφωμα. Κόντεψε να ξεκολλήσει το Στεφάνι με τη δύναμη. 7-13. 6 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Ακούτε πάντα Eraspor. Δεύτερο ημιτελικό Super Cup. Νωρίτερα Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ. Ο Τζέντι Όσμαν πασάρι στον Αλεξάνδερ, αλλά έκανε βήματα γιατί προσγειώθηκε προτού αφήσει την μπάλα από τα χέρια του για να βρει τον Αλεξάνδερ. Και βλέπω τώρα δύο αλλαγές από τον Ομπράντοβιτς. Μπράνκου Μπάντιο, Σενεγαλέζος διεθνής, πρώην της Βαλένθια, και Ίζακ Μπόγκα, ένας παίκτης που τον είχε ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν. 7-13.
0: Και ο Χάτζινς.
1: Άρα λοιπόν, Γιάννη,
0: και ο Χάτζινς πήρε τη θέση του Καλάθη.
1: Ο Χάτζινς, ναι. Γιατί και ο Καλάθης θέλει το χρόνο, θέλει ανάσες. Είναι 37. Λοιπόν, Άσος Φρανσίσκο, 2 Μπάντιο. Ή έστω Ασόβια και οι δύο. 3 Μπόγκα, 4 για Μπουσέλε και 5 Λεσόρ. Η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Χάτζινς αρχίζει και πιέζει όσο περισσότερο μπορεί το Φρανσίσκο σε μια δύσκολη αποστολή. Ο Γιαμπουσέλε παίρνει την μπάλα χαμηλά, πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αλεξάνδερ.
0: Ξέρεις, εγώ τώρα αισθάνομαι, χωρίς να είναι, να θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο, ότι είδε ο Μπράντοβιτς ότι το ξεκίνημα δεν ήταν καλό και έβγαλε όσους Έλληνες. Δηλαδή, ξέρεις, έβαλε την πεντάδα, είναι όλοι ξένοι, οι οποίοι στην ουσία είναι και πρωτοκλασάτοι.
1: Γιάννη μου, όμως, θα σου πω κάτι. Ο Μπράντοβιτς, επειδή ξέρουμε ότι είναι δίκαιος προπονητής, όταν παίζει κάποιος καλά δεν τον βγάζει.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, στο προηγούμενο φιλικό έπαιξαν καλά και στην Ευρωλίγκα έμειναν στο παρκέ. Δεν έπαιξαν καλά, ήταν πίσω 5-13 έξω. Και αυτό το βλέπει και ο ξένος. Γιατί τώρα ο ξένος θα νιώσει τον ανταγωνισμό. Το έχουμε πει και σε εκπομπές. Θα προσπαθήσει να παίξει καλύτερα, διότι αν δεν παίξει καλά, θα έρθουν άλλοι από τον πάγκο.
0: Όχι, θέλω να πω ότι η βασική του είναι αυτή. Κακά τα ψέματα. Το ότι βάζει τους Έλληνες να ξεκινάνε δεν σημαίνει
1: δεν διάφωνο,
0: ότι
1: αυτόματα. Δεν διάφωνο. Δεν
0: ότι,
1: διάφωνο.
0: Ότι ποντάρει ότι αυτή θα είναι η βασική.
1: Δίνει όμως και ένα στίγμα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αν θα παίξει άμυνα η ομάδα του κτλ. Φώστερ με τον Μπάντιο που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Βδέλα έχει κολλήσει. Κλέβει και την μπάλα. Τρομερή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό, που μπορεί να ανεβάσει ρυθμούς. Ο Φρανσίσκο πετάει την μπάλα στον Μπόγκα. Αυτός για να τη διασώσει τη στέλνει στα χέρια παίκ του ΠΑΟΚ. Όσμαν, lay up, γρήγορο. Βολίδα ο Τζέντι Όσμαν. 7-15. Είπαμε ότι στο ανοιχτό γήπεδο ο άνθρωπος είναι μάστερ. Αρκεί να χαλιναγωγήσει κάποιες στιγμές την ενέργειά του, γιατί πολλές φορές κουτουλάει με τους αντιπάλους του. Εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο. Δεν έχει άλλο τρόπο. Ο Όσμαν να σταματήσει το Λεσόρ το θηρίο. Και έκανε το φάουλ, το οποίο για τον Τζέντι Όσμαν είναι το πρώτο. 2 έχει ο Ταϊρή, για τον Παναθηναϊκό 2 και ο Γιαμπουσέλε. Από ένα Λεσόρ και Μαντζούκας, ενώ βλέπω αλλαγές από τους δύο προπονητές. Καταρχάς μπήκε ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ και μπαίνει και ο Χουάντσο στη θέση του Γιαμπουσέλε.
0: Ο Μουρ στη θέση του Αλεξάνδερ.
1: Ναι. Να δούμε πώς θα παίξει και ο Μουρ. Ενώ βλέπω ότι ο Μπράντοβιτς σηκώνει και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Λεσόρ σίδερο. Το σκορ παραμένει 7-15. Πολύ ενδιαφέρουσα η αναμέτρηση. Το λέγαμε και πριν τα μάτς ότι θεωρητικά αυτό θα ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικό ή πολύ πιο ανταγωνιστικό θα φανεί. Πάντως στα χαρτιά αυτό το μάτς ήταν πιο κλειστό. Μπορεί να το ανοίξει ο Παναθηναϊκός ή και ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως και να έχει, στη θεωρία σε αυτό συμφωνούσαμε όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό σήμερα. Όσμαν, τον αναλαμβάνει ο Ρογκαβόπουλος. Forward με forward, foul του Ρογκαβόπουλου στον Όσμαν. Έσπρωξε και ο Μπράντοβιτς φωνάζει στο Ρογκαβόπουλο φυσικά και όχι σε κάποιον άλλον. γιατί πήγε πολύ δυναμικά πάνω στον Όσμαν και επειδή είναι και βολές, δίνει δύο ξεκούρασες βολές στον Τζέντι Όσμαν. Και άλλη μια αλλαγή από τον Τρικέρι, ο Περσίδης στο παρκέ στη θέση του Νίκου Χουγκάζ. Νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, απλά ο ΠΑΟΚ έχει δείξει τις διαθέσεις του ότι θα είναι σκληρό καρύδι και σήμερα.
0: Να δούμε τι ρόλο θα παίξουν τα κορμιά, γιατί όταν ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τα πιο γερά και ψηλά κορμιά, πήρε την υπεροχή και αμέσως όταν ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ύψος και αθλητικότητα, πήγε να ισορροπήσει. Ακόμα η διαφορά είναι για τον ΠΑΟΚ. Είναι double score, 8-16 και μπορεί να γίνει 8-17. Αλλά ο Παναθηναϊκός με το που μπήκε ο Μπόγκα και ο Λεσόρ, άρχισε να κερδίζει μάχες.
1: Ο Όσμαν με δύο βολές ανεβάζει διαφορά στους 9 για τον ΠΑΟΚ, 8-17.
0: Ο Μπάντιο είναι ο playmaker, επειδή λείπε ο Γκραντ και βγήκε και ο Φρανσίσκο.
1: Σωστά. Μπάντιο θέλει να περάσει. Πασάρι έξω για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον μαρκάρι Όσμαν. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί αστοχή. Ήταν το backup του Όσμαν πέρσι. Για να δω, ο Όσμαν λέει στον Τρινκέρι δικιά μας η μπάλα, αλλά οι προπονητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το challenge, γιατί όπως είπαμε, αν χάσουν ένα,
0: φοβούνται
1: δεν τώρα, έχουν δεύτερο.
0: Ναι, φοβούνται να το πάρουν το challenge εύκολα.
1: Μου έκανε εντύπωση αυτός ο κανονισμός που τον έφερε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας μόνο για την ελληνική GBL. Δεν ισχύει ούτε στην Ευρωλίγκα που έχει δύο challenge ο κάθε προπονητής, ούτε στη FIBA που έχει ένα. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Σου λέει αν...
0: Είναι σωστό.
1: Και ξέρεις, αυτός ο κανονισμός, αν,
0: και τους διαιτητές,
1: αν δικαιώνει τους προπονητές, εκθέτει και τους διαιτητές.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, κάνεις λάθος σφύριγμα, κερδίζει ο προπονητής το challenge, έχει και άλλο δικαίωμα. 8-17. Υπάρχει time out.
0: Είναι challenge.
1: Α, είναι το challenge.
0: Είναι το challenge.
1: Είναι το challenge.
0: Προφανώς άκουσε τον παίκτη του ο Τρινκέρι, γιατί είναι τελείως απέναντι, δηλαδή διαγώνια και απέναντι. Δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη, άρα θα μετρήσει το τι του ζήτησε ο παίκτης του.
1: Σωστό. Ο Όσμαν το ζήτησε.
0: Ναι, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει και με Σιρίτη Πένθους.
1: Αλλά και με τη μαύρη φανέλα.
0: Και με τη μαύρη φανέλα.
1: Ούτως
0: ή άλλως νομίζω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι γηπεδούχος, ο ΠΑΟΚ θα παίζει με τα μαύρα. Ο γηπεδούχος παίζει πάντα με ανοιχτή εμφάνιση, την ανοιχτή της εμφάνιση, την ανοιχτή του εμφάνιση, και ο φιλοξενούμενος με τη σκούρα. Άρα λογικά ούτως ή άλλως θα φοράει και μαύρη, αλλά νομίζω ένας λόγος παραπάνω ήταν αυτός. Όλο το γήπεδο χειροκρότησε και ο...
1: Πάντως είναι ζόρικη φάση, έτσι.
0: Ναι. Και να πω, επειδή για το Σούλη Μαρκόπουλο...
1: Είναι έχουμε... ζόρικη φάση για να κάψει ένα challenge. Όταν τέσσερα χέρια, ας πούμε... Μάλλον όμως ο Μπόγκα τη βρίσκει τελευταίος. Μάλλον. Μάλλον ο Μπόγκα. Ο Τρινκέρι έχει αυτός μια μικρή αγωνία γιατί σου λέει αν χάσω το challenge δεν ξανάχω. Άλλο.
0: Απλά να συμπληρώσω για τον Σούλη Μαρκόπουλο που λέγαμε,
1: ναι,
0: ο οποίος είχε σχέση με δύο ομάδες.
1: Το κέρδισε ο Τρινκέρι. Το challenge. Άρα μπάλα ΠΑΟΚ.
0: Στην ουσία ο Όσμαν την κέρδισε.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός του.
1: Ο προπονητής έχει βιονικό μάτι για να
0: όχι,
1: το δει.
0: Αν γίνεται μπροστά
1: 30
0: του.
1: Μέτρα.
0: Αν γίνεται μπροστά
1: άλλο
0: του.
1: Άλλο αυτό,
0: απλά
1: άλλο
0: εδώ
1: αυτό
0: ήταν μακριά.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
0: Έλεγα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος έχει σχέση άμεση με δύο ομάδες από τις τέσσερις εδώ και έμεση με μία. Αλλά θα το πούμε σε άλλη ώρα γιατί τώρα γίνεται το παιχνίδι.
1: Α, το κατάλαβα το έμεση, εγώ το πιάσα.
0: Ναι.
1: Ωραία. 8-17 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Προηγείται του Παναθηναϊκού. Χάτζινς για τον Όσμαν. Τον μαρκάρει ο Λεσόρ. Όσμαν τριμπλάρει από το τρίποντο. Προσπαθεί να βρει χώρο. Deflection από το Χουάντσο. Φτάνει μπάλα στο Φώστερ. Ο Όσμαν θα πετάξει έτσι ένα ζογκλερικό τρίποντο από μακριά, άστοχο, αλλά δεν έχει και άλλο χρόνο για κάτι καλύτερο. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό με Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο, δηλαδή με όλα τα forward, με Λεσόρ στο 5 και Μπάντιο στον άσο. Δοκιμάζει πράγματα ο Μπράντοβιτς, δοκιμάζει και ο Ανδρέα Τρινκέρι. Νας Μίτρου Λόγκ στο παρκέ, παίζει μαζί με το Χάτζινς στο ασώδιο. Μπάντιο ξεμαρκάρεται, κάνει μια κίνηση. Αστοχή, ψηλά το φάουλ λέει ο Πετσίλικας, άρα λογικά θα δώσει δύο ελεύθερες βολές στον Μπράνκου Μπάντιο, σωστά, που και να μην έδινε, είχε συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά ο δικέφαλος. Έτσι λοιπόν ο Μπάντιο θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, η πρώτη μέσα, 9-17. Έχει το μάτς τρομερό ενδιαφέρον, διότι ξεκίνησε πολύ πολύ αποτελεσματικά ο ΠΑΟΚ και προηγήθηκε του Παναθηναϊκού με 9. Ενώ τώρα η διαφορά μειώθηκε στους 7. Χάρη στις δύο βολές του Μπάντιο, τι θα έλεγες?
0: Όχι, παρότι ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε, η διαφορά ήταν στους 9. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Τώρα πάει να χάσει την μπάλα ο Μήτρου Λόγκ, τη χάνει και τελικά ο Μπάντιο κλέβει και καρφώνει.
1: Πίεσαν οι πράσινοι, έκλεψαν την μπάλα, έγινε παγίδα. Και όταν η παγίδα έχει αποτέλεσμα εκεί κοντά στο κέντρο του γηπέδου, το κάρφωμα είναι σίγουρο. 12-17. 3 και 20 για την πρώτη περίοδο. Φώστερ εκτελεί για 3, σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο ψυχολογίας μπροστά από τον Μπάντιο. 12-20. Μπάντιο. Σκρινάριο Λεσόρ. Ο Μπάντιο προσποιείται, κλείνεται. Λεσόρ με μισμάτς. Θέλει να γυρίσει. Κάνει την προλίωρα προσπάθεια, αλλά αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Μουρ. Από το πόδι του Χουάντσου σταματάει η φάση. Άρα λοιπόν μπάλα ΠΑΟΚ.
0: Σε ξάφνιασε καθόλου ότι έκοψε τον Γκραντ? Γιατί δεν είναι κλασικός
1: μου
0: playmaker.
1: Μου φάνηκε ασυνήθιστη η απόφαση, ναι, γιατί ο Γκραντ δεν βγαίνει ποτέ.
0: Ναι, και επίσης γιατί ο Μπάντιο δεν είναι κλασικός playmaker.
1: Πέρσι είχε βγει έξω μια φορά, θυμάμαι, ο Χουάντσο. Άλλη μια φορά,
0: εγώ το Χουάντσο περίμενα.
1: Άλλη μια φορά είχε βγει έξω ο Σόρτς.
0: Εντάξει, το Σόρτς δεν τον πήγαινε και είδαμε τι έκανε στην πρεμιέρα της Ευρωλίγας.
1: Ναι.
0: Με τη Βαλένθια.
1: 12-20. Σούτριον πόντων από το Χάτζινς. Άστοχο αμυντικό ριμπάντο από τον Ρογκαβόπουλο. Πήδηξε ψηλά και μάζεψε την μπάλα και δίνει στον Μπάντιο. Ναι, ο Μπάντιο δεν είναι το κλασικό playmaker, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή.
0: Όχι, είναι πολύ κοντρολαρισμένο.
1: Και είναι και αυτό του way παίκτη όπω ο Γκραντ. Ο Μπόγκα πάει μέχρι μέσα και σκοράρει.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά με ασφυκτική πίεση και επιμονή του Μπόγκα. 14-20. Μπόγκα είναι αθλητικό, είναι ψηλό, είναι άνθρωπος που μπορεί να σουτάρει τρίποντο. Έχει πολλά στοιχεία. Είναι πολύπλευρη παρουσία του Μπόγκα όλα αυτά τα χρόνια και στην Εθνική Γερμανίας, όπου βέβαια παίζει με superstar, αλλά και στους συλλόγους. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχο το σουτ 2 πόντων από τον Μουρ. Μαζεύουν οι πράσινοι. Μπάντιο. Ο Μπάντιο, και ενώ ζητάει ο Μπόγκα, θα πάρει την μπάλα χαμηλά με τον Φώστερ. Δεν ήταν τόσο καλή προσπάθεια το τελείωμά του και αστόχησε. Ο ΠΑΟΚ πάει στο transition. Δέχεται μπλοκ ο Μπάντιο. Δέχεται μπλοκ ο Μήτρου Λόγκ από τον Μπάντιο, που διάβασε τη φάση. Είπαμε, ο Μπάντιο είναι δια όλου κάλτσα. Και πέρσι θυμάσαι και βρει τον πελάτη του Κέντρικ Νάν στα playoff με την Βαλένθια.
0: Βέβαια έστελνε και δεύτερο παίχτη ο Πέντρο Μαρτίνεθ.
1: Πράγματι. Και με τις
0: παγίδες. Για να φεύγει μπάλα από τα χέρια
1: του. Βέβαια. Μήτρου Λόγκ προσποιείται, αδειάζει το Λεσόρ. Πάει γρήγορα, λέει, απορώ καλάθι. 14-22 από τον Νάζ Μήτρου Λόγκ. Ο αδελφός του Ελάιζα ανήκει στον Άρη. 14-22. 1,5 λεπτό ακόμα για την πρώτη περίοδο. Μπάντιο. Μπροστά του είναι ο Χάτζινς. Ο Μπάντιο κάνει ένα step back, δεν σουτάρει για τρεις. Βρίσκει χώρο, πάει προς τα μέσα. Δέχεται μπλοκ από τον Μουρ. Φώστερ, πασάρει στον Μουρ. Αυτός για τον Μπερσίδη, σουτ 3 πόντων από τη γωνία. Αλλά είναι κακό το shoot airball. Ρογκαβόπουλος στο transition και δεν υπάρχει foul από τον Νίκο Μπερσίδη. Είναι ότι τα έκανε τέλεια ο ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση και θάλασσα ο Περσίδης με το airball από τη γωνία.
0: Πολύ κακό σουτ, ενώ είχε όλο και το χρόνο
1: και τη θέση και
0: όλα. Και τον παλμό, δηλαδή.
1: Ήταν ωραία
0: ούτε
1: επίθεση.
0: Ούτε καθυστέρησε. Του ήρθε όπως την ήθελε.
1: Και έχει βελτιωθεί κιόλας από πέρσι. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον. Ο Νίκος Περσίδης έμεινε στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. 14-22 και ο Ρογκαβόπουλος είναι στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο Τρινκέρι έχει να πει κάποια πράγματα στον Χάτζινς. Ενώ ο Ρογκαβόπουλος κάνει airball βολή, όπως έκανε airball βολή και στο προηγούμενο match ο Νιγηριανός, νομίζω. Αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, το έκανε ο Τζόζεφ.
0: Ο Τζόζεφ που έβαλε καλάθι.
1: Δηλαδή από Ρογκαβόπουλο δεν περιμένει airball βολή. Τώρα βάζει τη δεύτερη, 15-22, αλλά ήθελε και αυτό να κάνει ένα blooper. Ματζούκας. Μπράβο του Λεομπράτους, δεν πειράζει. Προσπαθεί να εμψυχώσει και τη θέση του παίρνει ο Λευτέρης Ματζούκας. Αυτός αναλαμβάνει τον Φώστερ. Ο Χουάντσο παρακολουθεί τον Χουγκάζ. Ο Φρανσίσκο ξαναμπήκε στο μάτς και αναλαμβάνει τον Χάτζινς. Και ο Μπόγκα που πιέζει πάρα πολύ προσπαθεί να κλείσει τον Νάζ Μήτρου Λόγκ. Ενώ ο Λεσόρ είναι με τον Μουρ. Κάποια ασυνήθιστα μαρκαρίσματα, είναι η αλήθεια. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. 15-22. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Φώστερ. Ο Φώστερ προσπαθεί να το κλείσει ο Ματζούκας. Σουτ 2 πόντων. Άστοχο από τον Μούρο. Επιθετικό rebound από τον Νάζ Μήτρου Λόγκ που ανανεώνει και δίνει στον Φώστερ. Χάτζινς. για τον Φώστερ, προσποίηση, Χάτζινς, ο αριστερόκερος εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, rebound επιθετικό και καλάθι από τον Μουρ, 15-24, πάλι στο συν 9. Ο Δικέφαλος, που θα το κοιτάξω λίγο τώρα, αλλά πρέπει να έχει κερδίσει τη μέχρι τον rebound. Ναι, 5-9 στα rebound, πολύ λίγα τα 5 για τον Παναθηναϊκό. 15-24, 10 δευτερόλεπτα ακόμη, Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δίνει στον Μπόγκα, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, Μπόγκα πάει μέχρι μέσα στο Χ, rebound από τον Άσμιτρου Λόγκ, 1 δευτερόλεπτα, θα πετάξει την μπάλα πίσω από την κεντρική γραμμή, δεν θα σκοράρει, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 9, έχει διπλάσια rebound γιατί πήρε ένα ακόμη 10 έναντι 5 του Παναθηναϊκού, έχει 2 παραπάνω assist, 5-3, έχει 2 παραπάνω κλεψίματα, 4-2 και έχει και 2 λιγότερα λάθη, 4-6, άρα και οι αριθμοί είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε, δεν μιλάω για τα τρίποντα, εκτελεί με μεγαλύτερη σιγουριά τις φάσεις. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2-3, ας το πούμε,
1: να το
0: έτσι,
1: εξαιρετικές.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη χρονική στιγμή,
0: ναι,
1: λίγο
0: ίσως
1: πιο έτοιμος.
0: Ίσως γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει πολλές απουσίες, έτσι. Δηλαδή δεν έχει κάνει προετοιμασία κανονική ο Παναθηναϊκός, για να λέμε και την αλήθεια, όταν έχει τόσους παίκτες
1: απόντες. Δεν υπάρχει δικαιολογία βέβαια. Και νωρίτερα, ας πούμε, στη συνέντευξη τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι μην ακούω, λέει, τρίτη ή πέμπτη μάτς, Σάββατο, Κυριακή, Super Cup και την άλλη εβδομάδα πάλι εκτός. Δεν θέλω να τα ακούω, λέει, αυτό. Πρέπει να είναι έτοιμες οι ομάδες. Αυτό λένε αυτοί οι μεγάλοι προπονητές, ειδικά όταν έχουν 18 και 19 παίκτες με budget πάνω από 40 εκατομμύρια, είναι λογικό ότι πρέπει να είναι έτοιμοι. Απλά τη δεδομένη χρονική στιγμή μου φαίνεται πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα.
0: Και το συν του ΠΑΟΚ, πέρα από τους αριθμούς, είναι ότι όταν ο Παναθηναϊκός έβαλε, ας το πούμε έτσι, καθ' υπερβολή, την καλή του πεντάδα, η διαφορά δεν μειώθηκε. Γιατί ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ένα σημείο όταν άλλαξε και έβαλε και τον Καλάθι, έβγαλε και τον Όσμαν, που περιμέναμε εκεί ότι ο Παναθηναϊκός με την καλή την πεντάδα να ψαλιδίσει κάπως τη διαφορά. Και ο ΠΑΟΚ με κοντό σχήμα τα κατάφερε να μείνει εκεί στους 8-9, 7-8-9.
1: Λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ 8 έχει ο Τζέντι Όσμαν, 6 ο Αλεξάνδερ, 6 και ο Φώστερ. Από 2 ο Μήτρου Λόγκ και Μουρ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό 2 ο Καλαϊτζάκης, το ίδιο Φρανσίσκο που ακόμα δεν έχει μπει ζεστά στο μάτς. 4 ο Μπάντιο, από μία βολή 3 παίχτες, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ και Μίτογλου, και από 2 πόντους για Μπουσέλε και Μπόγκα. Δηλαδή θα λέγω ότι κανείς δεν έχει ξεχωρίσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ήδη 3, μη σου πω και 4 διακριθέντες, γιατί ο Μουρ έχει κατεβάσει και 3 rebound.
0: Φυσικά εννοείς τον Οσμάν,
1: σωστά,
0: τον Αλεξάνδερ
1: και τον Φώστερ.
0: Και τον Φώστερ.
1: Βέβαια. Από το κέντρο του γηπέδου, από την κεντρική γραμμή, θα επαναφέρει την μπάλα ο Ματζούκας. Μαζί του είναι ο Λεσόρ, ο Φρανσίσκο, ο Χουάντσο και ο Μπόγκα. Μιλάμε τώρα για γαλαξία αστέρων που φορούν τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο, τον μαρκάρει ο Χάτζινς. Φρανσίσκο εκτελεί από το high post, σκοράρει, 17-24 από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο. Πάρα πολύ γρήγορος, αέρινος, guard. Βρήκε λίγο χώρο, εκτέλεσε από το high post και σκόραρε. Χάτζινς, αριστερόχειρας, με χαμηλό κέντρο βάρους, γρήγορος και δυνατός. Του κλέβει όμως ο Μπάντιο. Από ποιο χέρι βγήκε η μπάλα, η πόδι. Μπόγκα και Φώστερ μονομάχησαν.
0: Από το Φώστερ.
1: Οι διαιτητές λένε Φώστερ. Ενώ ο Καλάδης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Χάτζινς. Ο Τρινκέρι έχει 5 κουβέντες να πει στον Χάτζινς.
0: Έκανε το λάθος, αυτό το λάθος που έκανε τώρα.
1: Ξέρεις, αυτό ενοχλεί τους προπονητές, γιατί
0: δίνεις το άλλο στα χέρια του αντιπάλου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Φρανσίσκο επαναφέρει για τον Μπόγκα. Λεσόρ κάνει ένα μέσα έξω ο Χουάντσο, αλλά δεν πήρε ποτέ την μπάλα, τη δίνει στο Φρανσίσκο. Επέμεινε γαλλικά ο Λεσόρ. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, lay-up. Όχι καλάθι, αλλά θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Πάρα πολύ γρήγορος. Δεν παίζεται εύκολα, χωρίς φάουλ ο Φρανσίσκο. 17-24, το μάτς είναι χορταστικό. Μακάρι να έχει και πιο ζεστή ατμόσφαιρα, γιατί δεν είναι ατμόσφαιρα αυτή. Είναι μια παιδική παράσταση με πολλά παιδιά από τις Ακαδημίες του Περιστερίου και με τις μισές κερκίδες άδειες. Δηλαδή, ας γινόταν μια προσπάθεια από τον Εσάκε και μη μου πει κανείς ότι γκρινιάζω και ότι γέρασα. Ας γινόταν μια προσπάθεια να γεμίσουν οι κερκίδες και με άλλα παιδάκια και με άλλες ακαδημίες και με σχολές κτλ. Κτλ. Αλλά προτιμήθηκε να είναι το γήπεδο μισοάδιο αντί να γεμίσει ωραίες εικόνες. 18-24 αφού ο Φρανσίσκο δεν σκόραρε στη δεύτερη. Μήτρου Λόγκ κάνει ντουέτο με τον Φρανσίσκο. Θέλει να περάσει από αριστερά, εκτελεί για δύο, αστοχή, rebound από ποιον?
0: Ο Λεσόρ
1: από κανέναν, ναι, αλλά ο Λεσόρ έβγαλε εκτός. Και βλέπω ότι έχει δεχτεί και ένα παίκτη του ΠΑΟΚ ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Και είναι ο Μουρ.
0: Θα βγει.
1: Σηκώνεται όμως.
0: Μάλλον. Θα βγει ούτως ή άλλως, γιατί έχει σηκωθεί ο Αλεξάνδερ. Α, ξαναγυρίζει ο Αλεξάνδερ πίσω. Ή θα γίνει κάποια άλλη αλλαγή. Ο Αλεξάνδερ πάντως είναι να μπει, ναι, και φώναζε τον Μουρ. Θα τον άλλαζε ούτως ή άλλως. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Τρικέρ είναι απαιτητικός, είναι τελειομανής. Το ίδιο και ο Μπράντοβιτς που είναι μονίμως όρθιος όπως ο Ιταλός. Παναφορά της μπάλας στον καλάθι. Νωρίτερα έβγαλε ένα φοβερό αλεούπ με τον Γκάιλ Αλεξάνδερ. Ο Νάς Μήτρου Λόγκ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δέχεται μπλοκ από τον Φρανσίσκο. Αυτός προλαβαίνει στον αέρα και δίνει στο Ματζούκα. Ο Ματζούκας θέλει να πάει μέχρι μέσα πολύ δυνατά. Αλλά κάτι ξέχασε. Την μπάλα που είναι το σημαντικότερο. Τον σταμάτησε στον αέρα ο Αλεξάνδερ. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Δεν άρεσε τον Ομπράντοβιτ στο τελείωμα του Ματζούκα και πολύ φυσιολογικό. Ο Ταϊρή επιστρέφει στη θέση του Φώστερ και ο Όσμαν στη θέση του Νάς Μήτρου Λόγκ. Πώς τα βλέπεις?
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα δεν έχει βρει άκρη καμία από τις δύο ομάδες.
1: Ναι. Και δεν έχουν και μακρινό σουτ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ναι, έχει 0 στο ένα ολοκληρώ, άρα δεν έχει χώρο να εκτελέσει. Τώρα εκτελεί ο Ματζούκας ένα δίποντο. Έρχεται το follow του Χουάντσο να κάνει το σκορ 20-24. Και ο ΠΑΟΚ έχει 2 στα 9 τρίποντα. Έχει πάρει σουτ, αλλά είναι άστοχος ο δικέφαλος με 22%. Ταϊρή. Κάνει ντουέτο με τον Φρανσίσκο. Τώρα βγαίνει και ο Λεσόρ. Εδώ όμως υπάρχει φάουλ. Κράτησε το χέρι του Ταϊρή. Υπάρχει φάουλ για τον Λεσόρ, είναι το δεύτερο. 2 και ο Γιαμπουσέλε. Μέλη της γαλλικής παροικίας του Παναθηναϊκού με Φρανσίσκο και Μουστάφα Φάλ που είναι τραυματίας. Αν βάλουμε και τον Μπάντιο που μιλάει γαλλικά, το είπε ο Μπράντοβιτς ότι είναι καλό αρκετοί παίκτες να επικοινωνούν στην ίδια γλώσσα. Αλεξάνδερ εκτελεί, προλαβαίνει το Κουάντσο, follow από τον Νίκο Κουγκάζ.
0: Δύσκολο καλά.
1: Που είναι βελτιωμένος ο Νίκος.
0: Και από τραυματισμό.
1: Και από τραυματισμό. 20-26. 8 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση Λεσόρ και Ταϊρή. Και βλέπω ότι χρεώνεται με φάουλο Λεσόρ. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, καλά δεν λέω.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, γιατί όμως, γιατί κλείδωσε το χέρι του αντιπάλου του. Και ο Ματίας Λεσόρ τώρα αποχωρεί από το παιχνίδι, διότι έκανε τρίτο φάουλ σε δευτερόλεπτα και στο παρκέ για Μπουσέλε. Έχει βρει μπελά ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Και έχει βρει μπελά γιατί στη front line του υπάρχει έτσι μία έλλειψη σημαντική και στην περιφερειακή γραμμή του η απουσία, ας πούμε, του Τζέριαν Γκραντ,
0: ο οποίος είναι παλιός στην ομάδα, με την έννοια
1: και
0: ότι
1: ξέρει,
0: ναι,
1: μπράβο, και ξέρει πώς να λειτουργήσει και τα λοιπά, έχει φέρει ένα θεματάκι στη δημιουργία του Παναθηναϊκού, διότι αυτό φαίνεται και από τις assist που είναι μόνο 3 σε αυτά τα 12 λεπτά. Επαναφορά της μπάλας στον Καλάθι, στον Μπριν Ταϊρή. Καλάθις και πάλι μπροστά του είναι ο Ματζούκας. Εδώ υπάρχει φάουλ επιθετικό.
0: Εδώ το πήρε με ξυπνάδα, θα έλεγα, ο Χουάντσο, γιατί πήγε και τράκαρε ακριβώς τον ώμο του Ταϊρή. Και εκεί φαίνεται, δεν είναι, είναι φάουλ.
1: Εκεί φαίνεται εμπειρία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και όταν τεινάζεσαι εκεί φαίνεται το φάουλ το έκανε ο παίκτης που έκανε το screen, ας πούμε.
1: Ναι, το μάτς δεν έχει φοβερό ρυθμό τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο, είναι η αλήθεια. Στο πρώτο πάω και έτρεξε λίγο περισσότερο. Φρανσίσκο, το κυνηγάει ο Ταϊρή που δείχνει πανέτοιμος παρά το γεγονός ότι λείπει σχεδόν ένα μήνα από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
0: Και κλέβει και την μπάλα.
1: Φοβερή άμυνα του Ταϊρή μπροστά από τον Γιαμπουσέλε. Καλάθης. Ο Καλάθης πιο ψηλός από τον Φρανσίσκο προστατεύει την μπάλα. Πασάρι έξω τον Όσμαν. Όσμαν κάνει την προσποίηση. Step back τρίποντο με καμπύλη άστοχο και μάλιστα airball. Χουάντσο για τον Φρανσίσκο. Τώρα το μάτς ανάβει. Έχει πιο καλό ρυθμό, πιο γρήγορο. Φρανσίσκο δίνει στο Χουάντσο. Ματζούκας χέρι με χέρι στο Φρανσίσκο. Έπεσε πολύ δυναμικά πάνω το Τζέντι Όσμαν. Ο Φρανσίσκο δέχεται φάουλ από το κράτημα του Κάιλ Αλεξάνδερ. Τρίτο φάουλ και για τον δικέφαλο. Τρία και ο Παναθηναϊκός. Ταϊρή.
0: Τρία και ο Ταϊρή.
1: Αποσύρεται. Χάτζινς μέσα. Ξέρεις, οι παίκτες δεν κάνουν οικονομία στα φάουλ. Παίζουν δυνατά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ταϊρή έχει τρία φάουλ για τον ΠΑΟΚ και ο Λεσόρ τρία για τον Παναθηναϊκό. Ματζούκας. Προσπαθεί να του κλέψει ο Καλάτσης να τον πιέσει ώστε να κάνει λάθος. Φρανσίσκο, ένα δευτερόλεπτο, εκτελεί από πάρα πολύ μακριά. Αστοχή. Αμυντικό ριμπάντ από τον Καλάθη. Ο Καλάθης για τον Χουγκάζ. Κρατάει το σταθερό του. Καλάθης. Σκρινάρει ο Αλεξάνδερ. Ο Νίκ δεν έχει πάρει ακόμα τρίποντο, γενικά δεν το επιδιώκει. Αλεξάνδερ για τον Καλάθη. Pick and roll. Έξτρα πάσα, Νίκος Χουγκάζ για τρεις. Μεγάλο Καλάθη. Από φοβερή συνεργασία. 20-29. Από τον Νίκο Χουγκάζ. Καταπληκτικός ο Αλεξάνδερ. Γενικά θεωρώ σήμερα κάνει το καλύτερο του παιχνίδι ο Αλεξάνδερ. Δεν ήταν τόσο φοβερό στα φιλικά. Ο Χουάντσο σουτάρει για τρεις από τη γωνία. Μέσα κι αυτός. 23-29.
0: Πολύ καλά. Που ξεκουράζει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό ήταν αυτό του Χουάντσο τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και ήταν απάντηση στο τρίποντο του Νίκου Χουγκάζ. Ενώ τώρα βλέπω ότι ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς και τον Μπάντιο. Ξανά. 23-29 Καλάθης. 5.47 ακόμα, Καλάθης μέχρι μέσα, λέει τρομερό. 23-31 από τον Νίκ Καλάθη.
0: Θεωρώ ότι
1: φανταστικός παίχτης.
0: Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι η διαφορά προσέγγισης.
2: Ματσάρα είναι.
0: Ματσάρα, αλλά βλέπω τη διαφορά προσέγγισης στο δύο playmaker.
1: Και τι αμινάρες παίζει και ο ΠΑΟΚ, ε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: η διαφορά προσέγγισης στο δύο
1: πρέπει
0: playmaker.
1: Πρέπει να το δώσουμε στον τρικέρι αυτό. Ναι. Μέσα σε λίγο καιρό, γιατί είναι λίγος ο καιρός.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει φοβερή εικόνα.
0: Ναι.
1: Και στην άμυνά του είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ.
0: Επιμένω ότι η διαφορά του παιχνιδιού που βλέπουμε είναι στην προσέγγιση των δύο playmaker. Από τη μία, ο Φρανσίσκο προσπαθεί να πάει στο καλάθι.
1: Έτσι, αυτό, ναι.
0: Και την τελευταία στιγμή να πασάρει, αν κλειστεί.
1: Λιγότερο μπάντι, αλλά και αυτός βλέπει καλάθι.
0: Ναι,
1: ίσως πρώτα.
0: Ενώ ο Καλάθης κυκλοφορεί την μπάλα και οργανώνει ώστε να γίνει. Έχουν γίνει μια-δυο έξτρα πάσες στον ΠΑΟΚ.
1: Σωστό.
0: Που δεν
1: ο
0: έχουν γίνει στον Παναθηναϊκό.
1: Σουτάρει ξανά για τρεις. Αυτή τη φορά στο χικαμητικό rebound. Από τον Μουρ που δίνει στον Καλάθη χέρι με χέρι τον Μαρκάριο Μπάντιο. Ο Καλάθης έχει τώρα μπροστά τον Γιαμπουσέλε. Όλα αυτά τα θηρία. Η πάσα χαμηλά προς τον Μουρ. Υπάρχει φάουλ.
0: Ο Τρικέρ έχει μπει λίγο μέσα.
1: Όχι λίγο.
0: Για να μιλήσει στον Καλάθη. Όχι εκνευρισμένο.
1: Ένα μέτρο μέσα.
0: Όχι εκνευρισμένο. Για να δώσει ειδικές στον Καλάθη.
1: Ένα μέτρο μέσα είναι πάντω. Φοβερός ο Τρινκέρι.
0: Αλλά είδες ότι πάλι ο Καλάθης πήγε να φτιάξει συμπαίκτη του. Δηλαδή βρήκε τον Μουρ, ο οποίος είχε καλή θέση και πήγε να του δώσει την μπάλα εκεί.
1: Αναφορά από τον Καλάθη στον Χουγκάζ. Αυτός για τον Χάτζινς. Στα μισά της δεύτερης περίοδου ακούτε πάντα Air Sport. Δεύτερος ημιτελικός Super Cup. Ο Χάτζινς κάνει σταυρωτές. Περνάει μέχρι μέσα. Μπλοκ από τον Γιαμπουσέλε. Τρομερή άμυνα εδώ από τον Γιαμπουσέλε που γκρέμισε τον Χάτζινς. Μπόγκα. Ο Μπόγκα πάει μέχρι μέσα, lay-up, άστοχο, follow, ούτε αυτό από τον Χουάντσο. Πολύ γρήγορος ρυθμός και αυτός ο γρήγορος ρυθμός.
0: Έχει 2-3 άλλα τελειώματα ο Μπόγκα.
1: Με τέτοια ταχύτητα,
0: ναι,
1: είναι λογικό μερικές φορές. Κλέβει τώρα ο Μπόγκα, πάει μέχρι το άλλο τρίποντο και υπάρχει φάουλ από τον Καλάθη και μάλιστα είναι disruptive, δηλαδή είναι φάουλ που θέλει να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού. Γι' αυτό ο Τηγάνης έδειξε τον αριθμό 2 με τα δάχτυλά του. Σημαίνει ότι θα έχει
0: δύο βολές
1: και μπάλα παίξω. Έτσι είναι και η κατηγορία 1.
0: Αλλά δεν
1: η κατηγορία 1 είναι το σκληρό το φάουλ, το flagrant. Ενώ αυτό είναι για να διακόψει ο Καλάθης. Και να σου πω και κάτι, κακός ο Νίκ διαμαρτύρεται, διότι δεν τον πάει στην κατηγορία του σκληρού φάουλ, διότι με δύο σκληρά αποβάλλεσαι. Με το light, αυτό το δεύτερο ας πούμε, τη δεύτερη κλίμακα αντιαθλητικού, που σημαίνει disruptive, δηλαδή το foul που διακόπτει τη ροή του αγώνα, τον πάει στην πιο light κατηγορία. Μα και αυτό έκαναν.
0: Ναι. Αυτή είναι ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω.
1: Γι' αυτό λέγεται ότι... διαμαρτύρεται.
0: Δεν το πήγε χατηρικά.
1: Όχι.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε δηλαδή κάτι. Αυτό το φάουλ έκανε.
1: Το παλιό εσκεμμένο.
0: Ναι. Αυτό το φάουλ έκανε ο Καλάθης. Με αυτά και με εκείνα, παρότι και ο Πάοκ έχει αρχίσει. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς δεν έχει εκμεταλλευτεί 2-3 φορές που έχει κλέψει την μπάλα και έχει φύγει στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Ναι.
0: Με λίγο άτσαλα τελειώματα. Γι' αυτό το λέω ότι ο Πάοκ είναι ακόμα μπροστά 8 πόντους. Έχει αυτό το προβάδισμα, βέβαια. Έχει χάσει τον αρχικό ρυθμό που έχει, αλλά νομίζω ότι αυτός που δίνει. Έχει στα χέρια του το παιχνίδι του Πάοκ είναι ο Καλάθης, γιατί αυτός καθορίζει. Το τι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ.
1: Και πρόσεξε κάτι ακόμα. Τα 8 επιθετικά rebound του ΠΑΟΚ έχουν φέρει περισσότερες κατοχές. Και αν δεις λίγο τις κατοχές, ο Παναθηναϊκός με ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι γύρω στους 17 και ο ΠΑΟΚ έχει 29. Γι' αυτό και προηγείται με 8 πόντους. Στο μπάσκετ το σύγχρονο με τις κατοχές παίζει ρόλο μια ομάδα να έχει διψήφια τιμή διαφορά στις κατοχές. Όπως και να έχει, το μάτς είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Μπόγκα είναι στη γραμμή. Θα έχει και την μπάλα απ' έξω ο Παναθηναϊκός. 24-31 με την πρώτη. Η δεύτερη άστοχη. Γενικά οι πράσινοι έχουν χάσει βολές. Έχουν χάσει 5.
0: Έχουν χάσει και lay-up.
1: Ναι, και lay-up.
0: Είναι το Παναθηναϊκού είναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ όμως έχει χάσει lay-up. Είναι κοντά τα νούμερα στα δίποντα. 46% Παναθηναϊκός, 50% ΠΑΟΚ στα δίποντα. Τα τρίποντα είναι άστοχες οι ομάδες. Ωραίο το καλάθι από τον Μπάντιο. 26-31, γρήγορη πάσα του καλάθι στον Όσμαν. Θα του την επιστρέψει ο Τούρκος. Ο Ρογκαβόπουλος τώρα μαρκάρει τον καλάθι. Ο Χουάντσο παρακολουθεί τον Χουγκάζ. Ο Μπόγκα κυνηγάει ασφυκτικά τον Όσμαν. Καλάθις. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ για τον Νίκο Χουγκάζ. Βλέπει το χρόνο. Θα κάνει ένα step back τρίποντο. Δέχεται όμως τον μπλοκ από τον Χουάντσο που έπαιξε φοβερή άμυνα. Μπάντιο για τον Χουάντσο. Καταπληκτική η πάσα. Αλλά και πολύ ωραία η κίνηση του Χουάντσο.
0: Για να ξεμαρκαριστεί.
1: Μπράβο. Η back door κίνηση. 28-31 το μαζεύει ο Παναθηναϊκός και με καλή άμυνα. Με τάπα δηλαδή του Χουάντσο στον Χουγκάζ. Αλλά και γρήγορο transition. Με τον Χουάντσο να βγαίνει μόνος του.
0: Ο λόγος.
1: Και πιο γρήγορα μπροστά, έτσι.
0: Ο λόγος που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αυτό το ψαλίδισμα, δηλαδή από τις 9 πήγαμε στους 3, είναι ότι έχει κόψει τον εφηδιασμό τον πρωτεύοντα του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ στο 5 εναντίον 5 έχει πρόβλημα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις δεν έχει κάνει καλά σουτ. Εδώ είδαμε πώς πέταξε την μπάλα ο Χουγκάζ ίσα-ίσα για να μην τον προλάβει το 24. Άρα ο Παναθηναϊκός πλέον έχει επιβάλει ένα ρυθμό.
1: Νομίζω ότι στο 5 εναντίον 5 και οι δύο έχουν πρόβλημα σήμερα. Γιατί δεν βάζουν τρίποντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει ο ΠΑΟΚ 3 στα 12 και ο Παναθηναϊκός 1 στα 4 μόλις.
0: Ναι, απλά ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει το σκορ με εφηδιασμούς. Όταν κόπηκαν οι εφηδιασμοί αυτοί,
1: ναι.
0: Έχει μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί που ο Παναθηναϊκός αρχίζει να πλησιάζει.
1: Βέβαια. Να σημειώσουμε ότι οι απόντες του ΠΑΟΚ είναι Ρεϊκουάν Γκρέι και ο Μωρούγι μαζί με Μπαζίνα. Τρεις. Και για τον Παναθηναϊκό κάθονται στην άλλη πλευρά με το καπελάκι του ο Χέις Ντέιβις. Δίπλα του είναι ο Κώστας Σλούκας.
0: Κουζέλογλου και
1: ο Μουστάφα Φαλ. Ο Κουζέλογλου και ο Νάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. 28-31 με το καλάθι του Χουάντσο και την τάπα του Ισπανού. 4 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Δεν έγινε παράβαση 8 δευτερολέπτων, λέει ο Πετσίλκας, που ήταν στην κεντρική γραμμή. Καλάθης. Πασάρι στον Χουγκάζ. Κάνει μια κίνηση βάζοντας την μπάλα κάτω. Εκτελεί για 2, αστοχή. Θετικό rebound. Φώστερ για 3. Δεν ήταν καλό το σουτ. Αμυντικό rebound από τον Χουάντσο, που κάνει καλή δουλειά και στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση. Έχει δηλαδή 4 rebound και 7 πόντους. Ρογκαβόπουλος. Βρίσκει λίγο χώρο, πάει μέχρι μέσα. Θα το τελειώσει, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι, διότι οι διαιτές κρίνουν ότι έγινε χαμηλά στην αρχή της προσπάθειας. Έχει αλλάξει ο κανονισμός και αυτός.
0: Το δείχνει ότι γάνεις και έρχεται ο Πιτσίλκας να τον επιβεβαιώσει.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Του κάνει ένα νεύμα ότι είναι σωστό το
1: σφύριγμα. Μέχρι πέρσι μέτραγε το καλάθι αυτό.
0: Ναι.
1: Μέχρι πέρσι. Τώρα όμως, στην αρχή της προσπάθειας δεν θα το δώσουν γκολ φάουλ διαιτητής και το ρώτησα νωρίτερα και στον Στέλιο Κουκλεκίδη με τον Δημήτρη Μπίτη που κάθονται κοντά μας και παρακολουθούν τα παιχνίδια. Έχει αρκετές αλλαγές φέτος ο κανονισμός. 29-31 με την πρώτη βολή του Ρογκαβόπουλου. Το δυσάρεστο είναι ότι η Ευρωλίγα με τη FIBA έχουν ακόμα κάποιες διαφορές και σας εξήγησα νωρίτερα για το challenge, το οποίο μάλιστα μόνο στην GBL, τη δική μας την ελληνική λίγα, έχει αυτή τη μορφή. Όσα κερδίζει ένας προπονητής συνεχίζει να δικαιούται challenge μέχρι να χάσει. 29-31, καλάθι χαμηλά, θα προσπαθήσει να πετύχει το καλάθι ο Μουρ, κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα και αυτός τώρα για δύο βολές. Για το σπρόξιμο αυτό όπως δείχνει ο Βασίλης Πιτσίλκας. 29-31 στο καλάθι μείωσε ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Θεωρώ ότι έχει μαζέψει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό η παρουσία του Χουάντσο.
1: Ναι.
0: Και επιθετικά, γιατί τα τρίποντα, ο τρόπος που ξεμαρκαρίστηκε νωρίτερα, αλλά και αμυντικά, οι θέσεις που παίρνει βοηθάνε πάρα πολύ σε πιο αποτελεσματικές άμυνες και σε πιο ουσιαστικές επιθέσεις.
1: Πολύ επαφή, μπασκετικό ξύλο και από τους δύο. Ο Μουρ εντωμεταξύ είναι στη γραμμή, αστόχησε στη δεύτερη, επιθετικό rebound, προσποίηση από τον Όσμαν. Νίκος Περσίδης για τρεις, είναι άστοχος, αλλά επιθετικό rebound νέο από τον Τζέντι Όσμαν, πάει μέχρι μέσα, πετυχαίνει το καλάθι και σκοράρει. 29-34, ζητάει και φάουλο ο Τούρκος. 3 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο, Ρογκαβόπουλος. 2 συνεχόμενα επιθετικά rebound για το δικέφαλο, ανανέωσαν τις επιθέσεις και κατέληξαν σε καλάθι του Όσμαν. Μπάντιο πασάρι στο Ρογκαβόπουλο, ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί για 3, αστοχή, rebound από ποιον? Από τον Περσίδη με τη βοήθεια και του Όσμαν. Καλάθις, καλάθις έχει τώρα μπροστά τον Μπάντιο. Επιβραδύνει, χαμηλώνει το ρυθμό ο Περσίδης για τον καλάθι. 10 δευτερόλεπτα ακόμη, εκτελεί από μακριά ο Νίκ, αστοχή, rebound, επιθετικό από τον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης βρίσκει χώρο, πασάρι μόνος του, ο Νάσμιτρ Λόγκ, τρίποντο άστοχο, rebound επιθετικό rebound από το δικέφαλο, νέο επιθετικό rebound για τους Θεσσαλονικείς. Τρομακτικό πάρτι στα rebound από τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός έχει και μεγάλα κορμιά, έτσι. Καλάθης εκτελεί για 3, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Γιαμπουσέλε. Βλέπει το ανοιχτό γήπεδο, ντριμπλάρι, φτάνει μέχρι κοντά στο καλάθι, προτιμά τον Μπάντι, ο σούτριον πόντων ο Χουάντσο, άστοχο, rebound από κανέναν ουσιαστικά, γιατί διεκόπη αυτή η φάση, ροντέο το μάτς, πάνω κάτω, με συνεχόμενα επιθετικά rebound για το δικέφαλο, κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στα rebound.
0: Δύο βολές ακόμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 10 στις 16.
1: Double score στα rebound, έτσι. Ναι. Αν δεν έχει ξεχάσει κάτι η στατιστική, 24-12 για το δικέφαλο, ο οποίος έχει πάρει πιο πολλά επιθετικά από αμυντικά, 13-11.
0: Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός λόγω των επαφών έχει πάρει περισσότερες βολές, έχει μέχρι στιγμής 10 στις 16, ο ΠΑΟΚ έχει 5 στις 7.
1: Λεσόρ επιστρέφει με την πρώτη ευκαιρία, αν και νομίζω ότι είναι ρίσκο του Ομπράντοβιτς, το μοναδικό του σέντερ, να το ρίξει στο παρκέ, 1-48.
0: Ναι, ένα φάουλ να χρεωθεί τώρα.
1: Έχει 3 ο Λεσόρ και είναι και επιρρεπής σε αυτά τα λάθη.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι επιρρεπής και έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ρογκαβόπουλος συνεχίζει το μία και μία. Μία και μία
1: βάζει.
0: Έχει
1: χάσει 7 βολές ο Παναθηναϊκός, 10-17, 5-7 ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι άστοχος στα τρίποντα, 3-17, 1-6 ο Παναθηναϊκός. Και στα δίποντα οι ομάδες είναι κοντά στο 50%. Ρογκαβόπουλος στη δεύτερη μέσα, 30-34, τώρα δίνει τη θέση του στον Ματίας Λεσόρ. Ο Μπράντοβιτς εξηγεί κάποια πράγματα στον Ρογκαβόπουλο, του λέει πραγματάκια. Και ο ΠΑΟΚ σε μια νέα κατοχή, 1-46 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Μήτρου Λόγκ για τον καλάθι. Και ξανά στα χέρια του ομογενούς playmaker. Θα περάσει. Pick and roll. Καλάθης για 3 από 45 μοίρες. Ο πλήζει πυροβολή αλλά αστοχή. Ο Χουάντσο μαζεύει τα αμυντικό rebound. Μπάντιο. 1,5 λεπτό για το ημίχρονο. Ο Γιαμπουσέλε ζητάει την μπάλα, δεν την παίρνει διότι βγαίνει μπροστά του Όσμαν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μουρ.
0: Σα σέντερμπακ βγήκε. Σα σέντερμπακ βγήκε.
1: Για κεφαλιά, ε. Μόνο κουτουλιά δεν έριξε, λε σόρτ.
0: Και άλλε βολέ για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο γίγαντα Μπεν Μουρ. 30-34. Απλά δεν τις αξιοποιεί τις βολές. Ο Παναθηναϊκός, αλλά την πρώτη τη βάζει ο Λεσόρ. Έχει και αυτή την ιεροτελεστία να φυλάει τους καρπούς του, δηλαδή των χεριών του. 31-34. Ματίας Λεσόρ έχει σκοράρει 2 πόντους όλους και όλους. Και τώρα 3 γιατί βάζει τη βολή και τη δεύτερη.
0: Δεύτερη φορά που ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στους 2 πόντους. 29-31 και 32-34. Μπαίνουμε στο τελευταίο, στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου.
1: 1 και 10 λοιπόν για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια επίθεση με τον Καλάθι. Πασάρι χαμηλά για τον Μουρ. Προσποίηση, Καλάθι και φάουλ. Διότι ο Χουάντσο τσίμπησε, έφαγε την προσποίηση όπως λέμε. Ο Μπεν Μουρ πάτησε σε σωστό χρόνο, ξεγέλασε τον Ισπανό, τον κέρδισε αυτή τη μονομαχία και πήρε και το φάουλ. Θα είχε δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. 32-36. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πράγματα από πολλούς παίκτες, όχι όμως και συμπληρωματική βολή από τον Μουρ, διότι αστόχησε. 32-36, Φρανσίσκο. Τον παρακολουθεί ο Καλάθης. Ο Φρανσίσκο θα πασάρει στο Λεσόρ, αυτός με το αριστερό σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ, διότι δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι, όπως εξηγεί ο Βασίλης Πιτσίλκας. 34-36 και έχει δυνατότητα και για μια ελεύθερη βολή ο Ματίας Λεσόρ, που είναι μαχητής και αυτό το έδειξε και στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας πριν από μερικές ώρες στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη. Έχει αρχίσει για τα καλά η σεζόν. Άστοχη βολή, αμυντικό rebound από τον Όσμαν που θέλει να τρέξει. Θα πάει μέχρι μέσα, λέει α, φοβερό καλάθι από τον Όσμαν. Πύραυλος. 34-38. Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο κοντοστέκεται στο τρίποντα, αλλά τον παρακολουθεί ο Καλάθης και τώρα θα πάρει την μπάλα χέρι με χέρι από τον Χουάντσο. Χουάντσο για τον Φρανσίσκο και αυτός μπάντιο. Λεσόρ χαμηλά, θα παίξει με τον Μουρ. Ένα εναντίον ενός. Σπρώχνεται, φεύγει μπάλα από τα χέρια του.
0: Ο Μουρ την. Αλλά λένε οι διαιτητές ότι.
1: Και νομίζω έχουν και δίκιο.
0: Ναι, ναι, έτσι φάνηκε από εδώ. Και μάλιστα λέει του Τρινκέρι να μην ζητήσει challenge. Εγώ την έβγαλα.
1: Άστο καλύτερα. Ναι. Time out ο Μπράντοβιτς.
0: Ο Μπράντοβιτς ετοιμαζόταν για την άμυνα να βάλει τον Μπόγκα. Αλλά τον πήρε φάση. Πρόλαβε ο Όσμαν. Πάμε για μια διαφήμιση μέχρι να επιστρέψουν οι παίκτες στο γήπεδο.
2: Era Sport 101,8.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα.
6: Ούζο Ντάρτεμις Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Και εμείς ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Ο Γιαμπουσέλε πήρε την μπάλα χαμηλά από τον Μπόγκαλα, του έφυγε και δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση.
0: Με παρεμβολή καλάθι, έβαλε ο καλάθι στο χέρι στην μπάλα.
1: Τρομερός.
0: Και τον ανάγκασε να χάσει τον έλεγχό της.
1: Άρα ο ΠΑΟΚ έχει μια κατοχή αρκετών δευτερολέπτων, 19,2 για την ακρίβεια και time out.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πούμε ότι εδώ, μετά το time out, είχε 5 δευτερόλεπτα. Δεν είχε δικαίωμα για ολόκληρη επίθεση, πρέπει να κάνει κάτι γρήγορα. Εδώ διάλεξε να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι στο Γιαμπουσέλε, αλλά

0: Το Μπόγκα πάνω στον Όσμαν.
1: Ναι.
0: Είχε τρόπο να το σταματήσει.
1: Κάποια στιγμή είδα και το Γιαμπουσέλε πάνω στον Όσμαν.
0: Για να δούμε. 19,2 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 34-38.
1: Πάντως Κώστα, τα rebound είναι συντριπτικά υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα επιθετικά παρότι αμυντικά. Έχει
0: Βέβαια.
1: 13 επιθετικά, 12 αμυντικά. Σύνολο 25. Ο Παναθηναϊκός έχει συνολικά 16. 13 αμυντικά, 3 επιθετικά.
0: Βέβαια. Τρομερός ο ΠΑΟΚ σήμερα, ειδικά στα rebound.
1: Και ο Παναθηναϊκός έχει και 8 χαμένες βολές, 13 στις 21.
0: Και 9 λάθη. Έναντι 7 του ΠΑΟΚ. Όλα μετράνε. Άστοχες οι δύο ομάδες στα τρίποντα. 3 στα 18, 16% ο ΠΑΟΚ. 1 στα 6 ο Παναθηναϊκός. Χάλια ποσοστά και οι δύο. 34-38, 19,2 και η επαναφορά της μπάλας από τον Μουρ, τον Καλάθη. Τον πιέζει ο Μπόγκα, σπάει την μπάλα στο Φώστερ. Ο Φώστερ για τον Καλάθη με διαγώνιες πάσες πέρασαν το κέντρο υπέκτης του ΠΑΟΚ. 9 δευτερόλεπτα ακόμη, βλέπει το χρόνο ο Καλάθης, δίνει στο Φώστερ. Μπροστά του είναι ο Καλετζάκης, Φώστερ. Θα κάνει μια προσπάθεια, θέλει να πασάρει στον Καλάθη, κλέβει ο Καλετζάκης και τελειώνει το ημίχρονο. Δεν, μάλλον για να συμβούν αυτά που συνέβησαν στην τελευταία κατοχή του ΠΑΟΚ, θα έπρεπε και η άμυνα του Παναθηναϊκού να ήταν πάρα πολύ καλή και ήταν, γιατί έκλεψαν μπάλα. Αναρωτιέμαι τι λέει ο Μπράντοβιτς στους τρεις διαιτητές. Έχει κάποιες
1: σε πολύ ρε
0: που
1: δεν είναι θυμωμένος.
0: Ξέρεις, ακόμα είναι και καινούργιοι κανονισμοί. Πάντως από ό,τι έμαθα, αυτό που συμβαίνει με τα challenge το ζήτησαν οι προπονητές από τους διαιτητές, να συμβαίνει μόνο στην GBL. Και για κάποιον που τώρα συντονίστηκε, ο κανονισμός λέει ότι ένας προπονητής μπορεί να πάρει και 5 και 10 challenge αρκεί να είναι επιτυχημένα. Αν χάσει έστω και, και ένα, το πρώτο ας πούμε,
1: σταματάει,
0: δεν έχει δικαίωμα για δεύτερο.
1: Σταματάει
0: αυτή η ακολουθία. Οπότε, ημίχρονο
1: 38-34 μπροστά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, μάλιστα είχε ξεφύγει και με 9 πόντους.
0: Σε όλο.
1: Ναι. Νομίζω ότι. Ναι, όχι σε όλο. Μόνο 2-1 κάποια προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με το καλάθι του Καλαϊτζάκη. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ όταν έτρεχε ήταν κυριαρχός. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να ισορροπήσει όταν σταμάτησε αυτό τον εφηδιασμό του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, αιμορραγούσε από τα επιθετικά rebound. Και κυρίως παρότι κέρδιζε βολές, πηγαίνοντας προς το καλάθι για να εκμεταλλευτεί τα κορμιά που έχει, δεν ήταν εύστοχος στις βολές. Βέβαια η διαφορά δεν είναι μεγάλη, είναι 4 πόντοι.
0: Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε μέχρι το 5-3 στην αρχή, με εκείνη την ελεύθερη βολή από το Μίτογλου. Έκτοτε προηγείται ο δικέφαλος και μπαίνουν στα αποδυτήρια δύο ομάδες με συν 4 για τον ΠΑΟΚ 34-38. Οπότε ας κρατήσουμε
1: πόντους, να πούμε.
0: Ναι, για πες.
1: Ο Καλαϊτζάκης έχει 2 στο ξεκίνημα, 5 ο Φρανσίσκο, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες.
0: Έχει και 4 λάθη.
1: Έχει όμως
0: και 5 assist.
1: 5 assist. Ο Γιαμπουσέλε έχει 2 πόντους και 2 rebound.
0: Άφαντος.
1: Ακριβώς. Μίτογλου έναν, και αυτός άκουσε τα περισσότερα στο κακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού.
0: Και είναι και αρχηγός του Παναθηναϊκού εν τη απουσία του Λούκα.
1: Ο Ματζούκας δεν έχει κάνει την παρουσία του, δεν έχει πάρει τρίποντο. Έχει πάρει ένα δίποντο. Ο Μωραΐτης δεν έχει παίξει. Ο Μπάντιο σε 10 λεπτά έχει 6 πόντους.
0: Συμπαθητικός.
1: Ναι, συμπαθητικός. Είναι ο δεύτερος playmaker. Ο Βαρέτης ο νεαρός δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο Ρογκαβόπουλος έχει 3 πόντους με 3 στις 6 βολές.
0: Δεν το έχει πάει το μάτς.
1: Ναι, ο Λεσόρ 5 πόντους.
0: Αλλά με 3 φάουλ.
1: 3 φάουλ και κανένα rebound. Συν 2 λάθη.
0: Όντως, ναι.
1: Μπόγκα 3 πόντους με 1 στα 4 δίποντα. Ναι. Και μία στις δύο βολές. Και αυτός ένα rebound, δύο κλεψίματα. Ο Ερνάν Γκόμεζ 7. Ο Ερνάν Γκόμεζ έχει ένα στα 3 τρίποντα και 5 rebound. Ο Παναθηναϊκός συνολικά έχει ένα στα 6 τρίποντα, που σημαίνει ότι δεν έχει κάνει κατάχρηση. Προσπαθεί να πάει μέσα την μπάλα. Έχει όμως 13 στις 21 βολές, που είναι ένα κακό ποσοστό σε ένα μάτς 4 πόντων.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει τον Ταϊρή να μην έχει σκοράρει, αλλά να δείχνει ότι αν μη τι άλλο μπόρεσε να βάλει το κορμί του μπροστά στο Φρανσίσκο. Δηλαδή να μην κάνει ο Φρανσίσκο περίπατο. Γιατί ο Ταϊρή έχει πάρα πολύ γρήγορα πόδια και γρήγορε πλάγιες μετακινήσεις. Ο Οσμάν έχει 12 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, με 4 στα 5 δίποντα και 4 στις 5 βολές, συν 5 rebound. Ο Αλεξάνδερ 6, τον έχει ταΐσει ο Καλάθι.

Ο Χουγκάζ έχει 5 με 1 στα 3 τρίποντα. Ο Καλάθης έχει 2 πόντους και 4 ασίστ. Ο Μήτρου Λόγκ έχει 2. Ο Χάτζινς δεν έχει σκοράρει. Ο Καλαμανάκης δεν έχει παίξει. Ο Φώστερ έχει 6 με 2 στα 4 τρίποντα. Ο Περσίδης δεν έχει σκοράρει με 0 στα 2 τρίποντα. Και ο Μουρ σε 11 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα έχει 5 πόντους. Συν 8 rebound. Η συνεισφορά του Μουρ η μεγάλη είναι τα 8 rebound. Ο Πάοκ έχει σουτάρει 3 στα 18 τρίποντα. Δεν είναι δηλαδή και κανένα τρομερό ποσοστό. Και 5 στις 8 βολές. Δηλαδή έχει σουτάρει πάρα πολύ λιγότερες από τον Παναθηναϊκό. Αλλά κυριαρχεί στα rebound. Η μεγάλη διαφορά είναι τα rebound. Έχει 25 rebound το Πάοκ, τα 13 επιθετικά, 16 rebound το Παναθηναϊκός. Αυτά τα λέμε στο δεύτερο επίχρονο.

Λοιπόν, προηγείται ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα του Παναθηναϊκού. Να πω απλά πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη Σωτηρόπουλο για το δελτίο ειδήσεων, ότι στο μεγάλο παιχνίδι που διεξάγεται για την Nations League με γκολ του Γιαμάλ, η Ισπανία προηγείται στις Αγγλίας με 1-0. Είμαστε περίπου στο 16ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε σκορ. Στο Αλβανία, Λευκορωσία, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία προηγούνται, είπαμε, οι Ισπανοί με τον γκολ του Γιαμάλ. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. We'll be right back.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10:05 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον δεύτερο ημιτελικό του 8ου Super Cup με αντιπάλους τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. 38-34 υπέρ του ΠΑΟΚ το σκορ στα μισά του μάτς, ενώ νωρίτερα ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρώτος φιναλίστ της διοργάνωσης μετά την νίκη του με 93-80 επί της ΑΕΚ. Χολ και Μοντέρο με 19 πόντους έκαστος πρώτοι σκόρερς για τους νικητές και ο Τσαλμπούρης με 18 και ο Τζόσεφ με 16 για τους ηττημένους. Ο τελικός θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ, πάντα με κάλυψη από την Era Sport και τον Sky. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό, αφού κάναμε 18 λάθη, τα περισσότερα από κλεψίματα του αντιπάλου μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μετά το μάτς είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία, αλλά αγχωμένοι για την αρχή, επισήμανε ο Ντράγκαν Σάκοτα από την πλευρά του, και οι δύο προπονητές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στον Σούλη Μαρκόπουλο, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια για την απώλειά του στην οικογένειά του. Στο ποδόσφαιρο τώρα, να αποδείξει ότι αξίζει θέση στην πρώτη κατηγορία του Nations League και ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των νέων ποδοσφαιρικών δυνάμεων της Ηπείρου μας, θα επιδιώξει αύριο η Εθνική κόντρα σε μια καθιερωμένη παγκόσμια υπερδύναμη, την Γερμανία. Για ποιο λόγο να είμαστε εδώ αν δεν παλεύουμε σε αυτά τα παιχνίδια, αναρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συμπληρώνοντας: στόχος μας είναι να μείνουμε στη μεγάλη κατηγορία. Είναι πολύ όμορφο να ακούς από τον Κλοπ καλά λόγια. Ο Γιούργεν Κλοπ τώρα στην δική του συνέντευξη είχε απαντήσει ως εξής σε ερώτηση Ελλήνα δημοσιογράφου: έχετε πολλούς καλούς παίκτες, είναι μια εξαιρετική γενιά. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε αυτό, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακάθεκτη συνεχίζει την ίδια ώρα η εθνική ελπίδων της χώρας μας μετά την νίκη της με 3-0 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Άλεν, Μπακούλας και Πνευμονίδης σκόραραν για την Γαλανόλευκη, η οποία ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τη Γερμανία μετά την νίκη της τελευταίας με 4-0 επί της Λετωνίας. Την Πέμπτη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται στη Λιβαδιά την Λετωνία. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 στο Παπαστράτιο και Παλαιό Φάλιρο Χανιά 29, Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιωνίος Βουλιαγμένη 14-11 και Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 10-26, ενώ στις γυναίκες, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλεμος 5-19, Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου 13-8, Ναυτική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη 15-8 και Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά 14-10. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier των ανδρών, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργους 29-20, Χάνθ Δράμα 29-37, Γας Κιλκής Αθηναϊκός 32-28, Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας 34-31 και Άρης Νίκιας Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή 21-39, και στις γυναίκες Πηλαία Πανόραμα 21-28, Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ 24-39, Νέα Ιωνία Αθηναϊκός 30-19 και Προσοτσάνη Λεωνίδας Αγίας Αναργύρων 25-23. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 10 παιχνίδια γίνονται σήμερα στο Nations League με τον αγώνα Αγγλία-Ισπανία, ο οποίος άρχισε πριν ένα τέταρτο να κλέβει την παράσταση. Ήδη οι Ήβηρες, όπως σας είπε και ο Άγγελος Τίμος νωρίτερα, προηγούνται με 1-0 χάρη σε γκολ του Γιαμάλ. Ο Τζορτζ Ράσελ με την Mercedes του αντίκρισε πρώτος την Καρό Σημαία στο Grand Prix του Αζερβαϊτζάν, με τον Verstappen και τον Χάτζαρ με Red Bull να συμπληρώνουν την τριάδα του βάθρου στο σιρκουί του Μπακού. Λήξη συναγερμού στη Ρεάλ για τον τραυματισμό του Εμπαπέ στον χθεσινό αγώνα της Γαλλίας με την Τουρκία, καθώς ο Γάλλος άσος υπέστη μόνο υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει 10 με 12 μέρες εκτός. Τέλος, αρκετοί παίκτες της Manchester City πλέον σκέφτονται την αποχώρηση μετά την ενοχή της ομάδας τους σε 114 από τις 115 συνολικές παραβάσεις για τις οποίες εγκαλείται. Και όλα αυτά καθώς αρκετές ομάδες της Premier League σκέφτονται να κινηθούν νομικά εναντίον των Citizens, ζητώντας αποζημιώσεις για τα χρήματα που ενδεχομένως έχασαν στο διάστημα 2009-2018, τα χρόνια δηλαδή που έλαβαν χώρα οι παρατυπίες. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, όπου έχουμε γκολ. Από τις 9, Αντίφα Χασάνι, Μέκνες 0-5, Σερο Λάργο, Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-1, Λόγκφορτάν, Κορκ Σίτι 1-0, Καβέζε, Σαβόια 1-0, 1-1 Φλέρι 91 Ομπάν. Και Βηγή Αμιάν 1-0, Βαλενσιέν Λεπουή 1-0, Βίλε Φρανς Βερσαλίες 1-1. Γκολ έχουμε, όπως είπαμε, στο Αγγλία Ισπανία, παραμένει το 0-1 με το Γιαμάλα το δεύτερο λεπτό. Ο Φρόιλερ έχει δώσει προβάδισμα στην Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία 0-1. Κίλμες Ατλέτικο Γκέμες 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Το τρίτο δεκάλεπτο μάλλον ξεκίνησε και ταυτόχρονα το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Άγγελε, παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. 34-40 έγινε το σκορ από τον δικέφαλο, τον ΠΑΟΚ. Το ημίχρονο ήταν 34-38 και η πράσινη τώρα σε μια από τις πρώτες κατοχές του δευτέρου ημιχρόνου. Μπάντιο θέλει να φτάσει μέχρι μέσα, πασάρει την μπάλα στο Χουάντσο. Και πάλι για τον Μπάντιο, Σούτριον πόντρα από τη γωνία μέσα, εύστοχο, μπάζερ μπίτερ επίθεσης. Τρομερό σουτ από τον Μπάντιο. Ισορροπία από τον Σενεγαλέζο Γκάρντ.
2: Και πολύ καλή συνεργασία με τον Χουάντσο.
1: Παρότι δεν είχε και χρόνο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Χουάντσο είχε σούτ, αλλά προτίμησε να επιστρέψει την μπάλα στα χέρια του Μπάντιο. 37-40, Ταϊρή. Ο Ταϊρή θα πάρει σούτ τριών πόντων. Να το πρώτο δικό του καλάθι. 37-43.
2: Όχι, είναι 5-4 πόντοι. Γιατί έβαλε, έβαλε και το πρώτο έβαλε καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Το λέει από το ταμπλό, ναι. 37-43 από τον Μπριν Ταϊρή. Έχει τώρα 5 πόντους. Παίζει μαζί με Όσμαν, Αλεξάνδερ, Χουγκάζ και Καλάθι. Ενώ ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Αυτοί είναι οι 5 που χρησιμοποιούν οι δύο προπονητές. Ενώ βλέπω ότι ο Τρινκέρι σηκώνει γρήγορα από τον πάγκο του τον Μπεν Μουρ για να αποσυρθεί ο Αλεξάνδερ που έχει 3 φάουλ.
2: Έχει 3 ο Ταϊρή και 3 ο Αλεξάνδερ για τον ΠΑΟΚ. Ενώ σωστό. Από τον Παναθηναϊκό 3 φάουλ έχει ο
1: Ματίας
2: Λεσόρ.
1: Για Μπουσέλε, για τον Μπόγκα, τον Μαρκάρι Όσμαν. Φρανσίσκο κάνει ντουέτο με τον Καλάθι και τώρα βγαίνει μπροστά του ο Μπεν Μουρ. Ο Φρανσίσκο πασάρει και κλέβει την μπάλα ο Μπεν Μουρ. Τρανζίσιο παιχνίδι. Όσμαν, φανταστική άμυνα από τον Μπόγκα. Παρότι του έδωσε χώρο να κάνει αυτή την τρίπλα.
2: Το ψάρεψε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κατάλαβε ότι θα κάνει η σταυρωτή να πάει αριστερά.
1: Και μου φαίνεται ότι είναι και λίγο αυστηρό το φάουλ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ο Μπόγκα έβαλε καλά το κορμί του.
2: Έβαλε καλά το κορμί του, αλλά ήταν σε κίνηση και κατέβασε το χέρι του.
1: Ναι. Γι' αυτό την πάτησε ο Γερμανός. Μαρκάρει τον Όσμαν. Καλάθις. Και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ στο σκριν του Μπεν Μουρ. Έφαγε μια καλή στο στήθος ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τώρα τα λέει και με τον Όσμαν, γιατί είναι και φιλαράκι από τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμαν έφυγε πάρα πολύ ειρηνικά. Δηλαδή χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Ήρθε πρώτος από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα δεν ήταν από την αρχή 2 εκατομμύρια. Ανέβηκε 2 φορές. Έφτασε στα 2 εκατομμύρια τον buyout στον Παναθηναϊκό. Πήρε και πολλά χρήματα ο ίδιος ο Τούρκος. Και άλλαξε μπασκετική γειτονιά και πόλη. 37-43, Φρανσίσκο. Τώρα είναι μπροστά του ο Καλάθης, αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει με αλλαγές, παίζει με παγίδες. Φρανσίσκο άστοχος, rebound από κανέναν, αλλά από το χέρι του Γιαμπουσέλε φεύγει εκτός και αδιαμαρτύρεται, το δέχεται ο Γάλλος. Ξέρεις, να το πω λίγο αργό, ότι ο ΠΑΟΚ με την εικόνα του, με τη σκληράδα στην άμυνα, με τα επιθετικά rebound, έχει σπάσει λίγο το τζαμπουκά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί. Ο Χουγκάζ εκτελεί για 3 και αστοχή, αμυντικό ριμπάντα από τον Μπάντιο. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να πάρει την νίκη και την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup αύριο 8 η ώρα.
2: Πρώτο αίμα για τον ΠΑΟΚ, 4ο φάουλ του Ταϊρή. Ο οποίος Ταϊρή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην άμυνα, γιατί και το Φρανσίσκο μπέρδεψε στο ξεκίνημα και, είχε αναλάβει τον Μπάντιο.
1: Δεν του πολύ άρεσε η αλλαγή όμως τώρα.
2: Ποιο, αφού έχει 4 φάουλ.
1: Ναι ρε παιδί μου, δυσανασχέτησε
2: λίγο. Τι απέξει τώρα, αφού έχει 4.
1: Αυτό λέω, με το φάουλ. Χουάντσο, Η πάσα του είναι για τον Μπόγκα, συγκρατεί ο Μπόγκα και παρότι ο Όσμαν πήγε πάρα πολύ δυνατά στη φάση, ο Γερμανός σκόραρε. 39-43, Όσμαν, εδώ υπάρχει φάουλ, σπρόξιμο από τον Φρανσίσκο, μια σταλιά ο Φρανσίσκο μπροστά στον Όσμαν. Αυτή η μυϊκή μάζα που κινήθηκε τόσο γρήγορα είναι ήταν αδύνατο για τον Φρανσίσκο να το σταματήσει χωρίς φάουλ.
2: Είναι σημαντικό φάουλ, γιατί είπαμε, αν ο ΠΑΟΚ περνάει τέτοιες καταστάσεις πρωτεύοντος, δηλαδή φάσεις των 6-7 δευτερολέπτων, τότε ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα.
1: Ο Χουγκάζ προλαβαίνει, εκτελεί για τρεις και η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, δεν του κάνει το χατήρι. Μπόγκα και το Φρανσίσκο, αέρινος ο Φρανσίσκο, αλλά μπροστά του ο Καλάθης. Διότι κοντοστάθηκε ο Φρανσίσκο και δεν ήθελε να κάνει κάτι μόνος του. Σετ παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, 5-5. Φρανσίσκο κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Καλάθι το οποίο δεν θα μετρήσει. Ο Πιτσίλκας λέει ναι.
2: Και μία. Πέρα να πάει 41-43. Νομίζω ότι τον βοήθησε.
1: Ο Καλάθης λέει ότι το φάουλ έγινε κάτω. Νομίζω υπήρξε μια διχογνωμία με τον Τηγάνη.
2: Όχι, όχι. Νομίζω ότι τον βοήθησε ο Τηγάνης. Ότι του είπε ναι.
1: Οκ. Okay. Μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες.
2: Αυτό κατάλαβα και σιγουρεύτηκε και ο Πιτσίλκας και το μέτρησε με χωρίς δεύτερη σκέψη, ας πούμε.
1: Ναι. Ο Φρανσίσκο θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή συμπληρωματική. 41-43. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Άστοχη βολή. Μία ακόμη άστοχη βολή. Και εδώ υπάρχει και φάουλ σπρόξιμο του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
2: 14-22 ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει χάσει 8 δηλαδή.
2: 8.
1: Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει 5-8.
1: Καλάθης για τον Φώστερ. Σούτριον πόντων από την κορυφή. Και αυτό μπαίνει και βγαίνει. Όπως έγινε και με τον Χουγκάζ.
2: Είναι δύο σούτ τα οποία τον πούλησε τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό. 41-43. Φρανσίσκο για τον Γιαμπουσέλε. Δυνατά στο lay-up. Σκοράρει και σοβαρίζει ο Παναθηναϊκός. 43-43 με τον Γιαμπουσέλε. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι οι πράσινοι δεν πάνε να μειώσουν, να σοφαρίσουν ή να προσπεράσουν με τρίποντα, αλλά πάνε πιο ορθολογικά. Δεν έχουν πάει πολλές φορές το τρίποντο οι παίκτες του Μπράντοβιτς. Έχουν σουτάρει όλες και όλες 8 φορές. 2 στα 8. Ο Φώστερ για τον Όσμαν. Μόνος του εκτελεί αστοχή. 3 άστοχα τρίποντα, αλλά και άλλο επιθετικό rebound για το δικέφαλο. Όσμαν μέχρι μέσα με σλάλομ. Ούτε αυτό. Κλέβει την μπάλα ο Καλάθης. Πέφτουν παίκτες στο παρκέ. Κερδίζει ο Όσμαν. Ο Φώστερ προσποιείται. Του φεύγει μπάλα μέσα στα χέρια, αλλά ανακτά τον έλεγχό της. Καλάθη από τον Μουρ.
2: Αυτά καλάθια. Αυτό τα λέω
1: ναι.
2: Ζόγκ.
1: Αυτό ναι.
2: Τα λέω Ζόγκ. Δηλαδή όταν πέφτουν πέντε παίχτες κάτω, αλλάζουν πέντε φορές χέρια η μπάλα.
1: Τρομερή επιμονή.
2: Και βγαίνει ένας μόνος του.
1: Η μπάλα έμπαινε και έβγαινε από σουτ του ΠΑΟΚ. Και τελικά κάτω από το καλάθι δεν θα μπορούσε να το χάσει ο Μπεν Μουρ. 43-45. Φρανσίσκο. Για Μπουσέλε σουτ τριών πόντων. Όχι. Αμυντικό rebound από τον Όσμαν. Που επιταχύνει, αν και μπροστά του είναι ο Μπόγκα. Ο Όσμαν βρίσκει χώρο. Θυμωμένα κάπως πετάει την μπάλα στο ταμπλό, διότι ο Μπόγκα έπεσε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Τούρκο και βλέπω ότι τεντώνει και το πόδι του το αριστερό.
2: 4 φάουλ ο Μπόγκα.
1: 4 ο Μπόγκα.
2: 3 ο Λεσόρ, 4 ο Ταϊρή και 3 ο Αλεξάνδερ.
1: Πάντως και ο Όσμαν είναι σκυλή του πολέμου. Θυμίζουμε το περσινό Ευρωμπάσκετ, στον τελικό έπαιξε 40 λεπτά ενώ είχε και τραυματισμό στη διάρκεια του τουρνουά. Αυτό που έκανε ήταν αδιανόητο. Φώστερ παίζει με τον Φρανσίσκο, πιο δυναμικός, πιο μειώδης. Πασάρει την μπάλα στον Μουρ, καλάθι. Με δύο καλάθια του ψηλού, ο ΠΑΟΚ κάνει το σκορ 43-47. Ενώ ήταν ισόπαλο το σκορ, είχε σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Οι Θεσσαλονικοί βρήκαν τρόπο με τον Μουρ και με πολύ ωραίες συνεργασίες. Μπάντιο πάει μέχρι μέσα. Δεν θα μετρήσει αυτή τη φορά το καλάθι. Παίρνει την υπόδειξη ο Πιτσίλκας. Πεσμένος ο Περσίδης, σηκώνεται τώρα ο Νίκος.
2: Νομίζω ότι το έκανε κατά λάθος, γιατί κυνηγούσε τον παίκτη του και τράκαρε στο δρόμο με τον.
1: Αν το τρακάρει με αυτά τα θηρία, δεν είναι και τόσο εύκολο. Εδώ υπάρχει εμπορικό time out. 43-47.
2: Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έφτασε να ισοφαρίσει, αλλά πάλι ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση.
1: Ναι.
2: Να κρατάει το προβάδισμα.
1: Εγώ βλέπω μια διαφορά σημαντική στα τρίποντα με την έννοια της ποσότητας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει σουτάρει 23, έχουν μπει μόνο τα 4 και ο Παναθηναϊκός έχει σουτάρει μόνο 9 και έχουν μπει τα 2. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει αυτό το χάρισμα σήμερα να παίρνει πάρα πολλά επιθετικά rebound και να ανανεώνει επιθέσεις. Έχει 14 επιθετικά rebound, συνολικά 29, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 3 όλα και όλα επιθετικά rebound και συνολικά 20. Αυτή η κυριαρχία στα rebound έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά τις περισσότερες φορές.
2: Ναι, γιατί ενώ ο Παναθηναϊκός έχει υψηλότερα ποσοστά με εξαίρεση τις βολές, έτσι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει περισσότερες επιθέσεις. Γι' αυτό και έχει και το προβάδισμα.
1: Πολύ περισσότερες επιθέσεις. Πολύ περισσότερες επιθέσεις έχει ο δικέφαλος. Δηλαδή, αν δεις, οι προσπάθειες είναι 49 του ΠΑΟΚ, εκτός από τις βολές, και του Παναθηναϊκού όλες και όλες 28 εντός παιδιάς. Δεν είναι ακριβής ο αριθμός των κατοχών μόνο με τις προσπάθειες, αλλά εντάξει, είναι δείγμα.
2: Αν βάλεις,
1: είναι δείγμα ότι έχει 21 παραπάνω ΠΑΟΚ.
2: Τις 22 χοντρικά δια 2, 11, είναι άλλες 11 κατοχές.
1: Ναι. Όχι, βάλε όμως και τις βολές.
2: Αυτές έβαλα.
1: Α, ναι, το δια 2, ε.
2: Ναι, το 22. Χοντρικά, γιατί είναι και μια τεχνική ποινή. Μια...
1: Ναι, αλλά δεν έβαλες βολές ΠΑΟΚ.
2: Αυτό, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σουτάρει βολές.
1: Έχει σουτάρει 8, δηλαδή 4 επιθέσεις πες.
2: 4 με 11 είναι μεγάλη.
1: 53 κατοχές με 39. Μεγάλη διαφορά και πάλι.
2: Άλλη μια χαμένη βολή για τον Παναθηναϊκό από τον Πάντιο.
1: 13-23. Συνολικά οι βολές για τον Παναθηναϊκό. 43-47 το σκορ παραμένει. Έρασπορ, δεύτερος ημιτελικός Super Cup. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός υπέταξε την ΑΕΚ 93-80. Είχε φτάσει κανένα δύο φορές σε διαφορές 20 πόντων και, αλλά η ΑΕΚ έβρισκε τον τρόπο να μειώνει ακόμα και στους 9 πόντους.
2: 7.
1: 7.
2: Ναι, ναι.
1: 44-47 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Χάτζινς, προσποίηση. Περσίδης, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Χάτζινς θα πάρει ένα μακρινό σου 3 πόντων μέσα. Μπήκε το δύσκολο και χάθηκαν τα πιο εύκολα. Ήταν μαρκαρισμένος από τον Ρογκαβόπουλο που είναι και πιο ψηλός κατά ένα κεφάλι. Αλλά ο Χάτζινς βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. 44-50. Μεγάλο σου 3 πόντων ψυχολογίας. Ο Μπάντιο ισοσκελίζει, δεν ισοφαρίζει, ισοσκελίζει αυτό το τρίποντο. Διότι απαντά 45 μίλες με τρίποντο, 47-50. Πραγματικά ματσάρα στο παρκέ και ο Δημήτρης Μωραΐτης για να μαρκάρει τον Χάτζινς. Χάτζινς. Πολύ γρήγορο στο πρώτο βήμα. Δέχεται μπλοκ από τον Μπάντιο και μπάλα εκτός υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Του μείνει στο χέρι ξανά, δηλαδή σαν να κόλλησε στο χέρι.
1: Ναι, ναι. Πάντως ο Μπάντιο έβγαλε καλή άμυνα εδώ.
2: Για να δούμε αν ο Μωραΐτης θα είναι το κλειδί του ο Μπράντοβιτς.
1: Λες. Για να δούμε. Είναι σε καλή κατάσταση ο Δημήτρης Μωραΐτης. Πέρυσι έπαιξε τον Ηρακλή.
2: Και έπαιξε γεμάτη χρονιά.
1: Μπάντιο.
2: Είναι...
1: Με ωραίο διασκελισμό δίνει στο Ρογκαβόπουλο. Βάζει φάλτσο στο ταμπλό, αλλά αστοχή. Και από το χέρι του Γιαμπουσέλε φεύγει εκτός η μπάλα. Ο Ρογκαβόπουλος δεν το έκανε καλά αυτό το τελείωμα.
2: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί ο Μωραΐτης είναι ένας κλασικός playmaker και έχει και θράσος.
1: Είναι κλασικός.
2: Κλασικός.
1: Είναι διάρρη σε σώμα σου. Χάτζινς, 47-50. Τον μαρκάρει ο Ρογκαβόπουλος τώρα στην αλλαγή. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Χάτζινς. Πασάρι στον Φώστερ. Αυτός παίζει με τον Μπάντιο, τον Μποστάρι. Χάτζινς, προσποίηση. Τζέντι Όσμαν μόνος του για τρεις. Άστοχος, rebound αμυντικό από τον Ρογκαβόπουλο. Σαν πέναλτι το έχασε ο Όσμαν. Ρογκαβόπουλος. Και πάλι στα χέρια του Μωραΐτη. Σετ παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. 2-50 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Μωραΐτης τρακάρει με τον Μουρ και βγαίνει έξω από το τρίποντο ξανά. Ρογκαβόπουλος. Προσποίηση. 1-2. Δίνει στον Χουάντσο. Σούτ 3 πόντων. Με ταμπλό. και μέσα. Ισοφαρίζει με μεγάλη δόση τύχης ο Χουάν Φερνάν Γκόμεθ. 50-50. Τρίποντο με ταμπλό από την κεντρική, από τον άξονα, στο πούμε, από το, την κορυφή του τρίποντου.
2: Τρίποντο ψυχολογίας.
1: 50-50. Πολλά είναι τα τρίποντα ψυχολογίας. Ο Τζέντι Όσμαν πάει δυναμικά στο lay-up. 50-52. Τρομερό αυτό που κάνει ο Όσμαν. Και βλέπω ότι χωλαίνει και λίγο όσον αφορά τα πόδια του, την κούρασή του κτλ. Δηλαδή με πηδηματάκια περίεργα γύρισε πίσω στην άμυνα. 50-52, μπάντιο. Εδώ υπάρχει φάουλ από το Χάτζινς. Ήταν ολόκληρο σε κίνηση. Δεν έχει καθόλου δίκιο.
2: Ό,τι φάουλ κερδίζει ο Παναθηναϊκός είναι βολές. Τώρα αυτό καλό-κακό για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως σουτάρει.
1: Έχει χάσει 10 σήμερα.
2: Ναι.
1: 14-24.
2: Θα κάνει ο Μπάντιο τις βολές και μετά θα πάρει, δώσει θέση στο Μαντζούκα.
1: Θα πάρει ξεκούραση ο Όσμαν. Θα βγει και αυτός έξω. Στη θέση του περνάει ο Μήτρου Λόγκ.
2: Πιο κρίσιμο ήταν για τον ΠΑΟΚ ψυχολογικά το να βάζει ο Όσμαν το τρίποντο που ήταν ξεμαρκάριστος.
1: Βέβαια.
2: Παρά αυτό το καλάθι που έβαλε. Εντάξει, όποιο καλάθι και αν βάζει είναι σημαντικό σε αυτά τα μάτς. Αλλά θέλω να πω για την ψυχολογία του και την οικονομία του μάτς.
1: Στο παρκέ ο Λεσόρ, στη θέση του Χουάντσο, έχει να του πει κάποιες παρατηρήσεις ο Μπράντοβιτς. Ενώ βλέπω ότι ετοιμάζεται και ο Λευτέρης Ματζούκας.
2: Στον Μπάντιο θα μπει.
1: Ο Μπάντιο εκτελεί την πρώτη μέσα. 51-52. Αν βάλει και αυτή, ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Παίζει με τους δύο Γάλλους, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ. Ενώ ο Μπάντιο ισοφαρίζει 52 όλα. Και τώρα δίνει τη θέση του στον Ματζούκα. Αυτός θα παίξει ουσιαστικά 3. 2 Ρογκαβόπουλος, δηλαδή με πολύ ψηλά παιδιά στο 2 και στο 3. Και με άσο τον Μωραΐτη. Πιέζουν οι πράσινοι. Ο Φώστερ περνάει την κεντρική γραμμή. Ίσως βηματάκι. Ίσως βηματάκι. Υποψία που έλεγαν οι παλιοί σπίκερ στο ποδόσφαιρο. 52-52. Με σταυρωτές πάνε να περάσει ο Χάτζινς. Παγίδα, ξεφεύγει, πασάρι. Και κάρφωμα τρομερό από τον Αλεξάνδερ. 52-54. Εδώ ο Χάτζινς δεν μάσησε από την πίεση που του άσκησαν δύο πράσινοι. Πάσαρε την κατάλληλη στιγμή και ο Κάιλ Αλεξάνδερ τραντάζει το καλάθι. Έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. 52-54. Ο Αλεξάνδερ έχει 8. 14 ο Όσμαν.
2: Κουράστηκε ο Χάτζινς και γι' αυτό έδωσε εύκολα το φάουλ στο Μωραϊτή. Και πλέον ο Παναθηναϊκός εδώ και πολλή ώρα βέβαια πηγαίνει στις βολές. Πηγαίνει στις βολές για να κρατήσει την μπάλα εδώ. Πάλεψε με δύο.
1: Βλέπω μακριά και τον Γιάννη Γιαννούλη που έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Πρώτη βολή από τον Μωραϊτή.
2: Στο πνεύμα του Παναθηναϊκού της
1: πολύ φέρνου. Κοντή. Δηλαδή στο προστινό μέρος Στεφάνης και άστοχη. Και νωρίτερα δεν τρίπλαρε με άνεση. Να. Α, η δεύτερη μπήκε με κόπο. Έκανε μια αναπήδηση και μπήκε στο διχτάκι του ΠΑΟΚ. 53-54. Αλλά και η τρίπλα του δεν είχε σιγουριά νωρίτερα. Έσπαγε την μπάλα γρήγορα για τον Ρογκαβόπουλο. Φώστερ περνάει, πάει μέχρι το lay-up, φάουλ από τον Λεσόρ. Αυτό είναι το τέταρτο από τον Ματίας Λεσόρ. Όσα έχει δηλαδή και ο Μπόγκα. 1 και 13. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ αποφασισμένος. Τα έχει δώσει όλα. Κοιτάζει τα μάτια τον Παναθηναϊκό. Τον απειλεί με αποκλεισμό. Αλλά βέβαια υπάρχει ακόμα ένα ολόκληρο δεκάλεπτο συν αυτό το 1-13.
2: 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.
1: Για να ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση, αυτός ο σπουδαίος ημιτελικός Super Cup. Πλέον με την παρουσία του ο Μπράντοβιτς δεν υπάρχει Beach Cup. Αυτά τα γραφικά που έλεγε ο Άταμαν.
2: Οι μεγάλες
1: όταν
2: ομάδες...
1: είναι ένας τίτλος δεν είναι καθόλου Beach Cup.
2: Αυτό θέλω να πω και το Παύλος Γιαννακόπουλος να παίζουν, θέλω να το κερδίσουν.
1: Σωστό. Ματζούκας μαζεύει τα αμυντικό rebound διότι εδώ αστόχησαν. Στις βολές 53-55, χαμηλά για το Λεσόρ, προσποίηση και πολύ ωραίο τελείωμα. Ισοφαρίζει ξανά ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει προσπεράσει ακόμη. 55-55. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Match thriller στο κλειστό του Περιστερίου, στο Ανδρέας Παπανδρέου. Φώστερ. Κόβεται η πάσα του από τον Ρογκαβόπουλο. Μωραΐτης. Πασάρι στο Ρογκαβόπουλο. Σου τριών πόντων. Μέσα. 58-55 με λίγο κόπο. Αλλά μέσα και προσπερνάει ο Παναθηναϊκός. Συν 3, 58-55 με τον Ροκαβόπουλο που έκανε και το κλέψιμο, πήρε την πάσα από τον Μωραΐτη και σκόραρε. 22 δευτερόλεπτα, έλα Γιάννη.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι κουρασμένος γενικά.
1: Λογικό κιόλας.
2: Οι κινήσεις
1: ως ένα βαθμό.
2: Ναι, ναι.
1: Χάτζινς. Έξω από το τρίποντο τον πιέζει ο Ματζούκας. Χάτζινς. Πασάρι για τον Άσμιτρου Λόγκ. Ένα δευτερόλεπτο. Εκτελεί από μακριά στοχή. Rebound από τον Ροκαβόπουλο. Και υπάρχει σφύριγμα υπέρ του Παναθηναϊκού. Υπέρ του Παναθηναϊκού. Έλα εδώ, λέει ο Μπράντοβιτς, και στον Μπάντιο και στον Φρανσίσκο.
2: Γιατί είναι χρόνος που οι δύο είναι τόσο γρήγοροι που προλαβαίνουν.
1: Για τα τελευταία 6,3, εκτός και αν θα βγάλει... αλλάξει λίγο χρόνος, γιατί βλέπω πάνε να το δουν οι διαιτές.
2: Θα βγάλει τους ψηλούς και θα βάλει τους κοντούς.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε τώρα, την ασίστ την πρώτη στο Λεσόρ για να ισοφαρίσει, την έκανε ο Μωραΐτης.
1: Ναι.
2: Ο οποίος βάζει την μπάλα μέσα.
1: Δύο ασίστ έχει, μπράβο.
2: Και αμέσως μετά.
1: Άλλη μία στο Ροκαβόπουλο.
2: Στο Ροκαβόπουλο. Ναι. Βέβαια εκεί ο Ροκαβόπουλος την έκανε ασίστ. Γιατί το να βάλει τρίποντο σε ενθυμιασμό είναι χάρισμα του παίκτη.
1: Σωστό.
2: Θύμισε το Ροκαβόπουλο τη Μπασκόνια.
1: Βέβαια. 5 στα 12 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. 5 στα 26 ο ΠΑΟΚ. Πολύ περισσότερα. Άστοχα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει ένα ποσοστό OK. 41%. 5 στα 12. Έχει σουτάρει λίγες φορές. Γιατί δεν του το έχει επιτρέψει κιόλα ο ΠΑΟΚ με την άμυνά του. 5 στα 26 ο δικέφαλος, 19%, κακό ποσοστό στα τρίποντα για τους Θεσσαλονικείς που είναι κοντά στα δίποντα, 60% με 61% του Παναθηναϊκού, αλλά πάλι και εκεί περισσότερες προσπάθειες, αλλά είπαμε ότι σε αυτό παίζουν ρόλο τα επιθετικά rebound του ΠΑΟΚ που είναι 14 στα 30, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει καρφωθεί, είναι καρφωμένος στα 3 επιθετικά rebound στα 22 συνολικά που έχουν οι πράσινοι. Παναφορά της μπάλας 8,1. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι μάλλον θα άλλαζε και ο χρόνος. 8,1 για να τελειώσει την περίοδος. 58-55 Φρανσίσκο. Φρανσίσκο ένα δευτερόλεπτο. Θα εκτελέσει πάρα πολύ μακριά. Στεφάνη και έξω.
2: Την κεφαλιά του Ροκαβόπουλου δεν την είναι.
1: Ο Φρανσίσκο εξηγεί στον Ομπράντοβιτς ότι okay, δεν βγήκε αυτό που θέλαμε. Δεν βγήκε αυτό που θέλαμε. Αλλά και μάλιστα ο Ομπράντοβιτς κάτι λέει στον Ροκαβόπουλο, γιατί το σύστημα που είχε σχεδιάσει προφανέστατα δεν βγήκε σωστά. Γι' αυτό το λόγο και ο Φρανσίσκο έκανε ένα step back, την πουμπούνησε και όπου πάει, ήταν άστοχος. 58-55.
2: Πάντως ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με τα Κόπο και Βασάνων.
1: Για πρώτη φορά μετά το 5-3, ξέρω εγώ.
2: Και κυρίως μπορεί να χάνει τα rebound, αλλά ο Παναθηναϊκός προτιμάει να πηγαίνει την μπάλα μέσα. Ίσως αυτή να είναι και μια εξήγηση ότι έχει κερδίσει τριπλάσιες βολές από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή 28 με 10. Ναι. Γιατί ακόμα και ο Φρανσίσκο πηγαίνει στη δίσδυση πολλές φορές. Ακόμα και ο Μπόγκα.
1: Είναι όλοι πασηματάκηδες.
2: Ναι, ναι, είναι όλοι πασηματάκηδες.
1: Παρότι έχουν και το τρίποντο, απλά δεν του το έχει δώσει
2: και
1: ο ΠΑΟΚ.
2: Αυτά που λέμε, οι βολές κερδισμένες του Παναθηναϊκού είναι τα τρίποντα που δεν έχει κάνει. Ότι έχει πάει μέσα.
1: Είναι πολύ διαβασμένο σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει δώσει τρίποντο στον Παναθηναϊκό. Έχει γεμίσει τη ρακέτα. Και σου λέει, αν θέλεις, έλα εδώ. Μέσα.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, βέβαια θα μου πεις τώρα και σε ποια ομάδα.
1: Το μέσα δεν είναι εύκολο το lay-up. Γι' αυτό έχουν χαθεί και τόσα lay-up. Ναι. Και από τις δύο πλευρές.
2: Σε ποια ομάδα δεν συμβαίνει αυτό, αλλά όταν είναι ο Καλάθης έξω και ο Οσμάν, είναι άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ.
1: Καλά, το ξαναπέστε. Πέφτει το επίπεδο κατακόρυφα. Δεδομένο. Πόσο έχουν παίξει, ο Καλάθης έχει παίξει 18,5 λεπτά, πολύ ελεγχόμενα για Νίκ, αλλά είναι και 37 και έχει ακόμα ένα δεκάλεπτο. Να δούμε με ποιος θα το τελειώσει ο Τρινκέρι. Και απ' την άλλη ο Όσμαν, που είναι ένα υπερόπλο ας πούμε ενέργειας, έχει παίξει 23 λεπτά από τα 30 και σκοράρει 14. Από τον Παναθηναϊκό σε χρόνους συμμετοχής, 23 έχει ο Γιαμπουσέλε, 23 και ο Χουάντσο. Όλοι οι άλλοι πολύ πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο όμως.
2: Ο Μπάντιο είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 15 πόντους.
1: Και 14 ο Όσμαν για τον ΠΑΟΚ. Τώρα θα γίνει επαναφορά της μπάλας από τον Ματζούκα. Παίζει μαζί με Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο, Λεσόρ και Μωραΐτη. Δηλαδή αυτό το σχήμα έχει αρέσει.
2: Πήρε ψήφο εμπιστοσύνη ο Μωραΐτης,
1: ναι,
2: καταρχάς.
1: Πήρε ψήφο εμπιστοσύνη ο Μωραΐτης. Ξεκινάει τελευταία περίοδο, αλλά βλέπω και τον. Ρογκαβόπουλο στο 2 ας πούμε, που είναι ένα ψηλό forward για να παίζει διάρη. Μωραΐτης 58-55. Μωραήτης έχει πάρει τώρα αυτοπεποίθηση. Εκτελεί αστοχή, επιθετικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Που κάνει το σκορ 60-55.
2: Assist αυτό.
1: Αυτό ήταν assisted field goal. Όχι, δεν ήταν assist. Ήταν airball από τον Μωραήτη. Αλλά πήρε το επιθετικό rebound ο Ρογκαβόπουλος και έκανε το σκορ συν 5. Foster. Στην αλλαγή βγαίνει ο Λεσόρ. Πάρα πολύ ωραία η πάσα, διότι ο Λεσόρ ποτέ δεν γύρισε. Και αυτό φωνάζει ο Μπράντοβιτς. Φωνάζει και στο Χουάντσο και στο Λεσόρ. Τα έκαναν θάλασσα. Κάρφωμα από τον Μπάουκ 60-57. Από τον Αλεξάνδρε που έχει πλέον 10 πόντους και έγινε διψήφιος. Μωραήτης. Μωραήτης βλέπει χώρο. Πέφτει πάρα πολύ δυνατά πάνω του ο Νας Μίτρου Λόγκ. Τον γκρεμίζει και τον στέλνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Ξέρεις, δεν είναι και τόσο εύκολο να λέγεσαι Μωραήτης και να σε καλεί ο Μπράντοβιτς να καθορίσεις. Δεν σου λέω να καθαρίσεις, αλλά να καθορίσεις ένα μάτς. Όταν, ας πούμε, κατ' επιλογή του προπονητή έμεινε εκτός του δεκάδας ο Τζέριαν Γκραντ, που είναι φτασμένος παίκτης με φυτεία και στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Η πρώτη βολή με κόπο μπαίνει μέσα. 61-57. Και έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη ο Μωραήτης. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέλει και λίγο χρόνο για να αντιληφθεί ο Μωραήτης τι του ζητάνε να κάνει. Τι διαφωνία υπάρχει?
2: Όχι καμία.
1: Κάτι φωνή
2: και ο Βασίλης. Ακούω.
1: Και ένα meeting των τριών διαιτητών, αυτό εννοώ.
2: Λέει ότι ο Παναθηναϊκός το προσπέρασμά του το έκανε με τους τρεις Έλληνες. Δηλαδή Μωραήτη, Ρογκαβόπουλο,
1: σωστό.
2: Ματζούκα.
1: Σωστό και αυτό. Ο Μωραήτης είναι στη γραμμή, συν 4. Βλέπω ότι υπάρχει challenge. Υπάρχει challenge. Γιατί όμως υπάρχει challenge?
2: Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα, γιατί ήδη είχε εκτελέσει μια βολή ο Μωραήτης.
1: Ναι, έλατε. Έλατε.
2: Και τώρα τα ψέλνει ο Τριγκέρι στο Μίτρου Λόγκ. Δεν ξέρω, επειδή ήταν αυτό στη φάση. Μάλλον χρεώθηκε. Α, ότι χρεώθηκε σε άλλον το φάουλ από όποιον θεωρεί ο Τριγκέρι ότι έπρεπε να χρεωθεί.
1: Πάντως έφαγε δύο σφαλιάρες ο Μωραήτης, καλές και από δύο παίκτες. Δηλαδή στην προσπάθειά τους να τον σταματήσουν, αφού τον ξάπλωσαν στο παρκέ. Για να ξαναδούμε. Τι λένε εδώ?
2: Όχι, όχι, είναι, επαναλαμβάνω, καθαρά ποιος χρεώθηκε το φάουλ.
1: Okay.
2: Αυτή είναι η συζήτηση δηλαδή.
1: Ο Μίτρου Λόγκ έχει δύο. Λοιπόν, το φάουλ είναι το νούμερο ένα, ο Μίτρου Λόγκ. Εντάξει, μικρό το κακό για διαφωνία.
2: Τι είναι το φάουλ?
1: Του Μίτρου Λόγκ. Τρίτο φάουλ για το Μίτρου Λόγκ, εντάξει. Δεν είναι και ο Όσμαν. Πάντως το ότι έγινε το φάουλ έγινε.
2: Όχι, μα δεν ήταν. Δεν διαφώνησε κανείς ότι αν έγινε ή όχι.
1: Μιλάμε για τρελό κατέβασμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω. Τώρα το ξαναβλέπουμε εμείς το replay.
2: Και το γεγονός ότι είναι στον πάγκο ο Όσμαν.
1: Έχουν πέσει τρεις παίκτες εντωμεταξύ. Έχουν κάνει δύο τουλάχιστον από τους τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ φάουλ.
2: Μία στις δύο στο μεταξύ ο,
1: μία στις δύο.
2: Ο Μωραήτης.
1: 61-57. Καλάθης, τον μαρκάριο Ματζούκας, Φώστερ. Ο Φώστερ εκτελεί για τρεις και φτωχή. Πάλι κοιμήθηκε ο Λεσόρ, πήγε να κάνει μία αλλαγή, έχασε την κέντρωσή του, γύρισε πλάτη και του έβαλε το τρίποντο ο Φώστερ. 61-60, Μωραήτης. Ξεχνάει την μπάλα, επιστρέφει να την ξαναπάρει. Δίνει στο Λεσόρ, ο Λεσόρ. Δίνει στο Χουάντσο, κάρφωμα αλλά άστοχο από τον Ισπανό. Φώστερ για τον Νέας Μίτρου Λόγκ. Φώστερ σου τριών πόντων και από την ίδια θέση άστοχο αμυντικό rebound. Όχι. Από το Ρογκαβόπουλο προ στιγμήν φάνηκε ότι θα μαζέψει το αμυντικό rebound, αλλά από το χέρι του βγαίνει μπάλα εκτός. 61-60. Match thriller. Ο ημιτελικός του Super Cup. Καμιά σχέση με τον προηγούμενο αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Φώστερ. Ο Φώστερ. Για τον Αλεξάνδερ, άστοχος αμυντικό rebound από το Λεσόρ. Εδώ έχασε εύκολο lay-up ο Κάιλ Αλεξάνδερ. 61-60 το σκορ παραμένει. Κλέβει όμως την μπάλα μπροστά από το Λεσόρ. Γιατί πάσα του Μωραήτη δεν τα καλή. Πάσα πίσω από την πλάτη του Καλάθη. Ο Φώστερ πάει μέχρι το lay-up. Καλάθη 61-62. Φοβερός Μάρκος Φώστερ. Και ο Μπράντοβιτς Κάιλ time out. Διότι δεν του αρέσει καθόλου αυτή η αμυντική προσαρμογή του Παναθηναϊκού.
2: Ένα 5-0 σερί τρέχει ο ΠΑΟΚ. Εκεί που βρέθηκε πίσω 60-55 και 61-57 τρέχει ένα 5-0. με πρωταγωνιστή το Φώστερ.
1: Ο Λεσόρ που βρίσκεται εντωμεταξύ. Δηλαδή κάνει αλλαγή, κάνει μάλλον ψευτοαλλαγή και γυρίζει πλάτη. Ναι. Χάνεται ο τύπος.
2: Εμένα από την επίθεση του ΠΑΟΚ πάντως μου έκανε εντύπωση ότι ο Καλάθης έδωσε την μπάλα στον Άσμπι Τρουλόγκ, ο οποίος έχει υπάρξει πρώτο σκόρερ του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Εντάξει, πέρασε από τον Ολυμπιακό, δεν έπιασε. Αλλά δεν κοίταξε καθόλου το Καλάθη. Έψαξε το Φώστερ. Περίμενε το Φώστερ να του δώσει την μπάλα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει κάποια σημεία αναφοράς από τους οποίους περιμένουν και οι συμπαίκτες τους πια. Δηλαδή να
1: πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ, πραγματικά. Πολλά μπράβο στον ΠΑΟΚ. Πολλά μπράβο γιατί παίζει στα ίσια τον Παναθηναϊκό των τόσων εκατομμυρίων ευρώ. Okay, υπάρχουν τραυματίες εκατέρωθεν. Γιατί και οι απουσίες του ΠΑΟΚ είναι σημαντικές. Και ο Ρεκουάν Γκρέι. Και ο Μωρούγι. Και ο Νάος Μπαζίνας, διεθνής playmaker. Και βέβαια από τον Παναθηναϊκό δεν παίζουν τα 9 εκατομμύρια που αντιστοιχούν σε δύο παίκτες μόνο, Χέις Ντέιβις και Κέντρικ Νάν. Εννοείται είναι ο Λούκας τρίτος πόλος και πιο πίσω είναι ο Μουστάφα Φαλ και πολύ πολύ πιο πίσω ο Γιάννης Κουζέλογλου που σε αυτά τα παιχνίδια πιθανώς δεν θα παίζε κιόλας. 61-62. Οι δύο πεντάδες είναι και πάλι στο παρκέ για τα τελευταία 8 λεπτά. Είναι Μπεν Μουρ και Μπεν Χουρ το μάτς. Έχει πολύ, πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Έχει 8 λεπτά ολόκληρα, μεικτά. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι η νύχτα έχει μάκρος, έχει ενδιαφέρον, έχει σασπένς. Έχει μια ματσάρα που σας μεταδίδουμε για την Era Sport. Φρανσίσκο για το Ματζούκα. Φρανσίσκο τώρα με τον Φώστερ. Κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Ξεμαρκάρεται, εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο καλάθι.
2: Φανταστικός ο τρόπος με τον οποίο δημιούργησε απόσταση. Δηλαδή έκανε επαφή για να δημιουργήσει απόσταση και να σουτάρει ξεμαρκάριστος.
1: Και επαφή με τον Φώστερ που είναι διπλάσιος σωματοδομικά, έτσι.
2: Έχει επιστρέψει και ο Όσμαν, εντωμεταξύ, Όσμαν, συγγνώμη, στην πεντάδα του ΠΑΟΚ και ήταν αρκετή ώρα στον πάγκο.
1: Φώστερ, η πάσα του χαμηλά. Καλάθι και φάουλ, διότι δεν τον συγκράτησε όπως θα ήθελε ο Γιαμπουσέλε. 63-64 και έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Έχει τώρα 12 πόντους, 14 ο Όσμαν, 12 και ο Φώστερ, 9 ο Μουρ. Πολλοί πρωταγωνιστές για τον δικέφαλο. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πω ότι έχει βγάλει τόσους πρωταγωνιστές.
2: Υστερεί στο ψηλό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή στο ψηλό. Δεν είναι
1: φαίνεται και τα rebound, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο τα rebound. Είναι ότι έχουν τελειώσει φάσεις οι σέντερ του ΠΑΟΚ μέσα στο ζωγραφιστό.
1: Θες να πεις αυτό που λένε πολλές φωνές, ας πούμε. Ότι
2: χρειάζεται ένα σέντερ ο Παναθηναϊκός.
1: Ένας rim protector, δηλαδή ένας που να προστατεύει το στεφάνι.
2: Εντάξει, ο υγιής φάλ δεν ξέρουμε τώρα πόσο μπορεί να είναι ο φάλ που ξέραμε. Έτσι.
1: Θα δούμε. 63-65 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Μπάντιο. Ο Μπάντιο έχει μπροστά του τώρα τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Τριμπλάρει ο Σενεγαλέζος. Κόβεται από τον Αλεξάνδερ και ο δικέφαλος συγκρατεί την μπάλα με τον Όσμαν. Φοβερή άμυνα από τον Αλεξάνδερ. Δεν άφησε τον Μπάντιο να εκτελέσει και τον τάποσε. 6-53 ακόμη για το φινάλε του θρίλερ. 63-65. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό, τον τεχνικό μας, και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Καλάθης. Pick and roll, Αλεξάνδερ δυνατός και σκοράρει. 63-67, το καλύτερο παιχνίδι του Αλεξάνδερ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
2: Τον έχει κάνει μάγκα ο Καλάθης.
1: Στην προετοιμασία, σωστό, στην προετοιμασία είχε λίγο προκαλέσει ανησυχία. Ο Μπάντιο πολύ γρήγορος. Εδώ ο Καλάθης χάνει τον παίκτη του, αλλά δεν ακολούθησε και ο Αλεξάνδερ. 65-67, ο Καλάθης έχει 4 assist. Καλάθης για τον Φώστερ, τον μαρκάριο Μπάντιο. Ο Φώστερ κάνει μια ραχεία για να ξεφύγει. Πασάρει στον Καλάθη. Ο Καλάθης θέλει να περάσει από το Ματζούκα. Πασάρει στον Ταϊρή. Εκτελεί μέσα. 65-69. Η ορχήστρα είναι ο Καλάθης. Πραγματικά διαβάζει τέλεια τα πάντα και αποφασίζει με συγκλονιστικό τρόπο σήμερα ο Νίκ. 65-69. Λεσόρ. Ένας εναντίον ενός. Καλάθι ωραίο. Δυναμικό από τον Λεσόρ με το αριστερό τελείωμα. 67-69.
2: Ρολάρισε πάνω στο σώμα του.
1: Καλάθι, καλάθι. Πραγματικά 67-69. 5,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Ο Ματζούκας μαρκάει τον Καλάθι. Ο Καλάθις τώρα έχει μπροστά το Λεσόρ. Δεν χάνει την μπάλα. Είναι καλός χειριστής. Δίνει στον Όσμαν. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Όσμαν περνάει με μια σταυρωτή και υπάρχει φάουλ. σπρόξιμο. Μάλλον ο Ματζούκας το χρεώνεται αυτό το φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Να σου πω κάτι, έτσι όπως έπεσε ο Τούρκος, κάποιος θα του έκανε φάουλ. Γιατί...
1: Ο Γιαμπουσέλε το χρεώθηκε τελικά. Τρίτο για τον Γιαμπουσέλε. Τέσσερα και ο Λεσόρ. Τέσσερα και ο Μπόγκα. Αλλαγή από τον Τρικέρι. Έξω ο Φώστερ. Μέσα ο Νάς Μήτρου Λόγκ. Θέλει φρέσκους παίκτες και ο ένας και ο άλλος προπονητής. Και τώρα ο Τζέντι Όσμαν έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 67-69. 5,5 λεπτά ακόμη για το τέλος της αναμέτρησης. Η πρώτη βολή σίδερο. Γενική κούραση, λογικό. 7 στις 12 βολές ο ΠΑΟΚ, 5 χαμένες. 18 στις 30 ο Παναθηναϊκός, 12 χαμένες βολές. Στα rebound 34-25 ο ΠΑΟΚ. Στις assist 17-12 ο ΠΑΟΚ. Στα κλεψίματα 8-5. Και στα λάθη ένα λιγότερο από τον Παναθηναϊκό, 11-12. Ενώ ο Τζέντι Όσμαν έβαλε τη δεύτερη, 67-70. Φρανσίσκο τον παρακολουθεί. Πότε ο Νάς Μήτρου Λόγκ έχει το νου του Αλεξάνδερ. Και στην αρχή βγήκε και το αερί. Φρανσίσκο pick and roll και κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ, 69-70. Τρομερό διάβασμα από τους δύο συμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας. Τον Ματίας Λεσόρ που κάρφωσε, αλλά βυθίστηκε και πολύ ωραία στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Και τον Φρανσίσκο που πάσαρε τέλεια. Ταϊρή μπροστά του Νομπάντιο. Ταϊρή τριμπλάρει από τον τρίποντο. Σκρινάρει ο Αλεξάνδερ. Ταϊρή πασάρει στον Μήτρου Λόγκ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ταϊρή έξω από τον τρίποντο. Θα πάρει σούτ τριών πόντων. Ο Μπρι Ταϊρή με τα μπλόκια μέσα. 69-73. Φοβερό τρίποντο μαχαιριά από τον Ταϊρή. Με ταμπλό όπως έβαλε ένα Χουάντσο στο πρώτο μήχρονο.
2: Αυτό πήγε να πω, πήρε ρεβάσα το Χουάντσο. Ενώ κλέβει την μπάλα. Αλλά έρχεται πάλι στον Μπάντιο. Στον Μπάντιο.
1: Ματζούκας για τον Λεσόρ, έξω για τον Μπάντιο. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα από τον Μήτρου Λόγκ.
2: Σωστό φάουλ αυτό γιατί δεν είναι στις βολές.
1: Σωστό, χαμηλά.
2: Είναι χαμηλά και έπαιρνε την εσωτερική. Έμπαινε μέσα στη ρακέτα μόνο στο Μπάντιο.
1: Πανέξυπνο φάουλ. Αλλαγή Αλεξάνδερ έξω. Μουρ στο παρκέ. Ο Τρινκιέρι που είναι τελειομανής έχει κάποιες παρατηρήσεις στον Κάιλ Αλεξάνδερ. Το έχει κάνει όμως ματσάρα με 15 πόντους. Και όσο και σου φαίνεται παράξενο, 0 rebound. Φρανσίσκο, φάουλ, κράτημα βέβαια. Ξεκάθαρο, απροκάλυπτο. Αυτό λέει το Τρινκιέρι στον Ταϊρή.
2: Πέμπτο
1: φάουλ από τον Ταϊρή. Θυσιάστηκε για να περιορίσει τον Φρανσίσκο. Δεν είναι εύκολο το έργο του. Και μια ωραία αγκαλιά από τον Γιώργο Δέδα.
2: Και από τον Τρινκιέρι.
1: Και από τον Τρινκιέρι.
2: Μια έτσι πατρική σφαλιαρίτσα.
1: Ναι, βέβαια. Τα έδωσε όλα και ο Ταϊρή. Έπαιξε 10 λεπτά.
2: Πάτε, εγώ δεν περίμενα.
1: Ναι, 10 λεπτά. Και ξεκίνησε και στην πεντάδα. Έκανε τα 5 φάουλ.
2: Ξέρεις τι,
1: τα έδωσε όλα.
2: Έχει τα πόδια να μαρκάρει τον Φρανσίσκο γι' αυτό.
1: 69-73. Ματζούκας. Κάνει τον deflection ο Όσμαν. Η μπάλα βγαίνει εκτός. Αλλά απομένουν 2,3 μόλις δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι πολύ περιορισμένη η επίθεση του Τριφυλιού. Που είναι πίσω στο σκορ 69-73. Αλλά έχει 4 ολόκληρα λεπτά το μάτς για να ολοκληρωθεί. 4 και 8 δευτερόλεπτα. Ένα σπορ. Ημιτελικό Super Cup, έλα Γιάννη.
2: Όχι τίποτα. Αυτές είναι οι φάσεις που δημιουργούν ψυχολογία. Γιατί εδώ κάνει ο Μπάντιο ένα λάθος που δίνει την μπάλα στα χέρια του Φώστερ που έχει επιστρέψει. Καλάθης. Φώστερ.
1: Για τον Φώστερ που έχει μπροστά του τον Φρανσίσκο. Αφήνει στον Νάς Μήτρου Λόγκ που μπροστά του είναι ο Ματζούκας. Νάς Μήτρου Λόγκ πασάρει στη γωνία στον Καλάθι. Μπροστά του είναι ο Μπάντιο. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Βλέπει ο Νίκ το χρόνο. Ο Καλάθις γυρίζει. Εκτελεί και σκοράρει. Και γυρνάει και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού που έχει φιλαράκια. Μπατίστ, Διαμαντίδη και Σία. 69-75 από αυτό το ραβερσέ του Νίκα Λάθη.
2: Και στη λήξη του χρόνου επίθεση.
1: Ακριβώς. 3-30. Φρανσίσκο πατάει γερά. Σκοράρει εντυπωσιακά.
2: Σφραγίδα.
1: Για το ύψος του ο τύπος είναι φανταστικός. Φοβερό πάτημα. Ωραίο τελείωμα.
2: Είναι το φαΐτο αυτά τα καλάθια.
1: Είναι από τα καλύτερα γκάρ της Ευρώπης. Ο Φρανσίσκο. Μεγάλη μεταγραφή. Με καραμπόλα γιατί αλλού είχε συμφωνήσει και αλλού πήγε.
2: Παρόλα αυτά,
1: με τη Βιλερμπάν,
2: η Βιλερμπάν ξεκίνησε εντυπωσιακά. Με την έννοια ότι έκανε μια νίκη στην πρεμιέρα που όλοι λέγαμε ότι θα είναι από τις ομάδες που έτσι όπως το πήγε το τραγούδι το καλοκαίρι θα βρεθεί πάλι 16, 17, 18. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα βέβαια να λέμε.
1: Αλλά... Είδες ο Τεπέ, ο Τόνι Πάρκερ, ναι, πήρε πρώτη νίκη επί του Οντέτ Κάτας στο μάτς με τη Μακάμπη. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός την Τρίτη και Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, να που την μνημονεύαμε, την Τετάρτη. Ενώ υπάρχει και διπλή αγωνιστική.
2: Ξέρεις, ο Παναθηναϊκός τον ευνοεί.
1: Την Πέμπτη Βίρτους Ολυμπιακός και την Παρασκευή Παναθηναϊκός Μακάμπι.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο ταξίδια. Παίζει όλο εντός.
1: Όχι.
2: Και παίζει και Τετάρτη.
1: Έχει όμως, Γιάννη.
2: Δηλαδή τον Ολυμπιακό θέλω να σου πω ότι τον βόλευε να παίξει Τετάρτη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τουλάχιστον.
1: Σωστό.
2: Να πάρει μια
1: σωστό
2: ανάσα.
1: Πρόσεξε όμως, Νοέμβριο και Δεκέμβριο οι πράσινοι έχουν δύο τετράδες εκτός.
2: Ναι,
1: καπάκι,
2: σωστό.
1: Τέσσερα εκτός.
2: Απλά καμιά φορά ξέρεις τι γίνεται. Η αρχή δημιουργεί ψυχολογία.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Και δίνει όθηση.
1: Σίγουρα.
2: Συν ότι κερδίζεις χρόνο μέχρι να, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια, να σου πω και κάτι, μια αλήθεια, ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα εκτός σεφ.
2: Κοίταξε,
1: πολλές φορές.
2: Στην εποχή του Μπαρτζόκα, ακόμα και από την πρώτη του θητεία,
1: παίζει πιο
2: εκτός έδρας,
1: απελευθερωμένα.
2: Δηλαδή, επί Ιβκοβιτς είχε κάνει 2-3 εκτός έδρας νίκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το 13 έκανε 12.
1: Μετά το γύρισε. Μετά το γύρισε, βέβαια. Συνέχεια στο παιχνίδι, είχε time out νωρίτερα, 71-75, Καλάθης. Ο Καλάθης πασάρει στην άλλη πλευρά στο Φώστερ. Κάνει μια σταυρωτή για να περάσει, μπερδεύεται.
2: Σωστό, σωστό. Σωστό, γιατί...
1: Εγώ δεν σου κρύβω ότι θα δίνα βήματα. Εγώ θα δίνα βήματα. Αλλά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ υπέρ του Φώστερ και υπάρχει και τεχνική ποινή.
2: Στον Ομπράντοβιτς.
1: Ή στον Ομπράντοβιτς, στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
2: Ξέρεις
1: για να δω τι έχει δώσει.
2: Ξέρεις γιατί
1: τεχνική
2: το λέω.
1: Τεχνική ποινή.
2: Στο λέω γιατί έκανε αλματάκι ο Φραντσίσκο.
1: Ναι.
2: Και φάνηκε σαν να τράκαραν. Είναι δύσκολη φάση.
1: Η βολή της τεχνικής ποινής είναι από τον Ας Μίτρου Λόγκ. Εντάξει. Και τώρα η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. Διότι δεν έχουν συμπληρώσει οι πράσινοι τα 5 ομαδικά. 71-76. Σου τριών πόντων από τον Ας Μίτρου Λόγκ, άστοχο, αμυντικό ριμπάντο από τον Φρανσίσκο. 71-76, συν 5 για τον ΠΑΟΚ. 2-54 ακόμη. Για να ξαναδούμε τη φάση την προηγούμενη. Εγώ θα το έδινα
2: ή
1: επιθετικό ή βήματα.
2: Πρόσεξε να δεις, εδώ έγινε...
1: Γιατί βγάζει και αγκώνο φως,
2: ναι,
1: αν είδες.
2: Αλλά κινείτο παράλληλα και ο Φρανσίσκο. Δεν ήταν ότι πήγε και τον βρήκε. Είναι
1: ναι,
2: ότι έκανε πλάγιο βήμα.
1: Ήταν μαζί, ναι, ήταν μαζί για αυτή η κίνηση.
2: Ναι.
1: Σε αρμονία, ναι. Είδες ότι οι γνώμες δίστανται. Οι διαιτητές όμως νωρίτερα έδωσαν φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Και το σκορ 71-76. Φρανσίσκο, δύσκολη προσπάθεια. Θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές.
2: Και να η τεχνική ποινή πάλι στον
1: πάγκο
2: του ΠΑΟΚ.
1: Και βλέπω τεχνική ποινή στον πάγκο του ΠΑΟΚ από τον Πιτσίλκα. Έχει φουντώσει το μάτς, λογικό.
2: Έχω την αίσθηση ότι ήταν λίγο συμβιβαστική όλη αυτή η φάση.
1: Νομίζω το λάθος με λάθος.
2: Ναι.
1: Αυτό. Ας το πούμε, ένας μικρός συμβιβασμός.
2: Κυρίως για την τεχνική ποινή του Ομπράντοβιτς.
1: Πάντως έχει φάει ξυλαράκι ο Φρανσίσκο από τον Καλάθη και του τραβάει και φανέλα.
2: Ο Καλάθης είναι πολύ αργός για να μαρκάρει.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό έκανε τη δουλειά ο Ταϊρή. Ο Ας Μίτρου Λόγκ έχει 5 φάουλ. Και άλλος παίκτης.
1: Ήταν δηλαδή φάουλ αυτό. Ήταν φάουλ υπέρ του Φρανσίσκο.
2: Σαφώς ήταν.

0: 73-76. Ο Φρανσίσκο είναι στη γραμμή. Ήταν λίγο αυστηροί οι διαιτές με τον Νας Μίτρου Λόγκ στην προκειμένη περίπτωση και νωρίτερα με τον Φρανσίσκο, γνώμη μου πάντα. 74-76, συνέχεια στο παιχνίδι, 2:37 για να τελειώσει το μάτς. Καλάθης, η πάσα του είναι για τον Φώστερ στην άλλη πλευρά, στη weak side, σούτ τριών πόντων, άστοχο, αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο που αφήνει στον Φρανσίσκο.
1: Είναι η ώρα του νομίζω.
0: Για να δούμε. Για Μπουσέλε, έξω από το τρίποντο, δίνει στο Λεσόρ για να παίξει με πλάτη με τον Καλάθη. Ο Λεσόρ για τον Γιαμπουσέλε. Θα πατήσει, δίνει στον Μπάντι ο σούτ τριών πόντων. Άστοχο αμυντικό rebound από τον Καλάθη. Πάσα του είναι για τον Όσμαν. Αυτός πάει μέχρι μέσα. Δέχεται μπλοκ από τον Μπάντιο. Αλλά ο Μπάντιο καθώς προσγειώθηκε πάτησε γραμμή. Άρα λοιπόν η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. 74-76. Πολύ πάθος.
2: Το μυαλό του Καλάθη έδωσε ευκαιρία τώρα για ένα καλάθι πολύ γρήγορο.
0: Έπεσαν πάνω του.
2: Σχετικά πιο εύκολα. Ήταν τρομερή αμυντική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού.
0: Ο Καλάθης πασάρει στα 20 μέτρα χαλαρά που λένε. Όσμαν. 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. 2 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 2. Προηγείται του Παναθηναϊκού 76-74. Όσμαν για τον Καλάθη. Η πάσα του είναι για τον Φώστερ. Πολύ ωραία συνεργασία και ξανά ο Μουρ έμεινε μόνος του. Έχει βάλει 6 πόντους σε κυκλοφορία, σε τράφικ από τις πάσες των περιφερειακών 74-78.
2: Νομίζω ήταν λάθος η τακτική του Παναθηναϊκού που πήγε να στέλνει παγίδες και άριξε ένας ξεμαρκάρης.
0: Δεν το έχουν πετύχει οι παγίδες του Παναθηναϊκού.
2: Κάθε φορά.
0: Σωστό. 74-78.
2: Λάθος.
0: Εδώ όμως υπάρχει σφύριγμα για κράτημα. Για κράτημα του Φώστερ στον Λεσόρ. Βγήκε μεν η μπάλα έξω δηλαδή και φάνηκε σαν μια λάθος πάσα, αλλά οι διαιτές είδαν κράτημα του Φώστερ και βλέπω ότι υπάρχει και μια τεχνική ποινή στον πάγκο του ΠΑΟΚ και θα έχει δικαίωμα για την πρώτη βολή ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Άστοχος.
2: Χάνει τη βολή.
0: 74-78. Το σκορ παραμένει στο συν 4 για τον δικέφαλο και ο Λεσόρ που δεν είναι και ο μέτρ από τη γραμμή πάει τώρα αυτός για τις βολές του φάουλ. 74-78.
2: Ο Παναθηναϊκός 21-34.
0: Πρώτη βολή από το Λεσόρ σίδερο.
2: 21-35. Ποσοστό αστοχίας, όχι ευστοχίας.
0: Όντως, πραγματικά. Το replay δικαιώνει τους διαιτητές για το κράτημα του Φώστερ στον Λεσόρ, αλλά και η δεύτερη βολή του Λεσόρ είναι άστοχη και ο Καλάθης με ένα χαστούκάκι στην μπάλα τη στέλνει στον Φώστερ. Όσμαν. 1:26 για το τέλος του μάτς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 74-78 στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Ημιτελικό Super Cup. Όσμαν μπροστά του είναι ο Ρογκαβόπουλος. Όσμαν έξω από το τρίποντο. Τριπλάρι πάει μέχρι μέσα. Lay up. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο που δίνει στον Φρανσίσκο. Ή μάλλον αφήνει την μπάλα. 1:08 για Μπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε έχει μπροστά τον Καλάθη. Διστάζει Μπάντιο για τον Φρανσίσκο. Αυτός παίζει με τον Χάτζινς. Μπάντιο. Εκτελεί για τρεις. Αστοχή. Rebound επιθετικό από τον Λεσόρ που τελειώνει τη φάση. 76-78. Πολύ μαχητικός ο Ματίας Λεσόρ.
2: Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ο μοιραίος παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι ο Όσμαν.
0: Σωστό.
2: Δεν χάνεται αυτό.
0: Δύο lay-up.
2: Ειδικά αυτό δεν χανόταν.
0: Απλά... Αφού χαμογελάει.
3: Κώστα και Γιάννη, σας παρακαλώ. Έλα. Άνω τελεία διαφήμιση. Έρα Σπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Ντάρτεμις Black.

0: 100% φυσική γεύση.
1: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Και πριν πάμε στο Περιστέρι, Αγγλία-Ισπανία 2-1, Τσεχία-Κροατία 1-1, Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Στο Περιστέρι ξανά, Γιάννη Κώστα, σας ακούμε.
5: Λοιπόν, στο Περιστέρι 76-78, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 50 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το θρίλερ. Ο ημιτελικός του Super Cup ο δεύτερος, που τον περιμέναμε ότι θα ήταν κλειστός και ανταγωνιστικός.
6: Πήρε ζωή, όπως λέμε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός.
5: Κανονάκι.
6: Από το άστοχο lay-up του
5: Τα άστοχα lay-up.
6: Ναι, το δεύτερο ήταν τελείως μόνος του. Το πρώτο πες ότι ήρθε η άμυνα και τον εμπόδισε.
5: Παρ' όλα αυτά ο Δικέφαλος έχει την κατοχή με τον Φώστερ. Του στείλουν την παγίδα, περνάει ο Φώστερ και κερδίζει το φάουλ από το γόνατο του Ρονταβόπουλου.
6: Δεν έχει βολές ακόμα ο ΠΑΟΚ, έχει 3 ομαδικά ο Παναθηναϊκός, τώρα 4. Από εδώ και πέρα θα έχει δικαίωμα για βολές και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα 5, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στις βολές πολύ νωρίτερα.
5: 43,7 δευτερόλεπτα. Καινούργια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Καλάθης, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Μουρ για τον Φώστερ. Ο Φώστερ ξεφεύγει από τον Ρογκαβόπουλο, αλλά μπροστά του βγαίνει ο Λεσόρ. Και παραμονεύει και ο Μπάντι, ο Καλάθης. Βρίσκει χώρο, φλότερ, εύστοχο. 76-80 από τον Νίκ. Φοβερός ο Νίκ. Καταπληκτικός. Με 6 πόντους, 6 ασίστ, 4 rebound, αμινάρες. Πολύ κρίσιμη η στιγμή αυτή που ο Νίκ Καλάθης
6: μεγάλη
5: βλέπει
6: ποιότητα.
5: Ότι όλοι οι παίκτες, οι συμπαίκτες του είναι μαρκαρισμένοι.
6: Φιλάνε του σουτέρ.
5: Βρήκε χώρο και με το φλότερ κάνει το σκορ 76-80. 25 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Μεγάλος ΠΑΟΚ σήμερα.
6: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει
5: κοιτάζει
6: το παιχνίδι.
5: Κοιτάζει στα ίσια τον Παναθηναϊκό.
6: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι.
5: Βεβαίως θα μπορούσε να το έχει τελειώσει το μάτς. Αν ήταν πιο εύστοχος σε κάποια εύκολα lay-up, ειδικά ο Όσμαν. Αλλά εγώ θα σου πω και κάτι. Ακόμα και αν γυρίσει το μάτς και το πάρει ο Παναθηναϊκός, σήμερα ο ΠΑΟΚ στέλνει ένα μήνυμα. Ότι πραγματικά είναι πολύ δυνατός. Είναι μια ομάδα που δημιουργείται για να πρωταγωνιστήσει και αν με 10 εκατομμύρια budget βάζει τόσο δύσκολα στον Παναθηναϊκό των εκατομμυρίων, τότε τι θα γίνει του χρόνου που από ό,τι ακούγεται το budget θα τριπλασιαστεί. Αν βέβαια είναι με το καλό ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. 76-80 και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο Άρης θα είναι στην Ευρωλίγκα μέσω του EuroCup και ας μην γίνει franchise με την πρώτη. Όπως ο Δικέφαλος που έχει καταθέσει και μια εγγυητική 85 εκατομμυρίων ευρώ που την είδαν οι Ευρωλυγκαίοι, έμαθα στην Ευρωλίγκα και ζαλίστηκαν. 85 εκατομμύρια έλεγε το χαρτί.
6: Στην Ευρωλίγκα θα κάνανε μακροβούτια σαν το Σκρούτζ στο χρηματοκιβώτιο.
5: Όντως. Με τα τσουβάλια, με τα δολάρια. 76-80, 25 δευτερόλεπτα ακόμη από τα 8 μέτρα η επαναφορά για τον Παναθηναϊκό με τον Μπάντιο. Είναι ο Ρογκαβόπουλος που τον παρακολουθεί, ο Καλάθης, είναι ο Γιαμπουσέλε, ο Φρανσίσκο και ο Λεσόρ. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην άμυνά του, Μπάντι, ο Φρανσίσκο ξεμαρκάρεται και φτωχή. Μεγάλο τρίποντα από τον Φρανσίσκο, κανείς δεν ακολούθησε. Ο Φρανσίσκο έλουρος σκόραρε και μειώνει στον πόντο. Καλάθης, εδώ τι υπάρχει, υπάρχει σφύριγμα
6: και
5: βολές υπέρ του Καλάθη.
6: Είναι καλή επιλογή για να εκτελέσει βολές ο Καλάθης, δεν θεωρείται.
5: Δεν είναι μέτρ στις βολές
6: και ειδικά
5: στα τελευταία 2 λεπτά το ποσοστό του πέφτει κι άλλο του Καλάθη, αλλά είναι τόσο έμπειρος που ποτέ δεν ξέρεις. 79-80, 17,3 δευτερόλεπτα και ο Καλάθης είναι στη γραμμή, η πρώτη, σου είπα, σίδερο. Και ήταν και κακοεκτελεσμένη η βολή από τον Καλάθη. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι μπροστά. Είναι ακόμη μπροστά,
6: ναι, αλλά
5: 79-80.
6: Πλέον ανατρέπεται την κατάσταση. Ακόμα και να βάλει τη βολή ο Καλάθης, πόσο μόλον αν δεν τη βάλει.
5: Για να δούμε. Δεύτερη βολή για τον Νίκ Καλάθη. Μέσα. 79-81, time out από τον Ομπράντοβιτς. Πάλι στα 8 μέτρα, πάλι προσπάθεια. Και φυσικά έχει δικαίωμα, λογικά, θα έχει χρόνο και ο ΠΑΟΚ. Τι, σκέφτεσαι.
6: Πάλι
5: Φρανσίσκο λες.
6: Ναι.
5: Που είναι ζεστός.
6: Ναι.
5: Πάλι.
6: Ή Φραντσίσκο ή Μπάντιο. Με την έννοια ότι αν πέσουν δύο παίχτες, γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα παίξει καθαρή άμυνα ένας εναντίον ενός ή αν θα στείλει παίχτη πάνω στο Φρανσίσκο για να φύγει μπάλα από τα χέρια του. Αλλά αυτό είναι ρίσκο, γιατί υπάρχει ο Μπάντιο, υπάρχει ο Ρογκαδόπουλος. Δηλαδή έχει επιλογές στο σουτ ο Παναθηναϊκός.
5: Και για Μπουσέλε.
6: Και για Μπουσέλε που σήμερα δεν
5: σήμερα
6: έχει.
5: Σήμερα όχι. Γιατί έχει βάλει αυτοί... όλους και όλους τέσσερις.
6: Ναι, συνήθως αυτοί που δεν είναι καλοί βάζουν το... αυτό ναι. που ξεραίνει.
5: Είναι ποιος το πιστεύει περισσότερο, ποιος ναι. το θέλει, ποιον θα κρίνει ο προπονητής. Ήταν... ο Φρανσίσκο είχε 17 με 1 στα 4.
6: Το αυτό στο 1.
5: Ο Μπάντιο 17 με 2 στα 5.
6: Αυτό το 1 το τελευταίο ήταν το κρίσιμο που άλλαξε όλη τη μορφή των τελευταίων λεπτών. Δηλαδή.
5: Το τρίποντο λες του Φρανσίσκο.
6: Την αλληλουχία των επιθέσεων.
5: Ναι.
6: Των κατοχών.
5: 6 στα 17 τρίποντο ο Παναθηναϊκός, 7 στα 31 ο ΠΑΟΚ.
6: Και ο Χουάντσο ίσως να είχε θέση.
5: Μπορεί, ναι.
6: Με δίποντο ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, με τρίποντο κερδίζει και πάει στον τελικό.
5: Δεν κερδίζει, προηγείται. Έχει 17 δευτερόλεπτα ακόμα.
6: Ναι, ρε, παιδί,
5: έχει επίθεση ο ΠΑΟΚ.
6: Προηγείται, έχεις δίκιο.
5: Κάτσε να δούμε. Πάντως μέχρι τώρα προηγείται ο ΠΑΟΚ με 2. 79-81 και η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από το Φρανσίσκο από τα 8 μέτρα. Ποια θα είναι επιλογή, ποιος θα γίνει αποδέκτης. Ο Λεσόρ και τώρα Φρανσίσκο. Θα πάρει σου τριών πόντων, εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Φρανσίσκο και μάλιστα μπροστά από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Απίστευτος ο Κοντορεβιθούλης, αλλά με αυτό το jump shoot το δολοφονικό. 82-81, 13,7 δευτερόλεπτα.
6: Έχει
5: προσπέρασε
6: βάλει.
5: Ο Παναθηναϊκός και τώρα η μπάλα στα χέρια του ΠΑΟΚ μετά το time out.
6: Έχει βάλει δύο τρίποντα σε 5-6 δευτερόλεπτα.
5: Φωτιά. Ο Φρανσίσκο είναι φωτιά. Έχει πετύχει 20, έχει μοιράσει 7 assist, έχει πάρει 3 rebound, έχει κάνει τα πάντα.
6: Άστα αυτά. Εγώ σου λέω.
5: Τα τρίποντα στο τέλος λες.
6: 18 δευτερόλεπτα τρίποντο από 4-1 και τώρα προβάδισμα και βάζει άγχος στον ΠΑΟΚ.
5: Τώρα ο ΠΑΟΚ για να ελπίζει σε νίκη πρόκριση χρειάζεται καλάθι.
6: Ναι,
5: γιατί δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι...
6: Εκτός αν πάει μπάλα στον Νίκ.
5: Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει να κάνει φάουλ, αυτό θέλω να πω.
6: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ρίσκαρε αν το έκανε γρήγορα για να έχει χρόνο, αλλά είναι 13,7.
5: Εδώ ο Μπράντοβιτς δεν έχει κάνει φάουλ στο συν 2, θα κάνει στο συν 1. Δεν το πιστεύω.
6: Θυμάσαι με το στο Βερολίνο.
5: Ναι, δεν το πιστεύω. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει 13,7 δευτερόλεπτα. Στο παρκέ μπαίνουν Καλάθης, Όσμαν, Φώστερ, Χάτζινς. Δηλαδή όλοι αυτοί μπορούν να σουτάρουν. Και ο Μουρ στο 5. Και ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του με Ρογκαβόπουλο, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ.
6: Το πιο σημαντικό βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι να μπει μπαλά μέσα.
5: Σωστό. Όπως και πριν βέβαια για τον Παναθηναϊκό βέβαια. Σωστό. Αλλά ας το θεωρήσουμε δεδομένο ας πούμε. Ο Καλάθης από τα 8 μέτρα θα επαναφέρει σε ποιον. Στον Όσμαν. Έξω από το τρίποντο κινεί το Όσμαν. Γυρίζει. Θέλει να πασάρει στον Καλάθη. Σου τριών πόντων από τη γωνία. Η μπάλα να πηδά, βγαίνει η Χάτζινς για τον Όσμαν. Όσμαν σου τριών πόντων μέσα! Μέσα και κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο τρίποντο μπάζερ μπίτερ από τον Τζέντι Όσμαν. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές λένε, αλλά τουλάχιστον μας φάνηκε ότι
6: μας
5: μετράει.
6: Μας φάνηκε ότι είναι μέσα, ναι. Μέσα στον χρόνο εννοώ.
5: Απίθανο τρίποντο από τον Τζέντι Όσμαν, παρότι ήταν άστοχος ο Καλάθης. Έρχεται ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ανανέωσε αυτή την επίθεση και ο Τζέντι Όσμαν έστειλε την μπάλα στο διχτάκι, στο πλεκτό. Ξέρεις, με αυτό το απίθανο τρίποντο. Διότι δεν είχε και ισορροπία.
6: Όχι,
5: δεν ήταν ένα απλό τρίποντο.
6: Και ήταν πολύ σημαντική η πάσα που πήρε. Γιατί θα μπορούσε ένα συμπαίκτη του να πάει να σουτάρει για να δώσει το προβάδισμα. Αλλά του την έβγαλε έξω. Και εκείνος εκτός ισορροπίας σημάδεψε στο δικτάκι. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού δείχνουν απογοητευμένοι.
5: Πάνω στην ώρα χάλασε το ίντερνετ.
6: Πάντα έτσι συμβαίνει με την τεχνολογία, δεν το ξέρεις.
5: Πάνω στην ώρα.
0: 0-7 αμένα.
6: Μετράει.
0: Μετράει κανονικά.
6: Μετράει.
0: Μετράει. Πώς δεν μετράει.
5: Μετράει και, μετράει και
6: τέλος.
5: Μετράει και τέλος.
0: Στο 0-7 Κώστα και Γιάννη η μπάλα ήδη ήταν στον αέρα. Ταξίδευε.
6: Ναι.
5: Απλά με μπέρδεψε λίγο τη Γιάννης, αλλά είναι αυτό που είπαμε και σε πρώτο χρόνο. 82-84.
6: Ο πρώτος που πήγε να συγχαρεί τον παλιό του συμπαίκτη ήταν ο Χουάντσο.
5: Και τώρα όλοι, και ο Μπράντοβιτς, Καλαϊτζάκης, Ισκιέρδο, Μπατίστ, όλοι. Μεγάλος νικητής, θα το έλεγα, δεν είναι ένας απλός νικητής, είναι θριαμβευτής ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με buzzer beater τρίποντο του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος πληγώνει την παλιά ομάδα του, καταφέρνει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup και φυσικότατα θα είναι full ανταγωνιστικός και με τον Ολυμπιακό. Όπως ήταν και σήμερα, με τον Παναθηναϊκό κατάφερε να κερδίσει με αυτή τη μαγική εμφάνιση του Καλάθη, που τώρα τα λέει και με αρκετούς πράσινους, και με το τρίποντο
6: αυτό το
5: από
6: γήπεδο,
5: τον Τζέντι Όσμαν.
6: Ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος θριαμβευτής ξεκάθαρα.
5: Ναι.
6: Το τρίποντο του Όσμαν, ας το πούμε έτσι, απένει με δικαιοσύνη. Με ποια έννοια? Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα μπροστά, είχε το προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός ήταν που κυνηγούσε και πήγε να κλέψει το μάτς με τα δύο τρίποντα του Φρανσίσκο. Ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα καλάθι μεγάλο. Με το φατούρο τώρα βλέπω.
5: Φοβερό φατούρο στον Όσμαν.
6: Θα είναι ζαλισμένος για αύριο. Κόντρα στην παλιά του ομάδα.
5: Απ' τη μία ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ, απ' την άλλη
6: κατήφια.
5: Θα σου πω ότι είναι όχι κατήφια. Είναι στην η πρώτη χωρίς. Αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Διότι ναι μεν είναι νωρίς τη σεζόν, αλλά ο Παναθηναϊκός μπήκε σήμερα με τον τίτλο του φαβορή, αλλά δεν μπόρεσε να τον υποστηρίξει αυτόν τον τίτλο. Και ιτήθηκε από μια ομάδα η οποία ήταν πολύ διαβασμένη, πολύ σκληρή, έπαιξε άμυνες, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, έμεινε πίσω.
6: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δύο φορές πέρασε ο
5: Παναθηναϊκός με τα τρίποντα του Φρανσίσκο.
6: Και απάντησε ο ΠΑΟΚ, μία-δύο φορές που πέρασε ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ βρήκε την απάντηση.
5: Σωστά.
6: Έδειξε χαρακτήρα, κυριάρχησε στα rebound. Έπαιξε πολύ καλύτερα.
5: Στα rebound,
6: Ναι, στα 29-38.
5: Και πόσα επιθετικά rebound είχε ο δικέφαλος? 17.
6: Πολύ
5: 17
6: μεγάλο.
5: 17 επιθετικά rebound. Εντάξει, μα είναι σίγουρο ότι αυτό θα πει και ο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του. 17 επιθετικά rebound. Ασύλληπτο νούμερο.
6: Ο Παναθηναϊκός είχε επίσης το νούμερο που κατευθείαν σε χτυπάει για αιτία της ήττας του Παναθηναϊκού σε μάτς που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ. Είναι οι βολές. 21 στις 36.
5: 15 άστοχες.
6: 15 χαμένες βολές. Ο ΠΑΟΚ είχε.
5: Σχεδόν όλες από αυτές που σούταρε ο ΠΑΟΚ συνολικά. 16. Δηλαδή 15 άστοχες του Παναθηναϊκού από τις 36. Ασίστ 15-20. Κλεψίματα 5-9. Μπλοκ 4 Παναθηναϊκός, 1 ΠΑΟΚ. Λάθη 13-11 για τον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε πόντους για τον δικέφαλο που έκανε αυτή τη φοβερή νίκη. Ο Ταϊρή 10 πόντους στην επανεμφάνισή του μετά από σχεδόν ένα μήνα. 18 Τζέντι Όσμαν με αυτό το τρίποντο, το μοναδικό εύστοχο τρίποντο του στα 4 που εκτέλεσε με 6 rebound, ήταν όμως τον buzzer beater. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ 15, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, φανταστικός. 5 ο Χουγκάζ, 7 ο Καλάθης με 4 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα και 0 λάθη ο τύπος σε 28,5 λεπτά στα 37 του. Μην πω 37,5 στα 38, αλλά το λέω στα 37. Ο Μήτρου Λόγκ 3, το ίδιο και ο Χάτζινς, 12 από τον Φώστερ με 6 assist, 11 ο Μουρ με πολύ κρίσιμα καλάθια ο Μουρ, δηλαδή έβαλε 3 καλάθια ο Μουρ μέσα κυκλοφορία, γιατί τον τροφοδότησαν οι συμπαίκτες του και αυτός απλά τελείωσε τις φάσεις. Και πάμε στον Παναθηναϊκό, 2 Καλετζάκης, 20 ο Φρανσίσκο με 2 στα 5 τρίποντα. Ο Γιαμπουσέλε 4, αλλά δεν είχε επιρροή. Δεν είχε επιδραστικότητα στο μάτς και πήρε και πολύ λίγα σουτ. 0 στα 2 τρίποντα.
6: Στην ουσία, εγώ τον είδα σαν οσύ παρόντα στο μάτς.
5: Ήταν εκτός.
6: Ναι.
5: Ήταν εκτός και έπαιξε 31 λεπτά, γιατί προφανώς λόγω όγκου, ας πούμε, έπαιζε άμυνα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έπαιζε άμυνα ο Γιαμπουσέλη, αλλά στην επίθεση ήταν πολύ κακός. Μία ελεύθερη βολή ο Μίτογλου που έπαιξε όλα και όλα 2,5 λεπτά. Δεν ξέρω τι συνέβη και δεν ξανάπαιξε ο Μίτογλου.
6: Τα άκουσε στην αρχή και δεν ξαναμπήκε.
5: Βρε, τα άκουσε ή έπαθε κάτι ο άνθρωπος και το λέμε εμείς. Δεν έχω διαβάσει κάτι κάπου δεξιά και αριστερά για τον Ντίνο Μίτογλου. Και μετά τον Μίτογλου έχουμε και λέμε Ματζούκας συμμετοχή. Δεν σκόραρε. Είχε όλο και όλο ένα σουτ 2 πόντων και ένα rebound. 2 Μωραΐτης, 17 ο Μπάντιο με 2 στα 5 τρίποντα. 8 από τον Ρογκαβόπουλο με 1 στα 2 επίσης τρίποντα αλλά και 9 rebound. 13 ο Λεσόρ με 2 rebound. Δηλαδή οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν πάρτι με τα rebound. 5 ο Μπόγκα και 10 από τον Κουάντσο Ερνάν Γκόμεθ με 6 rebound.
6: Πρόσεξε και από τον Παναθηναϊκό, έλειπε μόνο φαλ από τους ψηλούς. Που σημαίνει όταν λείπει μόνο ένας παίκτης και σε συντρίβει ο άλλος, που είναι φυσιολογικό σε μια χρονιά με τόσα μάτς κάποιος να λείπει κάθε φορά. Είναι η γνώμη μου είναι αυτή. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα όταν θα επιστρέψει ας πούμε ο Χέις Ντέιβις.
5: Και ο Ναν.
6: Δεν λέω Ναν, λέω για τους ψηλούς.
5: Λες για, το, ναι.
6: Για τους ψηλούς. Πάντως αυτό το γήπεδο, καταρχάς να πούμε για τον ΠΑΟΚ που βλέπουμε τον Όσμα να
5: με το
6: αγκαλιάζει.
5: Παιδάκι του Λεσόρ νομίζω.
6: Ναι, ναι. Που είναι φίλοι
5: ναι.
6: Από πέρσι.
5: Βέβαια.
6: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελικό Super Cup. Ένα. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός αυτό το γήπεδο δεν έχει αξιωθεί να παίξει τελικό Super Cup. Έχει παίξει το 2020 πάλι που είχε γίνει εδώ και ιτήθηκε στον ημιτελικό από το Περιστέρι.
5: Σωστά.
6: Εκείνη τη χρονιά στον τελικό έπαιξε ο Προμηθέας με το Περιστέρι και το πήρε ο Προμηθέας του Μάκη Γιατρά τότε
5: ναι.
6: Και πήρε το πρώτο του τίτλο. Και μάλιστα είχε πει τότε ο Γιατράς, αφού πήρα και κύπελο, τρόπαιο,
5: ναι.
6: Σταματάω.
5: Σωστό.
6: Από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που μετράει 4 στα 4 τα 4 τελευταία χρόνια από τότε που επέστρεψε. Γιατί τις δύο χρονιές που το πήρε, μία ο Προμηθέας και μία ο Παναθηναϊκός, γιατί οι άλλοι είναι παλιότερα με τον Άρη. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Super Cup. Άρα ο Ολυμπιακός έχει 100%. Ο Ολυμπιακός έχει 100% στο Super Cup
5: και νίκες. Και κατακτήσεις.
6: Είναι, είπαμε, η μοναδική διοργάνωση που είναι, έχει περισσότερες κατακτήσεις από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν το συγκρίνουμε τα πρωταθλήματα σωστό. Και τις Ευρωλίγκες.
5: Σωστό.
6: Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ που είδαμε σήμερα είναι ικανός για όλα.
5: Φανταστικός.
6: Ειδικά όταν απέναντί του είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματικά από την αρχή έχει αρχίσει να ταλαιπωρείται.
5: Σήμερα ψιλοπερπάταγε ο Ολυμπιακός.
6: Ναι.
5: Είτε και από ταξίδι.
6: Ίσως,
5: ο Φουρνιέ δεν είχε όρεξη.
6: Ίσως, ναι, ο Φουρνιέ δεν ήταν. Ήταν και αυτός.
5: Ο Μοντέρο ήταν πυράβλος.
6: Ναι, στο τέλος. Στην τελευταία περίοδο
5: ναι.
6: Το πήρε προσωπικά. Έβαλε,
5: το πήρε,
6: έβαλε 11 πόντους και έκανε
5: βέβαια.
6: Και σόου.
5: Βέβαια.
6: Να δούμε. Δεν ξέρω. Η δική μου πληροφορία.
5: Εμένα αυτό που μου αρέσει στον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι πολύ διαβασμένος. Δηλαδή είχε απάντηση σε όλα.
6: Όπου χρειάστηκε να κάνει έξτρα πάσα την έκανε.
5: Ναι.
6: Και επιμένω.
5: Είχε υπομονή, είχε οξυδέρκεια. Μου πεις είναι και ο Καλάθης. Okay.
6: Ο Καλάθης ήταν. Δηλαδή, όταν ξεκινάει είδες μια ομάδα.
5: Είδες ότι πάσαραν και άλλοι.
6: Ναι, ναι.
5: Και ο Χάτζινς
6: ναι, ναι.
5: Πάσαρε και ο Φώστερ πάσαρε.
6: Ναι, αλλά
5: τρεις φορές μόνο στο Μπεν Μουρ. Πέτυχε πολύ κρίσιμα καλάθια.
6: Απέναντι σε γκάρ, δεν είναι μομφή αυτό. Έτσι. Οι οποίοι, κυρίως ο Φρανσίσκο, πρώτα πήγαινε να απειλήσει και μετά να οργανώσει. Δηλαδή δεν πήγαινε να οργανώσει και στην πορεία να βρει την μπάλα και μην εκτελέσει αυτός. Πήγαινε από την αρχή να απειλήσει αυτός. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα μετά Χριστόν Προφήτης για τον Grant που είπαμε ότι είναι ένας playmaker ο οποίος θα μπορούσε να ματσάρει
5: την
6: οργάνωση
5: να...
6: του καλάθι, όχι την
5: δεν
6: οργάνωση,
5: ναι.
6: Να ματσάρει σε οργάνωση.
5: Ναι.
6: Okay. Δηλαδή να νοικοκυρέψει λίγο τον Παναθηναϊκό, να μην είναι scoring guard.
5: Ναι.
6: Αλλά όταν χρειάζεται. Δηλαδή ο Grant είναι ένας γκάρ που σκοράρει όταν χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει, ο θρίαμβος είναι του ΠΑΟΚ.
5: Βεβαίως.
6: Έτσι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί στο ξεκίνημα καταφέρνει τέτοιες νίκες. Είναι η τρίτη του νίκη επί ομάδας Ευρωλίγας.
5: Του χτύπησε το καμπανάκι του Παναθηναϊκού στο ναι. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
6: Στο τελευταίο δίλεπτο δεν κέρδισε
5: βέβαια.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Κέρδισε νωρίτερα ομάδα Ευρωλίγας με buzzer beater, την Παρτίζαν.
6: Τρίτη ομάδα Ευρωλίγας που κερδίζει ο ΠΑΟΚ.
5: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, από το τεχνικό μας.
6: Αρμάνι, για να τη θυμίσω.
5: Αρμάνι στο Μιλάνο.
6: Παρτίζαν, με
5: Παρτίζαν
6: το
5: και Παναθηναϊκό.
6: Και Παναθηναϊκό.
5: Λοιπόν, από το τεχνικό μας, Βασίλη Κατσαρό, από τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τερίου που ήταν στην περιγραφή και στο σχολιασμό. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Αύριο 8 η ώρα ο τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ στο Γιάννη και τον Κώστα. Ο ΠΑΟΚ με 84-82 με buzzer beater του Όσμαν πήρε τη σπουδαία νίκη και αύριο στις 8 η ώρα θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στο τελικό του Super Cup. Οι Ερυθρόλευκοι, θυμίζω, κέρδισαν νωρίτερα την ΑΕΚ με 93-80. Αγγλία-Ισπανία 2-3. Είχαμε μείνει στο 2-1 με το Χάρι Κέιν. Ο Μπαένα ισοφάρισε με πολύ ωραίο σουτ σε 2-2 και ο Ριαθάμπαλ στο 74 έκανε το 2-3. Σκορ που μένει μέχρι και αυτή την ώρα. Από εκεί και πέρα να δούμε και τα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κουπόνι του στοιχήματος. Τσεχία-Κροατία εδώ είμαστε στο 2-2. Ο Πάσαλιτς ήταν αυτός που έκανε το 1-2, το 1-0 το είχε κάνει ο Μόντριτς. Ο Ραντόστα ισοφάρισε σε 2-2 πριν από λίγο. Σλοβακία-Μολδαβία εδώ είμαστε στο 2-0. Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3. Ο Αμντουνί έχει πετύχει 2 γκολ, το πρώτο γκολ των Ελβετών στο 22, ο Ρέμο Φρόιλερ. Να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια από τις 10 παρατέτα, από τις 9.30 μάλλον, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί αναμετρήσεις από τον 9.30. Εστουδιάδες Κάσερος Σαν Μιγγέλ 2-1, τελικό Longford Town Cork City 2-1, 1-0 το ημίχρονο, Αλμιράντε Μπράουν Ακασούσο 0-1 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Καβέζε Σαβόια 4-2, Σαμπετατέσε Κομπομπάσο 1-2, Τσιταντέλα Λέκο 3-0, Φλέρι 91, Ομπάν 1-2 και Βηγία Μιάν 1-1, Βαλενσιέν Λεπουή 1-1, Βίλε Φρανς Βερσαλίες 1-2, Μπουρκ Περόνας Κονκαρνό 1-1, Παρί 13 Ατλέτικο Μπαστιά 1-0, Αγγλία-Ισπανία όπως είπαμε 2-3, Αλβανία-Λευκορωσία 2-0, Βόρεια-Μακεδονία-Ελβετία 0-3, Σλοβακία-Μολδαβία 2-0, Τσεχία-Κροατία εδώ πέρα είμαστε στο 1-2, να δούμε 2-1, Θουιδάτε Ντεμπολιβάρ Τσάκο Forever, Κίλμες Ατλέντικο Γκέμες 1-0. Τα παιχνίδια που έχουμε και ημίχρονα στη Βραζιλία, Ναούτικο Σπορτ Ρεσίφε 1-0, Οπεράριο Σεαρά 1-0, Ρούμπιο Νου Ντεμαγιό 1-1, στην εξέλιξη Σεν Μάρτιν Παρθένη Νίση 0-1, Καζαμπλάνκα Τεμάρα 0-1. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς γκολ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θυμίζω τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό με τον μπάζερ μπίτερ του Όσμαν 84-82. Και ο δικέφαλος του Βορρά αύριο στις 8 θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Super Cup τον Ολυμπιακό, που νωρίτερα επιβλήθηκε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Αγγλία-Ισπανία 2-3. Τσεχία-Κροατία 1-2. Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Είμαστε περίπου στο 83ο λεπτό των αναμετρήσεων. Και φυσικά Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3. Σλοβακία-Μολδαβία 2-0, περίπου στο 82 στο 83. Λοιπόν, να τα δούμε και στοιχηματικά, να δούμε τα παιχνίδια των 9.30 καθώς έχουν ολοκληρωθεί. Σερο Λάργο Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-2-0-1 το ημίχρονο. Εστουδιάντες Κάσερο Σαν Μιγγέλ 2-1-0-0 το ημίχρονο. Longford Town Cork City 2-1-1-0 το ημίχρονο. Καβέζε Σαβόια 4-2-1-0 το ημίχρονο. Σαμπενταντένσε Κομπομπάσο 1-2-0-1 το ημίχρονο. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι αγώνες των 9.30 και μέχρι να συμβεί αυτό, καλησπερίζω τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος θα μας δώσει το δικό του σχόλιο και για το πολύ ωραίο παιχνίδι που είδαμε νωρίτερα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που κρίθηκε με τον μπάζερ μπίτερ του Όσμαν, αλλά και την σχετικά εύκολη νίκη, θα έλεγα, του Ολυμπιακού νωρίτερα κόντρα στην ΑΕΚ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σεκίνη. Με χαρακτηριστική άνεση νίκη του Ολυμπιακού και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, καθώς το ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει ήδη ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, που ήταν το δεύτερο και νομίζω έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον, καθώς κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε συγκλονιστικό φινάλε. Βεβαίως θα έχει πολλή συζήτηση για πολλούς λόγους αυτό το παιχνίδι. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Θα συζητηθεί δηλαδή και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Διότι υπήρχαν ζητήματα στο ΜΑΤ και με παράπονα και από τις δύο πλευρές για κάποια διαιτητικά θέματα. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι έχουμε και τρίτον μεγάλο και θα δούμε αν θα έχουμε και τέταρτο μεγάλο στο ελληνικό μπάσκετ. Ο τρίτος μεγάλος είναι ο ΠΑΟΚ. Ο τέταρτος που μπορεί να προκύψει θα είναι ο Άρης. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες μετά από λίγες εβδομάδες για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Το πρώτο μήνυμα, η πρώτη νίκη δήλωση έγινε από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα με συναρπαστικό φινάλε, με συγκλονιστικό τρόπο, με το buzzer beater του Όσμαν δηλαδή. Και ο ΠΑΟΚ είχε στείλει προειδοποιητικά μηνύματα από τα τουρνουά στην Ιταλία και μετά
0: ο Παύλος
1: Γιαννακόπουλος. Εκεί είχαμε καταλάβει τι γίνεται και βεβαίως απόψε ολοκληρώθηκε το σκηνικό.
0: Λοιπόν, πάμε και στο νωρίτερα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός Βαγγέλη το πήγε δύο φορές 20+. Η ΑΕΚ μπόρεσε να μειώσει μέχρι μείον 7, αλλά ήταν εμφανώς ανώτερος ο Ολυμπιακός, που είχε και ένα μοντέρο καταπληκτικό στο τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική το μάτς. Είναι μέρα με τη νύχτα οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Η ΑΕΚ είχε και δύο απουσίες που για την ΑΕΚ είναι σημαντικές. Οι απουσίες του Greg Brown και η απουσία του Ντέρικ Ουίλιαμς, αν ο Ντέρικ Ουίλιαμς είναι σε καλή κατάσταση. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί και για την Ευρωλίγκα. Είναι πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης. Είναι καλύτερος από πέρυσι. Είναι ακόμη καλύτερος από πέρυσι. Οπότε στο Ρελαντί δούλεψε ο Ολυμπιακός. Απλά έχασε τις διαφορές, γιατί όταν προηγήθηκε, όπως ανέφερες πολύ σωστά, δύο φορές με 20 πόντους, δεν κρατούσε το πόδι του πατημένο στον γκάζι, χαλάρωνε. Προφανώς σκεπτόμενος ότι έχει να δώσει ένα ακόμα παιχνίδι μέσα σε 24 ώρες.
0: Το οποίο θα δηλαδή το δώσει χωρίς το Μιλουτίνο
1: δηλαδή
0: Φαύριο.
1: Δηλαδή τον αυριανό τελικό.
0: Δεν θα έχει Μιλουτίνο Φαύριο.
1: Όπως φαίνεται, ο Μιλουτίνο δεν θα χρησιμοποιηθεί ούτε αύριο. Mm-hmm. Επειδή οι ενοχλήσεις από την Τενοντίτιδα στον Ορθόμηριο συνεχίζονται. Και ο Ολυμπιακός σκέφτεται περισσότερο, όχι μόνο την υποτροπή, σκέφτεται περισσότερο τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Οπότε το Super Cup, ναι, είναι ένας τίτλος, όχι ο πιο σημαντικός, αλλά είναι ένας τίτλος. Ωστόσο, το σκέφτεται ο Ολυμπιακός και το πιο πιθανό είναι να μην παίξει ούτε αύριο, mm-hmm. προκειμένου να προλάβει, αν θα προλάβει, κάποιο από τα παιχνίδια αυτής της εβδομάδας.
0: Τρίτη Πέμπτη.
1: Για την Ευρωλίγκα. Τρίτη Πέμπτη, τρίτη στο Κάουνας, Πέμπτη στην Πολώνια. Αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν παίκτες που μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε κενό, διότι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, όχι αύριο, στην Ευρώπη για παράδειγμα, μπορεί να παίξει ο Τέρικ Τζόνς. Στις εγχώριες διοργανώσεις εκπλήττει την τιμωρία του από το περσινό επεισόδιο στον τελικό με τον, με τον Κέντρικ Νάν.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό τελικό αύριο, φαντάζομαι. Ο ΠΑΟΚ δείχνει απειλητικός, πολύ απειλητικός όπως είπες και εσύ. Και πιστεύω ότι θα δούμε έναν ωραίο τελικό. Κρίμα μόνο που δεν έχει κόσμο
1: το γήπεδο.
0: Παρά μόνο Ακαδημίες.
1: Δίνει σε μια απόσταση 20 και πλέον ετών, θα έλεγα 25 ετών, στην πραγματικότητα. Αν θυμηθούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε τόσο καλή ομάδα, θα πρέπει να πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ανεξάρτητα από το αν η τελευταία του πολύ μεγάλη ομάδα, ενώ ένα πολύ ακριβό ρόστερ δεν έτυχε, με παίκτες πολύ μεγάλης κλάσης. Είχε επιστρέψει και έκανε παρουσίες σε τελικούς, προσπαθούσε να κάνει παρουσίες σε Final Eight και τα λοιπά, αλλά τώρα αυτή τη φορά είναι έτοιμο να διεκδικήσει κάτι πολύ μεγάλο. Ένα-δύο κομμάτια του λείπουν για να διεκδικήσει ακόμα και το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ στα ίσα. Δηλαδή, αν γίνει μεταγραφή τύπου Χεζόνια, ο ΠΑΟΚ θα είναι πλέον μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν. Θα μου πεις και σε σειρά αγώνων. Εάν είναι τόσο δυνατός και καταφέρει να είναι να πλασαριστεί ψηλά στο πρωτάθλημα, όλα γίνονται. Διότι τώρα πια το παζλ έχει συμπληρωθεί, έχει καλή χημεία, δένουν οι παίκτες καινούργοι, ο Τρινκέρι τους καθοδηγεί σωστά. Χρειάζεται ένα-δύο κομμάτια ακόμη για να γίνει βασικός διεκδικητής. Το μήνυμα βέβαια το έστειλε, τη νίκη δήλωση την έκανε. Θα πει κάποιος, τα μηνύματα είχαν έρθει από τότε που έκανε και τη μεταγραφή του Όσμαν, δαπανώντας ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ναι, τώρα θα βλέπουμε και αγωνιστικά τα μηνύματα να έρχονται και θα περιμένουμε ακόμη καλύτερη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πολύ ανέτοιμος, του λείπουν τέσσερις παίκτες, θα βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε αυτό. Την πάτησε στο σημερινό παιχνίδι, ήταν συνεχώς πίσω, δηλαδή στη ψυχική διάρκεια του αγώνα ήταν πίσω και έχει γίνει και ένα λάθος στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού που το πληρώνει σήμερα. Θα τα αναλύσουμε αύριο και έχει να αθληθεί Κυριακή, ενδεχομένως να έχουμε το χρόνο να τα πούμε και μαζί, Άγγελε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα, παρότι ο Φρανσίσκο έβαλε τα δύο μεγάλα τρίποντα στο τέλος,
0: εκεί που πέρασε ο Παναθηναϊκός μπροστά,
1: να σώσει την κατάσταση στην εκνοή τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν έρθει το τρίποντο του Όσμαν, αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων έναν πολύτιμο γκάρντ από τη στιγμή που λείπει ο Σλούκας, τον Τζέριαν Γκραντ. Ανεξάρτητα, ξαναλέω, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το σκεπτικό του Ομπραντοβιτς ήταν να φορτώσει τα forward. Να πάει δηλαδή με περισσότερους παίκτες το 3-4-5. Κράτησε μέσα και το Γιαμπουσέλε και το Χουάντσο. Κατά την άποψή μου έπρεπε να παίξει ένας από τους δύο. Είναι κάτι που είχα σχολιάσει παραμονές του αγώνα, δεν το λέω τώρα, μετά το παιχνίδι. Χρειαζόταν ένα γκάρ ακόμα, γιατί όπως είδες ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερους. Δεν θα πω ότι είχε και ποιοτικότερους, αλλά είχε περισσότερους παίκτες στο 1 και το 2 από τον Παναθηναϊκό, που κάποια στιγμή προσπάθησε να πάρει ανάσες στον Άσο με το Μωραΐτη. Σε αυτό το επίπεδο τέτοιες λάθος επιλογές πληρώνονται. Θα μου πεις, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο το κόστος, ένα σούπερ κάπ είναι. Δεν πάβει όμως να είναι μια ήττα στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Και ήττα από έναν νέο διεκδικητή, ξαναλέω. Η μεγάλη είδηση της ημέρας δεν είναι ούτε η νίκη του Ολυμπιακού με χαρακτηριστική ευκολία κόντρα στην ΑΕΚ που θέλει διορθώσεις, ούτε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε εμείς. Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η επιστροφή και με τη βούλα
0: του ΠΑΟΚ.
1: Με υπογραφή και Τρινκέρι και Όσμαν. Μπορείς να υποτιμούμε την προσπάθεια των υπολείπων παικτών του Δικεφάλου του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, πάρα πολύ δυνατός. Και αν είναι και ο Άρης δυνατός, θα δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ, θέλει διορθώσεις. θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα το παίξουν γερά 4-5 ομάδες. Όπως τα λέμε δηλαδή.
0: Όπως τα έχουμε πει εδώ και καιρό.
1: Τις τελευταίες εβδομάδες. Απλά η ΑΕΚ πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Δεν έχει, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το είδαμε σήμερα, δεν έχει το ρόστερ για να κοντράρει ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό βασικά ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο καθένας θα στο βάλει με όποια σειρά θέλει. Δεν, η ΑΕΚ δείχνει πιο πίσω από, αυτούς, από αυτές τις ομάδες.
1: Θέλει, θέλει, θέλει πράγματα η ΑΕΚ. Θέλει δουλειά. Να δούμε όταν θα παίξει και ο Ντέρικ Βίλιαμς και ο Γκρέγκ Μπράουν επίσης. Αλλά φάνηκε ότι έχει και ατέλειες. Δηλαδή και κάποια κενά. Έχει κάποια δομικά θέματα η ΑΕΚ στο ρόστερ της. Να τα δούμε. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, πέρα από την επιλογή που τόνισα, την επιλογή να μην είναι ένας περιφερειακός παίκτης ακόμα στο σημερινό ρόστερ. Πέρα από αυτή την επιλογή, ο Παναθηναϊκός θα περιμένει το φαλ στο πεντάρι. Εκεί επίσης ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται ενίσχυση. Θα το δούμε. Όταν μπει ο Ναν θα γίνει πολύ δυνατό στην περίμετρο. Όταν μπει ο Λούκας θα ολοκληρωθεί εκεί το πάσμα. Όταν θα μπει ο Χέις Ντέβις στα φόρουαρντ θα είναι επίσης ισχυρός. Στο πέντε όμως κάτι θα λείπει. Νομίζω ότι κάτι θα λείπει ακόμα. Γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό ως διεκδικητή της Ευρωλίγκας τώρα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Όχι, ναι,
1: όταν συζητάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, συζητάμε με άλλα κριτήρια.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ότι στόχος είναι η Ευρωλίγκα.
1: Σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι. Πρώτο στόχος είναι η Ευρωλίγκα και μετά έρχεται το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι. Η πρώτη θέση, όταν μιλάμε για την κορυφή, το παραμικρό κενό
0: κοστίζει.
1: Σήμερα η επιλογή, με βάση τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός, Ναν, Χέις, Ντέβις, Φαλ και Σλούκα, η επιλογή να είναι έξω ο Γκραντ του στέρισε λύσεις στο ασώδιο και αμυντικά θα πω και επιθετικά, ανεξάρτητα ξαναλέω, από τα δύο τρίποντα που έβαλε ο Φρανσίσκο και παραλίγο να γύρει στο μάτς.
0: Ωραία. Περισσότερα, Βαγγέλη, αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε μάλλον πριν από λίγο. Αγγλία-Ισπανία 2-3. Τσεχία-Κροατία 1-2 στις καθυστερήσεις. Αλβανία-Λευκορωσία 2-0.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 12, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, τα έχουμε τα τελικά όλα πλέον των 9.30 και τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Πάμε να τα δούμε. Εστουδιάντες Κάσερο Σαν Μιγγέλ 2-1-0 το ημίχρονο, Longford Town Cork City 2-1-1-0 το ημίχρονο, Αλμιράντε Μπράουν Ακασούσο που τέλειωσε με 10-0-1-0 το ημίχρονο, Καβέζε Σαβόια 4-2-1-0 το ημίχρονο, Σαμπενταντέν σε Κομπομπάσο 1-2-0-1 το ημίχρονο, Τσιντατέλα Λέκο 3-0-0-0 το ημίχρονο, Φλέρι Ομπάν 1-2-1-1 το ημίχρονο και Βιγία Μιάν 1-1-1-0 το ημίχρονο, Βαλενσιέν Λεπουί 2-1-1-1 το ημίχρονο, Βίλεφρανς Βερσαλίες 1-2-1-1 το ημίχρονο, Μπουρκ Περονάς Κονκαρνό 1-1-0-1 το ημίχρονο, Ορλεάν Κάνες 0-0. Παρί 13 Ατλέτικο Μπαστιά 1-0 από ημίχρονο, Αγγλία Ισπανία 2-3-2-1 το ημίχρονο, Αλβανία Λευκορωσία 2-0 από ημίχρονο, Βόρεια Μακεδονία Ελβετία 0-3-0-2 το ημίχρονο, Σλοβακία Μολδαβία 2-0 από ημίχρονο, Τσεχία Κροατία 1-2-0-0 το ημίχρονο. Τρία παιχνίδια, όχι δεν είναι τρία, είναι κάμποσα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Κίλμες, Αρχεντίνος, Ατλέτικο Γκέμες 1-0. Μπολιβάρ Τσάκο 2-1 στις καθυστερήσεις. Γκολ έχουμε στο Queen the South Rangers V 4-2-2-1 το ημίχρονο γιατί μόλις έγινε τελικό. Ναούτικο Ρεσίφε 2-0. Φεροβιάριο Σεαρά 1-0. Ρούμπιο Νου Ντεμαγιό 1-1. Ημίχρονο Σεντ Μάρτιν Παρθένη Νήσι 0-1. Καζαμπλάνκα Τεμάρα 0-1, Ηνωμένες Πολιτείες Περού 1-0, Νουμπλένσε Πουέρτο Μοντ 1-0. Με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στους ακροατές. Εντυπωσιακή νίκη της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας.
0: Επειδή το είδα το παιχνίδι, τρομερό ήταν, έτσι, τρομερό παιχνίδι.
1: Ένα ωραίο παιχνίδι. Λίγο πολύ το περιμέναμε, λίγο πολύ λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να ήταν και ο μεγάλος τελικός. Και σε αυτή την διοργάνωση ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση.
0: Ναι, άνετα, το Αγγλία-Ισπανία μπορεί να είναι τελικός.
1: Βέβαια. Σημασία έχει ότι η Ισπανία έδειξε ότι είναι η κυρία αυτή τη στιγμή, η μεγάλη κυρία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Αγγλία προσπάθησε, προηγήθηκε με 2-1 όταν και μάλιστα δόθηκε λάθος από την UEFA ότι πέτυχε το δεύτερο γκολ, μάλλον και τα δύο γκολ της Αγγλίας στο 2-1 ο Χάρι Κέιν, αλλά μόνο το ένα πέτυχε. Και αυτό έχει σημασία που το λέω τώρα, διότι αυτή τη στιγμή ο Χάρι Κέιν είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας στις 26 του Οκτώβρη. Από εκεί και πέρα σίγουρα εντυπωσιακή η νίκη της Κροατίας εκτός έδρας 2-1 την Τσεχία. Η Αλβανία κέρδισε 2-0 τη Λευκορωσία, ενώ στη μοναδική ισοπαλία Ισλανδία-Εστονία 1-1. Πολύ σωστά ανέφερες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν 1-0 τον Περού στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ έχουμε φιλικά παιχνίδια. Ο Καναδάς μαζί με τη Χιλή θα παίξουν στις 2 τα ξημερώματα. Στις 4 έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ματσάρα στην Λατινική Αμερική. Μεξικό-Κολομβία. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί να είναι φιλικά και θα πραγματοποιηθούν.
0: Δηλαδή για να το συνθέσω και με παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα, που έρθα εναντίον Γκονζάλες.
1: Μπράβο, ακριβώς όπως το λες. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Ναι, είναι.
1: Και θα πρέπει να σηκωθώ να το δω. Επίσης έχω να σου πω, και το άλλο στην Αργεντινή, αφού ταξιδεύουμε παντού, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, βρισκόμαστε στο 75ο λεπτό του τελικού του Super Cup International, όπως το λένε στην Αργεντινή, ένα τρόπο που δίνει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας και δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες ομάδες να συμμετέχουν και να φτάσουν στον τελικό και να διεκδικήσουν αυτό το τρόπο. Εστουδιάντες Ροσάριο Σεντράλ 1-2. Με τα δύο γκολ της Ροσάριο Σεντράλ τα έχει πετύχει και ως άλλος από τον Άγγελ Ντι Μαρία, ο οποίος δεν σταματάει να σκοράρει, μπορεί να σταμάτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής με την οποία κατάξε. Κατέξε και Κόπα Αμέρικα αλλά και Μουντιάλ. Αλλά στην αγαπημένη του Ροσάριο Σεντράλ που είπα ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, δεν έχει σταματήσει καθόλου να σκοράρει. Πάμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, Άγγελε. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των εταιριών στοιχηματισμού στη χώρα. Οι εταιρείες στοιχηματισμού έχουν προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα της 5ης Οκτωβρίου για να επιστρέψουν τα χρήματα των παιχτών. Η λειτουργία τους πρέπει να διακοπεί την επόμενη ημέρα. Δηλαδή,
0: για ποιο λόγο αναστέλει τη λειτουργία των εταιρείων?
1: Από τις 6 Οκτωβρίου οι ιστότοποι και οι εφαρμογές των πλατφορμών θα τεθούν εκτός λειτουργίας και η δραστηριότητα των εταιριών στοιχηματισμού θα απαγορευτεί.
0: Γιώργο, ξέρουμε το λόγο που το απαγορεύει και μπαίνουμε.
1: Να σου πω παρακάτω. Λοιπόν, χθες, Παρασκευή, ανακοινώθηκε επίσης ένα πρόγραμμα επαναδιαπραγμάτευσης χρεών, γιατί εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τις οικογένειες που έχουν περιέλθει σε χρέη λόγω εσεισμού στο διαδικτυακό στοιχηματισμό, αν και δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτήν την ομάδα. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση της Βραζιλίας έχει δει ότι οι εταιρείες στοιχηματισμού βρίσκουν τρόπους να παίρνουν χρήματα από τους Βραζιλιάνους και η κυβέρνηση, θέλοντας να βοηθήσει εδώ λίγο την κατάσταση να σταματήσει έστω προσωρινά, γιατί όλα είναι προσωρινά, πήρε αυτήν την απόφαση. Επίσης έχω να σου πω, είπα προηγουμένως ότι ο Χάρι Κέιν είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της μπάλας 2026. Από εκεί πέρα υπάρχει μια πεντάδα ποδοσφαιριστών που είναι και αυτοί μαζί με τον Κέιν φαβορί για την χρυσή μπάλα. Λαμίν Γιαμάλ είναι ο δεύτερος στην πραγματικότητα, παρά το νεαρό της ηλικίας είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και κακά τα ψέματα μπορεί να μην πει καλά στο Μουντιάλ το οποίο έγινε το καλοκαίρι, ωστόσο παραμένει ένας πολύ μεγάλος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Κιλιάν Εμπαπέ επίσης είναι φαβορή, είναι αυτός που πέτυχε τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ του 26. Ο Ρόντρι Ερνάντες είναι ο MVP του τουρνουά στο Μουντιάλ και είναι και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι αυτός, ό,τι και να πούμε, αυτός είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Αργεντινής στις 3 του μηνός στο φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires. Χάρη και λοιπόν, Γιαμάλ, Εμπαπέ, Ρόντρι, Λιονέλ Μέση, τα 5 φαβορή για την κατάκτηση της μπάλας που θα δοθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι ψηφοφορίες των παιχτών, δημοσιογράφων και προπονητών. Άγγελε.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο τελικός στο 8ο Super Cup με το δικέφαλο του Βορρά να φτάνει σε τελικό ελληνικής διοργάνωσης μετά από 7 χρόνια. Με τα αποτελέσματα στους δύο χθεσινούς ημιτελικούς να είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 82-84 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Χολ και Μοντέρο με 19 πόντους έκαστος, πρώτοι σκόρερς για τους νικητές, και ο Τσαλμπούρης με 18 και ο Τζόζεφ με 16 πόντους για τους ιτημένους στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο ο Όσμαν με 18 και ο Αλεξάνδερ με 15 πόντους, κορυφαίοι εκτελεστές για τον δικέφαλο του Βόρα, και ο Φρανσίσκο με 20, με τον Μπάντιο με 17 πόντους για το τριφύλι. Από την Era Sport και τον Sky, ο απόψινος τελικός που θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό, αφού κάναμε 18 λάθη, τα περισσότερα από κλεψίματα του αντιπάλου μας. Σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τον πρώτο ημιτελικό. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία, αλλά αγχωμένοι για την αρχή, επισήμανε ο Ντράγκαν Σάκοτα από την πλευρά του. Και οι δύο προπονητές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στον Σούλη Μαρκόπουλο, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Το ποδόσφαιρο τώρα να αποδείξει ότι αξίζει θέση στην πρώτη κατηγορία του Nations League και ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των νέων ποδοσφαιρικών δυνάμεων της Ηπείρου μας, θα επιδιώξει απόψη η Εθνική κόντρα σε μια καθιερωμένη παγκόσμια υπερδύναμη, την Γερμανία. Για ποιο λόγο να είμαστε εδώ, αν δεν παλεύουμε σε αυτά τα παιχνίδια, αναρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συμπληρώνοντας: στόχος μας είναι να μείνουμε στην μεγάλη κατηγορία. Είναι πολύ όμορφο να ακούς από τον Κλοπ καλά λόγια. Ο Γιούργκεν Κλοπ στη δική του συνέντευξη είχε απαντήσει νωρίτερα ως εξής ερώτηση Ελληνά δημοσιογράφου: έχετε πολλούς καλούς παίκτες, είναι μια εξαιρετική γενιά, οφείλουμε να το παραδεχθούμε αυτό, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στις 10 παρατέταρτο της έντρας στο μάτς, με κάλυψη από την Era Sport, τον Nova Sports Start και τον Αλφα. Ακάθεκτη συνεχίζει την ίδια ώρα η εθνική ελπίδων της χώρας μας μετά τη χθεσινή νίκη της με 3-0 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Άλεν, Μπακούλας και Πνευμονίδης σκόραραν για την Γαλανόλευκη, η οποία ισοβαθμίζει στην πρώτη θέση με την Γερμανία μετά τη νίκη της τελευταίας με 4-0 επί της Λετωνίας. Την Πέμπτη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο κλείδωσε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ και πλέον κυνηγά την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση, υποδέχεται στη Λιβαδιά τη Λετωνία. Στον Παναθηναϊκό εντυπωσιακός ήταν χθες ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, καθώς πέτυχε hat-trick στον νικηφόρο αγώνα των Ελπίδων της Κροατίας με 3-1 επί της Ουγγαρίας, την ώρα που στις τάξεις των Πράσινων υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κοντούρη στον χθεσινό αγώνα της δικής μας εθνικής με τη Γεωργία. 6 παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2 γίνονται σήμερα, σέντρα στις 4 στα Πανιόνιο Ζάκυνθος, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, στις 5 στο Ελλάς Σύρου Πύργος και στις 6 και 4 στο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 8ωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πρεμιέρα χθες στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 στο Παπαστράτιο και Παλαιό Φάλιρο Χανιά 20-9. Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιόνιος Βουλιαγμένη 14-11 και Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 10-26. Ενώ στις γυναίκες είχαμε Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλιμος 5-19,

Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ ΠΕΚΕΒ ΧΙΟΥ 13-8, Ναυτική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη 15-8 και Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά 14-10. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier των Ανδρών, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργους 29-20, Χανθ Δράμα 29-37, ΓΑΣ Κιλκής Αθηναϊκός 32-28, Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας 34-31 και Άρης Νίκαιας Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή 21-39 και στις γυναίκες Πηλαία Πανόραμα 21-28, Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ 23-39, Νέα Ιωνία Αθηναϊκός 30-19 και Προσοτσάνη Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων 25-22. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 10 παιχνίδια έγιναν χθες στο Nations League. Αγγλία-Ισπανία 2-3 και Τσεχία-Κροατία 1-2 για την League A. Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes του αντίκρισε πρώτος την Καροσημαία στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν με τον Verstappen και τον Χάτζαρ με Red Bull να συμπληρώνουν την τριάδα του βάθρου στο χθεσινό σιρκουί του Μπακού. Λήξη συναγερμού στη Ρεάλ για τον τραυματισμό του Εμπαπέ στον προχθεσινό αγώνα της Γαλλίας με την Τουρκία, καθώς ο Γάλλος άσος υπέστη μόνο υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει 10 με 12 μέρες εκτός. Τέλος, αρκετοί παίκτες της Manchester City πλέον σκέφτονται την αποχώρηση μετά την ενοχή της ομάδας τους σε 114 από τις συνολικά 115 παραβάσεις για τις οποίες εγκαλείται. Και όλα αυτά καθώς αρκετές ομάδες της Premier League σκέφτονται να κινηθούν νομικά εναντίον των Citizens, ζητώντας αποζημιώσεις για χρήματα που ενδεχομένως έχασαν στο διάστημα 2009-2018, τα χρόνια δηλαδή που έλαβαν χώρα οι παρατυπίες. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Ό,τι και να κάνει ο Οσμάν, την Άννα Βύση δεν μπορεί να την επισκιάσει. Δεν μπορεί. Θα βάλουμε και άλλη αναβίση σήμερα, πραγματικά. Εγώ τόσο κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο δεν έχω ξαναδεί. Φύσκα, έτσι. Προσγειώθηκε κάπου ψηλά και τέτοια πράγματα.
1: Είναι η τρίτη καριέρα της Βύση.
0: Κουκλάρα, κουκλάρα.
1: Δηλαδή ακόμα και οι δύο δεν είμαστε έτσι.
0: Περίπου 70, έτσι.
1: Το 57 νομίζω είναι γεννημένοι.
0: 57. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, χωρίς χρόνο όμως, ο Οσμάν, φίλε, μαγιά.
1: Τους τελείωσε.
0: Τελείωσε, το καθάρισε και νομίζω ότι έτσι όπως ήταν και η εικόνα του αγώνα, δεν μπορείς να πεις ότι αδικήθηκε.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όποιος ανακέρδιζε.
0: Ναι, ρε παιδί, και στον αθλητισμό τώρα και σε μια κόντρα που κάνουν έτσι κάποιες ομάδες, τώρα πόντο-πόντο, καλάθι-καλάθι. Όποιος και να νικήσει, νορμάλ
1: είναι. Ναι, αυτό λέω. Ναι.
0: Okay. Αλλά έχω την αίσθηση ότι. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη αποδεικνύοντας αυτό που έχουμε πει ξανά και το ξαναείπα και εγώ προχθές, γιατί κάποιος είχε πει ότι είναι ομάδα Ευρωλίγας. Δεν είναι ομάδα Ευρωλίγας ο ΠΑΟΚ, είναι μια καταπληκτική ομάδα, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ αν ενταχθεί στην Ευρωλίγα θα ανεβάσει και το μπάζετ και θα έχει και το απαραίτητο βάθος. Όμως κόβοντας οι αιώνοι παίκτες ξένους που έχουν στο ρόστερ τους για να παίζουν και στην Ευρωλίγα, αυτό αυτομάτως τον κάνει πιο ανταγωνιστικό και τον ΠΑΟΚ. Οσμάν καταπληκτικός με την 20 που έβαλε, πάρα πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο και ενδεχομένως θα του βγει και σε καλό αυτή η ήττα, ότι θέλει δουλειά και οργανωτικά, μέσα στο παιχνίδι τα λέω οργανωτικά, γιατί έγινε μια καινούργια ομάδα τώρα με φιλοσοφία προπονητή. Μπορεί οι φίλαθλοι, οι παράγοντες, ξέρω εγώ, κάποιοι παίχτες να το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά είναι νέα δεδομένα και νέα ομάδα με τόσους παίχτες που έχει πάρει και με τόσες απουσίες που έχει. Οπότε μπορεί να του βγει και σε καλό. Αύριο είναι ο τελικός, αναφερόμαστε στο τελικό του Super Cup, λοιπόν, μιας και ο Ολυμπιακός προφύλαξε και το Μιλωτίνοφ, δεν χρειάστηκε καθόλου. Δεν εντυπωσίασε ο Ολυμπιακός, αλλά άνετα επικράτησε τη ΣΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω που θα πάει, δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά έτσι με αυτή τη χαλαρότητα. Βγάζει όμως από παιχνίδι σε παιχνίδι, θα πω και δύο κουβέντες για την ΑΕΚ, επειδή παρακολουθήσω και το παιχνίδι. Βγάζει στοιχεία από παιχνίδι σε παιχνίδι, βελτιώνεται κάπως έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει αυτό τη δική του σημασία. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Και μπορεί να είπαμε ό,τι είπαμε, αλλά επί της ουσίας το Σάββατο πάντα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς με τις δικές σας επιλογές και το Πάνο Σταυρούλια εδώ στην κονσόλα των ήχων, αλλά και στις λίστες σχετικές, για να βρούμε μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά, συγγνώμη, για να βρούμε τα τραγούδια που θα παραγγείλετε. Κέρματα να έχετε, να ρίχνετε στο jukebox και είμαστε εδώ για να ακούσουμε πολλά και διάφορα.

Εντάξει, σήμερα έχουμε και την εθνική ομάδα με τους Γερμανούς, είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γι' αυτό και ήρθε και ο τελικός από 9 η ώρα, πήγε στις 8 για να διευκολυνθούν όλοι να δουν και το μπάσκετ, να δουν και το ποδόσφαιρο. Η αισιόδοξη περίμενα ντέρμπι αιωνίων, αλλά είναι ντέρμπι τουλάχιστον πριν από την αναμέτρηση. Η ομάδα πετάει έξω τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να είναι αδιάφορη και ούτε να υποτιμηθεί από κανέναν Ολυμπιακό. Οπότε θα δούμε και τη ματσάρα, το τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για το Super Cup στο Περιστέρι, αλλά και στο Augsburg, εκεί όπου η εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την εθνική Γερμανίας. Καλησπέρα μας στην Έφη, η οποία ζητάει το τραγούδι για το γιώκα της. Εννοείται, βρίσκεται στην Υγρή Τασερών. Το ψάχνουμε, να ξέρεις. Πάμε στην πρώτη παραγγελιά, μιας και ξεκινήσαμε κατευθείαν με Jukebox. Ρίχτω πάνω, πώς το λέγεται, κρέμιστο. Ο φίλος που ζήτησε, Νίκο Οικονομόπουλο. Να ξεκινήσουμε και λίγο λαϊκά, γιατί είναι κάτι λαϊκά, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν στο 54160, σπορ κενό. Πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και την παραγγελιά σας, χωρίς χρήματα, εννοείται, τα λέω κέρματα.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Πήγαινε στα Τσοτάκης, εξηγεί ρε νούμερα. Γιατί ξέρει που απευθύνεται. Μπράβο, Τάκη, μας ξέρεις πολύ καλά. Ποιους θα βγάλει να παίξουν οι απουσίες?
1: Για σένα το λέω.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, ναι, οπότε ρε, ναι, το νούμερο.
0: Όχι, ρε νούμερα λέει όμως.
1: Ναι, οπότε πρέπει να πει ρε νούμερο. Ποιον.
0: Ναι, δεν το διευκρίνησε.
1: Έλα, εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά σε πήρε και σε ένα μπάλα. Ναι. Άκου τώρα λοιπόν.
1: Εγώ είμαι γενικά νούμερο, οπότε δεν πειράζει.
0: Επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις αυτά που ακούς. Δεν είπαμε ότι να βγάλει άλλους, να βάλει άλλους. Το ζητούμενο είναι για τον ΠΑΟΚ. Η συζήτησή μας ήταν, μάλλον η κουβέντα μας ήταν για τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν ήταν το σημερινό παιχνίδι.
0: Και δεν ήταν το
1: σημερινό παιχνίδι. Μιλάς γενικότερα για τις ομάδες.
0: Αναφέρθηκα στο φίλο που είπε ότι είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένους παίκτες για να βγάλει το EuroCup και φυσικά το ελληνικό πρωτάθλημα. Και να μπει σε μια τροχιά. Συγγνώμη. Που τέλος πάντων θα του δώσει την απαραίτητη όθηση για να ενταχθεί στην Ευρωλίγκα και να αλλάξει επίπεδο. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό έχει ξεκινήσει ήδη. Όμως για να γίνει ομάδα Ευρωλίγκας πρέπει πρώτα απ' όλα να βάσει το budget. Γιατί πρέπει να πάρει και παίκτες που να συμπληρώνουν και να έχει βάθος τις λεγόμενες δύο και τρεις πεντάδες που λέμε στην Ευρωλίγκα. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι άκρος ανταγωνιστικός και στο πρωτάθλημα και στις υπόλοιπες διοργανώσεις εντός συνόρων. Διότι κομμένοι παίκτες, όταν κόβονται οι ξένοι που παίζουν στην Ευρωλίγκα, κάποιοι από τους ξένους τέλος πάντων που παίζουν στην Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟΚ αυτομάτως γίνεται ισοδύναμος με τους αιώνιους. Αυτό είπαμε. Ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια, Τάκη μου. Καλά ξεκινήσαμε. Ο Κωνσταντίνος εκεί επιμένει εκεί με τα δικά του. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, από Καβάλα. Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή. Το πήγαινε με πάλι ταξιτζή δεν είναι του Χριστοδηλόπουλου, φίλε Κωνσταντίνε, είναι του Στράτου Διονυσίου. Θα το βάλουμε όμως. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στην κατευθείαν στη φίλη μας.
1: Πάμε, πάμε, ναι.
0: Νούμερο, νούμερο. Τι θα πάμε. Λοιπόν, η φίλη μας. Η καλή μας φίλη.
1: Ανάσανα Νέβελ 729.
0: Μάλιστα.
1: Ελληνικό τραγούδι.
0: Η Έφη το ζήτησε. Για το γιώκα της εκεί που βρίσκεται στη Μηγρή Τασερών.

0: Ο φίλος μας εδώ, ο Άγγελος, έχει πολλά νόματα το τίτλος εκεί πέρα, το φίλε μου, και δεν είμαι σίγουρος, νομίζω Άγγελος. Ζήτησε δίνει συγχαρητήρια στην Παοκάρα. Στην Παοκάρα μου λέει, μετά από χρόνια, βέβαια, πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντός Αττικής είχε να νικήσει τον Παναθηναϊκό από τον περασμένο αιώνα, από το 1999. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζετε, λίγο που τσιρικά μας έστειλε μια φωτογραφία, τον Γιάννη τον Κυράστα. Πρέπει να είναι, αν το βλέπω καλά, έχω την αίσθηση ότι είναι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, επιβεβαίωσα μας. Μας έβαλε σκουίζ εμάς όμως, για τους ακροατές δεν τους ενδιαφέρει η φωτογραφία, γιατί δεν θα την καταλάβουν, έτσι. Καλησπέρα και σε σένα, Φρανκ, από την Βόνιτσα, πάντα συνεπής και πρώτος και καλύτερος και τακτικός ακροατής, σε ρασπορ. Έσπασα την άλλη σιδά, βγήκα από τη θάλασσα και πάω να απολαύσω τις ανάσεις που σπατάλησα. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά στο 54160 σπορ, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και μας το στέλνετε μέσω SMS. Υπάρχει το Viber, ένα σπορ με λατρικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το εικονίδιο και κατευθείαν μας το ρίχνετε, δεν χρειάζεται σπορ εκεί, κατευθείαν το ρίχνετε το μήνυμά σας, αυτό που επιθυμείτε. Η Χρύσα, βλέπω εδώ, ζητάει Βύση, αλλά το πολύ πολύ να το κρατήσουμε ή να κλείσουμε με Βύση. Μια και αρχίσαμε Βύση, θα κλείσουμε Βύση, θα το δούμε, Χρύσα, σε λίγο που θα δούμε και άλλα μηνύματά σας. Είσαι ήδη βομβαρδίζετε με τα μηνύματα. Υπάρχει το Messenger του Δημήτρη Καϊμά, Στάσος Επιτρόπου, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας εντοπίζετε και μας ρίχνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Και φυσικά μας κάνετε like, ό,τι άλλο θέλετε, εκεί στις ομάδες μας στο Facebook, είναι Βραδινή Μπαλαδόρη με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας εντοπίζετε, κάνει έτοιμα για να μπείτε στην ομάδα μας. Και φυσικά μέσω TikTok, Βραδινή Μπαλαδόρη, και εκεί βρισκόμαστε. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα, Δημήτρη. Η επικαιρότητα λίγο πολύ έχει αναλυθεί πάρα πολύ.
1: Νωρίτερα με τα παιδιά, ναι, λογικό.
0: Εντάξει, και λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τα jukebox και τις παραγγελίες, ό,τι άλλο επιθυμείτε, μπορούμε να κάνουμε τη κουβέντα μας. Λοιπόν, είναι 12:30 και επειδή ακριβώς αυτή την ώρα ζήτησε η Μαρία από την Κρήτη την παραγγελιά αυτή, θα ταξιδεύει εδώ, ο δικός θα βρίσκεται, μας είπε γύρω στις 12:30, οπότε γιατί όχι, Μαρία, για σένα το Blue Hotel.

0: Εδώ είμαστε. Πήγαμε και 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι πλέον Κυριακή, έτσι. Στέλνετε μηνύματα και μας χαροποιεί και στέλνετε και ωραία μηνύματα, αγγλικά μηνύματα. Κάποιοι δεν θέλετε να τα διαβάσουμε, απλά είναι επί προσωπικού και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θετικά μηνύματα, πολύ ωραία. Ο καλός μας φίλος εδώ, Βασίλης, ζητάει Σόκρατες. Θα το βρούμε και αυτό. Το βρήκε ήδη δηλαδή ο Πάνος. Κάνει υπομονή, καλέ μου φίλε. Θα έρθει και η δική σου ώρα. Έτσι. Τι είναι, τι.
1: Όχι, λέω, αφού γκράζουμε τα τραγούδια που έρχονται και λέω, θα ανάψω λίγο πάλι.
0: Ωραία είναι. Μέχρι στιγμής έχουν πάει μια χαρά τα παιδιά, να πούμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Όπως πάτε, θα είναι τέλεια. Λέει ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Θα ήθελα ένα τραγούδι. Για το φίλο του τον Τάκη θέλει να το χαρίσει. Το άνθρωποι μονάχοι θα το ακούσουμε. Αλλά προηγείται ο Κωνσταντίνος από Καβάλα που ζήτησε Στράτο Διονυσίου, και επειδή είναι και Στράτος Διονυσίου και εγώ είμαι και φαν.
1: Συγκινήθηκα.
0: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πάνω, αβάντη, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Για τον Κώστα από Καβάλα.

0: θα πει και τέσσερα Τζόνι. Όχι, όχι, δεν είναι Τζόνι. Valentine's.
1: Valentine's.
0: Ε?
1: Βάτε 69.
0: Εγώ δεν ξέρω παλιά, εντάξει. Τη γενιά μα, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες πολύ, ήταν το Valentine's.
1: Και το Dewars ήταν, μωρέ.
0: Και ο Dewars.
1: Ποια γενιά ήταν, δεν είσαι και κανένα Μαθουσάλα, Valentine's κι εσύ.
0: Νομίζω ήταν το 90 αυτό, ή όχι, κάνω λάθος εγώ.
1: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι την
0: χρονιά. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια λέει στον Πάοκ, ένας φίλος. Θα τα πούμε αμέσως μετά για τον Πάοκ. Να πάω πρώτα στον Νικόλα. Καλησπέρα, φιλαράκια μου, Τάσο Δημήτρη και στον Μπάνο. Καλή εκπομπή. Καλή τύχη στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Δύσκολο, αλλά το βαθμό πιστεύω ότι μπορούμε να τον πάρουμε. Εάν μπορέσετε, βάλτε και το τραγούδι Πεθαμένες Καλησπέρες του Δημήτρη Μητροπάνου και πολλούς χαιρετισμούς από τον Κυρθόδωρα. Να είναι καλά, τον αγαπάμε πολύ. Γεια σου, Νικόλα μας, και για την παρέα. Και το, μετά που θα το παίξω αυτό, θα το αφαιρώ και στο Δημήτρη, γιατί είχα σου πραγματικά.
0: Άκου τώρα, επειδή σας έχω ζητήσει να ζητάτε τραγούδι, ναι, αλλά να υπάρχει.
1: Βγάλτε ένα background, ναι, μια ιστορία, λοιπόν, πάνω σε αυτό.
0: Άκου τώρα τι λέει η Ελενίτσα.
1: Δεν
0: είναι τόσο μικρή η Ελενίτσα, αλλά έτσι τη φωνάζουμε.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λέει, είναι ένα αγόρι, λέει, που δουλεύει το τελευταίο ένα μήνα, δουλεύουμε στο ίδιο κτίριο. Και κάθε μήνα, κάθε μέρα, σχεδόν το πετυχαίνει στο ασέρ. Λέει, μου το είπε έτσι χαριστικά, είναι μανάρι και δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά θέλω, λέει, να ακούσω του Βαλάντη στο ασέρ που συναντιόμαστε.
1: Ωραίο.
0: Έτσι. Τέτοια θέλω, ρε παιδάκι μου.
1: Να φτιάχνετε μια ιστορία, να φτιάχνετε και ο καημός, έχει τις στενακόριες του σήμερα.

0: Πολύ ωραίο μάτς στο Περιστέρι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Νικητής στη λεπτομέρεια με μπάζερ πίτερ του Οσμάν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι εκείνη την ώρα πανώ. Είχε 0-3 και έβαλε το τέταρτο, δηλαδή ένα στα τέσσερα τρίποντο προσευχή πάνω σε καλή άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, αλλά είχε και πολύ τύχη αυτό το τρίποντο. Γι' αυτό είναι ο Οσμάν, γι' αυτό και τον πληρώσανε για να τον έχουν οι άνθρωποι. Είναι μέσα στον αθλητισμό όλα αυτά. Πολύ σωστό και αυτό που λες. Σημαντικό ρόλο επίσης έπαιξε ότι προχθές ο Παναθηναϊκός είχε μάτς Ευρωλίγκας, ενδεχομένως και αυτό να παίζει, αλλά δεν νομίζω αυτό το πρόβλημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ όχι, έχει ενέργεια και κούραση, χωρίς ενέργεια και κούραση. 15 χαμένες βολές, τεράστιο νούμερο. Πώς να κερδίσεις, ναι, αλλά είχες και 36 βολές να εκτελέσεις σε σχέση με τις 16 του ΠΑΟΚ. Έπρεπε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να το εκμεταλλευτεί αυτό. Δεν το κατάφερε. Πολλά χαμένα rebound. Φυσικά, ειδικά τα επιθετικά του ΠΑΟΚ είναι μαχαιριά ήταν για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά, οι απουσίες των Άνχες, Ντέιβις, Λούκα, Φαλ. Όλα αυτά είναι γνωστά, αλλά αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την τεράστια επιτυχία. Λέω εγώ τώρα, Κώστα. Όχι μεταφράζω, απαντάω κιόλας στο μήνυμά σου. Στη διάρκεια του πρωταθλήματος θα δει ποια ομάδα είναι καλύτερα και θα αντέξει και όχι σε ένα μεμονωμένο μάτς και φυσικά στην Ευρωλίγκα που για τον Παναθηναϊκό είναι και ο πρώτος μεγάλος στόχος. Να δείτε αύριο πως ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλο θέμα με την ενέργεια που κατανάλωσε σήμερα. Αντίστοιχο με τον Παναθηναϊκό το σημερινό μετά από το προχθηνό. Όχι, διαφωνώ γιατί έπαιξε και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός βέβαια δεν ήταν ντέρμπι το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά.
1: Και στο κάτω-κάτω ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος να παίζει.
0: Σε λιγότερο από 24 ώρες θα πρέπει να παίξει αγώνα.
1: Και ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος να παίζει. Ναι,
0: μα έχει και
1: παιχνίδι.
0: Το βάθος, είπαμε.
1: Αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι.
0: Βεβαίως οι τέσσερις αποσύσεις είναι πολύ σημαντικές. Έτσι δεν είναι παίκτες, απλοί παίκτες. Μιλάμε τώρα για παικταράδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
1: Να πάμε τώρα στο Καλλιοπάκι. Που λέω ότι ο μπαμπάς μου δουλεύει, τον ανατρέβω και θέλω να το φέρω σε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να δούμε τι αφιερώνει το Καλλιοπάκι στον μπαμπά της.
0: Πάνω. Το Καλλιοπάκι στο
1: μπαμπά της.

0: και αφιερωμένο στην κόρη του Πρίτανη. Αφιερωμένο σε όλους τους χαζομπαμπάδες που μόλις κάνουν παιδί τρελαίνονται.
1: Χαζομπαμπά.

0: Καλέ μου φίλε που μου στέλνεις εδώ μέσω Messenger και μας ρωτάς πώς στέλνεις μέσω Viber. Γράφεις ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πριν το application.
0: Θα το δεις κατευθείαν αφού έχεις το application. Βεβαίως. Ή με άλλο τρόπο, δεν ξέρω, μπορεί να το έχει το application στο.
1: Άμα δεν έχει τον υπολογιστή, θα έχει και παρά θα έχει και στο κινητό οπωσδήποτε. Δεν γίνεται να το έχει μόνο στο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εντοπίζει το εικονίδιο τη Ερασπορ, ένα κλικ πάνω και κατευθείαν εμφανίζεται ο τρόπο, όχι ο τρόπο,

0: διακοπές.
1: Για την εξωτερική πολιτική.
2: Μας διορθώνει εδώ ο Θοδωρής. Υπάρχει και του Χριστοδουλόπουλου, το πήγαινε με πίσω πάλι ταξιτζή. Δεν το βρήκα.
0: Δεν θα τα αντέξω πάλι.
2: Εντάξει, θα βάλουμε άλλο Χριστοδουλόπουλο όμως για το φίλο που ζήτησε. Ο Κωνσταντίνος το ζήτησε. Θα βάλω, οπότε Κωνσταντίνη θα πάρεις δύο αφιερώσεις. Εσύ μετά θα ακούσεις Χριστοδουλόπουλο. Όχι τώρα.

0: Φινούλα, αρκετά το τραγούδι, γιατί ως χαζοπαπάδες όλοι εδώ πέρα στο στούντιο καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια καψούρα, γιατί τυχαίνει να έχουμε και όλοι κόρες, οπότε καταλαβαίνετε ότι το απολαμβάνουμε ιδιαίτερα. Η Μισκούμπρια ήταν, έτσι.
1: Ναι, και αυτό και που λέει τα αγοράκια, να αγαπήσω, φέρτε από το σπίτι που λέει.
0: Ναι, να το δούμε αυτό. Αυτό είναι υποσυζήτηση. Τι τίτλο έχει αυτό που ακούμε τώρα?
1: Χαζομπαμπάς.
0: Τέλειο. Γιατί ρώτησε και ο φίλος εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τα μηνύματα, ενώ ταυτόχρονα να βάλουμε ο Βασίλης που ζήτησε το Σόκρατες, έτσι. Πάνω να βάλουμε Starvation. Να το βάλουμε. Να το. Για σένα, Βασίλη. Ο Φώτης, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, άξιζε την νίκη. Χαλάλη στη μύτα μας. Παναθηναϊκός, μάλλον φαντάζομαι ο Φώτης. Τουλάχιστον θα έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα επιτέλους. Έτσι θέλω να τα σκέφτεστε και μπράβο, Φώτη.

0: Η Πετραγιά λέει, γι' αυτό κάθε Σάββατο βράδυ δεν βγαίνω για να σας ακούω για το jukebox.
1: Να το κοιτάξει. Εντάξει, είναι δυνατόν.
0: Βγαίνει άλλες μέρες ενδεχομένως.
1: Εντάξει.
0: Καλά κάνεις, κορίτσι μου, κάτσε εδώ. Άντε, πάμε να διώξεις τους πελάτες. Τόσα κέρματα μαζεύουμε για το jukebox. Γεια σου, γογό μας. Καλώς βρεθήκαμε και απόψε. Καλή μας ακρόαση. Επίσης, γογό μας. Επιβεβαιώνει ο Άγγελος, σωστή παρατήρηση, ότι στη φωτογραφία, πολύ ωραία φωτογραφία αυτή, μακάρι να την είχα να την έβαζα και στους βραδινούς μπαλαδόρους, ο Γιάννης Κυράστας με τον πιτσιρίκο, δημοτικού παιδί τότε, ο
1: Βαγγέλης Μαρινάκης,
0: πολύ ωραίο, πολύ ωραία φωτογραφία. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε αναβίση με σεβασμό όμως, ρωτάει, και πλήρωσαν και 85 ευρώ εισιτήριο. Έχουν πληρώσει πολλά περισσότερα για πολλά περισσότερα πράγματα και πληρώνουν και στην καθημερινότητά τους πολλά περισσότερα, ακόμα και για ραπανάκια.
1: Δηλαδή,
0: από τη λαϊκή.
1: Εγώ να το αντιστρέψω. Αφού είναι δωρεάν, στείλει ένα μήνυμα για, για ποιους Έλληνες.
0: Σωστό.
1: Θα μπορούσε να δώσει εσύ 85 ευρώ.
0: Ναι, σωστό κι αυτό. Και να με πλήρωνα, λέει, δεν θα μπορούσα να εγωστώ άποψή μου και συγγνώμη. Όχι, δεν σεβαστεί
1: αυτό. Αλλά εγώ το αντιστρέφω και λέω για ποιον θα τα δίνεις εσύ.
0: Ποιος θα γέμιζε πάνω στα βρούλια και.
1: Ναι, κάναμε μια συζήτηση νωρίτερα.
0: Το
1: σήμερα,
0: Ολυμπιακό
1: σήμερα,
0: στάδιο
1: σήμερα,
0: με 90.000. Ο Παπακοσταντίνου συμφωνεί και εσύ.
1: Εγώ λέω και εγώ το βάλα το ερώτημα και με 10 ευρώ εισιτήριο.
0: Ναι, και με
1: 10 ευρώ.
0: Να είναι πιο προσιτό δηλαδή για να πα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα. Και ο Παπακοσταντίνου θεωρώ ότι θα το γέμισε, αλλά. Ακόμη και αν δεν ήταν ο Παπακοσταντίνου μόνος του, αν πλησιωνόταν από κάποιους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες ως guest star, νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά μια υπέροχη γιορτή.
1: Και πέρυσι, θυμίζω, ή πέρυσι πρόπερσι, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τίγκα.
0: Στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια. Και καλά το λες Παναθηναϊκό Στάδιο, γιατί είναι Παναθηναϊκό Στάδιο και όχι Καλλιμάρμαρο. Απλά το.
1: Εντάξει, για να συνοηθούμε.
0: Πολλοί μπερδεύονται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή το λέμε Παναθηναϊκό Στάδιο, νομίζουν κάποιοι που δεν ασχολούνται με τα αθλητικά, νομίζουν ότι εννοούμε το.
1: Τηλεοφόρο.
0: Τηλεοφόρο, τέλος πάντων. Το Απόστολος Νικολαίδης, ορίστε εδώ, πάμε κι αλλιώς.

0: Ο φίλος μας ο Αποστόλης από Παλαιοχώρη Παγκαίου Καβάλας, παρέλειψε το όνομα αλλά το συμπλήρωσε, και ζητάει Ελένη Βιτάλη ταχεία. Θα το βρούμε κι αυτό. Κάντε λίγο υπομονή, παιδιά.
1: Όλους και τους παλιούς μας φίλους και τους πιο μικρούς.

Ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη το έχει ξαναζητήσει και δεν το παίξαμε, θα το παίξουμε τώρα. Δίκημο σχολείου, άνθρωποι μονάχοι. Για άλλους αυτούς τους φίλους που είτε είναι στις εργασίες τους, είτε είναι στο σπίτι και αισθάνονται μια μικρή μοναξιά, είτε μεγάλη είτε μικρή.

0: κοίζω. Νομίζω το θυμάσαι. Έτσι λέει για μια γυναίκα δηλητήριο. Τέλος.
1: Τέλος, ναι, αλλά το στέλνεις εσύ στην γυναίκα.
0: Όχι. Ο Γιώργος.
1: Α, ο Γιώργος το στέλνει.
0: Μου λέει για μια γυναίκα δηλητήριο, τέλος. Αυτό είναι το μήνυμα που με τον τέλος.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Τέλος, έτσι έγραψε. Για μια γυναίκα δηλητήριο, λέει τελεία, τέλος.
1: Κακούλα.

0: έτσι όμως αλλάζουν τα τραγούδια. Ναι, αλλά έχει γίνει γλυκιά συνήθεια το jukebox. Jukebox έχει ξένα, ελληνικά.
1: Και όχι απλά ελληνικά ξένα, είναι τελείως άσχετα μουσικά μεταξύ.
0: Αντίθετης μουσικής κατεύθυνσης τελείως, έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι αρέσει και στον κόσμο και αρχίζω και το συνηθίζω κι εγώ. Ενώ στην αρχή μου κακοφαινόταν από το like.
1: Οι αλλαγές, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι. Είμαστε τσουμποξάδες, έτσι. Σωστό, σωστό.

0: Λοιπόν, μας έλεγε ο Δημήτρης ο Καϊμάς πριν από λίγο εδώ εκτός αέρα δηλαδή, ότι τελευταίες μέρες
1: στο Spotify είναι, ναι, τα 50 τραγούδια ελληνικά που έχουν ακουστεί το τελευταίο μήνα, από τα 50, τα 35 Μαζονάκης.
0: Εκεί είναι λογικό.
1: Ναι, εκεί μπορεί και παραπάνω ήταν. Τα μέτραγα και λέω τι είναι, όλα του Μαζονάκη ήταν.
0: Γι' αυτό και αφιερώνουμε και αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη στην Έφη από Αράχοβα, η οποία είναι και φανατική.
1: Και γιόρταζε νομίζω χτες, έτσι. Αν λέγεται Ευφροσύνη, όχι, χτες ήταν της Αγίας.
0: Ευφροσύνης.
1: Οπότε αν Ευφροσύνη θα γιόρταζε.
0: Ναι, δεν είναι Ευφροσύνη.
1: Οπότε εντάξει, ωραία.
0: Δεν μας πειράζει. Χρόνια της πολλά πάντως. Έφη από Αράχοβα, Μαζονάκης για σένα.
2: Στην βροχή σου μόνος βρέχομαι.
0: Και με Μαζονάκη θα κλείσει πρώτη ώρα. Στη δεύτερη ώρα σας δεσμευόμαστε ότι θα παίζει το ένα πίσω από το άλλο πιο χαρακτηριστικά και με όλες τις παραγγελίες που είναι πάρα πολλές και προσπαθούμε να τις ελέγξουμε.

τύχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.

Ο Μητροπάνω το αφιερώνουμε και στην αγαπημένη μας Νάρση, η οποία τρέχει αυτές τις μέρες και περνάει δύσκολες στιγμές. Αγαπάει το Μητροπάνω γι' αυτό.

0: Λοιπόν, ο καλός μας φίλος ο Τόμι από Νέα Υόρκη, αφού μας χαιρετάει και σε λέει και παλικάρι.
1: Ναι, ναι. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Και, αφού θέλει background, λέει ο Καϊμάς.
1: Θα είναι χτύπημα αυτό.
0: Το τραγούδι δεν θα το βάλουμε όμως. Με Κασατζίδη, καλέ μου φίλε, γιατί παίξαμε χθες Κασατζίδη.
1: Κατάλαβα.
0: Και γιατί έχω τον Κέρβερο εδώ δίπλα. Θα το ακούσουμε με Σωτηρία Μπέλου. Με Σωτηρία Μπέλου. Αλλά κάτσε να πω.
1: Πέφτει γλέτη μεγάλο.
0: Άσε με να πω. Περίμενα να ακούσει λίγο το τραγούδι.

0: θέλει, λέει, Μπαγκράτο Καϊμά, στο τραγούδι του Καζατζίδη πριν το Χάραμα, δούλευα. Στο, ακούς τώρα, καλέ μου φίλε Τόμι. Δούλευα ως σερβιτόρο σε μαγαζί με ζωντανή μουσική, ρεμπέτικα, και μου το έχει αφιερώσει μια κοπέλα που ήμασταν μαζί όταν ήμουν Ελλάδα και εργαζόμουν αρκετές μέρες την εβδομάδα βράδυ. Γύριζα πάντα πριν το Χάραμα στο σπίτι. Είναι πραγματικό υπέροχο συνέστημα πως ένα τραγούδι σου θυμίζει κάποιες όμορφες αναμνήσεις και όμορφους στην ψυχή ανθρώπους. Τόμι, μας συγκινείς.
1: Θα πάρω και με την πουσάπια πάρση του.
0: Δεν έπρεπε να το ακούσουμε το Καζατζίδη τώρα για τον Τόμι. Για τον Τόμι, ρε γαμώτο.

0: Λοιπόν, η Δέσποινα το αφιερώνει στο Γκαϊμά. Γιώργος Αλκαίος, το παράπονο. Έχω πολλά παράπονα να κάνω στον Οσμάν, λέει. Το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι, γι' αυτό. Καλησπέρα, παρεάκι μου. Καλή εκπομπή από καρδιάς. Να είσαι καλά, Δέσποινά μας. Θα με κυνηγήσει, λέει ο Καϊμάς.
1: Εγώ το βρήκα όμως.
0: Ο Καϊμάς το βρήκε όμως. Οπότε είδες ότι είναι σωστός. Όπου έχει μεγάλη εισαγωγή, ε. Γεια σου και σε εσένα, Βασίλη Παοκάρα. Δικαιούσε. Παοκάρα, έγραψε, αλλά Παοκάρα σε είπα. Από τα Γιάννα.
2: Και να σε πάλι.
0: Μόνο Ολυμπιακός, λέει ο Γιάννης από Κύθυρα, γιατί έρχεται η πρώτη κούπα.
2: Να με κοιτάς, να μην μιλάς.
0: Την περασμένη εβδομάδα διεκδίκησε πάνω την πρώτη, την έχασε και τώρα διεκδικεί τη δεύτερη Ολυμπιακός. Σωστός ο Γιάννης. Αυτό που είπες, φίλε, πάνω δεν το μεταφέρω στον αέρα. Υποστηρίζω ότι θα το χάσει τέλος πάντων. Οσμάν, τι τους έκανε, σαν ο κάτω τους έχεις κάνει όλους.

0: Ο Αποστόλης ζήτησε την ταχεία από την Βιτάλη. Τρένο πάω.
1: Σαφέστατα. Και τρένο τρενάρα, όχι τίποτα μουτζούρης.

Δημήτρη, παίξαμε Χριστοδουλόπουλο, αλλά θα τονίσω και το μήνυμά σου. Έλειπαν μόνο 15 εκατομμύρια, το μόνο το λέω εγώ έτσι. 15 εκατομμύρια παίκτες από τον Παναθηναϊκό σήμερα, οπότε λογικά το έφτασε μέχρι το τέλος ο ΠΑΟΚ. Ζητάει Μάκη Χριστοδουλόπουλο, να ακούσαμε σχεδόν στο ξεκίνημα Μάκη Χριστοδουλόπουλο ή όχι. Δεν ακούσαμε Χριστοδουλόπουλο, ακούσαμε πάνω. Πιάσε ένα Χριστοδουλόπουλο ρε πάνω να το έχουμε. Να φρικάρει λιγάκι εδώ ο καημάς. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Eraspor. Jukebox.

0: Διαφωνώ μαζί σου, Νικόλα, που λες ότι στο μπάσκετ δεν μετράνε τα μεγάλα συμβόλαια, αλλά τα μεγάλα guts, τέλος πάντων, και φυσικά η δίψα για νίκη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει μεγάλα συμβόλαια, γι' αυτό και είχε και τον παίχτη, τον παίχτη ορχήστρα του, τον Οσμάν, που του τα έδωσε για να κάνει αυτό που έκανε.
1: Πριν να πούμε τώρα, υπάρχει έκτακτη ενημέρωση από την ΕΜΗ, μετρολογική υπηρεσία εννοώ, έτσι. Ανατολική Θεσσαλία, ειδικότερα Μαγνησία, Σποράδες, Κρήτη, στα δυτικά, Δυτικές Κυκλάδες ως τις πρωινές ώρες. Βροχή, καταιγίδες και πολύ πιθανό χαλαζοπτώσεις, έβια ως το απόγευμα. Αυτά είναι οι νεότεροι που εκεί θα υπάρχει έτσι ιδιαίτερα φαινόμενα. Οπότε προσοχή, Κυριακή είναι αύριο. Όποιος δουλεύει, ας μείνει σπίτι καλύτερα.
0: Να μην πάει στη δουλειά του.
1: Είπα, όποιος δεν δουλεύει.
0: Α, όποιος δεν δουλεύει. Ναι. Όποιος δουλεύει, άκουσα.
1: Όχι.
0: Λέω, εντάξει, τι να κάνω. Να προσέχετε, παιδιά.

Λοιπόν, ψαχνόμασταν τι είναι. Είναι Κατσιμίχα. Κατσιμίχα, όχι. Ποιο το έστειλε, είναι από εδώ, από το Messenger, ο Γιάννης από τα Εξάρχεια. Έτσι, για φιλαράκι. Παλιά, παλιά, παλιά λέει.

0: Α, Χρύσα, δεν σε πρόλαβα. Ζητάει το βάλσο των ονείρων η Χρύσα, αλλά ακούσαμε τώρα κάτι. Μίχα, άμα, άμα ευχαρίσει, θα στο ρίξει ο φίλος μας εδώ Δημήτρης. Η ιστορία είναι μεγάλη. Θα ξημερώσουμε, Δημήτρη μου, αν αρχίσω να λέω γιατί θέλω το βάλσο των ονείρων.
1: Ε, κάτι ψηλά πρέπει να πούμε, ρε παιδάκι μου.
0: Το Καλλιοπάκι παίρνει το βραβείο. Για το προηγουμένως, πάνω παίρνει το βραβείο η Καλλιοπή, λέει εδώ η Γρίσα. Ό,τι έχω ζήσει όμως, τονίζει, γιατί το λέει αυτά, τα λέει όλα αυτά. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει Αναβίση. Σωστό.
1: Είναι φανελάκι σήμερα. Δεν ξέρω αν το μοιράσαν. Το μοιράσαν προφανώς. Υπήρχε φανελάκι με αυτή τη στιχομηθεία.
0: Ωραίο. Αλλά και μία είναι η λύση. Να μάθουμε τι πίνει η Βύση. Γιατί δεν γίνεται να είναι στα 68 της χρόνια. Πώς δεν γίνεται. Κουκλάρα, κουκλάρα.
1: Και φωνάρα, έτσι.
0: Και
1: είναι
0: φωνάρα,
1: και αυτό και η φωνή να κρατιέται να είναι όχι μόνο το σώμα. Που το σώμα λες ότι θα γυμναστώ και θα κρατηθώ. Ναι. Θα έχω μία αλφασφή. Το φωνή όμως τη στιγμή σιγά σιγά χάνεται.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι τώρα σιγά σιγά. Θα αρχίσουμε να παίρνουμε
1: ναι,
0: το ένα τραγούδι.
1: Και λιγότερα τραγούδια, να είναι μικρότερη διάρκεια μάλλον.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά παιδιά πρέπει να προλάβουμε όσο περισσότερο γίνεται, έτσι.

0: Ο Μιχάλης είναι έτοιμος να φύγει από την Ερασπόρ γιατί θέλει να ανοίγει τη γραμμή και να βγαίνει να μιλάει. Μιχάλη μου, δεν τα κανονίζουμε εμείς, δεν καθορίζουμε εμείς αυτό το πράγμα.
1: Και ορισμένοι ξέρετε πολύ καλά, και ο Μιχάλης, συμπεριφορές.
0: Αυτά πληρώνουμε όλοι τώρα.
1: Έτσι, ας, όχι, ναι. Και για τον ίδιο το λέω, ξέρω καλά, νομίζω κατάλαβα ποιος είναι. Οπότε, συμπεριφορές πληρώνονται.

0: καλός μας φίλος που δεν ξέρω το όνομά του εδώ πέρα έχει στο Messenger, ψάχνω από τα προηγούμενα μηνύματα να δω, φανατικός Ερασπορίτης Νιάβεντ μας έρχεται το μήνυμα. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία, σημασία είναι ότι λέει πόσο σημαντικό είναι αυτό το κύπελλο για τις ομάδες ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αύριο στο τελικό. Μετράει σαν κατάκτηση, είναι απλώς φιλικά τα μάτσα. Σαν κατάκτηση είναι, σούπερ κάπ είναι.
1: Ειδικότερα για τον ΠΑΟΚ νομίζω τον ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πολύ όχι τον Ολυμπιακό, όχι, αλλά.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι... θα είναι σούπερ.
0: Έτσι.
2: Τηλέφωνο να πάρει. Πέντε εβδομάδες τώρα υπόφερες, το ξέρω.
0: Οχ, λελέ, αμάνος μαν, στην ο Αντώνης. Φωτογραφία εδώ πέρα με το 82-84 υπέρ του ΠΑΟΚ. Για τον φίλο που ζήτησε Χριστοδουλόπουλο. Ορίστε, πάρει και Χριστοδουλόπουλο. Έστω και για λίγο.

Ο φίλος μας ο Νίκος ζήτησε Μακρόπουλο άλλο τραγούδι, δεν το βρήκαμε. Κατευθείαν όμως το ετοιμάσαμε. Εκείνη τη στιγμή κοιτάζαμε, οπότε μας προέκυψε το «Έχω μάτια και βλέπω» με Μακρόπουλο.

0: Πόσο έστειλε το μήνυμά του απαντώντας στον συνάδελφο, λέει, θα τα έδινε.
1: Α, ωραία, ναι, περιμένω. Ναι.
0: Για Παπα Κωνσταντίνου, Σφακιανάκη, Αλεξίου ή Βιτάλη. Όχι όμως για τη Δύση, Καλυμάνη, Πάολα. Δεν θα βάζει τη Δύση η ίδια κατηγορία με την Πάολα και τους άλλους, νομίζω ότι είσαι λάθος.
1: Για τον πρώτο τα έδινα. Για το δεύτερο.
0: Ζαμέ το Ζαμόν.
1: Ούτε 800 ευρώ να μου δίνουν σε μένα, δεν πήγαινα με την καμία.
0: Αλεξίου έχει δηλώσει.
1: Δεν το ζητάω τώρα, θεά, έτσι είναι, ναι.
0: Και Βιτάλη. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά η Βιτάλη δεν μπορούσε να
0: το διακοσμήσει. Θα τα δίνει αυτό.
1: Η Αλεξίου.
0: Ο Νίκο.
1: Δεν ξέρω. Πλέον όχι. Ούτε Αλεξίου.
0: Αλεξίου τώρα. Έχει δηλώσει και ήδη.
1: Ναι.

0: την καρδιά.
1: Ο Γιώργος λέει ψεύτης να βγω, αλλά για Μπουσέλε μάλλον θα μας βγει ο Τζαρλς Μπάγκλι από τα Λίτλ. Ας ελπίσουμε ότι είναι απλά νωρίς.
2: Τα ίδια λέγατε και για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Άστα, τα δούμε αυτά στην πορεία, παιδιά. Μην βιάζεστε εκεί πέρα. Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς.
2: Τώρα και εσείς Παναθηναϊκοί έχετε βγάλει πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό από τώρα. Ενώ πριν από 20 μέρες λέγατε πότε θα φύγει ο Νίστρουπ και πού πάμε τον Καμαρά.
1: Σωστά. Σε δικαιώνω εδώ.
2: Πάμε. Τραγούδι.
1: Και άλλο τραγούδι, τι άλλο.
2: Επόμενο τραγούδι. Γιώργο, εγώ.
1: Εσύ, ρίξε.
2: Ναι. Όχι, εγώ παίζει, οπότε για να κάνουμε.
1: Ο Πάνος κάτι.
2: Ο Πάνος και μετά θα πάω εγώ.
3: Δε με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω κι άλλη μια βραδιά.
1: Αυτό ρε Πάνο ποιος το ζήτησε, εσύ. Το ζήτησε ο Πάνος και το ακούμε αυτό.

0: αφού δεν βάζει κάτι άλλο που ήθελε ο Πάνος, έβαλε βερτικάλα του έκανε του κυρίου εδώ. Διπλό αύριο η εθνική μας ομάδα, η εθνική Ελλάδας με τη Γερμανία, και ένα καλό αποτέλεσμα είναι το Χ της Σερβίας με την Ολλανδία. Καλή Κυριακή από το Ηράκλειο. Έχουμε καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία και δεν επιτρέπεται ούτε το Χ.
1: Ρε παιδιά, είμαστε τα καλά μας. Επικοινωνούμε, δηλαδή υπάρχει επικοινωνία με το κεφάλι, με τον εγκέφαλό μας.
0: Γιατί δεν το λες αυτό?
1: Ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Ότι μπορεί να την κερδίσουμε, ναι, αλλά αυτά τα άκρα δεν μπορώ. Τα άκρα. Πριν από ένα μήνα, δύο μήνες, δεν πάει.
0: Πριν από λίγες μέρες, θα φύγει ο Γιοβάνοβιτς.
1: Όχι, ο Γιοβάνοβιτς. Οι ίδιοι, όχι, μπορεί ο φίλος, να μην το λέγει έτσι, να φύγει ο Καρβέλας. Έτσι, λόγω του παλιού. Έτσι. Ναι, τώρα.
0: Βάλε και ένα Καρβέλα.
1: Βάλε
0: και ένα Καρβέλα.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Έτσι το λέγαμε.
1: Όπως έλεγε μια ταινία, φουντώνω τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Ναι. Και τώρα είναι ο προπονητάρας. Ούτε έτσι, ούτε αλλιώς.
0: Αυτή η άπλιστη καρδιά που ζήτησε ο Αριστοτέλης από την Αυστραλία.
1: Την έχω εγώ. Την έχω έτοιμη έτσι. Δηλαδή, εγώ βρήκα με το Γιαννιά. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο. Γιατί μας είπε ποιος.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ
0: δεν
1: βρήκα, πειράζει. Οπότε την ακούμε τώρα. Εντάξει, Πανώ.
0: Ρίχτω. Αριστοτέλη, πατρίδα. Γεια σου, Αυστραλία. Άπλιστη καρδιά. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Γιώργος. ΑΕΚ Θρησθήκια και στη Μακεδονία, Γιώργος Πτολεμαΐδα.

0: Φωτάκη από το Κιάτο δεν κρύβει τον ενθουσιασμό, το βροχερό και Κιάτο τονίζει. Mm-hmm. Φοβερά λέει τα τραγούδια σας. Μπράβο, Επιτρόπου.
1: Δεν νομίζω να είναι φοβερά όλα τα τραγούδια. Δεν γίνεται να μας αρέσουν όλα. Καλά κάνει. Εντάξει, εντάξει.
0: Νέα δεδομένα στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Θα δεις, θα βγει κανένα μαγαζί και θα παίζει έτσι. Πώς είχαν τα ποτάλα μαζί, πώς τα λέγανε.
0: Από όλα.
1: Ναι.
0: Από όλα το λέγανε.
1: Όχι, αλλιώς όμως.
0: Όλα τα άσπρα. Δεν ξέρω τι θέλει.
1: Ναι, τέλος πάντων, που βάζανε μέσα και στην Αιτήνα πιέζε ένα από όλα. Και βάζανε μέσα. Έλα, και το βάζανε για βενζίνη μετά.

0: Παντελή, έμεινε ένα τηλέφωνο του, δεν με πήρε. Ενδεχομένως και εγώ το παρέλειψα. Οπότε έμεινε το ραντεβού μας. Θα το έχουμε ανανεώσει σίγουρα νοητά.
1: Τις επόμενες ημέρες.
0: Τις επόμενες ημέρες.

0: Το 14 το κάτι Shark είναι ένα whisky 90 πάνω.
1: Είναι και λίγο ακριβούτσικο. Έτσι δεν είναι ή όχι?
0: Εντάξει, υποτίθεται έδινες κάτι παραπάνω για να έχεις το 14 σου στα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σωστό. Βάλτε στέρεο Νόβα. Μικρό αγόρι, το αφιερώνω σε μαμάδες και γιους. Ορίστε, σου βρήκα τραγούδι.

0: Το μικρό αγόρι που ζήτησε ο φίλος μας.
1: Μικρό αγόρι.
0: Στέρεο Νόβα.
1: Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από τον νόμο σε έναν κόσμο που στροπιλίζεται αδιάκοπα σε μια κούρσα που κουρασμένα άλογα. Είναι τόσο εύκολο κάποιος να σκοτώσει όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που έχεις νιώσει. Κανένα στα σχολεία δεν σου έμαθε τίποτα. Και το τελευταία θρανία χάζεται στα σύννεφα. Το σημείο αυτό με οδηγεί σε μια παραλία. Και ανοίγει σκέψη.
2: Είναι κατηγορία μόνοι τους, έτσι, η Στέρεο Νόβα. Στην δεκαετία του 90. Δεν άναξε πολλούς, αλλά αφήσαν το στίγμα τους. Και ακόμη και τώρα υπάρχουν έτσι φαν του Στέρεο Νόβα. Προσωπικά 3-4 τραγουδάκια είναι σούπερ και αυτό είναι από τα πολύ καλά.

Μικρό αγόρι, πάλι τρέχω μόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το όνομα. Ενώ μέσα στο κρύο, άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τάβει. Είναι ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, ταξί και διαφορές. Ο ρατσισμός και οι φόροι, χωρίς να το ξέρουμε. Είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν.

Απ' τα γρήγορα μου πόδια είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα, το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό με οδήγησε μια παραλία.

0: είναι αυτό που τους άξιζε.
1: Ο Σάκης ζήτησε να αλλάξει λίγο το κλίμα και τη ροή της εκπομπής. Ζήτησε καρά, ασορτή με το καιρό, μόνο στη βροχή.

0: Λάσαρε, αν προλάβουμε θα παίξουμε και το δικό σου τραγούδι που ζητάς και τονίζει όμως ότι έγινε σήμερα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελαφρώς καλύτερος ήταν ο ΠΑΟΚ. Νωρίς ακόμη ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη κούπα της χρονιάς και όχι από τον αιώνιο. Και θα έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα.
1: Εμένω μόνος μες στη βροχή. Να σε κοιτάζω χωρίς ψυχή.
0: Αν ξανανοίξουν οι γραμμές, τα ίδια και από τους ίδιους θα ακούμε, παιδιά. Καλά δεν είμαστε έτσι. Παιδιά, αυτά είναι γούστα. Αυτά τώρα. Μεταφέρω και τη δική σου άποψη στον αέρα.
2: Αποσπάσματα από ερώτες.
0: Αλέξανδρε, πάρε και τη βρόχα.
2: Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός.

εξαφάνισεώς του ήτανε τελείως μυστική. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγάρο.

0: Η βραδιά ήταν θλιμμένη.
1: Ο Γιώργος από Κέρκυρα έχει στείλει στο Messenger και λέει να το επισημάνουμε αυτό που είναι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, κανένα μήνυμά σου στο Messenger, φίλε, ξαναστείλ το. Μήπως το διάγραψα κατά λάθος.
0: Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε και όλο τον περίμενε ξαπλωμένη στην τυβάνα.
1: Και από λαμπάνει, λέει, τα τραγούδια είναι τα στάκουσματά της.
0: Σηκώθηκε, πήγε στο Garden, βγήκε από το Garden, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε.
1: Και εκεί, Χρύσα, και εκεί.
0: Άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα. Το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει.
1: Στέλ το ξανά, Γιώργο μου, συγγνώμη. Έχω κάνει διαγραφές και μήπως διαγράψα.

0: να σου πω το good morning μου με το χαβαριού μου, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει.
1: Γεια σας παιδες, παρακαλώ το Σαλονικιός για το μεγάλο ΠΑΟΚ που επέστρεψε, λέει ο Μάικ. Θα τα ακούσουμε, αλλά πριν, Δημήτρη.
2: Είναι δύο ξένα συνεχόμενα, Sweet Child, Guns N' Roses και Violent Femmes, όχι τραγούδι που ζήτησε, αλλά κάποια άλλη που βρήκαμε από το ίδιο συγκρότημα.
1: Οπότε Τάσο, σε καλύπτουμε και σένα εν μέρη. Και θα τα ακούσουμε ολόκληρο αυτό.
2: Όχι, όχι, θα ακούσουμε λίγο Guns N' Roses και στο κάκ μιλάμε και θα βάλουμε το Violent.
1: Ωραία, ωραία. Κάνεις και μίξεις τώρα, έτσι. Έχεις γίνει εξωτερικό.
2: Όχι, εγώ, ο Κρυπάνος.
1: Α, το έχει ο φίλος μας.
2: Όχι, όχι, αλλά ο Πάνος θα κάνει όλα.
1: Εντάξει. Ναι. Για να ανέβουμε λιγάκι πριν το φινάλε, 36 λεπτά μετά από τη μία. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, Aerosport, Πραδινούς Μπαλαδόρους, Πάνος Σταυρούλια, Δημήτρη

0: Σάδερα Δημήτρη για την Ικαρία.
1: Δεν έχω πάει. Έχω πάει.
0: Είναι άλλος τόπος.
1: Έχω ακούσει πάρα πολλά.
0: Μην μπερδεύεσαι με τη Σάμο, επειδή είναι κοντά. Άλλο Ικαρία, άλλο Σάμο.
1: Σάμο έχω πάει στα μέρη σου, έτσι.
0: Σάμο ιεροτελεστία, ναι, αλλά Ικαρία είναι άλλο πράγμα. Άλλο. Ωραίο άλλο πράγμα.

0: Σοβαρά το λέτε, λέει ο Ηλίας. Απευθύνεται σε ένα Δημήτρη και σε μένα, φαντάζομαι.
1: Για ποια πολλά.
0: Ότι η σημερινή εθνική Γερμανία είναι καλύτερη από την εθνική Ελλάδα.
1: Τώρα, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη φανέλα. Στο Μουντιάλ ήταν πριν από 15 μέρες. Εμείς δεν ήμασταν στο Μουντιάλ. 15 μέρες, εντάξει, το καλοκαίρι.
0: Ναι, συγκριτικά δηλαδή. Και
1: είναι, τώρα,
0: τώρα, είναι μια ομάδα η Γερμανία, η οποία σε όποια διοργάνωση και να είναι πάρει για να το πάρει. Δεν είναι πάει να
1: όχι.
0: Πλασαριστεί.
1: Και
0: να
1: δεν ήταν συμπαθώ για πάρα πολλούς λόγους την εθνική Γερμανία. Αλλά όχι ότι είναι. Μπορεί αύριο να την κερδίσουμε. Δεν λέω όχι. Αλλά ο ενθουσιασμός, επειδή κάναμε μια μεγάλη νίκη. Και πριν από, είμαι σίγουρος πριν από 20 μέρες ή από ένα μήνα, λέγαμε άλλα. Στο Μουντιάλ έχουν πάει όλοι και εμείς δεν πήγαμε. Και δίκιο είχαν.
0: Ναι, ναι.

χρειάζεται να βάλετε τέτοια καλά. Βάλαμε όμως ό,τι ζήτησες, τα άκουσες, Αλέξανδρε, συμπτωματική σύμπτωση. Έτσι. Απάντηκε στους φούρνους, λέει ο φίλος μας.

Σάκη, το βιβλίο θα το λάβεις τώρα. Πότε θα το λάβεις? Δεν ξέρω και ποιο βιβλίο είναι τώρα. Οπότε πρέπει να μου πεις και ποιο βιβλίο. Αν είναι το τελευταίο που δώσαμε την περασμένη εβδομάδα, την Τρίτη τον ενημερώσαμε κατευθείαν το στείλει. Τετάρτη, πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα να το έχει πάρει. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω και ποιο. Με περιστέρια δεν το στέλνουν πάντως. Πιστεύω να έρθει γρήγορα. Και τον Μπάουκ και τον Μπάουκ, ζει το Μάικ.

0: Σάκης λέει πάντα, ξέχασε να μας, παρέλειψε να μας πει, λέει από Τρίπολη, ότι μας ακούει ένα τεταρτάκι μέχρι να κοιμηθεί. Δηλαδή αυτό τώρα τι είναι, καλό ή κακό?
1: Καλό είναι. Αν μπορείς να καταφέρνεις. Ναι, σαφέστατα, εγώ το λέω θετικό.
0: Ναι, είναι.
1: Ήταν ένας άλλος φίλος, τώρα δεν ξέρω αν ακούει. Άκουγε.
0: Περίμενε, να το διευκρινίσω ξανά. Όσοι στέλνετε για κάποιο βιβλίο που ακόμα δεν το έχετε λάβει, γιατί να μας δείτε και ποιο βιβλίο είναι. Γιατί να ξέρω και εγώ να το ψάξω.
1: Έτσι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Τα βιβλία έχουμε δώσει εκατοντάδες βιβλία. Ναι, πες.
1: Λέω, ήταν ένας ακροατής, ο Άρης από την Κόρινθο. Έβαζε το κινητό δίπλα, άκουγε. Και μετά όταν υπήρχαν φωνάζαν ακροατές, υπήρχε τσακωμός. Λέει, ρε παιδιά, με ξυπνήσατε. Γι' αυτό λέω και εγώ, μη φωνάζετε, ξυπνάμε τον κόσμο.
0: Σωστό, σωστό. Η Χρύσα λέει τελικά πιο κάτω δεν υπάρχει. Μικρό αγόρι, λέει. Μικρό αγόρι είναι κομματάρα.
1: Συγγνώμη. Το Χρύσα... πρέγμα του Violent ήταν για μένα ό,τι καλύτερα ακούσαμε σήμερα.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, θα υποστούμε για σένα, Δημήτρη μου.
1: Έλατε, ναι, ναι.
0: Ξεκινήσατε με πόνο, ντεπών διπλό, όπως λέμε, διπλό ουίσκι. Ο Τσιτσάνης το 1951 έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, τα νιάτα τα μπερμπαντικά. Μπερμπαντικά, έτσι δεν λέγεται, δεν θυμάμαι. Μπερμπαντέικα, δεν θυμάμαι.

0: Ο Σπύρος με την παρέα του από Νέα Φιλαδέλφια ετοιμάζεται για Λονδίνο με σαχτάρα. Απόβαση θα κάνουμε. 10.000 κόσμος θα πάμε, λέει εκεί. Για την ΑΕΚ με το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Να προσέχετε και όλα καλά θα πάνε.
1: Και να πάρεστε ωραία.

0: μαζί μου.
1: Καρβέλα δεν βάλατε, λέει, που είπα ότι θα βάλετε.
2: Θα βάλουμε στο τέλος μαζί με Βύση.
1: Ωραία.
2: Έτσι.
1: Ωραία. Το έχεις βρει ή θα μας το βρει.
2: Και ο Κυρπάνος, αλλά και εγώ, ό,τι θέλει.
1: Θα βρει. Για το φινάλι θα βάλουμε Καρβέλα με Βύση, ορίστε.
2: Hardway που θέλει ο φίλος.
1: Τώρα ποιος το ζήτησε.
2: Ο τελευταίος. Είναι από το.
1: Τελευταίος το ζήτησε.
2: Περίμενε. Ο Τζίμις.
1: Α, ο Τζίμις.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, Τζίμι. Ορίστε, άκουσε.
2: Όχι. Ο Στέφανος του Περιστέρη. Το βρήκαμε, εντάξει.
1: Ούτε ένα δεν πετύχαμε. Οκ, Στέφανε, για σένα είναι.

0: Χωρίς λέει φέτος ο Παναθηναϊκός θα ρίξει μόνο στον Πόλο.
1: Έτσι πως πάει. Ναι, αλλά είπαμε. Είναι τράτζικ. Νωρίς για τα πάντα, είτε για πάνω είτε για τα κάτω. Ενώ είτε θετικά είτε αρνητικά να πάει μια ομάδα.
0: Εσύ ρωτάς για μένα, λέει Σταμάτης Γονίδης. Πέντε φορές έστειλε το μήνυμα ο Κώστας. Θα το βρει ο Πάνος. Ο φίλος που ζήτησε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το συγκεκριμένο, αυτό που ακούμε τώρα, λες.
0: Από αυτό που ακούμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Ο Περιστεριώτης, ναι.
0: Από το Περιστέρι. Τι μπορεί να κάνει τέτοια ώρα και να θέλει να ακούσει αυτό το τραγούδι?
1: Γιατί τα υπόλοιπα τι μπορεί να κάνει.
0: Τα άλλα είναι αλλιώτικα.
1: Δεν είναι,
0: αυτό είναι αλλιώτικο αυτό.
1: Το καθένα έχει το δικό του. Και εγώ με κάποια υποφέρω.
0: Α, εντάξει, μπορεί να είναι και μια ανάμεσα.
1: Εντάξει,
0: σωστό, ναι. σωστό. Ο Μάικ λέει δεν είναι παοκάρα που το βάφτισα εγώ. Εντάξει, για τον Μπάουκ που είπες, γι' αυτό φαντάστηκα. Για που ζήτησε το Σαλονικιό.
1: Ναι, ναι.
0: Ολυμπιακός είμαι, λέει, αλλά ήθελα να τα ακούσει ένας φίλος μου.
1: Μην τα ακούσεις και αύριο.
0: Αύριο θα πούμε στο στούντιο που δεν έχουμε εκπομπή, αλλά θα πούμε στο στούντιο να παίξουμε το Σαλονικιό. Αλλά α τραβώσει, εδώ και έτοιμο ο καημάς. Εδώ απ' έξω θα ανοίξω το στούντιο. Καλό, καλό, Μάικ, καλό.

0: Υπνοτιστές σας θέλει. Μας κοιμήσατε, όχι εμείς, τον φίλο που τον κοιμήσαμε. Εντάξει, okay, εντάξει ρε φίλε, Αλέξανδρε, κάνουμε και λίγο τα περίεργα.
1: Είναι σημαία των καιρών, γι' αυτό το λέει.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα.

Την επόμενη φορά, φίλε, να έχουμε λίγο χρόνο να το βρούμε το τραγούδι του. Είναι ιστορία, λέει, δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Όλα τα τραγούδια έχουν ιστορία. Το αυτό που είχε ζητήσει το 51 του Τσιτσάνη με τα νιάτα εμβατικά. Εντάξει, δεν το βρήκαμε τώρα, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά, καλέ μου φίλε, θα σταγωριέμαστε γι' αυτό.

0: Βασιλάκι θέλει ένας φίλος, όχι χαρά.
1: Βασιλάκι.
0: Που μπορεί να κλείσει, λέει, το ΟΑΚΑ. Δεν βάλατε, λέει, κάτι. Παππού Κωνσταντίνου.
1: Παππού Κωνσταντίνου. Και δεν βάλατε Παππού Κωνσταντίνου, οπότε βάλετε Παππού Κωνσταντίνου.
0: Ναι, ναι.
1: Μη και δεν ακούσουμε Παππού Κωνσταντίνου μια εβδομάδα.
0: Παραπάνω δεν είναι. Δεν νομίζω να ακούτε κάθε εβδομάδα, Βασιλάκι.
1: Ακούσαμε. Όχι, την Πέμπτη δεν ακούσαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ακούσαμε Παππού Κωνσταντίνου. Πρώτα απ' όλα θα τα βλαστήμια να μην ακούσουμε Παππού Κωνσταντίνου. Εμείς βάζουμε πάντα Παππού Κωνσταντίνου.
0: Ρε, βάλαμε και απόψε, γιατί πού είναι το κακό.
1: Όχι, γιατί μας κατηγορείς ότι βάζουμε συχνά κάποια άλλα τραγούδια, γι' αυτό. Τώρα έχεις βάλει.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, ακούσουμε από Κωνσταντίνα. Για σένα τραγουδό.
2: Το πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις. Περίπου στις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris De Berg παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

παχλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: όταν χάνει ο άλλος, ρε Κρίς, το να τα χώνει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, δεν δείχνει. Να ανεβάσουμε λίγο, να είμαστε ανώτεροι. Έτσι δεν είναι, ρε Κρίς, να είσαι ωραίος. Όταν νικάς, να του κάνεις μια καζούρα, αλλά τώρα άλλος νικάει, άλλος κάνει μια καζούρα, οπότε δεν είναι.
1: Έμαθα ότι μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, ναι, είχε πάρει τρίμερο ρεπό.
0: Ποιος?
1: Ο Κρίς.
0: Ποιο Βόλο, τι ομάδα
1: είναι? Βόλος, νομίζω Ολυμπιακός είναι, γιατί του κάνω πλάκα.
0: Α, εντάξει,
1: έτσι αφού γκράζομαι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Βόλο τι είχε?
1: Είχε κερδίσει ο Βόλο. Είχε χάει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, είχε γελάρει. Εντάξει, δεν θυμάμαι.
1: Τα θυμάμαι αυτά.
0: Γι' αυτό. Καλό ξημέρωμα σας σήμερα, 27/9/88 είχα καταγεί στην Τρίπολη αεροπορία.
1: Wow.
0: Έχω στο μυαλό μου και στη μνήμη μου τη στιγμή που περνούσα την πύλη 124 PVA Τρίπολης πριν από 38 χρόνια. Να φτάσω τα χρόνια σου, ρε Κώστα. Καλός πολίτης, ρε.
1: Στην ηλικία σου είναι.
0: Ναι, ρε, πλάκα. Καθώς,
1: ναι.
0: Στην ηλικία μου είναι. Σιγά μην είναι στην ηλικία μου. Εγώ με τζόβενο μπροστά σε όλους εσάς.

0: Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Μεγάλη τραγουδάρα πριν έρθει το μικρό βαλαόρα, έτσι. Μεγάλο τραγουδί.
0: Όπως αρχίσαμε, έτσι θα κλείσουμε. Ναι, ναι. Με αναβίση και επειδή χρωστάμε για ένα καρβέλα, πάρτε τους μαζί να τους ευχαριστηθείτε. Καλή ευλογημένη Κυριακή να έχετε, καλή εβδομάδα. Εμείς την επόμενη Πέμπτη πάλι μαζί σας και με ευχή.
1: Φθινοπορεινό, φθινοπορεινή εβδομάδα. Ναι. Με κρυουλάκι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Πρέπει να πληρώσουμε και ξύλα τώρα. Για...
1: Εντάξει, δεν είπα τόσο πολύ, αλλά θα είναι φθινόπορο.
0: Να βολευτούμε κουβέρτες.
1: Αγκαλίτσα.
0: Στους διαδρόμους. Και φυλάκια. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποκριθήκατε εξαιρετικά τόσα μηνύματα. Εγώ δεν προλάβα να τα ελέγξω. Τώρα κάποιος έχω αντιθέσει.
1: Θα μπορούμε να το κάνουμε έτσι, να τα ακούμε λιγότερο. Γι' αυτό επιμένω. Δηλαδή, και τις προηγούμενες ημέρες, όταν στέλνουν, μας βοηθάνε. Γιατί τα ετοιμάζουμε τραγούδια και μπορεί να υπάρχει μια λίστα. Συν αυτά που στέλνουν από την Περόν.
0: Προσπάθησαν οι άνθρωποι να.
1: Ναι, παιδάκι, εντάξει.
0: Του αγνοήσαμε και όπως είπε.
1: Όχι, εγώ τα σημείωνα όλα.
0: Άμα είναι, πήγαινε, λέει Τάσο, λέει να πάρει σύνταξη. Άμα αργέσαι, θα τα σημειώσει που είπε. Όταν κάνουμε εκπομπή, άλλες εκπομπές θα σημειώνω για τις επόμενες εκπομπές δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, εντάξει. Με αναβίση λοιπόν κλείνουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ο Πάνος Σταυρούλιας, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσο Μητρόπου ήταν σήμερα οι μπαλαδόροι στο Jukebox. Γεια σας.

0: Τώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής και οι 6 άνθρωποι που αγνοούνταν εντοπίστηκαν νεκροί. Οι έρευνες

0: στη γυναίκα, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον σύζυγό της. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και σήμερα Κυριακή. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ θελώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στη Σκιάθο η καταρακτώδης βροχή μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια, ενώ αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος σε χωριά. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν καταγραφεί κλήσεις στην πυροσβεστική για παροχή βοήθειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την ιρανική πρόταση για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η Τεχεράνη βρίσκεται υπό έντονη οικονομική πίεση, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε την αρχική αντίδραση του Τραμπ, αλλά αναμένει οριστική απάντηση μέσω διαμεσολαβητών. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο 52ο Φεστιβάλ Νέο Διηγητή που γίνεται στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Όσο για τις υποσχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της σοσιαλδημοκρατίας του Πασόκ και του Τσίπρα, ότι κάποια στιγμή η καπιταλιστική κερδοφορία το μεγάλωμα της πίτας θα φέρει και τη λαϊκή ευημερία, αυτές είναι σαν το ουράνιο τόξο. Όσο και αν περπατάς προς το μέρος του, τόσο αυτό απομακρύνεται, τόνισε. Με συνθήματα να σταματήσει η αύξηση του κόστου στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, διαμαρτυρώμενοι για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμα που κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια. Μετά από ένα καλοκαίρι με ρεκόρ πυρκαγιών και αλλεπάλληλους καύσωνες, χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν στη Γαλλία ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αίτημα των διαδηλωτών, η επίγουσα χρηματοδότηση μέτρων μέσω φορολόγησης των υπερκερδών της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και όπλων, καθώς και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σφοδρή καταιγιδά συνήθιστης έντασης για την εποχή προκάλεσε ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλίωση αποτελεσμάτων στα αλκοτέστ υπόσχονταν σκεύασμα που διαφημιζόταν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση τακτοποιήθηκε και κατηγορείται 59χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σταδιακά τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα νεφώσεις με παροδικές καταιγίδες με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αναλυτικά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και σήμερα.